Θέλω να πω κάτι σε όλους τους άντρες που είναι απόψε εδώ. Τα κοριτσάκια σας, να τα αγαπάτε, να τα προσέχετε. Να μην είμαστε επιβόλαιοι. Βάζω και εμένα μέσα έτσι. Και να μην τις θεωρείτε δεδομένες. Γιατί αν φύγουνε, θα κλαίμε. Για κάνε λίγο φασαρία. Να το πω!

0: παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Στη φωνή σου σώπασε και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας

πολλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

0: ψήσεις, κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
2: Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξεις αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
4: Απολύτως!
3: Τις κάλτσες!
5: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου, πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
6: Είσαι κομμουνιστής?
7: Όχι.
6: Είσαι αριστερός?
7: Όχι.
6: Είσαι δεξιός?
7: Όχι.
6: Είσαι κέντρο?
7: Όχι.
6: Είσαι πακ?
7: Όχι.
6: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
7: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
6: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
7: Όχι.
6: Ήταν όμως ο παππούς σου?
7: Όχι.
8: Έχετε ώρα?
7: Όχι.
9: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
10: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
9: Για να μείνετε ο λίγο. Τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
11: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
12: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
11: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
12: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
11: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
13: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
14: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
15: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
16: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι, όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου, και αν δεν έχει να πουλήσει,
17: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

0: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω
1: σκέψεις. Εσείς ποιοι ήσασταν?
0: Ο εραστής.
2: Ο εραστής.
0: Ο εραστής. Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
3: Όχι, όχι, λάθος κάνει. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
4: Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ, πάση θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
0: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ, πάση θυσία.
4: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο... Στην καταστροφή εκτός ευρώ,
3: αυτό το λάθος.
4: Όποια συμφωνία.
3: Όχι.
4: Αλλά εν πάση
3: αυτή είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
4: Τώρα...
0: Ευρώ, πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
4: Αντιπαράθεση.
3: Τον Απρίλιο...
4: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλια μνημόνιο. Δεν το είπατε, το ψηφίσατε.
3: Μα γιατί λέτε ψέματα, να σας πω.
4: Λέω ψέματα.
3: Η οποία καταλήγει.
4: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
3: Μα μπορούσαμε.
4: Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όχι,
3: απαντήσω.
4: Θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
3: Πείστε μου λίγο να σας πω γιατί.
4: Λέω ψέματα.
3: Κύριε Χατζη.
4: Εσείς λέτε ψέματα.
3: Θέλετε να απαντήσω.
5: Γιατί δεν είναι... κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς.
0: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλη και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
4: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται.
0: Ο εραστής.
2: Ο εραστής.
0: Πρώτη μέρη περίπτωση.
4: Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.
6: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
7: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
8: Μιλήσατε για Γρυλανδία, μιλήσατε για Ουκρανία, δεν είπατε λέξη για την Κύπρο. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε τα αυτονόητα. Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο ευρωπαϊκού εδάφους. Και το χαιρετίζω. Μιλήσατε για Γρυλανδία, μιλήσατε για Ουκρανία, δεν είπατε λέξη για την Κύπρο. Θα ρωτήσω λοιπόν ευθέως και θέλω μία απάντηση από εσάς. Οποιαδήποτε ελευθερική ενέργεια της Τουρκίας, εναντίον της Κύπρου ή της Ελλάδας, θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος? Ναι ή όχι? Πολύ απλή ερώτηση, πολύ απλή απάντηση. Σημαίνει άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 και άμεση ευρωπαϊκή απάντηση? Ναι ή όχι? Δεν ζητάμε πολύ απλή απάντηση. Σημαίνει άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 και άμεση ευρωπαϊκή απάντηση? Ναι ή όχι?

0: Σκοπιανούς στον κόσμο. Για πείτε μου.
1: Πρώτη φορά αριστερά.
0: Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή, αλλά επειδή κάνουμε μια ετυμολογία τώρα. Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
2: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
0: Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
2: Ιουγκοσλαβία.
3: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
4: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
5: Επιτρέψτε μου να μιλήσω όμως και σαν υπουργός οικονομικών και ως μισός Θεσσαλονικιός. Είναι κάποιος εδώ, και νομίζω θα ισχύει και για την Καβάλα, είναι κάποιος, δηλαδή όπου πάω στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20-30 χρόνια άκουγα παντού το κράτος των Αθηνών. Το κράτος των Αθηνών άκουγα. Ήταν ποδοσφαιρόφιλοι, είτε δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλοι. Και πάντα αδικούμαστε και όλα είναι στην Αθήνα. Αυτό άκουγα. Είναι κάποιος εδώ ή κάποια εδώ που πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί η Θεσσαλονίκη και άρα και η Καβάλα και η Καστοριά να γίνουν κέντρο των Βαλκανίων και να κοιτάνε μόνο προς τα κάτω? Δεν είναι προφανές σε εσάς ότι όσο η Μακεδονία κοιτάει προς τα κάτω θα τους τρώει λάχανα η Αθήνα? Κοιτάξτε ένα χάρτη. Αν δεν έχεις πρόσβαση στην κεντρική Ευρώπη και άρα στη Βόρεια Ευρώπη μέσω από τη Βόρεια Μακεδονία, πώς θα είσαι το κέντρο το ενεργειακό, το εμπορικό, το μεταφορικό? Πώς είναι δυνατόν? Θα περιμέναμε δηλαδή άλλα 23 χρόνια?
4: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

0: Λυπάμαι πολύ που αυτές τις δύσκολες περιστάσεις είμαι και εγώ ένας απλός πολίτης και δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από την ψήφο μου. Σας ακούω. Τι θέλουν οι φίλοι μας της Κρήτης να ακούσουν σήμερα?
1: Καταρχήν να μου πείτε τι σηματοδοτούν τα χθεσινοβραδινά. Είναι τυπικά ή έχουν ουσιαστικότερο, έχουν βάθος?
0: Ποιο ακριβώς εννοείται?
1: Δέλτα Νιτάφ και λήξη του προγράμματος.
0: Το πρόγραμμα τελείωσε λιγάκι απότομα. Τελείωσε, έληξε δηλαδή ανολοκλήρωτο. Έτσι. Βγήκαμε πλέον από αυτή την περίοδο της πενταετίας εφαρμογής ενός προγράμματος υποκατάστασης δανεισμού που συνοδευόταν από μεταρρυθμιστικές προϋποθέσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα δραματικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος.
2: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Μεγάλη οικονομική και κοινωνική ζημιά. Η πενταετία μας αφήνει πίσω ερείπια. Βέβαια, υπάρχει μια κοινή ευθύνη δανειστών και ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίοι συνήργησαν σε όλο αυτό το ανοσιούργημα, το οποίο συντελέστηκε και βεβαίως χωρίς κανένα πραγματικό όφελος για τη χώρα.

κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς, αν θυμάστε τον είχαμε βγάλει και εδώ στην εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας που ήρθατε εδώ στο Μετρόπολης 95.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς που ανοίξατε και σήμερα τα ραδιόφωνα σας και είστε εδώ, είστε μαζί μας στο Μετρόπολης 95,5. Κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να κάνω και τα μικρόφωνα. Τέλος πάντων, πάμε για να δούμε, έχουμε σημαντικά θέματα να πούμε και τη σημερινή ημέρα.

0: καλοκαιρία, μπορούμε να το πούμε έτσι. Η φθινοπορεινή καλοκαιρία, όπως φαίνεται, συνεχίζεται. Και σαν σήμερα είχαμε σπουδαία γεγονότα τα οποία γίνανε. Και τα οποία ως γνωστόν αξίζουν, ναι, παρακολούθα είσαι.
1: Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Έλατε. Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
2: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
3: Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
2: Σλαβία. Έχει δύο
1: απαντήσεις.
2: Να απαντήσεις. Ιουγκο και Σλαβία.
1: Να απαντήσεις. Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι?
2: Ιουγκοσλαβία.
1: Γιατί δεν είναι η αρχή της Φύρομ δηλαδή? Ποιος άλλος λέει τους γείτονες Σκοπιανούς στον κόσμο?
0: Αυτοί που λένε, παραδείγματος χάρη, ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αίγιο, δεν είναι στο Αίγιο, λέει το Καστελόριζο. Και αυτά τα λέει δικός μας, έτσι, που ενδεχομένως είναι και εναντίον της γαλάζιας πατρίδας, χωρίς φαίνεται να ξέρει καν ποιοι είναι αυτοί και ποιοι τη διεκδικούν. Γιατί άραγε δεν γνωρίζει? Σήμερα γιορτάζουν οι Στάθηδες, έτσι, μην το ξεχνάτε, οι Ευσταθίες. Είναι Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος και Συνοδείας Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Οπότε γιορτάζουν και η αγάπη, γιορτάζει και η Θεοπίστη και η Πίστη και η Θεόπιστος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, Ευστάθιος, Στάθη, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα. Όλοι αυτοί που ανέφερα γιορτάζουν σήμερα, που η δύση του ηλίου θα γίνει 19 και 26 λεπτά, δηλαδή ακόμα 8 η ώρα περίπου σχεδόν μέρα θα έχουμε, και η ανατολή του ηλίου θα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε δηλαδή ακόμα έτσι ώρα για να δούμε τον ήλιο. Βέβαια φέγγει νωρίτερα, από νωρίτερα αρχίζει να χαράζει η μέρα, κάτι το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει και μας αρέσει η αυγή και η δύση. Εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε λίγο, τι να πω, είμαστε λίγο, δεν είμαστε περίεργοι τύποι. Μας αρέσει και το χάραμα και όταν δει ο ήλιος μαζευόμαστε για να τον, έτσι, για να τον πούμε καληνύχτα. Τον ήλιο αυτό κάνουμε. Μας αρέσει και η αυγή και το σκοτάδι. Γι' αυτό άλλοι άνθρωποι είναι της νύχτας, άλλοι είναι της ημέρας. Αλλά όλοι μαζί, όπως ξέρετε, ανήκουμε εδώ, έτσι το διαπιστώνω. Κάθε μέρα, ιδιαίτερα από τότε που ήρθε η κυρία Γκυλφόιλ, διαπιστώνω ότι ναι, είναι αυτό που λέω πάρα πολλά χρόνια και εγώ και κάποιοι άλλοι, ότι είμαστε, πώς να το πω, η συν μία, το συν ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
4: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. Then from dawn till setting sun, he practiced.
0: Τα μηνύματά σας, κουρσάρος, μακ, ήρθαν αρκετά, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, διότι ακόμα είμαι που είμαι. Τώρα πρέπει να πούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έγιναν στο διάβα της ιστορίας αυτά τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο τα τελευταία, αλλά και τα προηγούμενα. Από γέννησης Ιησού ημών Χριστού και μετά, κατά κύριο λόγο λέω, ενώ τώρα ψάχνω και λίγο αρχαία γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να σας τα λέω μέσα στις εκπομπές, αρκεί να τα βρίσκω. Φανταστείτε δηλαδή τι έγινε πριν Χριστό. 1519 σαν σήμερα ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος Αλπάρη από το Σαν Κούλαρ δε Μπαραμέδα με αποστολή τον περίπλου της γης. Τον περίπλου της γης τον κάνουν οι πύραυλοι, οι οποίοι καμιά φορά πέφτουν και όπου να είναι. Θα το έχετε παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι και αυτό. Τι να κάνω. Το 1956 ο Ντιέγο ντε Μοντεμαγιόρ ιδρύει την πόλη του Μοντερέι στη Νέα Ισπανία. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας το λέω αυτό, γιατί θα επαναλάβω και πάλι ότι επειδή ασχολούμαστε και με το στίχημα στο τέλος της εκπομπής. Με το στίχημα, από τότε που το στίχημα, μάθαμε παιδιά γεωγραφία. Δεν ξέραμε καλή γεωγραφία, ξέραμε μόνο, εντάξει, πάνω κάτω την ελληνική γεωγραφία, την οποία εμείς ως παιδιά κάναμε στο σχολείο, κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται σήμερα, τι να κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Έτσι έμαθα εγώ το Μοντερέι στην Ισπανία, μέσα από την ποδοσφαιρική του ομάδα, που επειδή το καλοκαίρι δεν έχει αγώνες, άλλους έχει βραζιλιάνικους, αργεντίνικους, έτσι και τα λοιπά, και μεξικάνικους όπως το Μοντερέι, γιατί η Μοντερέι, η Νέα Ισπανία, είναι το Μεξικό, έτσι, είναι πρωτεύουσα της μεξικανικής πολιτείας, Νουέβο Λεόν. Θα έχετε ακούσει και μια άλλη ομάδα, εσείς οι στοιχηματζίδες, τη Λεόν. έτσι, βορειοανατολικό Μεξικό. Πληθυσμός όσο η Θεσσαλονίκη, ίσως και λίγο παραπάνω στο κέντρο όμως του Μοντε Ρέι, διότι γύρω περιοχή έχει κοντά 5 εκατομμύρια, είναι πάνω κάτω Αθήνα. Το 2001, επειδή ακούμε και το Ρίγκο, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Αμερικανικό λαό, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush ανακήρυξε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας από το 2001. Από τότε μιλάνε όλοι για πόλεμο εναντίον των τρομοκρατών, με τους οποίους με ένα κομμάτι αυτών συνεργάζονται και οι γειτονές μας, οι Τούρκοι, Χαμάς, αλλά όπως ξέρετε οι Αμερικανοί είναι εναντίον της τρομοκρατίας, αλλά δεν τους κόφτηκε πολύ τι κάνουν οι Τούρκοι και αν συνεργάζονται με τη Χαμάς. Και όχι αν αλλάξει ένα γράμμα από αυτό το Χαμάς, λέει άλλα πράγματα, αλλά ποιος θα καθίσει τώρα να ασχοληθεί με όλα ετούτα.
3: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Ναι. Την Κυριακή ξοφλά.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Λοιπόν, Κυριακή ξοφλά. Την Κυριακή ξοφλά.
0: Ποιος πιστεύει τώρα ότι μια Κυριακή, ενδεχομένως άνοιξη του χρόνου, θα ξοφλήσει. Δύσκολο. Μόνο οι δικοί το αν τον ξοφλήσουν.

Λοιπόν, μηνύματα είπα, κουρσάρο ΣΜΑΚ, παιδιά, εδώ να τα στέλνετε. Καπαμί κεφαλαίο, το καπαμί, τα άλλα μικρά γράμματα, ελληνικά πάντα. Πάντα ελληνικά. Και να έρθω και σε ακόμα ένα γεγονός, το οποίο είναι άξιον, νομίζω, να αναφέρουμε, ότι ήταν παιδί μικρό και έγινε κλεφτοκοτάς για να ζήσει. Και έτρασε στην περιοχή του Ολύμπου. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χωρικών. Από την άλλη, είχε δώσει χρήματα για να φτιάξουν την εκκλησία του χωριού του και σύμφωνα με προφορικές διηγήσεις είχε προειδοποιήσει τον ιερέα: πάρε τα λεφτά, παπά, αλλά σε ένα χρόνο αν δεν έχεις κτίσει το ναό θα σε σκοτώσω. Η κεφαλή του εκτίθεται, έτσι όπως και των άλλων λίσταρχων, στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών. Ποιος είναι αυτός, καταλάβατε όλοι φυσικά ότι μιλάω για τον βασιλέα των ωραίων, τον λίσταρχο Γιαγκούλα, που σαν σήμερα είναι έτη 1925 τον εξόντωσαν κατά διοκτικά αποσπάσματα υπό τον μήναρχο Εμμανουήλ Πετράκη και είχε επικηρυχθεί για 400.000 δραχμές. Δηλαδή σαν να βάζεις βενζίνη μαζί με τα διόδια, να ξεκινάς από εδώ και να φτάνεις στην Καλαμάτα με τα σημερινά δεδομένα. Θα ήθελαν σήμερα πολλοί να πάνε μέχρι την Καλαμάτα για να πάρουν το κεφάλι του Γιαγκούλα, δεν νομίζω.

0: τούτο το, έτσι, ωραίο τούτο το ορχιστρικό, ο φθινοπορεινός δρόμος του Σταύρου του Ξαρχάκου, φθινοπορεινός δρόμος. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Εργαζόμεθα και σε ακούμε έτσι. Για να καλά κάνεις Νίκο και γράφεις όχι μπροστά, για να μην λέω το επώνυμό σου, να υπενθυμίσω. Όσοι στέλνετε μηνύματα και θέλετε να λέω μόνο το μικρό σας όνομα, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι μπροστά μπροστά, μεγάλο κεφαλαίο. Σαν αυτό που είπε ο ελληνικός λαός μαζί με το Μεταξά, και όχι σαν το άλλο που μας είπε ο τότε πρωθυπουργός ο Αλ Εξ στο δημοψήφισμα.
1: Ελληνικό, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Πού είναι το Καστελόριζο?
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
2: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα? Το Καστελόριζο.
1: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
2: Δεν είναι στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Κάπου,
1: όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
3: Σταματάει
1: είναι...
3: το Αιγαίο.
1: Όχι, κάπου. Μα το Αιγαίο είναι σταματάει. Σταματά. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πέρασε το καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα. Αιγαίο. Είναι ελληνικό.
4: Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα. Είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Στείλτε με και κάποιο μήνυμα πώς μας ακούτε, παιδιά, γιατί...
1: Κάτσε μπαίνει.
2: Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο αυτό τον ήχο για να μου πείτε λίγο αν έχετε την ευγενή καλοσύνη πώς με ακούτε, επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι μέσω διαδικτύου κατά κύριο λόγο δεν ακούγεται καλά η φωνή μου και ακούγεται με μεγαλύτερη ένταση το τραγούδι. Πείτε μου λίγο, γιατί προσπάθησα να κάνω εδώ κάποιες αλλαγές, να μου πείτε τι γίνεται ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου αν έχετε την ευγενή καλοσύνη.

ήρθαν μαζεμένα πόσα μηνύματα. Μόνο η μουσική που βάζεις όταν δεν μιλάς ακούγεται. Μόνο η μουσική που βάζεις όταν δεν μιλάς ακούγεται. Η καλή μου φίλη η Κατερίνα, η Δημοσθενίδου, η Άννα, η Ραπτοπούλου. Η μουσική και τα σποτάκια είναι σε τεράστια ένταση και καλύπτουν εντελώς τη φωνή σου. Καθίστε λίγο να χαμηλώσω κι άλλο, γιατί τα ποντεσιόμετρα τα βλέπω κανονικά. Γράψτε μου λίγο αν θέλετε ξανά, τώρα έτσι που έκανα κάποιες αλλαγές εδώ στην κονσόλα. Και να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λελέκη που μου είπε ότι και ο Κώστας Σοβρανάς είχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα, παιδιά, πρέπει λογικά να είναι καλύτερα, έτσι. Στείλτε μου να μου πείτε τι γίνεται, γιατί με το διαδίκτυο κατά κύριο λόγο είχαμε πρόβλημα.

ένα πρόβλημα αυτό, παιδιά, με την κονσόλα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Έτσι, εγώ θα συνεχίσω έτσι κανονικά το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμα, μάλλον το πρόβλημα, αν υφίσταται ακόμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι

Τώρα βλέπω εδώ πέρα λίγο καλύτερα, αλλά μην μιλάς ταυτόχρονα με τη μουσική. Α, φαίνεται η μουσική είναι πολύ, θα τη βάζω πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα οι άλλοι φίλοι μια χαρά ακούγες, Απόστολε, και η Μακεδονία είναι μία, ο Κάπτεν Κώστας, έτσι, από τα Άγια Μετέωρα. Είμαι τώρα εδώ στα μηνύματα, αλλά πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα, εντάξει, θα χαμηλώνω τη μουσική, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο διαφορετικά. Τώρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μου λέτε, ακούγομαι καλύτερα. Είχα και ένα πρόβλημα εδώ στα ακουστικά, για να είμαι ειλικρινής, από την αρχή που ήρθα να κάνω την εκπομπή. Για να δούμε εδώ τα άλλα μηνύματα τι λένε. Τι λέει, τα ίδια, δεν πειράζει, αν είσαι κάπου βαθιά που μπήκες, ρε, χαχα. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Από Καβάλα σε ακούω μέσω διαδικτύου, δεν ακούγεσαι ακόμη. Δεν ακούγομαι καθόλου εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι. Τι να κάνω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Βλέπω εδώ τα ποντισιόμετρα, τα κοίταξα, όλα είναι σε μία ίδια ευθεία με το μικρόφωνο. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα ενδεχομένως κονσόλας, έτσι. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα κονσόλας. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, επίσης, όταν μιλάω. Όταν μιλάω, τώρα που μιλάω, ακούγομαι καλά, γιατί έξω στο ραδιόφωνο αυτοί που δεν ακούν στο διαδίκτυο ακούνε καλά, τουλάχιστον όπως μου γράφουν εδώ πέρα, έτσι. Πολύ περισσότερο από σένα ακούγεται η μουσική διαδικτυακά, σε ακούω ο φίλος ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Και γράψτε μου τώρα, σας παρακαλώ, αν θέλετε, που θα πω και τον καιρό. Ωραία, χωρίς, θα έχω μια πολύ ελαφριά μουσική και θα την έχω από κάτω, παιδιά. Έτσι, πολύ ελαφριά, θα την βάλω από κάτω τη μουσική. Το ίδιο το τραγούδι, ωραία, πολύ ελαφριά, και θα μιλήσω για να δω εάν τα πράγματα βαίνουν καλώς ή αν το θέμα είναι θέμα κονσόλας. Πάμε λίγο στον καιρό μέχρι να έρθουμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Καταρχάς εδώ στη Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί 21 βαθμοί ήταν η θερμοκρασία, 5.30 η ώρα στο Φίνικα. Θα φτάσει το μεσημέρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εάν έχουμε εδώ βροχές, ο χάρτης δείχνει, θα έχουμε μάλλον την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουμε ακόμη πιο μεγάλη θερμοκρασία από το σημερινό 27 εδώ στην πόλη. Θα έχουμε 32 βαθμούς σε Κελσίου. Ενώ μεθαύριο θα πιάσουμε τους 27, ενδεχομένως επαναλαμβάνω με βροχή, και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να σημειώνει μία πτώση, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Ο καιρός γενικά σήμερα στην χώρα θα έχει και βροχούλες από το μεσημέρι και μετά. Ανατολικά Θεσσαλονίκης βλέπω κάποιες βροχές μπορεί να έχουμε εδώ σήμερα. Τώρα καλά, αυτό το ανατολικά μπορεί να πιάσει και την πόλη. Και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στον κεντρικό κορμό της ορεινής Ήπειρος, Θεσσαλία, ακόμη και στην Πελοπόννησο, σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη στα ορεινά της Αρκαδίας, και εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές σήμερα, μπόρες, βροχές, καταιγίδες, ένας καιρός ο οποίος σιγά σιγά, και ένα χρώμα ουρανού και θάλασσας που πηγαίνει, όπως και να έχει το ζήτημα, προς φθινόπωρο. Προς την Όπορο. Η θάλασσα γίνεται όλο και περισσότερο μπλε, και όταν πιάσει εκείνο το μπλε σκούρο χρώμα, τότε αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται και ο χειμώνας. Βροχές θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά τμήματα, κυρίες και κύριοι, της χώρας. Στο διαδίκτυο μονοφωνικά, αλλά μουσική στέρεο γράφει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, μου το λένε και άλλοι. Από την Κατερίνη ο φίλος μου Δημήτρης ο Καλατζής, που θα τον έχουμε και αργότερα μαζί μας. Μόνο φωνικά, τι να κάνω, εγώ δεν επαναλαμβάνω εδώ τι να κάνω. Τα βλέπω όλα, είναι σε μια ευθεία γραμμή, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Άρα είναι πρόβλημα κονσόλας, είναι πρόβλημα τεχνικό. Θα με ακούτε μόνο φωνικά στο διαδίκτυο ή είναι πρόβλημα διαδικτύου. Και τώρα θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματα που έχω, τη μουσική πάρα πολύ χαμηλά, ώστε να ακούγεται περισσότερο η φωνή μου. Στον καιρό είμαι θα στον καιρό, γενικά στην χώρα, που θα έχουμε από πλευράς ανέμων, για να ρίξουμε στον χάρτη των ανέμων. Αυτή την ώρα που μιλάμε, παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι στο Αιγαίο ο Βοριάς από τη Λίμνο και κάτω βρίσκεται σε μία
μορφή ανέμων μποφόρ μέχρι και 6 παιδιά και κάπου ανοιχτά και 7. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήπια, δεν έχουμε πουθενά πάνω από 4 μποφόρ βόρειας και εκεί, ενώ εδώ στο Θερμαϊκό τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα, δεν φυσάει, οι τέντες είναι κατεβασμένες ή θα κατέβουν το μεσημέρι λόγω της ηλιοφάνειας. Εδώ στο Θερμαϊκό έχουμε νοτιαδάκι. Έτσι, από Εύβοια και πάνω έχει νοτιαδάκι, από Εύβοια και κάτω έχει βόρειαδάκι. Τώρα έβαλα μόνο μουσική, άρα το πρόβλημα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας υπάρχει στο διαδίκτυο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για... Στείλατε πάρα πολύ μηνύματα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πάρω λίγο έτσι με τη σειρά. Νικολάκη Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου στείλες. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα και στον αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μαύρα μαντάτα έρχονται στην περιοχή μας. Σε λίγο καιρό οι Έλληνες κουράγιο μεγάλο και υπομονή θα πρέπει να κάνουμε. Πίστη μεγάλη στο Θεό μας πρέπει να έχουμε και όλα θα περάσουν αργότερα με την αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Από το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Τάσο, τον Πατριώτη. Θεόδωρος Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη. Αν είσαι μόνος, κοίταξε κάποιο κουμπί στο κανάλι του μικροφόνου. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Ναι, δεν είναι, τα κοίταξα. Και τα μικρόφωνα κοίταξα και τα κουμπιά κοίταξα και όλα τα κοίταξα. Το μικρόφωνο είναι τέτοιο. Τέλειο είναι το μικρόφωνο, δεν έχει πρόβλημα. Τελευταίο μονδελάκι. Ιωάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα. Καλημέρα, καλή μου φίλε Απόστολε. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Τσίπρας έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Κοντζιάς να μην είμαστε μονοχοφάιδες. Κατρούγκαλος στην Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο διότι έχει τεράστια ακτογραμμή. Ζουράρης και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Μπαλάφας θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Μουζάλας η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι η ασπίδα της Ευρώπης αλλά μια πύλη εισόδου για μετανάστες. Τσίπρας η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Μας τα υπενθυμίζει ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Μια χαρά ακούγεται τώρα Απόστολε και η Μακεδονία μας είναι. Είναι έτσι Ελλάδα, ο Κάπτεν Κώστας από τα Μετέωρα, με Βαλεντίνο Τσέλιο, ευχαριστώ Βαλεντίνε, Καρλίτο Τάσος, δεν πειράζει, σαν να είσαι κάπου βαθιά που μπήκες, χαχά, καλή εκπομπή φίλε, Άννα Ραπτοπούλου, καλύτερα λέει, είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ φωτογραφία από τον Τάσο τον Secured, λέει τώρα μια χαρά ακούγεσαι. Έτσι, αυτό το μήνυμα είναι πριν από 5 λεπτά. Μια χαρά ακούγεσαι. Κατερίνα Δημοσθενίδου, σήμερα όσοι σε ακούμε διαδικτυακά δεν θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε δυστυχώς και τώρα δεν ακούγεσαι. Καλή ακρόαση, καλή Κυριακή σε όλους. Η Κατερίνα μέσω διαδικτύου μας ακούει από την Καβάλα. Αγγέλος Μαραγδής στα Πεύκα ακούγεται μια χαρά. Απόστολε καλημέρα. Πρώτα η χώρα μας σιγά σιγά γίνεται χώρος από χώρα όταν στη Διπλωματική Ακαδημία του ΙΠΕΚΣ βασικός επιστημονικός εταίρος είναι το ΙΛΙΑΜΕΠ. Η εφημερίδα στην Τουρκία αναφέρει ότι στη Φλόρινα ετοιμάζουν εξέγερση δίθεν Μακεδόνες. Πιο επικίνδυνος εχθρός είναι εντός του κάστρου. Καλέ μου φίλε Άγγελε και με την λάθρομετανάστευση ακόμη περισσότερο. Α, εδώ νυχτερινός επισκέπτης, αυτός τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα ο Σταύρος. Στο ραδιόφωνο βελτιώνεται νυχτερινός επισκέπτης. Δάμιανος Αβραάμ Μισαηλίδης, Απόστολε, γεια σου από Καναδά. Σε ακούω διαδικτυακά και ακούγεσαι πολύ χαμηλά, ενώ έχω την ένταση στο φουλ. Είναι σαν να ακούγεσαι όντως μικροφωνικά και σαν να είσαι στο βάθος πηγαδιού. Να τα ανεβάσω λίγο ακόμη. Τότε Ανέστης Γαβαλετάκης από Ηράκλειο. Καλημέρα, φίλε. Εγώ σε ακούω από τηλέφωνο. Α, διαδικτυακά. Μια χαρά, over. Τώρα, αλλού ακούγόμαστε καλά, αλλού δεν ακούγόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Απορώ με όλα αυτά που ζεις καθημερινά, λέει ο φίλος μου Χαράλαμπος από την Καβάλα. Ως δημοσιογράφος, πώς δεν έβγαλες μαλλιά, προσωπικά δεν προλαβαίνω να κουρευτώ. Από την Κοζάνη, ο φίλος μου ο Γιώργος, λίγο χαμηλά ακουγόμαστε και εκεί, όχι πολύ χαμηλά. Όμως στην Κοζάνη, που να πούμε ότι μας ακούτε έτσι κανονικά, να μην το ξεχνάτε, και από το Skype το Λεμαίδος είχαμε κάποιες μέρες λόγω συντήρηση μηχανημάτων. Ενδεχομένως δεν ακουγόμασταν, τώρα ακουγόμαστε και από το Skype το Λεμαίδας 99,7. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκείνη την συχνότητα στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένες περιοχές Θεσσαλίας και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γράφει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ασχολείται με τα εθνικά μας θέματα. Έχω και σήμερα εθνικά θέματα, θα πούμε πολλά. Και ασχολείται και με το στοίχημα, με το οποίο όμως εγώ, καλέ μου φίλε, ασχολούμαι προς το τέλος της εκπομπής, έτσι, να μην χαλάσουμε την εκπομπή, να την έχουμε όπως είναι. Και ακόμη θα ήθελα, εάν μπορείτε να μου στείλετε, γιατί έκανα κάποιες διορθώσεις εδώ, εάν τώρα ακούγομαι, ρε παιδί μου, ακούγομαι λίγο καλύτερα, έτσι, πιστεύω ότι διορθώθηκε λίγο το τουλάχιστον η φωνή μου, για να ακούτε καλά και από διαδικτυακής πλευράς, διότι θα έχουμε μπέντια. Αυτός ο ήχος είναι λίγο πιο δυνατός από τον άλλον και θα ήθελα τη συγκατάθεσή σας μέσω μηνυμάτων, να μου πείτε πώς ακούγεται.

Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Χωρίς να ξεχνάμε 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, με κατεχόμενο το 37%, έτσι. Τώρα ναι, λέει, μιας και είναι Κυριακή πρωί, θα σε βάλουμε στην άουσα για καμπάνα, έτσι, ακούγεσαι. Βάλτε με για καμπάνα, τι να κάνω. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί χαϊδεύοντας την Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σοπά, μία είναι η λύση, η απελευθέρωση, τα είπαμε πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα από Ηράκλειο, όλα καλά και μέσω τηλεφώνου. Ωραία, άρα σε κάποιες περιοχές, λόγω ενδεχομένως διαδικτύου, να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δημήτρη Καλαϊτζή, στείλε μου λίγο έτσι το μήνυμα το δικό σου, πώς ακούγομαι τώρα, για να κανονίσω, γιατί μετά θα πρέπει να βγούμε, να κοιτάξω και τα δικά σας τα μικρόφωνα πώς θα έχουν, τα οποία ενδεχομένως να ακούγονται καλύτερα. Στον καιρό ήμεθα όμως, για να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο στη Φλόρινα, εκεί που υπάρχει αρκετή δροσούλα. Το πρωί 15 βαθμοί Κελσίου, 26 θα έχουμε το μεσημέρι και αρκετή συννεφιά. Στο Μοναστήρι 28 οι βαθμοί του Κελσίου, σε Κελσίου βροχή είχαμε πριν από λίγο, ασθενή, καθαρός θα είναι ο καιρός το μεσημέρι, 28 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, η καλοκαιρία συνεχίζεται, 31 βαθμούς σε Κελσίου με αραιή συννεφιά, παρακαλώ. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, τι λίγο δηλαδή, θα πέσει 3 βαθμούς σε Κελσίου. Και να πάμε και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, εκεί που θα έχουμε το μεσημέρι και σήμερα βροχούλα. Πολλές βροχές εκεί έχουμε τώρα, πόσες μέρες στην Τραπεζούντα, στην Παναγία Σουμελά, συννεφιές, ομίχλες, βρέχει συνέχεια. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του Πόντου θα είναι 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 19 ήταν το πρωί. Πάνω κάτω τα ίδια και την αυριανή ημέρα και ολόκληρη την εβδομάδα.

Βλέποντας τα μηνύματά σας, στις περισσότερες περιοχές ακουγόμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και πάμε έτσι σιγά σιγά να επισέλθουμε και σε θέματα εκπομπής. Σχετικά με τον καιρό γίνεται μια προσπάθεια από τους μετεωρολόγους να κλειδωθεί ο καιρός και πάλι, γιατί λέει το El Niño, το οποίο θα φέρει, επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία στις θάλασσες εκεί στον Ειρηνικό, θα φέρει έναν πολύ βαρύ ενδεχομένως χειμώνα σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, ενώ σε άλλες κάποιες τα πράγματα θα είναι κανονικά, και εμείς είμαστε ακριβώς στην άκρη, στη γωνία, όπως έγινε και με το θόλο τον Ιούλιο. Δεν μας έπιασε εμάς ο θόλος, έκατσε πάνω από την Αδριατική και δυτικά. Η Αναστασία από την Κομωτινή. Η Κομωτινή πάντως σε ακούει καμπάνα. Μακάρι να άκουγε και άλλα που γίνονται, αλλά εδώ ο κόσμος είναι βυθισμένος σε λίθαρκο. Κουρσάρε μου, είναι εκτός θέματος οι περισσότεροι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Αποστόλη. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Τα μηνύματά σας κουρσάρος ΜΑΚ διαδικτυακά στο Messenger. Ο Δημήτρης λέει καλά η φωνή αλλά μονοφωνική, ανέβασε λίγο τη μουσική, αυτά διαδικτυακά που σε ακούω, αν μιλήσουμε πιστεύω ότι εγώ θα ακούγομαι στερεοφωνικά. Στερεοφωνικά, εσύ πάντα στερεοφωνικά ακούγεσαι, είτε μιλάς στο ραδιόφωνο είτε δεν μιλάς, ακούγεσαι στερεοφωνικά. Το ξαδερφάκι μου ο Νάκης, ο Ευγένιος Σοπορτοράζ, ακούγεσαι καμπάνα, καλημέρα, καλημέρα ξάδερφε, καλημέρα στο πρώτο χώρο Κοζάνης και στην γύρω περιοχή. Πολύ ωραία. Ο παππούς ήταν στο στέκι του Γιαγκούλα. Ποιος είσαι εσύ, δεν σε βλέπει. Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα, τηλεφωνικό. Γράψε και ποιος είσαι για να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τον Γιαγκούλα, αφού ο παππούς σου είχε αυτή την ιστορία και τα ξέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Θόδωρος ο Κατάκολος, το διαδίκτυο, ό,τι στέλνει σε εκείνο βγάζει. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Όπως το έλεγα, εγώ σ' ακούω από το live 24. Τώρα, άλλοι μας ακούνε καλά στο διαδίκτυο και άλλοι δεν μας ακούνε καλά στο διαδίκτυο. Μάλιστα, δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι δεν μπορώ να το διορθώσω εγώ. Θα ενημερώσουμε, ήδη ο Δημήτρης ο Λελέκης το κάνει, τους τεχνικούς μας κάποια στιγμή να το κάνουν και θα περάσω εγώ τώρα κανονικά, έτσι, κανονικά στην εκπομπή. Για να πάμε να δούμε θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, θέματα τα οποία στην εποχή μας, η οποία είναι μια εποχή αβεβαιότητας, αποκτάνε συνήθως ιδιαίτερη σημασία.

Και σήμερα έχουμε έτσι να πούμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Πιστεύω τουλάχιστον αυτοί να ακούγονται καλύτερα από μένα, να μην χάλασε ο ήχος της κονσόλας και στις μεταδόσεις των τηλεφωνικών γραμμών. Ένα μήνυμα παίρνει η Τουρκία, μου γράφει ο φίλος μου ο Στάθης από την Κοζάνη, ένα συνεχές μήνυμα από την ελληνική πλευρά, μαζί μας το Ισραήλ, μαζί μας η Αίγυπτος, φυσικά η Κύπρος, αλλά οι Ευρωπαίοι γενικώς, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, ανησυχούν πολύ. Αλλά αυτό που μας πειράζει περισσότερο, Αποστόλη, είναι αυτό που λες και εσύ στις εκπομπές, η καθημερινότητά μας, η πολύ μεγάλη ακρίβεια, ένα μεγάλο θέμα το οποίο λέει κάποτε θα πρέπει να λυθεί και αν θέλει η κυβέρνηση με την μείωση του ΦΠΑ τα αλλάζει όλα. Και με τους ελέγχους, καλέ μου φίλε Στάθη, με τους ελέγχους τους οποίους θα πρέπει να κάνει η κρατική παρέμβαση και με έστω υπουργική απόφαση να παίρνονται κάποιες αποφάσεις και όχι με λόγια, ας πούμε, με συμφωνίες κυρίων. Η αλήθεια είναι ότι η τσέπη μας αδειάζει, ότι η καθημερινότητα δυσκολεύει, ότι τον πλούτο πλέον της Ελλάδος, πώς να το πω, ανέμονται ελαχιστότατοι, γι' αυτό οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος δεν μπορούν να διεκπεριωθούν στην ώρα τους. Το να χειραγωγείς χρόνο και χρήμα νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο. Να πούνε στο σταθμό που πάνε. Τα μηνύματά σας, να επαναλάβω, κουρσάρος Μακ, για να δούμε πώς ακούγεται και ο ήχος τώρα που έκανα κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες διορθώσεις εδώ, για να δούμε όλα αν πάνε καλά. Έτσι, και έλεγα λίγο εδώ για τα προϊόντα, έλεγα για τις τιμές, έλεγα για όλα ετούτα τα οποία, ρε φίλε, έτσι δεν μπορείς να κάνεις οικονομία πια. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έκαναν οι γονείς μας, αυτό που κάνανε ακόμα και οι παππούδες μας. Δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις τα παιδιά σου να ζήσουν καλύτερα, να δημιουργήσεις. Έτσι, οι περισσότεροι Έλληνες τι κάνουν, ευτυχώς οι παππούδες και οι πατεράδες δουλέψαν, κάναν μία περιουσία για να ζουν στραβά κουτσά αυτοί σήμερα. Το παρακάνες Βασίλη και κατάντησες Ρεζίλη. Το παρακάνες Βασίλη και κατάντησες Ρεζίλη. Έβλεπα κάτι τιμές, επειδή μιλάω για γονείς, έτσι, που τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα 1,2 παιδί κατά οικογένεια, ενώ παλιά είχαμε 2,5-3 παιδιά τα παλιότερα χρόνια. Στοιχεία τα οποία είχα βγάλει σε μια προηγούμενη εκπομπή και διάβαζα για το βρεφικό γάλα, παραδείγματος χάρη. Βρεφικό γάλα, ίδια μάρκα, Ελλάδα 28,63 ευρώ, Βέλγιο 16,86 ευρώ, Ρουμανία 24,34 ευρώ. Στο Βέλγιο, που τα χρήματα που παίρνουν εκεί οι εργαζόμενοι είναι 3-4 φορές περισσότερο, το ίδιο βρεφικό γάλα, η ίδια μάρκα 16,86, στην Ελλάδα 28,63, στη Ρουμανία, εδώ στη Χερσόνησο του Έμου, στη Βαλκανική 24,34.

0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, δεν εξασφαλίζονται ομαλές τιμές στη χώρα, δεν επιτρέπεται να παρακαλάει οποιαδήποτε κυβέρνηση τους ολιγάρχες των προϊόντων να κατεβάζουν τις τιμές, να τους παρακαλάει και λέει να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων και κάποια προϊόντα, οι τιμές κάποιων προϊόντων πέφτουν και κάποιων άλλων προϊόντων οι τιμές ανεβαίνουν. Και θα ήθελα λίγο αυτούς τους κουλτουριάριδες, τους φανατικούς των κομμάτων, ιδιαίτερα αυτών που εξουσιάζουν, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αντιδράσουν πρώτοι από όλους. Δηλαδή η πλειοψηφία του κόμματος που κυβερνάει πρέπει να αντιδράσει για να σκιάξει η κατάσταση. Όσο δε για κάποια μηνύματα, σχόλια και τα λοιπά που μου έρχονται έτσι και σήμερα, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο, ότι χωρίς αγώνα με το όποιος και να κυβερνάει, όποιος και να είναι στην εξουσία, δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Και μάλιστα που ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία δεν είναι του ύψους των περιστάσεων των λαών. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη με βαλιτσάκια να πηγαίνουν και να έρχονται. Κάποιοι τάχα θα καταδικαζόταν, αλλά περνάνε πάρα πολύ καλά με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν σε κάποια βαλιτσάκια, τα οποία ήταν ενδεχομένως δικά τους, αλλά δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν ποτέ ποιος τους τα στείλε, πού τα βρήκαν. Κάποιος εμμύρης ήρθαν από τα Κέιμαν, από κάποιες άλλες νησίδες, από τα Βρετανικά Παρθένους νήσους ή από την ίδια τη χώρα.
1: Πονέσει μαύρος Έλληνα σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάσει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος Έλληνα σύνδος, τι με νοιάζει εμένα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Γαλήνη του Ωραίου Κάστρου και τον φίλο μου του Βαγγέλη από το Σιδηρόκαστρο. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
1: Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον αμόν ακούει από τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός, όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον

0: ψυχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό. Κι έτσι ψυχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπάρχικα, υπάρχικα, υπάρχει κάποιο μυστικό.
1: Υπάρχει σίγουρα, υπάρχει εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Η ώρα είναι 7 και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
3: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λίγο μετά τις 7.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλημέρα σε όλους σας από το Μετρόπολης 95,5. Από έναν ήχο ο οποίος σήμερα δεν είναι έτσι αυτό που πιστεύαμε. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό δυστυχώς. Με το να ακούγεται μόνο φωνικά το μικρόφωνο έκανα κάποιες διορθώσεις εδώ. Δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα.

0: ποσαμών.
1: Εάν είναι καλύτερα τα πράγματα, οι φίλοι ακροατές, εντάξει, μπορείτε να με ενημερώσετε. Εγώ τώρα πάντως εδώ με τις διορθώσεις που έκανα, τα ακουστικά μου ακούγονται πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω όμως πώς ακούτε εσείς. Έναν μικρό κόπο ακόμη, αν θέλετε, για να μου πείτε πώς ακούγομαι, ιδιαίτερα εσείς που με ακούτε στο διαδίκτυο. Άρα είναι θέμα διαδικτύου, αν δεν ακούγεται καλά. Είμαστε εδώ μαζί με Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221 και για συμβουλευτική διακόσμηση. Και συνεχίζοντας την εκπομπή μας. Να ενημερώσω ότι για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθεται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 230.

εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, με πλούσια γεωργική παράδοση, την οποία προσφέρει μέσα από γεύσεις και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία.

0: Ανέστη, γράψε μου τώρα το μικρόφωνο, ακούγεται περισσότερο ή το τραγούδι, αυτό θέλω να μου πεις, τίποτα άλλο. Πολύ καλύτερα η Άννα η Ραπτοπούλου. Καλύτερα ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κοζάνη. Εμείς μια χαρά σε ακούμε, ο φίλος μου ο Νίκος από την Τούμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Συνδρόμη δική μου η πόνη που παίρνουν οι γλάδι.
0: Από τη Σταυρούπολη η μουσική ανεβοκατεβαίνει. Αυτό δεν το κατάλαβα, πώς ανεποκατεβαίνει η μουσική. Ακούγεται, μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, η μουσική λίγο περισσότερο, κατέβασέ την. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είμαι θα καλός. Δεν είναι θέμα διαδικτύου, λέει ο φίλος μου ο Θόδωρος που φαίνεται ξέρει. Όσο για τα ακουστικά, ναι βέβαια, εγώ ακούω από μόνιτορ, αλλά λέει όταν ήρθε ήταν μονοφωνικό το μόνιτορ. Τώρα είναι κανονικό, αυτό θέλω να πω. Και έπαφε τα τραγουδάκια μας, τα οποία είναι φανταστικά, είναι υπέροχα. Ο Δημήτρης από την Καβάλα, καλημέρα, Αποστόλη, μετάδοση από την πλατφόρμα Ραδιόφωνο Ελλάδος. Δεν μπορεί να ακουστεί από το Live 24. Όχι, από το Live 24 ακούγεται μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει, δεν ξέρω τι παίζει. Μάλιστα, πολύ ωραία αυτά. Και πάμε να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, διότι νομίζω ότι τα πράγματα διόρθωσαν κάπως.

0: καλό χώρι ο φίλος μου ο Τάσος. Ακουγόμαστε καλά, λέει 10 στα 10.
1: Τα όνειρα που με...
0: Εντάξει, θα μαρτίζουμε τώρα τα μηνύματα για να πάμε να περάσουμε στην εκπομπή μας. Είχαμε και πάρα πολλά, θα τα συζητήσουμε αργότερα αυτά γεγονότα. Είχαμε και μία δημόσια επίδειξη των Κυπριακών μπάρακ της Εθνικής Φρουράς. Αυτό το Ισραηλινό σύστημα που αλλάζει την αεράμινα και της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι έχουν άλλα στο μυαλό τους. Προτείνουν, λέει, τεχνητά νησιά για να μας διαλύσουν. Αυτά θέλουν οι Τούρκοι. Ο Ερντογάν, το επιτελείο, οι γκρίζοι λύκοι τα χάσαν εντελώς. Να τα χάσουν ακόμη λίγο, να τους πάρουν χαμπάρι και, αυτούς, και αυτοί που δεν τους πήρανε ακόμα. Ναι, είχαμε και μια συμφωνία, να μην το ξεχάσω αυτό, με τον του Τραμπ με τη Δανία και τη Γρυλανδία. Τελικά αυτός ο Τραμπ ό,τι θέλει κάνει.
1: Και έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς...
0: Είχαμε συμφωνία, έτσι, μια συμφωνία η οποία θα έχει στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενδεχομένως στη Γρυλανδία, αλλά δεν θα μπορούν εκεί να πατήσουν πόδι ούτε οι Κινέζοι ούτε οι Ρώσοι. Μια συμφωνία η οποία δεν κλείδωσε ακόμη, αλλά όπως πάει, όπως φαίνεται, θα κλειδώσει. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Η Γερλανδία, ως γνωστόν, είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Τον έλεγχο θα το κάνουν οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τους κανόνες ασφάλειας της Γρυλανδίας. Από την άλλη, δεν μεταβιβάζεται η κυριαρχία, η εδαφική ακαιρεότητα του βασιλείου της Δανίας, αν μπορώ να το πω έτσι, παραμένει στην περιοχή και διατηρείται φυσικά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Γρυλανδών. Όλα ήταν να κάνουν καμιά καινούργια βάση εκεί οι Αμερικάνοι για να ελέγχουν και το επάνω μέρος του πλανήτη.
1: Βαριά η πληρωμή.
0: Θα επισύλθουμε αργότερα έτσι στο θέμα αυτό καλύτερα και με τον Γιώργο το Λαζαρίδη που τα ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, φίλε Ηλία από την Κοζάνη. Ακούγεται λίγο παραπάνω ακόμα το τραγούδι από τη φωνή και το έχω χαμηλώσει αρκετά, δεν ξέρω. Και ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, η φωνή ακούγεται μόνο στο ένα μικρόφωνο, διόρθωσε, ναι, το έχω διορθώσει, αλλά δεν βλέπω, Ανδρέα, δεν βλέπω, το έχω διορθώσει, αλλά δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, λες να έχει κολλήσει, τι ακριβώς, τι γίνεται, ρε παιδί μου, έχουν κολλήσει εδώ τίποτα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά δεν βλέπω εδώ, αλλά εντάξει είναι, ρε, εσύ. Εδώ τα βλέπω όλα μια χαρά και τώρα στα ακουστικά ακούγονται, τα πάντα ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αυτό είναι τώρα θέμα των τεχνικών. Αργότερα θα έρθει και ο Γιάννης ο Διτσιράπης, νομίζω ότι θα μας ενημερώσει ακόμη καλύτερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αυτό είναι τώρα θέμα των τεχνικών. Αργότερα θα έρθει και ο Γιάννης ο Διτσιράπης, νομίζω ότι θα μας ενημερώσει.

τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αντιμετωπίσουμε λόγω Ιράν και Χούθη. Αυτή η εμπόλεμη κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, Ερυθρά Θάλασσα, εντάξει, εμείς είμαστε τυχεροί, το έχω πει και άλλη φορά, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μετρό της Καλαμαριάς. Το τελευταίο σενάριο πριν 15 ημερών ήταν η βενζίνη να πάει τα 2 στα 2,15 και το ντίζελ στα 2,05. Η βενζίνη έχει πάει ήδη 2,20 και ακόμη περισσότερο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Και όλα αυτά συμβαίνουν, πιστεύω, γιατί η Ευρώπη δεν τα έχει καλά με τον ρωσικό παράγοντα. Εάν τα είχε καλά, τα πράγματα θα ήταν πιο ευχάριστα για όλους μας. Με προτεργάτες για αυτή τη διαμάχη, τους Γερμανούς, τους Εγγλέζους που είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιους άλλους? Βρυξέλλες γενικότερα, Γάλλοι κλπ. Και για το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, όσο καθυστερεί η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, θα πληρώνουμε ακόμη ακριβότερα. Ο φίλος μου ο Νίκος, έτσι, ο φίλος μου ο Νίκος από το κέντρο εδώ της πόλης, να σε ευχαριστήσω Νίκο, πάρα πολύ έτσι ωραία στοιχεία μου έστειλες για τις ανεμογεννήτριες, γιατί κάποιοι δεν τα πιστεύουν αυτά, δεν πιστεύουν δηλαδή ότι κυκλοφορούν κάποιοι χάρτες, μετά από την κυκλοφορία των χαρτών σε 1-2 χρόνια παίρνει μια περιοχή μια φωτιά και μετά η περιοχή Natura γεμίζει ανεμογεννήτριες. Και έρχεται η ίδια εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι, ξέρετε, κάθε περιοχή έχει τα όρια της, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κανόνες με δεσμευτικούς χαρακτήρες που θα πρέπει να έχουν καθοριστεί και από την ελληνική πλευρά, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Αυτό καθυστερεί. Η ημερομηνία αυτής της καθιέρωσης υπήρξε και ήταν ο 7ος μήνας του 2012, παρακαλώ. Έχουμε 2026 και ακόμη η ελληνική πλευρά δεν έχει καθορίσει αυτά τα ευρωπαϊκά μέτρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παρδάλης, αποστολισιακού μέσω ίντερνετ, και τώρα είναι εντάξει η ομιλία με την μουσική. Κάτι διορθώσεις που έκανα, προσπάθησα τουλάχιστον να κάνω όσο ξέρω από τέτοιου είδους κονσόλες. Νομίζω ότι τα κατάφερα και τα πράγματα είναι καλύτερα. Εξάλλου και τα δικά μου ακουστικά, τα οποία δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα, ακούγονται τώρα κανονικά.

Και επειδή λένε διάφορα για μένα, πρέπει να ξέρουν ότι και σαν ερασιτέχνη ξέρω 2-3 πραγματάκια. Δεν είμαι δά και τεχνικός. Με εκείνα τα εργοστάσια των ανακυκλώσεων, της ανακύκλωσης που παίρνανε φωτιά το ένα μετά το άλλο, τα πορίσματα βγήκαν ή θα αργήσουν ακόμα? Και επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα του φίλου μου, του Ανέστη από το Ηράκλειο Κρήτης, να πω ότι ο ΒΟΑΚ σιγά σιγά κομμάτι γίνεται. Θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα έργα οδικά της Ευρώπης. Αλλά το θέμα είναι πότε θα τελειώσει, γιατί πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουμε και στην Κρήτη. Και φυσικά τι θα γίνει με το νότιο κομμάτι της Κρήτης, τι θα γίνει με την περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί που ο τουρισμός είναι αρκετά μεγάλος, αλλά και η γεωργική παραγωγή σε ντομάτα.

αφορά αυτό που μου έστειλε ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας είχε πει φόρο 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ, είχε πει. Για την ακίνητη περιουσία. Εάν είναι κάθε 100, δεν βγαίνει δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σπίτι έχει αντικειμενική αξία, πόσο να βάλουμε για να το βρίσκουμε εύκολα. 100.000 ευρώ, έτσι. Θα πληρώνει 1.000 ευρώ.

0: Δηλαδή τρεις φορές ο ένφια. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λένε για μένα. Ο καλός μου φίλος ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο μου στέλνει εδώ τι θα γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Εμείς πετρέλαιο και με πετρέλαιο καίγαμε και πετρέλαιο θα καίμε, γιατί έτσι. Είστε πετρελιάδες δηλαδή. Τώρα αυτά τα επιδόματα θέρμανσης τα οποία θα πάρουμε και τα full pass και τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν μειώνει μια και καλή τον ειδικό φόρο. Έστω σε ένα μικρό ποσοστό τα πράγματα νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Μας φαίνεται καλό παιδί. Στα Τζουμέρκα βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καλίτσης. Εδώ λέει ολόκληρα χωριά το κτηματολόγιο τα έχει βγάλει. Δασικές περιοχές. Οι κάτοικοι έχουν τρελαθεί. Τα 500 ευρώ πέφτουν σαν το χαλάζι για τακτοποίηση. Λένε για μένα. Μάλιστα, να ένα άλλο θέμα με το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί. Στο μεταξύ, ποιο κόμμα έλεγε, ποιο κόμμα το έλεγε, ποιο κόμμα, α, η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου έλεγε ότι θα δώσουμε, λέει, 13ο μισθό, θα δώσουμε 13η σύνταξη κλπ. Εντάξει, να δώσετε, αλλά με ένα τα 100 που θα πάρετε τις εκλογές ενδεχομένως ή δύο, ξέρω εγώ, τρία θα πάρετε, δεν ξέρω. Πώς θα μας τα δώσετε όλα τούτα τα ευχάριστα. Από ευρωπαϊκής πλευράς δεν ξέρω αν τα μάθατε. Δεν τα μάθατε ότι ο Μακρόν, αφού έλυσε όλα τα προβλήματα των Γάλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμαχεί με την Ελλάδα και άμα γίνει μια σύνταξη με την Τουρκία, θα λάβει μέρος υπέρ της Ελλάδος. Θα λάβει. Είχαμε κάνει αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, έτσι. Θα λάβει υπέρ της Ελλάδος. Ο Μακρόν, πώς το βλέπετε, θα λάβει. Θα συναντηθεί, λέει, τώρα με τους Αφρικανούς ηγέτες. Θα τους καλέσει, λέει, όλους για να λύσει τα προβλήματα της Αφρικής. Ο Μακρόν. Ουδέν σχόλιον καλύτερα. Ο φίλος μου ο Τάσος από την Ευθεία Κορδελού Διαβατών μας στέλνει εδώ πέρα βενζίνη από 2.11 έως 2.18 στα πρατήρια στην Ευθεία Κορδελιού, τιμή στην Τούμπα 2.23. Ο Τάσος που γυρίζει στους δρόμους της πόλης λόγω εργασίας και με στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, τιμές, φωτογραφίες για να είμαι σίγουρος κλπ.
1: Από όλους μπελάδες ολοχωρίζαμε και ολομονιάζαμε.
0: Για να έρθω λίγο και στην ανεργία, παιδιά. Αυτό τώρα, συγγνώμη, δεν μπόρεσα ποτέ έτσι να το, δεν θα πω να το χωνέψω, να το καταλάβω.
1: Πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Ελστάτ, ελληνική στατιστική αρχή, έτσι, λέει ότι η ανεργία είναι 376.508 άνθρωποι. Δηλαδή ανεργία 7,9%, ούτε 8. Έρχεται ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, πώς λέγεται, ΔΥΠΑ, πώς λέγεται, και λέει ότι η ανεργία, έτσι, τα άτομα τα άνεργα σήμερα δεν είναι 376.508, είναι 717.926. Δηλαδή είναι 15%. Από αυτούς τους 717.926 επιδοτούμενοι άνεργοι είναι οι 160.129. Οι άλλοι που συνηθίζουμε να λέμε πάπαλα. Και οι περισσότεροι άνεργοι, λέει ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, είναι περισσότεροι, είναι στην Αττική. 35,6% του γενικού συνόλου. Και ακολουθεί, όχι η Δυτική Μακεδονία που θα νομίζατε κάποιοι, Ήπειρος κλπ, αλλά η Κεντρική Μακεδονία. Εδώ δηλαδή η περιοχή μας. 20%. Αυτά τα ωραία, αλλά η ερώτησή μου είναι, πώς είναι δυνατόν? Ελστάτ, 376.508 άνεργοι, πρώην ΟΑΕΔ 717.926 εγγεγραμμένοι. Για πείτε μου, σας παρακαλώ.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη. Πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Σωστό αυτό, μαζί με σένα δεν έχει άκρη.
1: Πότε σε χάνω. σου μια κούφτα δάκρυ. Τα χέρια πλώνω.
0: Η φίλη μου η Μαρία μου στέλνει και ηχητικό, το οποίο φυσικά δεν μπορώ να μεταδώσω, σχετικά με το τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία, με τον ελληνισμό που ακόμα υπάρχει εκεί, ο Οδυσσός κλπ. Για αυτά τα θέματα δεν μιλάει κανείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος και τα νέα δεν είναι τώρα από εκεί. Πρώτον δεν είναι ευχάριστα και δεύτερον δεν είναι εύκολα. Να βγει κάποιος να μιλήσει, έτσι, να πει την αλήθεια, γιατί ελοχεύει καθεστώς Ζελένσκι.
1: Γιατί τα κράτησε.
0: Από την άλλη, επειδή έλεγα νωρίτερα για τον Τραμπ, έτσι, και έλεγα για την πλευρά της Γρυλανδίας, εκεί βρήκε έναν τρόπο να στούν τα πράγματα σε μια ευθεία γραμμή, αφού τοποθετήσει αυτό στρατό και οι Κινέζοι και Ρώσοι να μην μπορεί και κανένας Ευρωπαίος το πόδι του εκεί. Στρατιωτικά εννοώ. Τώρα διάβαζα χθες το βράδυ, λέει, θέλει να καταστρέψει την Τεχεράνη. Να την καταστρέψει. Καταστρέψει την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα. Και πού θα κάνουμε ρινοπλαστική? Τώρα θα μου πείτε γιατί το είπα αυτό. Α, να σας πω ότι η Τεχεράνη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, έτσι, ρινοπλαστικής. Εκεί καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επεμβάσεων ελαστικής μύτης. Πλαστικής ελαστικής μύτης.
1: Αγάπη σου μια κούφτα δάκρυ, τα χέρια πλώνω, μα δε σε φτάνω.
0: Μα δε σε φτάνω, τι να κάνουμε, αλλά όλοι είμαστε, όπως και να έχει κυρίες και κύριοι το θέμα, έτσι, όλοι είμαστε, πού είμαστε, όλοι είμαστε σε ένα παμπόρο μέσα. Και επειδή έλεγα για ρινοπλαστική, έτσι, ξέρετε, άμα δείτε κάτι βιντεάκια, θα δείτε ότι στην Τεχεράνη κυκλοφορούν πολύ με μπανταρισμένη μύτη, έτσι, είναι αυτό, επειδή κάνανε ρινοπλαστική, για να έχουν ψηλά τη μύτη τους, έτσι που λέει. Κανονικά οι ρινοπλαστικές, επειδή πολλοί δικοί μας έχουν ψηλά τη μύτη τους, θα έπρεπε να κάνουν την Ελλάδα, έτσι, την Αθήνα μάλλον, πρωτεύουσα της ρινοπλαστικής και όχι την Τεχεράνη, και να ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα αυτών που, έτσι, που εγγενιάσανε και λειτουργήσανε, όπως και αν το λειτουργήσανε στραβά κουτσά, το μετρό.
1: Καλέτες παξιμάδια, καλέτες παξιμάδια μας έτραταρανε.
0: Να σας πω και κάτι άλλο από αυτά που διαβάζω για τους Πέρσες, για την Τεχεράνη. Ξέρετε, οι Πέρσες στο Ιράν πρέπει να είναι γύρω στο 60% ή 40%, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο. Οι άλλοι είναι άλλοι. Εκεί λοιπόν διάβαζα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση οι φάντρες των χαλιών. Λέμε, ας πούμε, περσικό χαλί, έτσι, το καλύτερο, έχουμε και εμείς ένα σπίτι. Αυτές οι φάντρες λοιπόν των χαλιών αφήνουν πάντοτε μία μικρή ατέλεια, οι Περσίδες, επίτηδες, διότι ακολουθούν αυτό που λέει «μόνο ο Θεός είναι τέλειος». Και αφού αυτές δεν μπορούν να φτάσουν τον Θεό, αφήνουν, έτσι, φοβερά πράγματα μαθαίνει κανείς άμα το ψάξει. Αφήνουν ατέλεια στα χαλιά. Εγώ τώρα ψάχνω να βρω το δικό μου, στο δικό μου χαλί, πού βρίσκεται η ατέλεια, και δεν τη βρίσκω. Επίσης έχουν άλλο ημερολόγιο οι Πέρσες, έτσι, και οι Περσίδες έχουν άλλο ημερολόγιο, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς. Βρίσκονται σήμερα στον 15ο αιώνα, παιδιά. Εκεί είναι στον 15ο αιώνα.
1: Στην Κέρκυρα μας πάνε.
0: Θα λένε αυτοί μεθαύριο, εσείς κάνατε τους πυράβλους στον 20ο και 21ο αιώνα και εμείς είχαμε τους πυράβλους από τον 14ο. Πόσο πιο μπροστά είμαστε από εσάς. Και με το δίκιο τους εδώ που τα λέμε.
1: Στην Κέρκυρα μας πάνε να μας δικάσουμε. Στην Κέρκυρα μας πάνε, στην Κέρκυρα.
0: Αν μας πάνε και στην Κέρκυρα, έτσι, σωθήκαμε. Και να πω εδώ ότι η τελευταία είδηση που διάβασα από την Τεχεράνη χθες βράδυ γύρω στις 12.30, θα σας πω και από πότε είναι αυτή η είδηση.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα.
0: Διαβίβασε, λέει, η πλευρά της Τεχεράνης, η ηγεσία δηλαδή της χώρας, όρους, καινούργιους όρους για επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου κλπ. Και ρωτάω εγώ τώρα, αυτό πόσες φορές, παιδιά, το έχουμε ακούσει? Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα? Ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα. Κάθε ήχος που διοχετεύεται στον ξάστερο ουρανό του διαδικτύου από την εκπομπή σου είναι για σεμινάριο Champions League. Και βάλε, έχεις την αγάπη μας. Και μου γράφει, τι είναι αυτό. Ο Γιωρίκας λέει: ο Κωστίκας αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο με τους Κινέζους. Και όταν εκείνοι ρώτησαν πόσοι είσαστε, ο Γιωρίκας απάντησε: εμείς οι δύο. Και ενώ οι Κινέζοι απάντησαν πως είναι 1,5 δισεκατομμύριο και κυλιώνουν στο έδαφος από τα γέλια, ο Γιωρίκας είπε με στόμφο στο Κωστίκα: δεν με προβληματίζει πόσοι είναι. Σκέφτομαι πού θα τους θάψουμε. Καλό, καλό, καλό. Εγώ θα σου πω ένα άλλο. Ότι όταν ο Κωστίκας πήγε σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ, τον έκανε υπεύθυνο ο Αμερικανός διοικητής και του είπε κάποια στιγμή: Κωστίκα, ανέβαλε εκεί στο λόφο να δεις από πίσω πόσοι εχθροί έρχονται σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Ανεβαίνει ο Κωστίκας, γυρίζει πίσω, του λέει: του Αμερικανού 502. Κάτσε ρε, λέει, πού τους μέτρησες, σε πόση ώρα τους, σε 3 λεπτά κάθισες, λέει, και μέτρησες πόσοι έρχονται. Ναι, λέει, και πώς βρήκες, λέει, ότι είναι 502. Να, λέει, πηγαίναν δύο μπροστά και ακολουθούσαν καμιά πενινταριά από πίσω.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Για να δούμε τώρα, για να δούμε πώς έχω ταιριάσει τη φωνή και του Δημήτρη του Καλαϊτζή και του Γιώργου του Λαζαρίδη.
1: Είναι στην αγορά, πάρε γάβρο.
0: Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο.
2: Σοκροατές.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ χαμηλός είναι ο ήχος, Απόστολε.
0: Θα είναι χαμηλός γιατί έχει πρόβλημα εδώ η κονσόλα. Θα είναι λίγο χαμηλός ο ήχος, έχει πρόβλημα η κονσόλα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τώρα είναι λίγο πιο δυνατός.
2: Όχι.
0: Δεν, έτσι θα ανοίξεις λίγο τη φωνή και θα ακούς έτσι γιατί να περνάει καλά έξω επειδή είχε πρόβλημα εδώ το βράδυ.
2: Ναι.
0: Περιμένουμε τεχνικό. Αλλά ναι. Ακούγεσαι μια χαρά. Βλέπω ακούγεσαι μια χαρά. Πάμε Δημήτρης Καλαϊτζής. Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα Γιώργο. Ο Γιώργος ακούγεται δυνατά η φωνή του, Απόστολε, εσύ χαμηλά.
0: Ναι.
3: Ακούμε,
2: η φωνή, Δημήτρη, ακούγεται καλά, πολύ ναι, ψηλά. Ναι. Του Απόστολου ακούγεται από πολύ χαμηλά.
3: Θα μιλώ από το τηλέφωνο απευθείας.
0: Μάλιστα, τώρα ακούγεστε και δύο καλά, έτσι.
3: Ωραία.
0: Πολύ ωραία, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να συμπεράνω. Η δική μου φωνή έτσι θα ακούγεται, Γιώργο, να ξέρεις. Ναι. Δεν θα ακουστεί παραπάνω για να μην έχουμε άλλα θέματα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με την κονσόλα, βραδινό πρόβλημα και όσο μπόρεσα το επίλυσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας, να μας πει ο Γιώργος Λαζαρίδης ποια πιστεύει ότι είναι η πιο σημαντική είδηση, την οποία θα πρέπει να αναφέρουμε εξωτερικής χρειάς, όχι εσωτερικής.
2: Οι σημαντικότερες ειδήσεις είναι ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Μέχρι τώρα μας απασχολούσαν οι πόλεμοι και ορθώς μας απασχολούσαν οι πόλεμοι γιατί αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα και τα λοιπά, αλλά οι συνέπειες αυτών των πολέμων δεν είναι μόνο οι αλλαγές στα γεωπολιτικά, είναι το ότι βλέπουμε ότι κλείνουν ένας-ένας οι δρόμοι της ροής ενέργειας, δηλαδή όσον αφορά την ροή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε το κλείσιμο των στενών πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα έχουμε το κλείσιμο ακόμη και της Ερυθράς Θάλασσας λόγω των Χούθη και τα λοιπά. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα εδώ και χρόνια με τη Ρωσία. Επομένως έρχεται ένα τσουνάμι πραγματικά στον τομέα της αύξησης στα κόστη ενέργειας όσον αφορά ειδικά την Ευρώπη. Ειδικά στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραγωγή δική τους παραγωγή σε πετρέλαια και φυσικό αέριο, οπότε έχουν τη δυνατότητα να το καταναλώνουν και είναι χαμηλή η εξάρτησή τους από εισαγόμενα πετρέλαια. Εξασφαλίσανε πρόσφατα και τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Από την άλλη η Ασία, η Κίνα προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο ελεύθερα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι σε εμάς τους Ευρωπαίους που κηρύξαμε τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών κηρύξαμε τον πόλεμο Ρωσία. Οπότε το ρωσικό πετρέλαιο που ήταν και το φθηνότερο, δηλαδή και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μας λείπει από την ευρωπαϊκή αγορά με τις γνωστές επιπτώσεις καταρχήν στα νοικοκυριά, φτωχοποίηση των πολιτών και από την άλλη τη μεγάλη οικονομική κρίση την οποία τη βλέπουμε και στη Γερμανία. Βλέπουμε να κλείνουν τα εργοστάσια το ένα μετά το άλλο στη Γερμανία, να κλείνουν επιχειρήσεις και μάλιστα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας να μετακομίζουν σε χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες τροφοδοτούνται με ρωσικό πετρέλαιο, δηλαδή φτηνή ενέργεια. Βλέπουμε τη Mercedes για παράδειγμα, τη Volkswagen και τα λοιπά, να φτιάχνουν εργοστάσια στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή αυτά τα οποία ζούμε και θα ζήσουμε θα είναι πρωτόγνωρα.
0: Σωστό. Δημήτρη, αν περνούσαμε στον εσωτερικό τομέα, ποια θα ήταν οι εσωτερικές ειδήσεις που συνηθίζουμε να λέμε, ποια θα ήταν η κυριότερη, πιο σημαντική είδηση?
3: Θα σου πω, να συμπληρώσω κάτι που σε αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Βεβαίως.
3: Εγώ επειδή θέλω να βλέπω πίσω από την κουρτίνα και το παίζω λίγο στη σκέψη πονηρός έτσι για να είμαι σίγουρος, δεν μου λέει εμένα κάτι ότι ο Αμερικάνος θέλει να λυθεί το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό που γίνεται με το, που έγινε με τους Χούθη τελευταία, δεν νομίζω να είχαν τη δυνατότητα οι Χούθη στρατιωτικά να επιβάλλουν αυτό που έκαναν, το κλείσιμο των άλλων στενών. Δηλαδή κλείστηκαν όλοι οι δύο διπλέον εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ποιος συμφέρει αυτό? Δηλαδή θα υπήρχε περίπτωση ο Νετανιάχου να αφήσει τους Χούθη να κάνουν αυτή την κίνηση αν δεν είχαν φρένο από τον Τραμπ? Έτσι να σκεφτούμε λίγο πονηρά ποιοι κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρότι η Σαουδική Αραβία παρακάλεσε τους Αμερικανούς,
3: βεβαίως,
0: από ό,τι γνωρίζουμε, να αποτρέψουν αυτές τις ενέργειες των Χούθη.
3: Κερδοσκοπούν διάφοροι ανά τον κόσμο και ιδίως σε αμερικανικές εταιρείες. Κερδοσκοπεί η ίδια η Αμερική. Ο Τραμπ, ξέρεις τώρα, αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι έχουν τη δική τους παραγωγή. Δεν έχουν μόνο την παραγωγή για την πάρτη τους. Κάνουν και εξαγωγή το πολύ πολύ ακριβού υγροποιημένο αέριο, έτσι, στις χώρες της Ευρώπης.
2: Και αυτό το σχιστολιθικό, το οποίο είναι το ακριβότερο, ναι.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι καθόλου με καθόλου τυχαίο. Τώρα, με ρώτησες, Απόστολε, για την είδηση, ποια θεωρώ κυρία είδηση. Εγώ θεωρώ πολιτικά και νομικά. Λοιπόν, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το θέμα του Μαζονάκη, του θανάτου Μαζονάκη, και το παρασκήνιο που υπάρχει από πίσω πρωτίστως. Διαδικαστικά αυτό που έγινε το ακούμε κάθε μέρα, έχουν πει πάρα πολλά πράγματα στα ρεπορτάζ, στα κανάλια. Όμως εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, αν και δεν έπεσε από τα σύννεφα, είναι η σχέση που είχε ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι με όλη αυτή τη διαδικασία. Στελέχη κυβερνητικά και ο ίδιος ο Άδωνης, αυτό που είδα στα κανάλια, στη συνέντευξη τύπου, να μην επιτρέπει ο Υπουργός Υγείας τον Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρακαλώ, και πρώην Περιφερειάρχη, να δώσει απάντηση σε κέρια ερωτήματα δημοσιογράφων, οι οποίοι πάσχιζαν να πάρουν τις απαντήσεις για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, αυτό το φρένο, αυτή η κίνηση να μην το επιτρέψει, σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί, διότι όταν παράδειγμα βγαίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα που φαίνεται ότι έχει σχέση ένα στέλεχος κυβερνητικό και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με την εταιρεία, είναι συνιδρυτής, πρόεδρος μάλιστα μιας εταιρείας με τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, λοιπόν, και μέσα σε χρόνο ντετέ μόλις βγήκε στη δημοσιότητα άλλαξαν την ιδιότητα στο ίδιο το site που ελέγχουν, βέβαια, που οι διαχειριστές είναι οι ίδιοι. Άλλαξαν τη ιδιότητα του κυρίου Πατούλη, λες και ο κόσμος κοιμάται, λες και αυτά που έγραφαν πριν στο site ότι ήταν πρόεδρος δεν τα έχουν δει, δεν τα σκανάρισαν, δεν τα αποθήκευσαν. Δηλαδή μιλάμε, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η υποτίμηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, πιστεύεις ότι όλος ο ελληνικός λαός είναι ξύπνιος ή μια μερίδα του ελληνικού λαού κοιμάται, ένθεν και ετήθεν?
3: Δεν κοιμάται ο ελληνικός λαός, ξέρει, αλλά είναι
0: αδρανής. Αδρανή.
3: Είναι αδρανής και άκουσα στον πρώτο μήρο που
0: και ο ύπνος, συγγνώμη, με συγχωρείς, και ο ύπνος αδράνεια είναι.
3: Ναι, εντάξει, και άκουσα κάτι που
2: το έλεγες... Το καναπές αδράνεια.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, άκουσα που έλεγες, Απόστολε, ότι εκείνοι που πρέπει πρωτίστως να αντιδράσουν είναι αυτοί που ψηφίζουν το κυβερνόν κόμμα. Όποιος ψηφίζει το κυβερνόν κόμμα, εάν αντιδράσει, δεν του λέμε να μην το ψηφίσει εν τέλει. Απλά να αντιδράσει.
0: Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι, να πούμε τους άλλους τι θα ψηφίσουν. Ο καθένας ψηφίζει αυτό που θέλει για κάποιο λόγο και είναι λογικό. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι, να πούμε τους άλλους τι θα ψηφίσουν. Ο καθένας ψηφίζει αυτό που θέλει για κάποιο λόγο και είναι λογικό. Για κάποιο
3: λόγο. Αν αντιδράσουν όμως, θα έχουν τον φόβο των Ιουδαίων οι κυβερνώντες. Σε πού να χάνουμε τους δικούς μας.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Με έκανε χθες ένας μια ερώτηση. Και σε αυτή θέλω να απαντήσετε και οι δύο. Και μου λέει, ωραία τα λες από το ραδιόφωνο. Άμα φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει καλύτερος από το Μητσοτάκη? Απαντήστε εσείς, εγώ τι να πω.
3: Εγώ πάντα απαντήστε. Έχω μια απάντηση. Ναι. Μία και μοναδική. Mm-hmm. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Και δεν επηρεάζουμε το τι λένε προεκλογικά τα άλλα κόμματα.
0: Μα δεν είναι προεκλογικό αυτό. Δεν είναι προεκλογικό αυτό.
3: Όχι, κοίταξε να δεις, προεκλογικό είναι αυτό που λένε μετά το Μητσοτάκη το χάος. Είναι προεκλογικό και προσπαθούν να σπείρουν φόβο στον ελληνικό λαό.
0: Άλλο το χάος, Δημήτρη, συγγνώμη, άλλο το χάος που μπορεί να έρθει ξανά.
3: Θα κυβερνήσει, ρε, πώς το λέει.
0: Αλλά ποιος θα κυβερνήσει, σου λέει. Πες μου κάποιον ποιος θα κυβερνήσει. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, έναν Κωνσταντίνο Καραμαλή, έναν Ανδρέα Παπανδρέου, λέει. Πες μου. Πες μου, υπάρχει.
3: Δεν μπορεί κανείς να σου υποδείξει τώρα. Εγώ έχω την άποψη ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Υπάρχουν διαδικασίες, οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες,

0: και μην επηρεάζεται ο κόσμος τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θα συνεργαστώ, δεν. Είναι προεκλογικό αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο καθένας θα κοιτάξει το σπιτάκι του να το προφυλάξει. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης.
1: Δηλαδή να αντιδράσω εγώ μέσα στο κόμμα και να, κάνω, συγγνώμη, και να κάνω μία πρόταση. Να κάνουν 10 τοπικές στη Θεσσαλονίκη μία πρόταση, παραδείγματος χάρη, για ένα έργο που πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη και δεν γίνεται. Για την ακρίβεια κάπου. Αυτό δεν. Τι σημαίνει ότι η ίδια η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι οι δικοί της άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται, άρα κάτι πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Αν δεν διαμαρτυρηθούν πρωτίστως δικοί τους άνθρωποι, να μην μπορούν να παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια, γιατί όταν θα νιώθουν ότι ο Χ περιφερειάρχης, ο Χ δήμαρχος, τα μέλη μιας επιτροπής κομματικής, έτσι, αντιδρούν, τότε πλέον θα αρχίσουν, πιστεύω εγώ δηλαδή, θέλω να πιστεύω, μπορεί να είμαι και αφελής, λοιπόν, ότι θα αλλάξουν ρότα και σκεπτικό. Γιατί τους άλλους τους θεωρούν ούτως άλλους απέναντι και δεν τους υπολογίζουν. Εμάς δηλαδή, τον περισσότερο ελληνικό λαό, γιατί δεν μπορείς δημοσιοποίησεις να τις επικαλούνται όποτε θέλουν. Όταν το 70% του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένο από την πορεία, την κυβερνητική, από την οικονομία, από την κατάσταση εν γέννη του ελληνικού λαού, δεν μπορείς δηλαδή να μην το λαμβάνεις υπόψη. Δεν το λαμβάνουν υπόψη, γιατί κυβερνούν με έναν τρόπο απίστευτα αυταρχικό, δηλαδή κάθονται πάνω στο 41% που δεν είναι 41%, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν την αυτοδυναμία και κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, αλλά μια κυβέρνηση αυτής της μορφής θα κάνει λάθη. Και αν είχε κάπου στην πίσω σκέψη να κάνει κάποια πράγματα σωστά υπέρ του λαού, κάποιοι καβαλάνε το καλάμι, κάποιοι επηρεάζουν άλλες καταστάσεις, ίσως και τον Πρωθυπουργό, ίσως και υπουργούς, οι παρατρεχάμενοι, γιατί είναι ούκολοι αυτοί οι οποίοι και κερδίζουν από την ύπαρξη της κυβερνητικής πολιτικής αυτή. Πρώτον, οι 10 μεγάλοι που τα ακονομάνε, και δεύτερον, κάποιοι άλλοι παρατερχάμενοι που ζουν ως παράσιτα από την κομματική νομεκλατούρα. Δεν είναι λίγοι. Σε κάθε τόπο γνωρίζουμε άτομα που δεν κάνουν καμία δουλειά στη ζωή τους. Είναι ως άλλοι γκρούιζες της σύγχρονης εποχής.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο Γιώργο το Λαζαρίδη. Τώρα, ο οποίος ως κοινοβουλευτικός ανήρ, που έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και θα το κάνουν την ερώτηση. Γιώργο, υπάρχει κάποιος ο οποίος σήμερα μπορεί να αναλάβει την εξουσία της Ελλάδας?
2: Απόστολε, δεν θα προσδιορίσουμε εμείς εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν θα πούμε όνομα.
2: Είναι,
1: δεν θα αναφέρουμε όνομα.
2: Εάν υπάρχει και τα λοιπά, αυτός ο οποίος κρίνεται πάντοτε είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι μιας χώρας. Όπως όταν ταξιδεύουμε με ένα καράβι, κρίνουμε τον καπετάνιο πώς χειρίζεται, πώς αντιμετωπίζει μία κακοκαιρία, μία κακή θάλασσα κτλ. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εδώ αυτό το οποίο έρχεται και εν ώψη του χειμώνα, γιατί το χειμώνα θα χρειαστούν τα νοικοκυριά και ενέργεια για να ζεσταθούν, για να θερμάνουν τα σπίτια τους. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για να κινηθεί ο κόσμος ή για την μεταφορά των προϊόντων, που και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο έρχεται είναι τσουνάμι. Δηλαδή, όταν ακούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα φτάσει κοντά στα 2 ευρώ,
1: και θα το κάνει 1,70, αλλά νομίζω και με 1,70 δεν θα μπορεί να αντέξει ένα νοικοκύριο.
2: 1,70 με την επιδότηση.
1: Με την επιδότηση, ναι.
2: Χωρίς την επιδότηση είναι κάπου στο 1,9, κοντά στα 2 ευρώ.
0: Και πόσοι θα πάρουν?
2: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη λίγο Απόστολε, μην ξεχνάμε ότι πέρσι ξεκίνησε από το 1,1-1,2 και έκλεισε στο 1,6. Εάν τώρα ξεκινάμε με την επιδότηση στο 1,7, πού θα κλείσει στα μέσα του χειμώνα ή στο τέλος του χειμώνα? Δηλαδή, μήπως ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ? Δηλαδή, θα έπρεπε ο έλεγχος να ξεκινήσει από το πώς διαμορφώνουν τις τιμές στα διελιστήρια. Γιατί όταν έχουμε αύξηση των κερδών στα διελιστήρια, μιλάμε στους 8 μήνες του 26, 950% αύξηση των κερδών στους 8 μήνες, συγκρινόμενοι με τα κέρδη του 25 στο 12μήνο.
1: Να σου πω τον τελευταίο
2: χρόνο. Από πού προκύπτουν αυτά τα κέρδη?
1: Έχω τα στοιχεία. Η κερδοφορία
2: δεν μπορεί να βάζει πλαφόν στο διελιστήριο στη Λιανική και να μην ελέγχει τη χοντρική.
1: Λοιπόν, ένα δις κέρδη σε επίπεδο εξαμήνου τα διελιστήρια. Ένα δις. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα τελευταία στοιχεία.
2: Εξάμηνο, ορίστε.
1: Εξάμηνο, για εξάμηνο μιλάω.
0: Να κάνω μια ερώτηση στον Γιώργο πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργο, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκύπτει από πουθενά δέσμευσή μας? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, ούτως ώστε να πέσει η τιμή? Και πάμε
2: θα σου πω Δημήτρη, η μοναδική δέσμευση που έχει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τα 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα, κρατηθείτε στη θέση σας.
0: Έχουμε το πιο υψηλό.
2: Η Ελλάδα βάζει φόρο 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
0: Μπράβο.
2: Το οποίο 700 αυξάνεται λόγω της αύξησης της τιμής, γιατί το ποσοστό του φόρου παραμένει σταθερό. Όταν ανεβαίνει η τιμή, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν και τα έσοδα. Γιατί εάν, δηλαδή, ένας φόρος 24%, το ΦΠΑ για παράδειγμα σε ένα προϊόν που έχει 100 ευρώ, είναι 24 ευρώ ο φόρος. Άρα πάει στο 124. Εάν αυτό το προϊόν πάει στα 150 ευρώ, ο φόρος είναι 36 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έσοδα 12 ευρώ επιπλέον. Αυτό σημαίνει, να προσθέσω σε αυτό, ότι έχεις αυξημένα έσοδα στον προϋπολογισμό που είχες καταθέσει τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί τον προηγούμενο χρόνο τον προϋπολογισμό τον κατέθεσες με βάση την τιμή των 100 ευρώ.
0: Μπράβο.
2: Άρα έχεις αύξηση των εσόδων. Επομένως για μένα είναι έολο, για να μην πω κάτι χειρότερο, το επιχείρημα ότι θα υπάρξει πρόβλημα στα έσοδα, στα κρατικά ταμεία κτλ.
1: Και κάτι ακόμη να πω.
2: Υπάρχει τεράστιο πλεόνασμα στα έσοδα.
1: Όχι,
2: οπότε
1: αυτό.
2: Υπάρχει περιθώριο για μείωση.
1: Και κάτι ακόμα να πούμε εδώ. Κάνεις έκπτωση, βάζεις ένα πλαφόν, χάνει ο βενζινοπόλης. Ενώ από την άλλη πλευρά, μέσα σε 5 χρόνια, το περιθώριο διήλυσης, δηλαδή πόσο κέρδος ήταν αναβαρέλι, μέσα σε 5 χρόνια τα 6 δολάρια γίναν 35. Το περιθώριο κέρδους, δηλαδή διήλυση, σήμερα είναι 35 δολάρια πριν 5, το βαρέλι. Πριν μερικά χρόνια ήταν 6.
2: Μα γι' αυτό λέω για έλεγχο στα διηλυστήρια, δηλαδή στη χοντρική.
1: Πριν μερικά χρόνια ήταν 6.
2: Μα γι' αυτό λέω για έλεγχο στα διηλυστήρια, δηλαδή στη χοντρική. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος που έχει γίνει στο παρελθόν, το ότι δεν κρατήσαμε κρατικά, δεν κρατήσαμε διηλυστήρια, δηλαδή που υπήρχαν κρατικά διηλυστήρια.
0: Μπράβο,
2: οπότε θα λειτουργούσε ως
0: ρυθμιστής
2: τιμών στην αγορά.
1: Εδώ τα πουλάμε όλα, ενώ οι άλλοι αγοράζουν, οι Άγγλοι ξαναγοράζουν τους σιδηροδρόμους.
0: Άμα το πεις Γιώργο αυτό, θα σου πούν κρατικιστή.
2: Ναι, εγώ αυτό το οποίο λέω, καταρχήν δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην έχει κρατικά διηλυστήρια. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε κρατικά διηλυστήρια. Και δεν μιλάμε τα κρατικά διηλυστήρια να λειτουργούν με κρατικές επιδοτήσεις ή κρατικές ενισχύσεις. Μιλάμε για κρατικά διηλυστήρια τα οποία με βάση θα μπορούσαν να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς. Με πολύ μεγάλα περιθώρια, και αυτά τα κέρδη θα μπορούσε να τα εισπράττει το δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργήσει και υπέρ του λαού. Δηλαδή να ρυθμίζει τα ποσοστά κέρδους με βάση τις τιμές που θα διαμόρφωνε, δηλαδή στην πώληση στη Λιανική, να διαμόρφωνε και τις τιμές των ιδιωτικών διηλυστηρίων. Και όχι να έχουν όλα αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία τελικά προκύπτουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο θα το έχει ο Έλληνας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι Έλληνες, δηλαδή στενεύει ο χώρος, δηλαδή επιβίωσης, ας το πούμε, για τα ελληνικά νοικοκυριά, και από την άλλη διευρύνεται... Σε τεράστια μεγέθη διευρύνονται τα κέρδη των διηλυστηρίων.
1: Έτσι ήρθε.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο παραβιάζει τους αγώνες, τους κανόνες της υγιούς αγοράς, του υγιούς ανταγωνισμού.
1: Την άλλη μέρα δεν τα λένε αυτά, διότι αν μειωνόταν λίγο

0: πώς λέγεται ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά τα 2 ευρώ, τα 2,20 σήμερα χωρίς, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από την πολιτεία θα ήταν 1,70-1,80 όσο είναι σε κάποιες άλλες χώρες.
1: Μα είναι υπερβολική.
0: Στο μισό να το κατεβάσουν το φόρο. Στο μισό να το κατεβάσουν το φόρο.
1: Είπαμε προηγουμένως ότι εμείς βάζουμε το διπλάσιο από το ελάχιστο. Η Βουλγαρία για παράδειγμα που είναι δίπλα μας, τα 359 ευρώ στο χιλιόλιτρο που είναι το ελάχιστο, ναι. Η Βουλγαρία βάζει 360 ευρώ, δηλαδή ένα ευρώ πάνω από το ελάχιστο. Μάλιστα. Και εμείς βάζουμε 700 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που βάζει φόρο πάνω στο φόρο. Δηλαδή βάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο τέλος βάζουμε ΦΠΑ πάνω στην τιμή της βενζίνης, αλλά και στον ειδικό φόρο, δηλαδή έχουμε φόρο πάνω στο φόρο.
0: Έτσι. Δημήτρη,
1: δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Δημήτρη, γι' αυτό μας αναβάθμισε ο οίκος ο Μούντις. Γιατί βλέπει πολύ χρήμα στην ελληνική οικονομία. Μέσω αυτών των τεραστίων κερδών.
2: Στην ελληνική οικονομία χωρίς καμία αναπτυξιακή γραμμή και πολιτική. Ρέει χρήμα στις τσέπες αυτών, κυκλοφορεί όμως το χρήμα. Ξέρεις πώς γίνεται τώρα στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπει τι χρήμα κυκλοφορεί, βλέπουν τις πρόωρες πληρωμές των δανείων μας, των παλαιότερων δανείων μας. Λοιπόν, σου λέει εδώ κυκλοφορεί χρήμα. Συν τα παιχνίδια που παίζονται για το μπουστάρισμα, τα βανταδόρικα παιχνίδια για την ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι τυχαίο και κάποιοι παράγοντες της Ευρώπης που πολλές φορές εκφράστηκαν με κολοκευτικά λόγια, κάτι που επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και αυτοί οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν σε ένα συνάφι όλοι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε Ευρώπη για τους λαούς, έχουμε Ευρώπη για τους τραπεζίτες. Εκεί έχω καταλήξει, παρότι είμαι φιλοευρωπαϊστής, πλέον είμαι πλήρως απογοητευμένος με την πορεία της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν υψηλά μεγέθη προσωπικότητων που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι όλοι μικρονάνοι της πολιτικής κατά την κρίση μου.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όλα τα ελληνικά και ξένα μέσα λένε ότι η υπεροπτική της Ελλάδος πλέον στην οικονομία είναι σταθερή, επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις των διαφόρων οίκων κλπ.
2: Οπότε χώρα,
0: δίνεται ένας άλλος τόνος στο εξωτερικό ότι τα πάει καλά η Ελλάδα. Γιατί φωνάζουν οι Έλληνες?
2: Αποστολή, μια χώρα για να λέγεται ότι θα πάει καλά η οικονομία της πρέπει να ευημερούν όχι οι 10 αλλά οι πολλοί. Mm-hmm. Όταν οι πολλοί είναι στριμωγμένοι στη γωνία, όταν υπάρχει αυτό το ιδιωτικό χρέος, η μισή Ελλάδα χρωστά τράπεζες, εφορίες, εύκα κτλ. Ποια οικονομία πάει καλά? Όταν ο πρωτογενής τομέας έχει κάτσει και δεν έχει προοπτική εξέλιξης από τη δράση γενικώς της κυβέρνησης και την πολιτική της Ευρώπης, ακόμη να τη βάλουμε και αυτή μες στο παιχνίδι. Λοιπόν, ποια χώρα πάει καλά? Αυτά είναι τώρα για αυτούς τους αφελείς. Ο καθένας στο σπίτι του, στο νοικοκυριό του, ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και καταλαβαίνει αν πάει καλά η χώρα. Δεν μπορεί να πάει μια χώρα καλά όταν οι οικογένειες πεινάνε. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι κανόνας.
1: Έτσι ακριβώς, και να προσθέσω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Όσον αφορά για τους οίκους αξιολόγησης και τα παιχνίδια που παίζουν, μην ξεχνάμε ότι πριν από 15-16 χρόνια, πριν σκάσει η φούσκα της Lehman Brothers, η Lehman Brothers είχε πιάσει 3α, και από τα 3α έσκασε μετά από μια εβδομάδα το κανόνι των 90 δις που κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Μην το ξεχνάμε αυτό, που αναγκάστηκε η κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναλάβει, γιατί είχαν τοποθετήσει σε επενδυτικά προϊόντα της Lehman Brothers, είχαν καταθέσει σχεδόν όλα τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν καταθέσει χρήματα τα οποία χάσανε με το σκάσιμο της φούσκας της Lehman Brothers, και με αποτέλεσμα να αναλάβει το αμερικάνικο δημόσιο τις συντάξεις όσων είχαν χάσει τα λεφτά τους στη Lehman Brothers. Δηλαδή μην ξεχνάμε, γιατί τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτών των οίκων δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Έχουν κάποια άλλα κριτήρια τα οποία είναι καθαρά υποκειμενικά κριτήρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς το σύστημα το οποίο εδώ και 20 χρόνια εκτός από την Ευρώπη γενικά, όλη τη Δύση αλλά και το παγκόσμιο σύστημα ας πούμε κινείται γύρω από τους κανόνες που βάζει αυτό, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πλέον. Ξεφύγαμε δηλαδή, ο καπιταλισμός πλέον δεν έχει να κάνει με την παραγωγή, αλλά κυρίως κινείται γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης προηγουμένως, άλλαξε τελείως η φιλοσοφία λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά, να πω λίγο
1: δηλαδή,
0: για
1: έχουμε ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα και έχει φύγει από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο άνθρωπος. Όσον αφορά για τις εξοφλήσεις των προεξοφλήσεις μάλλον των δανείων της Ελλάδος, ξέρετε, προεξοφλούμε δάνεια τα οποία είχαμε πάρει με 1,5% και στη συνέχεια παίρνουμε δάνεια για να καλύψουμε αυτό το κενό με 4%. Mm-hmm.
0: Η φτώχεια των λαών...
1: Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή ότι είναι μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών.
3: Ποιοι κερδίζουν, Γιώργο, με τα καινούργια δάνεια που παίρνουμε? Ποιες τράπεζες κερδίζουν στην Ευρώπη? Ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται από πίσω? Είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα σκέφτεται δυστυχώς. Πρέπει να αρχίσουμε να πονηρευόμαστε για όλο το σύστημα που επικρατεί το χρηματοοικονομικό στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι παιχνίδι παίζουμε εμείς? Ποιο τα παιχνίδια παίζουμε όταν δανειζόμαστε?
0: Σωστά, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Παίζουμε τα παιχνίδια της φτωχοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών.
3: Μπράβο.
1: Φτωχοποίηση υπέρ κάποιων συγκεκριμένων κέντρων, τα οποία και αυτά περιστρέφονται γύρω από αυτό το τραπεζοκεντρικό σύστημα.
0: Η πλειοψηφία λοιπόν των λαών σήμερα στην Ευρώπη είναι νεόπτωχη, τίνει προς μια φτώχεια την οποία δεν έζησε άλλα χρόνια. Η φτώχεια φέρνει πολέμους. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Όλοι οι πόλεμοι ξεκινήσανε, δηλαδή ήταν αποτέλεσμα μεγάλων οικονομικών κρίσεων.
0: Ωραία. Μένετε στις τηλεφωνικές σας γραμμές για να πούμε, επειδή μίλησα για πόλεμο, τι γίνεται στην Τουρκία και ποιοι προσπαθούν να κρύψουν το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν με το χρηματιστήριο της Τουρκίας. Γιώργο, είσαι κατατοπισμένος γύρω από αυτό, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μένετε και οι δύο στις τηλεφωνικές γραμμές να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί
17: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
22: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
23: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Εδώ μαζί με GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, για περισσότερες πληροφορίες, 2310-021-232. Με βλέξει. Μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύοσμο, με την πλούσια γεωργική μας παράδοση, η οποία είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι, αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Ματίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύοσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως Γωνία. Με App Home στη Θέρμη. Είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, ανθοσυνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. App Home και συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο.

με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Σήμερα μαζί από τις 7.30 και θα πάμε έτσι για ένα ημίωρο περίπου ακόμη. Με τα πολλά μηνύματά σας, τα οποία θα τα διαβάζω, θα μου επιτρέψετε. Λίγο μετά τις 8.30. Με το φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει, πηγαίνουμε, λέει, είμαστε Πολύμηλο, πηγαίνουμε για Καστοριά, πού σας ακούμε? Θα μας ακούτε εκεί και από το Skype το Λεμαΐδος, 99,7, ακουγόμαστε καμπάνα και από το Skype το Λεμαΐδος, ακουγόμαστε υπέροχα, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στις γύρω περιοχές. Πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον Καζατζίδη, τον Νίκο, ο οποίος στέλνει τα χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εμείς εδώ στην κουβέντα με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή από την Κατερίνη. Πανόραμα Κατερίνη, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Ελλάδα. Η πραγματική Μακεδονία, σωστά.
1: Τρίγωνο της αμαρτίας.
0: Τρίγωνο της αμαρτίας. Πες το και έτσι. Της πολιτικής αμαρτίας, της γεωπολιτικής αμαρτίας, της εξουσιαστικής αμαρτίας, της αντιπολιτευόμενης. Πώς το βλέπεις, Δημήτρη?
1: Του προβληματισμού.
0: Πολύ σωστή, πολύ σωστή έκφραση.
2: Έτσι ακριβώς. Αν ο προβληματισμός είναι αμαρτία και η ανησυχία και η έρευνα και η, εν πάση περιπτώσει, η κριτική και η αξιολόγηση είναι αμαρτία, ναι, είμαστε αμαρτωλοί.
1: Εγώ θέλω να λέγομαι αμαρτωλός και όχι εφησυχασμένος.
0: Ναι,
2: πολύ είναι, σωστά, Δημήτρη.
0: Είναι μια σωστή άποψη. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν, λέγαμε για αυτούς τους πολέμους οι οποίοι ενδεχομένως έρχονται συνήθως όταν κάποιες εξουσίες θέλουν να αποφύγουν σκάνδαλα, λάθη ή θέλουν να δείξουν μια πυγμή στο λαό τους, ή αυτοί που θα φύγουν από την κυβέρνηση θέλουν να αποδείξουν ότι κάτι κάναμε για την πατρίδα, κάτι κάναμε για το έθνος. Και έρχομαι στην Τουρκία και λέω, Γιώργο Λαζαρίδη, που τα ξέρεις καλά αυτά τα πράγματα. Πρόβλημα στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Απανοτά, limit down, πώς λέγονται
2: τεράστιο,
0: αυτά.
2: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Έτσι, ο Ερντογάν θέλει τώρα να καλυφθεί. Κάπου πρέπει να το ρίξει. Έτσι δεν είναι? Σταμάτησαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο.
2: Έσκασε στις 15 του μηνός, δηλαδή ξεκίνησε μάλλον το σκάσιμο της φούσκας.
0: Δις δολαρίων.
2: Και δεν άκουσα.
0: Δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: 18,3 δις.
0: 18,3.
2: Και αναγκαστήκανε στις 17 του μηνός, δηλαδή δύο μέρες μετά, να μπλοκάρουν αυτά τα δύο funds και να μπλοκάρουν και κάποιες άλλες τράπεζες. Είναι τρεις ή τέσσερις, ερευνώνται τώρα οι τράπεζες, μήπως προκύψουν και άλλες τράπεζες, γιατί ήταν και άλλες τράπεζες μέσα στο παιχνίδι, και αυτά ήταν χρήματα του τουρκικού λαού. Δηλαδή αυτοί κάνανε αυτό το λεγόμενο χειραγώγηση. Αν μου επιτρέπεις, αν έχω χρόνο, να πω 2-3 πράγματα πολύ σύντομα και πολύ απλά για να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι μας, ακόμη και οι μη επαείοντες περί των οικονομικών. Αυτά τα funds κάνανε το εξής: για να προσελκύσουν πελάτες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα βάζανε μέσα τις οικονομίες, γιατί έτσι λειτουργούν αυτά τα funds, δεν λειτουργούν με δικά τους λεφτά, δικά τους είναι μόνο τα κέρδη. Λοιπόν, για να προσελκύσουν κόσμο, είχαν επενδύσει, το χαρτοφυλάκιό τους ήταν, δηλαδή αυτό είναι κάτι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια, ας το πούμε. Λοιπόν, είχαν αγοράσει πάρα πολλές μετοχές, σχεδόν το σύνολο των μετοχών που διαχειρίζονταν ήταν από εταιρείες οι οποίες είχαν διαθέσει στη χρηματιστηριακή αγορά μικρό αριθμό μετοχών. Αυτό είχε σαν, άρα ήταν λίγες οι μετοχές αυτών των εταιριών που παίζανε στο χρηματιστήριο.
1: Αλλά ήταν πολλές
2: εταιρείες. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στα funds και δίνει τη δυνατότητα από τη στιγμή που κυκλοφορούν λίγες μετοχές να βγάζουν και αυτοί στην αγορά. Να κάνουν προσφορά, που λέμε, έναν μικρό αριθμό μετοχών, με αποτέλεσμα να ελέγχουν την τιμή, να κρατάνε τις τιμές ψηλά, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν γίνεται αποτίμηση στο χαρτοφυλάκιό τους, να αποτιμάται το χαρτοφυλάκιό τους πολύ υψηλά. Δηλαδή ελέγχουν, ρυθμίζουν την αγορά και ρυθμίζουν με αυτόν τον τρόπο και την αξία του χαρτοφυλακίου.
0: Αυτό σημαίνει κάτι για τις σχέσεις με την Ελλάδα? Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Αυτό σημαίνει, αυτό θα σου πω τώρα, να καταλήξω να σου πω πώς έσκασε τώρα η φούσκα αυτή. Όταν κάποια στιγμή βγήκανε κάποιοι μέτοχοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατήχανε έναν αριθμό μετοχών από αυτές τις εταιρείες, βγήκανε και άρχισαν να πουλάνε και κάνανε προσφορές σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που κάνανε προσφορές αυτά τα funds, άρχισαν οι τιμές αυτών των μετοχών να πέφτουνε. Γιατί πλέον αυτός ο οποίος ήθελε να αγοράσει αυτές τις μετοχές αγόραζε από αυτόν που προσέφερε χαμηλότερα. Επομένως και αυτός που είχε κάνει προσφορά υψηλότερα έπρεπε να την κατεβάσει. Τα funds τα οποία πήγανε να βγάλουν αυτές τις μετοχές υψηλότερα αναγκαστήκανε τις κατεβάσανε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση, γιατί κάθε μέρα αποτιμώνται τα κέρδη από τα funds και από τις κινήσεις στο χρηματιστήριο σε καθημερινή βάση. Όταν είδαν οι πελάτες αυτών των funds ότι πέφτουν τα ημερήσια κέρδη, άρχισαν να ζητούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, τη συμμετοχή τους στα αμοιβαία κεφάλαια, να ζητούν πίσω τα μετρητά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει ακόμη παραπάνω η τιμή.

0: Επειδή αυτό τώρα ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί πάρα πολύ με την Τουρκία.
1: Πρώτον,
0: όλα αυτά
1: ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, δηλαδή το χρηματιστήριο, γιατί πάθαμε και τη μία λαχτάρα εμείς πριν από 20 χρόνια με την πτώση του χρηματιστηρίου, πήραμε ένα μεγάλο μάθημα, τώρα δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται εκείνο το μάθημα. Δηλαδή το χρηματιστήριο δεν είναι μόνο άνοδος, και αυτοί οι οποίοι διαχωρίζονται, είτε οι εταιρείες διαχείρισης εντολών, είτε τα funds κτλ., δεν είναι όλες οι εταιρείες χρηστές. Δεν λέω ότι όλες είναι κακές, αλλά ούτε όλες ότι είναι χρηστές.
0: Να πάμε λίγο στα εθνικά.
1: Αυτός ο οποίος ανακατεύεται και ασχολείται με αυτά τα πράγματα πρέπει να έχει μία ελάχιστη γνώση, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί να ελέγχει το τι γίνεται, για να μην χάσει τα λεφτά του.
0: Για να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα τώρα και θα πάμε και στο Δημήτρη και σε σένα, Γιώργο. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος δεν εγκατέλειψε αυτόν τον άξονα που είχε κάνει με την Ελλάδα. Συμπεριλήφθηκε και η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, και την Κύπρο είναι και το Ισραήλ. Και αυτό νομίζω ότι η Αίγυπτος το κάνει για να είναι πιο κοντά στο δυτικό πολιτικό και στρατιωτικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί μαθαίνω ότι στη Σερβία θα ανοίξουν οι Ισραηλινοί ένα εργοστάσιο drones για να μπορούν από τη μια να ελέγχουν τη Βαλκανική και από την άλλη να πουλάν στις χώρες του Χερσονήσου του αίμου. Είναι δηλαδή σαν κάτι να έρχεται. Βλέπουν όλοι μια κατάσταση εμπόλεμη στο μεταξύ. Βλέπεις, είναι πιο ήπιοι τώρα οι λαοί. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε παλιότερα με Κωσυφοπαίδιο, με Μεγάλη Αλβανία κλπ. Αυτά ξεφεύγουν επειδή τα γεωπολιτικά είναι τέτοια που ελοχεύει κίνδυνος για όλους. Εσύ, Δημήτρη, τι προβλέπεις, τι βλέπεις για όλα αυτά και τι γίνεται όταν ανοίγουν οι Ισραηλοί εργοστάσιο με drones στη Σερβία?
2: Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος που έχει εξοπλισμό υψηλού επίπεδου, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα μικρό κράτος αλλά έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Και είναι το φόβητρο για κάποιες χώρες όπως η Τουρκία και κάποιες άλλες εκεί στη Μέση Ανατολή. Όμως δεν πάβει να είναι και ένα κράτος που μπορεί να παράγει τεχνογνωσία και κάποια σύγχρονα όπλα που πλέον έχουν μπει στους σύγχρονους πολέμους, όπως είναι τα ντρόν. Καλά κάνουν και παράγουν εκεί που μπορούν αυτά τα οπλικά συστήματα, τα ντρόν, γιατί θα τα πουλήσουν παντού. Να υπάρχουν παντού, όπως και η Ελλάδα, επειδή έχουμε τον καλό μας γείτονα δίπλα, έχει ανάγκη να έχει τέτοια ντρόν, γιατί έτσι δυστυχώς γίνονται σήμερα οι πόλεμοι. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι η Αίγυπτος, όπως είπες πριν, είναι μαζί μας εντός εισαγωγικών με την Κύπρο κτλ. Το θέμα είναι σε μια δεδομένη όμως σύραξη τι θέση θα πάρει και η Αίγυπτος. Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα μας στηρίξει και είναι αυτό που φοβάται πολύ η Τουρκία, γι' αυτό και ο Ερντογάν έχει ξεσαλώσει τον τελευταίο καιρό. Προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μας πείσει ότι εμείς που κινούμαστε στρατιωτικά, με την έννοια δηλαδή αυτούς τους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες που κάνουμε, ότι είμαστε επιθετική χώρα και θα επιτεθούμε στην Τουρκία. Και πραγματικά τα μέσα της Τουρκίας, αν παρακολουθείς και τα ρεπορτάζ, λοιπόν, κάνουν το άσπρο μαύρο, γιατί εκεί πέρα επικρατεί η εντολή του Ερντογάν σε όλα τα επίπεδα. Και το λέω και αυτό με αυτό το θέμα που είπε ο Γιώργος με τα χρηματιστήρια, με τη φούσκα. Τη φούσκα πάντως δεν την έβγαλαν τα μέσα της Τουρκίας. Εκεί τα σκιάζει η φοβέρα και η σκλαβιά. Βγήκε από αλλού η φούσκα, πρώτα δημοσιεύθηκε σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και αναγκαστικά έγινε αναπαραγωγή. Αν μπορούσε ο Ερντογάν και αυτό να το εξαφανίσει, θα το εξαφάνιζε, γιατί έχει αυτήν την δύναμη, πλέον είναι ένας δικτάκτορ για μένα, έτσι, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο στην Τουρκία. Και από πίσω τα οικονομικά σκάνδαλα είναι πάρα πολλά, βέβαια έχει και τις πλάτες του Τραμπ. Έτσι, κακά τα ψέματα, με τους γαμπρούς εκεί παίζουν τα παιχνίδια τα οικονομικά. Λοιπόν, η συγγένεια των κορόιδων των λαών και η συγγένεια των κορόιδων του τουρκικού λαού, που ως επιτοπλίστων με τον ελληνικό λαό δεν έχει να χωρίσει τίποτα, αλλά ο Ερντογάν παίζει το δικό του παιχνίδι. Αλλά πιστεύω όμως, για να επανέλθω, ότι τα βρίσκει μπαστούνι, λοιπόν, με τους Ισραηλινούς. Βλέπεις, ο Τραμπ κρατά μια ουδέτερη στάση, αλλά όταν, και να μην έρθει ποτέ αυτή τη στιγμή, αν έρθει η στιγμή όμως να υπάρχει τέτοιου είδους σύγκρουση Ισραήλ με Τουρκία και Ελλάδα, λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η Αμερική θα αφήσει το Ισραήλ να μην το υποστηρίξει. Δεν υπάρχει

0: τέτοια περίπτωση. Το Ισραηλινό, λόμπι κάνει κουμάντο στην Αμερική. Αυτό είναι που φοβάται και η Τουρκία. Αυτό είναι. Πέραν από τη φιλία την προσωπική Ερντογάν-Τραμπ, ο Ερντογάν φοβάται το Ισραηλινό λόμπι ότι θα παίξει το παιχνίδι του σε κάποια σύγκρουση, έστω και προσωρινή ή έστω μια αντιμαχόμενη κίνηση που θέλει να επιλέξει ο Ερντογάν για να ελέγξει λοιπόν γεωστρατηγικά την περιοχή.
1: Πολύ ωραία. Και το Ισραήλ είναι έτοιμο να πατήσει το πόδι του και στην Κύπρο, από αυτά που τουλάχιστον που λέει ο Ερντογάν και αξιωματούχοι του Ισραήλ.
0: Κοίταξε, η Κύπρος αυτή τη στιγμή ωφελείται από την σύμπραξη με το Ισραήλ, διότι αποκτά μια ομπρέλα, έτσι, αμυντική πάντα λέμε, mm-hmm. και όχι επιθετική.
1: Γιώργο, από την άλλη πλευρά έγινε αυτό το σύμφωνο της Μέκκας, αν θυμάμαι καλά έτσι το λένε, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Από την άλλη όμως
2: και
1: πλευρά...
2: Και ζήτησε τώρα η Σαουδική Αραβία βοήθεια με τους Χούθη,
1: ναι,
2: και... από την Τουρκία και το Πακιστάν. Η μεν Τουρκία την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, και ο Δέος ο Δάραβος επισκέπτεται την Αίγυπτο τώρα.
0: Τούρκος Παπέτσης, Γιώργο.
2: Το ΔΕ Πακιστάν είπε να συζητήσουμε για το πώς θα βοηθήσουμε και τα λοιπά. Δηλαδή αμφότεροι και Τουρκία και Πακιστάν δείξανε ότι με λίγα λόγια ότι δεν είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν. Δηλαδή στην πρώτη δυσκολία έδειξαν ότι αυτή η συμφωνία της Μέκκας είναι μια συμφωνία, ένα παλάτι που λέμε χτισμένο στην άμμο.
1: Mm. Και έχουμε το... διάβαζα κάπου για
2: τώρα,
1: το πρώτο...
2: όσο...
1: για το πρώτο crash test, και λέει ότι το πρώτο crash test, έλεγε η ειδησιογραφία, γίνεται ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και από την άλλη μεριά η αντιπαράτηση με τους Χούθη ενδεχομένως να φέρει δυσμενείς καταστάσεις και στην Ιεμένη.
2: Ναι, μα σαφώς ήδη έχει φέρει δυσμενείς καταστάσεις. Ήδη έχει κλονιστεί η κυβέρνηση της Ιεμένης. Mm-hmm. Μα το ζήτημα, επειδή ο παράγων Ισραήλ είναι ο σοβαρότερος παράγων σε όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί βλέπουμε πλέον ότι η διαποθήκη στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία είναι πλέον η Μέση Ανατολή. Τις περισσότερες εστίες πολέμου σήμερα στον κόσμο τις βλέπουμε, και τις πιο σοβαρές, γιατί έχουμε και αλλού, έχουμε και στην Αφρική κτλ. Αλλά οι πιο σοβαρές εστίες πολέμου σήμερα, οι οποίες επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία, είναι στη Μέση Ανατολή. Πίσω από όλες αυτές τις εστίες είναι ένας κοινός καθοριστικός παράγοντας, τα ισλαμικά στοιχεία. Η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή η οποία δεν κυβερνάται από ισλαμιστές και δεν έχει ισλαμιστές κατοίκους είναι το Ισραήλ. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι πρέπει όλη η Δύση, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ εδώ και χρόνια το στηρίζει, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μεν το λόμπι, αυτό που λέμε το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο έπαιζε πάντα και θα παίξει τώρα ακόμη περισσότερο ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή λόγω του ότι επηρεάζει το...
1: Όλα τα λόμπι παίζουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο.
2: Όσο θα μετακινηθεί δηλαδή από εκλογές σε εκλογές το Ισραηλινό λόμπι, επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τη γεωπολιτική αξία του Ισραήλ, γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτόν τον επιπρόσθετο λόγο, στηρίζουν και δεν αφήνουν μόνο του το Ισραήλ.
1: Μα γίνονται διάφορες, συγγνώμη...
2: για την Αίγυπτο που είπες,
1: ναι.
2: Η Αίγυπτος, επειδή ο Σίση νιώθει στην πλάτη του την ανάσα των μουσουλμάνων αδελφών, των αδελφών μουσουλμάνων...
1: Έχει τα προβλήματά του.
2: Ακριβώς, και ξέρει ότι πίσω από τους αδελφούς μουσουλμάνους
1: είναι
2: ο Ερντογάν.
1: Τούρκοι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό η συμμαχία με τον άξονα Ελλάδα,
1: Ισραήλ,
2: Κύπρος
1: είναι κάτι αναγκαίο. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωσή τους.
2: Και με πάνω από αυτόν τον άξονα τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευλογούν αυτόν τον άξονα, Λοιπόν, η σύνδεση και οι καλές σχέσεις με αυτόν τον άξονα δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας στο σύστημα και στην Αίγυπτο,
1: 70%, δηλαδή, 70% με τη Δύση και 30% με την Ανατολή. Εκεί το πάει η Αίγυπτος τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Από την άλλη, προσδοκά τη σύνδεση αυτή είτε με καλώδια, μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την... την πώληση αυτής της ενέργειας
1: και η πόντιση του καλωδίου
2: στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη, είτε με την προμήθεια φυσικού αερίου και τα λοιπά, βλέπει ότι η προσδοκία του να έχει καλές σχέσεις με τη Δύση μόνο θετικά αποτελέσματα θα φέρει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, πάμε λίγο στο Δημήτρη για να τελειώσουμε, γιατί έχουμε 4 λεπτά βασικά ακόμα. Δημήτρη, από την άλλη πλευρά βλέπουμε αυτή τη συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το μελετάς αυτό το θέμα από την αρχή έναρξής του. Έρχεται τώρα το Ισραήλ, έρχεται το Τελ Αβίβ και ζητά ελληνική ναυτική τεχνογνωσία με ό,τι σημαίνει αυτό. Άρα δεν έχουμε μόνο καλή αεροπορία πλέον, έχουμε και πάρα πολύ καλό ναυτικό.
0: Εμείς έχουμε και έχουμε πολύ καλή τεχνογνωσία στο ναυτικό. Είναι αυτό που λέμε το δώσε πάρε. Μας δίνουν, τους δίνουμε ό,τι μπορούμε να τους δώσουμε. Και καλά θα κάνουμε για να υπάρχει αμεσότητα στη συνεργασία, έτσι. Για να υπάρχει μια πληρότητα και από αέρος και θάλασσα. Εμείς έχουμε αυτή την τεχνογνωσία στη θάλασσα, η αλήθεια είναι αυτή, παρά το ότι εμείς που φοβόμαστε φρεγάτες από άλλα κράτη, έχουμε όμως μακροχρόνια έτσι εμπειρία στο θέμα των θαλασσών με τα υποβρύχια κτλ. Εκείνο όμως που δεν είπαμε όμως, από όσο λένε το εξής, και ήθελα να το πει και ο Γιώργος αυτό μαζί μου, ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 470 ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών και Έλληνες, αυτό το περίεργο ευρυδικός πόλεμος της Ρουσίας στα μυαλά των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή διάβασα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειλικρινά αδυνατό να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν. Πιστεύουν ότι η Ρωσία με διάφορους ευρυδικούς άξονες, δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν από πλευρά της τεχνολογίας, μας επιπλύζουν το μυαλό και μας κάνουν πλήση κεφάλου και πήραν απόφαση, λέει, να αντιδράσουν σε αυτό τον ευρυδικό πόλεμο. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιώργο, το έχεις καταλάβει ποτέ αυτό? Τι σημαίνει?
2: Αυτός είναι ένας πόλεμος στο θολωμένο μυαλό των επαϊόντων περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχνουν για έναν αντίπαλο, επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικός αντίπαλος, εφευρίσκουν αντίπαλο την Ρωσία για να αποπροσανατολίσουν την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δηλαδή τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι το πρόβλημα δεν είναι η καθημερινότητα, δεν είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, δεν είναι η οικονομική κρίση μεγάλη που βιώνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το πρόβλημα είναι η Ρωσία.
0: Πρέπει να έχουν...
2: όμως είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών που δεν μπορούν να τους αποπροσανατολίσουν.
0: Πρέπει να εμφανίζουν τη Ρωσία ως εχθρό, μιας και που ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις της προάλλης ότι εμείς ποτέ και δεν έχουμε κανένα σκοπό να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη. Αυτοί πρέπει να βρίσκουν φανταστικούς εχθρούς.
2: Ας πούμε, η Γερμανία λέει ότι θα εισβάλλει στη Γερμανία η Ρωσία. Ποτέ δεν εισέβαλε η Ρωσία. Ότι θα εισβάλλει η Ρωσία στη Γερμανία. Ποτέ δεν εισέβαλε η Ρωσία στη Γερμανία. Εκτός εάν εννοούνε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν από τη μια μεριά μπήκανε οι σύμμαχοι, δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι κτλ. Στη Γερμανία. Μιλάμε για το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Και από την ανατολική πλευρά μπήκανε οι Ρώσοι. Μα σαφώς ήταν τότε με τον πόλεμο του Δεύτερου Παγκοσμίου, αν εκτός τον επιθετικό πόλεμο τον έκανε η Γερμανία, δεν τον έκανε η Ρωσία.
0: Η Ρωσία αμυνόμηνη ήταν τότε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και ξεκολουθούν οι Γερμανοί να κάνουν το ίδιο.
2: Τις συνέπειες του πολέμου, λοιπόν, που ξεκίνησε αυτή.
1: Ένα θέμα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, να το πούμε έτσι μέσα σε ένα λεπτό αν μπορέσουμε.
2: Θέλω να συμπληρώσω κάτι, ναι. Και εδώ κλείνω εντάχει. Καλό είναι να δει κανείς, μακριά από μένα, το ζήτημα αυτό της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Αλλά τη βδομάδα που μας πέρασε μίλησε η πρόεδρος του AfD στη Γερμανική Βουλή και έκανε μία ομιλία, την παρακολούθησα, την είδα την ομιλία της, δεν ξέρω γερμανικά, αλλά είχε αγγλικούς υπότιτλους, οπότε διαβάζοντας τους υπότιτλους κατάλαβα τι έλεγε. Ήταν μια ομιλία που όταν την άκουσα κατάλαβα γιατί ο γερμανικός λαός σμπρώχνει τόσο, δηλαδή με τέτοια δυναμική το AfD. Το κατηγορούν για ακροδεξιό το κόμμα του AfD, αλλά η πρόεδρος του κόμματος αυτού στην ομιλία της δεν έκανε καμία αναφορά, δηλαδή, που να την κατηγορήσει κανείς ότι έχει ακροδεξιές επικίνδυνες απόψεις. Μίλησε για την ενεργειακή φτώχεια, μίλησε για την κρίση η οποία κλονίζει τη γερμανική οικονομία, μίλησε για τα προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες αλλά και με τους παρανομούντες μετανάστες, δηλαδή όλα αυτά τα οποία είπε τίποτα δεν είχε το ακροδεξιό χρώμα. Είχε, δηλαδή φωτογράφησε την καθημερινότητα των Γερμανών πολιτών.
0: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο. Είναι αυτό χώρες. Που λέμε ότι προσπαθούν με το θολωμένο τους μυαλό να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να στρέψουν προς λαθασμένες κατευθύνσεις το ενδιαφέρον και το προβληματισμό των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Θολωμένο μυαλό ο Στέλιος Καζαντζίδης, αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε, Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό το θέμα που ήθελα να συζητήσουμε ήταν λίγο τα τουρκικά δημοσιεύματα. Οι Τούρκοι ενεργούν πλέον και στην Δυτική Μακεδονία, ενεργούν στη Βόρεια Ελλάδα, δημοσιεύματα δηλαδή περί Αιγιακής Μακεδονίας, εξού και τα τραγούδια. Θα το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα αυτό το θέμα.
2: Απόστολε, με το κλείσιμο θα σου προτείνω να ψάξεις κάτι δημοσιογραφικά.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αξίζει την άλλη εβδομάδα αυτό το πράγμα να το προβάλλεις και να το αναλύσεις. Ποια εταιρεία ή μάλλον σε ποιον ανήκει η εταιρεία που πήρε την αποθήκευση στην Κρήτη, την αποθήκευση για την ηλεκτρική ενέργεια, μιλάμε, στην Κρήτη.
1: Ποια εταιρεία?
2: Ποια εταιρεία?
1: Δημήτρη, ξέρεις?
2: Είναι κάποιον κότσι, το ξέρετε?
1: Ναι, γνωστό.
3: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνε μια έρευνα δημοσιογραφική.
1: Γειτονόπουλο.
2: Η εταιρεία αυτή η οποία ανέλαβε την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και μάλιστα παίρνοντας πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το αναπτυξιακό, δηλαδή από το ταμείο, από τα ευρωπαϊκά ταμεία διαμέσου της Ελλάδος. Λοιπόν, τι σχέση έχει με τον Κότση?
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Γιώργο Λαζαρίδη, Πανόραμα, καλημέρα.
2: Και εγώ
1: την Κατερίνη, τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή.
2: Για την πρόσκληση και να χαιρετήσω και σένα και τον Δημήτρη και να σας ευχηθώ καλή Κυριακή.
1: Και όλους αυτούς που αφήσανε μηνύματα. Και όλους αυτούς έτσι θα τα διαβάσω αργότερα.
0: Επίσης, καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
10: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
11: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
10: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε στην πραγματική Μακεδονία, στο Μετρόπολης 95,5. Στη Μακεδονία, όχι την άλλη την ψεύτικη, την πρωτεύουσα της, στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 με πολλά μηνύματα τα οποία έχω συγκεντρώσει. Εδώ και ώρα που μιλούσαμε με Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Καλαϊτζή. Σε μια χώρα που μέσα σε 4 χρόνια το κόστος διατροφής αυξήθηκε 32% και το κόστος στέγασης πλησιάζει το συν 30%. Σε μια χώρα που 6 στους 10 εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το μηνιάτικο ολόκληρο το μήνα. Σε μια χώρα που το 88% έχει περιορίσει την κατανάλωση ειδών διατροφής. Με τους ευστάθιους, τους στάθιδες να γιορτάζουν σήμερα, τις ευσταθούλες, τη Θεοπίστη και τον Θεόπιστο. Μια φορά ακόμη χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Στάθη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για αυτά τα οποία μου έχεις στείλει. Το φίλο μου τον Βασίλη τον Αδαμίδη τον διάβασα, το Βασίλη από το Λονδίνο, για να δω. Ναι, Βασίλη, το μήνυμά σου το έχω διαβάσει. Τάσο, το μήνυμά σου το έχω διαβάσει. Ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Αποσταλίδης, εγγόν του Κοντζά Αναστάσα από τον Άγιο Αθανάσιος Δράμας. Για τη δήλωση του κυρίου Βορύδη με γράφει, εάν δεν ψηφίζετε εμάς ίσως να υπάρξει πόλεμο. Τελικά λέει, είμαστε ραγιάδες. Άποψη και απορία μου. Ο κυρίαρχος λαός έρχεται. Εδώ βάλε ερωτηματικό, μην γράφεις έρχεται. Βάλε ερωτηματικό, Γιάννη. Ο φίλος μου Άγγελος, η Τουρκία πήρε τον δρόμο όπως η Ρουμανία και η Ιουγκοσλαβία. Ο Ερντογάν θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και η Τουρκία την τύχη της Ιουγκοσλαβίας, γιατί όποιος τα βάζει με το παγκόσμιο σύστημα δεν έχει τύχη. Δεν ξέρω αν ο Ερντογάν τα έβαλε με το παγκόσμιο σύστημα ή αν ανήκει στο ίδιο το παγκόσμιο σύστημα, με χορηγό ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή κάποια άλλη χώρα, μάλλον οι Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, γιατί με τη Ρωσία η φιλία είναι λυκοφιλία. Μου γράφει ο φίλος μου Άγγελος για το σύστημα εβραϊκών συμφερόντων με νέο συστήματος και κεφαλαία Κατάρ. Τώρα ποιος θα κερδίσει κατά την γνώμη μου το πρώτο, γιατί έχει ισχυρότερους λομπίστες. Η φίλη μου η Λίνα, την δική της καλημέρα με τον δικό της υπέροχο τρόπο. Καλημέρα, Λίνα. Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και ο φίλος μου ο Γιάννης από το Leverkusen. Ο Αρίστος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Ο πόλεμος έρχεται, που μιλούσαμε λίγο πριν δηλαδή. Γι' αυτό προλαβαίνουμε να πιούμε λίγα τσίπουρα ακόμη με φούστορο. Προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, αγαπητέ μου φίλε Αρίστο. Ο Νίκος ο Κοντοπούλης από τα Άγια Μετέωρα. Έτσι, μεγάλο μηνυματάκι από ό,τι βλέπω, φίλε Νίκο, έχεις εδώ πέρα. Έτσι, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία θέλω να πω, καλέ μου φίλε, μου στέλνεις. Νίκος Αμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, καλημέρα Νικόλα. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα και καλή Κυριακή να έχουμε, Σάββα. Ο Ευθύμης από το κέντρο της πόλης, καλημέρα. Πολύ ωραία η κουβέντα σήμερα, μου γράφει. Και τέριασε ο ήχος από το πρόβλημα που υπήρχε στην αρχή. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Πτολεμαϊδα μαζί μας με αγωνιστικό χαιρετισμό. Εδώ είναι και το Βούπερταλ, εδώ είναι και ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου Αττικής. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Σάβα Καραμπατζάκη από Κρινίδες Καβάλας. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι Σάβα. Έχει γενέθλια, κλείνει τα υπέροχα 70. Τι ωραία που το γράφεις. Τι ωραία που το γράφεις, γιατί το καταλαβαίνω. Έτσι σου αρέσει.
1: Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει.
0: Από το Λίντς ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι και σήμερα μαζί μας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην μακρινή Αυστραλία, με μάλλον καλή χώνευση εκεί στο Πέρθ. Τον Ανδρέα τον Τζαβέλα, Hellenic Radio Perth μας κάνει αναμετάδοση.
1: Έτσι μ' αρέσει.
0: Δεν μας κάνει αναμετάδοση μόνο 99,7 Sky στην Τελεμαϊδα, μας κάνει και ο Ανδρέας ο Τζαβέλας στο Πέρθ. Και σε όσους άλλους μας κάνουν αναμετάδοση επίσης, Ελλάδα και εξωτερικό.

Έτσι, πρέπει να είσαι και λίγο τρελό σήμερα για να την βγάλεις πέρα με αυτή την ευρωπαϊκή φτώχεια η οποία έρχεται. Στα ύψη δυστυχώς η χώρα μας. Έτσι, το 80% των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγροτική παραγωγή το πήρε το 20% των δικαιούχων. Τα έλεγα προχθές, θα τα πω και σήμερα. Οι άλλοι την πήρανε. Σπασμένα φρένα και διαλυμένα τα κάκια. Έχουμε λοιπόν ενεργειακό κόστος, έτσι, πολλά αστεράκια, πρώτες ύλες, αρκετά αστεράκια, ελαιόλαδων, μειώσαμε την κατανάλωση σε σύνολο οικογενειών, γράφουν τα στοιχεία. Τα 25 λίτρα το χρόνο κατάτομο γίνανε 20, παρακαλώ, ακόμα και στο λάδι, που παρέχει τόσο πλούσια η ελληνική γη. Τι να πω τώρα, να πω για τους μικρούς μισθούς, για τις εξαντλητικές ώρες εργασίας σε

φίλη μου η Μαρία από την Καλαμαριά μου στείλε ολόκληρο κατεβατό για τα συντηρητικά. Κάποτε μου έγραψε το μήνυμα, μιλούσες και για αυτά. Τώρα τελευταία δεν μιλάς. Ναι, θα μιλήσω, δεν προλαβαίνω. Έχω ετοιμάσει και την άλλη εβδομάδα όμως για τις αρωματικές ύλες. Αρωματικές ύλες, αυτές δηλαδή που αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες παρενεργειών στην καθημερινότητα. Και να σκεφτείτε ότι ένας στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δερματική αντίδραση από τις αρωματικές ύλες που έχουν μέσα τρόφιμα. Ξηρότητα, κοκκινίλες, μνησμός. Οι αρωματικές ύλες που ελέγχονται, λέει, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων. Ελέγχονται. Θα τα πούμε αυτά την άλλη εβδομάδα. Ακόμη τι βρήκα για τις αρωματικές ύλες και μέσα στο τσάι. Έτσι μ' αρέσει, έτσι μ' αρέσει, έτσι μ' αρέσει. Μακεδονία, Ελλάδα. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι πότε, είπαμε, εμφανίστηκαν στην Βαλκανική Χερσόνησον. 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κάποιοι υπέγραψαν ισοπαίδωση της ιστορίας, ψεύτικη γλώσσα. Κατά βάθρος αναξιοπρέπεια εθνική. Εδώ στην Σαλονίκη είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη Σαλονίκη που ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε βροχούλες και αυτές τις μέρες τώρα έχει και λίγη συννεφιά, έτσι ελάχιστη τίποτε, ψηλοπράγματα. Από ό,τι τουλάχιστον είδα στο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι ως γνωστόν η εκπομπή δεν παρέχει προσφορά προϊόντων, παρέχει όμως τοποθέτηση προϊόντων, έτσι και η δική μας εκπομπή. Θερμοκρασία 27 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι, 32 αύριο, 27 την Τρίτη το μεσημέρι, Τετάρτη 24 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Το καινούργιο μοντέλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με τα πρωινά να είναι 20, 21, 22 βαθμοί Κελσίου, έτσι, εκεί γύρω θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Μετά θα πέσει κανένα 2 βαθμούς θερμοκρασία, μετά θα προσπαθήσει πάλι να αναρριχθεί το πρωί και να μείνει σταθερή γύρω στους 25 το μεσημέρι, 25, 26, κάπου εκεί. Αυτά από την Πέμπτη και έπειτα, έτσι. Και θα έχουμε μετά την Τρίτη που θα έχουμε τις περισσότερες βροχές ενδεχομένως εδώ από τις 10-11 και μετά μέχρι τα απογευματάκι. Μετά νομίζω ότι πάλι θα έχουμε καλές ημέρες ηλιοφάνειας. Έτσι, οπότε όπως και να έχει το ζήτημα, όπως φαίνεται το μικρό καλοκαιράκι. Έτσι το λένε, κάπως έτσι δεν το λένε, μικρό καλοκαιράκι αν το θυμάμαι καλά, θα συνεχιστεί ιδιαίτερα σε μέρη μαγικά και εξωτικά όπως τα ελληνικά νησιά. Με ένα χάρτη που έχει αέριδες βοριάδες από Λίμνο και κάτω μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μπορεί να πάνε αργότερα και τα 7, εδώ στο θερμαϊκό νοτιαδάκι έχουμε βοριάς που δεν ξεπερνάει τα 5 μποφόρ πουθενά, τα 4 μάλλον, από ό,τι βλέπω εδώ στο Ιόνιον Πέλαγος. Τι να τα κάνεις και αυτά τα καημένα τα καβουράκια, έτσι. Οι θερμοκρασίες τώρα γενικώς θα είναι καλές. Θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι 29 βαθμούς πάνω στον Εύρο, 27 θα έχουμε στα Μουδανιά, γύρω στο 30 βαθμούς θα έχουμε εκεί Σέρες, Δράμα κλπ. Ένα 29 θα έχει και η Καβάλα σήμερα το μεσημέρι. Τα ξημερώματα εκεί η θερμοκρασία ήταν 17 σε βαθμούς Κελσίου. Ο Κάμπος θα έχει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά στη Δυτική Ελλάδα να πάρω σήμερα το Μεσολόγγι, θα έχει 31 βαθμούς με 28 η Γουμενίτσα, 29 με 30 η Πάτρα, 29-30 στο Ιόνιον Πέλαγος. Από βορρά προς νότο στο Αιγαίο ξεκινάμε με 25 βαθμούς από τη Λίμνο το μεσημέρι σήμερα, για να δω, 25, και καταλήγουμε στους 29 με 30 βαθμούς, λίγο τι χαμηλότερη στην Κρήτη, 29 με 30 στο Καστελόριζο, ενώ θα είναι καλός καιρός, δροσούλα, 27 βαθμούς βλέπω στις Κυκλάδες.
Στη Φλόρινα, εκεί που η θερμοκρασία αύριο το πρωί θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου, με συννεφιά ενδεχομένως το πρωί και ο Μίχλη θα φτάσει το μεσημέρι του 27, σήμερα του 26 βαθμού Κελσίου. Στο Μοναστήρι, βροχούλα, έτσι ασθενή είχαμε γύρω-γύρω το πρωί. 28 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, όσο και αύριο. Και αύριο το απόγευμα εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχούλες. Να πάμε λίγο μέχρι την Κύπρο, στη Λευκοσία. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, μπορεί να έχει συννεφιές το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία των 31 βαθμών Κελσίου δεν δείχνουν με τίποτε από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ. Για να δω. Ναι, δεν δείχνουμε τίποτε ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Άγιοι 40, να πάω στη Βόρειο Ήπειρο. Βροχούλες θα έχουμε το απόγευμα. 29 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, όσοι θα είναι δηλαδή και αύριο. Και τι δεν είπαμε, α καλά, σε παρακαλώ, παρακαλώ. Πρωτεύουσα του Πόντου, Τραπεζούντα. Βροχούλες και σήμερα, όπως και όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Το μεσημέρι όμως. 24 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 23 βαθμοί αύριο. Εκεί το πρωί 19 βαθμούς. Περισσότερο κρύο φυσικά στην Παναγία σου Μελά. Έτσι, εμείς τι κάνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή κάνουμε.

Επίσης να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ενδεχομένως, να υπενθυμίσω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι αγωνίζονται, γιατί έχω κάτι μηνύματα εδώ αγωνιστικά και εσείς τι κάνετε και εμείς κάνουμε εκείνο και πάμε σε πορείες, λες και εγώ δεν πάω σε πορείες. Εμένα με επηρεάζουν οι πορείες για ένα θέμα κοινωνικό όταν έχουν κομματικές σημαίες. Αυτή η πορεία με θυμώνει πολύ και θα ήθελα ελληνικές σημαίες να κρατάνε όλοι. Συντροφιά. Γιατί κάποια κόμματα τι κάνουνε. Κοιτάνε το ίδιο συμφέρον, με συγχωρείτε, και αποτρέπουν κάποιους άλλους να συμμετάσχουν και αυτοί στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Να υπενθυμίσω λοιπόν σε όλους εσάς που είστε κάποιοι, ρε παιδί μου, έχετε, δεν ξέρω, το παίζετε έξυπνοι, ότι οι καταληψίες ποτέ δεν δίναμε το χέρι στον καθηγητή που έβρισκε κάποιους πρόθυμους ώστε να ξαναμεταφερθούν τα θρανία στην αίθουσα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα απορροφηθούν οι μπαχαλάκηδες του συστήματος, διότι το σύστημα έχει μπαχαλάκηδες και μπακαλάκηδες, έτσι. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, συνέβη πολλές φορές, η αλαζονία προηγείται τις πτώσεις, τότε τα πράγματα δια των πίπτοντα είναι πολύ σοβαρά. Χρειάζεται να πάρει μέχρι και χαπάκια.

0: Άντε, άντε, άντε να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ανοπόλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Ευχαριστώ τον κύριο Αλεξιάδη για αυτά που μου έχει στείλει από το Ρεόγαστρο και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη επίσης την καλημέρα μου. Επίσης από Κοζάνη, κύριε Ευαγγέλη Λαβαντσιώτη, έλαβα όλα αυτά τα οποία μου έχετε στείλει. Και για να δω μήπως είχα και κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο ελισμόνησα. Έτσι δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και τον Παύλο Σάεκ, ρε παιδί μου, ξέχασα τον Παυλάρα. Παύλο Σάεκ, τον ξέχασα, ρε Παύλε. Έτσι, δίνω χαιρετισμού σε όλους τους καλεσμένους, Παύλε. Τώρα είμαι έτοιμος να λάβω μηνύματα από 2-3 παουτζίδες, Παύλε, έτσι, να το ξέρεις, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Το πρώτο ήρθε, ήρθε. Καλά τώρα. Ήρθε αναπάντητη, λέει Νίκος Πάοκ. Πάμε, που είμαστε, τι βάλαμε. Βάλαμε μουσική γιατί Φόρμουλα 1 δεν έχουμε ετούτη την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Απλά έχω να πω μερική ειδησιογραφία της Φόρμουλας. Ένα, έτσι βρίσκει σιγά σιγά βήματα η Cadillac παρά τα προβλήματα. Νέα αναβάθμιση του κινητήρα της Mercedes εντός του 2026. Εξέλιξη συνέχειας για τη Ferrari, πιο δυνατή λέει το 2027, έτσι μας έλεγε και πέρσι για το 2026. 2027 που θα έχουμε 10 sprint και επιστροφή στους αγώνες για Πορτογαλία και Τουρκία. Εμείς δεν συζητάμε τίποτε για πίστα εντός Ελλάδος, δεν συζητάμε τίποτε. Λίγο πριν πάω στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας να σας ενημερώσω ότι η βαθμολογία για εσάς που δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή των οδηγών στη Φόρμουλα 1 με τον τελευταίο αγώνα στην καινούργια πίστα της Μαδρίτης την προηγούμενη Κυριακή. Ο Ιωακίμ Αντωνέλη προηγείται με 292 βαθμούς, ακολουθεί ο Γιωργάκης ο Ράσελ με 211. Από πίσω ο Λιούις, ο Χάμιλτον με 191, Λάντο Νόρις 186, έπονται οι υπόλοιποι, ενώ στους κατασκευαστές η πρώτη τετράδα ακούει Mercedes 503, δηλαδή 503 βαθμοί, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull 230. Δεν πετάει και πολύ στη Φόρμουλα 1, γενικά πετάει όμως. Schumacher. Έτσι να περάσουμε σιγά σιγά σε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Πιστεύω να είστε έτοιμοι. Πάμε με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά, με λευκά είδη. Και Up Home συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα 2-3-16-0-0-92-21 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Ο κύριος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Κώστας από την Πτολεμαϊδα και ο Σάκες από την Νεάπολη μαζί με τον Νίκο από τη Βέρεια στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την ωραία εκπομπή τους άρεσε σήμερα. Και πάμε έτσι σιγά σιγά με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Χθες η Arsenal πήγε για βρούβες. Έτσι το πήραμε χαμπάρι όλοι μας. 3-0 έχασε από την Brighton. Έτσι. Εκείνο το διάρρη δεν μας βγήκε της West Ham, μας βγήκε όμως το goal-goal, γι' αυτό έδωσα δύο σημεία. Εντάξει, τώρα το 2-2 της Birmingham με την Middlesbrough αναμενόμενο, αλλά τη Stuttgart τη βγάζω από τα over, παιδιά. Τη βγάζω από τα over. Μας έκανε το χατήρι πάρει η Barcelona με τα αρκετά goal, με το over. Οπότε θα μείνουμε εκεί πέρα και θα πάμε να περάσουμε, πρέπει σε 3 λεπτά να πάμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας με την κυρία Μπίκου. Οπότε να είμαι λίγο σύντομος, γιατί για να φτιαχτεί η προλεταρία πρέπει να πάρουμε για κάνα φράγκο στο στοίχημα. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να βρίσκω εναλλακτικά σημεία για να περιορίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις τις απώλειες, αποφεύγοντας μάλιστα σημεία που συνορεύουν με μυρωδιές παράγκας. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Νωρίς ο αγώνας, 1 και 4 Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτη. Προτείνω Φέγενορντ Ουτρέχτη 1 και over. Στον αγώνα Τβέντε Αϊντχόβεν 3,5 ώρα το μεσημέρι, over πολλά. Εγώ παίζω και over 3,5 και over 4,5 και, και μόνο που βλέπω και ακούω Αϊντχόβεν. Ενώ Championship σήμερα προτείνω Wolves West Brom 2 ώρα το μεσημέρι, άσο και goal goal. Δηλαδή δύο σημεία, άσο και goal goal. Παίζει και η Μπραν με την Bondo Glimt. Ένα άλλο εκεί πέρα 10 παρατέταρτο το βράδυ παίζουν, όχι νωρίτερα, 20 και 4. Ένα άλλο μεγάλο over 3,5. Έχουμε ντέρμπι στη Γαλλία, Μαρσέικ, Παρί, Σεζερμέν. Εκεί θα πάμε σε ένα γκολ γκολ, ένα οβεράκι. Θα αφήσω λίγο στην άκρη την Πόρτο με την Μπενφίκα σήμερα. Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Να υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι την εκπομπή συνεχίζει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου με τη δική του παρέμβαση. Ενώ εμείς εδώ ήμασταν με GSA, συντήρηση νοπών για κατεψυγμένων προϊόντων, διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι μείον 25 βαθμών Κελσίου. Το καλοχώρι Θεσσαλονίκης, από δίκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Ενώ μαζί μας στην εκπομπή ήταν και το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα, το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, ψαρών 2 και περικλέους γωνία. Παρέμβαση λοιπόν στη συνέχεια, Κώστας Παπαζαφυρίου, κονσόλα, Μητσιράπης Ιωάννης, Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου, δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν αμέσως να ακούσουμε σε ένα λεπτό Μαρίνα Μπίκου και ειδήσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Για τα κενά στο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και της άσκησης ιατρικών πράξεων που ήρθαν στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ΑΗ Εφημερίδα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. «Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας γιατί ξέφυγε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του στην αγορά. Στραγγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η εξέλιξη φέρεται να συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες drones δέχθηκαν σήμερα το πρωί η Μόσχα και η γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
16: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
19: Λίγο μετά τις 9.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση.
0: Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από τη Θεσσαλονικάρα μας, την πρωτεύουσα της ουσιαστικής Ελλάδος, που είναι η Βόρεια Ελλάδα, που είναι ο κορμός ασφάλειας για την πατρίδα μας, μια πόλη η οποία έχει τεράστια ιστορία, σε μια χώρα η οποία και αυτή έχει τεράστια ιστορία, αλλά δυστυχώς φλέγεται, ο τρόπος του λέγειν, με ατέλειωτα προβλήματα καθημερινά. Για το πετρέλαιο να μιλήσουμε, για τη βενζίνη να μιλήσουμε, για την Τουρκία να μιλήσουμε, για τα Airbnb να μιλήσουμε, όπου γίνονται όργια παρανομιών, για τους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν τον κόσμο να ζήσει. Χίλια δύο πράγματα υπάρχουν τα οποία μπορώ να τα περιγράφω και να μην σταματάω. Και από την άλλη μεριά ήρθε ένα θέμα το οποίο, ναι μεν, προκάλεσε θλίψη στον κόσμο, αλλά η θλίψη έχει και τα όρια της. Ένα θέμα το οποίο είναι το θέμα Μαζονάκη, ένα θέμα το οποίο αυτομάτως σε χρόνο μηδέν εμφάνισε τεράστια ερωτηματικά, μετατράπηκε σε ογκόλιθο και επί μια σειρά ημερών αποτελεί το κύριο θέμα πλήσης του εγκεφάλου του ελληνικού λαού, όταν τίποτε από τα προηγούμενα που σας ανέφερα δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε στα δεδία ειδήσεων, ούτε στα πρωτοσέλιδα, που είναι τα προβλήματα καθημερινότητας του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό έχει μετατραπεί σε ένα μυθιστόρημα. Κάθε μέρα βγαίνουν του κόσμου ειδήσεις, δείχνουν ότι υπάρχει μια διάλυση στον τομέα αυτόν που έχει σχέση με τις εξετάσεις που είχε να κάνει ο Μαζονάκης, μια διάλυση, και απότομα εμφανίζονται πληροφορίες ατέλειωτες, λες και πέσανε από τον ουρανό, λες και μας εισέστειλε κάποιος μάγος, λες και μέχρι τώρα κανείς από το κράτος ή από τους αρμοδίους γιατρούς που κάναν αυτή τη δουλειά δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις των τελευταίων ημερών, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και όχι μόνο, αποτελεί μία μοναδική πληροφοριακή ειδησιογραφική ενημέρωση, η οποία έχει κοιμήσει όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του λαού αυτής της χώρας. Είδα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, να έχει δίπλα του και τον κύριο Πατούλη και να απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, και κάποια στιγμή μία δημοσιογράφος έκανε μία ερώτηση στον κύριο Πατούλη και σηκώνεται ο Γεωργιάδης και λέει στον Πατούλη: «Μην απαντάς, διακόπτουμε να μιλάμε εδώ πέρα, άντε αρκετά είπαμε». Τι νομίζει ο Γεωργιάδης, ότι είναι ιδιωτική του επιχείρηση η χώρα? Τι ρόλο παίζει ο κύριος Πρωθυπουργός? Δεν είδε τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης μερικές φορές και προσβάλλει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σέβεται το ακροατήριο? Τι είναι η ιδιωτική του επιχείρηση, είναι η Ελλάδα? Ή έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό για μια τετραετία μετατρέπονται σε αφεντικά της χώρας και κάνουν τι θέλουν? Δεν άκουσα? Και μάλιστα βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη κάθε μέρα να ασχολείται με ποικιλία θεμάτων της χώρας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπουργική του αρμοδιότητα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη: μας κοροϊδεύεις, κύριε Μητσοτάκη? Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείς. Η Νέα Δημοκρατία σου έδωσε τις ψήφους για να βγεις πρωθυπουργός. Και επιτρέπεις έναν άνθρωπο να είναι επί παντού σε πιστητού και να ενημερώνει τον κόσμο για μια σωρία θεμάτων τα οποία δεν έχουν σχέση με την υπουργική του αρμοδιότητα? Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν κυριεύσει την καθημερινότητα, πράγμα το οποίο πρέπει να σας ενοχλεί ιδιαιτέρως. Ενημερώθηκα από πρώην πρόεδρο αιμοδοσίας ενός μεγάλου νοσοκομείου, ο οποίος με ενημέρωσε να ρωτήσω πού βρήκαν τα πλάσματα σχετικά με την ιστορία του Μαζονάκη, διότι απαγορεύεται να τα στέλνουν. Υπάρχουν μόνο οργανωμένες κλινικές και νοσοκομεία που χρησιμοποιούν τα πλάσματα. Μας είπε κανείς πού βρίσκονταν τα πλάσματα? Μας είπε κανείς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Μας είπε κανείς για ποιο λόγο υπήρξε αυτός ο εκνευρισμός για τον κύριο Πατούλη, ο οποίος δεν ήξερε απολύτως τίποτε? Πού ζούμε, κυρίες και κύριοι? Αν ζούμε σε μια βιτρίνα, να μας το πούνε.
Αν δεν ζούμε σε μια ουσία, να αντιδράσουμε. Όμορφα και ωραία πράγματα.

Μας είπε κανένας ότι έτσι πως πάμε με την εξωτερική πολιτική θα γίνουμε λίμνη της Τουρκίας, διότι εμείς οι ίδιοι με τα πολιτικά λάθη που κάνουμε γκριζάρουμε το Αιγαίο και τα Ήμια? Μας είπε κανένας για τους πούμε ότι πολλές επικύψεις βλάπτουν την εθνική μας κυριαρχία? Δεν γνωρίζουν οι κύριοι ότι η εξωτερική πολιτική με τον τρόπο που γίνεται απέναντι στην Τουρκία μας βουλιάζει σε ένα βάλτο και όπως πάμε κινδυνεύουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα? Είναι δυνατόν να βγαίνουν οι Τούρκοι και να λένε το μισό Αιγαίο είναι δικό μας και να μην τους δίνουμε μια ισχυρή απάντηση, μια εθνική απάντηση, μια ελληνική απάντηση, αν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να δώσει μια πραγματική πατριωτικο-ελληνική απάντηση? Μια ελληνική απάντηση, αν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να δώσει μια πραγματική πατριωτικο-ελληνική απάντηση.

δεν αντιδράμε, δεν δίνουμε δυνατές απαντήσεις, δεν υψώνουμε το ανάστημά μας. Γιατί κοπτόμαστε, κυρίες και κύριοι, για κάποιο πηγαίο κώδικα που μας βγάλανε που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα? Μήπως μας ρώτησε κανείς γιατί ξεπουλήσαμε σε ξένα συμφέροντα την Έλβο? Είναι δυνατόν η Έλβο να ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα? Μας είπε κανείς αν υπάρχει η λέξη πατριωτισμός όπως αναφέρεται στα μεγάλα ιστορικά βιβλία του παρελθόντος? Μας είπε κανείς τι ρόλο παίζουν οι πολιτικοί των τελευταίων ετών, οι οποίοι προέρχονται από μια οικογενειοκρατία η οποία είναι πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο? Βρίστε μου μια χώρα πολιτισμένη, μια απλή δημοκρατική χώρα που έχει μονίμως τις ίδιες οικογένειες εδώ και δεκαετίες να κυβερνάνε την πατρίδα. Βρέστε μου μια χώρα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και άλλες εξελίξεις. Στη Γερμανία αρχίζει να υπάρχει μια ένταση του παλιού ναζισμού. Όλοι κατηγορούν τη Μόσχα, η οποία δεν έχει προβλήματα διότι ανακάλυψε και καινούργιες πηγές πετρελαίου. Και απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τους συμμάχους, λόγω της εμπλοκής τους στο Ιράν, έχουν χάσει σε διεθνές επίπεδο την ισχύ την οποία είχαν σε πολλές χώρες. Συγχρόνως έχουμε τη Ρωσία και την Ουκρανία να τρώγονται μεταξύ τους και η λύση, κυρίες και κύριοι, θα γραφτεί μόνο όταν καταληφθεί πλήρως η Ουκρανία. Θα υπάρχουν αμέτρητες εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Υπάρχουν ήδη 9 με 10 εκατομμύρια Ουκρανοί οι οποίοι εγκαταλείψαν την πατρίδα τους και πήγαν σε χώρες Ευρώπης. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, με την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι ο λευγές των ταχυτήτων κάθε χώρα. Η εξωτερική πολιτική είναι η ικανότητα που έχει ο επικεφαλής της χώρας να χειρίζεται το λευγέ των ταχυτήτων, δηλαδή την πολιτική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί που κυβερνούν δεν γνωρίζουν να φέρονται σωστά σχετικά με τη λειτουργία του λευγέ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει ένα μπέρδεμα ειδικά με την εξωτερική πολιτική, την οποία δεν την αναφέρει κανένας, δεν μιλάει κανένας, δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Μας μίλησε κανένας για την ασυδοσία με τα Airbnb? Μας είπε κανείς ότι χιλιάδες χιλιάδων ιδιοκτήτες έχουν του κόσμου τα κρυφά εισοδήματα και πρέπει να τα μάθουμε από αριστερά και δεξιά και όχι από επίσημες πηγές? Μας είπε κανείς ότι έπρεπε αυτά τα κρυφά εισοδήματα που είναι φόροι, που υπάρχουν ορισμένα κορόιδα που πληρώνουν του κόσμου τους φόρους. Οι έξυπνοι αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν τα κρυφά εισοδήματα από τα Airbnb όπου νοικιάζουν σπίτια για να κοιμάται ο κόσμος. Άρχισαν να γίνονται ορισμένες σαρωτικές διασταυρώσεις από ό,τι με πληροφορούν. Διασταυρώσεις του 25. Πιο μπροστά δεν υπάρχουν διασταυρώσεις. Πρέπει να επιστρατευτούν τώρα τα ψηφιακά εργαλεία για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει με την τεράστια φοροδιαφυγή, η οποία είναι απαραίτητη για τα ταμεία της πατρίδος. Από εκεί και πέρα, δεν γράφονται πολλά ακίνητα στο Μητρό ακίνητων βραχυχρόνιας διαμονής. Δεν δηλώνονται ακίνητα τα οποία είναι ανακριβή εν σχέση με τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα τα οποία νοικιάζονται. Και από την άλλη μεριά, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο διαχειριστή είναι της πλάκας και όχι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια που μιλάμε για φοροδιαφυγή, είναι η χώρα η οποία έγινε κολοσσός στην ανθρωπότητα, η πρώτη χώρα στην ανθρωπότητα, διότι οι ποινές για τη φοροδιαφυγή είναι πολύ βαρύτερες από οποιαδήποτε άλλη ποινή για άλλα δικήματα. Έτσι και κάνεις φοροδιαφυγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, είσαι τελειωμένος για πάντα. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντελήφθηκαν ότι για να είναι ζωντανό το κράτος, για να είναι ισχυρό το κράτος, για να έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία το κράτος, για να είναι το αφεντικό του κόσμου το κράτος, για να έχει εξυπηρέτηση τα δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμού που έχει η Αμερική, πρέπει να υπάρχει ισχυρή εισπρακτική φορολογία. Η φορολογία είναι μια λογική.

Τι, πληρώνεις τους φόρους που πρέπει να πληρώνεις για τα κέρδη που έχεις. Έτσι λοιπόν η Αμερική έγινε η πρωταγωνίστρια του κόσμου και αυτή τη στιγμή θα εκμεταλλεύεται και τη Γροιλανδία. Έκανε μια συμφωνία με τη Δανία από την οποία θα εκμεταλλεύεται τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει το παγωμένο αυτό νησί. Επομένως η κυβέρνηση να δεχτεί τα συγχαρτήριά μου όταν διαπιστώνω ότι θα γίνει έλεγχος στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα υπάρξει πάγωμα νέων ιδιών αδειών Airbnb σε τρία δημοτικά διαμερίσματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και εν πάση περιπτώσει ας κοιτάξουν να βρουν έναν τρόπο ο Έλληνας να βρίσκει σπίτι για να μένει, ας κοιτάξουν να βρουν σωστές ξενοδοχειακές μονάδες και να αφήσουν αυτή τη ιστορία με το Airbnb, διότι στην Ελλάδα οτιδήποτε εμφανίζεται για επιχειρηματική εκμετάλλευση παίρνει τεράστιες διαστάσεις και οι τεράστιες διαστάσεις ακολουθούνται από τεράστια φορολογική φορολοδιαφυγή και τεράστιες παρανομίες.

0: Όταν κυρίες και κύριοι, ενέτη 2025, πληροφορούμεθα ότι μια αεροπορική εταιρεία θα έχει λιγότερες πτήσεις και ακριβότερα εισιτήρια, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα θέμα σχετικά με την άνετη μεταχείριση των πολιτών της χώρας και συγχρόνως θέτω ένα ερώτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι θα κάνετε κύριοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού όταν μια αεροπορική εταιρεία θα ελαττώσει τις πτήσεις και θα αυξήσει τα εισιτήρια? Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στην επικαιρότητα, γιατί μπορεί στην επικαιρότητα να βγει και το θέμα του Μαζονάκη, αλλά να με συγχωρείτε, παρατραβήχθηκε στην κυριολεξία. Αν το θέμα του Μαζονάκη εμφάνισε παρανομίες γύρω από την ιστορία του τρόπου θεραπείας του προβλήματος που είχε ο Μαζονάκης, ας ασχοληθεί σιωπηλά η δικαιοσύνη, ας ασχοληθούν σιωπηλά οι αρχές, να βρούνε τους ενόχους, να βρούνε ποιοι φταίνε και συνεχεία να τους ανακοινώσει όμορφα και ωραία με ισχυρά στοιχεία. Εδώ γίνεται ένα κοτσομπολιό κάθε μέρα και μια παραπληροφόρηση γύρω από την ιστορία του Μαζονάκη. Λένε και όλοι αναρωτιόμαστε και λέμε: ένοχοι δεν υπάρχουν? Μόνο οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν, οι ένοχοι, όταν διαπιστώνουμε ότι σε αυτά τα ιατρία πηγαίνανε προσωπικότητες που κυβερνάνε και την πατρίδα μας, που έχουν υπουργεία, βουλευτές κτλ. Επομένως, αφήστε την πλήση του κεφάλου και βρέστε έναν τρόπο να ενημερώσετε τον Κοσμάκη πραγματικά, ειλικρινά, πολιτικά, εθνικά και συμφεροντολικά για την πατρίδα και την υγεία, και αφήστε την πλήση του κεφάλου που εδώ και 10-15 μέρες έχει γίνει το πρώτο θέμα, με αποτέλεσμα μην γνωρίζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες των άλλων σημαντικών ειδήσεων που πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας για τα προβλήματα τα οποία έρχονται ειδικά στην οικονομία. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, να με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, ο Μαζονάκης να αποτελέσει την πρώτη είδηση, χωρίς κανένας να μας λέει ότι υπάρχουν λιγότερες θέσεις, μεγαλύτερη στενότητα, ακριβότερα εισιτήρια και χίλια δύο άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν αναφέρονται πουθενά. Αναφέρεται εδώ και 15 μέρες μόνο το θέμα Μαζονάκη, το οποίο εκθέτει στην κυριολεξία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό την πατρίδα μας.
1: Μία αποκάλυψη που δημιουργεί θέμα ακόμα και παραμονής του στην κυβέρνηση έρχεται σε ό,τι αφορά τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με το ζεύγος των προφυλακισμένων ιατρών της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντίθετα με ό,τι διαβεβαίνωνε ο Θάνος Πλεύρης, δεν τους γνώριζε επειδή του είχαν συνταγραφίσει βιταμίνες το 2016, αλλά γιατί είχαν κοινή εταιρεία ιατρονομικού χαρακτήρα από το 2012, δηλαδή ήταν συνέτεροι. Είναι άγνωστο γιατί προσπάθησε ο Θάνος Πλεύρης τόσο χονδροειδός να αποκρύψει ένα γεγονός το οποίο είναι βέβαιο πως δεν θα έμενε κρυφό. Έχει κάτι να κρύψει εκτός από τη σχέση του με τους δύο απατεώνες ιατρούς που βαρύνονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Το γεγονός ότι συμμετείχε στο συνέδριο που έκανε η Ιωάννα Γάκα σίγουρα δεν ήταν τυχαίο, ούτε ήταν τυχαίο γεγονός ότι συμμετείχε ο έτερος Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Η σύζυγός του Τζένι Μπαλατσινού ως δημοσιογράφος είχε λάβει την περίφημη συνέντευξη από τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Πασόκ, όπου μέσω ανακοίνωσης θέτει ερωτήματα προς τον Υπουργό σχετικά με το πότε ξεκίνησε η γνωριμία του με τους δύο γιατρούς και ζητά να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες είχαν συνεργαστεί στο συγκεκριμένο σωματείο.

Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε Πλεύρη? Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε Μητσοτάκη? Τι είναι αυτά που ακούσαμε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και εσύ, όμικρον έψιλον? Τι σύνθεση πολιτική είναι αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γεμάτη πασοξίδες, γεμάτη πρώην του Καραζαφέρη και πολλά άλλα πράγματα? Τους ενοχλεί ο Βελόπουλος που είναι ανεξάρτητος, που δεν μπήκε στην ομάδα? Καλά έκανε. Όλα αυτά τα πράγματα, την ουσία του σκελετού, δεν θα τη μάθουμε? Μόνο θα βλέπουμε την ουσία των ωραίων μαλλιών και της ωραίας επιδερμίδας που προσέφερε η θεραπεία σε αυτά τα ιατρικά εργαστήρια? Εμείς θέλουμε την ουσία του οργανισμού και του σκελετού να δούμε τι κατασκευή έχει, που είναι η Ελλάδα. Τα ωραία μάγουλα και τα ωραία μαλλιά και τα ωραία χαμόγελα δεν μας ενδιαφέρουν. Όταν μάλιστα, για να γίνουν τα ωραία μάγουλα και τα ωραία χαμόγελα, έμπαινε η παλάμη του ενδιαφερομένου στην τσέπη του, η οποία ήταν γεμάτη από χρήμα. Γιατί ήταν πάρα πολύ το χρήμα το οποίο πλήρωνες για να σου κάνουν αυτή τη δουλειά αυτοί οι δύο γιατροί. Δεν έχω να πω τίποτα για τους γιατρούς. Αυτά τα λένε οι κοτσομπόλιδες και οι κακοδιαχειριστές της κοινής γνώμης. Τώρα διαπιστώσαν τι είναι αυτοί οι γιατροί. Τώρα ψάχνουν το επίκεντρο της περιουσίας του Θεοδωρόπουλου που είναι ο γιατρός και της Γάκα που είναι η γυναίκα γιατρός. Τώρα εξετάζουν τα ακίνητα και την περιουσία τους. Τόσο καιρό τι κάνανε? Τόσο καιρό τι κάνανε όταν οι προσωπικότητες, πολλοί εκ των οποίων κυβερνούν τη χώρα, ήταν πελάτες σε αυτό το ιατρείο? Τι κάνανε? Τώρα θυμηθήκανε ότι αυτό το ιατρείο είναι παράνομο, είναι εγκληματικό γιατί πέθανε τραγουδιστής? Είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι και αλλιώτικα. Είχαμε και υπνοθεραπευτή. Για να μου δώσουν το τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή να πάω στο ιατρείο του και να του πω: μου δίνεις την δυνατότητα να ρίξω ένα νερό ύπνο για να μου κάνεις μια υπνοθεραπεία? Τι είναι αυτά με τις υπνοθεραπείες καινούργια? Ποια ισχυρή προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι, πάει σε ένα γιατρό για να αλλάξει τη φάτσα του και να γίνει πιο νέος και πιο όμορφος? Ποιο πολιτικό κεφάλαιο της χώρας που εκλέγεται για να κυβερνήσει την πατρίδα μας ασχολείται με το πώς να είναι η εμφάνισή του, το μαλλί του και η επιδερμίδα του κτλ., πληρώνοντας του κόσμου τα λεφτά για να ξαναγίνει πιο νέος? Ποια προσωπικότητα σε αυτή τη χώρα έχει σχέσεις με αυτούς οι οποίοι σήμερα κατηγορούνται για όλα αυτά που κατηγορούνται, χωρίς κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να αναφέρει ονόματα? Και ποιες ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων αυτού του ιατρείου, που πρέπει να είχαν σχέσεις με πανίσχυρους ανθρώπους, όταν η πελατεία του ιατρείου αυτού ήταν υψηλά πρόσωπα της πατρίδας μας? Επομένως, ασχολούνται όλοι με αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται κανένας όμως το πόσο κοστίζουν τα δρομολόγια των πλοίων και των αεροπλάνων που κάνουν τα ταξίδια. Είναι δυνατόν ένα δρομολόγιο από τον Πειραιά μέχρι τη Ρόδο να στοιχίζει 208 χιλιάρικα μόνο σε καύσιμα? Είναι δυνατόν η εξίσωση οικονομική της ακτοπλοείας να φέρει αϊπνίες σε όλο τον κόσμο, ο οποίος σε λίγο θα δίνει περιουσία για να κάνει ένα ταξίδι? Δεν έχετε καταλάβει ότι η λεπτομέρεια έχει κατατίσει πάρα πολύ επικίνδυνη? Δεν έχετε καταλάβει ότι ο τουρισμός είναι το ισχυρό όπλο της οικονομίας μας? Δεν έχετε καταλάβει ότι σε λίγο θα λέμε ευρώ, αλλά όταν πληρώνουμε θα θυμόμαστε τη δραχμή? Δεν έχετε καταλάβει ότι ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο έγινε ήταν η ισοτιμία του ευρώ, για την οποία δεν μιλάει κανένας? Ποιος μίλησε για το ευρώ 340 δραχμές το ένα, όταν σας είχα πει ότι η τιμή είναι 228 δραχμές το ένα ευρώ? Μας διέταξαν οι Γερμανοί να μετατρέψουμε τη δραχμή σε ευρώ, με αποτέλεσμα ένα ευρώ να γίνει 340 δραχμές. Δηλαδή ένας που είχε 1000 δραχμές θα έπαιρνε 3 ευρώ μόνο? Βγήκε ο Σιμίτης ο συγχωρεμένος και όλοι αυτοί που ζουν εκεί, τα συνεργάτες του, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό υπό ποια οικονομικά στοιχεία μετατρέπουνε τη δραχμή σε το ευρώ σε 340 δραχμές?
οι Γερμανοί τα αφεντικά μας. Αν είμαστε επαρχία των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να μας το πούνε, να μην μας το κρύβουν. Αλλά όταν βλέπουμε να παίρνουν οι πολιτικοί μας τέτοιες αποφάσεις χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο ένα ευρώ έγινε με 340 δραχμές, τότε φταίνε αυτοί που δεχτήκαν αυτές τις αποφάσεις, αν πούμε ότι είναι οι εγκέφαλοι γύρω από τα οικονομικά μπροστά στους αμόρφωτους Έλληνες. Αλλά σαν και αυτούς ορισμένοι θέλουν 10 για πρωινό. Η ιστορία της μετατροπής της δραχμής σε 340 δραχμές σε ένα ευρώ ήταν ένα οικονομικό έγκλημα εις βάρος πατρίδος μας και μια υπακοή στις οικονομικές διαταγές στις οποίες δίνανε οι Γερμανοί. Εάν πάρετε και μολύβι και χαρτί την εποχή εκείνη και κάνετε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων καταστράφηκε οικονομικά. Η δε ελληνική οικονομία έγινε δουλάκι των Ευρωπαίων. Και σήμερα πας να ψωνίσεις, ήρθανε δύο καφέδες προηγουμένως, 8 ευρώ. 3,824, 4,832, 2,700. Πάει να πάρεις μια πίτσα, 10 ευρώ. 3,400 δραχμές. Εάν πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα, θα σας αναγκάσω να πάρετε ηρεμιστικό, γιατί δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν δώσαν τη δυνατότητα στο ελληνικό λαό να διαμαρτυρηθεί. Είναι δυνατόν άνθρωποι της κυβέρνησης Τσίπρα να διαπραγματεύτηκαν την οικονομία της χώρας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας όταν μπήκαμε οικονομικά δουλάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαταγές των Γερμανών και φέραμε το Βαρουφάκι από την Αμερική, ότι ήταν ένας οικονομικός εγκέφαλος ο οποίος μας έκανε χάρη να έρθει στην Ελλάδα, επειδή τον παρακαλούσε πολύ καιρό ο Τσίπρας και τελικά ήρθε, αλλά από τότε δεν ξανάφυγε. Και πήγανε και είπανε yes men, ναι, σε όλα τα οποία διάταξαν οι Γερμανοί, μετατρέποντας την οικονομία μας σε έναν οικονομικό δούλο και κάνοντας πλήση του κεφάλου κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η οικονομία μας πάει καλά και είμαστε η πιο διακεκριμένη οικονομία στην Ευρώπη. Ας είμαστε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ. Και ας είμαστε η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης. Αλλά με το να είμαστε σήμερα η καλύτερη οικονομία της Ευρώπης δεν μετράει, γιατί δεν βάλαμε τα ισχυρά οικονομικά θεμέλια για να μπορέσει το παραμύθι που μας σερβίρουνε να αντέξει, γιατί σε λίγο καιρό θα μας πούνε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί η οικονομία μας δεν πάει καθόλου καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Peace!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

κενό, κύριες και κύριοι, συμβαίνουν αυτά τα οποία είμαι αναγκασμένος να τα αναφέρω, διότι δυστυχώς είναι στην απόλυτη καθημερινότητα η πλήση του κεφάλου μας γίνεται σχετικά με τον πεθαμένο καλλιτέχνη. Η Ελλάδα επισήμως δεν ασχολείται με το δημογραφικό. Δημογραφικό πληθυσμός. Η κυβέρνηση θεωρεί τα ζευγάρια που έχουν δύο παιδιά και έχουν 30.000 ευρώ εισόδημα ότι είναι πλούσιοι. Πέρα από αυτό το όριο, το επίδομα που παίρνουν τα παιδιά τους κόβεται. Δίνουμε στο γιατρό, με το ιατρείο που αλλάζει τις φάτσες και εκεί πήγε ο Μαζονάκης, του κόσμου τα λεφτά πάνε όλοι και δίνουν αυτοί που παραλίδες, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι πάνω από 30.000 ευρώ όταν έχει μια οικογένεια είναι πλούσια. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν μιλάει για τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας. Κανένας δεν μιλάει από τους πολιτικούς για την οικονομική ανέχεια την οποία δείχνει η κυβέρνηση απέναντι σε ζευγάρια τα οποία έχουν εισοδέματα 30.000 ευρώ και τα θεωρεί πλούσια. Είναι δυνατόν ένα ζευγάρι με βασικό μισθό την τριετία επίδομα γάμου να σημαίνει ότι ο καθένας βγάζει περίπου 1.080 ευρώ? Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θεωρεί εύφορους όποιους γουστάρει, αλλά δεν θεωρεί εύφορους όλους αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το πολιτικό σύστημα, και δεν λέω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, για όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν την Ελλάδα πάντα κυκλοφορούσαν οι τύποι που πίναν το αίμα του λαού γύρω από κάθε κυβέρνηση. Μιλάμε για έναν οικονομικό ορισμό του παραλόγου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να κρίνουμε τα νοικοκυριά όταν ακόμα μετράει για τα νοικοκυριά το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο με αυστηρό οικονομικό τρόπο. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να λέμε δύο άνθρωποι με κατώτατο μισθό και λίγα χρόνια υπηρεσίες δεν είναι μεσαία τάξη. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον της Ελλάδος είναι ο πληθυσμός. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι ούτε ο γιατρός αυτός που πέθανε, ο ηθοποιός, ούτε οι γιατροί που συνελήφθησαν, ούτε αυτοί που πήγαν και φτιάξαν τη φάτσα τους στους γιατρούς για να φαίνονται πιο νέοι. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο πληθυσμός του μέλλοντος. Ο τεράστιος κίνδυνος ελάττωσης των γεννήσεων που υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ δεν είδα την κυρία Φορντ Ντελάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πήγε σε κανένα γιατρό για να αλλάξει τη φάτσα της. Φαίνεται μία μεγάλη γυναίκα σύμφωνα με την ηλικία την οποία έχει. Εδώ πρέπει να δείχνουμε και ωραίοι. Ο κομπλεξισμός ο οποίος υπάρχει είναι τρομακτικός. Τρομακτικός. Μόνο που κυκλοφορούν ονόματα ανθρώπων που πήγανε σε αυτό το ιατρείο για να γίνουν πιο νέοι, πρέπει να κρυφτεί όλο το σύστημα και να αντικατασταθεί. Αν καταντήσαμε σε αυτή τη χώρα να υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν περιουσίες για να φτιάξουν τη φάτσα τους. Τι να κάνουμε? Άλλοι γεννιούνται για να έχουν άσχημη φάτσα και να γυρνάνε εύκολα. Άλλοι γεννιούνται γοητευτικοί και είναι γοητευτικοί και όταν μεγαλώνουν και δεν δείχνουν την πραγματική τους ηλικία. Έτσι είναι, Γιάννη? Συμφωνούμε, ο Γιάννης συμφωνεί. Επομένως, κυρίες και κύριοι, πρέπει, μια που η κυβέρνηση μιλάει για το δημογραφικό ως εθνικό ζήτημα και από την άλλη μεριά σχεδιάζει το επίδομο που πρέπει να δώσει στις οικογένειες, τότε να με συγχωρείτε, η κυβέρνηση σπάνει πλάκα μαζί μας, όπως σπάνει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο, με τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όταν η κορυφή του δόρατος, η κορυφή δηλαδή από το ακόντιο, είναι τόσο μητερή που λέγεται ότι και με την πλειοψηφία κάνει κυβέρνηση. Είμαστε η μοναδική χώρα με το 42% που έκανε κυβέρνηση, ενώ η Τουρκία έκανε δεύτερες εκλογές, ο Ερντογκάν πήρε στις πρώτες εκλογές 94,5% και επειδή δεν πήρε 100-1, ξανά γίνανε εκλογές και πήρε 100-1 ο Ερντογκάν και ξανά γίνανε πρόεδρος. Πού στην Τουρκία, την οποία, εν πάση περιπτώσει, μια που δεν τη γουστάρουμε, λέμε και ορισμένα πράγματα πέραν του κανονικού. Συγχρόνως, κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός στέλνει ένα σκληρό τελεσίγραφο. Και επειδή ο ελληνικός λαός δεν έχει τη δυνατότητα να έχει μικρόφωνα για να στέλνουν χιλιάδες κόσμο στο τελεσίγραφο για να πηγαίνει στα αυτιά αυτό που μας κυβερνούν, η εκπομπή στέλνει ένα τελεσίγραφο και λέει
ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε σχέσεις κοινωνικής ειρήνης με τη Ρωσία, διότι η βενζίνη λίαν συντόμως, εάν η Ελλάδα δεν κάνει συμφωνία με τη Μόσχα, θα φτάσει τα 4 ευρώ. Αυτό το θέμα, όσο και να θεωρείται βασικό λόγω της προεκλογικής περίοδου, πρέπει να βρεθεί τρόπος με μια σωστή εξωτερική πολιτική να δούμε τι ακριβώς θα γίνουν. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα να μιλάνε πρώτα για την Ουκρανία και μετά για τον ελληνικό λαό. Στεναχωριόμαστε με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, που με στεναχωρεί κάθε πόλεμος που γίνεται, αλλά πρώτα ο ελληνικός λαός. Μιλάμε για την Ουκρανία, αλλά δεν μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Για ρωτήστε όλους αυτούς πώς πληρώνουν τα 2,20 το λίτρο τη βενζίνη. Τελικά φτάσαμε στο σημείο, είτε σιωπηλά, είτε με μορφασμούς, είτε φωναχτά, όλοι να διαμαρτυρόμεθα για τις τιμές των καυσίμων. Ένα λίτρο βενζίνης, κυρίες και κύριοι, έφτασε τα 2,20 και στα νησιά έφτασε το 2,60. Μάλιστα, η εκπομπή από αυτό το μικρόφωνο λέει ότι αν δεν ληφθούν έξυπνα επιχειρηματικοπολιτικά μέσα, τότε θα φτάσει τα 4 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι αν κάποιος βάλει 100 ευρώ βενζίνης θα δώσει για καύσιμα 45 ευρώ και 55 ευρώ ειδικό φόρο. Στα 100 ευρώ που θα πληρώσει δηλαδή, τα 45 είναι η αξία των καυσίμων και τα 55 ευρώ είναι ο ειδικός φόρος. Έλληνες που νομίζετε ότι έχουμε οικονομική δημοκρατία. Κατά αυτόν τον τρόπο, παρά το ότι υπάρχει ληστεία στον τρόπο της φορολογίας στην Ελλάδα, η Ελλάδα και ληστεύει το λαό με περίεργους φόρους σε όλα τα θέματα, αλλά συγχρόνως και χρωστάει πάνω από 400 δισεκατομμύρια χρέος. Χωρίς κανένας να έχει ευθύνη, χωρίς να έχει πάθει κανένας τίποτε, χωρίς απολύτως τίποτα, και ο μόνος που ταλαιπωρείται ψυχολογικά, οικονομικά και μερικές φορές σε ακραίες περιπτώσεις είναι ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, η Ουκρανία είναι μια χαμένη υπόθεση. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία παράγει φτηνό πετρέλαιο, παράγει φυσικό αέριο πολύ φτηνό, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν το αγοράζουμε τουλάχιστον επίσημα. Διότι αν αγοράζουμε κάτι ανεπίσημα, τότε δεν ξέρουμε ποιο είναι το ύψος του κέρδους, διότι πάνε στις τσέπες της ανεπίσημης αγοράς. Αν είχαμε επίσημες διαδικασίες, τότε θα γνωρίζαμε ότι δεν έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία από κόμπλεξ, ή δεν έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία διότι η Ευρώπη συμπεριφέρεται δήθεν καλά στην καταραίωση Ουκρανία. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα οποία μετράνε είναι τα συμφέροντα. Η Ουκρανία, θέλουμε δεν θέλουμε, στεναχωριόμαστε δεν στεναχωριόμαστε, είναι χαμένη υπόθεση ό,τι και να γίνει. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το Ιράν, το οποίο δεν το υπολόγιζε κανένας μέχρι τώρα, και οι αντάρτες Χούθης που δεν τους υπολόγιζε κανείς μέχρι τώρα, κλείσαν τα στενά στο Χορμούζ, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκτείναξαν το πετρέλαιο στα ύψη, το οποίο έφτασε 132 το βαρέλι. Για την άλλη μεριά, το ρωσικό πετρέλαιο έχει τιμή 65 δολάρια, κυρίες και κύριοι. Σε ποιους θα πουλήσουν οι Ρώσοι πετρέλαιο με 65 δολάρια, λαέ μου? Σε αυτούς που γουστάρουν. Πάντα μας γουστάραν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι ήταν σύμμαχοί μας εναντίον των Τούρκων όταν γίνανε ορισμένες ναυμαχίες. Ανεξάρτητα στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, οι Ρώσοι δεν ήταν, αλλά ήταν πιο μπροστά, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί εξέχοντες Έλληνες που είχαν έδρα τη Ρωσία και κάνανε εξωτερική πολιτική εις βάρος των Τούρκων. Έχω την εντύπωση ότι από οικονομική εξωτερική πολιτική ή έχουμε άγρια μεσάνυχτα ή είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις διαταγές των αφεντικών μας, που είναι η Γερμανία και η Αμερικάνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όταν ακολουθείς οικονομικές διαταγές να μην έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις ούτε ένα κουλούρι αν δεν ρωτήσεις τα οικονομικά αφεντικά σου. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα, πρέπει να προτάξει πρώτα το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να αφήσουν οι κύριοι πολιτικοί τις ψεύτικες ηθικολογίες. Πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση που έχει υπέρ της καταραίωσας Ουκρανίας.
και να κάνει απευθείας συμφωνίες με τη Ρωσία σαν ελεύθερη χώρα που είμαστε. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, να καθόμαστε κλαρίνο και να υπακούμε σε όλες τις διαταγές και να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμφωνίες για τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν σχέση με την τσέπη του ελληνικού λαού. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία αυτές τις μέρες που είναι και προεκλογικές μέρες θα μας ταλανίσουν θα είναι ότι όλοι θα μιλάνε πρώτα για τον ελληνικό λαό και μετά για την Ουκρανία. Όλοι ξέρετε ότι πριν γίνουν εκλογές οι πάντες αγαπάνε τους Έλληνες και μετά τους άλλους. Όταν γίνουν εκλογές και βγει αυτός που θα βγει η κυβέρνηση, τότε όλοι αγαπάνε τους άλλους και τελευταίως αγαπάνε τους Έλληνες, διότι δεν εφαρμόζουν καμία από τις υποσχέσεις που δώσανε. Επομένως η άποψη της εκπομπής είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να κάνουμε τώρα συμφωνία με τη Ρωσία. Πρέπει να παραμερίσουμε τις πολιτικές ανοησίες με την Ουκρανία. Και πρέπει να αγοράζουμε φτηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όταν αγοράζει κάποιος κάτι, είτε είναι κράτος είτε είναι ιδιώτης, είναι business, είναι δουλειά. Και το βασικό μυστικό της δουλειάς που λέγεται business για να αγοράσεις κάτι είναι να επιτύχεις καλή τιμή. Δεν βγαίνουμε έξω και ψάχνουμε την καλή τιμή για να αγοράζουμε κάτι. Γιατί γίνονται οι εκπτώσεις? Για να πάρουμε κάτι που δεν μπορούμε να αγοράσουμε στην τιμή την κανονική πριν γίνουν οι εκπτώσεις. Για ποιο λόγο δηλαδή ο ελληνικός λαός σκέφτεται έτσι? Η ελληνική κυβέρνηση κάθεται κλαρίνο μπροστά στα συμφέροντα που κάνουν κουμέντο στη χώρα μας και δεν κοιτάζει να κάνει επιχειρηματικές συμφωνίες οι οποίες να είναι επιτυχείς και συμφέρουσες για την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Επομένως, θα πρέπει από εδώ και πέρα η επικεφαλίδα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλες τις εφημερίδες να είναι το σοκ των καυσίμων στην Ευρώπη. Ένα σοκ το οποίο έπληξε την Ελλάδα πάρα πολύ άσχημα, όπως και την Ευρωζώνη. Ένα σοκ το οποίο έκανε την Ελλάδα να πονάει πάρα πολύ, διότι είναι κενές όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με πρώτες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα σοκ το οποίο έχει τον ίδιο ρυθμό άγχους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Επηρεάζει την κοινωνική ειρήνη. Επηρεάζει την πολιτική σταθερότητα. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα είναι η χειρότερη κατάσταση μετά τον πόλεμο, και πρώτες και καλύτερες σε αυτή την κατάσταση είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν άσχημες σκέψεις για το μέλλον, όταν βλέπουμε ότι ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τις δύο άλλες χώρες, ελπίζοντας να μην είναι χειρότερη από ό,τι είπε. Επομένως δεν πρέπει να στοχοποιείται η Ρωσία, πρέπει να κοιτάμε πώς να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο της Ρωσίας. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Εκμεταλλεύεσαι όταν θες να αγοράσεις κάτι αυτόν που έχει την καλύτερη τιμή. Αν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να κάνουμε υποφελείς συμβάσεις, τότε να με συγχωρείτε, το πρόβλημα το έχει ο καταναλωτής. Οι υποφελείς συμβάσεις ωφελούν τον καταναλωτή, δεν ωφελούν αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν οικονομική ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν στην Αμερική να υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ουρές σε βενζινάδικα. Δεν είναι δυνατόν να θυμηθούμε τις ουρές στα βενζινάδικα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και δεν είναι δυνατόν, λίγο μυαλό να έχεις, να βλέπεις ότι υπάρχει μια ενεργειακή ανακάλυψη που λέγεται Ρωσία. Λες και η Ρωσία πέπεσε από τον πλανήτη τώρα και δεν υπήρχε προηγουμένως. Το οικονομικό φιάσκο, κυρίες και κύριοι της Ευρώπης, είναι η πολιτική κατάρρευση με αποτέλεσμα να έχουμε κοινωνικές αναταραχές. Και όταν έχουμε κοινωνικές αναταραχές, ας πάμε το μυαλό μας στο παρελθόν για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Αυτή τη στιγμή, όποτε υπήρξε διαμάχη μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, λέει η ιστορία, ποτέ η Ευρώπη δεν έγινε πιο δυνατή. Κλασικό παράδειγμα, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έγινε σκόνη, γονάτισε εξαιτίας της ηλιθιότητας που υπάρχει με το μίσος απέναντι στους Ρώσους. Αυτά που λέγανε στο παρελθόν περί κομμουνισμού, το ένα και το άλλο, έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει κανένας κομμουνισμός. Σε όλα τα κράτη υπάρχει το κρατικό συμφέρον. Σε όλα τα κράτη υπάρχει το πολιτικό συμφέρον.
Σε όλα τα κράτη υπάρχει το συμφέρον που έχει κάθε κυβέρνηση για το λαό. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει η λέξη συμφέρον, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τη λέξη διαπραγμάτευση. Αν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι, τότε ικανοποιείς και το συμφέρον σου. Αν δεν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι και δέχεσαι διαταγές από τα αφεντικά σου, τότε δεν ικανοποιείς το συμφέρον σου, αλλά φέρνεις σε μεγάλη δυσαρέσκεια τον ελληνικό λαό, του οποίου το στομάχι μετά το πρώτο 20ήμερο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, αρχίζει και χάνει γουργουλήθρες, γιατί δεν έχει χρήματα να το γεμίσει αγοράζοντας τρόφιμα.

0: Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί σήμερα αν ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης έχουν αντιπαλότητα? Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί για ποιο λόγο πήγε στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός? Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με λογική ενημερωτική αντίληψη ότι η διεθνής έκθεση για ακόμα μία φορά δεν ήταν επιτυχημένη? Ποιος θα κάτσει, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθεί ότι η πολιτική μας απέναντι στους Τούρκους είναι εντελώς μη σωστή? Ποιος θα κάτσει, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθεί με την κυρία Κοβέση, η οποία μας έχει κάνει ρεζίλη, και κανένας δεν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνες για περίεργες πληρωμές στα βοσκοτόπια? Περίεργες πληρωμές στα βοσκοτόπια, μας το λέει η κυρία Κοβέση. Κανένα ελληνικό πολιτικό όνομα δεν θα μας το πει. Έχουμε και δηλώσεις από τη δικηγόρο του Κασιδιάρη, την κυρία Πανταζή, η οποία είπε ότι θα υπάρξει άμεσα κοινοβουλευτικό σχήμα από ανεξάρτητους βουλευτές. Κάποια στιγμή, ίσως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, βγάλουμε τον Κασιδιάρη στην εκπομπή, όπως το βγάζαμε και στο παρελθόν, διότι πρέπει να ξέρουμε στην Ελλάδα ότι έχουμε δημοκρατία. Φυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, εξέτησε μέχρι τελευταία ώρα τη φυλακή του και τώρα είναι ελεύθερος. Και όταν είσαι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή, έχεις τα δικαιώματα τα οποία πράγεις. Πρέπει να ξεπώνεις οι φανατικοί, οι φανατικοί, οι άκρος φανατικοί, που δημιουργούν συνέχεια προβλήματα στην Ελλάδα, να σταματήσουν να ασχολούνται με όποιον δεν γουστάρουν, για να προβάλλουν τον εαυτό τους, γιατί όσοι ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν το λαό, προβάλλουν τον εαυτό τους και μετά νομίζουν ότι κάνουν ζημιά σε αυτόν που κατηγορούν. Υπάρχουν νόμοι, καταδικάζεται ο καθένας, ελευθερώνεται ο καθένας και συνεχίζει την ελεύθερη ζωή που σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους έχει το δικαίωμα να κάνει. Είναι δυνατόν να υπάρχει ερώτημα γιατί πήγε στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός? Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια ερωτηματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Το λένε γιατί πήγε πρώτη φορά. Δικαίωμά του ήταν. Πρωθυπουργός ήταν. Όταν δεν ήταν πρωθυπουργός και ήταν αντιπολίτευση, του άρεσε να κάνει μηχανάκι με τη γυναίκα του. Απ' την άλλη μεριά, τα διάφορα πρώτα τα οποία έρχονται μετά τη διεθνή έκθεση, η οποία ήταν ακόμα μια φορά αποτυχία, αρχίζουν και τρομάζουν την κυβέρνηση. Πάντα οι κυβερνήσεις έχουν σαν σκοπό πώς να μείνουν στην εξουσία. Και όταν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε είναι αυτή, θέλει να μείνει στην εξουσία και βλέπει δυσμενή πράγματα για την πορεία της, τότε τρομάζει και ανησυχεί, μη τυχόν στις επόμενες εκλογές δεν εκλεγεί και τότε δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι στην εξουσία. Άρα τι μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, η εξουσία ή ο λαός? Διότι η εξουσία είναι μια λέξη γνωστή και τη βλέπουμε σε αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα ανεξάρτητα ψηφίσει το 50% των Ελλήνων. Ο λαός όμως δεν βλέπει ότι η εξουσία δεν προσφέρει τίποτε? Ή μήπως η εξουσία κατάλαβε ότι ο λαός, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι δεν προσφέρει τίποτε καμία εξουσία, δεν πάει το 50% να ψηφίσει, πράγμα το οποίο είναι μεγάλο λάθος, με αποτέλεσμα κάποιος να βγαίνει πρωθυπουργός, να γίνεται εξουσία για 4 χρόνια και ο μήνας έχει 9 μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές? Είναι θέματα με τα οποία δεν ασχολείται κανείς, διότι δυστυχώς υπάρχει η λέξη συμφέροντα. Η λέξη συμφέροντα, εντός παρενθέσεως, κλείβουν μια άλλη λέξη που λέγεται τσέπη. Η λέξη τσέπη, εντός παρενθέσεως, κρύβει μια άλλη λέξη που λέγεται παραδάκι. Και το παραδάκι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ για να γεμίσουν τις τσέπες όλων αυτών που υποστηρίζουν ποιος θα κυβερνήσει, για να υπάρχει ένα ωραίο δημοκρατικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου ψηφίζει το 50%, οι άλλοι δεν παραψηφίζουν γιατί λένε τι να πάνε να κάνουν, μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα λειτουργεί σαν μια χώρα η οποία μονίμως χρωστάει, είχε 7 πτωχεύσεις, μονίμως είναι οικονομικά υποθηκευμένη, μονίμως δεν έχει βιομηχανική ανάπτυξη υψηλού επίπεδου, είναι μια χώρα που δεν βγάζει προϊόντα που έπρεπε να βγάλει, είναι μια χώρα που δεν εκμεταλλεύεται τη γεωργία, είναι μια χώρα η οποία δεν εκμεταλλεύεται την κτηνοτροφία, κάνουμε εισαγωγές σε αυτά τα πράγματα, είναι μια χώρα η οποία έπρεπε να έχει τεράστια έσοδα από τον τουρισμό και δυστυχώς έχουμε μόνο 20 δισεκατομμύρια με τα οποία πενευόμαστε. 20 δισεκατομμύρια που έπρεπε να είναι πάνω από 50. Αν ξέραν από οικονομία και εκμεταλλευόταν σωστά τον τουρισμό στην Ελλάδα, τότε θα είχαμε μια τουριστική βιομηχανία η οποία θα ήταν αξιοζήλευτη, διότι θα μαζεύαμε παραδάκι με τα τσουβάλια και ας βγάζουν άλλοι αυτοκίνητα και διάφορα βιομηχανικά. Εμείς θα είχαμε τον τουρισμό, θα είχαμε την κτηνοτροφία, θα είχαμε και την γεωργία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Για τα κενά στο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και της άσκησης ιατρικών πράξεων που ήρθαν στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ΑΗ Εφημερίδα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. «Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διότι ξέφυγε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του στην αγορά. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η εξέλιξη φέρεται να συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή η λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες drones δέχθηκαν σήμερα το πρωί η Μόσχα και η γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Τέλος, έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
13: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
12: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
16: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
17: Πλακάκια.
16: Ωραία. Πόσα?
17: Δεν ξέρω.
16: Τι σχέδιο?
17: Δεν ξέρω.
16: Τι χρώμα?
17: Δεν ξέρω.
16: Τι ξέρεις?
17: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
16: Tile Days?
17: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
16: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι. Εγώ μιλάω, τώρα ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ζάχαρο πλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλο 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ένα τρίπτυχο το οποίο δείχνει τη μεγαλοπρέπεια του ζαχαροπλαστείου Νικηφόρου. Μάρθα Γραμμενίου και Χαλιά Φέσα. Ασύγνωστη. Παπα-Νικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star. Εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα να τα προτιμήσετε. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα το οποίο λέγεται Κατάστημα Πώλησης Διεθνών Γεύσεων. Και ελληνικές και ξένες. Το κταίο Γκουγκουλιά. Ασύγνωστον. Με αποτέλεσμα, όσοι θέλετε να πάτε εκεί, θα βρείτε τη Βαλεντίνα και την Ελευθερία, η οποία θα σας εξυπηρετήσει. Τα φυλάκια μου στις Μονώσεις Γουματζίδη, τα φυλάκια μου στο Δημήτρη των Αξής Ασέρας και βεβαίως το κατάστημα Παπαναστασίου 90 στα γραφεία του West Receptionist είναι πασίγνωστο. Τη Μηχανιώνα υπάρχει ένα φορόλ, το Μπαξέ Τσιφλίκι υπάρχει άλλο φορόλ, είναι πασίγνωστα, όλοι είναι ευχαριστημένοι από την καθαριότητα, την ποιότητα και την οργάνωση. Φορόλ, κυρίες και κύριοι, στη Μηχανιώνα, φορόλ και στο Μπαξέ Τσιφλίκι. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τις τράπεζες. Θα μιλήσουμε για τον τόκο που δίνουν οι τράπεζες όταν έχεις καταθέσεις και για τα επιτόκια που βάζουν όταν δανείζεσαι χρήματα. Θα μιλήσουμε επίσης και για τον Κασιδιάρη, διότι μια που απελευθερώθηκε είναι άνθρωπος της ελληνικής κοινωνίας. Πάρα πολλοί απελευθερώθηκαν στο παρελθόν και πάρα πολλοί διέτρεψαν ανεξάρτητα αν απελευθερώθηκαν κάνοντας τις ποινές που σε επιβλήθηκαν. Θα κάνω και μια ανάλυση για τον κύριο Μητσοτάκη και την πολιτική την οποία ασκεί σχετικά με τους Τούρκους. Πρέπει να αναφερθούμε και στην κυρία Κοβέση, η οποία μονίμως βρίσκει περίεργες πληρωμές, ειδικά στα βοσκοτόπια. Πράγματα τα οποία έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που πλησιάζουν εκλογές. Ο ένας προσπαθεί να πάρει την περιφέρεια που του αρέσει, με αποτέλεσμα να σφάζονται οι γαλάζιοι υποψήφοι μεταξύ τους.

0: Για να ακούσουμε μια γοητευτική γυναικεία φωνή. Πάρα πολύ απελευθερώθηκαν στο παρελθόν.
1: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
2: Thank you. Angelika Niebler, 1.5 minutes.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα που ασχολείται με την πολιτική ή είναι πολιτικός βουλευτής στην Ευρωβουλή, ασχολείται με συμφέροντα της χώρας, οπουδήποτε και να ανήκει πολιτικά, είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω την πολιτική της εκπομπής μου, η οποία σε θέματα που έχουν σχέση με την πατρίδα δεν κοιτάει ποιος λέει αυτά που λέει, διότι η εκπομπή αυτή υποστηρίζει την Ελλάδα και τίποτα άλλο. Η κυρία που ακούσατε ήταν η κυρία Λατινοπούλου και της δίνω τα θερμά μου συγχαρτήρια για τις οβίδες πραγματικότητος που, εξετόξευσε εναντίον της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Για να ακούσουμε και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει.
3: Εγώ αυτόν τον γιατρό τον γνώρισα. Τον γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Πήγα, τον επισκέφτηκα. Μεταξύ άλλων γιατρών που τον επισκέφτηκα, δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Οι τιμές μου ήταν τιμές προβληματικές μετά από αυτό το οποίο είχα περάσει. Μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα τα οποία ήταν απολύτως του εμπορίου. Γιατί ακούω διάφορα, δεν μου πρότεινε. Δηλαδή ήταν σκευάσματα, εννοώ, που θα μπορούσαν να σου βελτιώσουν τις τιμές. Τη θεραπεία αυτή ουσιαστικά, τη διατροφή και αυτά όλα έτυχε και της έγκρισης της γιατρού που με παρακολουθούσε. Τον γνώρισα τον άνθρωπο, όπως είναι λογικό όταν έχεις πάει κάπου. Διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το σημάδι του θανάτου του Μαζονάκη, αυτού του τραγουδιστού που μας συγκλώνει σε όλους, και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι γιατροί εάν ευθύνονται, σε χρονικό σημείο που έχει βγει είδηση παντού και λέει ότι ήταν σε ιατρείο στο Κολονάκι, έκανα εάν ευθύνονται, σε χρονικό σημείο που έχει βγει είδηση παντού και λέει ότι ήταν σε ιατρείο στο Κολονάκι, έκανα

0: καθένας όταν γνωρίζει κάποιον. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε εσείς την κλίση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει, αλλά δεν υπήρξε επικοινωνία.
1: Τι θέλατε να μάθετε σε αυτή την
0: περίπτωση? Εσείς άμα είχατε το τηλέφωνο.
1: Εγώ σας λέω,
0: εσείς άμα είχατε ενός ανθρώπου που γνωρίζετε, που τον γνωρίζετε, το τηλέφωνο και ακούτε ότι ο Μαζονάκης πέθανε στο ιατρείο του και έχει βγει παντού ότι πέθανε στο ιατρείο του και πήγε μετά. Θεωρείτε παράλογο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να ρωτήσεις τι έγινε?

Κάναμε ορισμένες τοποθετήσεις λοιπόν για να δικαιολογήσουμε ότι εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια. Πόσες φορές όμως ο κύριος Βελόπουλος έχει τοποθετηθεί σε αυτή την εκπομπή αναφερόμενος σε όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα του παρελθόντος, αλλά μιλήσουμε για τα σημερινά, δημιουργώντας ενοχλήσεις εις βάρος του πολιτικού συστήματος. Πόσες φορές ο φίλος μας ο κύριος Βελόπουλος είχε χαρακτηρίσει εικονική την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο εξασκείται. Πόσες φορές μίλησε για την πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα ενοχλεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί τώρα τελευταία όλα τα κόμματα μιλάνε για το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ήρθανε μηνύματα και απεφάσισα ότι ο κύριος Βελόπουλος θέλει ειδική συζήτηση για το θέμα και όχι να ακούμε τις δηλώσεις του καθενός. Είμαι υποχρεωμένος να βάζω τις δηλώσεις ορισμένων για να δείτε ότι θυμούνται την Ελλάδα όποτε έρχεται η ώρα να εκμεταλλευτούν την Ελλάδα. Ενώ ο Βελόπουλος ποτέ δεν θυμήθηκε την Ελλάδα για να εκμεταλλευτεί την Ελλάδα. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε κάνει αμέτρητες συζητήσεις. Ποιος μας είπε για το σκάνδαλο των τραπεζών? Ο Βελόπουλος. Ποιος μας είπε για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν? Ποιος μας είπε ότι η απόδοση των τόκων στις καταθέσεις είναι μηδαμινός εξευτελιστική εν σχέση με το τεράστιο επιτόκιο που δίνουμε όταν δανειζόμαστε χρήματα? Δεν έχουν καταλάβει ότι η μηχανή λειτουργίας της Ελλάδος είναι μία μηχανή η οποία

Ποιος θα μας ενημερώσει για το βασικό ερώτημα για το τραπεζικό σύστημα? Γιατί η ρευστότητα δεν μετατρέπεται με την ίδια ταχύτητα σε χρηματοδότηση της οικονομίας? Συζητώντας πριν ένα τρίμηνο με τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, είχε πει ότι η ρευστότητα, αν δεν βγει στην πιάτσα, δεν μπορεί να έχουμε υγιή οικονομία. Για ποιο λόγο οι καταθέσεις μένουν στις τράπεζες και δεν γίνονται εκμεταλλεύσιμες ταχύτατα για να παίρνουν τόκους πάρα περισσότερες από ό,τι παίρνουν οι τράπεζες για να πηγαίνουν καλά? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα εμφανές παράδοξο στην ελληνική τραπεζική αγορά, οι καταθέσεις να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ η χρηματοδότηση οικονομίας όταν δεν αυξάνεται να μην υπάρχει ίδια δυναμική? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους ποτέ, δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο, και λόγω της γνωστής οικογενειοκρατίας να κυβερνάνε την Ελλάδα? Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Πότε δούλεψε κάποιος από τους Καραμαλίδες? Πότε δούλεψε κάποιος από τους Μητσοτάκηδες? Πότε δούλεψε κάποιος από τους Παπανδρέουδες? Πώς είναι δυνατόν αυτή η ιστορία να έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό βασίλειο το οποίο δεν ενοχλεί τους Έλληνες, αλλά ενοχλούσε τους Έλληνες η ύπαρξη της βασιλείας

0: η οποία σε τελευταία ανάλυση ήταν μια ύπαρξη την οποία μας τη δώσαν οι ξένοι όταν απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Ήταν μια ύπαρξη που κάποιος Κωνσταντίνος, διάδοχος στην εποχή εκείνη, απελευθέρωσε τη Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους. Αν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας πρέπει να γνωρίζουν το επιχειρηματικό γίγνεσθε. Την επιχειρηματική νοοτροπία, την επιχειρηματική διαχείριση, την επιχειρηματική πρόοδο και προπαντός, θα το πω με παράδειγμα, το μηχάνημα το οποίο λειτουργεί όλα αυτά τα οποία είπα. Και το μηχάνημα είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αποδώσει τα πάντα, αρκεί και το κράτος και οι επιχειρήσεις να το αποδίδουν τα πάντα. Όταν το μυστικό λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι ο εργαζόμενος και παρουσιάζει μεγάλη κερδοφορία η επιχείρηση, θα πρέπει να βλέπεις πρώτα τι παίρνει ο εργαζόμενος για να μπορέσεις αυξάνοντας τους μισθούς να παρουσιάσει η επιχείρηση μεγαλύτερη κερδοφορία. Επομένως, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα θέλει καινούριες λογικές. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαλλαγεί από τις πολιτικές οικογένειες Μητσοτάκη, Καραμαλή και Παπανδρέου, που επί χρόνια έχουν μετατρέψει σε επάγγελμα την πολιτική ζωή της χώρας. Κανένας δεν είναι τέλειος. Ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Νίκος, ούτε ο Σταμάτης, ούτε ο Α, ούτε ο Β. Όλοι έχουν προβλήματα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα διαθέτουν και πραγματικές ικανότητες. Δεν είναι ικανότητα λόγω οικογενειοκρατίας να κυβερνά στην Ελλάδα επειδή ο κόσμος περιφρονεί κατά 50% το πολιτικό σύστημα και το υπόλοιπο 50% κατά κάποιο τρόπο οδηγείται κάπου. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοδημιούργητοι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα, οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν κρατικό χρήμα για να αναδειχθούν, οι οποίοι σε δεκάδες συνεντεύξεις που δόθηκαν στις τηλεοράσεις είπανε την αλήθεια με επιχειρηματολογία. Η επιχείρηση είναι επιχειρηματολογία. Αν δεν έχεις επιχειρήματα, μη μιλάς για επιχειρήσεις. Πιο πολύ χρειάζονται τα επιχειρήματα σε μια επιχείρηση παρά σε ένα δικαστήριο. Γι' αυτό, να μην ενοχλείστε επειδή ενοχλούνται οι πολιτικοί για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος διαφοροποιείται και θα δείτε ότι η διαφοροποίηση περιλαμβάνει ονόματα που δεν έχουν σχέση με τις τρεις οικογένειες. Και βασικό όνομα όλων αυτών είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός για το πολιτικό σύστημα, γιατί πάντα λέει την αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια, ενοχλείς. Όλοι οι ιστορικοί οι οποίοι αναφέρονται σε μεγάλα ονόματα αναφέρονται το ότι είχαν ένα προσόν, να πούν την αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια, προβλέπεις την πραγματικότητα. Και όταν προβλέπεις την πραγματικότητα, πριν έρθει η πραγματικότητα, τότε είσαι ικανός. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ηγέτη με επιχειρηματικές γνώσεις, διότι μόνο ο ηγέτης με επιχειρηματικές γνώσεις και προϋπηρεσία στο επιχειρήν μπορεί να φέρει θετικά οικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα. Ποιος δούλεψε? Πού δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Είμαι υποχρεωμένος όμως με το μικρόφωνο που έχω να λέω την αλήθεια. Πού δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης? Πού δούλεψε ο κύριος Παπανδρέου? Πού δούλεψε ο κύριος Καραμαλής? Υπό ποια λογική ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος έγινε πρωθυπουργός και όλο το ΣΟΙ από πίσω ασχολήθηκε με την πολιτική? Και αυτοί που δεν ασχολήθηκαν φτιάχτηκαν οικονομικά. Πέστε μου κάποιον Μητσοτάκη. Έγινε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα ακολούθησε όλο το ΣΟΙ, είτε σε business είτε στην πολιτική, η κόρη του, ο γιος κτλ. Κτλ. Πάρτε τον Παπανδρέου. Βγήκε ο Παπανδρέου αυτό που βγήκε και βγήκαν τα παιδιά του στην πολιτική με τα οποία γελούσε και το Παρδάλο Κατσίκη. Μπορεί η χώρα να πάει κατά αυτόν τον τρόπο μπροστά? Απλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν την ικανότητα να διευθύνουν μια επιχείρηση έχουν και την ικανότητα να διευθύνουν τη χώρα. Όταν δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, δεν μπορείς να διευθύνουν τη χώρα. Ο Νάσης έλεγε, η εμπειρία είναι το όπλο του επιχειρηματία. Και ο Νάζης εφήρμοσε την εμπειρία που απέκτησε από μικρό παιδί που δούλευε, όπως και ο Ερντογκάν, από μικρό παιδί δούλευε στις λαχαναγορές. Γι' αυτό κυβερνά τη χώρα του επιτυχημένα για την Τουρκία ο Ερντογκάν και επιτυχημένες επιχειρήσεις του για τις business του Νάζης. Ποια είναι η επιτυχία όλων των άλλων? Αφιερωμένο.
1: Όλο γυρνάς κάθε βραδιά από καρδιά σ' άλλη καρδιά και το πηγαίνεις πονηριά στην πονηριά.
2: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου.

0: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
1: Είχα την ευκαιρία να δω η βίαιη σώμαση της εργασίας και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
2: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συντούρεψα σε βενζινάδικο,
3: ναι?
2: Υλοτόμος, οικοδόμος.
4: Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Είμαστε πολιτικοί για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
2: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.

0: μιλάτε σε όρους πιάτσας.
1: Είχα κάνει μια χειραψία, θυμάμαι, με τον Παπανδρέο και το χέρι του ήταν σαν βελούδο, η παλάμη του. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μια παλάμη σαν βελούδο όταν έχεις δουλέψει σε δισοδεψία, σε δασαρχία, σε δάση, σε...
0: Σε βενζινάδικο.
1: Όταν λοιπόν ο πρωθυπουργός λέει βενζινάδικο, γιατί είναι επηρεασμένη η γλώσσα του, επειδή μιλούσε χρόνια αγγλικά και όχι ελληνικά, θα πει βενζινάδικο, δεν πει βενζινάδικο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λεπτομέρειες, οι οποίες πρέπει να τις παρατηρεί ο ελληνικός λαός για να εκλέξει επόμενες εκλογές αυτούς, οι οποίοι θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν μια έκπληξη όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας της χώρας, αλλά και στο οικονομικό γίγνεσθε. Το οικονομικό γίγνεσθε στην Ελλάδα είναι το μυστικό το οποίο θέλει επιχειρηματία. Επιχειρηματικές, κυρίες και κύριοι, κινήσεις, οι οποίες λειτουργούν πάρα πολύ ωραία όταν έχεις από τη δικιά σου δουλειά την εμπειρία. Όταν έχεις από τη δικιά σου δουλειά την επιχειρηματική εμπειρία, τότε, σαν επιχειρηματίας που είσαι, λειτουργείς επιχειρηματικά, διότι είναι μέσα στην κατασκευή σου και για το κράτος. Γι' αυτό θέλουμε καινούργιους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν συνεντεύξεις και λένε την αλήθεια. Πόσες συνεντεύξεις έκανε ο Βελόπουλος σήμερα? Πόσες έκανε, είπε για την πραγματική οικονομία της Ελλάδας? Είπε τι χρειάζεται για να διορθώσουμε την οικονομία της Ελλάδας? Τα είπε. Αν αυτά τα πράγματα σας ενοχλούν, τότε πάνε να πει ότι όσοι ενοχλούν πάνε προς τα πάνω. Γιατί συνήθως αυτοί που χάνουν ενοχλούνται από αυτούς οι οποίοι πάνε προς τα πάνω και εξαιτίας αυτών χάνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
23: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, το πολιτικό γίγνεσθε βρωμάει στην κυριολεξία. Και μια που μιλάμε για, για τη Λατινοπούλου, πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησε μια ιστορία με τις πλαστές υπογραφές σχετικά με το καταστατικό της, το οποίο έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Εάν αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει, διότι θα βάλουμε μια άλλη ταινία και θα καλημερίσουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχα ένα σημαντικό τηλέφωνο.
1: Αλίμονο, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μια που είπα αυτό, για πέστε μου λίγο για αυτή την απόφαση, σαν νομικός που είστε. Μια που είστε νομικός, για πέστε μου για αυτή την ιστορία με τις πλαστές υπογραφές του καταστατικού της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, όπως ξέρετε, ένα κόμμα για να ιδρυθεί πρέπει να προσκομίσει στον έργο υπάγω 200 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Το Νοέμβριο του 2024 επέβαλε μήνυση ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος, επικαλούμενος ότι κάποιες από αυτές τις υπογραφές είναι πλαστές. Δηλαδή, μάλλον δεν ήταν, δηλαδή, χωρίς να το γνωρίζουν, ήδη ενδιαφερόμενοι. Από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία της δικογραφίας, υπήρχε μάλιστα και άτομο, όπως λέγεται κιόλας, το οποίο είχε πεθάνει το 2015 και φερόταν ως μέλος του νεοιδρυθέντος κόμματος. Της υπόθεσης επελήφθηκε ο τακτικός ανακριτής, γιατί προσέξτε, το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, γιατί προσπόρησε ωφέλους είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Δηλαδή, ο τρόπος που έγινε ο παράνομος της ίδιας του κόμματος και η συμμετοχή στις εκλογές και η εκλογή στην Ευρωβουλή προσπορίζει έσοδα πάνω από 120.000 ευρώ. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα οξύμορο και μιλάω και ως νομικός, το οποίο το έχω σχολιάσει. Η κυρία Λατινοπούλου δεν έχει μηνύσει τον κύριο Μπογδάνο, που είναι το σύνηθες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικηγόρος, κύριε Δοκτώμη, θα έλεγα μηνύουμε αμέσως τον κύριο Μπογδάνο για συκοφαντική δυσύμβαση και ψευδή καταμήνυση. Δεν έχει υποβληθεί τέτοια μήνυση. Αλλά απέναντίας έχει υποβληθεί μήνυση π.χ. στον κύριο Παπαζαφυρίου που αναπαράγει την είδηση των πλαστών υπογραφών, σε κάποιους άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, κάποιοι που κάνανε αναρτήσεις στο Facebook. Άρα ουσιαστικά το ζήτημα είναι να μην υπάρχει περαιτέρω δημοσιότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο εγώ όσο γνωρίζω, βέβαια δεν γνωρίζω ακριβώς τη δικογραφία, υπάρχουν άτομα, εμένα τουλάχιστον με ενόχλησαν τουλάχιστον τρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μου βεβαίωσαν ότι δεν είχαν ιδέα ότι είχαν βάλει την υπογραφή. Και επειδή διακινούνται και διάφορα επιχειρήματα, μα είναι δυνατόν, πήρε 200.000 ψήφους, έχει πόσους followers, μιλάμε για την ίδρυση του κόμματος το 2023. Η κυρία Λατινοπούλου κατέβηκε στις εκλογές τις εθνικές και πήρε 0,82% 20.000 ψήφους. Άρα
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν ότι δεν έχει ιδρυθεί νομίμως.
0: Τι, μισό λεπτό. Επειδή εδώ μιλάμε, υποτίθεται ότι έχουμε και κάποια ψηλομόρφωση, εσείς είστε και εξειδικευμένος. Θέλω να μου πείτε σε τι χώρα ζούμε όταν διαβάζω άσια ηλίας για τη Λατινοπούλου στη δικαιοσύνη υπόθεση για τις καταγγελίες περί πλαστών υπογραφών. Όταν υπάρχει η έκφραση πλαστές υπογραφές, σε τι δημοκρατία ζούμε όταν αυτοί εξακολουθούν να παραμένουν στη θέση τους?
1: Το ερώτημα είναι πώς κινείται, πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Όχι μόνο πώς κινείται η δικαιοσύνη, αλλά πώς αυτό το.
1: Έχουμε διαδικασία συνήθως fast track express και πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν θέλουμε κάποιες υποθέσεις, τις έχουμε και βαλτώνουν, ας πούμε κιόλας.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί
0: μισό λεπτό λίγο. Αυτός που έμπλεξε με τα δικαστήρια, όταν τα είπε αυτά τα πράγματα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Πού είναι λοιπόν η ταχύτητα της δικαιοσύνης, ειδικά στον πολιτικό τομέα, όταν στον πολιτικό τομέα σε πολιτικά πρόσωπα έπρεπε να υπάρχει εξειδικευμένη ταχύτητα, λόγω του ότι αυτοί κατέχουν σημαντικές θέσεις μέσω των οποίων κυβερνά τη χώρα?
1: Είναι απολύτως σωστό και βλέπετε ότι δυστυχώς και με την αναθεώρηση προτινόμενη πάλι το άρθρο 86 θα πάει στις καλένδες. Και επειδή κάποιοι επικαλούνται την κατάρρευση του άρθρου 86, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Ούτε το 2035 δεν θα καταργηθεί το άρθρο 86, δηλαδή αυτή η ειδική δοσοδικία, όχι η ειδική δοσοδικία, η ειδική προνομιακή.
0: Το άρθρο 86 έχει σχέση και με τους ευρωβουλευτές? Όχι.
1: Προφανώς.
0: Δεν, γιατί έχει.
1: Κανονικά. Το ζήτημα είναι όμως, το λέω το εξής, ότι κανονικά θα πρέπει αμέσως να έχει κινηθεί και βεβαίως για να φτάσει επίσης να πούμε και το εξής. Να ζητηθεί άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου σημαίνει ότι είναι όρημη δικογραφία ουσιαστικά για να πάει στο ακροατήριο ενδεχομένως και εκεί να αποδειχθούν ή όχι ισχυρισμοί.
0: Η άρση της ασυλίας από ποιον αποφασίζεται?
1: Προκειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό πότε το βλέπετε να γίνει, όταν γνωρίζουμε στην Ευρώπη τα δικαστήρια γίνονται πολύ πιο γρήγορα από στην Ελλάδα?
1: Ήρθε η ασυλία και μάλιστα λέει ζήτηση η ίδια για να λάμψει το φως και τα λοιπά της όλης υπόθεσης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, όσο ψεύω ότι και αν γίνουν αυτές.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διαδικαστικά να το δούμε. Θα πρέπει να οριστεί δικάσιμος. Κανονικά θα μπορούσε να οριστεί άμεσα δικάσιμος.
0: Δεν πρέπει να οριστεί άμεσα δικάσιμος όταν η Ευρώπη. Όταν η κυρία εισαγγελέας από τη Ρουμανία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαδικασία των υποθέσεων τελειώνει γρήγορα.
1: Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί θέμα για την νόμιμη συμμετοχή της κυρίας Λαγκινοπούλου στις εκλογές. Γιατί εξακολουθεί να είναι με αυτές τις υπογραφές, δηλαδή να συνεχίζει να λειτουργεί αυτό το κόμμα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να περαστεί στα δελτία.
1: Ο Άρεος Πάγος, προσέξτε για τον Άρεο Πάγο και τη σημασία του κύριε Παπαζαφυρίου, το τμήμα Α1 και τα θα έπρεπε ήδη να κρίνει ενδεχομένως να έχει σε γνώση την ποινική δικογραφία και ανεξαρτήτως της ποινική μεταχείριση, δηλαδή το πώς θα έχει, αν θα δικαστεί η κυρία Λατινοπούλου για συγκεκριμένα ποινικά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος, θα έπρεπε, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές, εφόσον έχει γίνει καταγγελία και εφόσον αυτό επιβεβαιώνεται από τη δικογραφία, θα έπρεπε από μόνο ο Άρεος Πάγος να ακυρώσει την συμμετοχή, τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμματος και για τα περαιτέρω. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Παπαζαφυρίου, φεύγω σήμερα για Αθήνα. Βεβαίως πήγα να πάρω το ασφαλιστήριο μου από την Εθνική Ασφαλιστική και μου είπαν ότι κλείνει, λέει, το κατάστημα μόνο ηλεκτρονικά. Γιατί προσέξτε, η CVC Capital που είχε αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, πού λέτε πούλησε την Εθνική Ασφαλιστική που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας?
0: Πού?
1: Η τράπεζα Πειραιώς, παρακαλώ, κύριε
0: Παπαζαφυρίου. Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χώρια τι ταλαιπωρία που θα υποστώ από αυτούς τους δρόμους της μίας μισής κυκλοφορίας και όλα αυτά και με τα υπερβολικά διόδια. Αύριο εκδικάζεται στον Άρεο Πάγο αίτηση αναίρεσης αυτών των φιλοσκοπιανών που φτιάξε ένα κέντρο μακεδονικής γλώσσας και ακυρώσαμε στο εφετείο. Εγώ εκπροσωπώ τους αυθεντικούς μακεδονομάχους, τον Εθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς. Προσέξτε λοιπόν τώρα για να δούμε για τον Άρεο Πάγο. Κατατέθηκε η αίτηση αναίρεσης. Υπάρχει κανονισμός δεκαετιών στον Άρεο Πάγο. Ο οποίος λέει τι? Ότι συγκεκριμένα τμήματα δικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις. Ποιο είναι το τμήμα που δικάζει αυτές τις υποθέσεις, εκουσία δικαιοδοσία, σωματιών, αναγνώριση, ακύρωση κτλ.? Το ΔΕΛΤΑ. Πού προσδιορίστηκε η υπόθεση, κύριε Παπαζαφυρίου? Στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου που δικάζει υποθέσεις ενοχικού και εμπορικού. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Έχουν πλέον, ξέρετε, ότι οι Σκοπιανοί έχουν ξεσαλώσει. Υπάρχουν εκεί τα πανηγύρια που λένε φύγετε Έλληνες. Γίνονται καταγγελίες στην εισαγγελία. Οι τοπικοί παράγοντες ποιούν την ίσα, δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν. Και γίνονται αναρτήσεις ότι οι Μακεδόνες είναι έτοιμοι όπως ο Ούτσεκα με 20.000 ενόπλους να κάνουν αγώνα για να απελευθερώσει τη Μακεδονία. Και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, αλλά κύριε Βασιλιάδη, επειδή είστε νομικός, θέλω να μου πείτε, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι είναι γνωστόν ότι η λειτουργία του νομικού πολιτισμού σε μια χώρα είναι ένα από τα ισχυρά θεμέλια τα οποία έχει για να λειτουργεί σωστά η χώρα. Όταν μου λέτε το ένα θα δικαστεί τότε, το άλλο τότε κτλ. Και υπάρχουν αυτές οι δημοσιεύσεις για την κυρία Λατινοπούλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε το ένα και το άλλο, αυτό το πράγμα παραμένει στην επιφάνεια για πόσο καιρό? Ενώ έπρεπε, γιατί εκπροσωπεί τη χώρα μας η κυρία.
1: Καταρχήν, εσείς είδατε αυτό το πράγμα να αναδεικνύεται από τα συστημικά μέσα μας.
0: Εγώ δεν είδα ούτε μια εφημερίδα να γράφει τίποτα.
1: Θα θυμίσω ότι δεν έχουν πληρώσει ακόμα τις οφειλόμενες δόσεις, έτσι.
0: Ποιες δόσεις?
1: Λοιπόν, και την ίδια στιγμή, προσέξτε. Αυτό το κράτος, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι μέχρι το 2030 θα κάνει παροχές 2,2 δις παροχές. Τι πληροφορούμαστε λοιπόν? Ότι έχουν σταλεί μπιλιετάκια, ειδοποιήσεις με μηνύματα, και με αναφέρω σε δεύτερη ειδοποίηση ενώ δεν υπήρχε πρώτη ειδοποίηση, για τα αναδρομικά κάποιων συνταξιούχων του 2019, επί Τσίπρα δηλαδή, λοιπόν, να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις. Και προσέξτε, για κάποιο λόγο βέβαια, τα όποια αναδρομικά φορολογούνται τουλάχιστον με 40%, και περίπου κάθε συνταξιούχος από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσει περίπου γύρω στο 1.000 ευρώ. Αν κάνετε την άθεση, μιλάμε για 2 δις ευρώ. Δηλαδή, αυτοί οι συνταξιούχοι που περιμένουν παράκλητοι να τους δώσει ένα 400, πόσο είπε και τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης, θα τους πάρει 1.000 ευρώ από τον καθέναν για τα αναδρομικά που δικαιούνται. Και προσέξτε, είναι δηλαδή ουσιαστικά είναι ευθύνη του κράτους η μη καταβολή των αναδρομικών.
0: Κάτι χρήματα που ζητάνε από τον κόσμο σχετικά που είχε δώσει ο Τσίπρας, τι γίνεται με αυτό?
1: Αυτό επαναλαμβάνω. Πρέπει να υπάρχει δικαστική διεκδίκηση, έρχεται τα δικαστήρια.
0: Ναι, από ό,τι έχω μάθει όμως τα
1: ζητάνε. Έχουν αντιφατικές αποφάσεις από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μα πήγαν ήδη και κάναν διακανονισμό ορισμένοι, τα επιστρέφουν.
1: Προφανώς. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Παπαζαφύρου, αλλά ξέρετε κάτι, φταίει και ο λαός.
0: Τι να κάνει ο λαός?
1: Προσέξτε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάθε λαός αξίζει πολιτικούς.
0: Ο λαός ξεσηκώθηκε για τον Κασιδιάρη προχθές.
1: Προσέξτε τώρα, ξεσηκώθηκε ποιος λαός ξεσηκώθηκε για τον Κασιδιάρη.
0: Α, και αυτοί οι λαός είναι, οι αριστεροί.
1: Α, ναι.
0: Με τη μητέρα, με τη μητέρα του θύματος.
1: Βέβαια, οι αριστεροί είναι δεδομένο, αλλά προσέξτε. Ο λαός αυτός, να σας θυμίσω, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν κανονικά ο κύριος Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, ο οποίος επίσης δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του.
0: Κανένας δεν έχει δουλέψει.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες προφυλακιστέως για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Λοιπόν, όπως είναι αντίστοιχα οι συγκεκριμένοι γιατροί, που οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν και εταιρεία από το 2012 με τον κύριο Πρέβη, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Και άλλος δίθεν μου δεν ήξερε τίποτα και όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τότε διαμαρτυρήθηκαν. Μην τυχόν και κόψω Καραμαλή, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τις πράλες λοιπόν, ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης Σερών, τι βγήκε και μας είπε. Λέει, πήγε εκεί κλιμάκιο από την τοπικούς βουλευτές, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Χατζηβασιλείου, και τους είπε: σας παρακολουθούμε. Θέλουμε τον κύριο Καραμαλή, τον έχουμε πάλι στα ψηφοδέλτια. Αυτός είναι ο λαός.
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό να σας κάνω μια ερώτηση. Σε ποιο μέρος του κόσμου, επί 10-15 μέρες, θα ασχολούμεθα με τον ατύχος θανόντα Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα τεράστιο κομπινοειδέ σύστημα, το οποίο δεν το ξέραμε και απότομα μαθαίνουμε τέρατα και σημεία. Και βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: εγώ περισσότερο ενδιαφέρθηκα για να δω τι έγινε με το Μαζονάκη. Όταν λοιπόν πολιτικά πρόσωπα έχουν σχέση με τέτοιες ιστορίες, πώς να μην λειτουργούν τέτοια γραφεία χωρίς τις δέουσες λειτουργίες, τις νόμιμες λειτουργίες, και τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν το γραφείο αυτό εκτός ως τις λειτουργίες.
1: Ξέρετε πόσα τέτοια ιδιωτικά ιατρία εκεί λειτουργούν πέριξ.
0: Πού είναι το κράτος?
1: Λοιπόν, και λέω λοιπόν, τώρα ξαφνικά ανακαλύψαν την Πυρίτιδο. Ο κύριος Πατούλης δεν ήξερε τίποτα. Η κυρία Παγώνη δεν ήξερε τίποτα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήξερε τίποτα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για το φόνο. Και έπρεπε να συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός σε ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστό, έχει μια δημοσιότητα, γι' αυτό πήρε δημοσιότητα. Και βεβαίως, όπως λέτε, ασχολούνται με πάρα πολλά, με τέτοια ζητήματα, είναι να ασχολούνται με άλλα πολύ πιο ουσιώδη ζητήματα. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το εξής, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, το τι προβάλλουν. Δεν προβάλλουν συνεχώς τον κύριο Μαζονάκη. Ή προέβαλε μια είδηση ότι μια Αυγανή πήρε υποτροφία για τη Βοστόνη. Δεν μας είπαν, βέβαια, με ποιο
0: τρόπο. Αυτό λέγεται πλήση του εγκεφάλου και λυπούμε.
1: Από την άλλη μεριά, ένα παιδάκι, ο Χρήστος, που είναι ο μοναδικός μαθητής των Αρκιών, τιμήθηκε ανάμεσα σε 7.000 μαθητές από όλο τον κόσμο σε διεθνή διαγωνισμό. Και μαζί με τη δασκάλα του ψώνου τη σημαία της Ελλάδας. Το είδατε πουθενά αυτό σαν είδηση, κύριε Παπαζαφυρίου?
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από την.
1: Αυτό το πάλι λοιπόν που προβάλλουν.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από τη Γερμανία. Μου ήρθε μήνυμα από τη Γερμανία και ένα από την Ολλανδία. Που λένε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυρία Ευρωβουλευτή θα ήταν πρωτοσέλιδο, διότι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Αυτό μου λένε.
1: Μα είναι προφανές. Και επαναλαμβάνω και πάλι, θα έπρεπε να υπάρχει συνοπτική διαδικασία και πολύ περισσότερο να γίνονται δίκες εξπρές, ακριβώς για να μην αιωρείται αυτή η κατάσταση. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν κρίνω, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας βέβαια, αλλά λέω.
0: Είπε κανείς το αντίθετο?
1: Έτσι, κανείς δεν λέει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά η ουσία είναι πια.
0: Το τεκμήριο της αθότητας υπό την ίδια λογική. Μισό λεπτό. Το τεκμήριο της αθότητας υπό την ίδια λογική. Υπάρχει και για τους δύο γιατρούς που τους κλείσαν φυλακή με την ιστορία του Μαζονάκη. Και για αυτούς υπάρχει. Αλλά δεν είδα κανένα τεκμήριο να ακούμε εδώ πέρα.
1: Και πάλι, εγώ προσωπικά με έχουν ενοχλήσει κάποιοι οι οποίοι μου λένε ότι εμείς δεν υπογράψαμε. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, για μένα είναι περίεργο το γεγονός, γιατί το έχω ρωτήσει. Και μου έχουν πει ότι δεν έχει ασκηθεί μήνυση στον μηνυτή, που είναι συνήθεια διαδικασία, κύριε Βαζαφρίου. Αν εγώ σας βρίσκω και σας πω παλιά άνθρωπο οτιδήποτε και μου κάνετε, δεν είναι βασικό να μου πείτε ότι τους κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Είναι δυνατόν? Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Και αν εγώ αναπαράγω την είδηση, κάποιος άλλος από το δικό σας σταθμό, από άλλο κανάλι, αναπαράγει την είδηση αυτή, μηνύονται οι άλλοι. Εσείς το βρίσκετε λογικό αυτό το πράγμα?
0: Όχι.
1: Πηγαίστε μου, με βάση όχι τη φωνή της λογικής, την κοινή λογική. Για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε.
0: Από την άλλη μεριά στην Ελλάδα, επειδή έρχονται μηνύματα τα οποία είναι θετικά απέναντί σας, πάρα πολύ θετικά απέναντί σας, εδώ και καιρό τώρα τα λέω τα μηνύματα για το φαίνει συζήτηση. Υπό ποια λογική μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτή τη χώρα? Μήπως είμαστε ηλίθιοι που κάνουμε τέτοιες μορφές εκπομπές και δεν εκμεταλλευόμαστε τα Σαββατοκύριακά μας για κάτι το καλύτερο, όταν όλα αυτά που λέτε ακούγονται από το στόμα ενός νομικού, ο οποίος ζει τη νομική διαδικασία και ξέρει πολύ καλά τι γίνεται με τη δικαιοσύνη?
1: Κύριε Παπαδαφυρίου, θα το πω για μία ακόμη φορά. Εγώ προσωπικά λογοδοτώ μόνο στη συνείδησή μου. Και βλέπω περίεργες συμπεριφορές, βλέπω κατά καιρούς να αποκλείομαι από μέσα που με βγάζανε συχνά για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που έβγαινα, ξέρω, κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, να εξαφανίζουν, να μην ανεβαίνουν τα βίντεο των εκπομπών. Είναι εξαφανίζουν τα βίντεο των εκπομπών. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάποιοι ενοχλούμε, γιατί λέμε αλήθειες. Και επαναλαμβάνω, δεν λογοδοτούμε, ούτε έχουμε κάποια εταίρο αναφορά από κάποιον. Δεν ετεροπροσδιορίζομαι εγώ από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω, είμαι αυτόνομη προσωπικότητα που λέω την άποψή μου. Θα μπορούσα ενδεχομένως να είχα εξαργυρώσει την όποια προστιθέμενη αξία της προσωπικότητάς μου με μια βουλευτική άδρα, αλλά προτιμώ να κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια και να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, γιατί πόνο και γίνομαι μη αρεστός πολλές φορές. Γιατί ξέρετε, ενοχλούνται κάποιοι οι οποίοι έχουν παροπίδες. Αυτό βέβαια συρρίζει το γεγονός ότι έχουμε ένα λαό ο οποίος είναι αναλφάβητος, ανιστόρητος, αμόρφωτος και χειραγωγικός.
0: Για λίγο να μου εξηγήσετε κάτι νομικά. Η Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση στην Ελλάδα. Δεν συνεχίστηκε η δικαστική διερεύνηση στην Ελλάδα, δηλαδή δεν συνεχίζεται.
1: Προφανώς έπρεπε να υπάρχει άρση ασυλίας για να προχωρήσει η διαδικασία. Και να φτάσει στο ακροατήριο ενδεχομένως ή να έρθει κτλ. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ζήσε μάι να φας τριφύλι δηλαδή.
1: Και αυτό θα λέω ότι μιλάμε, προσέξτε, η μήνυση από ό,τι γνωρίζω ασκήθηκε τον, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024. Έχουμε δύο χρόνια, έτσι. Και βέβαια γνωρίζω ότι ο κύριος ανακριτής, γιατί επαναλαμβάνω, είναι εάν τελικά υπάρξει αδίκημα, μάλλον υπάρχει παραπομπή, θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, γιατί το όφελος είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Λοιπόν, προφανώς ελέγχθηκαν αυτές τις 200 υπογραφές. Πόσο διάστημα ήθελε, γιατί ξέρω ότι υπήρχαν κλήσεις τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Σκεφτείτε ότι τον Απρίλιο του 2025, που συμμετείχε μου καλεσμένος επίσημος ομιλητής σε ένα συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων Ελλάδος στην Αθήνα και είχα δει τον Κώστο Μπογδάνο, μου λέει ότι ήδη υπάρχουν κλήσεις και με παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, επειδή όταν του στέλνουν την κλήση από την ΕΣΜΕ, λένε σε μήνυση κατά του κύριου Μπογδάνου. Και το παίρνουν τηλέφωνο και λένε, τι σου κάναμε, κύριε, και μας κάνεις μήνυση. Και λένε, τους εξηγούσε άνθρωπος τι γινόταν. Άρα σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία του ελέγχου των υπογραφών είναι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Τι περιμένουμε λοιπόν εδώ και 1,5 χρόνο, και νομίζω ότι και για την ίδια θα είναι καλό ότι η κυρία Λατινοπούλου να λάμψει η αλήθεια, εφόσον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν υπάρχει θέμα πλαστών υπογραφών. Και προσέξτε, επειδή βγαίνει πάρα πολύ συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν και στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υποτίθεται κυνηγέται ο Μητσοτάκης, κανένας πλην του κυρίου Χατζηνικολάου δεν της έκανε την ερώτηση. Η οποία είπε αυτό το πράγμα, ότι εγώ πήρα 20.000 και 200.000 ψήφους, τα είχα ανάγκη και ήταν το πολιτικό συμβούλιο και εγώ δεν ξέρω τίποτα κτλ. Αυτό το πράγμα εμένα δεν με έπεισε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Έτσι και επαναλαμβάνω, ναι, μεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Παπαζαφυρίου. Και δυστυχώς ο Άριος Πάγος, επαναλαμβάνω, βλέπετε ότι έρχεται και κρίνει κατά καιρούς και το 23 και το 24 έκρινε κάπως, ακύρωσε κόμματα και δούμε παράξενα πράγματα. Βλέπουμε δημοσιεύματα στο τύπο να υπάρχουν συνεννοήσεις του γραφείου του Πρωθυπουργού με στελέχη εθνικών υποτίθεται κομμάτων κτλ. Και αυτά. Τι συζητάνε? Για κάποια πράγματα ετερόκλητα. Βλέπουμε πράγματα τέρατα και σημεία. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης ένα πράγμα τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν λειτουργεί, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω και θέλει από ένα πράγμα θεωρεί και το ξέρει ότι κινδυνεύει. Από το πατριωτικό χώρο, παν πραγματικά υπάρχει ένας γνήσιος πατριωτικός πόλος καθαρός,
0: Πούντος.
1: Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
0: Ψηφίζει ο πατριωτικός χώρος. Εγώ λέω ότι δεν ψηφίζουν αυτοί.
1: Προσέξτε, είναι πολυδιασπασμένος. Και επειδή ακριβώς είναι πολυδιασπασμένος.
0: Άλλο πολυδιασπασμένος και άλλο δεν ψηφίζουν.
1: Ναι, λέω όμως το εξής. Αν αθροίσετε τα ποσοστά των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά, θα δείτε ότι στις ευρωεκλογές 24 ήταν 15-20%.
0: Ξέρετε κανένα
1: μέρος. Αν είχε μια μορφή, θα μπορούσε να είναι και πρώτο κόμμα.
0: Ξέρετε κανένα κράτος στον κόσμο που να έχει αποχή 50%.
1: Μα και εκεί ακριβώς στρέφουν, προσέξτε, υπερπροβάλλουν σχήματα. Τι λέγαμε για κάποιους μαθητευόμενους μάγους εκεί κτλ., γβαντικούς πρωθυπουργούς κτλ. Προβάλλουν και υπερπροβάλλουν. Δείτε την προβολή του κύριου Τσίπρα και κάποιον άλλον. Θέλει λοιπόν ακριβώς. Προβάλλονται κάποια πράγματα για να απογοητεύεται ο κόσμος και τελικά να στρέφεται προς την αποχή. Η αποχή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι σαν να ψηφίσει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, υποτίθεται δεν είναι συμπαθώ τον κύριο Μητσοτάκη, απέχω, άρα ψηφίζω τον κύριο Μητσοτάκη εμέσως. Να πάει να ψηφίσουν οι Έλληνες σε ποσοστό 80-90%.
0: Αυτό λέω και εγώ. Τότε να δούμε.
1: Όποιο θέλουν, εν πάση περιπτώσει, η Δημοκρατία έχουν επιλέξει ένα από τα 40-50 κόμματα που κατεβαίνουν κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οπωσδήποτε μειώνει τις πιθανότητες. Αυτοδυναμίας όχι μόνο, μειώνει ενδεχομένως και το ποσοστό να πέσει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία. Παλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Γιατί αυτό το πράγμα για να σπάσει, έτσι και να πάμε σε μια πραγματική νέα μεταπολίτευση, πρέπει να σπάσουν αυτά τα κόμματα κτλ. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά. Νέα Δημοκρατία, γιατί λέμε για την κυρία Λατινοπούλου, 600-650 εκατομμύρια. το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 550-600 εκατομμύρια και αυτό και έχει τρία αφημί. Και προσέξτε.
0: Καλά, είναι και μισό λεπτό, είναι και 200 χρόνια στην εξουσία. Να δούμε και οι υπόλοιποι τι θα χρωστάνε σε λίγο.
1: Θα απαγορευτεί η λειτουργία του, προσέξτε. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα κατεβάσει τους υποψήφιους στο δυτικό τομέα Αθήνας, τον Τζαβέντα Σλάν. Αυτόν τον συγκεκριμένο τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας.
0: Το γνωρίζω.
1: Θα θυμίσω ότι το Πακιστάν έχει πει ότι με την Τουρκία είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος, του οποίου ήρθε το άσυλο και τελικά, κατά έναν παράδοξο τρόπο, τελικά ακυρώθηκε αυτή η απόφαση της άρσης.
0: Και έχει και ισχυρή οντότητα στην Αθήνα.
1: Έτσι λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έβγαινε παλιότερο ο κ. Βίτσας και έλεγε είμαστε Πακιστανοί. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, που υποτίθεται ένα κόμμα το οποίο εκφράζει την εθνική ανεξαρτησία κτλ., έχει στα ψηφοδέλτια του έναν Πακιστανό. Και επαναλαμβάνω, αν ομιγέντο γίνει σύγκρουση με την Τουρκία, ο συγκεκριμένος βουλευτής θα βγει και θα πει καταδικάζουμε την Τουρκία που είναι ένα κράτος γενοκτόνο το οποίο έχει ποινικό μητρό και δεν έχει ιστορία, ή θα στραφεί, θα πάρει θέση υπέρ της Τουρκίας.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Οι ψήφοι ενδιαφέρουν, τα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το οποίο πραγματικά ακριβώς τελικά αυτό που λέτε. Είσαι ο νος άριστος, αμήνεστε περιπάρτης.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως υπογράμμισε, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προωθείται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν, με αυξημένη ενίσχυση στις περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Για τα κενά στο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και της άσκησης ιατρικών πράξεων που ήρθαν στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ΑΗ Εφημερίδα. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία αρμοδιότητα ελέγχου. Τώρα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διότι ξέφυγε, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολυοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η εξέλιξη συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Τέλος, εδρίος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Έλα, έλα, Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη, για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Λίγο μετά τις 11.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, τον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από την Πάτρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα λέει τις απόψεις του όμορφα και ωραία και με κλασική ειλικρίνεια, διότι έχουμε από εν σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως, έχω μάθει, κύριε Νικολόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι υπάρχει μια φοβερή μηνυσιομανία στην Ελλάδα.
1: Ναι, γεγονός είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υδρώνει και το αυτή, όταν πρόκειται αυτές οι αναφορές να απευθύνονται στα κεντρικά πρόσωπα, στα πολιτικά πρόσωπα ή στους διαπλεκόμενους, δεν φαίνεται ότι υδρώνει το αυτή τους. Παρ' όλα αυτά, γιατί, μισό λεπτό, από την άλλη, υπάρχει όλη αυτή η μηνυσιομανία.
0: Μισό λεπτό, επειδή έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί ασχολείστε με τα κοινά και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ στη ζωή μου, εκτός από διαταγές πληρωμές για σφραγισμένες επιταγές ή γραμμάτια που δεν πληρωνότανε, που ήμουν υποχρεωμένος να βγάλω διαταγή πληρωμής, δεν έχω κάνει μήνυση στη ζωή μου, διότι το θεωρώ βλακεία να κάνω μήνυση σε κάποιον. Δηλαδή, κάποιος μου είπε κάτι, το κάνω μήνυση γιατί μου είπε κάτι. Εδώ η μηνυσιομανία είναι κάτι το πρωτοφανές. Ακόμα και με ανθρώπους που έχουν πολιτιστικό επίπεδο και μόρφωση.
1: Ναι, κάποτε το συναντούσαμε για ένα μέτρο χωράφι. Να παραπέμπουν την υπόθεσή τους στο ειρηνοδικείο ή στον αγροφύλακα. Τώρα πραγματικά έχουν μίγα και μιλιάζονται, και το σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα, απέναντίας έρχεται μια ταλαιπωρία των ιδίων των διαδίκων και βεβαίως από την άλλη και του όλου συστήματος, το οποίο δεν πρόκειται να αποφέρει. Είτε είναι πολιτική αντιδικία, είτε είναι η αντιδικία σε προσωπικό επίπεδο που με το παραμικρό, γιατί κάτι άκουσε σε μια συνέντευξη ή κάτι νόμισε ο πολιτικός του πολιτικού, ακόμα και μέσα στη Βουλή. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή. Κανένας θα μπορούσε να εξετάσει τους λόγους, τι είναι όλο αυτό, τι δείχνει, δείχνει εκνευρισμό, δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων. Τι να δείχνει, πάντως έχεις δίκιο και καλά κάνεις και σε ευχαριστούμε που θέτεις τέτοια ζητήματα, γιατί μόνο αν ανατρέξουμε στο παρελθόν και δούμε ότι δεν είχαμε, ρε παιδί μου, στο παρελθόν τόσες μηνύσεις, είτε από πολιτικά πρόσωπα σε πολιτικά πρόσωπα, είτε από άλλους παραγοντέους, είτε ανθρώπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα, και όμως είτε ο λόγος της τιμής, είτε το επιχείρημα ήταν υπεραρκετό για να δώσει μία λήξη σε ένα δυσάρεστο συμβάν.
0: Κύριε Νικολόπουλε, με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, μία μήνυση δεν έπρεπε προηγουμένως να ελέγχεται πριν φτάσει στο ακροατήριο? Εδώ τα πάντα φτάνουν στο ακροατήριο, τα πάντα.
1: Ναι, γιατί εδώ δείχνει μία ανευθυνότητα, με συγχωρείτε, αλλά μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας ή μου έχετε δώσει το δικαίωμα να μιλώ ελεύθερα και να λέω καθαρά τη σκέψη μου. Γιατί λοιπόν, τι είναι το πιο εύκολο σε ένα εισαγγελέα? Να πει παραπέμπεται. Ενώ έχει τη δυνατότητα πράγματι να το ελέγξει. Στην προανάκριση υπάρχουν δηλαδή προστάδια. Αλλά λέω, ας το καημένα, ας το να φύγει από πάνω μου. Αυτό το να φύγει από πάνω μου έχει πολλά κόστη. Και οικονομικά και ψυχολογικά και γραφειοκρατικά. Και στη δικαιοσύνη έχει πισωγυρίσματα, έχει όγκο δουλειά. Και στους δικαστές.
0: Η λειτουργία της χώρας δεν επηρεάζεται κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Απασφαλώς. Γιατί πολλές από αυτές τις υποθέσεις σταματούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Λέει, μέχρι να εκδικαστεί περίμενε. Όλο αυτό εδώ τώρα έχει να κάνει όμως και με αυτό το κλίμα μέσα στο οποίο ζούμε, σεβαστέ φίλε Κώστα. Ζούμε σε ένα κλίμα χωρίς σεβασμό, χωρίς αξίες, χωρίς αρχές. Δεν έχει παραιτηθεί, ρε Κώστα, σήμερα ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Πατούλης, ο Πλεύρης. Δεν παραιτούνται να τους παρέχει.
0: Μια που είπατε για τον Πατούλη, είδα χθες στα δελτία ειδήσεων τον Πατούλη και τον κύριο Γεωργιάδη. Έκανε μια ερώτηση μια κοπέλα στο δημοσιογράφο, στον κύριο Γεωργιάδη, στον Πατούλη, και μόλις τελείωσε η ερώτηση, ο Γεωργιάδης λέει: μην απαντάς, σταματάει η συζήτηση.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ποιος είναι
1: δηλαδή, ο Γεωργιάδης? Αυτό δεν είναι η παράταξη που υπηρετήσαμε.
0: Όχι, αφήστε την παράταξη.
1: Και εγώ και εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι, όταν σου λέω υπουργό, μην απαντά, μην απαντά, μην απαντά. Πώς έχουν την απέτηση από το φουκαρά λαό να σέβεται η δικαιοσύνη, όταν ήδη δεν λογαριάζουν τίποτε. Διότι το καλό παράδειγμα το δίνει η ηγεσία. Όταν η ηγεσία λοιπόν είναι ατιμόρητη και του λέει μην απαντά, μην απαντά, σταματά η συζήτηση. Δεν είναι μαγαζί του για να σταματήσει η συζήτηση το Υπουργείο. Εκπροσωπεί το λαό, εκπροσωπεί το Υπουργείο.
1: Λοιπόν, πόσες φορές δεν είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις για λόγους ευθυξίας?
0: Ακριβώς.
1: Ευθυξίας. Δηλαδή δεν ήταν βέβαιο ότι ο υπουργός έφταιγε, ότι συμμετείχε, ότι έκανε. Το λέω τώρα με αφορμή την κουβέντα που έχει ανοίξει. Αλλά από ευθυξία. Έλεγε, κοίταξε, μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, εγώ παρετούμε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και γιατί δεν υπάρχει αυτό? Είναι αδικαιολόγητο να σκεφτόμαστε ότι, αδερφέ μου, ξέρεις, κράταμε να σε κρατώ, ένας κρατάει τον άλλον, ότι είναι μεγάλο το αλυσβερίσι που έχουν. Εδώ λέγεται, ρε παιδί μου, ότι γίνεται αλυσβερίσι στην Πάτρα, γίνεται αλυσβερίσι στη Θεσσαλονίκη, γίνεται παντού αλυσβερίσι. Και σε αυτό το αλυσβερίσι ο κόσμος νιώθει χαμένος, και κυρίως ο κόσμος της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, των νοικοκυρέων λέγαμε κάποτε. Και εντάξει, οι άλλοι τσαντιζώσανται, οι πολιτικοί αντίπαλοι, του πατριωτισμού, της εθνικής σοφροσύνης, συνεννόησης. Τώρα έχει καμιά σχέση αυτή η παράταξη με την σημερινή της Μητσοτάκης ΑΕ? Είναι αυτή η παράταξη που ζητά την ψήφο του λαού κάθε 4 χρόνια, μα χωρίς να σέβεται τίποτα, τη ζωή, τα συναισθήματα? Είδα πόσο μέσα έπεσες όταν έλεγες ότι δεν θα φέρουν, και επέμενες όλο το καλοκαίρι που μας πιπίλιζαν για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Είδα τις δημοσκοπίες αυτής της εβδομάδος και δεν δείχνουν καμιά ουσιαστική ανάκαμψη. Μπορεί λοιπόν, φαίνεται, πως μαζί με όλα τα άλλα, κυρίως η ακρίβεια, να ανατρέπει όλο τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Έχει ήδη ακυρώσει όλες τις εξαγγελίες. Η κυβέρνηση πόνταρε τα πάντα στις εξαγγελίες, και όμως σύμφωνα με τη μέτρηση όλων, ας πούμε της MRB, μόλις το 9,6% των πολιτών δήλωσε ότι ευνοείται από τα μέτρα, και το κόμμα του Μητσοτάκη παρέμεινε στο 23,8% στην πρόθεση ψήφου. Γιατί? Επειδή ο πολίτης δεν συγκρίνει τις εξαγγελίες με τα δελτία.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Νικολόπουλε, υπάρχει ένα ρεκόρ δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Γιατί διάβασα τις δημοσκοπήσεις που γίνεται εδώ σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και κάθομαι και λέω, πού βρίσκουν τόσο χρήμα? Γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν χρήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού βρίσκουν
1: καλά
0: τόσο χρήμα?
1: Και το λες και να συνεχίζεις να το λες. Μήπως και το καταλάβουμε όλοι μας. Σε έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές να το λες. Μας είπανε προχτές ότι μέχρι τις εκλογές θα ακολουθήσουν 150 δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς.

0: χρονιά η βενζίνα φτάνει να ξεπερνά τα 2,20 στα νησιά και αγγίζει ακόμα υψηλότερες βέβαια τιμές. Οι παροχές εξανεμίζονται, η ενεργειακή ακρίβεια μεταφέρεται παντού, στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα τρόφιμα. Τότε λοιπόν, όπου και να καταφύγει ο Μητσοτάκης, το εγώ ή το χάος ή ο Φλωρίδης, Μητσοτάκης ή Ερντογκάν, βλέπετε ότι δεν μπορεί με τίποτα να ανακάμψει. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό έβριμα που λέω επιβεβαιώνει εσένα που λες ότι ωραία με επικοινωνιακή διαχείριση δεν κάνετε τίποτα, χρειάζεται κάθαρση, λογοδοσία, μια νέα πολιτική αρχή, το δημόσιο όπως είπες. Την προηγούμενη με χτες ή προχθές έλεγαν για τον άκτορα και τον εξάρχου, για το πώς έχει γίνει όλο αυτό το μαγαζί με, με την Παγκρίτρια τράπεζα, με την Άττικα τράπεζα. Σήμερα λένε για την άλλη μεγάλη εταιρεία, γιατί εμείς δεν τα έχουμε με κανέναν, ούτε βγάζουμε δικαστική απόφαση.
1: Του Υπουργού των Εξωτερικών.
0: Ναι, για την Τέρνα, και λέει αν είναι δυνατόν πάθει κάτι η Τέρνα...
1: Θα κλείσουν
0: έχει
1: οι τράπεζες.
0: Πάρει τόσα δισεκατομμύρια που θα πάρει στο λαιμό της όλες τις ελληνικές τράπεζες.
1: Ακριβώς. Και εγώ μισό λεπτό λίγο.
0: Το διάβασες και εσύ, Κώστα.
1: Ναι, ακριβώς. Και εγώ ερωτώ με τα οικονομικά που ξέρω. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θέλω να υπερβάλλω, σαν και αυτούς θέλω 10 για πρωινό. Το έχω πει 100 φορές. Δεν είναι δυνατό σήμερα να ασχολούνται με την οικονομία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από οικονομία. Η οικονομία δεν είναι άνοιξα το βιβλίο και το κλείσα. Η οικονομία είναι υπέγραψα επιταγές, υπέγραψα γραμμάτια, χρωστάω, πρέπει να πληρώσω το ΦΠΑ, πρέπει να πληρώσω το προσωπικό. Όπως έλεγε ο Νάσης. Και ο Νάσης έλεγε, αν δεν είσαι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, τα πτυχία δεν παίζουν ρόλο.
0: Ναι, εδώ όμως. Τι αποδεικνύεται, αυτά είναι τώρα έτσι είναι της επικαιρότητας θέμα, γι' αυτό το είπα. Δεν είναι για μένα τι με νοιάζει. Τι σε νοιάζει που ανακεφαλαιώσαμε τις τράπεζες εμείς, που δώσαμε του κόσμου τα δισεκατομμύρια, που πήραν τα σπίτια μας για να σωθούν οι τράπεζες και όλες οι τράπεζες μαζί έχουν δώσει όσα δεν έχει πάρει ποτέ κανένας. Ποιος μπόμπολας ρε. Τι δεν έχει πάρει ποτέ κανένας ελληνικός εργολάβος. Αυτή είναι η λαϊκή παράταξη. Αυτός είναι ένας κλειστός μηχανισμός εξουσίας και διαπλοκής.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία, κάθε άλλο. Και μίλαγε ποτέ η δικιά μας η παράταξη με περιφρόνηση στον πολίτη. Χρησιμοποιούσε τη γλώσσα κάνε ντου. Έλεγε είστε για τα μπάζα. Η λαϊκή κεντροδεξιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή που πίστευε στην κοινωνική συνοχή, στην εθνική ενότητα, στη σοβαρότητα των θεσμών που άνοιξε στην κουβέντα μας σήμερα. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα, αλλά με μια όρθια εθνική συνείδηση. Άρα λοιπόν τώρα δεν είναι τούτη εδώ λαϊκή παράταξη που μας θυμάται κάθε 4 χρόνια. Αν είδες λοιπόν, ήθελα να προλάβω να πω, γιατί ούτε κι εγώ δεν το πίστευα. Το 16,8% δίνει μια καινούργια πολιτική δυνατότητα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα όπως την διεκτραγωδείς εσύ κάθε Σαββατοκύριακο, τι έδειξε η μέτρηση της MRB. Καταγράφει ότι το 4,9 δηλώνει καλά, θα ψήφιζε σίγουρα κόμμα Σαμαρά, το 11,9 μάλλον συνολικά 16,8 από 15,2. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό.
1: Εγώ δεν
0: το
1: πιστεύω...
0: πιο σημαντικό είναι το 23,8 που είναι κραυγή αγωνία,
1: ναι, εγώ...
0: της βάσης.
1: Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά με την εμπειρία την οποία έχω και το υποσυνείδητο το οποίο μερικές φορές κυριαρχεί στη σκέψη μου, διότι με επηρεάζει απόλυτα, δεν βλέπω να κατεβαίνει Σαμαράς εκλογές.
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί
1: άμα
0: σου
1: θέλεις,
0: γιατί
1: άμα
0: έχω ρεπορτάζ,
1: βάζουμε και
0: ξέρω καθημερινά δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που δίνουν χέρια ότι θα είναι υποψήφοι. Εχθές τα διάβασες, γιατί βρίσκω πάντα όταν συζητάμε πολύ
1: ενημερωμένο
0: ότι ο Σοφός, ο Βερβεσός, λέω έτσι και για εσάς πάνω λένε για την Πατουλίδου. Γράφεται, όχι το λένε.
1: Και πόσο τι μπορεί να επηρεάσει ο Σοφός και ο Βερβεσός δηλαδή τον κόσμο.
0: Κοίταξε να δεις, σε κάθε μέρος όταν λέει στη Θεσσαλονίκη ποιοι θα κατέβουν και ο Μητσοτάκης λέει ο Φλωρίδης, λέω τώρα έτσι επίτηδες για να προκαλώ λίγο την κουβέντα, έτσι, και ο Σαμαράς μπορεί να σου έχει 5 ονόματα που έχουν μια λαϊκή απήχηση, στο καφενείο τώρα που μας ακούνε, λέει, κατεβαίνει και εκείνος και εκείνος και εκείνος. επηρεάζεται ο κόσμος, κακά τα ψέματα.
1: Κύριε Νικολόπουλε, αλλά τον...

0: νούμερο που δείχνει την νεκροψία μιας ηγεσίας, ναι, και είναι το πιο σημαντικό για μένα, αν μου επιτρέπεις να πω, το έβριμα δηλαδή που συζητιέται και αξίζει να το ακούσουν και οι χιλιάδες των ακροατών μας, και μήπως το ακούσουν και στο μαξί μου, μιας και κρυφακούνε την εκπομπή σου πάντα, ή μάλλον την μαγνητοσκοπούν και μετά τη σχολιάζουν, είναι ότι το 7% όσων δηλώνουν σήμερα ότι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, το 7% παρακαλώ προσέξτε, λένε ότι θα επέλεγαν το κόμμα του Σαμαρά αν αυτό ανακοινωνόταν σήμερα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σημαίνει, ναι, ότι το κόμμα του Σαμαρά δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο που συζητάμε στα καφενεία. Είναι ένα μετρήσιμο υπαρκτό πολιτικό ρεύμα που η ίδια η MRB καταγράφει και που, όπως λέει, αν επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα άλλαζε δραματικά τους σχετισμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό,
1: ρε,
0: δεν είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Ωραία, ωραία,
0: δηλαδή,
1: ωραία.
0: Το 7% των σημερινών ψηφοφόρων, ναι, δεν είναι ένα αμεληταίο ποσοστό.
1: Λοιπόν,
0: είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυτοδυναμία και την απλή αναλογική.
1: Μισό λεπτό, επειδή είστε πολύπειρος και τίμιος άνθρωπος, γιατί έχετε κάνει πράξεις που αποδεικνύουν τιμιότητά σας. Εγώ έχω μια πολιτική αντίληψη, η οποία με έχει κάνει και επιτυχημένο στο επιχειρήν. Το ξαναζεσταμένο φαγητό δεν χρειάζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καταστράφηκε από το ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Ωραία. Αλλά χωρίς αυτό το 7%,
1: ναι,
0: πού πάει ο μαύρος ο Μητσοτάκης?
1: Σπίτι του.
0: Δηλαδή, αν αφαιρέσει το 7% από το 23,8% που του δίνουν, ή και χαμηλότερα.
1: Θα σας διακόψω πάλι. Εάν δεν υπάρξει ο Σαμαράς καθόλου, ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 20%, σας το λέω εγώ. Και άμα θέλετε, πάμε και στοίχημα.
0: Μακάρι να είναι με όλες τις πιθανότητες.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Νικόλοπουλο, μισό λεπτό. Είσαστε νεοδημοκράτης.
0: Εγώ, ναι. Εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, δεν είναι.
1: Αφήστε το Μητσοτάκη. Εάν σήμερα διαπιστώσετε από το 85-90% των διαφωνούντων με τη σημερινή πολιτική, είναι νεοδημοκράτες. Διότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε Νέα Δημοκρατία και εσύ ο όμικρον έψιλον. Βλέπουμε ανθρώπους που βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος σήμερα είναι μια δύναμη στη Νέα Δημοκρατία και ήταν πασοξής. Βλέπουμε, δηλαδή, έχει μετατρέψει το κόμμα αυτό σε ένα κόμμα με 70 υπουργούς, αλλά στην ουσία λειτουργεί το κόμμα και η κυβέρνηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό,
1: δημοκρατική
0: πόντος,
1: διαδικασία.
0: Αλλά επειδή ο Γιώργο Παπαντρέου έλεγε τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, εγώ επιμένω να παρακαλέσω όλους τους ακροατές αυτό της MRB που να μάθουν και ποιος αγόρασε την MRB και για να ξέρουν δηλαδή ότι αυτό δεν είναι φιλικό των αντίπαλων δυνάμεων του Μητσοτάκη.
1: Ήρθε, μισό λεπτό, ήρθε ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Και τώρα μόλις, και λέει το μήνυμα, εάν υπήρχε επιχείρηση που χρωστάει τα εκατομμύρια που χρωστάει η επιχείρηση που είπατε προηγουμένως στην Αμερική, αυτοί που δώσαν αυτά τα δάνεια θα είχαν περάσει ποινικό δικαστήριο.
0: Φοβερό δεν είναι, ρε παιδιά.
1: Βεβαίως, μα πώς δίνεις τα δάνεια?
0: Απλά. Γιατί ξέρετε, στην
1: Αμερική τα πάντα καταδικάζονται, αλλά μη τυχόν χρωστά σε τράπεζα και δημόσιο. Σε εξαφανίζουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι αυτοκρατορία.
0: Εγώ λοιπόν επιμένω, φτάνοντας έτσι προς το τέλος, να παρακαλέσω όλους τους ακροατές να αφαιρέσουν αυτό το 7% που δηλώνει έτοιμο να φύγει, για να δούμε τότε πού πέφτει ο καψερός ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, για να δούμε.
0: Κάτω από το 17%.
1: Για να δούμε το...
0: Σε αυτό το σενάριο λοιπόν η διαφορά με την Ελλάδα του Τσίπρα που βρίσκεται στο 14,3% ψαλιδίζεται σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό δεν είναι μια απλή εκλογική μεταβολή. Είναι πολιτικό σεισμός. Αυτό δηλαδή, αν το καταλάβουμε, γι' αυτό είπα τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Είναι αυτό που μας είπαν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη βδομάδα. Το γιατί συμβαίνει αυτό, καλά, νομίζω ότι ο καθένας δίνει την δικιά του είδη. Είπες εσύ ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μας εκφράζει. Δεν είναι η παράταξη του Καραμαλή, δεν είναι η παράταξη κανενός. Είναι μαγαζί του Μητσοτάκη που μιλάει για μπάζα, για ντου, για τοξικούς πολίτες. Μια μεταλλαγμένη παράταξη που νομίζω ότι ο λαός της
1: Αγίας. Μα υπάρχουν υπουργοί σήμερα οι οποίοι ήταν σε άλλα κόμματα και ξεφωνήσαν τη Νέα Δημοκρατία. Ξεφωνίζοντας τη Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση, ξεφώνησαν και τους ψηφοφόρους. Και ήρθε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή από την Καβάλα για σας, που λέει: ο κύριος Νικολόπουλος έχει τεράστια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή βασίζεται στην τίμια πολιτική καριέρα την οποία έχει και πάντα πρέπει να τον ακούμε με προσοχή, αλλά να μην εκφράζει πολιτικές απόψεις οι οποίες είναι οπαδικής μορφής.
0: Ναι, το έχω αυτό το κακό Πολλές φορές το κάνω και συνειδητά για να ξυπνάμε λίγο. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω, ότι εγώ σήμερα που λέω αυτά, θέλω να θυμηθούμε πρώτον ότι έχω διαγραφεί από τον Σαμαρά. Δεύτερον, ότι δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής του Σαμαρά. Άρα εγώ δεν το λέω για άλλο λόγο.
1: Έχετε εμπιστοσύνη.
0: Αλλά γιατί όταν βλέπω να αλλάζουν οι ισορροπίες, χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για το Μαξίμου. Έχετε... Ότι το 7% δεν είναι οι ψηφοφόροι που ήρθαν από αλλού. Είναι οι ψηφοφόροι που βρίσκονται ήδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν ότι ήδη είναι έτοιμοι να την εγκαταλείψουν. Αυτό δεν διορθώνεται με επικοινωνιακά τρίκ.
1: Δεν μου λέτε, έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις?
0: Μα εγώ λέω με βάση τα δικά τους εργαλεία. Δικά τους εργαλεία δεν είναι, αυτοί δεν τις πληρώνουν. Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι αυτά που μας λένε είναι αλήθεια. Ωραία, αν είναι αλήθεια λοιπόν, ορίστε, αυτό είναι εκείνο που έρχεται. Η στήριξή μου πάντως δεν είναι συναισθηματική ή προσωπική. Είναι πολιτικά τεκμηριωμένη, το επαναλαμβάνω και για το φίλο μας τον ακροατή. Η δημοσκόπηση της MRB αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα μεγάλο λαϊκό, πατριωτικό και κοινωνικό ρεύμα που δεν βρίσκει στέγη στη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Συγγνώμη,
0: γι' αυτό
1: λίγο.
0: Άλλωστε βλέπουμε το Βελόπουλο να παραμένει εκεί σχεδόν μπετοναρισμένο στο 10%. Ο Σαμαράς μπορεί να εκφράσει αυτό το ρεύμα και ένα άλλο ρεύμα. Και ακόμα δεν έχει έρθει και ο Κασιδιάρης. Όπου προχτές είπε ο Σοφός στον... πώς τον λέμε με τις καθαρές κουβέντες, στο Σπύρο το Χαριτάτο, ότι ο Κασιδιάρης θα κατέβει, λέει, με το κόμμα του άλλου Θεσσαλονικαίου, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Το διάβασες αυτό, το άκουσες αυτό?
1: Όχι.
0: Το λέω λοιπόν έτσι πολύ συγκεκριμένα, γιατί μόνον έτσι ταράζεται και το ακροατήριο. Και δεν είναι δικά μου ποιος τα είπε.
1: Ποιος είναι?
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Ωραία. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, δεν τον ξέρω.
0: Είναι ο βουλευτής, ο σπουδαίος γιατρός της Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής της Νίκης που έχει κάνει κόμμα και έχει πάρει την έγκριση από τον Άριο Πάγο.
1: Μιλάς για την ιστορία με εκείνο την καλερί, με μια φωτογραφία που...
0: Αυτός, ο σπουδαίος γιατρός. Και εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το άκουσα όμως επίσημα, έτσι. Ούτε λέω αν θα διαψευστεί, αν κάνουν καλά, αν κάνουν κακά. Αλλά λέω, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει.
1: Γιατί
0: με το τείχος του αποκλεισμού που κάποτε ήθελε ο Μητσοτάκης και όποιοι άλλοι στον Κασιδιάρη, δεν μπορεί να φέρουν τίποτα σαν αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια κραυγή αγωνία στις βάσεις της παράταξης. Όταν το 7% των δικών σου ψηφοφόρων σου λέει ότι εγώ έχω φύγει, τότε δεν φταίει ο αποδέκτης, φταίει ο αποστολέας και ο αποστολέας.
1: Είναι
0: η σημερινή ηγεσία, ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα ότι από τη στιγμή που είμαστε δημοκρατία και υπάρχει δικαιοσύνη και ανάβουν τα λαμπάκια μου με όλα αυτά τα πράγματα, όποιος εκτείει την ποινή του, από εκεί και πέρα είναι αθώος για να συνεχίσει τη ζωή του. Δεν μπορεί να τα παίρνουμε να μαζεύονται τώρα καμιά πενταριά που μαζευτήκαμε με τη μάνα εκείνου που σκοτώθηκε και να κάνουν κάθε τόσο διαφημιστικές συναντήσεις και διαφημιστικές αναφορές. Έχει παραγίνει τώρα, δεν πάει άλλο. Πουθενά δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να σημειώσουμε έστω στο τελευταίο λεπτό που μας μένει ότι η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αλλάξει μια στάση. Κρατάει μια στάση ουδετερότητας. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, λέει, ότι πού είναι οι δικαστές. Ποιοι, αυτοί που ψήφισαν με τον νόμο του Βορύδη για το κόμμα με τον υποκρυπτόμενο αρχηγό, που έχουμε μια βουλή που δεν είναι με 300 βουλευτές, αν είναι δυνατόν το έχουμε ξεχάσει, και που προχτές οι τρεις παρτιάτες, αυτοί οι κακοί που η κυβέρνηση έκανε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να χάσουν την έδρα τους, να μην παίρνουν την κρατική επιχορήγηση, πήρε τις ψήφους τους για τη συνταγματική αναδεώρηση.
1: Ακριβώς.
0: Και σε άλλα νομοσχέδια.
1: Πού το είδατε, μισό λεπτό λίγο, πού το είδατε δημοσιοποιημένο αυτό το πράγμα πρώτον, και δεύτερον, υπό ποια λογική αυτή τη στιγμή καταδικάζεται το σύμπαν όταν δεν υπάρχει λογική? Αυτό που είπες προηγουμένως για τις τρεις ψήφους είναι πολύ σωστό. Το έγραψε καμία εφημερίδα? Επί 15 μέρες μας γράφουν για την ιστορία με τον άδικο χαμό του τραγουδιστή. Επί 15 μέρες και μας βγάζουν ειδήσεις οι οποίες από κάπου προέρχονται. Άρα κάποιοι τις ξέρανε για τη βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατεί στο σύστημα.
0: Μπράβο.
1: Και δεν ακούσαμε την παρέμβαση κανενός για να ανακριθούν προσωπικότητες που έχουν οικονομήσει, έχουν θησαυρίσει από αυτή την ιστορία και ήταν με τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα-δίπλα. Και όταν έγινε μια ερώτηση στον Πατούλη, ο Γεωργιάδης λέει: μην απαντάς, σταματάει η συζήτηση. Τι το πέρασαμε εδώ?
0: Γιατί όταν υπουργοί, θεσμικοί παράγοντες και ρετοί εμφανίζονται σε εκδηλώσεις, δίνουν αιγίδες ή προσφέρουν δημόσια αναγνώριση, δεν μπορούν όταν ξεσπάει το σκάνδαλο να εξαφανίζονται σαν το Χουντίνι και να λένε μην απαντάς.
1: Okay. Σε αυτό το σημείο ευχαριστώ και θα τα λέμε
0: σύντομα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα να έχουμε.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
1: Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της Τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της Τροματοποίησης.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
9: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
10: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
9: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πάντως μη μου πείτε κυρίες και κύριοι για τις μουσικές επιλογές. Αυτή η μουσική επιλογή είναι ειδικώς επιλεγμένη. Έχει τέτοιο ρυθμό, έχει τέτοια γοητεία και ανάβει τόσο εύκολα τα λαμπάκια. Γι' αυτό την επέλεξα για τον κύριο Τόμπρα, τον οποίο και καλημερίζω. Γεια σας κύριε Τόμπρα.
1: Μέρα, καλημέρα φίλε μου Κώστα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία μουσική, πολύ ωραία μουσική πραγματικά.
0: Ήθελα...
1: Πώς πάναψες λίγο τα λαμπάκια.
0: Θέλω να σε φτιάξω λίγο.
1: Ναι, με έφτιαξες, με έφτιαξες.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μια γενικευμένη τοποθέτηση, όπως ξέρεις και τις κάνεις εσύ, διότι διακρίνουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια λειτουργία η οποία δεν έχει σχέση με τη φυσιολογική λειτουργία ενός οργανωμένου και πολιτισμένου κράτους. Όταν αντί να ασχολούμεθα με τα προβλήματα του λαού, με την πρόοδο της χώρας και με διάφορα θέματα τα οποία είναι ατέλειωτα και άλυτα, ασχολούμεθα τι είπε ένας πολιτικός, τι είπε ένας πολιτικός, γιατί τι ποσοστό δίνει ο ένας, και με τις ατέλειωτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν γίνονται ούτε σε χώρες οι οποίες έχουν και δισεκατομμύρια ταμείο στα οικονομικά τους, αλλά έχουν και μεγάλους πληθυσμούς. Εδώ έχουμε ρεκόρ δημοσκοπήσεων.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το χάλι και το σκάνδαλο πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, τι είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες, τι είναι τα κανάλια, πού χρωστάνε, από πού εξαρτώνται. Και όταν κάνουμε όλο αυτό τον έλεγχο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι καταρχήν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλεία αποτύπωσης του εκλογικού αποτελέσματος, είναι εργαλεία διαμόρφωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, σε βομβαρδίζουν με δημοσκοπήσεις μήνες πολλούς πριν πας να ψηφίσεις, προκειμένου να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος πέρα από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη σε διακόπτω, οι δημοσκοπήσεις θέλουν και παραδάκι.
1: Μα το παραδάκι, αγαπητέ μου φίλε Κώστα, ρέει άφωνο. Ναι. Ρέει άφωνο γιατί? Γιατί καταρχήν αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, αν κάποιος πάει και ελέγξει τους ισολογισμούς τους, είναι όλες χρεοκοπημένες με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ό,τι μονοδοχή. Είναι χρεοκοπημένες, έχουν χρέη αρρύθμιστα και απλήρωτα κόκκινα 2 και 3 φορές τους τζίρους τους. Παραδόξως, αυτές τις χρεοκοπημένες εταιρείες δημοσκοπικές δεν τις κυνηγάει κανείς να εισπράξει τα λεφτά που χρωστάνε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, τις κυνηγάει, όχι.
1: Δεν είναι αντιμέτωπο είτε με διαταγές πληρωμής είτε με πλησιριασμούς. Πώς, εμείς καθημερινά.
0: Ανώνυμες εταιρείες είναι, ομόρφημες τι είναι?
1: Ανώνυμες.
0: Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν τις αποφάσεις που βγάζουν διαταγές πληρωμής κτλ. Και από εκεί και πέρα.
1: Υπάρχει το Ιόξον, παιδί μου, υπάρχει το Ιόξον η πλατφόρμα που εμείς καθημερινά παρακολουθούμε τους πλησιριασμούς. Εγώ δεν έχω δει ποτέ σε πλησιριασμό να υπάρχει κάποιο ακίνητο δημοσκοπικής εταιρείας ή κάποιο ακίνητο εγγυητή δημοσκοπικής εταιρείας.
0: Ναι, αλλά υπό ποια λογική είναι τα κόμματα τα οποία χρωστάνε, τα δύο μεγάλα κόμματα και όλοι οι άλλοι έχουν οικονομικά προβλήματα, μοιράζουν χρήματα για δημοσκοπήσεις?
1: Τα κόμματα τι, ποια κόμματα? Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις επηρεάζονται στο 100% από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου.
0: Μόνο κυβέρνηση πληρώνει δηλαδή?
1: Για να γίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις υποτίθεται πληρώνουν τα κανάλια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Υποτίθεται πληρώνει το Μαξίμου όμως, γιατί και τα κανάλια και αυτά, άμα πας και τα ψάξεις και δεις ο λογισμός τους, εκεί να δεις κλάματα. Είναι όλα κονδύλια του Μαξίμου, τα οποία κατευθύνονται στα κανάλια για να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Τα κανάλια έχουν πάρει από την κυβέρνηση το ευεργέτημα, να μην το ξεχνάμε αυτό, το πρώτο πράγμα που ψήφισε ο Μητσοτάκης σαν έγκριν πρωθυπουργός, να μην πληρώσουν τις δόσεις για την αδειοδότησή τους, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι με τζάμπα αδειοδοτήσεις στα κανάλια, και οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν πάρει το ευεργέτημα να μην πληρώνουν τα χρέη τους. Οπότε, όποιος σου κάνει όλη αυτή τη χάρη, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Βγάζεις πάντα δημοσκοπήσεις που τον εκφιάζουν, που τον δίνουν ότι αυτός είναι πραγματικά η μοναδική λύση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος. Δηλαδή, εμένα η άποψή μου είναι ότι σήμερα ο Μητσοτάκης με το ζόρι ξεπερνάει το 20% στην πρόθεση ψήφου.
0: Συμφωνώ.
1: Στην πρόθεση, όχι στην αναγωγή, με το ζόρι ξεπερνάει το 20% και αν προκύψει το κόμμα Σαμαρά, θα φτάσει στο 15% και με την αναγωγή θα δει ότι είδε ο Σαμαράς το 2012, θα δει 18%. Αυτή είναι η πραγματικότητα του Μητσοτάκη δημοσκοπική. Αυτή λοιπόν η αλήθεια παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικά για να σχηματιστεί μια άλλη εικόνα στον κόσμο, Και η άποψή μου εμένα είναι ότι σήμερα δημοσκοπικά αδικείται το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης. Είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Μισό λεπτό λίγο. Είπες
1: το
0: κάτι.
1: Κλέβουνε τον Ανδρουλάκη και τον
0: Πασόκ. Μισό λεπτό. Ήρθαν κάτι μηνύματα εδώ σχετικά με αυτό που είπες προηγουμένως. Και ήθελα να σου το ρωτήσω κι εγώ. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα δύο κόμματα να χρωστάνε τεράστια ποσά και να ερχόμαστε στην εποχή του κορονοϊού και για λόγους οικονομικής δυσπεψίας, επειδή είχε νεκρώσει η αγορά, είπαμε ότι τα μαγαζιά που είναι κλειστά θα πάρουν τόσα, τα κόμματα, οι σταθμοί και οι τηλεοπτικοί και τα λοιπά δεν θα πληρώσουν τη δόση του έτους και τα λοιπά. Υπό ποια λογική έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και υπάρχει εντολή να, από τη μέρα εκείνη του κορονοϊού μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκε καμία δόση. Πώς, με ποιο δικαίωμα χαρίζει λεφτά?
1: Γιατί την ελέγχει κανένα δεχώς την κυβέρνηση?
0: Τότε τα κακώς καλά με τα λαρίκια μας.
1: Μα δεν ελέγχει κανένας. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ όταν ανακοινήθηκε το θέμα με τα δάνεια των κομμάτων, το 2012 έγραψα για τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο τότε την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα των δανείων των κομμάτων. Και μάλιστα τότε η ερώτηση είχε τίτλο ότι τα δάνεια των κομμάτων το 2012 ήταν 3 φορές το δάνειο Κοσποτά. Κατά το σκάνδαλο Κοσποτά.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα είναι 10 φορές το σκάνδαλο Κοσποτά τα δάνεια των κομμάτων. Από το 2012 όμως μέχρι τώρα, ρε Κώστα, έχουν περάσει 14 χρόνια. Και σε αυτά τα 14 χρόνια, με δεκάδες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που ακολούθησαν, με εξεταστική επιτροπή που έγινε, με, δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η λογική και λέει ότι τα κόμματα αυτά χρωστάνε χρήματα. Εμφανίστηκαν και τα φαν με τις τράπεζες, οπότε τα δάνεια τα οποία είναι καθυστερημένα πηγαίνουν όλα στα φαν και διεκδικούνται. Γιατί τα χρέη των κομμάτων παραμένουν στις τράπεζες και δεν πήγαν στα φαν?
1: Τα χρέη των κομμάτων, αγαπητέ μου φίλε, θα σου πω. Με τα χρέη των κομμάτων ήταν έτοιμοι, με τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Μην λέμε για όλα τα κόμματα. Δύο κόμματα έχουν προβλήματα με τα δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Οι άλλοι δεν έχουν. Τα δάνεια.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για τεράστια ποσά.
1: Άκουσε με, τα δάνεια ήταν έτοιμοι με το που ψήφισε ο Τσίπρας στον νόμο για τα φαν. Είχαν έτοιμο και το φαν στο οποίο θα πηγαίνανε τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να κουρευτούν κατά 99%, να πληρωθεί το 1% και να εμφανιστούν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ενημέρι. Και αυτό καταγγέλθηκε, δημιουργήθηκε τεράστιο σκάνδαλο, είχαν βγει και δημοσιεύματα και αναγκάστηκαν άρον-άρον να το πάρουν πίσω. Και τι έγινε? Για να μην προχωρήσουν οι τράπεζες με διαταγές πληρωμής και πληθυσμού, τι κάναν? Αγοράσαν χρόνο καταθέτοντας αγωγές κατά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αγωγή, οι τράπεζες δεν είχαν ασκήσει ποτέ κατά κανενός δανειολήπτη. Διαταγές πληρωμής και πληθυσμού κάναν. Επειδή η διαταγή πληρωμής πάει γρήγορα. Για να πάρουν χρόνο καταθέσαν αγωγές και κανείς δεν ξέρει σήμερα αν αυτές οι αγωγές έχουν συζητηθεί.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Οι αγωγές έχουν κατατεθεί από το
0: 2018. Και ρωτώ το εξής. Έχουμε τις τράπεζες και τα φαν. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια χώρα η οποία θέλει εξωγήινο ποινικό σύστημα να έρθει, γιατί το ποινικό σύστημα δεν τα κουμπάει εδώ στην Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα χρέη όταν ο διοικητής μιας ανώνυμης εταιρείας έχει την ευθύνη των χρεών. Οπότε κυνηγάνε αυτόν και την περιουσία του. Και εδώ δεν κυνηγάνε απολύτως κανέναν. Όταν παίρνει το δάνειο και είναι κάποιος πρόεδρος του κόμματος, πρέπει να έχει την ευθύνη. Πώς γίνεται λοιπόν τα δάνεια να δίνανε, να παίρνανε από τις τράπεζες του κόσμου τα δάνεια, χωρίς, ενώ ξέραν πολύ καλά οι τράπεζες και το ξέραν καλύτερα από εμάς, ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν?
1: Βέβαια. Αφού εκχωρούσαν 2 και 3 φορές την κρατική χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: τι συμβαίνει εδώ, τι πρέπει να πούμε, να το βουλώσουμε?
1: Την εγγύηση που είχαν για τα δάνεια την ενεχειριάζανε 2 και 3 φορές. Δηλαδή, σαν με ένα κίνητο 100.000 ευρώ, να πάει να πάρει 3 φορές από 100.000 ευρώ δάνεια και να πάρει 300 χιλιάρικα. Αυτό κάνανε. Πρόσεξε όμως. Εδώ το θέμα είναι καθαρά ποινικό, Κώστα μου. Γιατί πέρα από το ζήτημα ότι δεν υπάρχει εδώ ζήτημα νομίμου εκπροσώπου που να έχει υπογράψει εγγυητής, δηλαδή για αυτά τα δάνεια προσωπικές εγγυήσεις δεν έχει υπογράψει κανένας. Και άρα τράπεζες ή φανς αύριο κανέναν δεν μπορούν να κυνηγήσουν σε
0: προσωπικές. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό που κάνανε λέγεται ποινικό αδίκημα.
1: Είναι απάτη, ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο ορισμός της απάτης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Τι μπορούν να κάνουν οι τράπεζες? Ένα πράγμα μπορούν να κάνουν. Να τους κατασχέσουν την κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό με το που θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν.
1: Γιατί δεν το κάνουν, ξέρεις? Γιατί από το 12 έχουν ψηφίσει νόμο που είναι εγκατάσχετοι λογαριασμοί των κομμάτων.
0: Και εγώ ρωτάω το εξής, είναι δημοκρατία?
1: Αυτό δεν έχει καταλάβει ότι ψηφίσαν νόμο να
0: είναι
1: ακατάσχετοι τραπεζικοί του λογαριασμοί, για να μην μπορεί να του κατασχέσει η τράπεζα τα λεφτά που χρωστάνε από την κρατική χρηματοδότηση.
0: Με όλα αυτά τα οποία λέμε, έρχεται ένα μήνυμα και λέει, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοια θέματα και να έχουμε την απέτηση, και να έχουν την απέτηση πολιτική να μας υπόσχονται ότι αυτή η χώρα θα πάει μπροστά.
1: Ρε φίλε, αυτοί είναι θρασίτατοι και υπόσχονται. Εμείς δεν κάνουμε που αγοράζουμε τις υποσχέσεις.
0: Εμείς το 50% δεν πάει να ψηφίσει, ενώ πρέπει να πάει.
1: Λοιπόν, εκεί όλο το κουμπί, φίλε μου καλέ, είναι αυτό. Το σύστημα εργάζεται νυχθημερών προκειμένου η αποχή να είναι στο 50%. Γιατί σου λέει, αν το 50% δεν πάει να ψηφίσει, ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν? Οι βολεμένοι, αυτοί που πασχίζουν να βολευτούν, και οι άλλοι που θέλουν να βολευτούν από την άλλη μεριά. Δηλαδή ψηφίζει η μισή κοινωνία. Όταν λοιπόν ψηφίζει η μισή κοινωνία, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα πάρει 25% ο Μητσοτάκης, δηλαδή στην πραγματικότητα από 10,5%, και θα σε κυβερνάει κάποιος που έχει τη συνένεση του 10,5% του ελληνικού λαού.
0: Επομένως, σύμφωνα με τη λογική, θα
1: πει. Γιατί ο μισός ελληνικός λαός πήγε στην παραλία, δεν πήγε?
0: Πολύ ωραία. Θα αρχίσει ο κόσμος να λέει που μας ακούει, κύριε Τόμπρα, κύριε Παπαζαφυρίου, είστε κορόιδα, γιατί δεν εκμεταλλεύεστε την δυναμική της ακροματικότητας που έχετε για να, κερδίσετε κι εσείς από όλη αυτή την ιστορία.
1: Μα δίκιο έχουνε. Να σου πω ότι δεν είμαστε κορόιδα, κορόιδα είμαστε.
0: Είναι θέμα κατασκευής χαρακτήρας.
1: Κορόιδα είμαστε. Αλλά είμαστε κορόιδα γιατί, ρε Κώστα μου, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απατεώνες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν ήταν να γίνουμε απατεώνες, θα είχαμε γίνει πριν από 30-40 χρόνια. Δεν θα γινόμασταν τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τι πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Άρα έτσι πώς λειτουργεί η δημοκρατία και το σύστημά μας?
1: Ενώ υπάρχει. Δεν είναι δημοκρατία, αδερφέ.
0: Με μισό λεπτό. Επειδή ο νόμος περί ψήφου εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή όποιος δεν ψηφίσει είναι παράνομος. Για ποιο λόγο δεν το εφαρμόζουν? Να εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν ψηφίζεις, ποινική δίωξη. Υπάρχει ο νόμος, δεν έχει καταργηθεί.
1: Δεν υπήρχε, φίλε μου καλέ, κάποτε που εγώ από την Ιταλία ερχόμουν να ψηφίσω.
0: Και περιμέναν ουρές, θυμάσαι.
1: Γιατί άμα δεν ψήφιζα, δεν θα είδα εκλογικό βιβλιάριο και δεν θα έχω το διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Άμα λοιπόν και τώρα, όχι πρόστιμο πάνε και πλήρωσε 10 ευρώ επειδή δεν πήγες να ψηφίσεις. Δεν ψήφισες, κύριε, μάλιστα. Θα έχει σοβαρές διοικητικές κυρώσεις.
0: Όχι διοικητικές, ποινικές κυρώσεις. Ο νόμος υπάρχει ακόμα, ο νόμος.
1: Και ποινικές και διοικητικές.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν εφαρμόζεται λοιπόν ο νόμος σύμφωνα με την.
1: Δεν θα βγάζει διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή να υπάρχουν κυρώσεις αν δεν πει.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος?
1: Γιατί δεν το θέλουν. Γιατί είπαμε, νυχθημερών το σύστημα εργάζεται για να υπάρχει αποχή 50%. Ώστε το 50% που θα πηγαίνει να ψηφίσει να βγάζει τις κυβερνήσεις που θέλει το σύστημα που κάνει από πίσω κουμάντο όλη την ιστορία.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, τα συμφέροντα τα οποία πρέπει να υπηρετεί κάθε κυβέρνηση του ελληνικού λαού που εκλέγεται, δεν τα υπηρετεί. Τα υπηρετεί βιτρινοειδώς, χωρίς να γίνεται τίποτε. Και οι συσκέψεις που κάνουν, τις κάνουν για προσωπικό τους κυβερνητικό συμφέρον.
1: Μα μόνο. Ποια συμφέροντα μπορεί να υπηρετεί μια κυβέρνηση όταν έχει μοιράσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε 50 οικογένειες? Ούτε καν σε 100, σε 50 οικογένειες. Όταν έχει τρελαθεί στα απευθείας αναθέσεις, ποια συμφέροντα του λαού μπορεί να εξυπηρετεί? Ποια συμφέροντα του λαού μπορεί να εξυπηρετεί μια κυβέρνηση? Άκουσον, αυτό είναι να τρελαθούμε τελώς. Όταν ενώ συμμετέχει σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν αγοράζει αέριο απευθείας από τη Ρωσία για να είναι φθηνό, ή πετρέλαιο για να είναι φθηνό, για να είναι χαμηλά ο πληθωρισμός, για να μπορεί μια οικογένεια να έχει αγοραστική δύναμη και να ζήσει. Να μην πεθαίνει στις 15 του μήνα που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση?
0: Τίποτε.
1: Αγοράζει πάλι ρωσικό αέριο. Το αγοράζει από το σκιώδη στόλο. Πρόσεξε, και τον πληρώνει δύο φορές επάνω και τρεις. Για να κονομάνε ο Προκοπίου, ο Αλαφούζος και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι που είναι σε αυτό το κόλπο.
0: Δεν μου λες υπόψη.
1: Ποια λαού τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση? Για εξήγησέ μου.
0: Αυτή τη στιγμή η πολιτική έχει δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι να κάνεις το καλό για τη χώρα σου και ο άλλος τομέας είναι να μπορείς να διαπραγματεύεσαι γύρω από την οικονομία. Δεν έχει καμιά σχέση η εξωτερική πολιτική με την οικονομία. Γιατί η οικονομία είναι το παίρνω και δίνω. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορούσαμε να έχουμε επιχειρηματικές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ανεξάρτητα ποια είναι η διπλωματική μας σχέση?
1: Όχι, δεν μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί
0: έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές. Που είναι Έλληνες και δεν έχουν οι Έλληνες πολιτική.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, οι εφοπλιστές, οι δυο συγκεκριμένοι που σου λέω, που είναι οι άρχοντες του σκιώδους όλου, αυτοί αυτοί, σε αυτούς επιτρέπεται να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο δεν το βαφτίζουν ρωσικό, το πάνε από την Ινδία, το πάνε από το Κατάρ και το βαφτίζουν άλλες δίθεν προέλευτες. Με τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπει όμως σε κάποιον άλλον να κάνει εισαγωγή λιπάσματα, για παράδειγμα, από τη Ρωσία, ούτω ώστε ο αγροτικός τομέας να έχει στην άλλη πάσματα να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σήμερα οι αγρότες συνδέουν εκεί τα λεφτά με το κόστος που έχουν φτάσει τα λιπάσματα. Εγώ δεν καλλιεργώ πλέον, κύριε.
0: Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα οποία λες τόση ώρα και συζητάμε, αυτό το οποίο, το καινούριο σύνθημα που έχω βγάλει από το ραδιόφωνο είναι, δεν είναι ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το σώμα. Διότι όταν ο λαός έχει ένα τεράστιο όπλο που λέγεται ψήφος και δεν πάει με την ψήφο να εξαφανίσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να το εξαφανίσει, φταίει ο λαός και όχι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό και
1: κάνουν
0: το κομμάτι.
1: Βέβαια, γιατί ο λαός έχει φάει την καραμέλα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αφού είναι όλοι οι ίδιοι λοιπόν και δεν πάνε να ψηφίσεις, κάτσε εσύ εκεί πέρα τώρα στον καναπέ και φάει στη μάπα του Μητσοτάκη για άλλη μια τετραετία, εντάξει, και πήγαινε στο βενζινάδικο να πληρώνει τη βενζίνη 3 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο η θεωρία μου, η πολιτική, είναι σύμφωνα με την αγάπη που έχω για την πατρίδα μου, γιατί έτσι μου είμαι ο πατέρας μου, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιδωμένη και έγινε γιατρός, όταν την εποχή που για να σπουδάσεις έπρεπε να στην Αθήνα σπουδάσει ιατρική και πήγε από την Ιδωμένη στην Αθήνα. Για ποιο λόγο λοιπόν σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ότι αυτές οι τρεις οικογένειες, οι Μητσοτάκηδες, οι Παπαδρέιδες και οι Καραμαλίδες, είναι αυτές οι οποίες στην ουσία έχουν την απόλυτη ευθύνη για την κατάτεια της πατρίδας μας?
1: Ρε φίλε, δεν το έχουν καταλάβει, γιατί μπορεί να το έχουν καταλάβει κιόλα. Πρόσεξε να δεις. Εγώ βλέπω κόσμο που το έχει καταλάβει, πάρα πολύ κόσμο. Αλλά έχουν τη λάθος αντίδραση σε αυτή τη διαπίστωση. Επειδή το έχουν καταλάβει, απέχουν. Και του λέει, ρε φίλε, αφού το κατάλαβες, γιατί απέχεις? Όταν απέχεις, επιτρέπεις να συνεχίσουν να παίζουν μπάλα αυτοί. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το καταλαβαίνω γιατί ολόκληρο το σύστημα το μηδιακό, σου λέω, έχει επενδύσει επάνω σε αυτή την ιστορία, να τους έχεις στο καναπέ.
0: Για λίγο πες μου, ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει ο Πατούλης παραιτήθηκε από πρόεδρο της εταιρείας που είχε τη δημιουργία ομορφιάς με ιατρικές μεθόδους, λειτουργεί στην Αθήνα ακόμα σήμερα. Και ο Βασίλης Κικίλιας, γιατρός ορθοπαιδικός ως υπουργός υγείας, με τον νόμο ΤΑΔΕ, καταργεί το σώμα ελεκτών γιατρών του δημοσίου που ελέγχει τα ιατρία. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο αίτημα. Η κατάργηση αυτού του σώματος ελεκτών ήταν εγκληματική. Γιατί με το που καταργήθηκε αυτό το σώμα ελεκτών δημόσιας υγείας, αυτομάτως άνθησε η αγορά των απατεώνων που κάνουν είτε τη δουλειά που έκαναν αυτοί οι δύο εγκληματίες στο Κολωνάκι, είτε άλλες δουλειές παραπλήρης που είχε γεμίσει όλη η Αθήνα. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα γελάω, γιατί τα κανάλια που καθημερινά κατηγορούν τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο και λένε απατεώνες, σαβλατάνοι, κομπογιανίτες, αυτά κτλ., μόλις τελειώνουν να τα λένε αυτά, στα ίδια αυτά τα κανάλια εμφανίζεται μια εταιρεία η οποία πουλάει ακριβώς το ίδιο παπατζηλίκι με άλλου είδους αυτά προϊόντα. Δηλαδή με τα προϊόντα τα PRP, εντάξει, αυτά δίθεν με τα βλαστοκύτταρα, τα οποία έχουν βγει οι αιματολόγοι όλης της Ελλάδας και λένε ότι είναι μεγαλύτερη απάτη.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτή η απάτη, την ώρα που τελειώνει η κατηγορία κατά Θεοδωρόπουλου και Γάκα, συνεχίζει να διαφημίζεται και στο Sky και σε άλλα κανάλια. Εντάξει, και σου λέει, οι δικοί μας απατεώνες είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ας πούμε, από τους δικούς μας απατεώνες αγοράζεται.
0: Με την εμπειρία την οποία έχει σχετικά με τα κοινά, θέλω να πει το εξής. Χθες είδαμε στην τηλεόραση τον κύριο Γεωργιάδη να έχει δίπλα τον κύριο Πατούλη και ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς είχε δημοσιογράφους και έδινε κάποια συνέντευξη. Το είδα στη μέση και μετά. Ναι. Κάποια στιγμή μια κυρία, μια κοπέλα, κάνει μια ερώτηση στον κύριο Πατούλη. Και πριν απαντήσει ο Πατούλης, λέει ο Γεωργιάδης, μην απαντάς, μην δίνεις σημασία, σταματάει εδώ η συνέντευξη και σηκώνεται και φεύγουν. Με ποιο δικαίωμα υπάρχει αυτή η συμπεριφορά απέναντι στον τύπο από ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό, πληρώνονται από τον ελληνικό λαό και είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν τον ελληνικό λαό πιο πολύ από ό,τι υπηρετεί ο ίδιος ο Έλληνας στην πατρίδα?
1: Δεν το ξέρω το περιστατικό, δεν έχω ακούσει την ερώτηση.
0: Αυτό που σου είπα εγώ.
1: Δεν έχω ακούσει την ερώτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση το να παρεμβαίνει ένας υπουργός και να λέει στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μην απαντάς. Καταλαβαίνεις ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πόσο πραγματικά πρόεδρος είναι. Όταν είναι ορτινάτσα του υπουργού που του λέει μην απαντάς, τι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι, για πες μου εσύ. Δεν είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διορισμένος στην Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό είναι.
0: Αυτή η ιστορία, σύμφωνα με πληροφορίες και με δημοσιεύματα, πρώτον δημιουργεί μια πλήση του εγκεφάλου Επί 15 μέρες τώρα περίπου, καθημερινά είναι η πρώτη είδηση.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να παίξουν τα άλλα.
0: Και στα δελτία κρατάει 25 λεπτά περίπου, 20-25 λεπτά. Είναι μια κλασική περίπτωση πλήση του εγκεφάλου.
1: Είναι ό,τι χρειαζότανε.
0: Δεν μας λογαριάζουν καθόλου, διότι και εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι πλήση του εγκεφάλου. Και το ερώτημα είναι ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν σκάσει μέσα σε 10 μέρες, που λένε την πραγματική λειτουργία αυτού του ιατρείου, σκάσανε τώρα πληροφορίες, άρα ήταν βρωμιά και δυσοδεία.
1: Ναι, δεν το ξέρανε.
0: Και τώρα θυμηθήκαν τους τιμωρήσουν.
1: Δεν το ξέρανε πριν. Πηγαίνανε εκεί οι μισοί δημοσιογράφοι. Πήγαινε εκεί η μισή βουλή. Πήγαιναν εκεί πόσοι λιγάρχες, πόσοι επιχειρηματίες. Και τους εξαπατούσαν και τους κορόιδευαν. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς άνθρωποι με λεφτά, δηλαδή άνθρωποι που έχουν οικονομήσει, δηλαδή άνθρωποι που είναι κατά τεκμήριο έξυπνοι αυτοί που έχουν βγάλει λεφτά, πώς ένας άνθρωπος έξυπνος που κατάφερε να πλουτίσει, πάει και ρισκάρει τη ζωή του σε ένα τσαρλατάνο που του πουλάει το ποίημα ότι θα τον κρατήσει νέο για όλη τη ζωή.
0: Ναι, αλλά και διάφοροι πολιτικοί κάναν την επέμβαση για να κάνουν πιο νέα τα πρόσωπά τους.
1: Εγώ γνωρίζω ανθρώπους προσωπικά, έχω φίλους που έχουν πάει εκεί. Και ξέρω όλο το ποίημα που τους έχουν πει, πόσους κοροϊδεύανε. Και πρόσεξε, γνωρίζω και δύο, θα σου πω τώρα και κάτι άλλο. Γνωρίζω και δύο ανθρώπους οι οποίοι σήμερα που μιλάμε υπερασπίζονται σαν τρελοί και τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο, τους υπερασπίζονται και λένε είναι έγκλημα που πήγαν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή και καλά κάνανε και ο Μαζονάκης θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς και δεν, δηλαδή ακούς τρελά πράγματα παρανοϊκά.
0: Ναι, μισό λεπτό, η λογική αυτό που είπαν είναι εξής, γιατί πήγαν τώρα φυλακή και δεν πήγαν πιο μπροστά.
1: Γιατί
0: πήγαν τώρα φυλακή αυτοί οι δύο και δεν πήγαν πιο μπροστά όταν ήταν γνωστό ότι αυτό που κάνουν τα παράνομα.
1: Τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Αν δεν είχαν σκοτώσει το Μαζονάκη και είχαν σκοτώσει κάποιον ανώνυμο, όχι έναν άνθρωπο με τέτοια αγάπη από τον κόσμο, γιατί είδε τη λατρεία υπήρχε στο Μαζονάκη.
0: Μήπως αυτή η λατρεία δημιουργήθηκε από τη μορφή της πλήση εγκεφάλου που έγινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Όχι, η λατρεία υπήρχε στο Μαζονάκη, ρε φίλε. Ο Μαζονάκης δεν ήταν ένα στοιχείο στάδιο.
0: Ωραία, και έπρεπε να δοθεί τέτοια έμφαση.
1: Πάς την έμφαση. Εγώ σου λέω, η έμφαση είναι λάθος. Σου είπα, η έμφαση έχει δοθεί για να αποπροσανατολίσουν την καθημερινή συζήτηση. Γιατί αν μισή ώρα την ημέρα δεν παίζουν τα κανάλια Μαζονάκη,
0: σωστόν,
1: πρέπει να σου πούνε για την βενζίνη που είναι στα 2,5 ευρώ. Για το τι έρχεται το χειμώνα, για το τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά, για το ότι δεν θα πάρουν οι επιδοτήσεις οι αγρότες του χρόνου, γιατί τα λεφτά θα πάνε στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να σου πούν αυτά. Ξέρεις τι ωραίο είναι να μιλές αυτά και να λες Μαζονάκη όλη τη μέρα. Αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το πράγμα. Όμως θέλω να σου πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η τόσο μεγάλη αγάπη του κόσμου προς τον Μαζονάκη, τον οποίο εγώ το γνώριζα προσωπικά, είχα σχέση μαζί του. Δηλαδή ξέρω τον άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο. Και σου λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, έτσι. Αν δεν υπήρχε όμως αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης με αυτή την αγάπη του κόσμου, μπορεί το θέμα του, αν είχαν σκοτώσει κάποιον άλλον, μπορεί το θέμα να μην είχε πάρει καμία διάσταση και αυτοί οι άνθρωποι να σκοτώναν ακόμα κόσμο στο κολονάκι.
0: Ναι, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε, το εκμεταλλεύτηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Τα μέσα είπαμε το
0: εκμεταλλεύτηκαν. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
1: Τα μέσα που εκμεταλλεύτηκαν, αγαπητέ μου Κώστα, για να μην σου λένε την καθημερινότητα που έπρεπε να σου πούνε, είναι από προσανατολισμό.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε την ελπίδα ότι η χώρα μας θα πάει καλά, ε.
1: Δεν πρόκειται να πάμε καλά, Κώστα μου. Όσο ο κόσμος δεν σηκώνεται να πάει να σας πω κάτι. Ήρθε ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Ωραία. Και είχε ρε φίλε το θράσος να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να πει. Και να μιλήσει για το θαύμα της ελληνικής οικονομίας, για τα επιτεύγματα που έχουν πετύχει, που αυτό το επίτευγμα είναι ότι το 30% της κοινωνίας και το 40% μετά τις 15 του μηνός δεν έχει λεφτά για το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο.
1: Και ήρθε να μιλήσει για το θαύμα της οικονομίας και πρόσεξε τώρα. Και λέει από αυτό το θαύμα που έγινε για την Κεκτέρνα και για καμιά 50 ακόμα οικογένειες, θα πάρετε τώρα κοινωνικό μέρισμα και εσείς πληθύ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό μόνο.
1: Θα δώσω και σε εσάς ένα κατοστάρικο.
0: Μισό λεπτό.
1: Και ο κόσμος αντί να σηκωθεί να τους πάει στο κεφάλι, θα του πει ελάτε ωραία πατεώνα που ήρθες να μας μιλήσεις για θαύμα και να μας δώσεις ένα κατοστάρικο, να μας βουλώσει το στόμα για ένα κατοστάρικο. Τι μας πέρασε το χοπινέδε.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Ο κόσμος λοιπόν αντί να τους πάει στο κεφάλι, συνέχισε και τον άκουγε. Εγώ αυτό με τρελαίνει.
0: Αυτοί είναι οι Έλληνες. Τι να κάνουμε. Σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ. Θα τα πούμε σύντομα. Για χαρά.

0: Αυτή τη μουσική την έβαλε ο κύριος Τσιράπης για να αρχίσει να χορεύει ο κύριος Παοξής που μόλις αφήχθη.
1: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
2: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση της εργασίας και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
3: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συνδούλεψα σε βενζινάδικο.
4: Ναι.
3: Υλοτόμος, οικοδόμος.
5: Πού νομίζετε απευθύνεστε? Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
3: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.

Ο κύριος Κωνσταντινίδης μόλις αφήθηκε χορεύει έξω με τους ήχους της ωραίας μουσικής που επέλεξε ο κύριος Διτσιράπης για να κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία ακούσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χιλιάδες μηνύματα τηλεφωνικά και γραπτά τα οποία στείλατε, για την αποδοχή που έχετε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ραδιόφωνο, το Ράδιο Μετρόπολης, το οποίο είναι ελεύθερο ραδιόφωνο. Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούσης, θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φιλά και να είστε καλά.

0: Γεωργιάδη, πείτε μας κάτι άλλο. Σας έλειψε τηλεόραση τόσο καιρό που απήχατε.
1: Πόσο καιρό, 2 μέρες.
0: Πόσο, κανένα 2 μήνες.
2: Παίρνει ρεβάνς.
1: Είναι στο Υπουργείο, τι μια μέρα αναρωτική δεν πήρε.
2: Έτσι. Είχα...
1: Τι μια μέρα αναρωτική δεν πήρε.
3: Έτσι. Είχα πει από την αρχή ότι θα βγω στην τηλεόραση όταν θα ανοίξει η αγορά. Γιατί ήθελα να έχω
2: μάλιστα
3: κάτι για τους ανθρώπους που εκπροσωπώ.
2: Κάτι συγκεκριμένο
3: δεν
2: να
3: πείτε. Βγαίνουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε πλάκα. Βγαίνουμε για μια δουλειά.
2: Μάλιστα.
3: Βγαίνουμε για μια δουλειά.

0: μιλάτε σε όλους πιάτσες.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το λύκειο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής την Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικο συμμαθητή του την Παρασκευή στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά κυρίως στην περιοχή των πλευρών, κινδυνεύοντας μάλιστα να χάσει το νεφρό του. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως υπογράμμισε, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προωθείται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν, με αυξημένη ενίσχυση στις περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Για τα κενά στο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και της άσκησης ιατρικών πράξεων που ήρθαν στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ΑΗ Εφημερίδα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου, στις 231 περιπτώσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και στις αλλαγές που προωθούνται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, στην ιατρική διαφήμιση και στο πλαίσιο για την ψυχοθεραπεία. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία αρμοδιότητα ελέγχου. Τώρα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διότι ξέφυγε, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Πεζοδρομείται σήμερα Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Τελέστηκε σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας ως συγγραφέας και ακτιβίστρια, αλλά και ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά
0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
23: Μετρόπολης!
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας.

πίστη, την πίστη και το Θεό πιστό. Και πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή μας, μια σκέψη για όλους εκείνους που αυτή την ώρα βρίσκονται στο δρόμο. Καλό τιμόνι σε όλους. Στους επαγγελματίες οδηγούς των διεθνών μεταφορών που διασχίζουν σύνορα, χώρες και ατέλειωτα χιλιόμετρα, πολλές φορές μακριά από το σπίτι και τους ανθρώπους τους. Στους οδηγούς ταξί που νυχθημερών βρίσκονται στους δρόμους της πόλης. Στα παιδιά του delivery πάνω στα μηχανάκια με κρύο, καύσωνα, κίνηση, βροχή που βιάζονται για να φτάσουν στην ώρα τους. Μάγκες, μη βιάζεστε. Καμιά παραγγελία δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή σας. Λίγη περισσότερη υπομονή από όλους. Λίγο χαμηλότερη ταχύτητα. Όχι κινητό στο τιμόνι. Και λίγο περισσότερο σεβασμό στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται δίπλα μας. Γιατί στο δρόμο, μάγκες, δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όλοι άνθρωποι που κάπου πηγαίνουμε και κάποιοι μας περιμένουν. Καλό δρόμο λοιπόν σε όλους και καλό τιμόνι. Καλημέρα λοιπόν φίλοι σε όλους, καλημέρα μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ανοίγουμε και πάλι το μικρόφωνο. Σε ένα κόσμο που τρέχει πολύ, ίσως περισσότερο από όσο αντέχει. Που φωνάζει πολύ και ακούει όλο και λιγότερο. Που έμαθε να μετρά τα πάντα σε αριθμούς, χρήμα, likes, δύναμη και επιρροή. Αλλά δυσκολεύεται κάποιες φορές να μετρήσει τα συναισθήματα ή το δάκρυ ενός ανθρώπου. Κοιτάζεις λοιπόν γύρω σου και βλέπεις μόνο πολέμους. Βλέπεις παιδιά που μεγαλώνουν πριν την ώρα τους. Ανθρώπους που φεύγουν από τα σπίτια τους. Οικογένειες που αγωνιούν λόγω ακρίβειας για το αύριο. Ατέλειωτη ηλεκτρονική μοναξιά μέσα σε πόλεις γεμάτες κόσμο. Και ύστερα κοιτάς λίγο πιο κοντά. Έναν ηλικιωμένο που περιμένει μάταια ένα τηλεφώνημα. Μια μάνα που περιμένει το παιδί της να γυρίσει. Κάποιον που θα ήθελε απλά να ακούσει από έναν άλλο άνθρωπο δύο λέξεις. Ότι είμαι εδώ. Ίσως τελικά αυτό μας λείπει περισσότερο. Όχι η πιότερη, η περισσότερη πληροφορία. Μας λείπει λίγο περισσότερο η ανθρωπιά. Όχι λοιπόν άλλη οργή, λίγη κατανόηση. Και μέσα σε αυτό τον παράξενο, τον τρελό και πολλές φορές άδικο κόσμο, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να μας πάρει. Τη μνήμη μας και την ανθρωπιά μας. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα. Πέρασε ήδη η ώρα. Στην παρέα μας, να μην πω θα απαντήσω, δεν είμαι παΐων, να εκφράσω τη γνώμη μου, την άποψή μου για όλες τις ερωτήσεις, για όλα αυτά που με ρωτάτε. Συγκινητικό το μήνυμα του Στάθη, οδηγός ταξί, ο οποίος μου εκφράζει μια απορία του, η οποία είναι συγκινητική. Από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι, κύριε καθηγητά, είναι ότι μέσα στο Σεπτέμβρη, πριν περίπου από 500 χρόνια πριν τη γέννηση του ανθρώπου, έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Ήταν μια μάχη όπου, από ό,τι θυμάμαι, έτσι γράφει ο Στάθης, οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς, μπράβο ρε Στάθη, τα θυμάσαι, υπό τον Μιλτιάδη νίκησαν τον Περσικό στρατό. Ήθελα να ρωτήσω απλά, γίνανε εκδηλώσεις μνήμης από το κράτος, από την ελληνική πολιτεία? Φίλε μου, ξύνεις πληγές. Αν αναφέρεσαι στη φετινή επέτειο, το Σεπτέμβρη του 26, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία επίσημη κεντρική επαιτειακή τελετή της ελληνικής πολιτείας για τη μάχη του Μαραθώνα.
Δηλαδή κάποια εκδήλωση της Προεδρίας, της Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης, της Βουλής.

ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά για τη φετινή επέτειο. Υπήρχε προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτέμβρου του 26 εκδήλωση «Δρόμος Μάχης Μαραθώνα 26». Με μια διαδρομή 35 χιλιόμετρα, φίλε, στο ιστορικό πεδίο μάχης. Εκείνης της μάχης που άλλαξε την πορεία όλης της Ευρώπης. Όμως αυτή δεν ήταν κεντρική κρατική διοργάνωση. Επρόκειτο να οργανωθεί από τον Άπι Σίγμα Μαραθώνος, αθλητικός πολιτιστικός σύλλογος, και τελικώς ακυρώθηκε. Θα ήθελα δε να σε ενημερώσω περαιτέρω ότι το ίδιο συμβαίνει και για τις υπόλοιπες ιστορικές μάχες στις Θερμοπύλες, στις Πλατεές, στην αμαχία της Αλαμίνος. Υπήρχε παλιότερα επίσημος κύκλος εκδηλώσεων με συμμετοχή της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία έγινε στις 30 Σεπτέμβρη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 2020. Εάν σου δημιουργείται μια τεράστια απορία για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον απίστευτο τόπο, απλά συντελείται λύθη και όνειδος. Λησμονιά δηλαδή και ντροπή. Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Αλαμίνα, Πλατεές. Τέσσερα ονόματα, φίλε μου, που δεν είναι απλά σελίδες ενός σχολικού βιβλίου. Είναι τόποι όπου άνθρωποι στάθηκαν απέναντι στο φόβο, γνωρίζοντας ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους. Κι όμως περνούν οι επέτειοι σχεδόν αθόρυβα. Έχουμε καταστεί αμνήμονες. Δεν χρειάζονται μεγάλες φιέστες, κύριοι. Δεν χρειάζονται σημαίες για τις κάμερες, ούτε βαρύγδουπη λόγη. Ένα απλό στεφάνι, μια μνήμη. Ένα προσκλητήριο νεκρών, ένα λεπτό σιωπής. Για τους 192 του Μαραθώνα. Για τον Λεωνίδα, τους Σπαρτιάτες, τους Θεσποιείς και όλους εκείνους που στάθηκαν στις Θερμοπύλες. Για εκείνους που πολέμησαν στα στενά της Αλαμίνας. Για τις ελληνικές πόλεις που ενώθηκαν όλες στις Πλατεές και έδωσαν την τελευταία την ίστατη μάχη εκείνου του αγώνα. Δεν τους οφείλουμε λατρεία, τους οφείλουμε μνήμη. Γιατί ένας λαός, φίλε, στάθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Μπορεί να διαφωνεί για το παρόν του και να αγωνιά για το μέλλον του. Όμως δεν πρέπει να πάβει να θυμάται εκείνους που ανήκουν στην ιστορία του. Κι ίσως το πιο θλιβερό, φίλε μου, δεν είναι ότι πέρασαν 2.500 χρόνια. Το πιο πικρό είναι να περάσει η μέρα της μνήμης τους και να μην σταθεί κανείς έστω και για ένα λεπτό σιωπηλός μπροστά στη μνήμη τους. Η λύθη δεν σκοτώνει τους νεκρούς. Σκοτώνει κάτι μέσα μας, εμάς τους ζωντανούς. Ο Παρμενίων με ρωτά αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία ακούγονται από σοβαρούς ανθρώπους με αξιώματα στο διαδίκτυο, ειδικότερα στο YouTube, ότι η Τουρκία είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Φίλε, πρόσφατα κυκλοφόρησε και μάλλον από εκεί άδραξε στην ευκαιρία. Είναι το άρθρο του Χρήστου Μαζανίτη που πρόσφατα ανέδειξε στην επιφάνεια. Εντάξει, πρόκειται για ένα σοβαρό άνθρωπο, αλλά ο τίτλος αυτός είναι πολύ πιο απόλυτος από ότι
τεκμηριώνει το ίδιο το άρθρο του, αν μου επιτρέπει. Το κείμενο επικεντρώνεται κυρίως στο Αιγαίο, στην αποστρατικοποίηση, στο κάζος Μπέλη, στη γαλάζια πατρίδα και στην ενίσχυση τουρκικών αμφίβιων δυνάμεων. Μάλιστα αναφέρει αναβάθμιση της δύναμης στην Ύμβρο και δημιουργεί αμφίβιου σώματος στο Τσανάκαλι με τρεις ταξιαρχίες πεζών αυτών. Το ίδιο το άρθρο περιγράφει μια Τουρκία που ενισχύει συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες και θέσεις, αλλά αυτό δεν αρκεί κατά την άποψή μου πάντα να στηρίξει κυριολεκτικά την εικόνα ενός στρατιωτικού γίγαντα με γυάλινα πόδια, έτσι. Πράγματι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και εδώ θα πρόσθετα αυτό που άρχισε να λες, ειδικά η τουρκική αεροπορία. Έχει πράγματι σοβαρότατο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να θεωρήσουμε συνολικά την τουρκική στρατιωτική ισχύ ως εύθραυστη. Ποτέ δεν μου άρεζαν οι υπερβολές και υπάρχει η θεμελιώδης αρχή του μέγα στρατιλάτη της Σούντσου. Ο εφιάλτης που έζησαν όσοι υποτίμησαν έναν αντίπαλο ήταν παρμιώδης ιστορικά και θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων εκείνων που δεν θέλουν να ξεχνούν. Ναι, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στα F-16 της Τουρκίας, στα προγράμματα εξυγχρονισμού προμηθειών, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Τουρκία διαθέτει μια ισχυρότατη εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ένα πλήθος από σμήνη UAVs, USAVs, αεροσκάφη αναέριων εφοδιασμού και αναέριας παρατήρησης, πυραυλικά όπλα και βέβαια, αν θέλεις, μπορώ να κάνω ακριβώς αυτό το τουρκική αεροπορία 2026 που πραγματικά πονάει τη γειτονική χώρα πιο κατανοητό ως πρόβλημα. Το σημαντικότερο πρόβλημα της λοιπόν της τουρκικής αεροπορίας, φίλε, είναι η ηλικία και η τεχνολογική ανομοιογένεια του στόλου των F-16. Τα F-16 παραμένουν ο κορμός της τουρκικής αεροπορίας, αλλά μεγάλο μέρος του στόλου προέρχεται από προηγούμενες γενιές μπλοκ και χρειάζεται συνεχή και σοβαρότατο εξυγχρονισμό. Εδώ μάλιστα συνέβη κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το αρχικό αμερικανικό πακέτο προέβλεπε 40 καινούργια F-16 μπλοκ 70 και 79 κίτα αναβάθμισε Viper. Ωστόσο το σχέδιο δείχνει να αναβαγεί. Και αν κανείς συνεκτιμήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο συνιστά το F-35, όπου εδώ βρίσκεται η σοβαρότερη στρατηγική ζημιά. Διαπραγματεύσεις για το F-35 συνεχίζουν και υπάρχουν, αλλά είναι άτυπες. Οι πόρτες είναι κλειστές. Το Eurofighter, το οποίο σε δεύτερο μήνυμά σου στο οποίο αναφέρεσαι, ναι φίλε μου, θα διορθώσει σημαντικά το πρόβλημα, αλλά όχι αύριο. Εάν κανείς λοιπόν συνεκτιμήσει ότι επιχειρησιακό θα καταστεί μετά το 32-33, όταν η Ελλάδα ήδη θα έχει προμηθευτεί τα F-35, το ισοζύγιο ισχύως, εναέριας ισχύως, δεν προβλέπεται να διαταραχθεί. Αναφορικά δε τέλος με το εγχώριας παραγωγής Καάν, το τουρκικό, εδώ χρειάζεται ψυχραιμία. Το Καάν, φίλε, δεν είναι σήμερα επιχειρησιακό μαχητικό, άρα δεν μπορεί να τεθεί σε πλαίσιο σύγκρισης. Είναι πρόγραμμα ανάπτυξης. Η τουρκική αεροπορική βιομηχανία εξακολουθεί να δηλώνει ως στόχο την πρώτη παράδοση το 2028, ενώ έχει συμβασιοποιηθεί αρχική παρτίδα 20 μπλοκ 10
για παραδόσεις μέχρι το 30. Το 2028 παραμένει στόχος για το ΚΑΝ, αλλά σε καμία περίπτωση εγγύηση επιχειρησιακής ωριμότητας. Είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι θα υστερεί σημαντικά σε λογισμικό και σε ηλεκτρονικά και σε ραντάρ σε σχέση με τα σύγχρονα δυτικά μαχητικά πέμπτης γενιάς. Δεν θα πρέπει λοιπόν κανείς να υποτιμά την Τουρκία. Τα προβλήματα υπάρχουν. Αλλά η τουρκική αεροπορία δεν είναι μόνο τα μαχητικά της. Είναι τα υπτάμενα τάνκερς, η μεγάλη υποδομή διοίκησης και ελέγχου και η πολύ μεγάλη εμπειρία επιχειρήσεων. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα μεγάλη εγχώρια αμυντική βιομηχανική βάση. Το Ακίντσι και το Κίλιτζελμα και ολόκληρο το οικοσύστημα των μη επανορρομένων δεν αντικαθιστούν ένα Ραφάλ ή ένα F-35, φίλε, αλλά μπορούν να αναλάβουν προσβολές, κορεσμό, σμηνών, μεταφορά όπλων και άλλες αποστολές. Για να μην σε κουράζω, στο κέριο ερώτημα το οποίο θέτεις, ποια είναι η προοπτική έκβαση σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών στο αρχιπέλαγο σου? Η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι σε μια σύγκρουση περιορισμένης χρονικής διάρκειας και οι δύο χώρες θα υποστούν σοβαρότατες ζημιές, αλλά σε ένα χρονικό πλαίσιο εβδομάδων η Τουρκία θα ιτηθεί. Και η Τουρκία θα ιτηθεί διότι υστερεί σε έναν κρίσιμο τομέα εκείνων της αεράμινας, διότι το ισοζύγιο ισχύω στον αέρα είναι σαφώς υπέρ της Ελλάδος, για την οποία τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν αν χρονικά πάρει παράταση αυτή η σύγκρουση, λόγω της δυνατότητας από πλευράς Τουρκίας αναπλήρωσης απολειών, ανταλλακτικών και λοιπόν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, για την οποία ουρλιάζω χρόνια, αλλά ουσιαστικά αποτελώ μια φωνή βοώντος εν διαιρήμων. Στο απευκταίο λοιπόν σενάριο, το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά οι Τουρκοί, θα προχωρήσουν ακόμα και με την περίπτωση του καλωδίου στο ίστατο σημείο κλιμάκωσης, αλλά πριν να περάσουν το κατόφλι, προσμετρώντας την θέση την οποία θα τηρήσει η Ελλάδα, η οποία συνήθισε να ακολουθεί κατευναστική πολιτική και τακτική και τελικώς να υποχωρεί. Όσες φορές δεν υποχώρησε η Ελλάδα, οι Τούρκοι κάναν πίσω. Αλλά βλέπετε, αυτό που λείπει σε αυτόν τον τόπο, σε εμάς τους κατοίκους του, είναι να δεχόμαστε γνώσεις από τη μνήμη μας, από τα λάθη μας και από την ιστορία. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που
7: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Φίλοι μου, ό,τι πιο σοβαρό για σήμερα. Ανακοίνωση για αίμα και αιμοπετάλια. Ο Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, ετών 34, πάσχει από οξία λευχαιμία. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου και χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια. Σήμερα είναι μέρα αιμοδοσίας, ενώ για αιμοπετάλια δέχονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Θα το επαναλάβω. Ο Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών, πάσχει από οξία λευχαιμία. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια. Σήμερα είναι μέρα αιμοδοσίας, ενώ για αιμοπετάλια δέχονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Θα το ξαναπώ κλείνοντας την εκπομπή. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και περαστικά, Στέφανε.

Θα βάλεις μετά το αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί κάτι άκουσα για τραγούδι, και τον αγαπημένο μου τραγουδιστή που δεν είναι πια στη ζωή. Εκείνο το οποίο μου έχει προξενήσει ιδιαίτερη εντύπωση, φίλοι μου, είναι ότι παρακολουθώντας συχνά αναφορές σε αμυντικά ζητήματα στο YouTube και αλλού, διαπιστώνω τελικά ότι υπάρχει ένα, προσέξτε με, συνεχές φάσμα απόψεων από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει άποψη που να μην διατυπώνεται. Από απόστρατους ανώτατους αξιωματικούς, οι οποίοι διατείνονται ότι σε 3 ώρες θα διαλύσουμε την Τουρκία, μέχρι κάποιους ανεξήγητων πεπιθήσεων αναλυτές, οι οποίοι προβάλλουν απαισιοδοξία απέναντι στο ενδεχόμενο να εμπλακούμε με τη γειτονική χώρα, μιλώντας για την πανίσχυρη Τουρκία και τη συγκριτικά ανίσχυρη Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες θέσεις διατυπώνονται άλλες μύριες όσες. Και έχουμε τονίσει κατά επανάληψη πως αποτελεί μια πικρή αλήθεια ότι το συμπέρασμα ότι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο, δεν γράφουν και δεν μιλούν. Στις δημοκρατίες συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Γράφουν και μιλούν χωρίς να σκέφτονται. Έτσι λοιπόν, το διάβασα και αυτό, η φρεγάτα Μπελαρά Κίμων που έχουμε παραλάβει δεν έχει καν αντιπυραυλικά βλήματα, δεν έχει ραμ. Πηλεόδωνα, το ραμ θα σου πω μετά τι είναι. Όχι, δεν είναι ούτε κάρτα μνήμης ούτε. Λοιπόν, όλα αυτά που ακούγονται είναι πραγματικά απίστευτα. Η επίσημη σελίδα του πολεμικού μας ναυτικού για τη φρεγάτα 601 Κίμων αναγράφει ρητά τον οπλισμό της. Μία ραμ 32 αστέρ έως 30 επίσημα δίνει, 8 εξωσέτ, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, τορπίλες, και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο τελείως διαφορετικές προτάσεις. Η άποψη ότι η Κίμων δεν έχει ραμ είναι τελείως παραπλανητική ως γενική περιγραφή του πλοίου. Στη σημερινή ενδιάμεση διαμόρφωση το ραμ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, παύλα ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά στο CMS. Αυτό είναι ουσιαστικά ο ισχυρισμός. Το σοβαρό ζήτημα είναι άλλο. Αν πράγματι σήμερα το ραμ δεν είναι επιχειρησιακά διαθέσιμο, αυτό δεν είναι αμεληταίο σίγουρα. Το ραμ είναι το τελευταίο στρώμα άμυνας μικρής ακτίνας απέναντι σε εισερχόμενο αντιπλοϊκό βλήμα που έχει περάσει τα εξωτερικά στρώματα άμυνας. Αλλά η φράση του άρθρου ότι έτσι το πλοίο είναι χωρίς καμία αντιπυραυλική προστασία είναι ψευδέστατη και κακοειδέστατη. Η φρεγάτα Μπελαρά Κίμων διαθέτει Sea Fire και 30 αστέρ, δηλαδή συστήματα αεράμινας μεγάλης και μεσαίας ακτίνας. Άρα η δική μου ανάγνωση του τίτλου που διανθίζεται στο διαδίκτυο είναι ότι δεν εντοπίζεται πως αυτή τη στιγμή η φρεγάτα αυτή βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο μεταβατικής επιχειρησιακής διαμόρφωσης. Και αυτά, κύριοι, εφόσον ασχολείστε με αμυντικά θέματα και ζητήματα, θα έπρεπε ήδη να τα γνωρίζετε. Η ΡΑΜ, φίλοι μου, είναι ένας μικρός, εξαιρετικά ευέλικτος αντιεροπορικός πύραυλος, πολύ μικρού έως μικρού βεληνικούς, σχεδιασμένος κυρίως
για σένα που με ρώτησες, για να καταστρέφει απειλές που έχουν διαφύγει από την εξωτερική άμυνα και ήδη πλησιάζουν επικίνδυνα το πλοίο. Επομένως, ας περιμένουμε την τελική διαμόρφωση και μετά να εκφράζουμε τις απόψεις μας, όποιες και να είναι αυτές, αρκεί να μπορούμε να τις τεκμηριώσουμε στον πραγματικό κόσμο και όχι στη φαντασία μας. Αυτή είναι η απάντησή μου για ό,τι ψευδέστατο είδε το φως δημοσιότητας. Ευγενία, καθηγήτρια σε Λύκειο. Ευγενία μου, θίγεις ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη νέα αξιολόγηση του γνωστικού επίπεδου των Ελλήνων μαθητών μέσω του PISA. Το PISA είναι ένας οργανισμός διεθνής ο οποίος αξιολογεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι το PISA δεν εξετάζει αν ο μαθητής αποστήθησε τη σχολική ύλη. Προσπαθεί να διαπιστώσει κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα και αξιολογεί κυρίως τρεις τομείς: τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην PISA λοιπόν το 47% των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα ήταν κάτω από το level 2 στα μαθηματικά, έναντι 31% κατά μέσο όρο στον ΟΣΑ. Μόνο το 2% έφτανε στα ψηλά επίπεδα 5-6, έναντι 9% του ΟΣΑ. Αλλά εφόσον είσαι καθηγήτρια, λίγο πολύ θα γνωρίζεις και θα βιώνεις καθημερινά τις παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η γνώση ολοένα και συρρυκνώνεται δίκην πολιτικού κόστους. Δεν θα ισχυριζόμουν πως το σωστό, το ενδεδειγμένο θα ήταν να γυρίσουμε στα δικά μου χρόνια, σε εκείνα τα πολύ σκληρά χρόνια όπου δίναμε εξετάσεις για τις αγωγικές με 7 τόμους φυσικής, ο κάθε τόμος ήταν για να κάνεις βαράκια, και χωρίς να έχει καθοριστεί η διδαχθησωμένη ύλη. Μας λέγαν φυσικοί ότι θέλουμε να σας βάζουμε. Αλλά κάθε χρόνο το να μειώνεται, να συρρυκνώνεται η ύλη επί της οποίας θα εξεταστεί ο υποψήφιος, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά παρά ως ένα τέχνασμα που αποσκοπεί σε σκοπιμότητες πολιτικές. Για την γλωσσική ένδυα των μαθητών τι να πω, για τη φτώχεια στη γλώσσα. Το λεξιλόγιο έχει φτάσει περίπου στις 100 λέξεις. Δεν τις υπερβαίνει. Το τονίζω. Δεν φταίνε τα παιδιά. Να πω το στερεότυπο, φταίει το σύστημα. Φταίει η κακιά μας η ώρα. Δεν ξέρω τι φταίει. Η παιδεία, η υγεία, ως συνιστώσεις εθνικής και κοινωνικής ισχύως, θέλουν ριζική αναδιαμόρφωση εκβάθρων. Μίλησα σε άλλη εκπομπή μου για τα λεγόμενα ειδικά σχολιά, για τα παιδιά τα οποία έχουν το χάρισμα, ναι, η Ελλάδα να αποκτήσει το δικό της Χάρβαρντ, για παιδιά τα οποία από τα παιδικά τους χρόνια δείχνουν ότι διαθέτουν αυτό που ονομάζουμε χάρισμα. Να μην βυθίζονται, να μην αφομοιώνονται από την γενικότερη αδιαφορία, από τη γενικότερη μετριότητα. Δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι γιατροί, μαθηματικοί, δικηγόροι, φυσικοί.
κάποιοι μπορεί να αποτύχουμε σε αυτά και να γίνουμε ιδιαίτερα πετυχημένοι επιχειρηματίες. Αλλά για αυτούς που προορίζονται να συμμετάσχουν στο σώμα των Ελλήνων επιστημόνων, πρέπει να ανοίγονται δρόμοι, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, πρέπει να τους βοηθάμε. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες άλλες χώρες ξένες πρότυπα. Κάποτε λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι φτωχή χώρα, αλλά με πλούσια μυαλά. Σήμερα όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα της PISA, δεν πονάμε μόνο για μια θέση σε ένα διεθνή πίνακα. Πονάμε γιατί πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά. Παιδιά που πολλές φορές περνούν χρόνια μέσα στις σχολικές αίθουσες και δεν κατορθώνουν να αποκτήσουν τα εφόδια. Όλα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν βαθιά ένα κείμενο, να συλλογιστούν μαθηματικά, να κρίνουν, να αμφισβητήσουν, να δημιουργήσουν. Αξιότιμοι κύριοι της Βουλής, η παιδεία δεν είναι ακόμα ένας απλός αριθμός στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι ύλη που πρέπει να βγει κι αυτή. Δεν είναι εξετάσεις και αποστήθηση. Είναι η μνήμη ενός λαού και ταυτόχρονα το αύριό του. Γιατί ένα σχολείο που μαθαίνει στο παιδί να σκέφτεται, του χαρίζει ελευθερία, ελευθερία σκέψης. Και ένα σχολείο που αποτυχάνει να το κάνει, δεν χάνει απλά ένα μαθητή, χάνει κάτι από το αύριο αυτού του τόπου. Και για μια φωτοδότρα Ελλάδα που κάποτε δίδαξε σε όλο τον πλανήτη τη δύναμη της ερώτησης, του λόγου, της απόδειξης, αυτή η διαπίστωση δεν προκαλεί μόνο ανησυχία, προκαλεί θλίψη. Και επειδή μιλήσαμε για θλίψη, για να ξεχαστούμε, βάλα μου τον αγαπημένο Μητροπάνο στο αγαπημένο μου τραγούδι του Καβαδία, λίγο να ξεφύγω.

Θα διαβάσω μια φορά ακόμη την ανακοίνωση για αίμα και για αιμοπετάλια. Είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα. Ο Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών. Πάσχη 34 ετών, διορθώνομαι. Πάσχη από οξία λευχαιμία. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια. Σήμερα είναι μέρα αιμοδοσίας, ενώ για αιμοπετάλια δέχονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Όσοι φίλοι σπεύσατε, πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή και είναι το πιο σημαντικό που είπαμε σήμερα. Φίλοι μου, σήμερα ήταν μικρή εκπομπή, ξεκινήσαμε και Τετάρτο. Εύχομαι μια όμορφη Κυριακή. Μη χάσετε το χαμόγελό σας. Βγείτε μια βόλτα αυτή την υπέροχη μέρα. Καλησπέρα μου.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό σας μεσημέρι. Την τελευταία του πνοή άφησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευχοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν ο νεαρός κατέρευσε στην αυλή του σχολείου του. Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε από τις 15 Οκτωβρίου να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο. Πεζοδρομείται σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφορμή αποτελεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 του μήνα. Λόγω της πεζοδρόμησης θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενικά έρθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, όπως και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 βοφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λίγο μετά τη μία.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλους, 10 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, Μπέτσο Κυριακή στον αέρα και σήμερα, 20 του Σεπτέμβρη. Από αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί, μέχρι και τις 4. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της πολύ ωραίας μουσικής με την οποία ξεκινάμε και τη σημερινή εκπομπή. Με Γιάννη Διτσιράπη στο production, παρέλα μαζί μας. Βεβαίως και Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Μπέτσο Κυριακής ως τις 4.

Και έχουμε να δούμε και σήμερα, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα. Μια πολύ γεμάτη μέρα η χθεσινή σε αγώνες που κέρδισαν, θεωρώ, το ενδιαφέρον του κόσμου και στην Ελλάδα, φυσικά, στην Ελληνική Super League και στην Ευρώπη. Να δούμε βεβαίως αποτελέσματα, βαθμολογία και φυσικά όλα αυτά τα οποία έρχονται και σήμερα με στοιχηματικό ενδιαφέρον. Ήδη στο www.betshow.com από το πρωί όλες τις στήλες των συναδέλφων στον αέρα, στη διάθεσή σας, σε υπολογιστές, κινητά και tablet φυσικά, για να κρατήσετε κι εσείς ό,τι σας βολεύει περισσότερο, ό,τι σας αρέσει, για όλα τα γούστα, θα το πω για ακόμα μια φορά, και με αποδόσεις που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο προκλητικές.

Βλέπω τελικά αποτελέσματα από νωρίς για να ξεκινήσουμε στοιχηματικά από τη Νότια Κορέα, ενώ μόλις βλέπω και για ακόμα μια φορά τον γκολ του Κοστούλα που είχε γκολ και assist στο χθεσινό Brighton Arsenal 3-0 στην Premier League. Στα τελικά αποτελέσματα Νότια Κορέα, Γκανγβόν Τζεντζού 0-1 διπλό, Τσενγκμπούν Γκουαντζού 2-2 χ, Ασάν Γκρίνερς Τζεονγκτζού 2-3 διπλό και ισοπαλία στο Γιονγκίν Γκεονγκάμ 0-0. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν εδώ το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Στα δύο Ιαπωνέζικα που ολοκληρώθηκαν, Γκάμπα Οσάκα Βισελ Κόμπε 0-1 και Ματζίτα Ζέλβια Κασίβα 2-4. Σε εξέλιξη υπάρχουν αγώνες στην Νότια Κορέα. Ιντζεόν Χάνα Σίτιζεν 0-0 12 λεπτό, Πονχάνγκ Σεούλ 1-0 στο ίδιο χρονικό σημείο και το Γκίμαε Φρόντριερ 0-1. Παίζει επίσης το Σεονγκάμ Χουανσεόγκ 1-1 στο 12 λεπτό. Σε περίπου 2-3 λεπτά έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Φέγενορντ με την Ουτρέχτη στην Ολλανδική Eredivisie. Ξεκινά και στην Πολωνία το Πιάστ Γκλίβιτσε Πονγκόν, δύο παιχνίδια που έρχονται στη 1 και 4 σε περίπου 2-3 λεπτά. Σε 1/4 περίπου και κάτι ψηλά που λέμε, στη 1:30 έχουμε σέντρα σε πρώτο παιχνίδι σήμερα στην Ιταλία, στο Αρτέμιο Φράνκι, Φιωρεντίνα εναντίον Νάπολη. Να δώσω και επιλογές των δύο προπονητών, τις ενδεκάδες που έχουν βγει πλέον και επίσημα. Πάολο Βανόλη για την Φιωρεντίνα στο 4-2-3-1 με τον Τεχέα στην εστία. Ο Χιμένεθ με τον Τραγκούσιν, τον Ρανιέρη και τον Βιέρη στην τετράδα της άμυνας. Ο Εντούρ με τον Βατζόλη, οι δύο ανασταλτικοί μέση για τους Βιόλα με τον Άτα σε ελεύθερο ρόλο δημιουργικό. Δύο εξτρέμ, ο Μασταντουόνο με τον NGM, ο Πελεγκρίνο, ο Φορ για την Φιωρεντίνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 4-3-3 για την Νάπολη από Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με τον Μιλίνκοβιτ Σάβιτς κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα για τους Παρτενομπέι στα δεξιά, ο Ντι Λορέντσο στα αριστερά, ο Λιβέρα, ο Ραχμάνι με τον Μάριν κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή ο Γκίλμουρ με τον Λομπότκα και τον Κέβιν Ντεμπρόινε, και στην τριπλέτα επιθετικά ο Πολιτάνο με τον Λάγκ, οι δύο εξτρέμ στις δύο πτέρυγες, και ο Ράσμους Χόιλουντ επιθετικός για την ομάδα της Νάπολη.

Στοιχηματικά πάντως δεν απασχόλησε αυτό το μάτς, δεν κρατήσαμε κάτι από το Φιωρεντίνα Νάπολη με τους φιλοξενούμενους φαβορί βάσει τουλάχιστον των αποδόσεων που βλέπουμε στις στοιχηματικές εταιρείες. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ένα καλύτερο ξεκίνημα συγκριτικά με τη Φιωρεντίνα ή Νάπολη, αλλά και από την άλλη δεν είναι και ένα τέτοιο ξεκίνημα, αλλά παράλληλα και οι εικόνες της Νάπολη αγωνιστικές δεν είναι τέτοιες που να μας οδηγήσουν έτσι σε μια επιλογή υπέρ της ομάδας του Αλέγκρι, με πολλά ερωτηματικά. Με τη Φιωρεντίνα επίσης ένα ξεκίνημα το οποίο δεν είναι θετικό, έκανε και την αλλαγή προπονητή με τον Φάμπιο Γκρόσο να αποτελεί παρελθόν και τον Πάολο Βανόλη να επιστρέφει στον πάγκο. Αρκετά τα ερωτηματικά, έμεινα έξω προσωπικά καθαρά στοιχηματικά από αυτό το παιχνίδι, δίχως να κρατήσουμε επιλογή.

Έλεγα λίγο νωρίτερα για το γκολ αλλά και την assist του Πάπη Κοστούλα με την Brighton. Είναι εξαιρετική και η πορεία του Μαυροπάνου με την West Ham που σκόραρε χθες το ισόπαλο 2-2 στο ντέρμπι με τη Millwall και μάλιστα σκοράρει για τέταρτο διαδοχικό μάτς, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Με τις ελληνικές συμμετοχές να είναι και χθες, θα έλεγα, ιδιαίτερα κομβικές, με τους Έλληνες παίκτες να κάνουν τη δουλειά τους με πάρα πολύ καλό τρόπο, η πλειονότητά τους τουλάχιστον, και υπήρχαν και πρωταγωνιστές στην χθεσινή ημέρα για την έξω από τα σύνορα ελληνική παρουσία, και με τον Χρήστο Μαδά να είναι καταλυτικός για τη Λάτσιο, απόκρουσε το πέναλτι του Γεμπόα από τα σύνορα ελληνική παρουσία, και με τον Χρήστο Μαδά να είναι καταλυτικός για τη Λάτσιο, απόκρουσε το πέναλτι του Γεμπόα.

λίγο πίστες κάτω από τα δοκάρια. Είχαμε τον Κουλιεράκη να μπαίνει αλλαγή χθες στο ντέρμπι, στο Ρώμα Ίντερ 2-2, μετά το 80 λεπτό στο φινάλε. Ένα μάτς το οποίο ήταν πάρα πολύ γεμάτο, ήταν πολύ ωραίο, ήταν ένα ντέρμπι κορυφής και πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Κωνσταντίνος Χαρέτσας μπήκε αλλαγή στην εξέλιξη του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Στουτγκάρδη, στη νίκη με 1-0 για τους πρωτοπόρους της γερμανικής Bundesliga. Αντικατέστησε τον Νουανέρι στο 62ο λεπτό. Βασική συμμετοχή είχε ο Χρήστος Τζόλης. Δεν άλλαξε πάντως την γενικότερα μέτρια εικόνα χθες της Arsenal και θα έλεγα ότι κοιμάνθηκε και εκείνος στα δεδομένα συνολικά της ομάδας του στην ήττα με 3-0 από την Brighton. Ο Τζολάκης είχε συμμετοχή, δεν κατάφερε να αποτρέψει τα δύο γκολ της Newcastle πολύ νωρίς στο μάτς και να είναι ίσως και πολύ καταλυτικό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά το μάτς συνολικά η Χαλ σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές Έλληνες τερματοφύλακες χθεσινής ημέρας. Κατάφερε να αποκρούσει πέναλτι, να κρατήσει ουσιαστικά το 2-0, πέφτοντας πολύ σωστά στην αριστερή του γωνία στην εκτέλεση πέναλτι του Γουισάμ. Στο δεύτερο μέρος η Χαλ κατάφερε να μειώσει στο 2-1. Θα έλεγα ότι σε αυτά τα δύο γκολ, στα κρύα γκολ που δέχνει στην αρχή του αγώνα ο Τζολάκης, στη συνέχεια βελτίωσε την εικόνα του. Ο Κοστούλας, όπως είπαμε, ήταν εξαιρετικός με την Brighton, με τον γκολ και την assist. Σίγουρα θα ανέβει ακόμα περισσότερο και ψυχολογικά. Και βεβαίως ο Γιώργος Κούτσιας κάνει μια εξαιρετική παρουσία φέτος μέχρι στιγμή στην Πορτογαλία. Εκεί ηγείται στον πίνακα των σκόρερ ο Βαγγέλης Παυλίδης, ακολουθεί ο Άρες της Sporting Λισαβόνας, τρίτος είναι ο Γιώργος Κούτσιας με την Φαμαλικά, ο σκόραρε 2 γκολ στο 4-0 επί της Νασιονάλ. Συνολικά έχει 5 τέρματα μέχρι στιγμής και βεβαίως έχει και τη δυνατότητα να αυξήσει αυτόν τον αριθμό, να συνεχίσει με έναν πολύ καλό ρυθμό στα γκολ που σημειώνει. Και αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και άλλο ένα παιχνίδι που είχε σκοράρει 2 φορές ο επιθετικός Φαμαλικάο. Πολύ καλή παρουσία, θα το συζητήσουμε νομίζω και με Γιώργο Μάτζιο στη συνέχεια. Έχει πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα από τα γκολ του Κούτσια και γενικότερα από τις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έλεγα και χθες στην κουβέντα που είχαμε με Γιώργο Μάτζιο ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την Σεβίλη, η οποία είχε 2 σερί clean sheets ουσιαστικά, είχε 2 παιχνίδια στα οποία δεν δέχτηκε γκολ, να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον ρυθμό και βεβαίως και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος να κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Δεν το κατάφερε αυτό. Η Σεβίλη γνώρισε ήττα με 3-1 στο Πιθχουάν από τους Μπλαουγκράνα. Δεν κατάφερε και ο Βλαχοδήμος να κρατήσει ουσιαστικά το Ραφίνια δίχως γκολ. 3 τέρματα ο Βραζιλιάνος. Θα τα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια όλα αυτά όταν θα πάμε στα χθεσινά παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Ήταν πραγματικά σε ακόμη ένα παιχνίδι πάρα πολύ δημιουργικός και επιθετικός και εκτελεστικός ο ίδιος. Σκόραρε 3 τέρματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αριθμή που έχει μέχρι στιγμής στην Λα Λίγκα ο Ραφίνια και οδήγησε ήδη την διοίκηση της Μπαρτσελώνα να του προτείνει και να συμφωνήσουν ουσιαστικά σε επέκταση της συνεργασίας τους. Ακόμη δεν υπάρχει η επίσημη εξέλιξη αυτών των επαφών, αλλά υπάρχει συμφωνία για συνεργασία Μπαρτσελώνα και Ραφίνια μέχρι το 2030, για 4 δηλαδή ακόμη χρόνια.

Στην Premier League χθες είχαμε την Tottenham να σκοράρει και θα πω ότι ήταν και καιρός βέβαια να το κάνει αυτό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τρεις βαθμούς. Γνώρισε νέα ήττα η Tottenham 2-3 από την Aston Villa. Η Everton επικράτησε 1-0 της Ipswich, όπως είπαμε. Brighton Arsenal 3-0, Newcastle Hull 2-1 και η Coventry πήρε σπουδαίο διπλό απέναντι στην Nottingham Forest με 1-0. Στη βαθμολογία η Manchester City, η οποία έχει να δώσει σήμερα παιχνίδι, θυμίζω, απέναντι στη Sunderland, είναι στους 12 μαζί με την Arsenal, η οποία έχασε από την Brighton, και αυτό σημαίνει πως αν η City σήμερα καταφέρει είτε να κερδίσει είτε να έρθει ισόπαλη, να έχει δηλαδή και εκείνη απώλεια βαθμών και γκέλα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο η Arsenal, θα είναι μόνη της πρώτη στην Premier League. Μέχρι στιγμής είναι οι δύο ομάδες στους 12. Η Brighton έφτασε στους 10 με την χθεσινή πολύ σπουδαία νίκη επί της Arsenal. 9 βαθμούς για την Bradford και την Everton, που συνεχίζει αίτητη με 3 μεν ισοπαλίες, αλλά δίχως ήττα, όπως και η Bradford, στις δύο νίκες που έχουν κάνει και στις τρεις ισοπαλίες έχουν αυτή τη συγκομιδή. 8 βαθμούς για την Leeds, αλλά σε 4 μάτς σήμερα το παιχνίδι με την Crystal Palace, ευκαιρία να περάσει αν καταφέρει να κερδίσει και την Everton και την Bradford. Η Hull μαζί με την Newcastle στους 8 βαθμούς, 7 για την Chelsea. Η Liverpool έχει 6, όσους και η Ipswich, αλλά η Liverpool έχει να δώσει αγώνα σήμερα με αντίπαλο την Bournemouth εκτός έδρας. 5 βαθμούς για την Nottingham Forest, στους 4 η United, η Sunderland και η Aston Villa. Η United με τη Sunderland βεβαίως μπορούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Sunderland έχει τη δύσκολη αποστολή να παίξει στο Manchester με την City. Η United αντιμετωπίζει στο Λονδίνο την Fulham. Η Bournemouth έχει 3 βαθμούς, όσους και η Crystal Palace, αλλά και η Coventry στην πρώτη της νίκη. Χωρίς νίκη μέχρι στιγμής, εκτός από την Tottenham που έχει 2 βαθμούς, και η Bournemouth. Να δούμε αν θα μείνουν έτσι τα πράγματα για την Bournemouth, και στον 1 βαθμό στην τελευταία θέση, επίσης χωρίς νίκη μέχρι στιγμής, στο πρωτάθλημα η Fulham.

Όπως έλεγα νωρίτερα, η παρουσία του Κώστα Καρέτσα ως αλλαγή στην διάρκεια του αγώνα με τη Στουτγκάρδη ήταν ακόμη ένα θετικό βήμα, μια θετική εξέλιξη. Ούτως ή άλλως από το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν και στα ρεπορτάζ των Γερμανών η έτσι, η βεβαιότητα ότι έχει ξεπεράσει απόλυτα το πρόβλημα που αντιμετώπισε και αυτή την έτσι, αδυναμία από την αφυδάτωση που ένιωσε ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ. Πλέον μπήκε και θα έλεγα ότι ήταν και λίγο πολύ φυσιολογικό και σταδιακά να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους και στα επίσημα παιχνίδια με την Borussia Dortmund. Το έκανε αυτό κόντρα στη Στουτγκάρδη. Οι Βεσφαλοί επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Στουτγκάρδης. Συνεχίζουν το απόλυτο 4-4 και βρίσκονται στην κορυφή στην Bundesliga μετά τις νίκες που πέτυχαν επί του Αμβούργου, της Hoffenheim και της Paderborn. Κέρδισαν και τη Στουτγκάρδη εκτός έδρας 1-0. Είναι στην κορυφή της Bundesliga και βεβαίως θα έχουμε, νομίζω, εδώ μια πολύ ωραία μάχη. Έτσι διαφαίνεται. Παραδοσιακά στα τελευταία χρόνια αυτές οι δύο διεκδικούν τον τίτλο. Ακόμα πιο έντονα βεβαίως η Bayern Μονάχου κάνει τη διαφορά και σηκώνει το τρόπαιο, αλλά δείχνουν φέτος τα δεδομένα ότι θα έχουμε μια καλή ποιοτική μάχη, τουλάχιστον έτσι δείχνουν στην αρχή τα πράγματα, ανάμεσα στην Bayern και την Dortmund για τον τίτλο στη Γερμανία. 2-2, πολύ γεμάτη σοπαλία στην Φραγκφούρτη ανάμεσα στην Άιντραχτ και την Φράιμπουργκ. Πολύ γεμάτο και το μάτς στη Βρέμη. Η Βέρντερ τελικά επικράτησε 3-2 της Augsburg. Αντίστοιχα πολύ γεμάτο και το Gladbach Mainz με διπλό με 3-4 για τη Mainz στην έδρα της Gladbach. Το Αμβούργο επικράτησε 2-1 της Κολονίας στα χθεσινά παιχνίδια στην Bundesliga, όπου θα δούμε και τη βαθμολογία εδώ πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής. Όπως είπαμε, την Borussia Dortmund στο απόλυτο 4-4 με 12 βαθμούς στην κορυφή, με 10 η Bayern Μονάχου και η Freiburg έχοντας 3 νίκες και 1 ισοπαλία, όντας αίτητες οι μοναδικές μαζί με την Dortmund στο πρωτάθλημα της Bundesliga. 7 βαθμούς για την Augsburg, 7 βαθμούς για τη Mainz που ανέβηκε πολύ και φυσικά αυτή η νίκη της την ανεβάζει στην πέμπτη θέση μαζί και με την Βέρντερ. 6 βαθμούς για τη Λειψία, 6 βαθμούς για την Elversberg, η οποία παίζει σήμερα με αντίπαλο τη Σάλκε. Η Λειψία θα αντιμετωπίσει στην Bayer Arena την Bayer Leverkusen. 5 βαθμούς για την Άιντραχτ, 4 έχει η Bayer Leverkusen, 4 έχει η Σάλκε, 4 έχει και η Κολονία. 3 βαθμούς για τη Hoffenheim, τη Στουτγκάρδη και το Αμβούργο. Από 1 βαθμό έχουν Paderborn και Union Βερολίνου. Δίχως βαθμό ακόμα, με 4 ήττες σε 4 μάτς, η Borussia Mönchengladbach.

0: Και, και από τα ιδιαίτερα στατιστικά και ερωτηματικά που μένει να δούμε αν θα απαντηθούν και θα το δούμε σήμερα αυτό, είναι το γεγονός ότι η Paderborn δεν έχει σκοράρει ακόμα. Μιλάμε για Bundesliga, ένα πρωτάθλημα που γενικότερα παρατηρούμε ότι οι ομάδες σκοράρουν αρκετά τέρματα στα παιχνίδια τους. Έχουμε δει και πολύ εντυπωσιακά σκορ και μέχρι στιγμής, αλλά πολύ δε περισσότερο και στο παρελθόν της Bundesliga, και με έτσι πολύ μεγάλα σκορ στα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής η Paderborn στα τρία που έχει δώσει δεν έχει σκοράρει. Ο μοναδικός βαθμός της, το 0-0 με αντίπαλο τη Mainz, ή τα 0-1 από τη Freiburg ή τα 3-0 στο Dortmund από την Borussia. Παρ' όλα αυτά είναι στον έναν βαθμό και στο σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο τη Hoffenheim. Θα δούμε αν θα παραμείνει στο 0 ή αν θα καταφέρει να σκοράρει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πω ότι ξεκίνησε πολύ δυνατά το μάτσι Feyenoord. Προηγείται 2-0 της Utrecht στο 16ο λεπτό. Στο 0-0 στην Πολωνία Πιάστ Γκλίβιτσε και Πογκόν.
1: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, 1:1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: It's worked so far, but we're not out yet.
7: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο στο Pet Show της Κυριακής, στα 39 λεπτά μετά τη μία, με έναρξη πλέον και στο Αρτέμιο Φράγκη. Στην Φλωρεντία, Φιωρεντίνα, Νάπολη, έκτο λεπτό, οι δύο ομάδες στο 0-0. Δίχως την πολύ μεγάλη στιγμή, δεν αντιλήθηκα κάποια πολύ μεγάλη φάση. Στο παιχνίδι με τα λευκά στο γήπεδο η Νάπολη, με τα κλασικά μούβι Φιωρεντίνα. Θυμίζω με Ντεχέα, Χιμένες, Δραγούσιν, Ρανιέρι, Βιέρι η Φιωρεντίνα. Στη μεσαία γραμμή Εντούρ, Φατζόλι, Άτα, Μασταντουόνο, Εντζιέ και ο Πελεγκρίνο Φορ. Η Νάπολη στο 4-3-3 με τον Μιλίκο Βιτσάβιτ στην εστία. Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Μάριν, Ολιβέρα η τετράδα στην άμυνα. Γκίλμουρ, Λομπότκα και Ντεμπρόινε στα χάφ. Ο Πολιτάνο, Λάγκ, οι δύο εξτρέμ και ο Χόιλουντ στην κορυφή της επίθεσης. Οι δύο ομάδες στο 0-0. Η Νάπολη με χώρο και την μπάλα στα πόδια. Στο πρώτο έτσι πεντάλεπτο. Στα υπόλοιπα που παίζουν, θυμίζω ότι ήδη η Φέγενορντ έχει σκοράρει δύο φορές. Προηγείται 2-0 της Ουτρέχτης. Στο 7ο λεπτό η αναμέτρηση στην Φλωρεντία. 24ο στην Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτη 2-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην Πολωνία, Πιάτ Γκλίβιτσε Σέτσιν 0-0. Και βεβαίως ένα 20 λεπτό θα έχουμε έναρξη και στην Αγγλία. Έβλεπα νωρίτερα ότι έχουμε Celtic Rangers στην Premiership στην Σκωτία, και φυσικά δύο στην Αγγλία, εννοούσα το Wolves West Brom που έχουμε στην Championship. Θα πάμε και ελληνική Super League. Να δούμε χθεσινά πεπραγμένα. Αρχικά στο Ατρόμητος Κηφισιά, όπου η Κηφισιά είχε πρωταγωνιστεί τον Πόμπο, ο οποίος σκόραρε και τα δύο τέρματα των φιλοξενούμενων, το δεύτερο με πέναλτι, και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση που είχαμε στο Περιστέρι, και μια πολύ σπουδαία πρώτη μάλιστα νίκη για την Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα.

0: Και βεβαίως είχαμε το ντέρμπι χθες, το Κλεάνθης Βικελίδης, ένα ντέρμπι το οποίο είχε κουβέντα αρκετά έντονη πριν ξεκινήσει, δικαιολογημένη, με δεδομένο το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ήταν σύμφωνες, αλλά παρουσία κόσμου και των δύο ομάδων τελικά δεν είχαμε. Κατ' εμέ προσωπικά μια πολύ οπισθοδρομική απόφαση, θα μπορούσε με έναν τρόπο συνεννόησης που φαίνεται ότι υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές, να δούμε και πάλι κόσμο στα γήπεδα όπως θέλουμε, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει και σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά και σε μεγάλα ντέρμπι. Διότι το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, δεν είναι απόφαση. Είναι, πετάω την μπάλα στην κερκίδα, να το δουν οι μεν στο πρώτο γύρο, να το δουν οι δε στο δεύτερο και όλα καλά, συνεχίζουμε. Αυτά νομίζω ότι ήταν δεδομένα που ίσχυαν σε προηγούμενα χρόνια, σίγουρα όχι το 2026, που γενικώς τα πράγματα οδεύουν προς τα εμπρός, που υπάρχει τεχνολογία, που θεωρώ πάντως ότι παράλληλα έχουν οριμάσει και κάποιες συνθήκες συγκεκριμένες, και εδώ το είδαμε στο Άρης Ηρακλής, αλλά δεν το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει. Εκτός αυτού, αγωνιστικά, γιατί θα πρέπει να πάμε και εκεί, ένα ισόπαλο 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλής, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε να δώσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι ποιότητα, αν το δούμε συνολικά, και από πλευρά Άρη σε κάποιες στιγμές και από πλευρά Ηρακλή κατά μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και λίγο πολύ δικαιολογημένο αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα. Από τη μία είχαμε μία ομάδα η οποία είχε τον ίδιο προπονητή από πέρσι, έναν κορμό όχι απόλυτο, αλλά ποδοσφαιριστές οι οποίοι γνώριζαν και τα δεδομένα που ίσχυαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και το σύλλογό τους γνώρισαν πολύ καλύτερα, θα το πω κάπως έτσι. Από την άλλη είχαμε μία ομάδα εντελώς καινούρια, με 20 πλάς καινούρια πρόσωπα, ένα νέο προπονητή αντίστοιχα που δεν γνωρίζει απόλυτα τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, ο Βάλτερ Ματσάρη. Ένα παιχνίδι που δεν ήταν πολύ ποιοτικό, συμφωνώντας αρχικά σε αυτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο η μεγάλη εικόνα λέει ότι ο Άρης ήταν η ομάδα που πήρε τα ηνία από την αρχή, η ομάδα η οποία δημιούργησε, η ομάδα η οποία απείλησε, αλλά η ομάδα η οποία δεν σκόραρε τελικά. Γιατί κυριάρχησε στα πρώτα 25 λεπτά. Είναι αλήθεια ότι είχε πολλές καλές στιγμές, πολλές καλές προϋποθέσεις, αλλά προσωπικά θα πω ότι είχε δύο καλές και μεγάλες ευκαιρίες. Το δοκάρι στο σούτ του Γιαννιώτα, που ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό σούτ, και αν η μπάλα κατέβαινε λίγο νωρίτερα, θα το πω κάπως έτσι, γιατί με αυτό το σκοπό ήταν το σούτ του Γιαννιώτα, η μπάλα να πάρει τροχιά προς τα κάτω, φτάνοντας σιγά σιγά προς την εστία του Αθανασιάδη, εκεί θα μιλούσαμε διαφορετικά, θα είχε πρόβλημα ο Ηρακλής, πολύ πιθανό, αν επαναλαμβάνω, γιατί αυτά είναι υποθετικά που συζητάμε, ήταν λίγο διαφορετικά εκτελεσμένο το σούτ του Γιαννιώτα, να είχαμε το 1-0 για τον Άρη. Και βεβαίως η δεύτερη ευκαιρία του Άρη, η δεύτερη μεγάλη στιγμή, ήταν η φάση του Μωρόν από το λάθος του Αθανασιάδη. Είναι αλήθεια ότι ο Ηρακλής δέχτηκε πολλή πίεση, σε αυτό που συνηθίζουν να λένε κυρίως οι Ισπανοί, υπέθερες στον πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 25 λεπτά, ίσως όχι σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Και στο καλό του χρονικό διάστημα ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει το momentum, να σκοράρει εκεί και να προηγηθεί. Με το 0-0 είναι φυσιολογικό και η αυτοπεποίθηση του Ηρακλή να ανεβαίνει στη διάρκεια του ημιχρόνου και να προσπαθεί αλλά ανεπιτυχώς να κρατήσει την μπάλα. Για μένα αυτό ήταν το πολύ μεγάλο πρόβλημα του Ηρακλή, το γεγονός ότι σε ακόμη ένα μάτς δεν μπόρεσε να κάνει κατοχή. Όχι να είναι κυρίαρχος απέναντι στον αντίπαλο με την κατοχή του, αλλά να μπορέσει να κρατήσει την μπάλα με μία προοπτική τουλάχιστον να καλμάρει το ρυθμό του αγώνα από τα πρώτα 20-25 λεπτά, να ηρεμήσει κάπως το τέμπο, να αποτρέψει τις πολλές προϋποθέσεις που δημιούργησε ο Άρης και να έχει εκείνος την μπάλα στην κατοχή του. Με αυτόν τον διπλό σκοπό, και να αποτρέψει τον αντίπαλο να είναι τόσο κυριαρχικός, αλλά και σιγά σιγά να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις δικές του προϋποθέσεις για να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Θα έλεγα ότι επανέλαβε περίπου η Ηρακλής μια εικόνα που την έχουμε δει και στα προηγούμενα μάτς. Απόρρια θα έλεγα του γεγονότος ότι δεν είναι ακόμη απολύτως έτοιμος, και αυτό θα έλεγα ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι όπως έλεγα και πριν, μιλάμε για μια ομάδα φτιαγμένη ουσιαστικά από το 0, με πάνω από 23-25 νέα πρόσωπα και νέο προπονητή, και παράλληλα μια ομάδα η οποία δεν έκανε πολλά φιλικά. Για μένα είναι πρόβλημα αυτό, φάνηκε για ακόμα μια φορά σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ηρακλής μέχρι στιγμή στα επίσημα. Το γεγονός ότι δεν έχει συνοχή έχει να κάνει και με τα πολλά νέα πρόσωπα, έχει να κάνει και με τα λίγα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα. Γιατί δεν έχει βρει ακόμα απόλυτα τουλάχιστον, και αυτό φαίνεται και τους αυτοματισμούς της, δεν έχει βρει την ταυτότητά της απόλυτα στο γήπεδο, και θα έλεγα ότι είναι και μια ομάδα που αυτά που είπε ο Βάλτερ Ματσάρης στο προηγούμενο παιχνίδι, σε αυτό με τον Ατρόμητο στο Βόλο, νομίζω ότι τα βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Ότι δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν είναι έτοιμη, και θα τη δούμε και θα δούμε, όπως είπε η Ηρακλή, 100% μετά το διάστημα της διακοπής. Είναι προφανές ότι θα έχει χρόνο να δουλέψει και με τα φιλικά παιχνίδια για να δώσει χημεία στην ομάδα, και παράλληλα είναι και μια τέτοια τακτική του ιδίου να διαχειριστεί το ρόστερ ώστε να πάρει το καλύτερο δυνατό όσον αφορά στα αποτελέσματα, ακόμα και αν η αγωνιστική εικόνα δεν είναι θετική. Αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Έναν Ηρακλή δηλαδή που γνωρίζουμε εκ των προτέρων σε κάποια τουλάχιστον παιχνίδια ότι στο πρώτο κομμάτι των αγώνων θα δεχθεί πίεση, και κυρίως αυτό συμβαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Μία ομάδα η οποία καταφέρνει όμως παρόλα αυτά να είναι μέσα στο παιχνίδι και να βάζει τα καλά της όπλα στο δεύτερο μέρος και να γυρίζει την πλάστιγκα υπέρ της. Έναν Ηρακλή που σε αυτό το ντέρμπι είχε κάπως διαφορετικά δεδομένα, γιατί ξεκίνησαν στην αρχική δεκάδα και ο Πέδρο Μάρκες και ο Ραντόγια και ο Ιβιλόπεθ, τρεις παίκτες που ήταν από τις έτσι ποιοτικές αλλαγές του Βάλτερ Ματσάρη στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο για παράδειγμα, και τρεις παίκτες που έχουν και εμπειρία και ποιότητα για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Ξεκίνησαν από την αρχή, θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην φάση του Νιζέτ, στην παράλληλη σέντρα και την αδυναμία εκτέλεσης του Πέδρο Μάρκες, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα του Πορτογάλου. Νομίζω ότι την έδειξε στο προηγούμενο μάτς. Έχει να κάνει και με κομμάτια κόπωσης, και το κόπωσης θα έλεγα ότι έχει να κάνει και με το πνευματικό κομμάτι, όχι μόνο με το σωματικό. Είναι λογικό όταν ένας παίκτης έχει σταδιακά 3 ημίωρα σε συμμετοχή, μπαίνοντας σταδιακά βεβαίως, αλλά έχοντας το πρώτο 90 λεπτό, σε κάποιες στιγμές να λείπει και αυτό που λέμε καθαρό μυαλό. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό ισχύει, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, για να πάμε και σε αυτό, ο Ηρακλής ισορρόπησε την εικόνα του ντέρμπι. Ο Άρης, αφού δεν κατάφερε στο momentum του να σκοράρει και να έχει τον πρώτο λόγο, θα έλεγα ότι περίπου μετά το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου δεν κατάφερε να φανεί τόσο απειλητικός απέναντι στον Ηρακλή. Ισορρόπησε η εικόνα και δεν θυμάμαι και κάποια φάση που να ανησύχησε ιδιαίτερα η άμυνα του Ηρακλή, εννοώ σε κάποια πολύ μεγάλη φάση, όπως για παράδειγμα το δοκάρι του Γιαννιώτα στο πρώτο μέρος ή την πολύ σπουδαία ευκαιρία του Μωρόν στις 2, επαναλαμβάνω, κατ' εμέ τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε ο Άρης. Γιατί οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια, αλλά και κάποιες φορές νομίζω ότι φουσκώνουν και λίγο την εικόνα. Δεν λέω ότι ο Άρης δεν ήταν καλύτερος, δεν λέω ότι δεν ήταν πιεστικός, δεν λέω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, αλλά από την πλειονότητα των 20 τελικών, επαναλαμβάνω κατ' εμέ, κατά την προσωπική μου άποψη, οι δύο ήταν ευκαιρίες και μεγάλες ευκαιρίες για τον Άρη. Αυτές περιέγραψα νωρίτερα. Οι υπόλοιπες ήταν καλές προϋποθέσεις, καλές στιγμές, χωρίς όμως κάτι περισσότερο. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, με την κάπως πιο ισορροπημένη εικόνα από πλευράς Ηρακλή, οδήγησε το παιχνίδι εκεί όπου θα μπορούσε και να το κλέψει, γιατί στην ουσία ήταν μια ανολοκλήρωτη κλοπή έτσι όπως πήγε το μάτς, με την ευκαιρία του Μάρκες στο δεύτερο ημίχρονο. Και το μετέφερα αυτό και στο σχόλιο μου στο metrosport.gr. Νομίζω ότι έτσι όπως κύλησε το χθεσινό ντέρμπι, θύμισε αρκετά, για να μην πω πάρα πολύ, το τελευταίο των δύο ομάδων προ 15 ετίας που έληξε με 0-1, με τον Άρη και πάλι να είναι στο πρώτο ημίχρονο εκείνο του αγώνα πολύ δραστήριος, να έχει επίσης δοκάρει με το ξεκίνημα μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Σέρχιο Κόκε, αν θυμάμαι καλά, αριστερή ρίζα δοκαριού στο σουτ, και στη συνέχεια να είναι εξίσου δημιουργικός. Ο Ηρακλής και τότε δέχτηκε πολλές στιγμές, σε κάποιες εξ αυτών ήταν πολύ καθοριστικός τότε ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, και έκλεψε το μάτς στο 87 με την ασίστ του Μοσέφ Ζερκά, το τελείωμα του Βίκτορας Γιάκοπ στο 0-1. Τώρα δεν έγινε αυτό, είχε πάλι μια στιγμή καθοριστική για να το κάνει, ήταν η χαμένη ευκαιρία του Πέδρο Μάρκες. Στην πορεία των πραγμάτων, στο ρεπορτάζ και τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αρκεί να πω ότι είδα δύο δοκάρια για Φιωρεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι, όσο με συγχωρείτε, μιλούσα για το χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Δύο πολύ μεγάλες στιγμές για την Φιωρεντίνα. 21ο λεπτό, παραμένει στο Αρτέμιο Φράνκι το 0-0 ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και την Νάπολη. Οι καλές στιγμές για την Φιωρεντίνα στο μάτς. Το 0-0 πάντως παραμένει. Νομίζω το ένα ήταν από τον Φατζόλη. Ήταν και μια καλή στιγμή του Φατζόλη. Θα τα δώσω τα δοκάρια στη συνέχεια. Για να συνεχίσω με το ντέρμπι, με το Άρης Ηρακλής και τουλάχιστον το ρεπορτάζ όσον αφορά τους Κιανόλευκους, θα έχουμε συνάντηση ανάμεσα στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και τον Βάλτερ Ματσάρη. Μια συνάντηση η οποία έχει να κάνει, θα έλεγα, και με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου κομματιού. Για εικάζω μια σούμα των όσων έχουμε δει από Ηρακλή. Έχουμε τώρα και δοκάρι και για την Νάπολη, και μεγάλη επέμβαση του Δεχέα στο παιχνίδι. Κεφαλιά στο δεξί δοκάρι, στη ρίζα του δεξιού δοκαριού. Βλέπω τον Ολιβέρα στις οθόνες. Στην απάντηση της Νάπολη, αν και έχουμε over δοκαριών, έχουμε 0-0 στα goal στο match και corner για την Νάπολη από τα αριστερά, το οποίο θα εκτελεστεί. Ας το δούμε. Πλασέ και 0-1 η Νάπολη στο Αρτέμιο Φράνκι. Βλέπω το Σκοτσέζο τον Γκίλμουρ να πανηγυρίζει. 23ο λεπτό, Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1. Για να επιστρέψω στα του Ηρακλή, θεωρώ ότι θα γίνει μια σύνοψη των όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Ηρακλή σε αυτή τη συνάντηση των δύο πλευρών, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη και του Βάλτερ Ματσάρη. Νομίζω πάντως ότι ένα από τα στοιχεία που θα συζητηθούν είναι και η τοποθέτηση του Ιταλού τεχνικού μετά το ντέρμπι με τον Άρη, για το υπεράριθμο ρόστερ των 30 ποδοσφαιριστών για μια διοργάνωση, για το ότι, όπως είπε, και θα έλεγα ότι εδώ και ο ίδιος είχε μια στάση που προσωπικά θα πω ότι δεν ήταν η σωστή σε αυτό το κομμάτι, όπως αντίστοιχα καυτηριάσαμε και την τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι, του σύμβουλου της διοίκησης της Παϊρακλής δημοσίως να παίρνει θέση και το να έχει και την προσωπική του άποψη είναι απολύτως θεμητό, αλλά αυτό το σε κοινή θέα στα social media ή αντίστοιχα ο Βάλτερ Ματσάρης στη συνέντευξη τύπου να υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις που αφήνουν και αιχμές κατά ένα μικρό ίσως ποσοστό, αλλά προς τα έξω βγαίνει μια εικόνα η οποία δεν είναι ισορροπημένη εντός των τοιχών. Θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχει μια κουβέντα από ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα σε Παναγιώτη Μονεβασιώτη και Βάλτερ Ματσάρη. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί εσωτερικά ή ακόμα και αυτά τα ερωτηματικά θα μπορούσαν να συζητηθούν σε ένα εσωτερικό meeting διοίκησης και προπονητικού team για το πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα. Θα γίνει τώρα αυτό, αλλά θα μπορούσαν να είχαν παραλυθεί οι δημόσιες τοποθετήσεις, να το πω κάπως έτσι, για να υπάρχει και ένα κλίμα πιο ισορροπημένο στον Ηρακλή. Εγώ θα πω ότι είναι μια ομάδα καινούρια, μια ομάδα πολλών νέων προσώπων, νέων προσώπων που στην πλειονότητά τους δεν γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, και αυτό δεν είναι κακό. Από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα ελαφρυντικό, αλλά ένα ελαφρυντικό που στα δικά μου μάτια ολοκληρώνεται, τελειώνει τώρα σε αυτό το ντέρμπι. Υπάρχει διακοπή, έχουν δοθεί ήδη κάποια μάτς. Η ομάδα αρχίζει και γνωρίζεται και σε αυτή τη διακοπή έχει χρόνο να δουλέψει, να δώσει φιλικά, να εμφανίσει ένα άλλο πρόσωπο και να κρυθούν και διαφορετικά τα πρόσωπα μετά από αυτό το διάστημα της διακοπής. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει η απέτηση του κόσμου να δει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Όμως, κρίνοντας μέχρι τώρα τα δεδομένα για τον Ηρακλή, με όλα αυτά τα οποία ισχύουν και με την επιστροφή του οργανισμού μετά από μεγάλο δυστυχώς χρονικό διάστημα και πάλι στη Super League, και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην ζυγαριά, το πρόσημο μέχρι στιγμής στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Όταν ο Ηρακλής έχει παίξει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και μοναδική του ήττα είναι στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται και στο Champions League, με όλα αυτά τα οποία ισχύουν στα γύρω-γύρω στοιχεία για τους Κυανόλευκους, κατ' εμέ δεν είναι αρνητική ούτε η συγκομιδή, ούτε όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, γιατί νομίζω ότι ήταν και ο μοναδικός τρόπος ο Βάλτερ Ματσάρη να διαχειριστεί μια ομάδα η οποία είναι ανέτοιμη, κατά δήλωσή του, και θα έλεγα παράλληλα όμως ότι και αυτό το κομμάτι ανετοιμότητας θα μπορούσε να το διαχειριστεί ίσως και ο ίδιος λίγο διαφορετικά. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι το κομμάτι ανετοιμότητας έχει να κάνει με το γεγονός, για να μην τον αδικήσω φυσικά, ότι αφορά στη σταδιακή ένταξη ποδοσφαιριστών στο ρόστερ της ομάδας. Είναι δύσκολο οι νέοι παίκτες να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν την προετοιμασία από το καλοκαίρι. Αλλά φυσικά σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να συμβεί αυτό, να έρθουν όλοι στην ίδια γραμμή και βεβαίως να δούμε έναν Ηρακλή διαφορετικό σε κομμάτι ετοιμότητας και σε κομμάτι ποδοσφαίρου. Σίγουρα όμως, γιατί αυτό κατ' εμέ είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, στο κομμάτι συνεργασιών, χημίας και κατοχής της μπάλας, διότι δίχως κατοχή της μπάλας, όπως φάνηκε στο πρώτο 20 λεπτό ημίωρο του χθεσινού ντέρμπι, ο Ηρακλής μπορεί να δεχθεί αρκετές προϋποθέσεις καλών στιγμών από τον αντίπαλο, που κάποιες εξ αυτών μπορεί να γίνουν μεγάλες ευκαιρίες, όπως έκανε ο Άρης στις 2 με τον Γιαννιώτα και τον Μωρόν, και βεβαίως μπορεί να δεχθεί και γκολ, να εξελιχθεί και σε γκολ, που έπειτα τα πράγματα είναι και λίγο πιο δύσκολα για να αλλάξουν. Φτάσαμε στις 2, δεν ξέρω αν φλιάρισα Κωνσταντίνε ή όχι, αν είπα αρκετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να πούμε αρκετά και για το χθεσινό ντέρμπι. Θυμίζω σήμερα στη Super League έχουμε συνέχεια, 5 η ώρα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 ώρα στο Πανθεσσαλικό Βόλος ΑΕΚ, 7 στο Παγκρίτιο Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 στη Νίκαια Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 η ώρα στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να θυμίσω και πολύ γρήγορα τη βαθμολογία: Παναθηναϊκός στο απόλυτο 4 στα 4 έχει 12. Ο ΠΑΟΚ με τον Όφη και τον Πανετολικό με 3 νίκες και 1 ήττα και οι τρεις τους έχουν 9. 8 βαθμούς έχει η ΑΕΚ με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. 7 ο Ολυμπιακός και ο Άρης. 6 ο Ηρακλής, που θα πω ότι θα έπρεπε να ήταν βάσει διαιτητικών αποφάσεων τουλάχιστον 8, για να μην φανώ υπερβολικός και πω 10. 5 βαθμούς για την Κηφισιά, 4 για την Καλαμάτα, 2 για Ατρόμητο και Βόλο, 1 για Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακό.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή από το πευχοχώρι Χαλκιδικής ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Ο ανήλικος άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς την προηγούμενη Παρασκευή στο προάβλιο του σχολείου του. Σε κλίμα θλίψης, η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου την αποχαιρέτησε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η πολιτική κηδεία της έγινε παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο, ενώ επικίδιο λόγο εκφώνησαν οι γη της Γιώργος Αντρίκος και Νίκος. Πεζοδρομείται σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφορμή αποτελεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 του μήνα. Λόγω της πεζοδρόμησης θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τέλος, τραγική κατάληξη είχε ένας άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης, με τον έναν από τους δύο να χάνει τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό. Από τον τσακωμό, ο 82χρονος δέχτηκε σκληρή επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε και την ανάσα την απαραίτητη. Δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Με συνέχεια και εξέλιξη των αγώνων θα πάμε και σε Γιώργο Μάτζιος αυτό το ημίωρο, να δούμε και την δική του οπτική για τους αγώνες που έρχονται σήμερα σε Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Θα σχολιάσουμε βεβαίως και ελληνική Super League. Ενδέκατο λεπτό στην Αγγλία, στην Championship, Wolves West Brom 0-0. Στην εξέλιξη θυμίζω το παιχνίδι στο Αρτέμιο Φράνκι. Η Φιωρεντίνα, η οποία είχε καλές στιγμές να ανοίξει το σκόρ, δεν τα κατάφερε. Η Νάπολη απάντησε στα δοκάρια των Βιόλα με ένα δικό της, αλλά προηγείται και 1-0 στο σκόρ με το πλασέ του Γκίλμουρ πλέον στο 38 λεπτό. Συμπληρώνεται σε λίγο, μόλις συμπληρώθηκε. Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1. Ανάπαυλα ημιχρόνου στην Ολλανδία και τρίτο γκολ για τη Φέγενορντ μπροστά απέναντι στην Ουτρέχτη με 3-0. Ημίχρονο και στην Πολωνία με την Πιάστ Γκλίβιτσε και την Σέτσιν ισόπαλες με σκορ 1-1. Εδώ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο 26 λεπτό. Μετά από ένα πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-1. Πρώτο δεκάλεπτο και στο ντέρμπι στη Σκωτία, Celtic Rangers 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο και στη Σουηδία, Σούτσβαλ Λιουγκσίλε 0-1. Κόντρα επίθεση για την Νάπολη με τον Λάγκ στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται καθαρά από τους αμυντικούς της Φιωρεντίνα εντός περιοχής. Είδα τον Ντράγκουσιν στο πλάνο. Ήταν εκείνος ο οποίος απέτρεψε την καλή προϋπόθεση για την Νάπολη στο παιχνίδι. Και βεβαίως η Παρθενοπή είναι και πάλι σε δημιουργία μιας νέας επίθεσης. 40 λεπτό, Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1. Καλησπέρα στο Γιώργο Μάτζιο. Γιωργάρα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να λίγο ότι φέγγινε ότι έβλεπα στο ημίχρονο, ήταν καταιγιστική, μπήκε πολύ δυνατά και κερδίζει δίκαια την Ουτρέχτη του φίλου μας του Μπάρκα.
0: Ναι.
1: 3-0. Ναι. Λίγο τώρα. Τα βλέπουμε λίγο Ιταλία.
0: Το Μανδά πώς τον είδες τελικά χθες που τον σχολιάσαμε?
1: Εξαιρετικός ο Μανδάς. Πήγε γούρι, ο Πλαχοδήμος δεν είχε δουλειά τελικά.
0: Είχε δύσκολη δουλειά, ναι. Έτσι, και δεν κράτησε και το 0. Εντάξει, τώρα αυτά που κάνει ο Ραφίνια φέτος είναι ασύλληπτα, Γιώργο. Και έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχει και συμφωνία για επέκταση μέχρι το 2030 με την Μπαρτσελόνα.
1: Απόλυτα λογικό
0: θα πω. Ναι,
1: απόλυτα. Τώρα που είναι ζεστός, τα λέγαμε και χθες για τον Ραφίνια, έχει κάνει πάει να κάνει χρονιά καριέρας, είχε κάνει και τη δεύτερη του χρονιά,
0: ναι.
1: Νομίζω που είχε κάνει τα πολλά γκολ και assist, πόσα ήταν, καμιά 30 και 30, κάτι τέτοιο, ήταν μια απίστευτη χρονιά, πριν από νομίζω 3, πρέπει να είναι το 24-25, αν δεν με γελάει μνήμη μου, ναι, 34 γκολ, 26 assist έκανε.
0: Oh.
1: Το 24-25, δηλαδή είχε συμμετοχή σε 60 τέρματα.
0: Τρομερό.
1: Πέρυσι τη είχε 21-8. Φέτος έτσι πως έχει ξεκινήσει, το 34-26 δεν είναι ακατάρρυπτο. Έχει ήδη 14-3 στα γκολ.
0: Και είναι και διαφορετικό, γιατί το σχολιάζαμε και χθες, Γιώργο, το όπως είπε σωστά, παίζει ουσιαστικά και ως φόρ. Ναι, παίζει και ουσιαστικά ως φόρ ο Βραζιλιάνος, γιατί δεν υπάρχει ο Λεβαντόφσκι.
1: Τα 14 γκολ που μας ακούει τώρα ο κόσμος τα έχει κάνει σε 8 μάτς.
0: Ναι, είναι τρομερό.
1: Αυτά τα νούμερα τα έκαναν ο Χάλαντ, ο Κέιν, ο Εμπαπέ. Δηλαδή, αν βρεις παίκτη που να σου κάνει πιο πολλά γκολ από τα μάτς που παίζει, εκεί αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Ο Ραφίνια έχει παίξει όλα και όλα 626 λεπτά. Και έχει 14 γκολ και 3 assist ήδη στο ξεκίνημά του, ως φορ. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, προφανώς και επιλογή των συμπαικτών του και του Φλίκ, ότι είναι και αρχήγος πλέον, ναι. Δηλαδή φορά το περιβραχιόνιο.
0: Ένα σχόλιο δικό σου, Γιώργο, θα ήθελα, επειδή μιλήσαμε και για τους Έλληνες στο εξωτερικό και για τον Κούτσια. Τρίτο σκόρ είναι στην Πορτογαλία, το έλεγα νωρίτερα.
1: Πάει πολύ καλά με την Ασπρινάλ.
0: Πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Κούμποσε, ήταν τελικά ένας προορισμός τον οποίο τον έψαχνε. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένα παιδί το οποίο παρότι είναι γεννημένο το 2004 και λες, ρε παιδί μου, είναι ακόμα 22, τα έχει βιώσει από πολύ μικρή ηλικία όλα. Τι εννοώ? Δηλαδή, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, μπορεί στην πρώτη ομάδα να μην τα κατάφερε, έφυγε πολύ μικρός, έχοντας καλή εικόνα από περισσότερα από τις ακαδημίες, από την ΚΑΠΑ 19 και στη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ που κάνει πολλά νούμερα, και κατάφερε και στο MLS να παίξει αρκετά. Mm-hmm. Και στην Ελβετία. Και λες, αυτό το παιδί είναι ακόμη κόσμο. Δηλαδή, καταλάβει ο κόσμος, με τη Σικάγο έπαιξε 65 παιχνίδια, με τη Λουγκάνο έπαιξε καμιά 60. Και τώρα ήδη το να έχεις 7 παιχνίδια με τη Φαμαλικά, ο 5 τέρματα, είναι αυτό που λέμε, πήγες εκεί που ήθελες. Και mm-hmm. Η χθεσινή του εμφάνιση είναι από τις καλύτερες που έχει κάνει. Mm-hmm. Τα δύο γκολ που έχει βάλει, στο 0-4 με την Ασκενόλ, ξεμπούκωσε και η ομάδα της Φαμαλικά, που είναι και από τις ομάδες που έχουν καλό υλικό. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη και στην εθνική των κάτω των 21 που τον καλούν οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Έχουμε και παιχνίδια μπροστά μας.
0: Σωστά.
1: Με την Άντερ 21 και νομίζω είναι πολύτιμη.
0: Και θα δούμε και πολύ εθνική και στα επόμενα Σαββατοκύριακα, εννοείται. Έτσι, ναι. Με τη διακοπή θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Μέχρι να πάμε εκεί όμως, θέλεις να ξεκινήσουμε από Ολλανδία?
1: Ναι, πάμε στην Ολλανδία. Να δώσω κάποιες έτσι...
0: Πολύ μικρή παρένθεση, επειδή βλέπω ότι σε ένα τέταρτο έχουμε το adverb Union Saint-Gilloise, δεν ξέρω αν έχεις από εκεί επιλογή για να
1: προλάβουμε το χρόνο. Όχι. Δεν είμαι αρνητικός για το διπλό, παρότι η adverb είναι μια ομάδα που ό,τι κάνει θεωρητικά το κάνει εντός έδρας. Η Union Saint-Gilloise είναι ένα, να μην πω, δύο κλικ πάνω mm-hmm. από τους Βέλγους, από τους γηπεδούχους, γιατί είναι σε καλό momentum. Είναι μια ομάδα που και φέτος θα διεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που πραγματικά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Mm-hmm. Έχει κάνει ο coach Χούμπερτ μια εξαιρετική δουλειά. Το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια ομάδα με πολύ καλό scouting. Παναγιώτη, δηλαδή βλέπει κανείς την δεκάδα της Saint-Gilloise. Είναι, αν εξαιρέσουμε τον αμυντικό χαφ που έχει τον Βάντεν Πέρε που είναι και ο αρχηγός, το εξάρι δηλαδή της ομάδας, και αν εξαιρέσουμε και το δεξί εξτρέμ, τον Πατρίς, οι υπόλοιποι 9 είναι ξένοι, αλλά είναι καλοί ξένοι. Δηλαδή η μεσοεπιθετική της γραμμή είναι εξαιρετική. Ο Ζοργκάν από πέρυσι κάνει πράγματα και θάματα, εγώ περίμενα να μην μείνει στην ομάδα. Ο Φλωρούς, ο Αυστριακός μπροστά εξαιρετικός. Ο Μοφοκένκονο, το Αφρικανός, επίσης πάρα πολύ καλός. Ο Ζενέλη, ένα παιδί, ο Σουηδός, ο 23χρονος, από πέρυσι πάρα πολύ καλός. Προηγούμενα στην Ελβού. Γενικά είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Η Saint-Gilloise δεν είναι τυχαίη. 23χρονος, από πέρυσι πάρα πολύ καλός. Προηγούμενα στην Ελβού. Γενικά είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Η Saint-Gilloise δεν είναι τυχαίη.

0: κάτσε διπλό με over 1,5, κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι σε καλό momentum. Είναι και deforme για adverb, για να τα λέω κιόλα. Είναι μια ομάδα που έχει δεχτεί 4 γκολ από την Genk, 4 από την Druiten, 3 από την Brisk και έχασε και από την Σαντάρ. Δηλαδή βλέπεις και τον αντίπαλο καμιά φορά και λες την, ότι δεν πείθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διπλό με over 1,5 θα έπαιζα. Η βασική μου επιλογή είναι τα γκολ στο επόμενο, στο μάτι το οποίο θα γίνει στις 5. Εγώ πήρα και λίγο φλόρικα το over 3 ασιατικό που είναι λίγο πάνω από το 1,70, γιατί με καλύπτει σε ένα παρολάκι που έχω κάνει, αλλά δεν είμαι αρνητικός και για το over 3,5. Εδώ έχουμε μια συντρούιντεν η οποία μπορεί να μην είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι, αλλά πάντα στην έδρα της είναι υπολογίσιμη, έχει το τεχνητό κλωτάπιτα, κυλάει πιο γρήγορα η μπάλα. Σπάνια θα δεις παιχνίδι της συντρούιντεν εντός έδρας και θα βαρεθείς. Έχει σίγουρα καλό ρυθμό. Κουμπώνει ιδανικά ο αντίπαλος. Εδώ η Βέστερλο ξαφνικά αρχίζει και ξυπνάει, παρότι δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα. Έκανε 2 σερί τεσσάρες. Και εδώ είναι ένα επίσης πολύ ωραίο project προπονητικό, κρατήστε το. Ο Σάραϊ είναι βαλγομαροκινός ο προπονητής της, στα 41 του. Είναι πάρα πολλοί νέοι προπονητές που κάνουν κλικ και θα τους δούμε και σε μεγαλύτερες ομάδες. Ένας από αυτούς είναι και ο συγκεκριμένος, ο οποίος και σαν παίκτης ήταν επιθετικός, οπότε παίζει επιθετικά η ομάδα του. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ο Παναγιώτης ότι η Βέστερλο έχει 6 στα 6 over 3,5 φέτος. Ούτε απλά over. Οπότε το over 3,5 για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί στο 2-10. Εγώ πήρα και το over 3 ασιατικό 1,72. Έτσι λίγο πιο φλόρικα σε παιχνίδι που θα έχει γκολ. Στα άλλα δύο δεν έχω κάτι στο βραδινό. Είναι πολύ ισορροπημένο. Το δείχνουν και οι αποδόσεις στο Courtrai Beveren. Μπορεί να πάει παντού. Και στο Club Brugge Genk, τη σέβομαι την Genk. Δεν είναι κακή στο transition. Είναι μια ομάδα που και στις Βρυξέλλες από την Anderlecht δεν έχασε. Η Club Brugge δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που ίσως θα ήθελαν και οι οπαδοί της. Είχε και αυτή η ανακατατάξη το καλοκαίρι, έχασε και τον Τζόλι. Εδώ και αν είμαι ειλικρινής, είναι ένα ζευγάρι το οποίο δίνει corner, γι' αυτό σκεφτόμουν, το over 10 corner. Είναι στο 13,3 ο μέσος όρος και των δύο ομάδων. Γενικώς είναι δύο ομάδες που έχουν παιχνίδια από τα από τα πλάγια, και η Breeze και η Genk. Είναι χαρακτηριστικό ότι και πέρυσι στο ίδιο γήπεδο η Breeze κέρδισε 2-1, είχαμε 14 corner. Οπότε είναι η δεύτερη μου επιλογή εδώ τα corner ανάμεσα στην Breeze και την Genk. Το over 10 είναι γύρω στο 1,90. Είναι μια καλή έτσι απόδοση. Και στα περσινά τους το πέρασαν το line αυτό. Οπότε με τα goal στο Συντρούιτεν Βέστερλο και με τα goal στο Breeze. Αυτά τα δύο στο Βέλγιο. Στην Ολλανδία, από τα παιχνίδια που έχει,
1: έχουμε 2 στις 3,5.
0: Ναι, δεν κράτησα κάτι στο Alkmaar Telstar. Η λογική λέει ότι η Alkmaar μπορεί να κερδίσει, δεν ξέρω αν θα το κάνει με ευρία νίκη έτσι επαγγελματικά. Η Telstar δεν έχει πολύ ταλέντο για να την κοντράρει. Δεν νομίζω να κάνει πάντως γκέλα. Στο Τβέντια Αϊτχόβεν και εδώ είμαι αρκετά έτσι ζεστός για τα corner. Εδώ είναι ζευγάρι που έχει ακόμη πιο υψηλό μέσο όρο. 15,8 είναι ο μέσος όρος των corner για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και επειδή πέρυσι είχαμε πληρωθεί στο ένα από τα δύο, στα περσινά τους είχαν 14 και 20. Και εδώ είμαι ζεστός για το over 10. Έριξα και την τουβεκιά μου την κλασική, γιατί πληρώνει καλά το 15 συν. 7.30 πληρώνει. Οπότε αυτή είναι η επιλογή μου, over 10 corner και 15 συν για κάποιον που θα ρίξει του φεκιά. Η βασική μου επιλογή είναι πάλι τα goal στο Nijmegen Goahe Eagles, και εδώ είναι λίγο κουτσουρεμένα, έπεσε από τις δύο μονάδες στο over 3,5, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες έχουν κάτι κοινό, δεν το συναντάει κανείς εύκολα. Έχουν σκοράρει και έχουν δεχθεί και οι δύο διψήφιο αριθμό τερμάτων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κοιτάζουν να βάλουν πιο πολλά από όσα θα δεχθούν. Αυτό σημαίνει. Η Nijmegen έρχεται σε ένα momentum που έχει δεχθεί 8 γκολ στα δύο τελευταία μάτσα από Γιουβέντους και Καμπούρ, οπότε περιμένουν να βγάλει μια αντίδραση. Βέβαια δεν θα λύσει το αμυντικό της πρόβλημα σε μια εβδομάδα. Και η Goahe Eagles δεν είναι τυχαίο το ότι έχει τη θύμωρα από την Alkmaar μέχρι στιγμής. Είναι μια ομάδα που έχει την ποιότητά της, έχει ένα βασικό κορμό και είναι καλή και στο transition. Επίσης δεν μπορώ να προσπεράσω και εδώ τα νούμερα, Παναγιώτη. Η Nijmegen μετράει 10 συνεχόμενα over. Είτε είναι σε Ευρώπη, είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Θυμάμαι και το περσινό και το προπερσινό Το προπέρασμα 2-3 το είχα πληρωθεί το 3,5. Πέρυσι

0: το έχασα το over 3,5, είχε λήξει 2-1, αλλά έληξε 2-1 για κάποιον που το θυμάται, επειδή εμείς αυτό μεταφέρουμε στον κόσμο, την εικόνα. Ήταν παιχνίδι που έληξε 2-1 και είχε 40 τελικές, 17 κόρνερ και 3 δοκάρια. Θα μπορούσε να λήξει και 5-4, δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι η εικόνα. Το over 3,5 εδώ είναι η πιο ζεστή με επιλογή από τα Ολλανδικά, μαζί με τα κόρνερ στο 20 Eindhoven, την Τουφετιά και το over 10 για κάποιον που θα παίξει ένα, σε ένα παρολί. Και πάμε και στην Πορτογαλία, όπου έχουμε γίνει γραφική να λέμε για την Guimarães κάθε εβδομάδα, αλλά όσο η εικόνα είναι τέτοια, είναι εντυπωσιακό. Η Guimarães έχει κάνει, επειδή τα έγραφα το πρωί και στον Μπετσόου, και θέλω να τα ακούσει και ο κόσμος, 22 τελικές με την Ακαδέμικο Βυσσέου, 29 τελικές με την Γκάζα Πία, 23 τελικές με την Νασιονάλ και 24 με την Αρούκα. Αναφέρω τα παιχνίδια που είναι με ομάδες μικρομεσαίες. Από όλα αυτά κέρδισε μόνο την Νασιονάλ. Δηλαδή είναι πέρα για πέρα άδικο το ότι δεν κατάφερε να μαζέψει και άλλους βαθμούς η ομάδα του Μαργαρίδο, η οποία και στο προηγούμενο μάτσο τελευταίο με την Ακαδέμικο Βυσσέου έχασε πολύ πολύ άδικα. Αυτοπεποίθηση έχω, ένστικτο έχω ότι κάποια στιγμή αυτό θα ξεμπουκώσει. Η Μοριρένης είναι και ευάλωτα αμυντικά και πάει σε μια έδρα στην οποία δεν κερδίζει ποτέ σχεδόν. Στα τελευταία 15 παιχνίδια και έχει 12 ήττες και 3 ισοπαλίες. Νομίζω ότι σήμερα είναι ευκαιρία για την Guimarães το απογευματάκι να ξεμπουκώσει. Τον άσο με over 1,5 πήρα. Αν κάποιος θέλει και με over κανονικό, είμαι μείον 1,5 ασιατικό. Μαζί του είμαι, με το over 1,5 είναι εκεί γύρω στο 75-80, μια τίμια απόδοση. Το λέω γιατί στα άλλα δύο δεν έχω κάτι ξεκάθαρα. Στο Αμαδέρα Ακαδέμικο Βυσσέου είναι πολύ πολύ αμφίροπο και οι δύο παίζουν επιθετικά. Το goal goal είναι λίγο φαγωμένο στο 75 για να το κρατήσω. Το ίδιο και στο Ιστορίλ Καζαπία που σκέφτηκα κάποια στιγμή εδώ, και τα corner δεν κουμπώνει καλά το ζευγάρι. Δεν είναι για ένα 70 πάντω το μάτς, η Καζαπία είναι μαχητική και μπορεί να κάνει ζημιά. Σε αντίθεση με το Σάντα Κλάρα Μπράγκα, το οποίο είναι ένα ζευγάρι το οποίο δίνει πολλές κάρτες. Και πέρυσι και πρόπερσι και είναι και δύο ομάδες που παίζουν σκληρά. Και το line εδώ στον καρτόν είναι στο 5,5. Στο 2,15. Νομίζω θα δούμε κάρτες εδώ. Και ο Βερίσιμο είναι ένας ρέφερ ο οποίος βγάζει κάρτες. Οπότε το επέλεξα. Και έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι της Πόρτο με την Μπενφίκα. Καλά, εδώ είναι ο διαιτητής ο οποίος και πέρυσι έβγαλε 8,5, αλλά όταν βλέπω το line των καρτών στο over 8,5 δεν μπορώ να το παίξω. Δηλαδή να παίξω 9 κάρτες 2-0-6, όχι. Να παίξω κόκκινη κάρτα στο 2-65 και αυτό πολύ φαγωμένο. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της Μπενφίκα είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Πόρτο. Γι' αυτό και είναι από τις σπάνιες φορές που συναντάμε την Μπενφίκα φαβορή με την Πόρτο. Αλλά είναι ομάδα που πείθει περισσότερο. Κάτσε έχει δύο με γκολ-γκολ, βλέπω, Παναγιώτη, γιατί νομίζω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Γι' αυτό και το γκολ-γκολ έπεσε κάτω από το 70, το απλό γκολ-γκολ. Επιλέγω να το πάρω με το Χ2. Νομίζω ότι η Μπενφίκα είναι ένα τσικ πιο πιστική εικόνα της.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο Μιλάνο. Δεν ήξερα, εννοώ, δεν έχω αποφασίσει αν ήταν πολύ κακή η Μίλαν. Ήταν πάρα πολύ καλή η Μπενφίκα, αλλά νομίζω και τα δύο ήταν, και αυτό το 0-2 θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη αυτό που λέω. Δηλαδή, αν ήταν 0-4, δεν θα ήταν έκπληξη. Ήταν πολύ καλύτερη η Μπενφίκα στο μάτς. Ωραία.
0: Είναι δύο ομάδες που, δεν ξέρω τώρα, και μετά τη χθεσινή γκέλα της Sporting, η νικήτρια θα ξεφύγει αρκετά, δεν ξέρω αν θα βολευτούν με την ισοπαλία, γι' αυτό λέω Χ2 με γκολ-γκολ. Νομίζω ότι ίσως ήρθε η ώρα για την πρώτη απώλεια της Πόρτο, που κακά τα ψέματα δεν έχει βγάλει και δύσκολο πρόγραμμα, έχει κερδίσει την Αλβέρκα, τη Ρίο Άβε, την Αρούκα, τη Μοριρέντσε και την Καζαπία, οπότε θα είναι ένα καλό crash test το σημερινό.
1: Ωραία.
0: Για την ίδια.
1: Φύγαμε και από Πορτουγκάλ. Εγώ ψήθηκα πολύ για Guimarães.
0: Ναι.
1: Όσο γραφικός και αν γίνεσαι,
0: πολύ, Γιώργο. Πολύ ποιοτική ομάδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεμπουκώνει. Κάνει τελικές. Ομάδα που κάνει τελικές είναι αυτό που λέμε μην τη φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Το έλεγε ο μεγάλος Άλεξ Φέργκισον όταν η United ξαφνικά έκανε τελικές και δεν κέρδιζε τα παιχνίδια της. Αν η ομάδα δεν κάνει τελικές και δεν απειλεί, εκεί να πεις ότι είναι προβληματική η εικόνα της.
1: Ναι, συμφωνώ. Σούπερ Λίγκα τι έχουμε?
0: Σούπερ Λίγκα. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός κάτι μου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια επαγγελματική νίκη. Αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του περισσότερο αυτό που έκανε με τη Γιαγκελόνια.
1: Ναι, για να
0: την ανατροπή. Στο Βόλος ΑΕΚ, στα δύο από τα τρία τελευταία μεταξύ τους, στο Παθεσσαλονικό έχουμε πέναλτι. Δεν αποκλείω να έχουμε ακόμη ένα. Εδώ από το Πολυχρόνι. Στο Όφι Αστέρας, και εδώ Όφι έχει αυτό που λέμε φτερά στα πόδια. Απλά και ο Αστέρας δεν είναι κακός. Βελτιώνει σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι την εικόνα του. Κάτι σε άσοχη με over 1,5 εδώ σκέφτομαι. Στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάμε με την Πεπατημένη. Μας πληρώνει συνεχώς ο Παναθηναϊκός με τα κόρνερ του. Ναι. Έχει φτάσει πάνω από 7 μέσο όρο στο πρωτάθλημα και το line είναι στο 5,5 επειδή μιλάμε για εκτός έδρας μάτς.
1: Παναθηναϊκού.
0: Ναι, Παναθηναϊκού over 5,5.
1: Ναι.
0: Και στο Πανετολικό πάω με κάποια έτσι, εικόνα που έχω από τον Πανετολικό του Αναστασίου και με δεδομένο ότι ο Πάοκ παρότι στα μάτς που δεν δέχτηκε γκολ, δέχτηκε φάσεις. Νομίζω ότι το γκολ εδώ είναι μια αξιόλογη επιλογή. Ενώ σε καλή τιμή, γι' αυτό το λέω. Κάπως έτσι τα σκέφτηκα. Για να σου πω την αλήθεια και ψηλό μονόσυλλο τα βάλα. Μα βγει τώρα, βγήκε διπλό με άντε 3,5 στον Ολυμπιακό. Πέναλτι στο Βόλο ΣΑΕΚ. Άσοχη με over 1,5 στην τον Όφη. 5,5 γκολ Παναθηναϊκού και γκολ Πανατολικό Πάου. Εντάξει, είναι κάτι σαν μακρινάρι και να περάσει.
1: Ευχάριστο το απόγευμα.
0: Το απόγευμα, ακριβώς. Τέταρτο έφαγε ο Μπάρκας, 4-0 η Φέγενορτ, με πέναλτι.
1: Πολλά. Πάνω που λέγαμε για τερματοφύλακες Έλληνες. Τώρα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Στις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς δεν είχαμε και κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εγώ ίσως περίμενα και τον Αθανασίου που κάνει καλή χρονιά με τον Όφη.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Προτίμησε εκεί να πάρει τον. Ποιο πήρε. Τσιμήκαμε, Κυριακόπουλο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε τον Γιαννούλη που είναι τραυματίας. Και δεξιά έχουμε αυτό το θέμα με τον Ρώτα που πήρε τον το Βαγιανίδη και τον Σάλιακα που επίσης παίζει καλά με τον, με τον Ολυμπιακό. Ναι. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο και θα κλείσω με αυτό Παναγιώτη ότι με τα παιχνίδια που κάνει ο Μπάμπης ο Κοστούλας στην Premier League μπορεί άνετα ο Γιωβάνοβιτς να σκεφτεί αυτό το second striker που λέμε, τώρα που λείπει ο Μπακασέτας και ο Κωνσταντέλιας, να παίξει πίσω από τον Παυλίδη για να δώσει ενέργεια, να δώσει σούτ έξω από την περιοχή σαν αυτό που έβαλε χθες, να δώσει ισορροπία, να δώσει συνεργασίες με Τζόλι και Καρέτσα που να είναι στα άκρα και μακάρι να μπορέσει να δώσει και πράγματα αυτό το παιδί που είναι πάρα πολύ αδικημένο επειδή παίζει στον Όφη, αλλά κάνει καταπληκτικά παιχνίδια από πέρυσι ο Ανδρούτσος. Εγώ θα ήθελα να δω ο Ανδρούτσος Ζαφύρη στα χαφ.
1: Στο κέντρο, ναι.
0: Με Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη και Τζόλι Καρέτσα στα άκρα. Είναι έτσι μια επιθυμία μου. Να τους δω.
1: Ναι, σε δεύτερο ρόλο μπορεί να παίξει και ο Δουβίκας βέβαια.
0: Επίσης, το ότι για κάποιον που θα πει κάλυψε πολλά φορ, ο Κοστούλας μπορεί να παίξει και 9, μπορεί να παίξει και second striker.
1: Ναι.
0: Θυμίζω, και όχι μόνο επειδή το κάνει ο Νίστρου, που το έχει κάνει και ο Γιωβάνοβιτς, και ο Τετέι έχει έκλειξει να παίξει τα άκρα.
1: Ναι, και αυτό.
0: Του δίνει
1: σωστό.
0: Και αυτή τη δυνατότητα.
1: Έτσι.
0: Οπότε είμαστε καλά.
1: Για να δούμε. Θα σχολιάσουμε εθνική βέβαια και τις επόμενες μέρες.
0: Θα παίξουμε στο Βελιγράδιο, οπότε έχουμε μέχρι τότε να πούμε πολλά.
1: Ωραία, Γιώργαρα, μου ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, κλείσαμε μαζί του με τις επιλογές. Θα τις θυμίσω φυσικά. Όπως είπε, 4-0 η Φέγενορντ, 58 λεπτό. Πια στην Κλίβιτσε έτσι παραμένει 1-1. 32 λεπτό στη Σκωτία το ντέρμπι στο 0-0 Celtic Rangers. Και ανάπαυλα έχουμε φυσικά στο Αρτίμιο Φράγκη, στο 0-1 η Νάπολη απέναντι στην Φιωρεντίνα. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στη Τσβάιτε Λίγκα, εδώ και 3 λεπτά χωρίς τέρματα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής μέχρι και τις 4 από τη μία. Με 38 λεπτό πλέον στη Championship. Wolves West Brom παραμένει το 0-0. 7 λεπτό στο Βέλγιο Αντβέρπ Union Saint-Gilloise 0-0. Πρώτα 8 λεπτά και στη Zweite Liga στη Γερμανία. Χωρίς γκολ. Ανόβερο Μπόχουμ, Αρμίνια Μπίλεφελτ, Χάιντενχάιμ και Κότμπου Σαν Παουλί. Και τα τρία μάτς χωρίς τέρμα στο 0-0. Σε λίγο θα έχουμε έναρξη δευτέρου μέρους στο Αρτέμιο Φράνκι στην Φλωρεντία και με αλλαγή για την Φιωρεντίνα από την έναρξη δευτέρου μέρους. Για να διορθώσει κάπως τα πράγματα εκεί ο Πάολο Βανόλη. Η Νάπολη προηγείται 1-0 με το γκολ του Γκίλμουρ από το πρώτο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την έναρξη του δεύτερου μέρους εκεί. Φέγενορντ πετυχαίνει 5ο στην Ολλανδία. 64ο λεπτό ο Φέγενορντ Ουτρέχτη 5-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην Πολωνία πιάς γκλίβησε Σέτσιν 1-2. Φτάσαμε 39 λεπτά στο ντέρμπι στη Σκωτία, Celtic Rangers 0-1. Και στη Σουηδία Σούτσβαλτ Λουντσκίλε επίσης 0-1, 31ο λεπτό. Στο 20 λεπτό που έχουμε θα δούμε πράγματα από Ιταλία και Ισπανία. Αρχικά με αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν χθες, ξεκινώντας από την Σέρια, όπου είχαμε ντεμπούτο Ραφαέλε Παλαντίνο στον πάγκο της Μπολόνια, το οποίο δεν συνδυάστηκε με νίκη. Η Μπολόνια ήταν βεβαίως καλύτερη από την Τωρίνο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασε κοντά στην πρώτη της νίκη, δεν τα κατάφερε, προηγήθηκε στο πρώτο τέταρτο με τον Φεντερίγκο Μπερναρντέσκι να βρίσκει χώρο να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Μπολόνια μπροστά και μάλιστα για πρώτη φορά μέχρι στιγμή στη Σέρια ήταν παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να το κρατήσει. Η Τωρίνο ανέβηκε στο δεύτερο μέρος και με έναν τρομερό τρόπο, μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Κουλένοβιτς και μεσού της οφάρισης στο 1-1 στο 70 λεπτό, έμελε αυτό να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Κάλιαρη συνεχίζει να κάνει τρομερά πράγματα φέτος, το ξεκίνημα τουλάχιστον της Σέρια. Η αλήθεια είναι ότι αν μια ομάδα δεν θα ήθελε να έχουμε διακοπή, μάλλον θα ήταν η Κάλιαρη, και το πλάνο του Φάμπιο Μπιτζικάνε βγαίνει εξαιρετικά στο γήπεδο. Έχει και αποτέλεσμα και η Σάρδη μετά από το διπλό στο Μπέργκαμο με 1-2 επί της Αταλάντα κατάφερε να περάσουν και από το Ούντινε 1-0 επί της Ουντινέζε σε ένα ονειρικό ξεκίνημα. Διάβαζα αντίστοιχο είχε να κάνει Κάλιαρη από εποχές Τζιτζι Ρίβα, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω, και η Κάλιαρη είχε πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Μαλντίνι, ο οποίος ήταν και πάλι καθοριστικός, μπορεί επί προσωπικού να αντιμετωπίζει έτσι θέματα και με το αλκοόλ που βρέθηκε σε αλκοτέστ υπερπολαπλάσιο από το όριο και με ναρκωτικά που διάβαζα στα σχετικά ρεπορτάζ των Ιταλών, αλλά παρόλα αυτά αγωνιστικά σκόραρε και πάλι το μοναδικό γκολ της ομάδας του στην αναμέτρηση, βρήκε δίχτυα για τρίτο σερί παιχνίδι. Η Κάλιαρη πέρασε από το Ούντινε με 1-0. Το μεγάλο ντέρμπι κορυφή στο Ολύμπικο ήταν ένα μάτς πραγματικά πολύ χορταστικό. Οι δύο ομάδες είχαν από τα δικά τους καλά διαστήματα και σκόραραν έχοντας πρωταγωνιστές. Η Ρώμα, η οποία προηγήθηκε με 2-0 τον Μανού Κονέ και φάνηκε να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Η Ίντερ από την δική της πλευρά ισορρόπησε τα πράγματα και βεβαίως είχε αντίστοιχα το δικό της πρωταγωνιστή, τον Λαουτάρο Μαρτίνες, να μειώνει με την έναρξη του δευτέρου μέρους, να ισοφαρίζει στο 71ο λεπτό
Δύο λεπτά αργότερα μπήκε και ο Κουλιεράκης στο μάτς. Ρώμα Ίντερ 2-2. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Λάτσιο είχε πρωταγωνιστεί τον Χρήστο Μανδά και πραγματικά μπράβο στον 25χρονο Έλληνα goalkeeper, ο οποίος ήταν και MVP της αναμέτρησης για τη Λάτσιο. Ακόμα μία αξιόπιστη επιλογή, όπως σχολιάζαμε και για την Εθνική κάτω από τα δοκάρια. Στο 17ο λεπτό απόκρουσε το πέναλτι του Γεμπόα για τη Βενέτσια, κράτησε το 0-0 σε εκείνο το χρονικό σημείο για τη Λάτσιο, και στο δεύτερο μέρος με την εκτέλεση πέναλτι του Τζακάνι και τον Όσλιν στο 60ο λεπτό, η Λάτσιο του Ρίνο Γκατούζο πέρασε από την Βενετία με σκορ 2-0. Πεντηκοστό λεπτό σε εξέλιξη στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 0-1. Εντάχει θα μεταφέρω τη βαθμολογία με τη Ρώμα και την Ίντερ στους 13. 13 έφτασε και η Λάτσιο. Έχουν και οι τρεις ομάδες 4 νίκες, μία ισοπαλία, δεν έχουν ιτηθεί. Η καταπληκτική Κάλιαρη που έχει μία ήττα έχει 4 νίκες και είναι στους 12. Η μοναδική της ήττα είναι από την Ίντερ, το 0-1 στη Σαρδινία στα τέλη του Αυγούστου. Η Κόμο, η οποία σήμερα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας η Φροζινόνε, ακολουθεί με 10. Αν η Νάπολη επικρατήσει, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ήδη, γιατί έχουμε γκολ ισοφάρισης για την Φιωρεντίνα στο 51ο λεπτό. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 με έντονους πανηγυρισμούς για τους Βιόλα. Όσο έλεγα, τη βαθμολογία ήταν η στιγμή που σκόραρε η Φιωρεντίνα. Να δούμε και τον σκόρερ και τον γκολ σε ένα σουτ στην κλειστή γωνία. Εδώ νομίζω ότι φέρει ξεκάθαρα ευθύνη. Όχι, έχουμε και κόντρα. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια. Περιμένω να δω ποιο ποδοσφαιριστή της Νάπολη μπερδεύει ξεκάθαρα τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Στην αριστερή του γωνία η μπάλα στα δίχτυα. Να δούμε και αν το γκολ μετρά ως αυτογκόλ ή θα έχουμε σκόρερ για την Φιωρεντίνα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πάντως η Μίλαν είναι στους 8. Η Φροζινόνε με τη Γιουβέντους στους 7. Αν θα μείνει αυτό το 1-1, 7 θα έχει και η Νάπολη, 7 έχει Σασουόλο, 6 Αταλάντα και Λέτσε, 4 βαθμούς για την Ουντινέζε, για την Τωρίνο, τη Μόντσα, και αν θα μείνει αυτό το 1-1 και για την Φιωρεντίνα, 2 βαθμούς για την Μπολόνια, 1 για Πάρμα, ο Χιμένες είναι ο σκόρερ για την Φιωρεντίνα, δεξιός οπισθοφύλακας, ήταν στη φάση, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε, κατέληξε στα δίχτυα, σε αυτόν δίνεται το γκολ. Ο Χιμένες ισοφάρισε για την Φιωρεντίνα. 1 βαθμό λοιπόν για Πάρμα και Τζένοα, χωρίς βαθμό, με 5 ήττες σε 5 παιχνίδια, η Βενέτσια στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε και πράγματα στοιχηματικά σήμερα, με 2 παιχνίδια να έρχονται στις 4 στη Σέρια A. Στο Ένιο Ταρντίνι Πάρμα εναντίον Τζένοα, σε ένα ζώρικο και κρίσιμο μάτς και για τις δύο ομάδες, αλλά θα πω ίσως και για τους δύο προπονητές, και για τον Κάρλος Κουέστα και για τον Ντανιέλε Ντερόσι. Νομίζω ότι ίσως ειδικά για τον Ντερόσι τα πράγματα να είναι καλύτερα μετά την πρόκριση μέσα στην εβδομάδα επί του Σουντιρόλ για την Τζένοα. Ένα κλικ πιο κάτω σίγουρα από πέρσι η Πάρμα, η οποία δεν έχει νίκη και έχασε τα 3 από τα 4 παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής. Βεβαίως ούτε για την Τζένοα τα πράγματα είναι πολύ καλά, που είναι στην ίδια συγκομιδή χωρίς νίκη, με μία ισοπαλία και 3 ήττες. Και εδώ, για να πω την αλήθεια, δεν αποκλείω να φοβηθούν και οι δύο την ήττα, να προσπαθήσουν να την αποφύγουν δηλαδή. Θα είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το πώς θα πάνε και στη διακοπή. Για τους παίζοντες ισοπαλίες νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή αυτή η ισοπαλία Πάρμα εναντίον Τζένοα. Και επειδή θυμάμαι κάναμε την κουβέντα σχετικά με τα 0-0, δεν θυμάμαι αν έχουμε μέχρι στιγμής 0-0 στη Σέρια A. Θεωρώ ότι είναι και πιθανό να έχουμε και 0-0 εδώ. Βέβαια σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι πέρσι σε 2 παιχνίδια
είχαμε Genoa Parma 0-0, Parma Genoa 0-0. Μήπως να είναι αυτό το πρώτο που θα έχουμε, ένα ερωτηματικό βάζω δίπλα. Είμαι πάντως θετικός εδώ για την ισοπαλία με όλα τα παρελκόμενά της. Γιατί μπορεί να μειώσει κάποιος το ρίσκο να πάρει την ισοπαλία στα πρώτα 45 λεπτά. Σε μια βεβαίως χαμηλότερη απόδοση, αλλά εξίσου ικανοποιητική συνήθως. Οι ισοπαλίες ημιχρόνου πηγαίνουν κοντά στο διπλασιασμό όσον αφορά στην απόδοση. 4 η ώρα έχουμε και το Φροζινόνε Κόμο. Η Φροζινόνε του Αλβίνη που δείχνει και πολύ ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο στο ξεκίνημά της μετά την ήττα της πρεμιέρας στο 0-1 με τη Γιουβέντους, που προσπάθησε κιόλας να το ισοφαρίσει. Είχε εξαιρετική συνέχεια με 3 γκολ στο Αρτέμιο Φράγκη επί της Φιωρεντίνα. Κέρδισε 3-2 τη Βενέτσια. Είχε ισοπαλία 1-1 στη Γένοβα με την Τζένοα. Είναι ομάδα που σκοράρει, που έχει ωραίες ιδέες επιθετικά. Αλλά από την άλλη βεβαίως η Κόμο είναι ομάδα άλλου επίπεδου. Έχει δώσει 3 εκτός έδρας με 2 διπλά σε Νάπολη και Γένοβα μετά την ισοπαλία στο Ούντινε. Και διαχειρίζεται και πάρα πολύ καλά, όπως φάνηκε σε αυτό το πρώτο crash test τουλάχιστον, τη διαχείριση ανάμεσα σε Ευρώπη, Champions League δηλαδή, και Ιταλία Serie A. Περιμένω να έχει και καλό ρυθμό το match, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Φροζινόνε έχει αυτή την επιθετική νοοτροπία στα παιχνίδια της, αλλά βεβαίως η Κόμα έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα εδώ και έχει και το Δέλεαρ να κερδίσει και να βρεθεί και εκείνη πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αν θα τα καταφέρει, θυμίζω, θα φτάσει στους 13 βαθμούς και θα είναι μαζί με Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο στην κορυφή. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει η Κόμο. Βλέπω πιθανό το διπλό. Βλέπω πιθανό και ένα εύρος 2 με 4 γκολ στο μάτς. Κάτι σε 1-2, κάτι σε 0-2. Το γκολ-γκολ το απέφυγα, για να πω την αλήθεια. Γι' αυτό πήρα αυτό το εύρος των γκολ. Διπλό με 2-4 γκολ στο μάτς είναι στο 2.50. Δεν είναι καθόλου άσχημα, θα πω. Και βεβαίως είναι και αρκετά πιθανό να σκοράρει και ο Δουβίκας, που εξίσου έχει μια πολύ καλή απόδοση στον διπλασιασμό για την Κόμο. Μεγάλη ευκαιρία για την Φιωρεντίνα σε σουτ στο 57 να πάρει προβάδισμα. Η μπάλα πέρασε out από το αριστερό δοκάρι του Μιλίνκοβιτ Σάβιτς. Και πάμε να δούμε τι έχουμε στις 7 στο Γιουβέντους Αταλάντα. Στο Τωρίνο λοιπόν, Γιουβέντους Αταλάντα, με τη Γιούβε να έχει πραγματικά, τι να πω, ένα γκολ έτσι όπως ήρθε το 3-2 με Τσασουόλο, με άθλιο τρόπο, να το πω έτσι απλά, με πολύ σχολιασμό για αυτό το τρίτο γκολ Τσασουόλο, αλλά κυρίως με το πώς η άμυνα της Γιουβέντους διαχειρίζεται τη φάση. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς θα το έχετε δει αυτό το γκολ, και θα το, αν δεν το έχετε δει και το παρακολουθήσετε, θα καταλάβετε ακριβώς γιατί μιλάω. Η Γιούβε, η οποία πάντως ξέσπασε απέναντι στην Αϊμέγγεν 5-0, 5 διαφορετικοί σκόρερ στην πρεμιέρα του Europa League, τα πήγε περίφημα. Ένα ερωτηματικό είναι πώς θα διαχειριστεί αυτό το κομμάτι πλέον, μπαίνοντας και σε διαδικασία Ιταλία, Ευρώπη, Ιταλία. Και ένα εντυπωσιακό, επειδή έχουμε πιάσει τη Γιουβέντους από τα μαλλιά από την αρχή της χρονιάς με τα κόρνερ, είναι το γεγονός ότι σε αυτό το Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0 δεν είχε κανένα κόρνερ. Εγώ θα πω εξωπραγματικό για Γιουβέντους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικότητα. Ίσως θα πει κάποιος ότι οι ευκαιρίες έγιναν γκολ. Η πλειονότητα ισχύει ότι είχε θετική κατάληξη για τη Γιουβέντους στο 5-0. Και επειδή τα βγάζει με το τσουβάλι φέτος, είναι η αλήθεια, η Γιούβε, νομίζω ότι σε αυτό το μάτς με την Αταλάντα θα επιστρέψει στα κόρνερ. Η Αταλάντα, η οποία προβληματίζει, φάνηκε ξεκάθαρα και στο 1-2 από την Κάλιαρη, έχει δυσκολίες στον έλεγχο του ρυθμού και στο να αποτρέπει να δεχθεί φάσεις από τον αντίπαλο. Νομίζω ότι η Γιουβέντους είναι και σωστό φαβορή εδώ, είναι επιλογή. Περιμένω να πιέσει, να δημιουργήσει. Απέφυγα τα γκολ, να πω την αλήθεια, γιατί η Αταλάντα έχει έναν από τους καλύτερους θεματοφύλακες κατ' εμέ στην Ιταλία, τον Καρνεσέκη, ο οποίος
κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά και έχει κρατήσει και την Αταλάντα σε κάποια παιχνίδια. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στο μάτς με την Ρώμα στο Ολύμπικο, που η Αταλάντα προηγήθηκε και δέχθηκε την ανατροπή, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που νωρίτερα η Ρώμα δεν είχε σκοράρει ο Καρνεσέκη. Υπό αυτή την έννοια, βάζοντας λίγο και το κομμάτι της κόπωσης της Γιούβε, δεν πήρα τα γκολ στο μάτς. Πήγα στον Άσο με την, για την Γιουβέντους, στη νίκη της, και να έχει περισσότερα κόρνερ στο παιχνίδι από τη Αταλάντα. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί, καθαρά το λέω, και στο 1-0 κόρνερ Γιουβέντους Αταλάντα. Όχι δηλαδή ντε και καλά να πάρει πάρα πολλά κόρνερ η Γιούβε. Εκτιμώ πάντως ότι θα έχει, και θα έχει και πολλή δουλειά ο Καρνεσέκη, υπό αυτή την έννοια και ο ίδιος μπορεί να παραχωρήσει πολλά κόρνερ, όπως έγινε και στο Ολύμπικο, στο Ρώμα Αταλάντα. Κάποιος δηλαδή μπορεί να πάει και στα μεμονωμένα κόρνερ της Γιουβέντους εδώ. Άσο με περισσότερα κόρνερ Γιουβέντους στο συνδυαστικό μας το 2.50, και να πούμε και κάποια πράγματα και για το Μίλαν Λέτσε, 10 παρατέταρτο. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα, το έλεγα και νωρίτερα με τον Γιώργο Μάτζιο, για την εικόνα της Μίλαν στο παιχνίδι με την Μπενφίκα στο 0-2. Έχασε σχετικά εύκολα, και ο Αμορίνο, ο οποίος έχει και μια σχετική πίεση μετά τις οπαλίες με Γιουβέντους και Λάτσιο, θεωρώ ότι σίγουρα θέλει να πάει σε διακοπή με νίκη για τη Μίλαν, να αποφύγει γκέλα σε ένα πονηρό παιχνίδι με τη Λέτσε, και να δουλέψει βεβαίως στην ομάδα του, όπως είπε, γιατί θα είναι ένα καλό διάστημα, μια καλή ευκαιρία σε αυτό το διάστημα μάλλον να δουλέψει με την ομάδα του. Η Λέτσε είναι εμπειρή, είναι εμπειρή ομάδα στην αποφυγή του υποβιβασμού. Δεν ξέρω βεβαίως πόσες χρονιές θα καταφέρει να τη γλιτώνει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε αν θα το πετύχει και φέτος, αλλά είναι από τις ομάδες που στοχεύουν τα παιχνίδια. Το έκανε στο 3-2 επί της Μόντσα. Αυτό στο Μιλάνο νομίζω ότι μάλλον το έχει χαμένο ο Eusebio Di Francesco. Η λογική λέει ότι θα πάει να χτίσει ένα τείχος αμυντικό για να περιορίσει τη Μίλαν όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Πέρσι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές, δύο φορές στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα είχαμε Λέτσε Μίλαν 0-2 και Μίλαν Λέτσε 1-0, και στο κύπελο είχαμε Μίλαν Λέτσε 3-0. Κοινώς, χωρίς γκόλ, η Μίλαν τα πήρε τα παιχνίδια απέναντι στη Λέτσε και τα τρία τα περσινά. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει δικαιώματα η Μίλαν, αλλά περιμένω έναν μονόλογο εδώ από τους Ρωσονέρι, γι' αυτό και πήρα Μίλαν με no goal στο 1.95, κοντά στις δύο μονάδες. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλή επιλογή.

0: Επειδή σε ένα πεντάλεπτο έχουμε το Χετάφε Μάλαγα στην Ισπανία, να πω ότι δεν είναι ανάμεσα στις επιλογές που κρατήσαμε, αλλά αξίζει να το σχολιάσουμε λίγο, γιατί η Χετάφε είναι ομάδα έδρας, αλλάζει αρκετά όταν παίζει στο Κολοσσέουμ στη Μαδρίτη, αλλά γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται αρκετά στην τελική πάσα, στο επιθετικό τρίτο που λέμε, να φανεί απειλητική στην αντίπαλη ομάδα. Δεν βρίσκει και τις ιδανικές λύσεις για να σκοράρει, όμως είναι μια ομάδα που έχει συνοχή, έχει πολύ κοντά τις γραμμές, αρκετά σφιχτή, κλασική δηλαδή ομάδα του προπονητή της, του Μπορδαλάς. Και η Μάλαγα από την άλλη, χωρίς νίκη μετά από 6 αγώνες, δείχνει να μην έχει μπει απόλυτα στην κατηγορία ακόμα, και κυρίως δεν νομίζω να έχει μάθει να δίνει 3-90 λεπτά μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί είχαμε αγωνιστική μεσοβδόμαδα στην Ισπανία. Θεωρώ ότι αυτό είναι εξίσου ένα έξτρα στοιχείο δύσκολο για τη Μάλαγα. Ίσως εδώ η Χετάφε να έχει ευκαιρία νίκης. Για το φόβο της γκέλας εγώ θα βάζα και το χ κάπου δίπλα, κάτι σε άσοχη με άντερ, με άντερ 2,5 δηλαδή. Θεωρώ ότι έχει πιθανότητες εδώ να εμφανιστεί στο Χετάφε Μάλαγα. Αρκεί να θυμίσω ότι και τις τελευταίες 4 φορές στη Μαδρίτη που έπαιξαν οι δύο ομάδες, η Χετάφε πήρε και τα 4 παιχνίδια με το ίδιο σκορ, με 1-0. Είναι και στην ταυτότητά της αυτό το 1-0. Με το φόβο και της γκέλας εγώ πάντως θα βάζα και δίπλα κάπου την ισοπαλία, σε ένα κόμπο που αν κάποιος θέλει να το επιλέξει, δεν και καλά, στο άσοχη με άντερ 2,5. Στην Ισπανία που έχουμε σήμερα και το ντέρμπι στη Μαδρίτη, 5 και 4. Το ντέρμπι το οποίο είναι και το τελευταίο πριν από τη διακοπή για τις δύο ομάδες που νομίζω το προσεγγίζουν έχοντας θετικά δεδομένα, έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα, έχουν βέβαια και απώλειες, έχουν και ένα καλό ρυθμό όμως στο σκοράρισμα. Η Ατλέτικο δείχνει περισσότερο να ψάχνεται μάλλον για να βρει χημεία, βάζοντας πλέον και τον Χούλιαν Άλβαρες στην εξίσωση που επιστρέφει. Δύο καλές και πιστικές θα έλεγα νίκες, 0-3 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ και 4-0 επί της Οσασούνα, αλλά απέναντί της πλέον έχει τη Ρεάλ που δείχνει πιο έτοιμη, με το Μουρίνιο στον πάγκο. Έχει δεχτεί βεβαίως γκολ σε όλα τα παιχνίδια εκτός από αυτό κόντρα στη Μάλαγα. Στις ενδεκάδες έβλεπα Ατλέτικο με Κάνγκ, Ιν Λί, με Μπαένα και Τζουλιάνο Σιμεώνε πίσω από τον Γιόναθαν Ντέιβιντ. Η Ρεάλ με Γκιουλέρ, με Μπέλιγχαμ και Βινίσιους πίσω από τον Εμπαπέ. Είναι και πολύ χαρακτηριστικό τον ντέρμπι τα γκολ που έχουμε μεταξύ τους. Μεγάλο εύρος σε Μετροπολιτάνο και Μπερναμπέου στα γκολ. Για να πω την αλήθεια, οριακά τίνω και λίγο προς τη Ρεάλ, και το χίδιο με γκολ-γκολ είναι μία επιλογή που περνάει σε αυτά που κρατάμε, στο 1.95 περίπου, αλλά είναι και πολύ διαβασμένη στη τιμή στα corner που έβλεπα, γιατί έχουν και ένα καλό μέσο όρο και οι δύο. Αν θα έχουν και καλό ρυθμό, νομίζω ότι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Να μείνουμε σε αυτά τα δύο στην Ισπανία και να δούμε τα υπόλοιπα μετά από σχιζοδήμο που θα έχουμε στο επόμενο ημίωρο και ίσως και τμηματικά, γιατί βλέπω ότι έχουμε άλλα τρία στην Ισπανία. Θα έχουμε και Νίκο Κουλιανό βεβαίως στη διάρκεια, στο τελευταίο ημίωρο, οπότε έτσι λίγο μπερδεμένα θα τα πάμε στην Ισπανία για να διαχειριστούμε και τον χρόνο, να κρατήσουμε και από εκεί τις υπόλοιπες επιλογές.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
6: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings Live Entertainment. Πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
6: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λίγο μετά τις 3.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε και στην τρίτη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, στα 7 λεπτά μετά τις 3. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα μέχρι να πάμε και σε Γιώργο Σχιζοδήμο στην Νορβηγία. Στην Αγγλία, Championship, 47ο λεπτό, έναρξη δευτέρου μηχρόνου, Wolves West Brom 0-0. 36ο στο Βέλγιο, Antwerp Union Saint-Gilloise 0-0. Στην Zweite Liga στην Γερμανία είχε ανοίξει το σκορ το Hannover 1-0 απέναντι στην Bochum. Η Αρμίνια Bielefeld με τη Heidenheim είναι στο 1-1. Και Cottbus San Pauli 0-0. Οι φιλοξενούμενοι εδώ έχουν δεχθεί αποβολή, παίζουν με 10. Στη Δανία, πρώτο πεντάλεπτο στα μάτσης πρώτης κατηγορίας, Brøndby Copenhagen 0-0 και Sønderjyske Randers 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία η Aalborg έχει προηγηθεί 1-0 απέναντι στην Ventsyssel στο τέταρτο λεπτό το παιχνίδι. Ανοίγει και το σκόρι Cottbus στην Zweite Liga 1-0 απέναντι στη Σανκ Πάουλι των 10 ποδοσφαιριστών. Στην Ελβετία 7ο λεπτό Vaduz Thun 0-0. Είχαμε έναρξη βεβαίως και σε Super League 2, όπου η Καλυθέα υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Η Καλυθέα, η οποία έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 απέναντι στα Λιοντάρια. Στην Ισπανία έναρξη εδώ και 6 λεπτά στο Χετάφε Μάλαγα οι δύο ομάδες το 0-0. Έναρξη και στη δεύτερη κατηγορία, Σαμπαντέλο Βιέδο 0-0. 74ο φτάσαμε στο Αρτέμιο Φράγκη, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων στην Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτη 5-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο καθυστερήσεις και στην Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε Σέτσιν 1-2. 52ο στη Σκωτία, Celtic Rangers 0-1. Οι Σουηδοί ξεκίνησαν εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο, Κάλμαρ Χάκεν 0-1. Τζουργκάρντεν Έλφσμπορκ 0-0 και Χάλμστατ ΑΕΚ Στοκχόλμης 0-0. Και στην δεύτερη κατηγορία, δεύτερο ημίχρονο, 49ο λεπτό, Σούτσβαλ Γιούγκσκίλε 0-2. Γιώργος Χιζοδήμος στη γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο μου, στη μακρινή Νορβηγία. Έπιασε το κρύο ή ακόμα...
1: Γιατί Σωτηρόπουλο. Εντάξει, ακόμη. Απλώς είναι πολύ βροχερός ο καιρός.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Μουντός.
0: Σιγά σιγά έρχεται. Γιατί εμείς ακόμα εδώ με τα κοντομάνικα είμαστε.
1: Μουντό. Είναι μουντό. Στίχημα, μουντό.
0: Γιατί μουντό το στοίχημα, Γιώργο μου.
1: Τι, δεν τα βλέπεις τώρα τι γίνεται να πούμε. Δεν τα βλέπεις τι γίνεται. Ειδικά η Αγγλία είναι, δηλαδή περίμενε εσύ να φάει 3 η Arsenal εχθές.
0: Μέλα,
1: να χάσει Νότιχαμ από την Πόμεντρη. Αλλά θα μου πεις Αγγλία, είναι τα πάντα γίνονται.
0: Και ποδόσφαιρο αντίστοιχα.
1: Βέβαια, εννοείται. Γιατί ο Ηράκλειος δεν πήρε χίστη στον Άρη.
0: Ναι.
1: Πού το βάζεις αυτό.
0: Το πήρε. Βέβαια,
1: ματσάρι λέμε.
0: Ματσάρι λέμε.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Πάντα το βάζουμε στην εκπομπή το ματσάρι.
0: Βεβαίως.
1: Κάνουμε διαφήμιση.
0: Διαφήμιση. Πασίγνωστος είναι. Εμάς περίμενε. Δεν μας περίμενε εμάς.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσω.
0: Να ξεκινήσεις από το παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα 20 λεπτό, το Βαλερέγκα Φρέντρικσταντ.
1: Τίποτα, δεν παίζεις τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι λογική το 1,90. 1,97 πόσο το έχουν
0: σαν απόδοση. Δεν είναι για τόσο,
1: Τα έχουμε πει για τη Βαλερέγκα, ότι από τη στιγμή που φύγαν αυτοί οι παίχτες που ήταν να φύγουν και ειδικά η σημαία της ομάδος, έχει πάρει την κατρακύλα. Δηλαδή οι μοναδικές νίκες που έχει κάνει είναι αυτές στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ένα μισή μήνα περίπου να δει τη χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα. Είναι κανένα φόβητρο η Φρέντρικσταντ, όχι, αλλά δεν το ακουμπάς. Φεύγεις, να είσαι να μην υπάρχει στο στοίχημα.
0: Ωραία. Να πάμε τότε στα εύκολα. Να πάμε στη Viking.
1: Όπως θες εσύ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Πάμε στη Viking.
1: Η Viking την είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, άσο και over 3,5 και ήρθε 8-1. Ναι, το θέμα είναι ότι μπόλιασε και τους καινούριους μέσα η τριάδα των προπονητών που έχει, γιατί η Βίκινγκ δεν έχει έναν. Ένας φαίνεται, αλλά είναι τρεις στο σύνολο προπονητές. Άλλος κάνει σκάουτινγκ, ξέρω εγώ, επιβλέπουν τους αντιπάλους, πώς παίζουν το ένα άλλο και έχουν πλήρη κάλυψη αγωνιστικά για τα πάντα. Ξεκίνησε και ο Μποτχέιμ που είχε να πάρει και ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι από τη Μάλμε, νομίζω πέτυχε 2 γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι σίγουρα. Mm. Δεν θυμάμαι αν είχε πετύχει και χατρίκ. Οπότε καταλαβαίνεις, καλά, ο Μπιόρντα δεν χρειαζόταν να ενσωματωθεί γιατί είχε μεγάλη εμπειρία από την Μπραν και το νορβηγικό, από τη Βαλερέγκα και το νορβηγικό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, έχουμε τη Λίλεστρομ η οποία απογοήτευσε.
0: Ναι.
1: Την κυριολεξία απογοήτευσε με την Τωρένσε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, δεν μπορούσα να δω τη Λίλεστρομ πιο χάλια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι τραυματίστηκε ο Γκουρμπράτσεν, το 9 της Λίλεστρομ. Οπότε τη θέση του ποιο θα παίξει,
0: ποιος?
1: Ο Λένε Όλσεν. Αυτόν που λένε Όλσεν. Ο Τόμας Λένε Όλσεν. Τρία ονόματα έχει ο Θωμάς.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ χρησιμοποιώ τα δύο τελευταία, Λένε Όλσεν. Mm-hmm. Οπότε τον λένε και Όλσεν. πιστεύω ένα γκολ θα το βάλει η Λίλεστρομ αυτόν.
0: Λες, ε. Γκολ-γκολ, ναι. Δηλαδή.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Άσο και γκολ-γκολ. Ε, καλά, ναι, οκ. Okay. Ναι.
1: Κατάλαβε, για να πάρει και μια καλύτερη απόδοση.
0: Ναι, ένα ερωτηματικό είναι η Λίλεστρομ πώς θα μπει στη διαδικασία Νορβηγία, Ευρώπη-Νορβηγία.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, θα μετρήσει και λίγο η κούραση. Γι' αυτό βάζω φαβορί την Viking να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον να φάει και ένα γκολ.
0: Άσο γκολ-γκολ.
1: Εδώ το έφαγε επί χαμ-καμ.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ναι, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εδώ στο 8-1 το δέχτηκε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα δεν είσαι να, πάλι για 3,5 Viking.
1: Και 3,5 βέβαια, και 3,5.
0: Και 3,5 Viking. Okay.
1: Βέβαια. Εντάξει, όποιο, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ό,τι αρέσει τον καθένα.
0: Okay.
1: Εγώ πιστεύω ένα γκολ θα το φάει η Viking.
0: Ωραία. Πάνω. Πού να σε πάω
1: γιατί,
0: αλλού.
1: Κατά ψέματα, όπου θες εσύ. Θες να πάμε στο Sandefjord.
0: Start, ναι.
1: Με τη Start που παίζουν δύο Ελληνόπουλα.
0: Mm-hmm. Α, ωραίο κι αυτό.
1: Ο ένας είναι ο Πατουλίδης που παίζει δεξί εξτρέμ στη Sandefjord και ο άλλος είναι ο Κουτσάκος που παίζει στην επίθεση από την Κύπρο. Mm-hmm. Start, ο οποίος έβαλε και το παρθενικό του γκολ στο κύπελο με τη Start με πέναλτι. Αν κοιτάξεις τις δύο ομάδες, νομίζω πρέπει να έχουν τις χειρότερες επιθέσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Θα το τσεκάρω και θα
1: σχεδόν,
0: πω...
1: σχεδόν μαζί με τη Χαμ, νομίζω με πιο με την Κρίσια Σουντ. Αυτές οι τρεις πρέπει να έχουν τη χειρότερη επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Οπό, σήμερα έχει δύο καλές απουσίες η Sandefjord. Συμπληρώσανε κάλτες ο Ντάνσμπι, το αριστερό εξτρέμ, και ένας άλλος έχει δύσκολο όνομα, ένας μαύρος, ο Αγκεντεκμπορ. Και αυτός, ναι. Αλλά στη θέση του θα μπει ο Πατουλίδης λογικά, δεν υπάρχει. Είναι και ο πρώτος σκόρερ της Sandefjord, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον ξεκίνησε στο παιχνίδι με την Μπόντογκλιν που τον έβαλε αλλαγή. Πέτυχε και γκολ εναντίον της Μπόντογκλιν και ωραίο γκολ. Μακρινό σου την μπάλα πήγε στις αράχνες.
0: Mm-hmm.
1: Η Στάλτ απ' την άλλη κέρδισε την Μπραν, όπως ναι. Είχαμε πει, αν το θυμάσαι, γιατί
0: βέβαια.
1: Η Μπραν το βλέπετε φέτος.
0: Το 2-0. Έτσι. Ναι.
1: Σταύρωσέ το. Σταύρωσέ το αυτό το παιχνίδι.
0: Χι.
1: Σταυρός, βεβαίως.
0: Ναι. 18 γκολ σε 20 μάτς η Sandefjord έχει όντως τη χειρότερη επίδοση στην κατηγορία. Η Start περνά και την Κρίστια Σουντ οριακά, 22-21. Εντάξει. Είναι και αυτή πάντως χαμηλά. Ναι, είναι χαμηλά.
1: Γι' αυτό το λέω, σταυρός εδώ.
0: Χι, ωραία και μεγάλο. Ναι. Δεν έχουμε και πάρα πολλές ισοπαλίες. Η αλήθεια είναι στην Νορβηγία. Δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτά. Αλλά εντάξει, προφανώς και υπάρχουν, ναι, βέβαια.
1: Είπαμε για το παιχνίδι της Βαλερέγκα με τη Φρέντιξεν. Mm-hmm. Έτσι, ότι δεν τα κουμπάμε. Αν σου πω και την προϊστορία, είναι 10 άσους, 10 άσοι δηλαδή, 6 χ και 12 διπλά έχει κάνει η Φρέντιξεν.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει περισσότερες φορές η Φρέντιξεν τη Βαλερέγκα στην έδρα της.
0: Mm-hmm.
1: Η Sandefjord με την Start έχει 11 νίκες η Sandefjord, 5 χ και 15 διπλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Οπότε γι' αυτό το σταυρώνουμε. Και λόγω των απουσιών που πήρε, δηλαδή που έχει η Sandefjord στην mm-hmm. επίθεση, η Start έχασε το βασικό τερματοφύλακα το Μανόλοβιτς.
0: Ναι.
1: Πήρε σας πες το χέρι του νομίζω. Πήρε έναν άλλον από τη Βανικό, από τη Βαλερέγκα. Έχει και έναν κεντρικό αμυντικό εκτός. Είναι μία από τις χειρότερες ομάδες στην κατηγορία εκτός έδρας η Start.
0: Mm-hmm.
1: Στα 10 παιχνίδια έχει μόλις μία νίκη και μία ισοπαλία και 8 ήττες. Απ' την άλλη, η χειρότερη νομίζω εντός έδρας απολογισμό έχει η Sandefjord. Με 2 νίκες μόνο, 5 ισοπαλίες, 3 διπλά.
0: Ναι.
1: 3 ήττες. Οπότε mm-hmm. γι' αυτό το σταυρώνουμε.
0: Ωραία. Στο Τρόμσο Χάμκαμ τι έχουμε?
1: Θα σου πω για την Τρόμσο ότι και αυτήν αρχίζει και μπολιάζει τους καινούριους που mm-hmm. ήρθαν. Αυτό ήταν το πρόβλημα της Τρόμσο, ότι φύγανε αρκετοί, τραυματιστήκαν αρκετοί, ήρθαν και αρκετοί. Ήταν το θέμα να τους μπολιάζει, σιγά σιγά τους μπολιάζει. Εντάξει, προέρχεται από βαρύ σκορ 5-3 από την. Από τη Ρόζεμπορ, κατά την άλλη όμως παίζει με τη χειρότερη ομάδα, νομίζω έχει τη χειρότερη άμυνα η Χαμκάμ. Τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας, οπότε ναι. Άσος και over.
0: Από τις χειρότερες, ναι.
1: Ναι, γιατί και δεν είναι αυτό μόνο, και εκτός έδρας δυσκολεύεται, μόλις μια νίκη σε 10 παιχνίδια έχει η Χαμκάμ.
0: Και είναι και οπότε, ίσως και μια ευκαιρία να απαντήσει η Τρόμσο που έχει 4 μάτς χωρίς νίκη,
1: Ναι, εννοείται.
0: Είχε χάσει από τη Μόλτε, Χ με τη Σάρσμπορκ και δύο κολλητές ήττες από Κρίστια Σουτ και την τελευταία με τη Ρόζεμπορκ.
1: Άσο και όλα. Εγώ πιστεύω ότι η Τρόμσο θα το κάνει τον Άσο σήμερα με κουφαντικό τρόπο κιόλα. Δεν λέω 3,5, αλλά τουλάχιστον τα 2,5 τα έχει σίγουρα. Αφού παίζει με τη χειρότερη άμυνα, με τη χειρότερη ομάδα εκτός έδρας, οπότε τι περιμένεις. Και αν από ό,τι διάβαζα. Έχει και τρεις αμφίβολους, οι οποίοι ειδικά ο Ποτούρα, αν δεν παίξει τη Χαμκάμ, εκείνο τα λεφτά. Ο καλύτερος παίκτης είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε παίξει τα προηγούμενα. Αν δεν παίξει και σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι χειροτερεύουν τα πράγματα.
0: Βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, και μας έμεινε μόνο το βραδινό το Μπραν Μπόντογκλιμ. Που εδώ έχουμε μάτς.
1: Τι περιμένεις να σου πω. Τι περιμένεις να σου πω. Διπλό και over.
0: Ναι. Αυτό περίμενα να μου πεις.
1: Δεν μπορεί, και μονόφθαλμος να είσαι, άντε και τυφλός να είσαι. Έτσι, άμα σου πει κάποιος, κοίτα την Μπραν τι κάνει μετά τον Μπάουκ. Μετά τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάει κατά διαόλο.
0: Ναι, η
1: Μπραν. Κατά διαόλο. Δεν μπορεί. Μετά τον Μπάουκ δεν μπορεί. Δηλαδή, και αυτή τη μία ομάδα που έχει δύο γράμματα μόνο, την ΟΣ, την κέρδισε στο κύπελο, με τα 1000 δόλια μέχρι το 89 έχανε.
0: Okay.
1: Ποιο, από ομάδα που έχει δύο γράμματα μόνο, την ΟΣ.
0: Ναι.
1: Μου παίζει, δεν ξέρω τώρα πού είναι αυτό το ψαροκόρι, τώρα μην με ρωτάς, ξέρω εγώ. Πού είναι, κάπου είναι.
0: Κάπου
1: έχει
0: θα είναι.
1: Πολλούς είχε πολλούς αμφίβολους, τέσσερις το σύνολο, και εσύ να φτάσει και το δεξί του μπακ, το καινούριο που πήρε τον Κόρνιτ, γιατί έφυγε ο Ντερεύε, πήγε στην Μπιουσέν Ζιλουά, είναι τιμωρημένο. Οπότε τι περιμένω να σου πω.
0: Ναι. Και τελευταία ήταν μάλιστα τη Μπραν, είναι και από τη Σταρ, την Ουραγό. Εντάξει, δείχνει κάποια πράγματα αυτή η εικόνα. Τρία μάτς χωρίς νίκη, ισόπαλη με την Σάντερφιόρτ, όχι με κανένα βουνό, δηλαδή αντίστοιχα.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Έχασε από τη Λίλεστρομ και από την Σταρτ. Ναι.
1: Έπρεπε να φάει τέσσερα από τη Σάντερφιόρτ. Το ότι έχει χάσει Σάντερφιόρτ δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεται.
0: Αντίστοιχα,
1: δεν είναι αυτό.
0: Έχασε από τη Λίλεστρομ και από την Σταρτ. Ναι.
1: Έπρεπε να φάει τέσσερα από τη Σάντερφιόρτ. Το ότι έχει χάσει Σάντερφιόρτ δεν παίζεται.
0: Ναι.

0: δεύτερη κατηγορία που εκεί όλα τα παιχνίδια είναι στις 6. Τώρα εκεί πού να σε πάω, εσύ θα με πας.
1: Λοιπόν, πάμε Ράφος Τρομισγούτσετ.
0: Ναι.
1: Με τη Ράφος να κάνει μεγάλη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδισε την Ότγκρέδαν 2-1. Κανένα δεν το περίμενε κακά τα ψέματα, αλλά σήμερα παίζει με αντίπαλο τη Τρομισγούτσετ, η οποία είναι πολύ πιο δυνατή και έχει και κίνητρο μεγαλύτερο, γιατί κακά τα ψέματα η Ότγκρέδαν δεν έχει και τόσο μεγάλο κίνητρο. Να πει ότι προλαβαίνει να φτάσει στις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν απευθείας στην άνοδο.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε παίζουμε διπλό τη Τρομισγούτσετ. Το θέμα είναι αν θα το κάνουμε over 3,5. Εδώ είναι το θέμα. Θα το κάνει.
0: Μπορεί να το κάνει με over 2,5 ή όχι.
1: Μπορεί. Αλλά δεν, πάλι η απόδοση δεν παίρνει καλή όμως. Ναι. Ένα 20 δίνει το διπλό. Μαζί με over 2,5 πώς να πάει. Ένα 60, ένα 70.
0: Ας το τσεκάρω λίγο για να δώσω μια
1: αυτό,
0: εικόνα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι
0: ναι, ούτε κανένα 50.
1: Θα το κάνει. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Πώς το λένε, η Ράφος δεν είναι και. Εντός έδρας έχει μόνο μία ισοπαλία, έχει 4 νίκες και 6 ήττες. Αλλά έχει καλά στατιστικά σε επιθέσεις και σε άμυνα. Οπότε γι' αυτό δυσκολεύουμε λίγο αν θα μπορέσει ο Στρομισγκούτσιτ να βάλει πάνω από 3 γκολ. Πρέπει να το κάνει ο Στρομισγκούτσιτ κατά κόρον το 2,5.
0: Ναι, η ίδια. Δηλαδή πιο δύσκολα πάμε για γκολ και να ανοίξει, ναι.
1: Και πάλι τον goal-goal και αυτό δυσκολεύομαι να σου πω, γιατί η Ράφος, εντάξει, επειδή το έκανε με την Ογκρένα, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει και με τη Στρομισγκούτσετ.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, τα αφήνουμε δηλαδή. Τα αφήνουμε ουσιαστικά.
1: Δεν κερδίζεις κάτι από αυτό. Δεν κερδίζεις κάτι. Πάμε στο Χαούγκισον Στρόμεν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πούμε για Χαούγκισον. Περνάει από ποιο γήπεδο θέλει. Έσπασε τα ρεκόρ, ο πρώτος σκορ της κατηγορίας και της Χαούγκισον, ο Σόρι Διαρά, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον στην κατηγορία για όλων των χρόνων. Έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από οποιοδήποτε άλλο παίχτη. Έχει την προϊστορία με το μέρος στις 2-0-0. Αλλά εντάξει, και η Στρόμεν δεν είναι κανένα στρωματέξι πλέον. Έχει κάνει ένα σερί.
0: Έχει κάνει καλό σερί.
1: Ναι, η μοναδική ήταν που έκανε ήταν με το κύπελο από την Τρομσδάλ με 9-1, αλλά στην κυριολεξία κατέβασε τα τρίτα. Δηλαδή παίζανε κάτι παιδάκια που είχαμε μαζέψει από την γειτονιά. Δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν την δεκάδα και μαζέψαν κάτι παιδάκια που βρήκαν στην κοινωνία. Αλλά τη λέει να παίξει τη Λία, θα σα δώσουμε πολλά χιλιαρικά και να παίξει την παλίτσα. Απλώς γίνεται. Ένα λίγο, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένα παίχτη που να ήξερα.
0: Ναι. Ακαδημίες δηλαδή.
1: Πού του ανακαλύπτω, δεν ξέρω. Γι' αυτό φάγανε και 9. Δεν σου λέει, αλλά η ομάδα όμως, σου λέει, έχουμε σκοπό να μείνουμε στην κατηγορία. Δεν μας ενδιαφέρει το κύπελο. Ενώ η Ασάνε.
0: Ναι.
1: Που και αυτή έπρεπε να καίγεται για να μείνει στην κατηγορία, είναι, μάλλον δεν την ενδιαφέρει. Γιατί το πήγε στην παράταση το παιχνίδι και προκλήθηκε απέναντι στο κύπελο και χτες έφαγε 4 από την Μπρίνε.
0: Ναι.
1: Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Γιατί... αφού κέρδισε και η Ράφος εκεί, στα δύσκολα, μπορεί να μείνει και τελευταία που λέει ο λόγος.
1: Μαζί με τη Ράφος.
0: Ναι, εκεί, χαμηλά. Άρα τι έχουμε εδώ. Πολλά με λίγα.
1: Θα κερδίσει η Χαούγκισον και θα το κάνει και over 3,5.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, κράτησα. Πάμε Ότγκρέδαν Έγκερσουντ.
0: Ναι, ναι.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Εδώ πάλι φαβορεί η Ότγκρέδαν, βέβαια. Έτσι, πάλι γηπεδούχη. Ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός με το πέναλτι του Γιάννη Πασά στην Καλυθέα. 38, Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1.
1: Η Νάπολη.
0: Η Νάπολη 89, παραμένει 1-1. Μπήκε και ο Νέρες μέσα, το βλέπω τώρα.
1: Νέρες και ξερές μέρες. Λοιπόν, ο Γκρέλαν, από τη στιγμή που χάρισα τη Ράφος, τι περιμένεις να παίξω εγώ, να σε παίξω εγώ στο 1,70.
0: Μπάστο.
1: Έτσι, και η Έγκυος είναι κακά τα ψέματα στα τελευταία παιχνίδια, δεν χάνει. Έχει 3 ισοπαλίες.
0: Έχει 3 χίλια.
1: Ας έρθει, και ακόμη μία, τι έγινε.
0: Και με γκολ και οι 3.
1: Ούτε σε άλλους δεν πάνε για τίποτα και οι 2. Για την ψυχή της μάνας σας παίζουν. Οπότε και αυτό τα αφήνουμε μακριά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε Kongsvinger Hod.
0: Κονσβίγκερ Χοντ εδώ φαβορεί γηπεδούχη με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: 1,25 περίπου παίζει. Εντάξει, τι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Θα κερδίσει η Κονσβίγκερ, αλλά με πόσα γκολ διαφορά. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φάει και γκολ, οπότε άσε και γκολ.
0: Θα βάλει Χοντ, λες, ε.
1: Ναι. Μπορεί η Χοντ, έχει ομάδα να το κάνει αυτό. Ασχέτως αν έχασε τη Λίν την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να το κάνει, έχει τους παίχτες.

0: Ωραία. Και είναι και καλό και το goal-goal, νομίζω. Να μην πω.
1: Πρέπει να πηγαίνει στο 2,90. 2,50 κάπου εκεί, τουλάχιστον. Γίνεται ο άσος από 1,20.
0: Ναι, 2. Διπλασιασμό. Εντάξει.
1: Δεν σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις τι πλημμύρα ρίχνει τώρα, καταιγίδα.
0: Ακούγεται από πίσω, Γιώργο, δίχως πλάκα. Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό θα ηρεμήσει. Θα ρίξει σε 10 λεπτά, θα έχει ηρεμήσει. Θα ξαναρχίσει μετά, αλλά αυτή η δουλειά θα γίνεται. Καταλαβαίνεις τώρα ότι με τέτοιες καιρικές συνθήκες, ξέρεις, γλιστράει μπάλα. Ξέρεις, γίνονται τα λάθη πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν και γκολ. Πολύ. Τέλος πάντων, πάμε στα Μπάιξ Όγκδαλ.
0: Ναι. Και εδώ έχουμε φαβορή γηπεδούχο.
1: Ναι, αλλά η Σταμπάικ μετράει τρεις ήττες συνεχόμενες, βάλει και μία στο κύπελλο, 4. Και σύν αυτά δεν θα παίξει ο καλύτερος χαφ που έχει, ο Βίλιαμ Γουέντ, με 4 γκολ και 11 ασίστ. Και αν δεν παίξει και ο πρώτος σκόρερ, γιατί δεν είχε παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια και από ό,τι διάβασα έχει ένα πρόβλημα μυϊκό, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να παίξει ένα 40.
0: Ναι. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο όσο δείχνει.
1: Βέβαια, εντάξει, παίζει με μια πολύ κακή ομάδα. Η Σόγκδαλ εκτός έδρας είναι για τα μπάζα. Μόνο μια νίκη σε 11 παιχνίδια. Έχει και δύο βασικούς αμυντικούς εκτός. Ο Χαρούνα, ο Στόπερ που συμπλήρωσε κάρτες και ο Μπάρκασον που τραυματίστηκε το αριστερό τον μπακ. Μπορεί να κερδίσει στα μπάικ, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνει με εμφατικό τρόπο.
0: Οπότε και με.
1: Και εδώ δυσκολεύομαι, δηλαδή να σου πω. Και έχει και πολύ καλή προϊστορία η Σόγκδαλ. Δεν είναι να πει ότι. Είναι καμιά έδρα που χάνει. 12-7-11 είναι. Το θέμα είναι ότι θα κερδίσει στα μπάικ, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνει over. 2,5 over. Τι να σου πω τώρα, δυσκολεύομαι.
0: Άστο,
1: να βγάλω συμπέρασμα. Πώς θα το κάνει.
0: Άστο να φύγουμε.
1: Πάμε στα δύο τελευταία που έχουν ενδιαφέρον.
0: Τα δύο τελευταία, βέβαια. Το Λίνα
1: Ρανχάιμ.
0: Έτσι.
1: Η Λίν έχει πάρει την ανηφόρα και. Κέρδισε μέσα στη Χοντ χωρίς τους δύο πρώτους σκόρερ που ήταν τιμωρημένοι.
0: Και επιστρέφουν.
1: Και επιστρέφουν, βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Παίζει με τη Ρανχάιμ η οποία έχει πάλι την Κατιούσα.
0: Ναι, το βλέπω. Έχει. Πω, τι κακό σερί είναι αυτό, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6. 5 χωρίς νίκη.
1: Τουλάχιστον 5 ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τι περιμένεις να σου πω. Θα σου πω άσο και 3,5, άσο και γκολ. Ό,τι θέλεις παίρνεις. Τουλάχιστον ένα γκολ θα το βάλει η Ρανχάιμ, γιατί σε τα περισσότερα παιχνίδια της βάζει γκολ. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις, άσο 3,5 ή άσο και γκολ, όποιο είναι καλύτερη απόδοση.
0: Ναι, ωραία. Όποια κάνεις τον καθένα, το αφήνω εγώ έτσι ανοιχτό, ή 3,5 γκολ. Και έμεινε
1: sadness moss.
0: Το sadness moss, μπράβο, ναι.
1: Που αν δεις, δηλαδή άμα δεις τη διαφορά στη βαθμολογία είναι 2 βαθμούς.
0: Στο sadness moss λοιπόν, περίμενε μισό.
1: 24-22.
0: Ναι, είναι. Περίμενε. Μισό. Ήμουν αλλού. Η moss είναι 22, η sadness 24. Ναι, 2 βαθμοί. Α. Σωστό.
1: Και μου δίνει τον άσο 2-0-5. Και δεν μπορώ να καταλάβω το τι έχει κάνει η sadness για να μου τη δίνει 2-0-5.
0: Η sadness, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, στα τελευταία 2 μάτς έχει την ισοπαλία με την Ενχάιμ και έχασε. Έφαγε 4 από τη Στρόμ Γκότσετ.
1: Και είχε χάσει και την Πρίνε.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας, νωρίτερα, σε 11 παιχνίδια, έχει μόνο 4 νίκες της Άντινας.
0: Ναι, έχει περισσότερες ήττες. Και μάλιστα η τελευταία της εντός έδρας νίκη είναι από τον Ιούνιο.
1: Η Μος δεν φέρνει χ εκτός έδρας. Έχει 4 νίκες και 7 ήττες. Αλλά έχουμε πει για τη Μος, ότι έχει ανεβεί πάρα πολύ σαν ομάδα. Εγώ αυτό το τριάρι που το βλέπω, αλλά βολεύει και η ισοπαλία. Γιατί γνωρίζοντας ήδη ότι η Ασάν έχει χάσει, και σε περίπτωση που χάσει και η Ράφος, που είναι λογικό από τη Στρόμ Γκούτσερ, η διαφορά της Μος με τους δύο τελευταίους παραμένει στους 3 βαθμούς. Μπορεί να έρθει και χ οι Σάντρες με τη Μος και να είναι και οι δύο ευχαριστημένοι. Κατάλαβες από ποια άποψη. Θέλω να το παίξω διπλό, αλλά και το χ τους βολεύει. Αλλά μπορεί να δεν είναι τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως.
0: Άμα βολεύει.
1: Χ2 γιατί... και γκολ.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Για το Χ2 πήγαινα και εγώ, αλλά με τι. Με γκολ.
1: Με γκολ. Ναι, βέβαια.
0: Με γκολ, ωραία. Χ2 με γκολ, αυτό είναι 2-15 περίπου. Καλό.
1: Αυτά είναι παραγγελία.
0: Και κλείσαμε.
1: Τι άλλο. Άρα και, πότε... και στην ώρα μου.
0: Και στην ώρα σου, φυσικά.
1: Άρα... Θα μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Όχι, να σε ενημερώσω απλά ότι τελείωσε το μάτσο Αρτέμιο Φράγκη. Μπορείς να ρίξεις τις κατάρες στην Νάπολη, γιατί μάλλον έπαιξες διπλό.
1: Όχι, δεν το έπαιξα.
0: Απλά
1: ένας φίλος μου άλλος το έπαιξε διπλό και over.
0: Ναι.
1: Και δεν βγήκε.
0: Είχε και δοκάρια πάντα στο μάτς. Δύο για τη Φιωρεντίνα, ένα για την Νάπολη. Έλειξε
1: τα άκουσα,
0: ένα.
1: Τα άκουσα που τα έλεγες στο ημίχρονο.
0: Εκεί.
1: Άμα δεν θέλει μπάλα να μπει μέσα, δεν μπαίνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και άμα θέλει να μπει, κοντράρει και σε πόδια, αλλάζει πορεία, τα κάνει όλα. Ό,τι θέλει.
1: Άμα δει το. Εχθές ξέρεις ποιος ήταν διαιτητής στο Μόλντε Αλεσούντ.
0: Όχι, πού να ξέρω. Για πες.
1: Πακιστάνο Νορβηγός, ο Σάγκη.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Είχε έρθει στην Ελλάδα. Ναι.
1: Δεν τον έχουμε φέρει αρκετές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Δίνει κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Αλεσούντ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μετά από VAR την παίρνει πίσω. Δίνει πέναλτι. Πέναλτι, μάλλον έβαλε γκολ. Ναι, έδωσε πέναλτι. Μετά από VAR του ξαναπήρε πάλι πίσω.
0: Mm. Ωραία. Εντάξει, με τη διαιτησία έχουμε κουβέντα γενική εδώ και καιρό.
1: Κατάλαβε.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιώργο, να σε καλά.
1: Είναι, πήγε 3.30.
0: Ναι.
1: Αφήνω, σε χαιρετώ να βγάζει τον κουλιανό.
0: Έτσι. Να σε καλά, λοιπόν, Γιώργαρα μου. Τα χαιρετίσματά μας στην Νορβηγία, σε Γιώργο Σιζοδήμο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Είχαμε και σύραξη και πολλή ένταση στο μάτς.
2: Η ώρα είναι 3.30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1 με 1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε για να μπούμε και στην τελική ευθεία, στον πετσού της Κυριακής. Από τη μία θυμίζω μαζί μέχρι και τις 4 για περίπου 25 ακόμα λεπτά. Με ανάπαυλα ημιχρόνου πλέον από ό,τι βλέπω στο Ελπάσο. Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Έντονο το παιχνίδι, αλλά παράλληλα κόπασε και αυτή η ένταση που ξέσπασε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο ομάδων. Βλέπω και Βαγγέλη Μόρα και Αλέκο Βοσνιάδη να κατευθύνονται στα ποδητήρια. Μανιά στο 21 και ο Πασάς με πέναλτι στο 36 τα γκολ. Ένα για κάθε ομάδα, με πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση από εκτέλεση κόρνερ. Το 1-0 για την Καλυθέα, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πασά ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Χετάφε Μάλαγα 0-0, 35 λεπτά στη Μαδρίτη, ένα μάτς το οποίο κυλά σε χαμηλό τέμπο. Είναι χαρακτηριστικό, το έχω μπροστά μου, τα 6 goals είναι 0-19 για τη Χετάφε, 0-26 για τη Μάλαγα, σε ένα παιχνίδι το οποίο το σχολιάσαμε πρώτα στην Ισπανία. Και μέχρι να έχουμε και Νίκο Κουλιανό, να πω ότι δεν κράτησα κάτι στο Βαλένθια Σοσιεδάδ, γιατί από τη μία στη Βαλένθια έχουμε την παρουσία του Όσκαρ Σάντσεθ από τη δεύτερη ομάδα να συνεχίζει να καθοδηγεί τη Βαλένθια και σε ακόμα ένα παιχνίδι. Μετά το πολύ μεγάλο τεράστιο διπλό στη Βιτόρια επί της Αλαβές με 1-0. Η Βαλένθια που δεν έχει επιλέξει ακόμα προπονητή, αλλά είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να αναλάβει ο Χαβιέ Αγκίρε και να έχει και το χρόνο στη διακοπή να προλάβει να βάλει και τις δικές του πινελιές στις νυχτερίδες. Αλλά θα υπάρχει και πάλι ένα σημαντικό εύρος απόντων για τη Βαλένθια στο μάτς. Και ο Ντιακαμπή συνεχίζει εκτός, και ο Κοπέτη και ο Σαντίκ, ο Φουλκέ και ο Λόπεθ. Γενικά μια κατάσταση δύσκολη, την οποία τη διαχειρίζεται πάντως καλά, όπως φάνηκε στο διπλό επί της Αλαβές. Ο Σοσιεδάδ πηγαίνει στο Μεστάγια μετά το 1-2 της πρεμιέρας της στο Europa League από την Bournemouth την Πέμπτη, και θυμίζω ότι είχε χάσει και από την Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Δεν πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα για την Real Sociedad και για τον Ματαράτσο στους Βάσκους. Ένα πολύ δύσκολο μάτς, νομίζω δύσκολο για κάθε πρόβλεψη, ακόμα και για τα γκολ που μπορεί να μπει στο κομμάτι συζήτησης για επιλογή. Το παιχνίδι αυτό δεν πήρα και κάτι, το άφησα εντελώς εκτός και στράφηκα κατά κύριο λόγο στο Villarreal Levante. Εκτός από το Χ2 με γκολ στο ντέρμπι που κρατήσαμε στο Ατλέτικο Ρεάλ, δηλαδή στο Βιγιαρεάλ Λεβάντε. Να πω την αλήθεια, εδώ είναι και ένα μάτς όπου εμένα με έχουν προκαλέσει λίγο οι αποδόσεις στο no goal, γιατί είναι αλήθεια ότι η Βιγιαρεάλ έχει δώσει δικαιώματα και δέχεται γκολ, αλλά είναι πολύ υψηλές οι τιμές στο goal. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πήρε μπρος, αλλά επιτέλους η Villarreal κέρδισε την περασμένη Πέμπτη. Το 3-1 επί της Μάλαγα εκτός έδρας και με την ανατροπή πριν κλείσει στο ημίχρονο, με θετικά στοιχεία για την ομάδα του Ίνιγκο Πέρεθ που έχει ποιότητα, αυτό είναι δεδομένο. Και πλέον νομίζω ότι θα αρχίσει να μπαίνει και σε μια διαδικασία μαζί με τη διακοπή να βελτιώνει αρκετά επιμέρους κομμάτια. Η Λεβάντα από την άλλη δεν έπαιξε με την Athletic, με την Athletic Bilbao, είναι πιο ξεκούραστη. Το συζητούσαμε αυτό και για τους Βάσκους χθες με Γιώργο Μάτζιο, με το ερωτηματικό που βάλαμε δίπλα και δεν κρατήσαμε την αναμέτρησή της σε επιλογή στοιχηματικά, αν και ήταν φαβορή. Νομίζω πάντως εδώ ότι η Λεβάντε εκτός έδρας έχει ένα χαρακτηριστικό, δείχνει να χάνεται μακριά από το γήπεδο. Τις δύο ισοπαλίες, μία ήττα. Για μένα βασικό είναι και λίγο αυτό που σχολιάζαμε και με Γιώργο Μάτζιο πριν στην κουβέντα που είχαμε, γιατί έλεγε ότι η ομάδα που κάνει τελικές μη τη φοβάσαι, θα σκοράρει κτλ. Η Λεβάντε εκτός έδρας, πέραν του ότι χάνεται, δεν έχει πετύχει και γκολ μακριά από το γήπεδό της.
Και παράλληλα διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι δεν θα έχει και τον βασικό επιθετικό της, τον Αιγιόνγκ. Είναι εκτός. Τώρα με όλα αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι και το no goal εδώ έχει τη δική του σημειολογία. Δηλαδή είναι μεγάλο το 2.35 για no goal για Villarreal Levante, και με την απουσία του βασικού φόρου της Levante και με τα δεδομένα αυτά που σχολίασα και λίγο νωρίτερα. Το συνδύασα άσο με no goal. Είναι πολύ ελκυστικό αυτό το τριάρι στα μάτια μου, να κερδίσει δηλαδή Villarreal τη Levante χωρίς να δεχθεί goal. Επαναλαμβάνω και λέω ότι ναι, έχει δώσει και πολλά δικαιώματα η Villarreal, αλλά και αυτό το 2.35 του no goal είναι πραγματικά μεγάλο. Γι' αυτό το κράτησα κυρίως, λόγω της απόδοσης, άσο με no goal στις τρεις μονάδες για τη Villarreal απέναντι στη Levante, μαζί με το Ατλέτικο Ρεάλ στο χ2 με goal-goal. Οι επιλογές που κράτησα κατά κύριο λόγο στην Ισπανία, θα πούμε βεβαίως και κάποια πράγματα και για τον Deportivo La Coruña Betis, που έρχεται στις 7.30. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση στο Ριαθόρ. Η Ντέπορ δεν ήταν κακή, είχε ευκαιρίες, αλλά την Τετάρτη γνώρισε την πρώτη της ήττα με 0-1 από την Σεβίλη. Τώρα υποδέχεται την άλλη ομάδα της πόλης, την Μπέτις. Οι Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι είναι πολύ στα πάνω τους, με πολύ καλές εμφανίσεις και θετικά αποτελέσματα. Έχουν τρεις σερί νίκες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Βιγιαρεάλ και με τη Χετάφε την περασμένη Πέμπτη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχουν και μία μέρα λιγότερη ξεκούραση συγκριτικά με την Ντέπορ. Και παράλληλα παίζουν και εκτός έδρας, αν λέει κάτι όλο αυτό. Βλέπω πάντως ένα πιθανό goal-goal εδώ, δεν είναι και πολύ ψηλό, στο 1.70. Μου αρέσει η Ντέπορ, το έχουμε πει, και για να πω και την αμαρτία μου, χαίρομαι που επιτέλους επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Στο παρελθόν η... τώρα τι να πω, οι σαραντάριδες θα πω. Τουλάχιστον έχουν δει μια πολύ πολύ δυνατή Deportivo La Coruña. Με τους Βραζιλιάνους, με τα έτσι, με το Ριαθόρ να γέρνει και με τους Ολλανδούς. Γενικά μια πολύ δυνατή ομάδα από το παρελθόν. Εγώ το λέω και πάλι, χαίρομαι που επέστρεψε. Αλλά έχει επιστρέψει και καλά μέχρι στιγμής, με καλές αγωνιστικές εικόνες. Θεωρώ ότι η Μπέτις είναι πιο ποιοτική, ότι είναι ομάδα που είναι και σε καλύτερο momentum με αυτές τις διαδοχικές νίκες. Θα έχει πάντως δύσκολο έργο. Και επειδή είναι και δυνατή έδρα το Ριαθόρ, δεν ξέρω αν θα κάνει και το 4 στα 4 σε αυτή τη χρονική περίοδο η Μπέτις. Το βάζω πολύ το goal-goal. Αν θα πήγαινα και κάπου από έδρα ή φιλοξενούμενους, με το Χ2 και goal-goal ίσως εδώ να είναι μια επιλογή, γιατί και το 1.70 μόνο του δεν μένει στο goal-goal, μόνο αν το προσθέσει κανείς σε άλλα goal-goal. Γι' αυτό δεν κράτησε και κάτι πάρα πολύ ζεστά στο La Coruña Betis, ίσως και goal-goal με over για να μην πάρει κάποιος συγκεκριμένη πλευρά. Μη πω αυτή την έννοια, νομίζω ότι έχει λογική. Οι επιλογές λοιπόν που κρατήσαμε στην Ισπανία, άσο με goal για την Villarreal απέναντι στη Levante, Χ2 με goal-goal στο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ. Στην Ιταλία θυμίζω Φροζινόνε Κόμο διπλό και 2-4 γκολ στο παιχνίδι. Στο Γιουβέντους Αταλάντα άσο για τη Γιούβε και περισσότερα κόρνερ για τη Γιούβε, και αυτό το κόμπο δίνει εκεί κοντά στο 2.50. Και κράτησα και τη Μίλαν να κερδίσει τη Λέτσε, που θα πάει να βάλει το Πούλμαν στην εστία της στο Μιλάνο, να την κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ η Μίλαν, όπως έκανε πέρσι σε 3 παιχνίδια. 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελο, θυμίζω. Για να δούμε πώς θα τα δούμε τα μάτς, στην εξέλιξή τους, θα έχουν ενδιαφέρον. Αυτές είναι οι επιλογές πάντως που κρατήσαμε σε Ιταλία και Ισπανία.

Στις επιλογές Γιώργου Σιζοδήμου, Viking Lillestrom, άσο με goal goal ή άσο με over 3,5. Η ισοπαλία στην πρώτη κατηγορία, βεβαίως παραμένουμε στην Νορβηγία. Η ισοπαλία στο Sandefjord Start. Άσο με over 2,5 για την Τρόμσο απέναντι στην Χαμκάμ. Διπλό με over 2,5 για την Bodø Glimt στην έδρα της Μπραν. Στη δεύτερη κατηγορία, άσο με over 3,5 για τη Χάουγκεσουντ απέναντι στην Στρόμεν. Άσο με goal goal στο Κονσβίγκερ Χοντ. Άσο με over 3,5 ή άσο με goal goal στο Λιν Ρανχάιμ. Ό,τι αρέσει στον καθένα και βάση απόδοσης. Και χ2 με goal goal στο Σάντνες Μος.

Θυμίζω εδώ και επιλογές Γιώργου Μάτζιου στα παιχνίδια που έρχονται από εδώ και πέρα. Με Twente Eindhoven να ξεκινήσουμε από την Ολλανδία. Ο Γιώργος εδώ πήρε τα corner για όσους έτσι ακολουθούν σε αυτές τις επιλογές. Over 10 corner. Ο Γιώργος τίμησε και το 15+, που είναι πάνω από τις 7 μονάδες, αν θυμάμαι καλά, όπως έτσι μας είχε πει. Βασική επιλογή του το over 3,5 στο Nijmegen Go Ahead Eagles που θα έχουμε στην Ολλανδία αργότερα. Να δω λίγο και την ώρα εδώ έναρξης του αγώνα. Το Nijmegen Go Ahead Eagles στις 6 παρατέταρτο. Στο Twente Eindhoven να δω λίγο και τα corner. Η Twente έχει ανοίξει το σκορ 1-0. Έχουμε ένα corner για την Eindhoven μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στο Βέλγιο πιο δίπλα οι επιλογές του Γιώργου Μάτζιου, Σέντρου Ήτεν Βέστερλο over 3,5 ή over 3 ασιατικό, και το λέω επειδή το είπε δύο φορές και μου έμεινε στη φλόρικη εκδοχή της επιλογής του, το over 3 ασιατικό, over 3,5 στο Σέντρου Ήτεν Βέστερλο. Βλέπει corner και στο Μπρις Γκένκ, over 10 corner εδώ, όχι κάτι άλλο από το Βέλγιο. Στην Πορτογαλία η βασική επιλογή του Γιώργου, η Γκιμαράες άσο με over 1,5 απέναντι στη Μορέιρενσε. Χ2 με goal-goal στο Derby στο Πόρτο Μπενφίκα και over 5,5 κάρτες στο Σάντα Κλάρα Μπράγκα. Και από Super League διπλό με under 3,5 για τον Ολυμπιακό στη Βιωτία. Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο ΣΑΕΚ. Άσοχη με over 1,5 για τον Όφι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Over 5,5 corner για τον Παναθηναϊκό στην Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα. Και goal-goal στο Αγρίνιο στο Πανετολικό ΣΠΑΟΚ.

Να δούμε και την εξέλιξη των αγώνων. Θυμίζω σε περίπου ένα δεκάλεπτο θα έχουμε σέντρα και στην Premier League. Leeds Crystal Palace, Manchester City Sunderland και Bournemouth Liverpool. 6:30 στο Λονδίνο Fulham εναντίον Manchester United για να κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας στην Αγγλία. Στην Championship 90 λεπτό Wolves West Brom 1-0. 20 λεπτό στο Norwich Bolton ήδη στο over 2-1. Για τα Καναρίνια να δω πώς πήγε κιόλας το match. Με 1-0 στο 5 λεπτό, γρήγορη απάντηση στο 8 λεπτό το 1-1. Και μόλις σκόραρε το δεύτερο γκολ η Norwich στο 19 λεπτό, στο 20 βρισκόμαστε στο παιχνίδι, στο 2-1. Στην Αυστρία πρώτο 20 λεπτό και εκεί Ριντ Βολσμπεργκερ 2-0 και Χάρτμπερκ Λάσκ Λίντ 0-1. Στο Βέλγιο Αντβέρπ Ουνιόν Σεντζιλουάζ 0-1. 62 λεπτό στο παιχνίδι. Θυμάμαι όταν μιλούσαμε με Γιώργο Μάτζιο στο διπλό με over 1,5 το είχε μετρήσει περίπου το μάτζ. Δεν ήταν βεβαίως στις επιλογές του, αλλά επειδή εκείνη την ώρα ξεκινούσε και το σχολιάσαμε, θυμάμαι και την επιλογή του Γιώργου για όσους άκουσαν στο live και ενδεχομένως να τον ακολούθησαν κιόλας. Στην Zweite Liga στην Γερμανία, 63 λεπτό, Ανόβερο Μπόχουμ 2-0, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χάιντενχάιμ 2-2, Κότμπους Σανκ Πάουλι 1-0, οι φιλοξενούμενοι με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Ανάπαυλα ημιχρόνου στη Δανία, στη μεγάλη κατηγορία, Μπρόντμπι Κοπενχάγη 0-0 και Σοντερίσκε Ράντερς 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία Άλμπορκ Βέντσισελ 1-0, επίσης ημίχρονο, όπως και στην Ελβετία Βαντούς Τουν 0-1. Σε λίγο θα έχουμε έναρξη δεύτερου μέρου στην Super League 2 στο Ελπάς, όπου Καλυθέα και Πανσεραϊκός είναι ισόπαλοι 1-1 με πολύ ωραίο γκολ από την εκτέλεση κόρνερ. Ο Μανιάς με πλασέ στην κίνηση στο 20 λεπτό έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Γιάννης Πασάς ισοφάρισε για τον Πανσεραϊκό σε 1-1. Στην Ισπανία, 5 λεπτό καθυστερήσεων ημιχρόνου στη Μαδρίτη. Χετάφε και Μάλαγα συνεχίζουν στο 0-0 δίχως πολλές φάσεις από ό,τι βλέπω, έτσι. Και τα εξκόλληση είναι χαμηλά εδώ. 0-32 για τη Χετάφε, 0-34 για τη Μάλαγα. Σβηστά το ημίχρονο πηγαίνει εκεί, στο 0-0. Η Σαμπαντέλ μπροστά στο σκορ απέναντι στην Ρεάλ Οβιέδο, 2-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα στο Αρτέμιο Φράνκι στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Σε λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε το Φροζινόνε Κόμο που κρατήσαμε εδώ η επιλογή, διπλό με 2-4 γκολ στο μάτς. Έβαλα και το Δουβίκα για να πω την αμαρτία μου σε μία από τις επιλογές με σκόρερ. Και 4 η ώρα ξεκινάει και το Πάρμα Τζένοα, 7 η ώρα στο Τωρίνο Γιουβέντους Αταλάντα και 10 παρατέταρτο το Μίλαν Λέτσε. Έναρξη εδώ και 23 λεπτά στην Νορβηγία που δεν έχει κουνηθεί το δέχτη στο Βαλερέγκα Φρέντριξαντ. Μάτς το οποίο αποφύγαμε κατόπιν και της επιλογής του Γιώργου Σιζοδήμου. Στην Ολλανδία τελικό νωρίτερα το Φέγενορντ Ουτρέχτη 5-0. Σε εξέλιξη 22 λεπτό Αλκμάρ Τέλσταρ 1-0 και Τβέντε Αϊτχόφεν επίσης 1-0. 6 παρατέταρτο το Ναϊμέγγεν Go Ahead Eagles στην επιλογή του over 3,5 του Γιώργου Μάτζιου. Στην Πολωνία τελικό από νωρίς το Πιάστ Γκλίβιτσε Σέτσιν 1-2. 7 λεπτό Ζαγκλέμπιε Λούμπιν Πλόκ 0-0. Στην Σκωτία τελικό αποτέλεσμα το Celtic Ranger στο Derby στο 0-1. Οι Σουηδοί έχουν ανάπαυλα στο πρώτο ημίχρονο στη μεγάλη κατηγορία. Κάλμαρ Χάκεν 0-2. Τζουργκάρντεν Έλφσμπορκ 0-1 και Χάλμστατ Αίξτο Χόλμης 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία, 4 λεπτό καθυστερήσεων, Σούντσβαλντ Λουνκ Σκίλε 3-2.

Λοιπόν, Νίκο Κουλιανό δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα τον είχαμε σε αυτό το ημίωρο να μας έβαζε και ο Νίκος τις δικές του πινελιές. Στο www.betshow.com φυσικά υπάρχουν οι επιλογές του στη στήλη του, όπως και των υπολείπων συναδέλφων που από νωρίς το πρωί τις έχουν αναρτήσει από όλα τα πρωταθλήματα και με μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως και σε πολλά από αυτά, γιατί και σήμερα θα έλεγα ότι έχουμε σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη και μεγάλα ντέρμπι, κορυφαίο βεβαίως το Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης που έρχεται στις 5 και 4. Δεν βλέπω νεότερο τέρμα κάπου. Θυμίζω και το πρόγραμμα όπως έρχεται από εδώ και πέρα στην Super League, με Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, 7 η ώρα Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, ενώ έχουμε και στη δεύτερη κατηγορία Super League 2 δύο παιχνίδια εκτός από το Καλυθέα Πανσεραϊκός που ακολουθούν σε περίπου μία ώρα. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, τα δύο μάτς που έρχονται πέραν του Καλυθέα Πανσεραϊκός, το οποίο στο 41ο λεπτό είναι στο ισόπαλο 1-1.

0: Βεβαίως και δύο φιλικά σήμερα στο μπάσκετ και αφορούν και τον Ηρακλή που παίζει με την Μπάλκαν και τον Άρη που αντιμετωπίζει τη Μύκονο στις 4 το φιλικό του Άρη πιο νωρίς χρονικά. 8:30 το παιχνίδι του Ηρακλή και διαβάζω και το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη με 13 παίκτες ο Άρης σε αυτό τον αγώνα. Με αντίπαλο τη Μύκονο, ο αγώνας ο οποίος εντάσσεται και είναι μάλιστα και ο εναρκτήριος στο φιλικό τουρνουά Μαυροσκούφια που διεξάγεται στο Ιβανόφιο. Είναι και ο Άντα Μοκόκα στους 13 του Βασίλη Σπανούλη με τον Μήτρου Λόγκ, τον Ρόμπισον Έρλ, τον Τολιόπουλο, τον Δημητρίεβιτς, τον Χαζιλάμπρου, τον Μόργαν, τον Λιντέλ, τον Χαρλαμπόπουλο, τους Θανάση και Κώσταντε το Κούμπο, τον Ποχορίδη και τον Μπίρτς μαζί με τον Μοκόκα ή 13 του Άρη. Για τον Ηρακλή που παρουσίασε καταπληκτική νέα εμφάνιση στα γαλάζια και μπλε και θα είναι η φανέλα που θα φορέσει και στην GBL και στο FIBA Europe Cup. Δύο απώλειες, ο Χάτσον και ο Κουκ, δύο παίκτες που δεν θα χρησιμοποιήσει ο Ζόναν Λούκιτς στα παιχνίδια που θα δώσει συνολικά ο Ηρακλής στα Μαυροσκούφια, προληπτικά προφανώς από μικρούς τραυματισμούς. Ο Χάτσον με πρόβλημα στην δεξιά αποδοκνημική και ο Τάσος Κουκ στον οπίστιο Μοιραίο, και οι δύο θα είναι εκτός από αυτά τα παιχνίδια. Με εικόνες από το Φροζινόνε Κόμο σας αποχαιρετούμε. Ολοκληρώνεται το Bet Show της Κυριακής. Φτάσαμε στις 4. Με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως σε όλους εσάς που ήσασταν από νωρίς το μεσημέρι μαζί μας. Σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Σε Γιάννη Διτσιράπη και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που ήταν στο production. Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Μένετε στο Μετρόπολης 95 και 5. Αχίλιος Έξαρχος έρχεται για τη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης ακούτε, είστε συντονισμένοι πάντα στους 95,5. Η εκπομπή ντου στα γήπεδα ξεκινά από αυτήν την ώρα και θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο μέχρι και τις 6 το απόγευμα με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production, Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία. Σε ένα απόγευμα Κυριακής με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα, όσοι ήθιστε άλλωστε για τέτοια ημέρα και τέτοια ώρα, σε αγωνιστική δράση τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Φυσικά εδώ και λίγες μέρες έχουμε πλέον αγωνιστική δράση και στο μπάσκετ, καθώς οι ομάδες βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε από το Ιβανόφιο, καθώς εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει το μάτς του Άρη με τη Μύκονο για το τουρνουά Σιμών Μαυροσκούφης, το τουρνουά το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Μπάσκετ Θεσσαλονίκης και έχει γίνει θεσμός τα τελευταία αρκετά χρόνια για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη να αντιμετωπίζει την Μύκονο σε ένα μάτς πρόβα για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Ο Πάρης Τρικαλιώτης είναι στο Ιβανόφιο και θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του μάτς. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη, μας ακούς? Δεν μας ακούς.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Πάρη.
1: Ωραία. Στο Ιβανόφιο εδώ είμαστε. Το μάτς έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 αγωνιστικά λεπτά. Το σκορ είναι στο 2-2. Εναρκτήριο παιχνίδι για το τουρνουά Μαυροσκούφια. Ο Άρης που έχει ξεκινήσει με την Δημητρία για τους Μήτρουλων, τον Λιντζέρ, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Βιτς στην πεντάδο. Τώρα στο Άρη αυτής ο Δημητρίας θα εσκοπήσει, κάνει το 5-2. Τα 3 τέταρτα του Ιβανοφίου έχουν γεμίσει. Παραμένει κλειστή η θύρα.
0: Είναι, Πάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι πολύ κακός ο ήχος που έρχεται στα αυτιά μας από το Ιβανόφιο. Έχει και πολύ κόσμο, αρκετή φασαρία, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μπορούμε κάπως να κάνουμε κάτι να το διορθώσουμε. Όχι, δεν γίνεται έτσι, Κωνσταντίνε.
1: Να δοκιμάσω μια άλλη σύνδεση.
0: Ωραία. 2-2 λοιπόν το, 2-2 λοιπόν το σκορ, όπως βλέπουμε και από την τηλεοπτική μετάδοση μέσω Sky Hybrid, ή όποιον επιθυμεί φίλο του Άρη ή και γενικότερα φίλο του μπάσκετ να παρακολουθήσει το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Είναι το πρώτο μάτς του τουρνουά, το πρώτο παιχνίδι για τα Μαυροσκούφια. Θα ακολουθήσει αργότερα στις 8.30 το μάτς του Ηρακλή με την Balkan Botevgrad από τη Βουλγαρία, και υπάρχουν αγώνες και τις επόμενες ημέρες. Ο Άρης για παράδειγμα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη την Παχτή Σαχίρ σε ένα ακόμη πιο δυνατό τεστ κόντρα σε μια ομάδα η οποία αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο EuroCup, αλλά βεβαίως είναι και το παιχνίδι του Ηρακλή με την Μύκονο. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια σε λίγο να πάμε στο Ιβανόφιο να ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Μέχρι τότε εμείς να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε μάτς σε εξέλιξη για την Super Bet League 2, παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο ημίχρονο στο 60 λεπτό. Ο Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, με την Καλυθέα πριν από 2 περίπου λεπτά να πετυχαίνει δεύτερο τέρμα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο Μιχάλης Μανιάς είναι και πάλι ο σκόρερ για την Καλυθέα. Μανιάς έχει πετύχει τα 2 τέρματα για την Αθηναϊκή ομάδα. Στο 21ο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ. Στο 58ο λεπτό έκανε το 2-1. Ενδιάμεσα ο Γιάννης Πασάς είχε ισοφαρίσει για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ψάχνει αντίδραση μετά την βαριά ήττα μεσοβδόμαδα για το κύπελο Ελλάδας Superbet, την ήττα με 8-1 από την ΑΕΚ στην All Win Arena. Δύσκολο σαφέστατα το σημερινό παιχνίδι, εξ αρχής ήταν πολύ δύσκολο, καθώς η Καλυθέα είναι μία από τις θεωρητικά δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, και αποδεικνύεται στην πράξη αυτό για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 από την Άθεν της Καλυθέα. Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν έχει ακόμη νίκη εκτός έδρας. Μία νίκη και μία ήττα στα δύο παιχνίδια του για το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Εκτός έδρας ήταν από τη Μαρκό, την πρώτη αγωνιστική νίκη επί του Αστέρα Άκτορ Β για την δεύτερη αγωνιστική. Είναι το πρώτο μάτς του προγράμματος για την Superbet League 2 σήμερα. Έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, οι οποίες ξεκινούν αργότερα στις 5 σέντρα και στα άλλα δύο παιχνίδια, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Χθες, θυμίζω, για όποιον δεν έχει ενημερωθεί, είχαμε άλλα δύο παιχνίδια. Ο Πανιώνιος γνώρισε την πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, έμεινε στο 0-0 στην Καρδίτσα απέναντι στην Αναγέννηση, ενώ η Ελλάς Σύρου πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ζακύνθου, επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-1 και βρίσκεται μαζί με τον Πανιώνιο μέχρι στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, έχοντας βεβαίως ένα μάτς περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες που ακολουθούν. Η Μαρκό, για παράδειγμα, έχει την ευκαιρία σήμερα, αν κερδίσει τον Ολυμπιακό Β, να σκαρφαλώσει μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας. Παιχνίδια έχουμε και για το πρωτάθλημα της Super League βεβαίως, πολλά και σημαντικά παιχνίδια τα οποία ξεκινούν σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Έχουμε το πρώτο μάτς στην Λιβαδιά, το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια και αργότερα στις 6 στο Πανθεσσαλικό Βόλος ΑΕΚ, στις 7 στο Παγκρίτιο Όφι με τις Δάφνες από την σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη μεσοβδόμαδα απέναντι στην Χόφενχάιμ, υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης στην Νίκαια, καθώς το γήπεδο της Καλαμάτας εξακολουθεί να είναι ανέτοιμο και η Καλαμάτα, όπως ακριβώς συμβαίνει φυσικά και με τον Ηρακλή, αγνοεί την δυνατότητα να δώσει παιχνίδια στην φυσική της έδρα. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται στις 9 στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε ζωντανά από το Μετρόπολης 95,5, από τους απεσταλμένους του ομίλου Μετρομίντια, τον Γιώργο Ζαέρη, τον Γιώργο Καστάνη και τον Κώστα Πέτρωτο, στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Υπάρχουν βεβαίως πολλά μάτς και στον ευρωπαϊκό χώρο, θα σας αναφέρουμε έτσι σιγά σιγά στην πορεία, θα κάνουμε τη βόλτα μας και από τα ευρωπαϊκά γήπεδα για να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Ήδη έχουμε 3 μάτς τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά στην Αγγλία για την Premier League. Μάλιστα έχουμε ήδη νωρίς 2 γκολ στο Manchester, στο μάτς της Manchester City με την Sunderland. 1-1 είναι το μάτς αυτό. Προηγήθηκε η Manchester City με τον Enzo Fernandez στο 1 λεπτό. Ισοφάρισε ο Μπρόμπεϊ 3 λεπτά αργότερα στο 12 λεπτό για την Sunderland. Manchester City, Sunderland 1-1. Δεν υπάρχει σκορ στα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία άρχισαν και αυτά στις 4. Leeds Crystal Palace και Bournemouth. Liverpool, έχουμε παιχνίδια, θα έχουμε αργότερα και για την Γερμανία και για την Ισπανία υπάρχει μάτς εξέλιξη, θα τα δούμε σιγά σιγά όλα ένα, όπως βεβαίως θα αναφέρουμε και θα σας δώσουμε το στίγμα και από την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν μπορούμε να πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη, με την ελπίδα ότι θα έχουμε καλύτερο ηχό από το Ιβανόφιο. Πάρη,
1: καλησπέρα ξανά, Χίλη.
0: Πολύ καλύτερα τώρα,
1: καλά
0: τώρα. Πολύ καλύτερα τώρα. Ναι, βεβαίως. Ακούμε. Ωραία. Πολύ καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε περάσει 6 αγωνιστικά λεπτά. Ο Άρης προηγείται 9-8 της Μικόν. Ο Άρης, όπως Ανούλης, ξεκίνησε την πεντάδα του με Μίτουλογκ, Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο, Λιντέλ και Μπιτς. Έχει αλλάξει όμως την πεντάδα του τώρα και έχει περάσει μάλιστα και ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Δεν είχε παίξει τα προηγούμενα φιλικά, είχε έναν τραυματισμό στο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, στο μεγάλο δάχτυλο, όμως τώρα είναι έτοιμος, μπαίνει, παίζει και χειροκροτείται από όλο το γήπεδο. Τώρα ο κόσμος του Άρη που έχει κατακλείσει το Ιβανόφιο χειροκροτάει και τον Βασιλιτολιόπουλο, γιατί μπαίνει και αυτός στο γήπεδο και είναι και φυσικά το πρώτο μάτς του Άρη που δίνεται στη Θεσσαλονίκη με ανοιχτές κερκίδες, ανοιχτές θύρες εδώ στο τουρνουά Μαυροσκούφια και ο Ρόνι Χάραλ πέρασε για τη Μύκονο, χειροκροτήθηκε και αυτός από την πλευρά του για την προσφορά του στον Άρη τα προηγούμενα χρόνια σε δύο διαφορετικές σεζόν. Να πούμε πως το Ιβανόφιο είναι γεμάτο, αλλά κατά τα τρία τεταρτά του, καθώς η θύρα των οπαδών, των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή παραμένει κλειστή, οπότε είναι άδεια. Ο Μόργαν τώρα κερδίζει ένα φάουλ από τον Φάντερμπεργκ και θα πάει στις βολές, όπως προηγείται με 9-8. Έκανε δύο λάθη νωρίτερα η ομάδα του Άρη με τον Μίτουλουγκ και τον Δημητρίεβιτς και έτσι η Μύκονος κατάφερε να μειώσει. Ο Μόργαν τώρα θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Ο Ματ Μόργαν αστοχεί στην πρώτη βολή, δεν το συνηθίζει. Ο Αμερικανός είναι καλός σουτέρ γενικός, αλλά δεν το επιβεβαιώνει σε αυτή τη φάση. Ο Άρης στην πεντάδα τώρα έχει το Ιόπουλο Μόργαν, στα γκάρντ Μοκόκα στο 3, ο Ερλ Ρόμπινσον στο 4 και ο Κώστα Αντετοκούμπο ως σέντερ. Έχασε και τη δεύτερη βολή ο Μόργαν. Ο Ρόμπινσον Ερλ διεκδίκησε το rebound με τον Φάντεμπερκ και κέρδισε την κατοχή. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Το Ιόπουλος παραλίγο είναι ο λάθος. Ο Ρόμπινσον Ερλ σώζει. Μοκόκα. Ξανά ο Ρόμπινσον Ερλ θέλει να παίξει με πλάτη τον Χάρελ. Πολύ ποιοτικός ο Αμερικανός. Κερδίζει το φάουλ και τις βολές από τον Ρόνι Χάρελ. Η Μύκονος έχει συμπληρώσει και 5 ομαδικά φάουλ. Γιατί η Μύκονο τώρα στην πεντάδα της έχει Μύκονος τον Φάντερμπερκ σε θέση 5. Τον Χάρελ. Τον Λόβ. Τον Τίγκα και τον... Και ο Κάναντι. Αυτή είναι η 5 της ομάδας της Μύκονος. Ρόμπινσον Ερλ βάζει την πρώτη βολή. Κάνει το σκορ 18. Ο Αμερικανός φτάνει τους 3 πόντους στο παιχνίδι. Με πλουραλισμό μέχρι στιγμής ο Άρης στην επίθεσή του. Όπως έκανε και στα προηγούμενα φιλικά. Τουλάχιστον τα 3 επίσημα και πιο δυνατά που είδαμε κοντά σε Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. 2 μάτς κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Ρόμπινσον Ερλ. 11-8 ο Άρης που πιέζει σε όλο το γήπεδο την ομάδα της Μυκόνου. Ο Βοτογιόπουλος.
0: Ναι. Πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια για τα Μαυροσκούφια. Είναι ουσιαστικά η πρόβα general του Άρη εν ώψη των επίσημων αγώνων. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο φιλικό. Αν δεν διόρθωσε, αν κάνω λάθος. Μετά.
1: Μετά
0: πάμε στην πρεμιέρα κοντά στη Λεμάν για το Eurocup.
1: Ναι, Μπαχτσέσε Χίρ την τρίτη το φιλικό. Ναι. Πολύ δυνατό και αυτό. Εδώ για τα Μαυροσκούφια ξανά στις 4 η ώρα το νέο ραντεβού. Και μετά, όπως είπες, ακριβώς μια εβδομάδα μετά από το μάτς με την Μπαχτσέσε Χίρ, στις 29 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Γαλλία. Τη Λεμάν στο δικό του πρώτο παιχνίδι και πολλών ομάδων φυσικά ξεκινάνε στο Eurocup. Οπότε ναι, είναι πρόβα generale. Ο Βασίλης Πανούλης θέλει να δει την ομάδα του να έχει μια καλή συνέχεια από τα 3 προηγούμενα φιλικά απέναντι σε ομάδες Euroleague. Θέλει να τη δει να συνεχίζει έτσι στον ίδιο ρυθμό, να έχει διάρκεια. Και αυτό είναι βέβαια και το ζητούμενο καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Να υπάρχει δηλαδή μια σχετική σταθερότητα, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Σαφώς κάθε ομάδα έχει τα δικά της καμπανεβάσματα. Ο Καβαδάς με δύο βολές που δεν τις έβαλε άφησε το σκορ στα ίδια επίπεδα, στο 11-8 δηλαδή. Και ο Άρης άφησε το σκορ στα ίδια επίπεδα, στο 11-8 δηλαδή. Και ο Άρης
0: ωραία, επιτίθεται ωραία.

0: Βαδιακό ο Ηλίας Χαραλάμπους έχει παρατάξει τον Ελιάση κάτω από τα goalpost. Παντέα, Βίχος, Κορνέζος, Τζιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Ούρτσι, Μπαλντέ και Κομπνάν είναι η πρώτη 11 για τον Λεβαδιακό. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει κατεβάσει την εξής ενδεκάδα: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Σίλβα και Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θα είναι η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζουμε προέρχεται από την εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα από τον Όφι. Ενδιάμεσα είχε μάλλον Ολυμπιακός την νίκη επί της Γιαγκελόνια, την νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Europa League, και πλέον στην Λιβαδιά κατεβαίνει μονόδρομος, όπως ήδη οι Ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν το τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Ήδη ο Ολυμπιακός εξάλλου μετρά δύο απώλειες βαθμών στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Θυμίζω, πλην της ήττας από τον Όφι προϋπήρξε και η ισοπαλία στον Βόλο απέναντι στην τοπική ομάδα, στο μείον 5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κάθε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης θα αφήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Βεβαίως και ο Λεβαδιακός ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα της Βιωτίας, η οποία προέρχεται από μια πολύ καλή περσινή χρονιά, η οποία αποτέλεσε έκανε την υπέρβαση, θα μπορούσε να πει κανείς, με τις εμφανίσεις της και την παρουσία της σε μεγάλο μέρος της σεζόν. Φετινή χρονιά με πολλές αλλαγές στο ρόστερ της και στην τεχνική της ηγεσία. Ξεκίνησε αντιστρόφως ανάλογα. Ήδη μετά από τέσσερις αγωνιστικές ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει και αγνοεί ακόμη την χαρά της νίκης. Φυσικά πολύ δύσκολη αποστολή του σήμερα για να το καταφέρει. Πάμε να δούμε και τι έχουμε σε ό,τι αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Ενώ στο El Paso το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός παραμένει το 2-1 για τους γηπεδούχους, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 58 λεπτό με τον γκολ του Μανιά. Πάμε να δούμε και στο στοίχημα τι έχουμε. Μια μικρή βόλτα από την Ευρώπη. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το Manchester City Sunderland 1-1-0-0 τα υπόλοιπα μάτς. Στην Αυστρία έχουμε ημίχρονα Ried Wolfsberger 3-0, Hartberg Klaas Klintz 0-2. Στην Ιταλία πριν από λίγο άνοιξε το σκόρι Φροζινόνε απέναντι στην Κόμο, Κόμο στην οποία αγωνίζεται για ακόμα ένα παιχνίδι βασικός ο Δουβίκας. Πάρμα Τζένοα είναι στο 0-0. Νωρίτερα στη Φλωρεντία Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Στην Ισπανία Χετάφε Μάλαγα στο 57 λεπτό είμαστε στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας οδεύουμε προς το φινάλε. Αρμίνια Μπίλεφελτ, μόλις ολοκληρώθηκε το μάτς εκεί, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χάιντενχάιμ 2-2. Ενώ στα υπόλοιπα μάτς τελικά αποτελέσματα: Ανόβερο Μπόχουμ 2-1 και Κόντμπους Σενκτ Πάουλι 1-1. Συνεχίζοντας στην Ευρώπη, περνάμε από την Ιταλία, περνάμε στην Ολλανδία. Έχουμε ημίχρονα στα δύο μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη: Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0 και Τβέντε Άιντχόφεν 1-2. Στην Σκωτία να δώσουμε το τελικό νωρίτερα στο Old Firm, το κλασικό ντέρμπι του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου, Celtic Rangers 0-1, νίκη για τους Rangers στο μεγάλο ντέρμπι της Γλασκόβης. Στην Σουηδία Kalmar Haken 0-5, Djurgården Elfsborg 0-1 και Halmstad AIK Stockholms 1-1. Γκολ έχουμε μόλις γκολ στην Δανία. Σοντερίς και Ράντερς μειώνουν οι φιλοξενούμενοι σε 3-2. Αυτά προς το παρόν. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο, στον Πάρη Τρικαλιώτη, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το μάτς του Άρη με την Μύκονο. Πάρη.
1: 1:41 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Άρης προηγείται με 18-10 χάρη σε ένα ξέσπασμα, επιθετικό ξέσπασμα του Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος με 7 διαδοχικούς πόντους, με τρίποντο, με κάρφωμα και με βολεύς,

0: Έφτιαξε ένα προσωπικό σερί 7-0 και έκανε το 16-8. Τώρα είμαστε στο 18-10. Η Μύκονος είναι στις βολές με τον Μουρ και η Μύκονος από την πλευρά της έχει κατήσει έναν κορμό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Ο Άπλμπι, ο Μουρ, ο Καβαδάς, ο Σκουλίδας, ο Κάναντι είναι παίχτες που τους έχει κρατήσει ο Βαγγέλης Γιάγκος, θέλοντας να δημιουργήσει μια πιο δυνατή ομάδα τη νέα σεζόν. Έχει και το Germain Love, γνωστός από το πέρασμά του στην Ελλάδα και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Μουρ έβαλε μια βολή, το σκόρ είναι 18-11, η μπάλα στα χέρια του Τοϊόπουλου. Με Μόργαν, Ρόμπινσον, Νέλ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Μοκόκα ο Άρης επιτίθεται. Είναι στην πεντάδα, Ρόμπινσον, Νέλ, εύστοχος ξανά. Ο Αμερικανός είναι χάρμα ιδέστε για τον Άρη σε αυτή την πρώτη περίοδο. Έχει φτάσει ήδη τους 9 πόντους και είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Σπανούλη. Καβαδάς, ο Άρης πιέζει σε όλο το γήπεδο. Τίγκας θα σουτάρει για 3, καθώς ο Ιόπουλος έπεσε κάτω. Rebound από τον Ρόμπινσον Ελ, φάουλ, σφυρίζεται όμως πάνω στον Αμερικανό και έτσι ο Καβαδάς, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει ξανά στις βολές. Νωρίτερα ο Καβαδάς είχε χάσει 2 βολές, έβαλε τις άλλες 2, έχει 2 στις 4 βολές ο Έλληνας σέντερ, ο οποίος φυσικά έχει ξεχωριστό δέσιμο, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος με τον Ηρακλή, έχοντας περάσει εδώ μία ή δύο σεζόν, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν και 2 ολοκληρωμένες σεζόν του Καβαδά εδώ στο Ιβανόφιο. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, κάνει το 20-12, το σύν 9 αυτού του Άρη νωρίτερα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή ο Καβαδάς, το γήπεδο είναι γεμάτο. Χάνει τη βολή του Καβαδάς στη δεύτερη, 20-12, ριμπάνω το Μοχόκα, ο οποίος τρέχει το γήπεδο, θέλοντας να ευθυνδιάζει, του σταματάει ο Χάρελ. Επιμένει ο Μοκόκα, τον Μπάσιμο, κερδίζει φάουλ και βολές. Το πήρε πάνω του εδώ ο Γάλλος Γκάρντ. Βρήκε το κενό στην άμυνα της Μικών, μπήκε μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ. Και ο Μοκόκα, ο οποίος έχει ήδη πετύχει ένα καλάθι, έχει την ευκαιρία τώρα να πετύχει άλλους 2 πόντους. Με βολές ήταν και οι προηγούμενοι 2 πόντου. Με βολές θα συνεχίσει ο Γάλλος διεθνής, χάνει την πρώτη. Ο Άρης είχε πρόβλημα στις βολές του στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο του φιλικό κοντά στη Μακάμπη, από τα πολλά τα δυνατά αυτά τα 3 φιλικά που έδωσε. Σήμερα είναι στις 6-9 βολές στην πρώτη αυτή περίοδο. Μοκόκα βάζει τη δεύτερη, 7-10 βολές. Ο Άρης ο ίδιος πάει στους 3 πόντους. Ο Άρης συνεχίζει με την ίδια πεντάδα, δηλαδή με το Ιόπουλο, Μόργαν, Μοκόκα, Ρόμπινσον Ελ και Κώστα Αντετοκούνμπο. 56 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Συνεχίζει και πιέζει ο Άρης σε όλο το γήπεδο. Το κάνει εδώ και σίγουρα 5-6 λεπτά. Δεν το κάνει από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά το κάνει συνεχόμενα 5 λεπτά. Με τον Βασίλη Σπανούλη να δοκιμάζει φυσικά και αμυντικά σχήματα και επιθετικά. Πετανίδης με αντίπαλο τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Μπλοκάρει ο Κώστα Αντετοκούνμπο. Παραμένει κατοχή στην Μύκονο. Έπαιξε καλή άμυνα εδώ ο Έλληνας διεθνής σέντερ. Πάνω στον Κυριάκο Πετανίδη, ο οποίος επίσης πέρασε την πεντάδα της Μικών, και ο Γιάννης Ιδηροηλίας, και αυτός με πέρασμα από τον Άρη, από τις ακαδημίες του Άρη, στο Αντρικό, τώρα συνεχίζει στην Μύκονο. Φάουλ εκτός φάσης. Εκτός φάσης και 2 βολές τώρα που κερδίζει ο Μουρ. Ποιος θα πάει στις βολές, θα το δούμε. 37,5 δευτερόλεπτα, το 21-12 στο Ιβανόφιο είναι υπέρ του Άρη. Ο Άπλμπι είναι στις βολές, ένας από τους παίκτες που έχουν παραμείνει στη Μύκονο την περασμένη σεζόν. Βάζει την πρώτη ο Τάιρι Άπλμπι, ένας ιδιαίτερα εκρηκτικός άσος και χαρισματικός σκόρερ. Για τη Μύκονο δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος παίκτης προς το παρόν, τουλάχιστον επιθετικά. Ο Άπλμπι και αυτός φτάνει τους τρεις, έχει ο Καβαδάς. Αστοχή στη δεύτερη βολή, rebound από τον Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Μπάλα στον Μοκόκα. Και από εκεί στο Μόργαν, 30 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Από μία επίθεση τουλάχιστον έχουν οι δύο ομάδες. Το Ιόπουλος θα ψάξει να βρει. Κλέβει ο Σιδηροηλίας, απρόσεκτος ο Ιόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Κάναντι. 18 δευτερόλεπτα όλα για τη Μύκονο. 21-13 το σκορ υπέρ του Άρη. Άπλμπι πάνω του είναι ο Μοκόκα, ο οποίος έχει τον αυτόν τον ρόλο του αμυντικού εξολοθρευτή γενικότερα. Είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος αμυντικός του Άρη. Άπλμπι, ο Κάναντι κάνει ένα βήμα στο ταριά, τρεις αστοχή, rebound από κανέναν. Τέλος πρώτης περίοδου εδώ στο Ιβανόφυλλο του Μνώμα Βροσκούπια, Άρης Μύκονος 21-13 με πρωταγωνιστή τον Ρόμινσον Έρλ με 9 πόντους.
1: 21-13 λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, ακούσατε από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τέλος πρώτης περίοδου στο Ιβανόφυλλο προηγεί το Άρης με 8 πόντους της Μυκόνου. Ρόμινσον Έρλ μέχρι στιγμής πρωταγωνιστής για τους Κιτρινόμαυρους με 9 πόντους. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια της εκπομπής μας σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημιώρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, 35 λεπτά μετά τις 4, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, συνεχίζουμε με όλη την αθλητική επικαιρότητα, θα πάμε λίγο αργότερα στο Ιβανόφιο και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη για να δούμε πώς συνεχίζεται το μάτς του Άρη. Με την Μύκονο θυμίζουμε αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, Άρης Μύκονος 21-13, προβάδισμα 8 πόντων για τον Άρη, 24-13 έχει γίνει τώρα, στο συν 11 διψήφια διαφορά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Την ίδια στιγμή παραμένει το 2-1 στο El Paso Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός, στο 28 λεπτό έχουμε φτάσει, 2-1 για την ομάδα της Καλυθέας. Βροχή τα γκολ στο Manchester, Manchester City Sunderland το αφήσαμε στο 1-1 λίγο μετά το ημίωρο, στο 35 λεπτό έχει γίνει 2-1, το 2-2 μάλλον το σκορ εκεί. Η Manchester City επανέκτησε το προβάδισμα με τον Τσερκί στο 21 λεπτό έπειτα από ασίστ του Σεμένιο. Ο Μπρόμπεϊ και πάλι ήταν ο παίκτης για λογαριασμό της Σάντερλαντ που ισοφάρισε σε 2-2 πριν από λίγο. Ωστόσο, να δούμε εάν το γκολ θα μετρήσει τελικά, καθώς υπάρχει επανεξέταση της φάσης μέσω του VAR για τυχόν offside. Θα δούμε λοιπόν εάν πράγματι η Σάντερλαντ θα φτάσει για δεύτερη φορά στην ισοφάριση απέναντι στη Manchester City ή η Manchester City θα διατηρήσει αυτό το υπέρ της προβάδισμα του 2-1. Θα δούμε και θα σας ενημερώσουμε στα άλλα δύο μάτς για την Premier League. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη. Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool είναι στο 0-0. Στο Βέλγιο υπάρχει τελικό αποτέλεσμα Antwerp Union Saint-Gilloise 0-2. Στην Γαλλία έχει πάρει προβάδισμα η Μπρέστ, έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Οσέρ στο 37 λεπτό, 0-1 είναι το σκορ εκεί, σε μάτς για την πρώτη κατηγορία, για την Ligue 1 στην Γαλλία, ενώ έχει ξεκινήσει για την Bundesliga εδώ και περίπου 8 λεπτά στο Leverkusen, Bayer Leverkusen, Λειψία είναι το μάτς, είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 8 λεπτά. Αναφέραμε νωρίτερα τα τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, να τα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Hannover Bochum 2-1, Bielefeld Heidenheim 2-2 και Cottbus St. Pauli 1-1. Στην τρίτη κατηγορία τελικό Essen Hassa Rostock 1-1. Στην Ισπανία παραμένει το Χετάφε Μάλαγα 0-0. Στην Ιταλία Πάρμα Τζένοα 0-0 και Φροζινόνε Κόμο 1-0. Στο Μάντσεστερ περιμένουμε, τελικώς όχι, μέτρησε κανονικά το γκολ για την Σάντερλαντ. 2-2 λοιπόν, ισοφαρίζουν οι μαυρόγατες στην Μάντσεστερ Σίτι. Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια, είπαμε για το σημερινό πρόγραμμα, να θυμίσουμε και τα χθεσινά αποτελέσματα για την πέμπτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Στο Περιστέρι ατρόμητος Κηφισιά 1-2, με δύο γκολ του Πόμπο η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει για λογαριασμό της ομάδας του Περιστερίου Όμου του Σαμί. Ενώ στο Κλάν της Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0 στο τοπικό ντέρμπι, ένα αποτέλεσμα το οποίο πιθανόν να φέρει εξελίξεις στον Ηρακλή, θα δούμε, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται μια κρίσιμη μια συνάντηση ανάμεσα στον Παναγιώτη Μονοβασιώτη και τον Βάλτερ Ματσάρη, με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού στην συνέντευξη τύπου χθες μετά το μάτς, μετά το 0-0 στο κλάν της Βικελίδης. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος άφησε υπαινιγμούς, άφησε αιχμές για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, μίλησε για παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν χωρίς να τους θέλει ο ίδιος, χωρίς να το έχει ζητήσει, αλλά έκανε λόγο και για υπεράριθμο ρόστερ. Όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Ιταλός, λοιπόν, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες κατά τη διάρκεια του μεταγραφικού σχεδιασμού για τον το σχηματισμό έτσι του roster και να δούμε αν θα βγάλει κάτι η σημερινή επαφή, η σημερινή συνάντηση που σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένεται να έχουν οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, έχουμε το ηχητικό με τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη, τις επίμαχες, δεν θα ακούσουμε ολόκληρη την όλη τη συνέντευξη τύπου του Ιταλού τεχνικού, θα ακούσουμε μονάχα το απόσπασμα το οποίο το οποίο κάνει αναφορά ο Ιταλός στα προβλήματα, στις διαφωνίες μάλλον που υπήρξαν και στις ενστάσεις που είχε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ηρακλή. Δεν ξέρω, το έχουμε έτοιμο, μπορούμε να τα ακούσουμε? Ναι, 4 λεπτά, ναι, αυτό, ωραία, πάμε.
1: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società. Non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato. Mi dispiace, ma qui non c'entra il presidente, che è una persona squisita, ma hanno fatto delle cose sbagliate e io sono molto arrabbiato. Poi un giorno dirò, dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere, se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori, e ho fatto anche il nome di uno che un giocatore aveva caratteristiche diverse, non si può fare tutto l'esatto contrario di quello che gli ho chiesto io.
2: Λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει με τη διοίκηση, γιατί ήρθαν παίχτες τους οποίους ίσως να μην ήθελε να έρθουν, και λέει δεν μπορεί όταν ο προπονητής λέει ότι χρειάζονται ένας-δύο παίχτες να έρχονται άλλοι παίχτες ή μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που χρειάζεται. Είχε δείξει, αναφέρει ένα όνομα ενός παίκτη τον οποίο πίστευε ότι τον χρειαζόταν με κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν τον άκουσα. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθυνθούν.
1: Voglio essere più preciso, fai un po' prima.
2: Sì.
1: Ci stai troppo. E avevo chiesto Kaká, perché se voi andate a vedere la rosa, le caratteristiche di Kaká non ce l'ha nessuno. Volevo solo un giocatore e non me l'hanno preso. Perché? Ad esempio, quando siamo rimasti in 10 l'altra volta con Okaka, che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, poteva essere molto utile, e hanno fatto un mercato diversissimo, creando tanti problemi di gestione dello spogliatoio, senza bisogno di prendere tutti questi giocatori che tanti non servivano.
2: Ζήτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, τον Okaka. Άμα δείτε, ο Okaka έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος επιθετικός στην ομάδα. Στο παιχνίδι στο οποίο η ομάδα είχε μείνει με 10 παίκτες, ο Okaka ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, λέει, πήραν παίκτες και δημιουργούν ίσως και ένα πρόβλημα στη διαχείριση της ομάδας, από τη στιγμή που είναι υπεράριθμοι οι παίκτες που βρίσκονται.
3: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιοι παίκτες που δεν τους υπολογίζει στην ομάδα. Άρα πώς θα τους αξιοποιήσει, πώς θα τους λειτουργήσει δηλαδή?
1: No, ma no, allora forse non mi sono spiegato. I giocatori con me tutti sono eccezionali. Ho una squadra che mi segue benissimo, tutti mi vogliono bene, io voglio bene a loro, soprattutto loro penso che vedano in me una guida che gli fa piacere, gli fa comodo. Dillo perché è lungo.
2: Lei, i paesi hanno un'eccellente sinergia μαζί του, hanno dimenticato una eccellente sinergia. I paesi non vedono come ένα παράδειγμα και τον ακολουθούν και τον αγαπάνε και έχουν μια εξαιρετική σχέση.
1: Chi capisce di calcio sa che se c'hai 5 cambi e hai solo una competizione, avere 30 giocatori in rosa è solo un problema per l'allenatore gestirlo. Questo è il fatto. I ragazzi per ora sono stati tutti eccezionali. Non posso dire niente dei ragazzi. Accettano le mie scelte, anche se è molto difficile accettarle, perché quando gioca, ripeto, 11 più 5 fa 16, più di 16, avere 30 giocatori in rosa e io che le devo allenare e in campo non possono entrare più di 22 è un errore grandissimo fatto. Io credo dopo 24 anni di esperienza dovevo essere ascoltato di più.
2: Λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους παίκτες, οι παίκτες είναι όλοι εξαιρετικοί, έχουν εξαιρετική συμπεριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του και τις δέχονται. Το να έχεις όμως 30 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα η οποία έχει να κάνει μόνο μία διοργάνωση και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνιστούν το πολύ 16 ποδοσφαιριστές και συν πέρα από αυτό στην προπόνηση δεν μπορούν να προπονηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από 22, δημιουργεί ένα πρόβλημα στη διαχείριση.
1: E ripeto, i ragazzi non sbagliate a scrivere, perché nonostante che i direttori sportivi e chi ha fatto la squadra ha fatto di testa sua senza ascoltarmi, I ragazzi per ora mi stanno seguendo e guardate, con l'esperienza che ho, quando c'hai 30 giocatori, ne lasci fuori 16, 10 tutte le partite, è difficile gestire. Se non avevo l'esperienza che avevo già ora, poteva esserci, ci potevano essere già tanti problemi in squadra.
2: Lei ha detto in un momento che in Ελλάδα sono pari 30 παίκτες, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή, οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνει αυτός με την εμπειρία την οποία έχει. Αλλά πιστεύω ότι μετά από 23-25 χρόνια εμπειρία θα έπρεπε να τον είχαν ακούσει στο σχεδιασμό λίγο περισσότερο.
0: Αυτές ήταν λοιπόν οι επίμαχες δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη, οι οποίες προκάλεσαν έτσι και το σημερινό, ήταν μια σημαντική αφορμή για το σημερινό ραντεβού, τη συνάντηση που θα έχει με τον Παναγιώτη Μοναβασιώτη, άλλος τεχνικός, και είναι ίσως το βασικό ζήτημα όλα αυτά που ανέφερε ο Ματσάρη, το οποίο θα συζητηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές στο σημερινό ραντεβού, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ολοκληρώθηκε το μάτς στο El Paso στην Super Bet League 2, δεν άλλαξε κάτι. 2-1 νίκη για την Athens Καλυθέα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Θυμίζω και πάλι τα γκολ, 21 Μανιάς, το 1-0 για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε με πέναλτι ο Γιάννης Πασάς στο 38ο λεπτό, προσωρινά όπως αποδείχθηκε για τον Πανσεραϊκό, καθώς ο Μανιάς στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 58ο λεπτό έκανε το 2-1 και με αυτόν τον τρόπο η Athens Καλυθέα νίκησε τον Πανσεραϊκό. Δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα για τα Λιοντάρια, δεύτερη ήττα σε 3 μάτς για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία στο ξεκίνημα της σεζόν εμφανίζονταν στο πολύ μεγάλο φαβόρι, δεν δείχνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον με τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει να το αποδεικνύει εντός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερη νίκη από την άλλη πλευρά για την Καλυθέα, επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα του περασμένου Σαββάτου στην Κεσαριανή από την Μαρκό. Στις 5 θυμίζω άλλα δύο παιχνίδια ακολουθούν. Ολυμπιακός Β' Μαρκό, με νίκη η φιλοξενούμενη ομάδα της Μαρκό θα είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Και στο γήπεδο της στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς, να δώσουμε εδώ και τις ενδεκάδες για το στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Κυρίτσες, Πιαστόπουλος, Διαλώση, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Άτσκα, Μανολάκης, Προύντζος, Αθανασίου, Βοριαζίδης, Κυριακίδης. Για τους γηπεδούχους του Αστέρα Β, Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Κολυμάτσης, Φρίμπονγκ και Γραμμένος, η ενδεκάδα στο Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην Super Bet League 2 με τρία παιχνίδια. Στις 4 στην Πάτρα στο Παμπελοποννησιακό Πας Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ, στις 5 στην Κομωτινή Πανθρακικός Νίκη Βόλου και εδώ στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Στην Αγγλία οδεύουμε ολοταχώς προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην Premier League. Έχουμε ήδη δύο ημίχρονα. Ημίχρονα στα δύο παιχνίδια που είναι χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool. Στο Manchester, η Manchester City επανέκτησε το προβάδισμα απέναντι στην Sunderland. Έχει γίνει 3-2 το σκορ εκεί. Στο 43 ο Σεμένιο έκανε το σκορ 3-2. Θυμίζω, τρεις φορές προηγήθηκε η Manchester City. Δύο φορές ισοφάρισε η Sunderland και έτσι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε στο 3-2 για την Manchester City απέναντι στην Sunderland. Διευρύνει το προβάδισμα του Άρης απέναντι στην Μύκονο στα Μαυροσκούφια. Έχουμε περάσει τα μισά της δεύτερης περίοδου. Θα πάμε τώρα, θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Πάρη Τρικαλιώτη για να μας πει αναλυτικά πώς εξελίσσεται το φιλικό εκεί του παιχνίδι του Άρη με την ομάδα της Μυκόνου. Πάρη.
4: 40-23 προηγείται ο Άρης της Μυκόνου, 4 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Τον Άρη, με τη σκητάλη πάνω στο σκοράρισμα για τον Άρη, να παίρνει ο Δημητρίεβιτς και ο Μόργαν. Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 8 πόντους, ο Μόργαν επίσης στους 8. Τώρα ένα τρίποντο που πετυχαίνει ο Σκουλίδας και μειώνει για τη Μύκονος σε 40-26. Νωρίτερα η Μύκονος είχε 0 στα 8 τρίποντα και 10 στις 20 βολές και γι' αυτό και για αυτόν τον λόγο μάλλον επιπλέον βρίσκεται πίσω με αυτή την σημαντική διαφορά. Βέβαια και ο Άρης είναι εξαιρετικός, παίζει σταθερά καλά όπως και στα προηγούμενα του φιλικά παιχνίδια. Στην αρχή ήταν ο Ρόμπινσον Νέλ που σκόραρε, έπειτα ο Δημητρίεβιτς και ο Μόργαν έχουν αναλάβει και αυτόν τον δικό τους επιθετικό ρόλο και είναι και η πρώτη σκόρη αυτή, όπως είπαμε. Ρόμινσον Έρλ με 9 πόντους, Δημητρίεβιτς και Μόργαν είναι στους 8. Τη στιγμή από την Μύκονο δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής. 40-26 προηγείται ο Άρης στο γεμάτο Ιβανόφιο, με εξαίρεση τη θεία των οργανωμένων φελάθων του Ηρακλή που είναι κλειστή. Ο Δημητρίεβιτς στις βολές βάζει την πρώτη, 41-26, 3-33 για το ημίχρονο. Έχει περάσει και ο Μίτουλονγκ στην πεντάδα του Άρη και μαζί με τον Δημητρίεβιτς είναι και η Μπίρτς, ο Λιντέλ και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Επίσης ο Θανάσης Αντετοκούμπο κάποια στιγμή στη δεύτερη περίοδο όταν πέρασε το παιχνίδι καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Άρη. Αστόχησε στη βολή ο Δημητρίεβιτς. Χάρελ μπαίνει μέχρι μέσα, καποσάτσαλα, κερδίζει το φάουλ την κατοχή. Κατοχή δίνουν διαιτητές για την Μύκονο. Τα ομαδικά φάουλ είναι από 5 και για τις δύο ομάδες, οπότε σε κάθε επόμενο θα υπάρχουν βολές. Σκουπίζει το παρκέ έτσι, μετά την πτώση που είχε ο Χάρελ πάνω στον αντίπαλό του. 41-26, η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 15, αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας δηλαδή, και με το οποίο προηγείται ο Άρης της Μυκόνου. Μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να σκουπιστεί το παρκέ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν ξανά. Ο Κάναντι θα αλλάξει για τον Χάρελ και αφήνει για τον Φάντερμπεργκ. Ο Τίγκας πάνω του είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, στον αντίπαλο playmaker δηλαδή είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, έχει τη δυνατότητα να μαρκάρει πολλές θέσεις. Κλέβει ο Άρης με τον Μίτουλονγκ, με εξαιρετική παρουσία ο Μίτουλονγκ στα τρία προηγούμενα φιλικά που υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση. Ο Άρης γυρνάει την μπάλα, καλή κυκλοφορία, Λιντέρ από τη διαγώνιο για τρεις είναι άστοχος. Μάζεψε ο Χάρελ, προσπαθεί να τρέξει η Μύκονος, όμως ο Άρης έχει επιστρέψει. Σκουλίδας, το τρίποντο γυρνάει μπάλα για την Μύκονο. Ο Άρης σε man to man με αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ο Τίγκας, ο Κάναντι, να αντιπάλω τον Μπίτς τώρα, μέχρι μέσα στο χι, rebound από τον Μπίτς, ο οποίος κάνει καλή δουλειά στην ρακέτα του Άρη. Μίτουλονγκ προσπαθεί να τρέξει ο Άρης, ο Μπίτς για τον Λιντέλ, κάρφωμα από τον Αμερικανό. Ο Άρης στον εφηδιασμό κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, τόσο όσο και το σκορ γίνεται 43-26.
0: 43-26 λοιπόν, προβάδισμα για τον Άρη 17 πόντων απέναντι στην Μύκονο. Παίρνουμε λίγο και πάλι το μικρόφωνο εδώ για κάποια αποτελέσματα σχετικά με το κουπόνι του στοιχήματος και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι στο Ιβανόφιο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό του Άρη με την Μύκονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Manchester, Manchester City Sunderland 3-2. Στην Ισπανία έχουμε γκολ για την Χετάφε. Στο 27ο λεπτό έχει ανοίξει το σκόρ η Χετάφε απέναντι στην Μάλαγα. Στην Ιταλία προβάδισμα για την Πάρμα απέναντι στην Τζένοα με 1-0 αποτέλεσμα και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου το συγκεκριμένο σκόρ. Στο άλλο μάτς Φροζινόνε Κόμο παραμένει το 1-0, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρώτο ημίχρονο. Στην Γαλλία ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Auxerre Brest, παραμένει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Στα μισά του πρώτου μέρους είμαστε στην Γερμανία, Leverkusen Λειψία σταθερά στο 0-0. Σε κάποια άλλα παιχνίδια από υποδεέστερα πρωταθλήματα, στην Αυστρία Ριντ Βολφσμπεργκερ 3-0 στο 66ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο Χάρτμπερκ Λάς Κλίντς 1-3, ενώ σκοράρει Φροζινόνε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου δεύτερο γκολ απέναντι στην Κόμο. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Φροζινόνε Κόμο 2-0. Στην Δανία Μπρόντμπι Κοπενχάγη 0-1 και βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Τελικό αποτέλεσμα Σοντερίς και Ράντερς 4-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας Άλμπορκ Βεντσισέλ 2-1 στις καθυστερήσεις είμαστε, ενώ στο Φρεντερίτσια Βέιλε είμαστε στο 1-1 στο ημίχρονο. Στην Ελβετία τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού 6 λεπτό των καθυστερήσεων Βαντούζ Τούν 1-2. Στην Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία, Σαμπαντέλο Βιέδο, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-1. Δεν είναι τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο φαίνεται πως έχει κριθεί εκεί ο νικητής. Είπαμε για το δεύτερο γκολ της Φροζινόνε απέναντι στην Κόμο στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, ημίχρονο Βερόνα Βίρτους Βιτσέντσα 0-0 και Αρέτσο Σουτιρόλ 0-1. Στην Νορβηγία Βαλερέγκα Φρέντριστραντ 0-1 στα μισά του δευτέρου μέρους. Στην Ολλανδία επίσης στα μισά του δευτέρου μέρους Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0 και Τβέντε Άιντχόφεν 1-2. Νωρίτερα βαριά ήταν για την Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος δέχθηκε 5 γκολ απέναντι στην Φέγενορτ. Φέγενορτ Ουτρέχτη 5-0. Στην Σουηδία τελικό Κάλμαρ Χάκεν 0-5 και Χάλμσταντ εξ Στοκχόλμης 2-1. Καθυστερήσεις στο Τζουργκάρντεν Έλφσμπουργκ είναι στο 1-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας τελικό Σούνσβαλ Λιούνσκιλε 3-2 και ημίχρονο Χέλσιγκμπουργκ Νόρμπι 0-0. Πάμε και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη, καθώς βρισκόμαστε έτσι στην τελική ευθεία από ό,τι βλέπω για την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Πάρη,
4: ένα λεπτό ακόμα θέλουμε στο Ιβανόφ για το ημίχρονο. 46-30 προηγείται ο Άρης. Ο Σκουλίδας τώρα θα στοχίσει στο τρίποντο, μαζεύει ο Λιντέλ με τη βοήθεια του Μπίρτς, προσπαθεί να τρέξει πάλι ο Άρης, το κάνει αρκετά συχνά, χάνει όμως την μπάλα ο Λιντέλ απρόσεκτα από τον Κάναντι. Ο Φάντερμπεργκ στον εφηδιασμό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 46-32. Ο Άρης έχει κάνει λάθη στο παιχνίδι, στα 7 είναι μέχρι στιγμής, θα μπορούσε να αποφύγει σίγουρα τα 3 από αυτά. Το Ιόπουλος, πάνω του είναι ο Κάναντι, πάντα το Ιόπουλος, δέχεται το σκρίν από τον Μπίρτς, σουτάρει για 3 το Ιόπουλος, μέσα. 49-32 επαναφέρει το συν 17 ο Άρης, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, άλλες δύο φορές έφτασε σε αυτή την απόσταση. Ο Άρης τελευταία επίθεση, Τίγκας, πάνω του είναι ο Μοκόκα. Φάουλ του Μπίρτς, κακό φάουλ τώρα εκεί, ο Μπίρτς στο σκριν του Φάντεμπεκ πήγε και τον έσπρωξε, χωρίς λόγο, δεν έχω και replay μπροστά μου για να δω αν και ο Φάντεμπεκ λίγο το εκμεύσε, σε κάθε περίπτωση πάντως το πήρε και θα πάει στις βολές, απομένουν 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 49-32 με τον Φάντεμπεκ στις βολές, που ξέρει το γήπεδο βέβαια πολύ καλά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά εδώ πέρσι με τον Ηρακλή και κέρδισε ένα καλύτερο οικονομικά συμβόλαιο στην ομάδα της Μικόνου. Φάντεμπεκ χάνει την πρώτη βολή, είναι στους 5 πόντους για τη Μίκονο, άλλους 5 έχει και ο Ρόνι Χάρελ. Μίκονος αρκετά άστοχη στο παιχνίδι με 10-20 βολές, 2-13 τρίποντα. 49-32, Φάντεμπεκ δεύτερη βολή είναι εύστοχος, 49-33. Θα υπάρξει time out από τον Βασίλη Σπανούλη για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση. Αχίλε, δεν ξέρω αν θες να πάρεις το λόγο ή να μείνουμε εδώ στο Ιβανόφιο.
0: Να πάρουμε έτσι το λόγο απλά και μόνο για να δώσουμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ, όπως έχει ανακοινωθεί πριν από λίγο, για το παιχνίδι με τον Βόλο, το οποίο ξεκινά στις 6, θυμίζω, στο Πανθεσσαλικό. Έχουμε και λέμε λοιπόν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Γκατσίνοβιτς να ξεκινά στο δεξιάκρο της άμυνας της Ένωσης, καθώς θυμίζουμε ότι είναι ο Ρώτα εκτός, απώλεια η οποία γνωστοποιήθηκε σήμερα το πρωί, ουσιαστικά έγινε γνωστή μέσω της με τις κλήσεις, με την ανακοίνωση των κλήσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα. Ο Ρώτα, ο οποίος έμεινε εκτός από το μάτς με τον Βόλο για την ΑΕΚ και θα μείνει και εκτός από την αποστολή της Εθνικής για τα πρώτα παιχνίδια για το Nations League. Ο Ατσίνοβιτς λοιπόν ξεκινά στο δεξιάκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Πήλιος αριστερά, Ρέρβας Μουκουντή δίδυμο στα στόπερ και από εκεί και πέρα πιο μπροστά Μαρίν Βιτάλης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά και ο Μάνταλος τελικά θα είναι μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Μάνταλος λίγο πιο πίσω, ο Λούκα Γιώβιτς μοναδική επιθετική αιχμή για τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς της ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο. Πάρη, δεν ξέρω αν ξεκίνησε και πάλι τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα.
4: Ναι. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. 6,4 για την ακρίβεια. Ο Άρης θα έχει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου, όχι από το μισό. Ο Μόργαν, ο Μοκόκα θα αλλάξει την μπάλα. Ψάχνει τον Μόργαν. Ο Μόργαν θα περάσει τώρα το κέντρο προς αυτήν ο Σκουλίδα. Θα σουτάρει για 3 υποκαλές προϋποθέσεις. Άστοχος. Τέλος ημιχρόνου στο Ιβανόφιο, στο εναρκτήριο παιχνίδι του τουρνουά των Μαυροσκουφίων. Ο Άρης προηγείται της Μικόνου με 49-33. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι στους 9 πόντους. Ο Δημητρίεβιτς επίσης στους 9 πόντους. Όσους έχει και ο Λιντέλ στους 8. Ο Ματ Μόργαν Είναι ωραία. Αυτοί οι παίκτες που ξεχωρίζουν για τον Άρη.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν μετά το πρώτο ημίχρονο στο Ιβανούφιο. Ακούσατε Άρης Μύκονος 49-33. Περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όχι μόνο για μπάσκετ βεβαίως, αλλά και ποδόσφαιρο, καθώς ξεκινά το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό για την Super League, ανοίγοντας το σημερινό πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Λίγο μετά τις 5.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 5, σταθερά ακούτε Μετρόπολης, 95,5, ντου στα γήπεδα, συνεχίζουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Ξεκίνησε το ματς Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το πρώτο πεντάλεπτο χωρίς σκορ. Ξεκίνησε και το βόλεϊ, το ματς εθνικής ομάδας βόλεϊ απέναντι στην Φινλανδία. Έχει και βόλεϊ λοιπόν το μενού της ημέρας. Παιχνίδι για την φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική ομάδα η οποία έχει μπροστά της την πρόκληση της πρόκρισης. Τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το μακρινό 2009. Παιχνίδι ανάμεσα απέναντι στην Φινλανδία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μάλιστα στο πρώτο σετ έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Προηγείται με 5-1 στο ξεκίνημα του πρώτου σετ απέναντι στην Φινλανδία. Θα σας ενημερώνουμε έτσι, θα σας κρατάμε ενήμερους και για την εξέλιξη σε αυτό το μάτς. Θυμίζουμε στο μπάσκετ στα Μαυροσκούφια, Άρης Μύκονος 49-33, ακολουθεί στις 8:30 το μάτς του Ηρακλή για το τουρνουά, το ίδιο τουρνουά, τα Μαυροσκούφια κόντρα στην βουλγαρική, την Balkan Botevgrad. Στις 8:30 είναι το μάτς αυτό στο Ιβανόφιο. Χθες είχαμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, βεβαίως να μην ξεχνάμε, απέναντι στον Παναθηναϊκό για το Παύλος Γιαννακόπουλος, την ήττα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά ανταγωνιστικά απέναντι στον Παναθηναϊκό και ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 87-81. Οι ομάδες του μπάσκετ βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκονται και αυτές σε φουλ αγωνιστική δράση, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ακούσατε τον Πάρη Τρικαλιώτη νωρίτερα, ο Άρης ο οποίος αντιμετωπίζει στο πρώτο του μάτς επίσημο στις 29 του μηνός στη Γαλλία την Λεμάν, το πρώτο μάτς για το Eurocup. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται σε μια εβδομάδα από τώρα τα μάτς για το Super Cup. Θα προηγηθούν οι αγώνες για το Super Cup αρχικά το Σάββατο απέναντι στον Παναθηναϊκό και εν συνεχεία την Κυριακή ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, τελικός ή μεγάλος ή μικρός τελικός στο διήμερο έτσι του Super Cup της Στοίχημαν GBL στο Περιστέρι. Θα γίνουν αυτές οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα παιχνίδια του Σαββάτου. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δώσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο. Θυμίζω και πάλι τα σημαντικά, έτσι ο Γκατσίνοβιτς ξεκινά αντί του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος τελικά αντί του Βάργκα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρέλβας, Μάριν, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Έτσι, να δώσουμε την δεκάδα ολοκληρωμένη. Για τον Βόλο, Λοντίγκιν που χρωστούσαμε. Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κατσίκας, Μεντίλ, Κομπά, Μπούρνιτς, Μίγας, Γκονζάλες, Φουρτάδο και Τζόκα, οι 11 πρώτοι για τον Βόλο. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην Super Bet League 2, τα δύο παιχνίδια των 5. Είπαμε και πάλι να υπενθυμίσουμε το Αστέρας Άκτορ Β και με τον Απόλλων Καλαμαριάς και τον το Ολυμπιακός Β Μαρκό, τα δύο παιχνίδια του σημερινού προγράμματος, ενώ να ρίξουμε μια ματιά και στα παιχνίδια του στοιχήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Τέταρτο τέρμα για τη Ριντ μόλις απέναντι στην Βολσμπεργκερ, 4-0 κάνει το σκορ και κυκλώνει, σφραγίζει έτσι τη νίκη της η Ριντ. Στην Ιταλία, αποτελέσματα ημιχρόνου στην Σέρια, Πάρμα Τζένοα 1-0 και Φροζινόνε Κόμο 2-0. Στην Ισπανία έχουμε τελικά αποτελέσματα, Χετάφε Μάλαγα 1-0 για τη Λα Λίγκα και Σαμπαντέλ Οβιέδο 3-1 για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Αγγλία ανοίγει το σκόρ η Crystal Palace έτσι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, προηγείται μέσα στο Elland Road της Leeds 0-1. Γκολ λοιπόν και σε αυτό το παιχνίδι, μοναδικό μάτς χωρίς γκολ μέχρι στιγμής, το Bournemouth Liverpool 0-0 μετά τα πρώτα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Βάλτερ Ματσάρη, τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη που προκάλεσαν έτσι ένα συναγερμό, θα έλεγε κανείς, στις τάξεις του Ηρακλή, και έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Κιανών Λευκών θα υπάρξει και αυτή η συνάντηση εντός ημέρας με τον Παναγιώτη Μονοβασιώτη. Πάμε να ακούσουμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου, τι είπε στη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος για τρίτο διαδοχικό ντέρμπι μένει μακριά από τη νίκη και μακριά από γκολ. Έτσι, τρία παιχνίδια κόντρα σε διαδοχικά απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή Κιτρινόμαυρη δεν καταφέρνουν όχι απλά να κερδίσουν, αλλά δεν καταφέρουν ούτε καν να σκοράρουν συνολικά σε 270 λεπτά των τριών αγώνων συν τις καθυστερήσεις. Βεβαίως ο Άρης, αν και είχε, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, είχε την μερίδα του Λέοντος στις ευκαιρίες στο χθεσινό μάτς με τον Ηρακλή, 23 τελικές απέναντι στις 6 του Ηρακλή, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έμεινε με αυτόν τον τρόπο στο 0-0. Μάλιστα, ο Ηρακλής θα μπορούσε και εκεί γύρω στο 70 με την ευκαιρία του Μαρκές, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο παίκτης του Ηρακλή, ακόμα και να φύγει με το διπλό απέναντι στον Άρη, ο οποίος είχε από την πλευρά του το δοκάρι του Γιαννιώτα ως την κορυφαία του στιγμή στο ματς. Πάμε όμως να δούμε πώς αποτίμησε αυτό το χθεσινό 0-0 στο Άρη Ηρακλής ο προπονητής των Κιτρινόμαυρων, Μιχάλης Γρηγόριου.
1: Θέλαμε σήμερα να πάρουμε 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν μας ενδιαφέρει άλλο αποτέλεσμα. Χωρίς να έχουμε ημέρες για να μπορέσουμε να προπονηθούμε εν μέσω κυπέλων που είχαμε τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 σουτ προς την αντίπαλη εστία. Άλλα κόπηκαν, άλλα πήγαν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιέφερε, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό, με τη διακοπή που έρχεται, θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι 91ο, 2ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξελέσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά, ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22ο λεπτό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο σημερινό αγώνα. Αυτό είπα, ότι προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε την επιθετική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο Μάνο να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς τα μέσα για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραριθμίες και εκτός από αυτό να βρούμε αυτή την κάθετη πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φορ που είχαμε, τον Κοαμέ και αρχικά τον Καντεβέρε και μετά τον Μυρ. Αλφαρέλα είναι γνωστός για την ενέργεια που έχει και αυτόν τον βάλαμε σαν Winger για να μπορέσει να είναι σαν τρίτο φόρνα, το πω έτσι, από τη δεξιά πλευρά. Ρισκάραμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε γκολ. Το είπα ότι δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ψάχνουν να βρει λύσεις για την επιθετική δυστοκία αυτή, όπως αποτυπώθηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Ο προπονητής του Άρη, υπάρχει δυνατότητα πλέον, λόγω και της διακοπής του πρωταθλήματος, το μεγάλο παράθυρο αυτό των εθνικών ομάδων δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνο στον προπονητή του Άρη βεβαίως, αλλά και σε όλους τους προπονητές, να αντιμετωπίσουν αυτό το χρονικό διάστημα σαν μια μίνι περίοδο προετοιμασίας, να ενσωματώσουν τις νέες μεταγραφικά, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όσες ομάδες έχουν νέες μεταγραφικές προσθήκες το Σεπτέμβρη, και να εμφανιστούν καλύτερες μετά την έναρξη και πάλι του πρωταθλήματος στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτά, κλείνουμε το κεφάλαιο του χθεσινού αγώνα του Κλάνδης Βικελίδης, το 0-0 ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Στη Λιβαδιά, στο Λιβαδιακός Ολυμπιακός, στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε. Παραμένει το 0-0, τίποτα σπουδαίο μέχρι στιγμής, στα πρώτα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να έχει έτσι μια μικρή υπεροχή, την μερίδα του Λέοντος στην κατοχή της μπάλας, στην πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά χωρίς την πολύ μεγάλη στιγμή μπροστά στα καρέ του Λεβαδιακού, και βλέποντας και από την τηλεοπτική κάλυψη και με αρκετό κόσμο στο πλευρό τους, η ερυθρόλευκη γνώριμο σκηνικό στα παιχνίδια του Λεβαδιακού με ομάδες από την Αθήνα. Είναι και η κοντινή απόσταση, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς φίλους των μεγάλων ομάδων του Λεκανοπεδίου να σταθούν στο πλευρό των ομάδων του στα παιχνίδια με τον Λεβαδιακό. Επαναλαμβάνω το σημερινό πρόγραμμα στην Super League. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 ο Όφι υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα απέναντι στον πρώτο πόρο Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νίκαια, και στις 9 στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στην Superbet League 2 δεν υπάρχει σκορ μέχρι στιγμής, παραμένουν 0-0 τα παιχνίδια και στο Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και στο Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Στην Ευρώπη, μια ματιά στο στοίχημα, το γκολ της Crystal Palace τελικώς ακυρώθηκε απέναντι στην Linz, είναι στο 0-0 το μάτς, παραμένει εκεί. Έχει ανοίξει όμως το σκορ η Liverpool απέναντι στην Bournemouth, 1-0 με τον Ίσακ. Οι κόκκινοι παίρνουν το προβάδισμα στην αναμέτρηση απέναντι στην Bournemouth. Στην Γαλλία έχει σοφαρίσει η Auxerre την Brest, 1-1 στο 62ο λεπτό ο Σερ Μπρέστ. Έχει ανοίξει το σκορ και η Leverkusen στην Γερμανία απέναντι στην Λειψία. Bayer Leverkusen Λειψία 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Βρισκόμαστε εδώ. Να δώσουμε και τα τελικά στην Δανία. Brøndby Copenhagen 0-1, Sønderjyske Randers 4-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας, Aalborg Φεντσισέλ 2-2 τελικό, Φρεντερίτσια Βέιλε 1-1 τελικό. Στην Ελβετία, Βαντούς Τουν 1-2. Στην Ισπανία, είπαμε νωρίτερα, η Χετάφε κέρδισε τη Μάλαγα 1-0. Έχει ξεκινήσει το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Ρεάλ. Δεν υπάρχει σκορ έτσι στα πρώτα 3 λεπτά στο ξεκίνημα του αγώνα βρισκόμαστε. Έχει ξεκίνησε και ένα μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Θέουτα Βαγιαδολίδ, στα 4 πρώτα λεπτά είναι εκεί το παιχνίδι 0-0. Στην Ιταλία, της Ισπανίας, Θέουτα Βαγιαδολίδ, στα 4 πρώτα λεπτά είναι εκεί το παιχνίδι 0-0. Στην

0: Τελευταίες στιγμές των αγώνων για την Eredivisie, Alkmaar Telstar 1-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο Twente Eindhoven εδώ έχει υπάρξει, έχει σημειωθεί μεγάλη ανατροπή στο μάτς. Η Twente που έχανε 1-2 από την Eindhoven το γύρισε και προηγείται 3-2, έτσι, με δύο γκολ μέσα σε διάστημα 4 λεπτών. Στο 71 το λεπτό ο Βέκχορστ σοφάρισε σε 2-2 και στο 83 λεπτό ο Βάιντμαν έκανε το 3-2. Η Twente το γυρνά απέναντι στην PSV Eindhoven. Είμαστε στο 90 στο συγκεκριμένο μάτς, μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Στην Σουηδία να δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Kalmar Haken 0-5, Djurgården Elfsborg 1-2 και Halmstad Ajax Stockholms 2-1 για την πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία τελικό το Sundsvall Ljungskile 3-2 και στο 65 είμαστε στο Helsingborg Norrby 0-0. Δύο μάτς ξεκίνησαν και στην Τουρκία. Για την Super League της Τουρκίας δεν η Fenerbahçe Σαρωτική στα πρώτα 22 λεπτά ήδη προηγείται με 3-0 της Eyüpspor, ενώ στο άλλο μάτς Erzurumspor Samsunspor το παιχνίδι είναι στο 0-0. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Να δώσουμε έτσι και τα μάτς στην Championship, καθώς είχαμε παιχνίδια στην Championship στην Αγγλία, πριν πάμε και πάλι στον Πάρτρικ Αλιώτη στο Ιβανόφιο, καθώς έχει ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο στο μάτς του Άρη με την Μυκονό για τα μαυροσκούφια. Στην Championship λοιπόν είχαμε νωρίτερα το Wolves West Brom 1-0 και Norwich Bolton είναι 3-4 το σκορ στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο παιχνίδι αυτό για την Championship, την δεύτερη κατά σειρά κατηγορία στην Αγγλία. Πριν πάμε στο να δούμε εδώ την φάση για τον Λεβαδιακό. Καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό, μια τελική προσπάθεια. Ο Κομπνάν πρέπει να είναι ο παίκτης ο οποίος σούταρε ή ο Μπαλντέ, δεν διακρίνω. Ασθενής απόκρουση, σούτ υπό πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Κομπνάν ήταν ο παίκτης ο οποίος σούταρε, βρέθηκε σε θέση βολής πρώτου Ορτέγκα, απομάκρυνε απέκρουση σωτήρια με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Παραμένει το 0-0 στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Πάμε τώρα και πάλι στον Πάρτρικ Αλιώτη, καθώς ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο στο μάτς του Άρη με την Μύκονο. Πάρη.
1: Ένα λεπτό έχει περάσει εδώ στο Ιβανόφιο, στην τρίτη περίοδο. Κάναντι πέτυχε ένα καλάθι και είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 49-35. Ο Άρης έχει κάνει δύο λάθη σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Άστοχος ο Φάντεμπεκ για 3. Ο Χαραλαμπόπουλος που κατέβασε το rebound. Και ο Άρης είναι στην επίθεση. Ο Μοκόκα προσπαθεί να τρέξει, να ευνηδιάσει. Με ένα μπάσιμο στο χ, με follow rebound και καλάθι. Ο Κώστας Αδετοκούμπο κάνει το 51-35. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είχε κάνει από νωρίς 3 φάουλ και δεν έχει αγωνιστεί πολύ, έχει αγωνιστεί μόλις 6 λεπτά. Τώρα παίρνει ξανά θέση στην πεντάδα του Άρη, γιατί και στο ξεκίνημα βρέθηκε στην βασική. Στις βασικές επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Κάναντι ξανά εύστοχος, ξεκινάει ζεστό στο δεύτερο ημίχρονο. 51-37 με δύο σούτ από τον Αμερικανό, τον Ντέβιν Κάναντι, ο οποίος συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την καριέρα του στην Ελλάδα με τον Πανιόνιο, πήγε στην Μύκονο και παρέμεινε εκεί στη Μύκονο. Το Ιόπουλος, Ρόμπινσον Έρλ για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Φάντερμπεκ, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα, έχει την ευχαίρεια αυτή ο Αμερικανός να το κάνει. Έχει τη σχετική πλαστικότητα και ευελιξία στις κινήσεις. Άπλμπι εδώ σου πάρει για 3, αφήνει για τον Κάναντι. Ο Φάντερμπεκ, ωραία, γύρισε την μπάλα εκεί η Μύκονος και μειώνει κι άλλο στο 51-39. Να η Μύκονος που δείχνει κάποια σημάδια αντίδρασης. Κατεβάζει διαφορά στους 12 πόντους από το συν 17 που είχε φτάσει στη μέγιστη τιμή της στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το Ιόπουλος βρίσκει μια 2, το lay up είναι άστοχος, rebound από τον Love και τρέχει ξανά η Μύκονος. Άπλμπι θα σουτάρει για 3 στον εφηδιασμό, εύστοχος. 51-42 η Μύκονος

0: με Κάναντι και Άπλμπι καταφέρνει να μειώσει. Ο Βασίλης Πανούλης βάζει τις φωνές στους παίχτες του. Δεν μπαίνει όμως κάποιο time out. Με αυτό το μικρό σερί Μύκονος έχει μειώσει το σκορ και τώρα κερδίζουν και επιθετικό φάουλ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο λίγο τα βάζει τώρα με τον Άπλμπι. Μικρή ένταση, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια. Και με την ευκαιρία της μικρής διακοπής να πούμε πως το ημίχρονο συνεχίζεται ο διάλογος. Του Λόβ είναι τελικά με τον Κώστα Αντετοκούμπο και όχι του Άπλμπι. Νομίζω πως το θέμα είναι λήξη, αν δεν θα υπάρχει κάτι παραπάνω. Γίνεται και μια αλλαγή από τον Βασίλη Σπανούλη. Θα περάσει ο Λιντέλ μέσα. Έλεγα νωρίτερα πως στη διάρκεια του ημιχρόνου βραβεύτηκε ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της ΚΑΕΑΡΙΣ, για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Το ίδιο έγινε λίγο πιο μετά και με τον Βασίλη Τοϊόπουλο, ο οποίος είχε και στα χέρια του μια φανέλα της εθνικής ομάδας. Δίνονται τώρα τεχνικές ποινές. Δύο τεχνικές ποινές πρέπει να δοθήκαν, αν κατάλαβα καλά, στους δύο εμπλεκόμενους, στον Κώστα Αντετοκούμπο και τον Ζερμέιν Λαβ. Ο Ρόμπινσον Νέρλ πάει να εκτελέσει βολές.
1: Να πάρουμε το μικρόφωνο, ναι. Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, πάρε. Απλά να δώσω δύο γκολ στο Μάντσεστερ, όπου εκεί εξακολουθούν τα γκολ να πέφτουν βροχή. Στο Μάντσεστερ Σίτι με την Σάντερλαντ 4-3 έχει γίνει εκεί το σκορ. Το είχαμε αφήσει στο 3-2. Δύο γκολ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών και η Manchester City διατηρεί αυτό το προβάδισμα ενός τέρματος απέναντι στην Sunderland. Ο Σεμένιο στο 57 έκανε το 4-2 δύο λεπτά αργότερα. Ο Μπρόμπεϊ και πάλι μείωσε σε 4-3 για τη Sunderland. Ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος πετύχει και τα τρία τέρματα για την ομάδα της Sunderland. 4-3 είναι εκεί το σκορ. Θυμίζω ότι η Liverpool προηγείται με 1-0 της Bournemouth, ενώ το άλλο μάτς για την Premier League, το Leeds Crystal Palace, είναι στο 0-0. Στη Λιβαδιά παραμένει το 0-0 για Λεβαδιακό και Ολυμπιακό. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει φάουλ εκτός περιοχής, μια εκτέλεση από τον Φορτούνη από τα αριστερά. Η φάση πέρασε χωρίς να συμβεί κάτι επικίνδυνο για τα καρέ του Λεβαδιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει έτσι την απόλυτη υπεροχή και την εδαφική και την κατοχή της μπάλας. 74-66 είναι χαρακτηριστικό έτσι το ποσοστό κατοχής υπέρ του Ολυμπιακού, όπως το αποτυπώνεται σε ένα στατιστικό το οποίο φάνηκε νωρίτερα από την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο βόλεϊ 21-18 προηγείται η εθνική ομάδα της Φινλανδίας, πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάρει ο λόγος σε εσένα και πάλι.
0: 5-42 στο Ιβανόφιο, στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Μαύρο Σκούφια. Ένας μικρός τραυματισμός, τώρα δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι ο Μόργαν, είναι νομίζω, δείχνει να πιάνει το κεφάλι του, κάποιο πρόβλημα μικρό βέβαια, όχι κάτι σοβαρό μάλλον. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, αν και εσύ Αχίλια έχεις εικόνα και μπορείς να με βοηθήσεις, αλλά δεν πρέπει να έχει κάτι σοβαρό. Πηγαίνει στον πάγκο πάντως.
1: Θα το δούμε, διότι παρακολουθούμε το μάτς από το υβριδικό του Sky, που είναι έτσι σε καθυστέρηση εικόνα.
0: 55-42 πάντως το σκορ. Ο Μόργαν πέτυχε νωρίτερα το τρίποντο. Η Μύκονος είχε μειώσει και στους 9 πόντους, κατέβασε τη διαφορά δηλαδή σε μονοψήφια επίπεδα. Ο Άρης βρίσκεται τώρα μπροστά με αυτό το συν 13. Το Ιόπουλος έχει πάντα την μπάλα. Θα πάει μόνος του, θα κερδίσει το φάουλ του. Καλά, δεν μετράει στη συνέχεια που έβαλε. Η μπάλα θα είναι εκτός. Όχι, είναι πέμπτο ομαδικό φάουλ. Οπότε έχει δύο βολές ο Τοϊόπουλος. Έχει συμπληρώσει από νωρίς τα ομαδικά φάουλ η Μύκονος. Ο Τοϊόπουλος είναι στις βολές. Ο Μόργαν δέχεται τις περιποιήσεις του ιατρικού team. Μάλιστα έχει ξαπλώσει κάτω. Δεν είναι καν σε καρέκλα. Δεν μπορώ να δω από εδώ που είμαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως δεν πρέπει να είναι κάτι ανησυχητικό. Τοϊόπουλος θα στοχίσει την πρώτη βολή. Ναι, σηκώνει τον Μόργαν, δέχεται και το χειροκρότημα τώρα. Καλά πρέπει να είναι. Και τον νόμο του πιάνει λίγο, πάντως πρέπει να είναι ok. Ο Αμερικανός, καθώς πάει τώρα, πιστεύει στον πάγκο. Ναι, με τον νόμο του ήταν κάτι είχε. Άστοχος και στις δύο βολές του Ιόπουλος, μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Ο Χαραλαμπόπουλος πήρε το επιθετικό rebound, μπαίνει μέχρι μέσα ο ίδιος, τελειώνει τη φάση με ωραία ισορροπία στο κορμί του. 57-42, 5,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Χάρελ.
1: Με αυτό το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου λοιπόν και το 57-42 για τον Άρη, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
10: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
11: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
10: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, τελευταία ημίωρο της εκπομπής, 25 λεπτά ακόμα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, Αχιλλέος Έξαργος πίσω από το μικρόφωνο, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης πλέον από τις 5 και μετά στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στη Super League στην Λιβαδιά, 34ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει το 0-0 με φάσεις, ωστόσο εδώ και μερικά λεπτά. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός είχε δοκάρει, ο Τσικίνιο μια σέντρα σούτ επί της ουσίας από αριστερά, η μπάλα βρήκε το πάνω μέρος του δοκαριού του Ελιάση και έφυγε έξω. Η μεγαλύτερη στιγμή στο μάτς για τον Ολυμπιακό. Τώρα και τώρα, πριν από λίγο, μια καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό, έτσι, ένα φαλτσαριστό σου του Μπαλντέ, με δυσκολία απέκρουσε ο Ορτέγκα σε κόρνερ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος πριν τη φάση του Τσικίνιο είχε απειλήσει και πάλι με τον Κομπνάν ξανά, Κομπνάν ο οποίος έκανε σέντρα σούτ από τα αριστερά, η μπάρα πήρε τροχιά προς την εστία και ο Ορτέγκα με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ. Φάση σε κατέρωθεν λοιπόν στην Λιβαδιά για Λεβαδιακό και Ολυμπιακό, ωστόσο το 0-0 παραμένει μετά τα πρώτα 35 λεπτά. Στο στοίχημα δεν έχει αλλάξει κάτι στην Αγγλία, παραμένει το Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 4-3 και Bournemouth Liverpool 0-1 στο τελευταίο τέταρτο. Βρισκόμαστε στις τρεις αναμετρήσεις. Στη Γαλλία 1-1 ο Σερ Μπρες το 80 λεπτό, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Γερμανία, Leverkusen Λειψία 1-0. Στην Ισπανία στο ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 20 λεπτά. Έχει ισοφαρίσει στην Ιταλία η Τζένοα την Πάρμα, 1-1 έχει γίνει εκεί το σκορ, στο 76ο λεπτό βρισκόμαστε. Στην Ολλανδία ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0 και Τβέντε Άιντχόφεν 3-2, δεν άλλαξε κάτι, παρέμειναν τα σκορ όπως τα είχαμε δώσει νωρίτερα και έτσι ολοκληρώθηκαν τα δύο παιχνίδια για την Ere Divisie. Σε ό,τι αφορά τώρα το βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα πήρε πράγματι το πρώτο σετ απέναντι στην Φινλανδία στο μάτς για τη φάση των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 25-22 το σκορ για το πρώτο σετ, προβάδισμα για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Φινλανδία για τη φάση των 16, επαναλαμβάνω, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εάν η εθνική ομάδα επικρατήσει, θα περάσει στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από το μακρινό 2009, μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα στην Ιταλία και τη Δανία, μάτς το οποίο είναι να γίνει το βράδυ στις 10, θα είναι ο αντίπαλος, αν όλα πάλι καλά, για την γαλανόλευκη, για την εθνική μας ομάδα, και επικρατήσει της Φινλανδίας. Σε εξέλιξη το Άρης Μύκονος, ολοκληρώνεται αυτό η τρίτη περίοδο σε λίγο. Πάμε και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη. Πάρη, μας ακούς? Περιμένουμε να συνδεθούμε. Δεν ξέρω, Λευτέρη, αν είναι εντάξει ο Πάρης. Τρικαλιώτης δεν ακούμε προς το παρόν, τον Πάρη Τρικαλιώτη. Στο 67-45 είναι πάντως το σκορ υπέρ του Άρη, όπως βλέπουμε από την τηλεοπτική μετάδοση του Sky Hybrid που παρακολουθούμε το παιχνίδι. Να δώσουμε έτσι και μερικά στατιστικά, τους πόντους των ομάδων, επιθετικός πλουραλισμός για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιντέλ πλέον είναι πρώτο σκόρερ για τον Άρη, έχει φτάσει στους 12 πόντους, 11 έχει ο Μόργαν και ο Τολιόπουλος, 10 έχει πετύχει ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτς με 9 πόντους στο ξεκίνημα, ωστόσο έτσι κόλλησε θα λέγαμε και έχει φτάσει τώρα τους 10. 4 Χαραλαμπόπουλος και Μπίρτς, 3 πόντους για τον Μοκόκα, 9 ο Δημητρίεβιτς, 2 ο Κώστας Αντετοκούμπο και άλλους 2 ο Θανάσης Αντετοκούμπο. 69-45 το σκορ, έτσι περίπου 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Από πλευράς
Μικόνου. 8 πόντους έχει πετύχει ο Φάντερμπερκ και 8 ο Χάρελ, πρώην παίκτες του Ηρακλή και του Άρη αντίστοιχα. 7 ο Κάναντι, 6 ο Άπλμπι, 4 πόντους ο Μουρ, 3 Καβαδάς Σκουλίδας και από 2 Τίγκας, Σίδηρο Ηλίας και ο Ζερμίν Λόβ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον Πάρη Τρικαλιώτη Λευτέρη. Τον έχουμε μαζί μας? Όχι, έτσι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην σύνδεσή μας με το Ιβανόφιο. Εγώ απλά να θυμίσω ότι είναι το πρώτο μάτς αυτό, το σημερινό, το παιχνίδι του Άρη με τη Μίκονο, είναι το πρώτο παιχνίδι για τα Μαυροσκούφια. Ακολουθεί στις 8.30 το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στην Βουλγαρική, την Balkan Botevgrad. Ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίστηκε και χθες, έδωσε και χθες φιλικό απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, 87-77, με τον κορυφαίο των Styles, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους και ακολούθησε ο Melvin με 14. Μάτς κυκλισμένο των θυρών για τους Κιανόλευκους. Σήμερα ανοιχτό το, φυσικά, το παιχνίδι για τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει, τους Κιανόλευκους κόντρα στην Βουλγαρική ομάδα. Δύο οι απουσίες για τον Ζόραν Λούκιτς. Οι Αμερικανοί, ο Χάτσον και ο Κουκ, δεν υπολογίζονται λόγω προβλήματος τραυματισμού. Ο Χάτσον αντιμετωπίζει πρόβλημα στην δεξιά ποδοκνημική, ενώ ο Κουκ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δεξιό πίστιο. Μυριαίο, δεν υπολογίζονται από τον Σέρβο τεχνικό, δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό μάτς του Ηρακλή απέναντι στην Balkan Botevgrad.

0: Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια για, για τα μαυροσκούφια. Φυσικά υπάρχει και συνέχεια. Μας έλεγε νωρίτερα ο Πάρης Τρικαλιώτης για το μάτς που ακολουθεί για τον Άρη απέναντι στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Την Τρίτη, πολύ πιο δυνατό τεστ φυσικά απέναντι σε μια πολύ ισχυρή ομάδα η οποία θα αγωνιστεί και αυτή, όπως και ο Άρης βεβαίως στο EuroCup την ερχόμενη. Τι είναι η σεζόν που ξεκινά σε λίγες μέρες. Πάμε και πάλι στον Πάρη, νομίζω τον έχουμε. Πάρη.
1: 71-45 ήταν νωρίτερα το σκορ, 71-47 τώρα έχει μειώσει, αν το μπορούμε να το πούμε, η Μύκονος, γιατί πριν ήταν το συν 26 μεγαλύτερη διαφορά. Τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο, ο Χάρελ θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει, μένει ανεπηρέαστο αυτό το σκορ. 71-47 είναι το αποτέλεσμα της τρίτης περίοδου ανάμεσα στον Άρη και τη Μύκονο. Έχουν μπει και έχουν παίξει και ο Μποχορίδης και ο Χατζηλάμπρου, που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής μέχρι το 25 της αναμέτρησης. Ο Χατζηλάμπρου μάλιστα ήταν αυτός που νωρίτερα κάτω από το καλάθι έγραψε τη μέγιστη διαφορά του Άρη, το 71-45. Λιντέλ 13 πόντοι, Μόργαν 11, το Αγιόπουλος 11 και ο Ρόμπινσον Έλσους 10 πόντους. Είναι οι κορυφαίοι του Άρη μέχρι στιγμής, Αχίλια.
0: Ωραία, 71-47 λοιπόν, αποτέλεσμα τρίτης περίοδου. Ο Άρης ξεκάθαρα ανώτερος, κυριαρχεί απέναντι στην Μύκονο, έχει πλέον καταφέρει να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ και την διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων. Δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κάτι το οποίο βεβαίως έδειξε και σε προηγούμενα φιλικά παιχνίδια που έδωσε και στην Κύπρο απέναντι στη Μακάμπη για τον Ερυθρό Αστέρα και στο πρόσφατο φιλικό προχθές την Παρασκευή στο Βελιγράδι απέναντι και πάλι στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Άρης, ο οποίος μετά το φιλικό της Τρίτης απέναντι στην Μπαχτσέ Σεχίρ στις 4 το απόγευμα, την ίδια ώρα δηλαδή με το σημερινό κόντρα στη Μύκονο, μετά θα στρέψει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τα μαυροσκούφια που λέγαμε, που ξεκινήσαμε να λέμε νωρίτερα, είπαμε για το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο στις 6 TFT Σκοπίων μαχητές πειραματικό και εκτός από το μάτς του Άρη κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ την Τρίτη στις 4, στις 8 ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Μύκονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια, αυτή είναι η ατζέντα του φετινού τουρνουά των μαύρων σκουφίων, όπου φιλοξενούνται στο Ιβανόφιο. 44ο λεπτό στο γήπεδο της Λιβαδιάς, παραμένει το 0-0 για Λεβαδιακό και Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να έχουν έτσι τις δικές τους καλές στιγμές, και ο Ολυμπιακός και ο Λεβαδιακός. 4 σουτ εντός στόχου για τους βιωτούς, 2 σουτ για τον Ολυμπιακό και 5 συνολικά. Παραμένει ωστόσο το 0-0 για τις δύο ομάδες. Το δοκάρι του Τσικίνιο, η καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό στο μάτς. Μπαλντέ και Κομπνάν πρωταγωνίστησαν σε τρεις καλές στιγμές από πλευράς βιωτών. Στο βόλεϊ δεν ξεκίνησε καλά η εθνική μας ομάδα στο δεύτερο σετ. 8-5 προηγούνται οι Φινλανδοί, 9-5 τώρα, καθώς το σερβίς του Βουλκίδη βρήκε το φιλέ. 9-5 για την Φινλανδία. Στο δεύτερο σετ, θυμίζουμε, η εθνική μας ομάδα πήρε το πρώτο σετ με 25-22 στον αγώνα με την Φινλανδία για τη φάση των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 5 γκολ για τη Manchester City απέναντι στην Sunderland. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα δείχνει να καθαρίζει το μάτς, με τον Erling Haaland δεν σκόραρε. Ένα από τα πρώτα 4 τέρματα βάζει τον εαυτό του στη λίστα των σκόρερ. Στο 25ο λεπτό διαμορφώνει το 5-3 και θα λέγαμε έτσι ότι κυκλώνει, σφραγίζει την νίκη για την Manchester City απέναντι στην Sunderland, καθώς βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό και οι πολίτες έχουν πάρει ήδη προβάδισμα 2 τερμάτων απέναντι στην Sunderland. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα μάτς, παραμένει το Leeds Crystal Palace 0-0 και Bournemouth Liverpool 0-1 τελευταίες στιγμές σε όλα τα παιχνίδια στην Premier League. League. Στην δεύτερη κατηγορία, την ελληνική, την Super Bet League 2, να ρίξουμε και εκεί μια ματιά καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ήδη έχουμε γκολ μάλιστα και στα δύο παιχνίδια. Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς έχει πάρει το προβάδισμα η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Προηγείται του Απόλλωνα Καλαμαριάς, προηγήθηκε στο 45ο λεπτό με τον Κολιμάτση, έχει ανοίξει το σκορ και είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, ενώ η Μαρκό έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ο Ελαραμπή στο 33ο λεπτό είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Ελαραμπή, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα στο 40ο λεπτό είχε και σουτ στο δοκάρι ο Μαροκινός. Η Μαρκό σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται με 1-0 απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Θυμίζω και πάλι αυτό που είχα πει και στην πρώτη ώρα της εκπομπής σε κάποια στιγμή, ότι αν η Μαρκό κερδίσει σήμερα τον Ολυμπιακό Β, θα είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Super Bet League 2 μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής, καθώς χθες θυμίζουμε ο Πανιώνιος έχασε βαθμούς στην Καρδίτσα απέναντι στην Αναγέννηση. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Μια μικρή ματιά και στο στοίχημα πριν πάμε και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη και στο Ιβανόθιο, καθώς ξεκίνησε η τετάρτη περίοδος στο ματς του Άρη με την Μύκονο. Στο Βέλγιο, Σέντρο Ιντεν Βέστερλο 0-1 στο ημίχρονο. Στη Βραζιλία, Γκρέμιο Παλμέιρας 0-0 στο 45ο λεπτό. Η Οσέρ έχει πάρει το προβάδισμα απέναντι στην Μπρέστ και είναι πολύ κοντά στη νίκη, καθώς το ματς είναι στις καθυστερήσεις. Μπρέστ η οποία το γυρίζει 2-1 απέναντι στην Μπρέστ. Η Οσέρ, Λεβερκούζεν έχει πετύχει δεύτερο τέρμα στη Γερμανία απέναντι στην Λειψία. 51 το λεπτό, Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 2-0. Στην Δανία, ημίχρονο Χόρσενς Άρχους 0-0. Στην Ελβετία, η Σεν Γκάλεν έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ απέναντι στη Βασιλεία 0-1. Λοζάνι Λουγκάνο, το άλλο μάτς είναι στο 0-0. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 για Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι του Μετροπολιτάνο. Στην Ιταλία, η Πάρμα επανακτά το προβάδισμα κόντρα στην Τζένοα 2-1 για τους Παρμένσι στο μάτς για την Σέρια, στο ένα από τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στο άλλο παιχνίδι παραμένει το Φροζινόνε Κόμο 2-0, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το πρώτο 45 λεπτό. Στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Αρέτσιο Σουτιρόλ έχει γίνει 1-4, στο 25ο λεπτό είμαστε. Η Βερόνα το γυρίζει απέναντι στην Βίρτους Βιτσέντσα στο δεύτερο ημίχρονο, 2-1 έχει γίνει το σκορ από 0-1 στο πρώτο μέρος. Έχει ανοίξει, έχει ξεκινήσει με γκολ το μάτς στην Ολλανδία, Nijmegen Go Ahead Eagles 1-0 στο έκτο λεπτό. Από εκεί και πέρα έχουμε στην Σουηδία δύο μάτς για την πρώτη κατηγορία. Υπάρχει γκολ στο Mjällby Guys 0-1 μετά τα πρώτα 20 λεπτά. Degerfors Hammarby, το άλλο μάτς στο 0-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Στην Τουρκία, περίπατος για την Fenerbahçe, έχει ήδη φτάσει στο 5-0 απέναντι στην Eyüpspor μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου το συγκεκριμένο σκορ. Erzurum Spor, Samsun Spor, στο άλλο παιχνίδι είναι το μάτς στο 0-0. Δύο μάτς εξέλιξη και στην Τσεχία οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, καθυστερήσεις και στα δύο παιχνίδια, Jablonec Zlín 1-1 και Sigma Olomouc Sparta Praha 0-3. Οι φιλοξενούμενοι εδώ έχουν ξεκάθαρα εξασφαλίσει τη νίκη με αυτό το προβάδισμα τριών τερμάτων στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αυτά και από το στοίχημα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο Ολυμπιακός Β Μαρκό, για να κλείσουμε και με το κομμάτι της Super Bet League 2. Πραγματικά ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εκεί. 1-0 η Μαρκό προηγείται του Ολυμπιακού Β με τον Ελαραμπή, που αναλαμβάνω σκόρερ. Στο άλλο παιχνίδι, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 σκόρερ ο Κολιμάτσης για τους Αρκάδες. Και τώρα πάμε και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη για την τέταρτη περίοδο στο Άρης Μύκονος. Πάρη.
1: 73-50 προηγείται ο Άρης. Νωρίτερα έφτασε και στο συν 26 με ένα καλάθι του Μποχορίδη. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχασε και τις δύο βολές του. Παραμένει λοιπόν το 73-50, 6 και 20 είμαστε πριν το φινάλε της αναμέτρησης Άρης Μύκονος, το εναρκτήριο παιχνίδι για το τουρνουά Μαύρο Σκούφια. Η Μύκονος είναι στην επίθεση. Ο Τίγκας παλιού να κάνει το λάθος. Πιεστική άμυνα του Ρόμπινσον πάνω στον Κάναντι. Ωραία με το σώμα. Τίγκας βρίσκει τον χώρο, το λέει up. Με ωραίο τρόπο θα αστοχήσει. Μαζεύει ποιος. Ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει και τον ευνηδιασμό για τον Άρη. Χατζηλάμπρου μέχρι μέσα. Τον Μπάσιμο είναι άστοχος. Μαζεύει Θανάση Αντετοκούνμπο. Η μπάλα κατοχή για τη Μύκονο. Ο Θανάση Αντετοκούνμπο ζητάει από τον προπονητή του να κάνει challenge. Γιατί υποστηρίζει πως η κατοχή πρέπει να είναι για τον Άρη. Και ο Βασίλης πάνω το ζητάει. Νομίζω υπάρχει το δικαίωμα στο φιλικό να δοθεί. Ναι, γιατί οι διαιτητές όντως θα πάνε να ελέγξουν το βίντεο για αυτή την κατοχή. Βέβαια, okay, ο Άρης είναι στο συν 23, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Έχει επιθετική πολυφωνία στο παιχνίδι του, με τέσσερις παίχτες να είναι διψήφοι. Το Λιντέλ 13 πόντους, ο Μόργαν και το Ιόπουλος τους 11. Και ο Ρόμπινς Ορέλ έχει 10 πόντους. Ο μοναδικός που δεν έχει σκοράρει στον Άρη, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 13 παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης, είναι ο Ελάιζα Μίτουρλονγκ, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία στα πρώτα 5 φιλικά του Άρη και τουλάχιστον στα 3 που τα παρακολούθησε και όλος ο κόσμος. Βέβαια τα πολύ δυνατά απέναντι σε Μακάμπι και τα 2 με τον Ερυθρό Αστέρα. Η Μύκονος, να πούμε ότι είναι πολύ άστοχη, έχει πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις βολές, σουτάρει με 43% μόλις, έχει 12 στις 28, πολλές χαμένες βολές, ενώ και στα τρίποντά της επίσης είναι πολύ χαμηλά, με 4 στα 24, αντίστοιχα ο Άρης σουτάρει στο τρίποντο με 9 στα 24, 37,5% στις βολές, 18 στις 26, στο 70%. Ο Κάναντι εκτελεί μια βολή. Πρέπει να δόθηκε τεχνική ποινή, δεν πρόλαβα να δώσω ποιον. Ίσως το Θανάση Αντετοκούνμπο. Το σκορ είναι 73-51. 5-51. Η κατοχή παραμένει επίσης στην Μύκονο. Η μπάλα στον Άπλμπι, πάνω του είναι ο Τοϊόπουλος. Άπλμπι. Στο παρκέ ο Χατζηλάμπρου με τον Κάναντι. Μία πτώση συνεχίζουν και οι δύο χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάναντι. Πιεστική άμυνα του Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο Κάναντι προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τον εαυτό του, φτάνει μέχρι μέσα και ευστοχή. Ο Κάναντι είναι καλός στο δεύτερο ημίχρονο, έχει φτάσει στους 13 πόντους, μειώνει τώρα σε 73-53. Ο Κάναντι, όπως και στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, δίνει λύση στο Ιόπουλος. Ρόμπινσον Έρλ την κορυφή, ξανά στον Ιόπουλο, θα ψάξει το τρίποντο, βρίσκει το Θανάση Αντετοκούνμπο, χάνει την μπάλα προς στιγμήν. Η μπάλα στο Χατζηλάμπου, ξανά Θανάση Αντετοκούνμπο. Πολλές διεκδικήσεις της μπάλας, δεν πρόλαβε ο Άρης να εκδηλώσει επίθεση, λάθος που χρεώνεται στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Έχει κάνει αρκετά λάθη ο Άρης για το επίπεδο του αντιπάλου που είναι η Μύκονος, θεωρητικά κατώτερης δυναμικής. Στα 14 λάθη ο Άρης στο παιχνίδι, σαφώς θα πρέπει να τα περιορίσει όλα, γιατί πολλά από αυτά, το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λάθη περισσότερα αφέλειας και χαλάρωσης, ίσως και όχι τόσο υψηλής συγκέντρωσης. Άπλμπι, που θα θέλει και στο φάουλ το Μίτλουγκ, δεν το παίρνει. Κάναντι για τρεις, σουτάρει αμέσως. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση ο Αμερικανός σήμερα. Τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει το 73-56 με συνεχόμενους πόντους ο Αμερικανός. Το Ιόπουλος, 4 και 32 για το τέλος του παιχνιδιού. Μίτουρλονγκ, για να δούμε αν θα σκοράρει για αυτός κάποια στιγμή στο παιχνίδι, για να συμπληρωθεί η 13άδα. Το Ιόπουλος, ωραία στον Μπίρτς, άτσαλα αυτός όμως ζητάει το φάουλ, αστοχή, rebound η Μύκονος, Άπλμπι, Φάντερμπεργκ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να βγάλει ενέργεια, λίγο να ξυπνήσει ενδεχομένως τους συμπαίκτες, γιατί ο Άρης έχει μια χαλάρωση στη δεδομένη χρονική στιγμή. Και η Μύκονος τρέχει ένα σερί με τον Κάναντι, έχοντας ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους στους 17 αυτή τη στιγμή, 73-56, και ο Φάντεμπεργκ με τις δύο βολές που κέρδισε μπορεί να βάλει τη Μύκονος σε απόσταση μείον 15 πόντων. Αλλαγές από τον Βαγγέλη Ζιάγκο. περνάει έξω τον Κάναντι, ο οποίος ήταν σε καλή κατάσταση, έχει φτάσει τους 16 πόντους, πέρασε τον Τίγκα. Ο Φάντερμπεργκ στις βολές εξακολουθεί, Μήκονος, να χάνει βολές και ετοιμάζεται για τη δεύτερη ο Αμερικανός. 73-57 τώρα το σκορ. Ο Τολιόπουλος μαζί με Ρόμπινσον Νέλ, Μπίρτς, Μίτρουλον και Λιντέλ συνθέτουν την πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή στα 4 και 5 πριν το φινάλε του αγώνα. Μίτρουλον για 3, επιθετικό φάουλ έχει δοθεί. Δεν μετράει το τρίποντο, σκόραρε και ο Μίτρουλον, αλλά εκτός φάσης έχει δοθεί επιθετικό φάουλ στον Κέμ Μπίρτς, ο οποίος φτάνει τα 3 προσωπικά φάουλ. Έχει ήδη αποβληθεί από το παιχνίδι ο Δημητρίεβιτς με 5. Στα 4 φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Θα πάρω απλά το μικρόφωνο, πάρει απλά να δώσω τελικά στην Premier League. Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3 και Bournemouth Liverpool 0-1. Παίρνεις και πάλι το μικρόφωνο και θα κλείσουμε σε λίγο για να ακολουθήσει ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μετά τις διαφημίσεις. Πάρει, συνεχίζεις.
1: 3-51 για το φινάλι του 73-57 στο Ιβανόπουλο. Παραμένει ο Μίτουλον, κατεβάζει την μπάλα. Πάνω του είναι ο Appleby. Μίτουλον περιμένει κίνηση από τους συμπαίχτες του. Ο Ρόμπινσον Νέλ ζητά και παίρνει την μπάλα κοντά στη βολή. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη τον αντίπαλό του. Έχει mismatch, παίρνει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Ωραίο διάβασμα εδώ από τους παίχτες του Άρη. Ο Ρόμπινσον Νέλ βρέθηκε με αντίπαλο τον Άγγελο Λάγιο. Υπερεκτεί σε δύναμη σαφώς ο Αμερικανός και σε ποιότητα απέναντι στον νεαρό Έλληνα forward. Και ο Ρόμπινσον Νέλ πάει στις βολές. Έχει πετύχει ήδη 10 πόντους με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, πετυχαίνοντας 7 διαδοχικούς πόντους. Είχε δώσει τότε τον Άρη σε ένα διψήφιο προβάδισμα. Αστοχή όμως στην πρώτη βολή, το 73-57.
0: Ωραία, πάρε μια ανάσα. 73-57 στο Ιβανόφιο. Απλά και μόνο για να κλείσουμε εμείς, να παραδώσουμε τη σκυτάλη του στον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Από τις 4 έως και αυτή την ώρα ήταν ο Αχίλλειος Έξαρχος στο μικρόφωνο, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου αρχικά και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη εν συνεχεία στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί για τις επόμενες 3 ώρες Μιχάλης Βραζιλιάνος με Πάρη Τρικαλιώτη στο ξεκίνημα της εκπομπής του για το τελικό αποτέλεσμα, για το πώς τελειώνει το φιλικό του Άρη απέναντι στην Μύκονο. Αυτά από εμάς. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Πάμε και στον Ιγκάλη Σχόλ απευθείας, Πάρης Τρικαλιώτης. Καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις?
1: Εδώ είμαστε από το Ιβανόφιο, 1:35 για το φινάλε του φιλικού αγώνα του εναρκτήριου παιχνιδιού στα Μαυροσκούφια. Ο Άρης προηγείται με 76-64, έχει χαλαρώσει κάπως, όχι κάπως, αρκετά. Καθώς ήταν στο σύν 26, η Μύκονος πλησίασε στους 12 πόντους διαφορά. Όχι ότι έχει απειλήσει τον Άρη, απλά έχει καταφέρει να αναγκάσει και τον Βασίλη Σπανούλη να δει και κάποια έτσι κακά στοιχεία της ομάδας. Γιατί ο Άρης, κατά γενική ομολογία, στα τρία πρώτα δεκάλεπτα ήταν πολύ καλός απέναντι στην Μύκονο. Ο Φάντεμπεργκ προσπαθεί τώρα για τη Μύκονο. Ο Τίγκας σε ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα θα στοχίσει. Rebound επιθετικό. Ο Άπλμπι γυρνάει μπάλα. Τίγκας ξανά για τρεις, ξανά άστοχος. Θα πάρει το rebound τώρα ο Μίτρουλονγκ και προσπαθεί να τρέξει τον Άρη. Το Ιόπουλος μπαίνει μέχρι μέσα, το lay-up εύστοχος, 78-64. Κατά τα 3 τέταρτα γεμάτο το Ιβανόφιο. Διακοπή, γιατί παρκέ, τι έχουμε? Κάτι δείχνουν οι διαιτητές, ναι, να σκουπιστεί το παρκέ προσωρινά. 78-64, ο Άρης δεν είχε πρόβλημα τελικώς να κερδίσει την Μύκονο, παρότι έχασε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι πολύ χαμηλό το σκορ για τον Άρη επιθετικά. Είναι στο 5-17. Για τον Άρη να πούμε και τους πόντους. Λιντέλ 13 πόντους από 11 έβαλαν ο Μόργαν, ο Τοϊόπουλος και ο Ρόμπινσον Έρλ. Στους 9 ο Δημητρίεβιτς. Είναι αυτοί που ξεχώρισαν επιθετικά για την ομάδα του Βασιφανούλη. Έπαιξε ο Κόκα. Έκανε τον τυπούτο του, ήταν επίσημο τεπούτο με την όμορφη φανέλα μετά τον τραυματισμό που είχε στο αριστερό του πόδι. Σκουλίδα στο μάτς, άρχισε ξανά αστοχή σε τρίποντο, μαζεύει ο Κώσταντιν το κούμπο και αφήνει για τον Μίτρουλονγκ. Φάουλ του Τίγκα στο κέντρο για να σταματήσει την επίθεση του Άρη. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές, αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της Μυκόνου. Μία Μύκονος παρουσιάστηκε πάρα πολύ άστοχη με 16 στις 33 βολές, 48,5% μόλις. Στα τρίποντα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι βελτιώθηκε, αλλά.
0: Στις βολές, κάτω από 50% στις βολές.
1: Ναι, ναι. Πολύ άσχημο ποσοστό. Στα τρίποντα έχει 6 στα 29, 20%. Κάποια στιγμή ήταν και στο 0 στα 10, οπότε ναι. Βελτιώθηκε. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο είχαμε. 8 λεπτό μπήκαμε Βόλο, ΣΑΕΚ 0-0. 41 το λεπτό στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός επίσης 0-0 πάρει.
1: Ο Λιντέλ με ωραία ενέργεια γράφει το 80-64, φτάνει τους 15 πόντους και θα κλείσει ως πρώτο σκόρ του Άρη και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όρθιοι φίλοι του Άρη χειροκροτούν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Πρώτο μάτς παρουσία κόσμου του Άρη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τελικό αποτέλεσμα στο Ιβανόφιο. Άρης Μύκονος 80-64, 15 πόντους για τον Λιντέλ, 13 για τον Ιόπουλο, 11 για τον Ρόμπινσον Έλ, 11 για τον Μόργαν για την Μύκονο. Ξεχώρισε ο Ντέβιν Κάναντι με 16 πόντους. Επόμενο ραντεβού για τους κιτρινόμαυρους την Τρίτη ξανά εδώ στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ώρα, 4 η ώρα, κόντρα στην Παχθέ Σεχίρ. Η πρόβα Τζενεράλε πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Μιχάλη.
0: Ένα σχόλιο αν ήθελες πάρει για το παιχνίδι και γενικά για το πρόγραμμα του τουρνουά, αν μπορείς, για να σε αφήσω ελεύθερο αμέσως μετά.
1: Ναι, ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι. Από το ξεκίνημα του αγώνα έφτασε διψήφιες διαφορές έχοντας επιθετική πολυφωνία. Στην τρίτη περίοδο πήγε και στο συν 26, το διατήρησε αυτό κάποια στιγμή και στην τέταρτη περίοδο. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα γενικότερα από την Μύκονο που, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε πολύ άστοχη. Μία χαλάρωση στο τέλος αμυντική, στο τελευταίο πεντάλεπτο, εξάλεπτο του αγώνα. Έφερε τη Μύκονο κοντά ώστε να μείνει και αυτή τρόπον την ικανοποιημένη από την δική της εμφάνιση. Αλλά δεν κατάμε κάτι άλλο πέρα από το ότι ο Άρης συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις μετά τα τρία φιλικά που έδωσε, τα Euroligata φιλικά απέναντι σε Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. Τώρα κόντρα και στην ομάδα της Μυκόνου, δείχνει αντίδραση, δείχνει χαρακτήρα ξανά και δείχνει πως μπορεί να πρωταγωνιστεί στην σεζόν. Αυτά από το Ιβανόφιλ.
0: Για το πρόγραμμα αν θες τους αγώνες και πως πάμε.
1: Με την Παχτσέ Σεχίρ φιλικό παιχνίδι την Τρίτη, 4 η ώρα ξανά εδώ για τα Μαυροσκούφια.
0: Okay.
1: Και πρώτο επίσημο παιχνίδι στις 29 του μηνός στη Γαλλία, κοντά στη Λεμάν, πρεμιέρα για το Eurocup.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκη του Άρη απέναντι στην Μύκονο. Ζήτησαν πέναλτι οι παίκτες και ο προπονητής του Λεβαδιακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι φαίνεται, το VAR επιλήφθηκε και είπε τίποτα δεν είχαμε. Δεν πρόλαβα να δω τη φάση, είδα απλά τις διαμαρτυρίες μετά των παικτών του Λεβαδιακού και του προπονητή του Λεβαδιακού. Ίσως λίγο αργότερα έχουμε κάνα replay, αλλά χλωμό το βλέπω και πάλι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα δείξει αυτό το υπόλοιπο 40 λεπτό στο παιχνίδι, 52ο λεπτό στο 0-0. Η ΑΕΚ στην επίθεση κόβει άμυνα του Βόλου. Στο 11ο λεπτό μπήκαμε με πολύ κόσμο η ΑΕΚ στις κερκίδες στο Βόλο. Λίγο τα αποτελέσματα. Αφού καλησπερίζω τον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά, Φαμπιάνο, Χάτζη Παντελίδη. Γεια σου ρε γίγαντα. Δίνω μια μεγάλη καλησπέρα και στην κούκλα μας την Κατερίνα Μιχαηλίδη, η οποία ετοιμάζει σιγά σιγά τα ραντεβού μας. Θα πάμε παρέα έως τις 9, λίγο πριν τις 9. Θα μπει ο Πασχάλης ο Καμόρας στο στούντιο να συντονίσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Πάμε λίγο για να σας δώσω την εικόνα τελικά από την Premier. Leeds United, Crystal Palace 0-0. Ματσάρα στο Manchester, Manchester City, Sunderland 5-3. Το πήρε τελικά η Liverpool το παιχνίδι, Bournemouth, Liverpool 0-1. 6,5 ώρα, σε κάνα 20 λεπτό έχουμε ενδιαφέρον παιχνίδι στο Λονδίνο, Fulham, Manchester United. Στην Championship 2 τελικά και ακόμα μία ματσάρα εκεί. Πρωτίστως Wolves, West Bromwich Albion 1-0. Ματσάρα Norwich, Bolton 3-4. Φοβερό παιχνίδι. Στην Αυστρία 2 τελικά, Reed, Wolfsberger 4-1. Ματσάρα και εκεί, ματσάρα και στο άλλο παιχνίδι και εκεί τελικό, Hartberg, Lars Klinzer 3-3 παρακαλώ. Δεκάλεπτο στην Αυστρία, Red Bull Salzburg, Sturm Graz 0-0. Στο Βέλγιο έχουμε ένα τελικό, Antwerp, Union Saint-Gilloise 0-2. Η Union πήρε το παιχνίδι και πάω τώρα στον Κωνσταντίνο Πετρωτό σιγά σιγά να έχουμε άποψη από τα παιδιά για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 9 στο Αγρίνιο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκω?
2: Τώρα μόλις μπήκαμε στο Αγρίνιο, μπαίνουμε.
0: Α, πώς είναι ο καιρός, πες μου.
2: Ο καιρός έχει αέρα.
0: Έχει αέρα,
2: ε. Αυτή, αεράκι. Ναι, δεν ξέρω πόσο έντονος είναι ο αέρας την ώρα του αγώνα, αλλά προς το παρόν έχει αέρα εδώ πέρα που είμαστε, εκτός πόλης βέβαια ακόμα, αλλά επειδή σταματήσαμε να βάλουμε λίγο βενζίνη, υπάρχει αεράκι. Τώρα πόσο δυνατό θα είναι, θα δούμε.
0: Ναι, ελπίζω να μην είναι δυνατό, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά ελεύθερα το ποδόσφαιρο τους εκεί.
2: Εντάξει, ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Γιατί είναι περίεργη φάση. Ο αέρας είναι δύσκολη φάση. Ειδικά για την ομάδα που έχει τεχνική κατάρτιση καλύτερη.
2: Έτσι, εντάξει, αυτό, βέβαια το γήπεδο εκεί είναι σε σημείο κάπως κλειστό. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι. Τέλος πάντων, θα το δούμε εκεί.
0: Ναι, να θα μην, το καταλάβουμε.
2: Να μην προδικάζω.
0: Μακάρι να μην έχει
2: τίποτα. Να μην προδικάζω.
0: Ταξίδι ωραία, όλα καλά, παιδιά.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάμε λίγο στα νέα, έτσι σιγά σιγά να μας δώσει την εικόνα μια πιθανή ενδεκάδα.
2: Τη τράπεζα δεν μπορεί. Έλα, πιθανή ενδεκάδα. Πρέπει να περιμένουμε και το λέω αυτό, θα σου δώσω μια πιθανή ενδεκάδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή ίσως έχει να κάνει, Μιχάλη, με κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι, ενδεχομένως δηλαδή κάποιος παίκτης να είναι εκτός. Οπότε αν σου μεταφέρω μια ενδεκάδα θα σου μεταφέρω με επιφύλαξη.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή θα σου πω από χθες, ας πούμε, Παβλέγκα, Κέννη που πάει για το 13ο σερί παιχνίδι, Μπάμπα, Μιχαηλίδη που κλείθηκε κιόλας στην εθνική ομάδα, νομίζω σημαντικό, Κώστα, οκ, Ζαφίρης, Γιάκητς, Πέλκας θα πούμε ή Ούγκρεσιτς, έτσι αυτό το δίλημα που είχαμε από χθες, Ζίβκοβιτς, μπορεί να βάλω τον άλλη ένα προβάδισμα να σου δώσω έναντι του Τάισον και κορυφή της επίθεσης στον Ενδιαγέ. Παραλαμβάνω, δεν αποκλείεται αυτή η μη ανακοίνωση αποστολής από τον ΠΑΟΚ να έχει να κάνει με κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Έτσι θα το δούμε αυτό, νομίζω σε λίγη ώρα ναι. Θα ξεκαθαριστεί, όχι σε λίγη ώρα, γύρω στις 8 όταν θα έχουμε την ανακοίνωση της ενδεκάδας και συνολικά και της αποστολής του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω μέσα από το φύλλο αγώνα θα μάθουμε ακριβώς ποιοι παίκτες θα είναι παρόντες και θα είναι διαθέσιμοι για λογαριασμό του Αλέσιο Λύση. Σε κάθε περίπτωση όσοι αγωνιστούν πάντως πρέπει ο ΠΑΟΚ να φύγει νικητής, είναι υποχρεωτική νίκη σήμερα για να πάει στη διακοπή όπως έχει βάλει στόχο ο προπονητής του, να ερεμήσει η ομάδα και να μπορέσει να δουλέψει με κάποιους διεθνείς βέβαια πόντες. Έτσι, ξέρουμε για τον Μπαντζά ο οποίος θα λείψει μια εβδομάδα, από σήμερα ξέρουμε και επίσημα για τον Μιχαηλίδη και τον Ζαφίρη, οι οποίοι και αυτοί θα λείψουν για αρκετό διάστημα γιατί η Εθνική θα δώσει 4 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Ο Ζίβκοβιτς προφανώς, περιμένουμε όλες τις κλήσεις. Ο Καμαρά δεν κλείθηκε τελικά, θυμίζω, έμεινε εκτός, όπως και ο Ινδιαγέ έχει δηλώσει ότι δεν θα πάει. Ίσως είναι ένα κέρδος αυτό, γιατί θα μπορέσει να δουλέψει λίγο παραπάνω με αυτούς τους παίκτες. Αλλά επαναλαμβάνω, για να έχουν όλα αυτά αξία και για να μην μπει ο ΠΑΟΚ έτσι με ένα σφίξιμο και μια εσωστρέφεια στην διακοπή του πρωταθλήματος, θα πρέπει απόψε να πάρει το 13ο σερί διπλό σε αγώνα πρωταθλήματος.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έχει 12 σερί νίκες. Νομίζω η τελευταία πόλη είναι το 13. Έτσι, είναι η καλύτερη παράδοση που έχει εκτός έδρας ο Δικέφαλος αυτή κόντρα στον Πανετολικό.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην τη συνεχίσει αυτή την παράδοση.
0: Λίγο πριν ο Λεβαδιακός έχασε τεράστια, ακόμα μία μάλλον, ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. 57ο λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, 16ο λεπτό στο Βόλο, Βόλος ΑΕΚ 0-0.
2: Κωνσταντίνε. Δοκάρι είχε ο Βόλος, ακούγαμε εδώ πέρα.
0: Τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και
2: και λέω και για το Βόλος ΑΕΚ ότι είχε ευκαιρία
0: ναι,
2: το ξεκίνημα.
0: Και ο Βόλος είχε μια πολύ καλή ευκαιρία. Και ο Βόλος είχε μια πολύ καλή ευκαιρία. Τι άλλο έχουμε ακόμα για να σε αφήσω, αν θες να συνεχίσεις εκεί με τα παιδιά το ταξίδι.
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά να σημειώσω γιατί είναι ένα στοιχείο γι' αυτό, μην μπερδευτεί και ο κόσμος, ίσως κάποιοι να μην το πήραν χαμπάρι, ότι ο Κώστας Σημιάνης είναι πλέον παίκτης του Πανετολικού.
0: Σωστά.
2: Και εκτός όσων γνωρίζουμε είναι κανονικά και στην αποστολή, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει απευθείας τον βάλει βασικό Αναστασίου, γιατί έχει ήδη μια δομημένη ομάδα, ενδεχομένως θα το δούμε αλλαγή. Σίγουρα θα έχει ένα ενδιαφέρον να βρει ένα δικό του παιδί απέναντι ο ΠΑΟΚ, ο Θημιάνης, ο οποίος έφυγε από το Δικέφαλο με το εντυπωσιακό στοιχείο ότι έπαιξε λίγο, αλλά σε όσα μάτς συμμετείχε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε.
0: Ναι.
2: Για αυτή την εντυπωσιακή επίδοση
0: ναι.
2: ο Κώστας ο Θημιάνης.
0: Ναι, ναι. Να χαρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και μετά άλλα τα παιδιά. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Συνεχίζω στο Βέλγιο, 57ο λεπτό, Σιντρούιντεντ Βέστερλο 0-2. Στην Βραζιλία μου 52ο λεπτό Γκρέμιο Παλμέρας 0-0. Έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια μετά στις 10. Δεύτερη κατηγορία Βραζιλίας 51ο λεπτό, πάει να σκάσει βόμβα εκεί. Πόντι Πρέτα που είναι ήδη υποβιβασμένη, διαλυμένη. Σέρι Μπέ 1-0 νικούν οι ασπρόμαυροι εκεί της Βραζιλίας στη δεύτερη κατηγορία. Στην Γαλλία τελικό Σερ Μπρέστ 2-1, άρχισε και το παιχνίδι της Νις με την Λίλ, θέλουμε διπλό εκεί. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, Bayer Leverkusen, Λιψία 2-0. Αγγίξαμε το 88ο λεπτό, βγαίνουν Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Μπαίνουν Μάρτις και Μουαντιλιμαντζή. Να τον βγάζει, με Λιτζανή να τον φωνάζουμε για να τον έχουμε πιο εύκολο. Μουανταλιμαντζή, μάλιστα. Ας περιπτώσει. Στην Τσβάιτε 3 τελικά, Ανόβερο Μπόχουμ 2-1. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χάιντενχάιμ 2-2 και Κότμπου Σαν Πάολι 1-1. Αυτά είναι τα τελικά από την Τσβάιτε Λίγκα. Στην Δανία 2 τελικά, Μπρόντμπι Κοπενχάγη 0-1, μεγάλη νίκη. Σοντερίς και Ράντερς 4-2. 60 λεπτό, Χόρσενς Άρχους 0-1. Ενώ στην εθνική μας, την πρώτη εθνική μας κατηγορία, που ορισμένοι ακόμη κακώς την ονομάζουν Super League One, και τα δύο παιχνίδια στο 0-0. 60 λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός και 18ο Βόλος ΑΕΚ. Την δεύτερη κατηγορία τελικό Καλλιθέα Πανσεραϊκός 2-1 και δύο παιχνίδια σε εξέλιξη πλέον. 62ο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ωστόσο οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 παίχτες. Και 55ο λεπτό Ολυμπιακός Β Μάρκο 0-2. Να δω αν έχει σημειώσει ο Έλα Ραμπή τέρμα απέναντι στην παλιά του. Ναι. Έλα Ραμπή 0-1 στο 32ο λεπτό και Σεμπά στο 47-0-2. Αυτός ο Σεμπά. Σεμπά και αυτός του Ολυμπιακού ήταν κάποτε. Θα έχει πλάκα. Πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να το ψάξω τώρα, αλλά θα το δούμε αργότερα. Τελικό στην Ισπανία. Χετάφε Μάλαγα 1-0. Ο Χριστοδούλου. Τέλος πάντων. Στη ημίχρονο στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Στο ντέρμπι, χωρίς γκόλε, κάτσε να δούμε λίγο τα στατιστικά εδώ για τα παιδιά. Τρεις κίτρινες κάρτες έχει Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλιστα. Και δεν δόθηκε κόκκινη από ό,τι μου είπαν τα παιδιά έξω. Ο Γιώργος ο Καραγιάννης και ο Χρήστανος ο Δοβλέτογλου. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν δόθηκε κόκκινη με... Κάλεσε το VAR τον διαιτητή για να τη δείξει την κόκκινη. Είχε δείξει κίτρινη και ο διαιτητής επέμενε δεν ήταν κόκκινη, κύριε. Αυτός πρέπει να είναι Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Τέλος πάντων. Τα αναμενόμενα γκολ για την Ατλέτικο 0-19, παρακαλώ, σε ολόκληρο το ημίχρονο. Για τη Ρεάλ δε ακόμα λιγότερο, 0-13. 55-45 κατοχή έχουν οι Ατλετικάνοι. Για να δούμε το Λεβαδιακό. Λεβαδιακό διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού και ο διαιτής φυρίζει και φάουλ κιόλας για να κλειδώσουμε τη φάση. Είχαμε μία ανατροπή του παίκτου του Λεβαδιακού. Ο διαιτητής όμως λέει είναι χέρι του παιδιού του Λεβαδιακού. Οπότε 62ο λεπτό παραμένει Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 με τον Λεβαδιακό. Επαναλαμβάνω να έχει τις δύο καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Ευχαριστώ Κατερίνα μου. Ευχαριστώ Κατερίνα μου. Λοιπόν, συνεχίζω μετά το 55-45 κατοχή για την Ατλέτικο. 4 τελικές για την Ατλέτικο. Καμία στο στόχο. 6 τελικές για τη Ρεάλ. Λοιπόν, συνεχίζω μετά το 55-45 κατοχή για την Ατλέτικο. 4 τελικές για την Ατλέτικο. Καμία στο στόχο. 6

φάση δεν υπάρχει πέναλτι που ζητάει ο Λεβαδιακός. Καθαρή φάση, θα πρέπει να δεχτεί και κίτρινη κάρτα παίξει του Λεβαδιακού. Δεν πρόλαβα να δω πριν από κάνα πεντάλεπτο, εξάλεπτο εκεί που ζήτησαν επίμονα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο προπονητής του πέναλτι για τον Λεβαδιακό. Πάση περιπτώσει. Πάμε στην Ιταλία. Τρία τελικά. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Φροζινόνε Κόμο 2-0. Τι λέει ρε φίλε, αυτό ούτε πρόλαβα να τα δω εγώ. Δεν ασχολήθηκα και με αυτά βέβαια. Άκου 2-0 η Φροζινόνε την Κόμο. Και Πάρμα Τζένοα 2-1. Μεγάλη νίκη για τους Παρμαλάτι. Στην Νορβηγία ένα τελικό. Βαλερέγκα Φρέντι Κρούγκερ 1-1. 22ο λεπτό πλέον. Βίκινγκ Λίλεστρομ 1-0. Σάντεφιορντ Στάρτ 0-0. Τρόμσο Χαμ Καμ επίσης 0-0. 22ο λεπτό στην Νορβηγία. Στην Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτη 5-0. Παρακαλώ, Λεβαδιακός είναι συνέχεια στην επίθεση και πιέζει. Βλέπω να ξανακουστεί εκεί στη Λιβαδιά το με τη Λίμπαρο, Φαντάζεσαι στη Λιβαδιά να ακουστεί αυτό. Δεν αποκλείεται έτσι όπως είναι ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδιακός είναι αυτός που θα άξιζε να ήταν μπροστά. Τέλος πάντων. Και το άλλο παιχνίδι, Αλκμαρ Τέλσταρ 1-0. Και το άλλο, Τβέντε PSV Αϊτχόφεν 3-2. Τη έκανε τα 3-2 η Τβέντε τη Αϊτχόφεν, βέβαια. Εδώ από ό,τι είδα εγώ στιγμιότυπα, καμιά 20 λεπτά περίπου είδα, η Φέινορντ, η Αϊτχόφεν ήταν καλύτερη, αλλά να δώσω λίγο τα στατιστικά. Καλύτερη η Τβέντε, 2-40 αναμενόμενα γκολ, 1-0-2 η PSV Αϊτχόφεν, 40-60 κατοχή, 60 κατοχή η PSV Αϊτχόφεν, αλλά ανούσια από ό,τι καταλάβατε, 21 τελικές η Τβέντε, 5 στην εστία, 11 τελικές η Αϊτχόφεν, 4 στην εστία. Και δύο μεγάλες ευκαιρίες η Τβέντε, 3 η Αϊτχόφεν. 6-5 τα κόρνερ, 3-2 μεγάλη νίκη για τη Τβέντε στην δύσκολη έδρα της βέβαια. Την πολύ δυνατή της έδρα, το μάτς έπρεπε να λήξει σώπαλο. Αλλά έληξε με 3-2 για την Τβέντε. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη εκεί. 38ο λεπτό, Νάιμέγκεν, Go Ahead English, 1-1. Πολωνία. Δύο τελικά. Πιάστ Γκλίβιτσε Ζτζιν 1-2. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 σύμφωνα και δύο φωνήεντα. Πώς τα καταφέρουν αυτά, ρε φίλοι Πολωνοί. Και Ζαγκλέμπε Λούμπιν Πλοκ 0-2 το πλικ πλοκ. Πορτογαλία, δύο παιχνίδια το ημίχρονο και τα δύο. Γκιμαράενς Μορεϊρένσε 0-0. Εστρέλα Αμαδόρα Ακαδέμικο Βισέου 0-2. Σουηδία, τρία τελικά. Κάλμαρ Χέκεν 0-5. Μπράβο. Γιουργόρντεν Έλφσμπορκ 1-2. Και Χάλμσταντ Άικο Στοχόλμη 2-1. Μεγάλη νίκη για την Χάλμσταντ. Ημίχρονο στα άλλα δύο παιχνίδια. Μιέλμπι Γκάις 0-1. Και Ντέγκερφο Χάμαρμπι 0-0. Τουρκία, 65ο λεπτό. Ερζουρούμ Σπορ Σαμσου Σπορ 1-0. 65ο λεπτό. Wow. Φενέρμπαχτσε η Γιούπ Σπορ 7-0 στο 65ο λεπτό, φίλε μου. Λευτέρη Χάτζη Παντελίδη, τι ωραία φάση που έκανε ο Λεβαδιακός. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή είναι πρόσφατη ή αν δείχνει μια πολύ καλή φάση του Λεβαδιακού. Πάντως ακόμα μια καλή ευκαιρία, πλασέ πάνω από την εστία. Βγαίνει ο Φορτούνης και μπαίνει ο Πέντερσεν. Ποιος είναι αυτός ο Πέντερσεν? Βγαίνουν Φορτούνης και Πέντερσεν και μπαίνουν Ρόκα και Σάλιακας. Το Σάλιακα. Τέλος πάντων, παραμένει το 0-0 και στο Βόλο. Βόλο Σάγκ, για να μην ξεχνιόμαστε. Ενώ στην Τσεχία είχαμε τρία τελικά. Χράντετς Κράλοβε Τέπλιτσε 0-2. Γιάμπλονετς Ζλίν 1-1. Και Σίγμα Όλομουτς Μάτς Μούτς Σπάρτα Πράγκας 0-3. Ασία λέει. Τι Ασία ρε φίλε, τι δεν με ενδιαφέρει Ασία. Να δω τι έχουμε, τι έχουμε, τι έχουμε μετά στα δευτερευούς σημασίας πρωταθλήματα, για να μην χάσετε κάτι. Ελβετία, τελικό, Βαντούζ, Τούν, 1-2. Στις καθυστερήσεις το πρώτο ημίχρονο, Βασιλείας Ενγκάλεν, 1-1. Και ημίχρονο, Λοζάνη, Λουγκάνο, 0-1. Κάνω και μία ανανέωση γιατί αυτή είναι λίγο μυστήρια εκεί και... Ναι, ημίχρονο Βασίλεια Σενγκάλεν 1-1, Λοζάνη Λουγκάνο 0-1. Στις γυναίκες, τελικά, 4 τελικά, Βόλος Όφη 3-0.
Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0.

0: Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και Σιρήνες Γρεβενών λέει, τι λέει ρε φίλε, Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, 4-4 η γηπεδούχη. Ισλανδία δεν μας ενδιαφέρει. Που θα πάει, θα φτάσω στο τέλος. Βέβαια είναι πολλοί αγώνες, παιδιά. Λίγο αργότερα θα γίνει ακόμα περισσότερος χαμός. Okay. Μαλαισία λέει. Τι να την κάνω τη Μαλαισία, ρε φίλε. Κλείστε αυτό. Μετά πάμε. Γυναίκες λέει. Ουρουγουάη. Άσε με, ρε φίλε. Πρέπει να έχουμε φτάσει σιγά σιγά. Α! Μεγάλο αποτέλεσμα για τη Rangers στην Premiership της Σκωτίας. Celtic Rangers 0-1, τελικό, καλή φάση για την ΑΕΚ τώρα με το Μάνταλο. Παραμένει το 0-0, 27ο λεπτό στον Βόλο. Έφυγε και Σκοτσέζος από τη μέση. Ταϊβάν λέει, τι Ταϊβάν. Τζαμάικ. Ακού Τζαμάικ. Πάση περιπτώσει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε με όλα τα πρωταθλήματα. Οπότε είσαστε καλά ενημερωμένοι. Λίγο μετά το διάλειμμα θα σας κάνω ένα replay, μια επανάληψη στην ενημέρωσή σας για να μην μείνετε πίσω. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτό που με καίει εμένα είναι ότι χάνει σέρι μπέ από τους ανίκανους της Πόντι Πρέτα. Η Πόντι Πρέτα πρέπει να έχει νικήσει τελευταία φορά όταν εγώ είχα μαλλιά, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Έχουν φύγει όλοι οι παίκτες της, είναι ουραγός, δεν έχει κάνει τίποτα στο πρωτάθλημα, έχει διαλυθεί ομάδα, χρωστούμενα κτλ. Για να βάλω λίγο στο Nova Sports 2 παρεπιπτόντως, Λευτέρη, όποτε μπορέσεις, ο Λεβαδιακό κόρνερ. Πολύ ωραία φάση με τον Λεβαδιακό. Χειροκροτά ο Ηλίας ο Χαραλάμς από την Τσίπρον. 0-0, 70 λεπτό μπήκαμε τώρα. Ο Σάλιακας έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για τον Λεβαδιακό. Θα σας ενημερώσω σε λίγο. Απλά όποτε έχει ο Λευτέρης τον ήχο, το πετάει στον αέρα για να έχουμε ήχο απευθείας από...
1: Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει όλους τους παίκτες του στην άμυνα. Ποπέσκου χαμηλά, ο Σάλιακας μακριά.
0: Φάουλ ο διαιτητής. Μάλιστα. Εντάξει, φάουλ. Κύριε διαιτητά, πάνω στο Ρέτσο.
1: Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Έχει σφυρίξει ο
0: Τιμετρίδης. Έχουμε να πούμε αρκετά. Λίγο αργότερα θα έχουμε Γιάννη Τσερβή να μας δώσει μια εικόνα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, για το παιχνίδι του Άρη χθες με τον Ηρακλή στο Κλεάντσι Βικελίδης, από ένα ημίχρονο οι δύο ομάδες. Από ένα ημίχρονο ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο, ο Ηρακλής βελτιώθηκε στο δεύτερο, είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Ηρακλής στο δεύτερο, ήταν ελαφρώς πιο καλός ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο από τον Άρη, αλλά τελικές ήταν όλες υπέρ του Άρη. Ο Ηρακλής κατάφερε, πήρε τον βαθμό. Σημαντικό για αυτόν, γιατί είναι μια ομάδα που μόλις ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία με όλους τους παίκτες νέους. Αντιλαμβάνεστε ότι για να αποκτήσει συνοχή η ομάδα δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο Λεβαδιακός, χτυπιούνται οι παίκτες του Λεβαδιακού για τον διαιτητή. Δώσε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Σπανός πέρασε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι.
0: Τώρα είναι αστεία πράγματα αυτά. Ο διαιτητής έδωσε, δεν ξέρω τι έχει δώσει. Πάντως η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Λεβαδιακό.
1: Είναι η τέταρτη παρουσία του σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Πρέπει να έχει δώσει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Είναι πλάγιο out για τον Λεβαδιακό. Γι' αυτό και οι παίκτες του Λεβαδιακού χτυπιούνται απέναντι στον διαιτητή, ο οποίος δεν ξέρω ποιος διαιτητής είναι. Θα σας ενημερώσω λίγο αργότερα γι' αυτόν. Γιατί όμως λίγο αργότερα και να μην σας ενημερώσω τώρα. Λοιπόν, Σταύρος Τσιμεντερίδης. Τσιμεντερίδης αυτός. Εσείς φίλοι του Λεβαδιακού, προσέξτε καλά. Παίκτες του Λεβαδιακού μάλλον, προσέξτε καλά, γιατί απευθείας εκτέλεση out από τον παίκτη του Ολυμπιακού στο 72ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ακόμα ο Ηλίας Χαραλάμπους παραπονιέται στον τέταρτο διαιτητή. Αλλά φίλε μου Ηλία Χαραλάμπους, θα μάθεις τώρα και από κοντά και σε επίπεδο προπονητή που είσαι πλέον, τι εστί Ελλάς Λίγων Χριστιανών. Λίγο το πρόγραμμα της Super League για να σας δώσω, να δώσω τα ενία λίγο στα παιδιά του marketing, γιατί πρέπει να πάρουμε και κανένα φράγκο στις διαφημίσεις. Έχουμε και λέμε το σκηνικό, το οποίο, άμα με αφήσει εδώ θα είναι καλύτερο βέβαια. Το παλεύουμε. Έλα, άνοιξε, μπράβο. Χτες Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Αποτέλεσμα άδικο για τον Ατρόμητο. Θα έπρεπε να τελειώσει σώπαλο το μάτς. Άρης Ηρακλής 0-0. Και είμαστε τώρα πλέον στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 73ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Και αν μια ομάδα αξίζει να επικρατήσει, να ήταν μπροστά στο σκόρ, εν πάση περιπτώσει, να το θέσω καλύτερα, αυτή ήταν ο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, άνοστος, άοσμος, άγευστος. Θα ακούσει πάλι τα εξαμάξεις από τον. Πώς? Διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
4: Σαράντα 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Μπράβο,
12: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 80 λεπτό παραμένει το 0-0. Και ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με τον Λεβαδιακό των προηγούμενων τεσσάρων αγώνων. Ο Λεβαδιακός, υπενθυμίζω παιδιά, έχει έναν πόντο. Αυτόν που πήρε με αντίπαλο την Κηφισιά σε ουδέτερο. Και είχε ήττα μέσα στη Λιβαδιά από τον Πανετολικό 0-2. Έχασε 0-2 στη Λιβαδιά από τον Παναθηναϊκό. Και έφαγε 4 στην Τούμπα, 4-0 από τον ΠΑΟΚ. Και στο σημερινό παιχνίδι είναι η ομάδα που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στο σκορ. Η ΑΕΚ στην περιοχή επικίνδυνα κόβει άμυνα του Βόλου. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τα δεξιά, ο Ρέτσος στο ύψος του πέναλτι ανενόχλητος. Καρφωτή κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει λίγο out από το δεξί δοκάρι. Πολύ ωραία φάση για το Ρέτσο. Πήγε πολύ ωραία ψηλά ο Ρέτσος. Καρφωτή κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από το δεξί δοκάρι. Γιάννη Τσερβίνη, καλησπέρα φίλε μου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Να πω επίσης στον κόσμο λίγο ότι η ΑΕΚ είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Μάνταλο. Αλλά έληξε κάτι σου το Μάνταλος. Οι τελικές του ήταν, πήγανε, πού να σας πω τώρα, στο Καφταντζόγλιο πήγανε παιδιά δηλαδή. Και παραμένει εκεί 40 λεπτό Βόλος ΑΕΚ 0-0 με τον Βόλο τώρα στην επίθεση. Ένα λεπτό Γιάννη στην περιοχή, το 1-2. Ο Λάμπρου το σου την μπάλα out. Γιάννη Τσερβίνη, ο λόγος σε σένα.
1: Και τα 2-0-0 είναι.
0: Και τα 2-0-0, 81 λεπτό στη Λιβαδιά, 0-0, 40 λεπτό στο Βόλο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν αξίζει για κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός παρεπιπτόντος. Ο Λεβαδιακός είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό. Και έχει ο Λεβαδιακός θα παίξει με τον Ηρακλή μετά.
1: Ναι. Μετά τη διακοπή, ναι.
0: Μάλλον στο Καφτατζόγλιο από ό,τι μου είπες χθες.
1: Ναι, όλα δίνουν Καφταντζόγλιο. Όχι τίποτα. Απλά δεν είναι αυτό κριτήριο, αλλά στα δικά μου τα αυτιά, γιατί είτε κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα βρει γκολ στο τελευταίο 17, είτε μείνει το 1-0-0, είτε χάσει. Αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ότι δεν μπορώ να πω ότι η βαθμολογική συγκομιδή του Ηρακλής είναι καλή. Είναι πολύ καλή στα δικά μου τα μάτια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ομάδες οι οποίες τώρα ήταν θεωρητικά έτοιμες, μεγάλες, έχουν ρόστερ. Α, βλέπεις τον Ολυμπιακό τώρα. Μια εικόνα απογοητευτική.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη, και υπενθυμίζω, ο Ηρακλής έχει βγάλει δύο ντέρμπι εκτός έδρας.
1: Δύο ντέρμπι εκτός έδρας.
0: Και δεν είχε έδρα έως τώρα.
1: Ουσιαστικά πέντε παιχνίδια έπαιξε εκτός έδρας όλα.
0: Ναι.
1: Όλα. Δηλαδή, οκ. Τέλο πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι, ο καθένα έχει την άποψή
0: του. Μια χαρά είναι ο Ηρακλής. Μια χαρά.
1: Δεν θα με κανέναν, ούτε θα διαφωνήσω εντόνω με κανέναν Ηρακλή. Απλά επειδή με ακούω πολλά, διαβάζω, συζητάνε φίλοι μου κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Και προφανώ του εξηγήσω ότι στα δικά μου τα μάτια η βαθμολογική συγκομιδή είναι μια χαρά. Μια χαρά.
0: Και ήθελα να μπει ο Ηρακλής να πάρει όλα τα μάτσα, να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι όμω παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν είναι PlayStation. Ειδικά για μια ομάδα η οποία λείπει 9 χρόνια.
0: Έτσι. Και ούτε εκεί παίρνεις όλα τα μάτια παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, δηλαδή χθες μιλούσα και με φίλους Μαριανούς που ήταν απογοητευμένοι και λέω και μου λένε μια χαρά είστε. Εμείς τι να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς τι να πούμε. Που ναι, κάθε χρόνο πάλι τα ίδια. Πάλι Φυστά. Ίδια τα λεπόρια. Εντάξει, okay. Κοίταξε, όσον αφορά το σημερινό ρεπορτάζ, υπήρξε μια συνάντηση του κύριου Μονεβασιώτη με τον κύριο Κόντι, με τον κύριο Ματσάρη.
0: Ναι.
1: Έμεινε στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μονεβασιώτης. Για μένα καλώς έγινε. Δεν είναι απαραίτητο ότι έγινε μόνο μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ματσάρη, οι οποίες για μένα και το μετέφερα και μέσω του άρθρου που έγραψε στο Μέτρο Σπορ, επειδή ήθελα να είμαι δίκαιος πάντα και να λέω αυτό που πιστεύω, αλλά και την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια, που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό πραγματικότητας. Όπως είχα στηλητεύσει την απόφαση του κ. Κόντι να βγει μέσω social media και να κάνει κριτική στον προπονητή για κάποιες επιλογές του, για κάποιους παίκτες που μπορούσε να βάλει και δεν έβαλε κατά σχετικά, έτσι στυλίτευσα και στυλιτεύω και την κίνηση του κύριου Ματσάρη στη θεσινή συνέντευξη τύπου να πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν ότι καλύτερο.
1: Ένα ξεκατίνιασμα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα όσα δίκια και να έχει, τα χίλια δίκια του κόσμου να έχει, ότι και αυτός μαθαίνει, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε χαζός είναι, ούτε άπειρος είναι. Έχει και τους ανθρώπους του και ξέρει. 65 χρονών είναι, 30 χρόνια προπονητής σε Ίντερ, Νάπολη κτλ.
0: Σωστά.
1: Όσα δίκαια και να έχει Μιχάλη, ότι γράφονται πράγματα, παραμονές ντέρμπι για προπονητές που μιλήσαν με τον Ηρακλή κτλ. Όσο και αν αισθάνεται ότι δεν υπήρξε συνεργασία καλή με τον τεχνικό διευθυντή, ο σύμβουλος διοίκησης βγαίνει και λέει πράγματα κτλ. Δεν λες αυτές τις δηλώσεις.
0: 100% μαζί σου.
1: Κυρίως, δεν ξέρω αν μεταφράστηκαν καλά ή όχι, φαντάζομαι ότι μεταφράστηκαν. Δεν λες ότι εγώ αυτούς τους παίκτες που ήρθαν δεν τους ήθελα.
0: Ναι.
1: Διότι αδειάζει τους ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πώς θα νιώσουν αυτοί τώρα,
0: όταν
1: ο Σίλβα ή ο Μπαρσένας. Αν και ο Μπαρσένας, με το που ήρθε, μετά από 2-3 μέρες ξεκίνησε βασικό με την Τρίπολη, έβαλε και τον γκολ. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν το πιστεύει. Αυτό το είπε έτσι τώρα πάνω στο, ίσως και στην ένταση, δηλαδή, και στην πίεση. Προφανώς και θα τη χρησιμοποιήσει και με παίκτες και τους υπολογίζει όλους, όπως είπε. Το σωστό που είπε είναι ότι 30 παίκτες σε ένα ρόστερ είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Διότι, Μιχάλη, 10 από αυτούς σε κάθε παιχνίδι μένουν εκτός 20άδας. Και πλέον...
0: Γκολ ο Βόλος.
1: Γκολ ο Βόλος.
0: 44 λεπτό. Είχαν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου έξω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ κάνα λεπτό, 1,5. Δεν μπόρεσαν να διώσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Είχαμε 2-3 περίτεχνες ενέργειες από πλευράς Βόλου. Τώρα δεν ξέρω το παιδί να σου πω την αλήθεια ποιος ήταν. Και τελικά με 3-4 πασούλες μέσα στην περιοχή έγινε το 1-0 για το Βόλο. Είναι λίγο μια περίεργη φάση. Θα τη δεις και εσύ το Γιάννη, θα τη δουν και τα παιδιά αργότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση offside γιατί ο Μουκουντή καλύπτει 2 μέτρα είναι πίσω από τα παιδιά του Βόλου. Και τελικά Βόλος ΑΕΚ 1-0. Έτσι απλά και όμορφα, 44 λεπτό. Ενώ φτάσαμε και στο 86ο Γιάννη στη Λιβαδιά, Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, φίλε μου.
1: Μάλιστα. Για να μην το κουράζω, εγκατακλείδη, αυτή είναι η άποψή μου ότι κακώς έκανε και ο Ματσάρη.
0: Όχι, δεν κουράζεις και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν κουράζεις
1: όλο
0: καθόλου.
1: Αυτό για μένα, βέβαια, όλο αυτό για μένα ξεκινάει και τελειώνει στον ιδιοκτήτη της ομάδος. Αυτός είναι που θα τραβήξει αυτιά με το πρώτο παράμτωμα σε εισαγωγικά.
0: Να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λες.
1: Ακριβώς. Τραβάς αυτιά και του σύμβουλου διοίκησης και του προπονητή και τους βάζεις στο ίδιο τραπέζι και λύνεις τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν. Σε καμία άλλη ελληνική ομάδα, σοβαρή και οργανωμένη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συνέβη στον Ηρακλή.
0: Με ένα βαρίστα σοβαρό και οργανωμένο, πιστεύω θα ακυρωθεί τον γκολ της ΑΕΚ και ελαφρώς μπροστά είναι ο παίκτης του Βόλου στην τελική του για προσπάθεια για γκολ. Θα σε ενημερώσω λίγο αργότερα και εσένα και τον κόσμο, Γιάννη.
1: Οπότε. Και αυτός ήταν ένας λόγος που σήμερα συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Πιστεύω ήταν έξω φρενών, συγγνώμη τώρα, ο κύριος Μονεβασιώτης μετά τις χθεσινές δηλώσεις.
1: Ήτανε, ναι, ήταν. Η αλήθεια είναι αυτή, ας πω ψέματα.
0: Μα
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Φυσικά ήταν.
0: Γι' αυτό και έγινε η συνάντηση, πιστεύω, έτσι.
1: Ναι, δεν ήξερε καλά. Για μένα, στην περίπτωση των δύο ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν τον Εκστρέμ, καλά έκανε ο Ηρακλής και τους απέκτησε. Οκ, καταλαβαίνω τον προπονητή ότι και αυτός θέλει κάποιους παίκτες. Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή που έχει με τον Οκάκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, μπορεί να τον ξέρει, αλλά είναι 37-38. Εγώ στα φιλικά στην Ιταλία τον είδα, είναι υπέρβαρος Μιχάλη. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσο καιρό είναι μένει χωρίς ομάδα. Έτσι, έπαιζε στη Γάμα Εθνική της Ιταλίας. Οκ,
0: ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Μπορεί να θέλει και να προπονητής δεν είναι να έχει κάποια χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και η εξτρέμ σύστημα το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή ο Ματσάρας, το 3-4-1, διότι αυτοί που παίζουν τώρα ως εξτρέμ τρονιακοί δεν είναι εξτρέμ. Είναι back.
0: Ναι.
1: Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Τι να κάνω, το ξαναλέω, το ξαναπώ.
0: Το γκολ του Βόλου ακυρώθηκε, αλλά στο καπάκι είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι ο Βόλος. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων από τα τρία που έχει υποδείξει ο διαιτητής, παραμένει το 0-0, Γιάννη μου.
1: Ναι. Α, βλέπεις τώρα αλλάζω πάλι κουβέντα, βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές στο ποτάμι.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Έχει. Βλέπεις ο Βόλος παίζει τα έσχια την ΑΕΚ. Ο Λεβαδιακός είναι έτοιμος να πάρει βαθμό. Ο Ουραγός Λεβαδιακός από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
1: Εχθές η Κηφισιά πήγε έβγαλε διπλό στο Περιστέρι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό το λέω για τους φίλους μου τους Ηρακλειδείς. Ότι είναι μαραθώνιος, είναι μάχη. Είναι μάχη. Και θεωρώ ότι καλώς έκανε σήμερα ο Κωνσταντίνος Βασιλιώτης και μίλησε με τον προπονητή. Κάποιοι προεξόπλησαν ότι να το πω λαϊκά και στην αργό θα το στείλει. Όχι. Τίποτα δεν έγινε. Δόθηκαν εξηγήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι εξηγήσεις είναι ειλικρινές και θα κρατήσουν και θα τηρηθούν κάποια πράγματα. Και την ηρεμία της ομάδος. Η ομάδα πήγε σε όλο μια ηρεμία και μια καλή ψυχολογία στη διακοπή. Να δουλέψει περισσότερο στη φυσική κατάσταση των παιχτών οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ανέτοιμοι. Φάνηκε χθες. Παίκτες όπως ο Λόπεθ, όπως ο Μάρκες. Εγώ, Μιχάλη, ξαναείδα το, μετά το παιχνίδι, γιατί έχω αυτή τη σούζα την τρέλα.
0: Ναι.
1: Κάθομαι και βλέπω τα παιχνίδια μετά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αν ο Μάκη ήταν ξεκουραστό ή αν ήταν, είχε μείωση συναγή των αγαθών, δεν θα το έκανε αυτό.
0: Χάνεσαι.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι. Ναι. Δώσε και μια τελική ευθεία να κλείσουμε, γιατί έχουμε μετά και Άρη.
1: Πιστεύω, λέω, ότι αν ο Μάρκες ήταν πιο ξεκούραστος, είχε μπει ως αλλαγή, είχε περισσότερες ανάσες, τον γκολ θα το βάζε. Είχε σκάσει ο Πορτογάλος. Και φαίνεται ότι έχει και έλλειμμα ετοιμότητας όσον αφορά τη φυσική κατάσταση.
0: Δεν είναι έτοιμος ακόμη. Ναι.
1: Δεν είναι έτοιμος, όχι. Ναι. Αλλά ακολουθούν τις εβδομάδες που μετά δεν θα υπάρχει δικαιολογία ότι δεν είσαι έτοιμος. Κάνεις μια μίνι προετοιμασία σε αυτές τις εβδομάδες.
0: Τώρα ναι, είναι πολύ καλή ευκαιρία για όλες τις ομάδες.
1: Ακριβώς. Και φυσικά πρέπει να γίνει και κάποιο φιλικό. Να βρεθεί μια ομάδα και να υπάρχει ρυθμός. Άλλο οι προπονήσεις, άλλο.
0: Καλά που το ανέφερες μετά... αυτό. Τρεις εβδομάδες όντως είναι μεγάλο διάστημα. Ένα φιλικό ήταν καλό για όλες τις ομάδες.
1: Βέβαια, Μιχάλη.
0: Καλά που το είπες τώρα αυτό.
1: Μετά, να είμαστε γεροί, όλοι να έχουμε την υγεία μας, όπως λέω πάντα.
0: Σωστά.
1: Θα μιλάμε με άλλη βάση, γιατί θα έρθουν παιχνίδια με τον Ιακλή. Τα είπαμε και χθες για τον Ιακλή, με Λεβαδιακό, με Κηφισιά, που πρέπει να δείξει κάποια πράγματα και στο επιθετικό κομμάτι. Υπάρχει το πρέπει εκεί πέρα, έτσι. Δεν είναι μόνο το να παίξω πίσω, να κλείσω χώρους. Να κρατήσω το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να βγάλω και γκολ, να κερδίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχουμε μέχρι τότε, θα το δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Τσερβίνη. Να
1: είσαι
0: καλά, ευχαριστώ. Έχουμε περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στον Βόλο, από τα 3 που υπέδειξε ο διαιτητής. Έχει πάρει φάουλο Βόλος, πλάγιο από τα δεξιά, η μπάλα στην περιοχή της ΣΑΕΚ. Για να δούμε εκεί, μελέ. Πάρε, βάλε, διώξε, ξαναπάρε ο Βόλος. Ημίχρονο, Βόλος ΑΕΚ 0-0, ακυρωθέν γκολ του Βόλου σωστά λίγο πριν για offside. 91ο λεπτό στη Λιβαδιά, πρώτο λεπτό από τα 4 που υπέδειξε ο διαιτητής εκεί. Παραμένει το 0-0 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Έως ότου έχω το Μάνο Χατζάκη, δώσε λίγο ήχο από την Λιβαδιά, φίλε μου Λευτέρη.
2: Ο Μανθάτης δεν βρήκε την μπάλα, ο Τικνιζιά την κέρδισε, ανανεώνει την επίθεση των Ερυθρόλευκων, ο Γκονζάλες και ο Κάρμο, ο Πουέρτας. Κάθετα ο Πουέρτα, πήρε ο Μαρτίνς. Δεύτερο δοκάρι, σέντρα 0-1. Ο Σάλιακας σκοράρει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τρίτη συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο με παιδί των ακαδημιών του. Ο Ανδρούτσος το 22, ο Μουζακίτης το 25 και ο Σάλιακας έρχεται φέτος να κάνει το ίδιο.
0: Είναι τρίτη φορά που η μπάλα πάει στα αριστερά της περιοχής του Λεβαδιακού και δεν υπάρχει παίκτης του Λεβαδιακού εκεί να καλύψει τον εξτρέμ του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πάμε τώρα στο Μάνο το Χατζάκη, ο οποίος πριν λίγο πήγε βρει στον αέρα, ο Ολυμπιακός σκοράρει με Σάλιακα, παρακαλώ, είχε μπει λίγο πριν στο γήπεδο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, άδικο θα έλεγα το παιχνίδι. Πάει στο 0-1 για τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια φταίει η άμυνα του Λεβαδιακού σε δύο περιπτώσεις. Τη μία πίσω από την άλλη και στην κάλυψη του εξτρέμ, ο οποίος μόνος του έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας μόνος του στη μικρή περιοχή έκανε το 0-1. Φίλε μου, Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Μιχάλη. Τράβηξε δύο παίκτες επάνω του. Ποιος είναι, δεν προλάβα να δω ποιος θα είναι ο Φορ.
0: Ναι, ο Φορ πρέπει να είναι.
3: Ο Σάλιακας έμεινε μόνος του.
0: Βέβαια, εκεί από τα αριστερά, αυτός που κάνει τη σέντρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή 2-3 μέτρα και δεν έχει αντίπαλο.
3: Δεν έχει αντίπαλο, ναι.
0: Και ήταν, σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει, βλέπει, κάνει τη σέντρα, δηλαδή. Και είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή, ο Λεβαδιακός εκεί έβαζε όλους τους παίκτες στη μικρή περιοχή, λες και τους 10, και εκεί στα δεξιά και στα αριστερά της άμυνας, μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν είχε παίκτη να καλύψει.
3: Και ο Λεβαδιακός, ο οποίος γενικά σφίγγεται, έτσι. Δηλαδή, είναι σε κατάσταση περίεργη, αν το δούμε σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
3: Καμία,
0: έχει χάσει πολλά στελέχη καλά.
3: Καμία σχέση.
0: Αλλά σήμερα αδικείται από αυτό το 0-1.
3: Ναι,
0: πρέπει να λήξει σώπαλο.
3: Το έχω δει λίγο το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Έχεις δίκιο.
0: Ναι. 38-62 η κατοχή για την ΑΕΚ. Στο Βόλο ημίχρονο 0-0. Πώς είδες το χθεσινό παιχνίδι, Μάνο, και τι έχεις να πεις για την επόμενη μέρα τώρα του Άρη?
3: Την επόμενη μέρα θα τη δούμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά πράγματα στο διάστημα της διακοπής. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σχετική, όχι ηρεμία, κανείς δεν είναι ήρεμος στον Άρη μετά από τρία παιχνίδια χωρίς γκολ, χωρίς νίκη, με δύο κάκηθες εμφανίσεις και με μια εμφάνιση χθες που αδείξε τον εαυτό του ο Άρης μεσοεπιθετικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, πολύ ισορροπημένος, πολύ συγκροτημένος. Δεν συμφωνώ, κυκλοφορεί μια έτσι, εικόνα ότι ήταν άνευρος. Δεν νομίζω ότι ήταν άνευρος ο Άρης. Ήταν αρκετά μέσα σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι.
0: Άμα κάνεις 25 τελικές, άνευρος δεν λέγεις.
3: Έτσι. Και όταν πιέζεις και όταν διεκδικείς και δεν αφήνεις την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου και την κυνηγάς, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει 5 ή 7 κίτρινες κάρτες για να γίνει η ζωή του πιο εύκολη. Έλατε. Δεν θα γίνει με τις 7 κάρτες.
0: Σωστά. Τελικό 0-1, συγγνώμη Μάνο, τελικό 0-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός με γκολ στον 92ο λεπτό για τον Ολυμπιακό.
3: Έλα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον γκολ, ο Άρης δεν το πήρε τον γκολ σε κανένα σημείο. Και εκεί που έδειχνε ότι μπορεί δηλαδή πολύ έντονα στα πρώτα 45 λεπτά, που δημιούργησε διαφορετικές προϋποθέσεις, με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, είχε όλα τα στοιχεία για να σκοράρει.
0: Ναι.
3: Για αυτό το σημείο δεν μπορείς να πεις πολλά, διότι έγιναν όλα σωστά. Αδικείται γιατί η μπάλα δεν μπήκε στα δίκαια, δεν τη στέει κανείς. Προκάλεσε την τύχη του και δεν σκοράρε. Το θέμα είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να χάνει κάπως το momentum, τη ροή του αγώνα. Έφυγε από τα πόδια του. Και ο Ηρακλής το εκμεταλλεύτηκε σε μικρό βαθμό. Κέρδισε και χρόνο και μέτρα στο γήπεδο. Ο Άρης έχασε τελείως τη συγκέντρωσή του από τη στιγμή που ο Γρηγορίου έκανε τις αλλαγές που έκανε. Έπαιξε ουσιαστικά χωρίς αριστερό έξτρεμ. Αυτό κάπως μπέρδεψε, γιατί και ο Αλφαρέλα δεν μπήκε ως αριστερός χαφ, που μπορεί να παίξει και εκεί, δεν είναι, αλλά μπορούσε να παίξει και εκεί. Η παρουσία του Μανού σε ένα 4-4-2, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω για το Μανού λίγο πιο έτσι.
3: Όχι, είναι παίκτης του 4-2-3-1.
0: Ναι.
3: Ο οποίος Μανού προσπαθεί να παίζει κάθετα, κεντρικά, δεν πηγαίνει. Δηλαδή, όποτε και αν τον δεις από τα αριστερά ή τα δεξιά, θα συγκλίνει προς τον άξονα.
0: Ναι.
3: Θα συγκλίνει προς το κέντρο μας.
0: Ναι.
3: Οπότε εκεί θέλει κάθε το παιχνίδι, το οποίο δεν του βγήκε. Ούτε είχε τόσες κατοχές ο Μανού για να μπορέσει να κάνει το παιχνίδι του, αλλά έτσι όπως ήταν ο σχηματισμός του Άρη, δεν βοήθησε και τον ποδοσφαιριστή. Και έτσι αποσυναρμολογήθηκε από τη μέση και μπροστά η μισή ομάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα προβλημάτιζε, θα έλεγε κάποιος, τον Γρηγορίου, να το πω έτσι ένα φραστικό κλισέ. Χάθηκε ο Άρης. Δηλαδή οι αλλαγές τον έκοψαν στα δύο. Πολύ καλός ο Χόγκλα, πολύ καλός ο Χόγκλα και ο Ράσιτς δίπλα του, ο οποίος Ράσιτς στα προηγούμενα μάτς δεν ήταν, στα προηγούμενα τρία παιχνίδια δεν ήταν τόσο γεμάτος, ήταν αρκετά και αυτός αποσυντονισμένος. Τον βοήθησε η παρουσία του Χόγκλα, αισθητά. Δεν ξέρω, έχει θέμα ο Άρης.
0: Δηλαδή, τώρα που είπες έχει θέμα.
3: Έχει θέμα στον γκολ και χθες έπαιξε.
0: Μπράβο.
3: Με όλους τους διαθέσιμους φορ.
0: Μπράβο, τώρα που είπες θέμα, πήγα να σε πω γι' αυτό. Το ότι μιλάμε από την αρχή της χρονιάς για πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή και με πολλές επιλογές μεσοεπιθετικά και έχει όπως είπες τρία μάτς χωρίς γκολ.
3: Ναι, αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά, αλλά μπορεί να πει κάποιος τις δικαιολογίες της εποχής. Που είναι συγκεκριμένες.
0: Δημιουργεί.
3: Ναι. Δημιουργεί. Επίσης, άλλη ομάδα προετοιμασία. Άλλοι φιλικά, άλλοι επίσημα. Δηλαδή ότι μια ομάδα, ένας οργανισμός περιμένει τη διακοπή για να καταλάβει πού πατάει και πού βρίσκεται, αυτό σε έχει φέρει ήδη σε μια θέση βαθμολογική η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί τιμητική.
0: Ναι.
3: Και βάσει εικόνας και βάσει αποτελεσμάτων. Αλλά πιστεύω ότι έχει το περιθώριο, γιατί το είχε κάνει και πριν κάποιους μήνες ο Γρηγόριου. Στη διακοπή του Πάσχα παρουσίασε έναν Άρη δραματικά καλύτερο. Και το πιστώθηκε. Και έτσι πήρε το OK για παραμονή ο Γρηγόριο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η διακοπή πέρσι την περίοδο του Πάσχα έδωσε τον Γρηγόριο ένα συμβόλαιο.
0: Ναι.
3: Από υπηρεσιακό στροποντινά έγινε μόνιμος.
0: Ναι.
3: Τώρα έχει και ένα Μπρούμα. Αριστερό χαφ. Που αυτούς που έχει δεν τους εμπιστεύεται. Βγάζει το Γιαννιώτα γιατί παίζει δικαιολογημένα παίζει. Με τα καλά και τα στραβά, διότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος.
0: Ναι.
3: Τώρα, ο Μπρούμα μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα αλλάξει αν είναι καλά και αν είναι σε φουλ κατάσταση. Τη βάζω την παράμετρο αυτή από τώρα.
0: Ναι.
3: Για να προλάβω πιθανές καταστάσεις μελλοντικές. Αν είναι σε καλή κατάσταση και έχει βαθμό ετοιμότητας, βρει βαθμό ετοιμότητας, μπορεί να μιλάμε για μια εξαιρετική προσθήκη γιατί έχει πολύ καλά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο παίκτης ο Μπρούμα. Τώρα, το κομμάτι το επιθετικό, δηλαδή ποιος θα είναι μπροστά, θα παίζει με δύο, θα παίζει με έναν. Το 4-4-2 άνοιξε ένα διαφορετικό δρόμο. καλώς ρίσκαρε κατά κάποιο τρόπο ο Γρηγορίου, καλώς επέλεξε, καλώς πήγε να χωρέσει όλους αυτούς τους παίκτες στο σχήμα.
0: Εγώ ομολογώ, ξαφνιάστηκα όταν είδα 4-4-2 από την αρχή.
3: Ήταν ο μόνος τρόπος για να πάρει διαφορετικά πράγματα από Καντεβέρ και από Μωρόν.
0: Ναι.
3: Ο Καντεβέρ ξέρουμε ότι δίνει, υδρώνει. Δεν έχει το εύκολο γκολ.
0: Ναι.
3: Το οποίο θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πρακτικότατα το έχει ο Μωρόν. Μιλάω θεωρητικά τη φετινή σεζόν. Κάποια στιγμή θα μπει και στα γκολ, δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Αρκεί να πάρει, γιατί δικαιολογείται η παρουσία του Μωρόν στην δεκάδα με βάση αυτά που είπε ο Γρηγορίου ότι δίνει τις προπονήσεις.
0: Ναι.
3: Άρα επιβραβεύεται. Όταν αρχίσει να σκοράρει, ο Άρης θα έχει και γκολ. Γιατί δεν βλέπω ακόμα ενεργό στις φάσεις και στο παιχνίδι γενικότερα τον Ράφα Μιρ.
0: Έχεις δίκιο.
3: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό. Για ένα τέτοιο παίκτη με το background που έχει, με το συμβόλαιο που έχει, θα μου πει το συμβόλαιο κάνει. Όχι. Αλλά γι' αυτό το λόγο πληρώνεται. Και είναι εκτός ομάδας μέχρι το Ράφα Μιρ. Πρέπει κάπως να βρει τον τρόπο Γρηγορίου να χωρέσει, να βρει τα κατάλληλα πρόσωπα εκεί που πρέπει να τα βάλει. Δηλαδή, θα είναι ο Μωρόν και ο Καντεβέρε, θα είναι ο Κουαμέ και ο Μωρόν, όπως με τη Μαρκό, θα είναι ο Μιρ και ο Καντεβέρε. Κάπως πρέπει να τους κεντράρει. Εκτός και αν θεωρεί τον Μιρ τελικά, τον θεωρεί αριστερό χαφ. Εκεί πάω πάσο. Δεν έχω απάντηση.
0: Κάπως δύσκολο.
3: Δεν έχω απάντηση ότι φαίνεται να καθιερώνεται, τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά φαίνεται να καθιερώνεται ο Μιρ ως αριστερός εξτρέμ.
0: Αναγκαστικά μάλλον.
3: Αναγκαστικά ελείψη
0: πολύ
3: πολύ ποιοτικού, για να μην μειώσει το Γιαννιώτα, αριστερού χαφ.
0: Και με αρκετούς φορ μπροστά, εν πάση περιπτώσει, αξίας.
3: Σωστό. Αλλά εάν δεν μπορείς να τους ταιριάξεις όλους, κάποιος πρέπει να μείνει στον πάγκο.
0: Σωστά.
3: Τώρα εκεί είναι διαχείριση προσώπων, χαρακτήρων και καταλαβαίνεις ότι αυτά μπορεί να δημιουργήσουν κάποια μουτράκια.
0: Πάντως του βγήκε, όπως είπες χθες, το 4-4-2, ναι, άσχετα αν δεν σκόραρε.
3: Απόλυτα μέχρι τον γκολ.
0: Ναι.
3: Σε όλο το κομμάτι, γιατί λέγαμε για το επιθετικό τρίτο ότι ο Άρης δεν παράγει φάσεις.
0: Σωστά.
3: Και ο παίκτης που θέλει να δημιουργήσει δεν μπορεί να τελειώσει την προσπάθεια, δεν μπορεί να βρει αυτό που θέλει να βρει εκεί που τον θέλει, για να τελειώσει ο άλλος τη φάση.
0: Σωστά.
3: Χθες αυτό αποδομήθηκε. Βρέθηκε δηλαδή ο τρόπος και είναι βήμα μπροστά. Ξεκάθαρο βήμα μπροστά. Αλλά να που δεν φτάνει.
0: Ναι. Οκ, μάνα μου, σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. 15 χρόνια είχαμε να δούμε το Άρης Ηρακλής, Ηρακλής Άρης. Εγώ το διάβασα χτες και χάζεψα. Δηλαδή, πώς, από το 11, ναι. Να σου πω την αλήθεια, στεναχωρήθηκα, Λευτέρη. Πέρασαν 15 χρόνια έτσι, σε μια φλασιά. Αλλά δεν περίμενα ότι ήταν 15. Λέω, θα ήταν 8, 9, 10. Και μόλις είδα το 15, κόλλησα. Ναι, ρε φίλε, πρώτα έλειπε ο Άρης και μετά ο Ηρακλής, σωστά. Ας λείψουμε κι εμείς λίγο τώρα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Μετροπολής.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
7: αντικείμενο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
14: Πλακάκια.
13: Ωραία. Πόσα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι σχέδιο?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι χρώμα?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι ξέρεις?
14: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
13: Tile Days?
14: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
13: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο Δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
20: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
22: Λίγο μετά τις 7.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, απευθείας από τη Μαδρίτη, Ατλέτικο δε Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτη, 2-0. Σε μετάφραση κοινή, 2-0 η Ατλέτικο, τη Βασίλισσα που είναι στα Σχοινιά, την βαράει Ατλέτικο και μάλιστα η Ρεάλ παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χουίλσεν. Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω εγώ αυτό, τέλος πάντων. 1-0 με Γκριμάλντο με πέναλτι στο 53, 2-0 με Ντέιβιντ από ασίστ του Σιμεώνε, του κοντού, του γιου, Σιμεώνε Ιός, στο 51 λεπτό. Ρε την Ατλέτικο, ρε τη Ρεάλ μα την καημένη δηλαδή. Αλλά σας τα έλεγα εγώ, πήρε Μουρίνιο ρε παιδιά η Ρεάλ. Δηλαδή που πας με Μουρίνιο μωρί, δηλαδή δεν έχεις λίγο μυαλό, λίγο στην κλάβα σου, δηλαδή με Μουρίνιο. Προπονητής του 2000, του 2000, του 1960, ακόμα μία βόμβα μονοκόμματη του Μάνταλου και η μπάλα πήγε στο πύλιο επάνω, ψηλά ψηλά. Είναι η τρίτη φορά που ο Μάνταλος από το ύψος της μεγάλης περιοχής, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, κάνει τρεις βολίδες, έχει σπάσει όλα τα δέντρα στο πύλιο. Ζητάει πέναλτι ο Μάνταλος, φυσικά και θα επιληφθεί του θέματος ο Βαρίστας. Μπορεί και να βγει κάτι από εκεί, από τη φάση. Θα δούμε. Απόστολος Ιρανίδης στον αέρα. Καλησπέρα Παοκτσάκη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Είσαι πολύ τυχερός ρε φίλε. Πρώτον, γιατί είσαι νεαρός. Έτσι δεν είναι, Ελευθέρη? 100%. Και δεύτερον, γιατί καλύπτεις φέτος ρεπορτάζ πάω και θα καλύψεις τα επόμενα χρόνια και είσαι προνομιούχος ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα από ό,τι ξέρω από τον Γιώργο τον Πετρίδη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όχι ότι εγώ δεν ασχολιόμουν δηλαδή.
0: Απλά... Ναι, αλλά το νεαρός που σου είπα είναι συνδεδεμένο με αυτό που θα ακολουθήσει. Κατάλαβες δηλαδή. Εσύ έχεις χρόνια μπροστά σου τώρα.
1: Εγώ ας πούμε έβλεπα τον μπάσκετ μου, πήγαινα στα γήπεδα, αλλά δεν ήμουν επαγγελματίας τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Με όποιες δυσκολίες
0: σωστά.
1: Είχε αυτό.
0: Δεν υπάρχει τίποτα επιλείψιμο στη φάση που ζητά ο Μάνταλος πέναλτι. 50 λεπτό Βόλος ΑΕΚ 0-0, συνεχίζεται το παιχνίδι, Απόστολε.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ με τρεις ομάδες Ευρωλίγκας συνεχόμενα έπαιξε, ξέχασε το ρήμα.
0: Ναι.
1: Έπαιξε πρώτα με την Αρμάνη, μετά με την Παρτίζαν και μετά με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι λίγο αυξημένος αναμάτσο βαθμός της δυσκολίας.
0: Σωστά. Καλά το είπες.
1: Γιατί θεωρώ ότι...
0: Και αυτό το τελευταίο ήταν το maximum, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, παίζει και με τον Παναθηναϊκό ξανά σε έξι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, είδαμε πολύ ωραία πράγματα από το ΠΑΟΚ αυτό το διήμερο που ναι. μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Γιατί και με την Αρμάνη έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσαν να το δουν όλοι.
0: Σωστά.
1: Κάναμε πατέντες για να το δούμε.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα ο Σιμάν δείχνει εξαιρετικός. Ακόμα και σε μάτς που μπορεί να είναι άστοχος βάζει 20 πόντους για πλάκα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα, ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, ότι σε όλα τα μάτς οι αναλογίες assist με λάθη είναι θετικές. 24-10 ήταν προχθές και χθες ήταν 16-10.
0: Αχα.
1: Πόντρα σε μια ομάδα που οι περισσότεροι πόντοι που έχει δεχτεί μέχρι τώρα είναι η 69 που δέχτηκε από την Bull προχθές. Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα Παναθηναϊκός. Έχει προσθέσει παίχτες με αμυντικές ικανότητες. Ας πούμε τώρα, ο Γιαμπουσέλ είναι θηρίο.
0: Ναι, okay. Και τι θηρίο, σωστό.
1: Δεν μπορείς να του βάλεις καλάθι εύκολα.
0: Ναι.
1: Είτε παίζεις στο 4 είτε στο 5.
0: Ναι.
1: Ο Λεσόρ, εντάξει.
0: Εντάξει, ο Λεσόρ, άλλο θηρίο.
1: Πάντα ήταν καλό στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πήρε και τον Φρανσίσκο που βλέπουμε ότι είναι καλός στην επίθεση, αλλά είναι πολύ καλός και στην άμυνα. Δηλαδή, όλοι παίζουν άμυνα στον Παναθηναϊκό.
0: Τέτοιο επίπεδο ομάδες εννοείται πως θα πρέπει να παίζεις και άμυνα, γιατί δεν μπορεί να φτάσεις στο στόχο να πάρεις Euroleague αν δεν έχεις και τα αμυντικά σου καθήκοντα σωστά.
1: Δηλαδή, η πρώτη του πεντάδα, εντάξει, τώρα και ο Νάν υπάρχει που έχει βελτιωθεί στην άμυνα παρόλα αυτά, γιατί όταν πρώτο ήρθε ήταν πολύ χειρότερο στην άμυνα από ότι είναι τώρα, έχει προσαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και Μπάντιο που είναι εξαιρετικός και στην άμυνα, έχει τον Μπόγκα που αμυντικά είναι το δυνατό του στοιχείο. Δηλαδή έχει προσαρμόσει την ομάδα του με φόντο την άμυνα, δηλαδή θέλει να βάζει μπροστά, γιατί έχει παίχτες πάρα πολλούς με ταλέντο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον Άρν δεν έπαιξε ούτε ο Χέις Ντέιβις, ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Ρογκαβόπλος που θα παίξει λογικά με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup. Έτσι
0: αυτός
1: φαίνεται.
0: Είναι που επιστρέφει από τους Απόντες.
1: Αυτός επιστρέφει, αλλά δύσκολα να επιστρέψει κάποιος άλλος. Είναι αυτοί οι παίχτες, δεν έπαιξε και ο Φαλ, που και αυτός είναι τρομερός στην άμυνα. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που άμα παίζει με μια ομάδα στην Ευρωλίγκα, λέω τώρα, όχι στο πρωτάθλημα, μια ομάδα δεκάδας ας πούμε, θα παίρνει τα μάτς 90-70.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέποντας βέβαια κάποια μάτς, βλέποντας τώρα τον ΠΑΟΚ, βλέποντας και τον Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω ότι θα μπορούσαν να σταθούν και φέτος στην Ευρωλίγκα, γιατί και τα ρόστερ τους είναι καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα ήταν Ευρωλίγκα, θα ήταν και αλλιώς τα ρόστερ, δηλαδή θα είχε και μεγαλύτερο βάθος.
0: Θα είχε κινηθεί για μια-δυο διαφορετικές μεταγραφές.
1: Γιατί με το τωρινό ρόστερ, ξαναλέω, μια χαρά μπορεί να σταθεί. Απλά ξεχνάμε ότι στην Ευρωλίγκα είναι το πρόγραμμα πολύ επιβαρημένο.
0: Σωστά.
1: Έχει κάποιες φορές δύο μάτια την εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχει, θα σου πούμε, τόσο πολλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει γύρω στους 10 ξένους, αν δεν κάνω λάθος. Και πρέπει να κόβει αβέρτα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτές οι ομάδες που έχουν στόχο τον τίτλο στη Γιουρολίγα πρέπει να έχουν επιλογές, αλίμονο.
1: Ναι, εννοείται. Τώρα ο ΠΑΟΚ κοιτάει τα επόμενα μάτια, έχει τον Παναθηναϊκό σε 6 μέρες.
0: Ακεί ούτε Ταϊρή ούτε Γκρέι, έτσι.
1: Όχι, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν.
0: Α.
1: Γιατί είχε ρωτηθεί σχετικά ο Γιώργος Τσιάρας στην media day του ΠΑΟΚ και είπε ότι θεωρεί ότι θα έχει τουλάχιστον έναν από τους δύο ΠΑΟΚ.
0: Αχα, ωραία, ωραία.
1: Το τουλάχιστον να αφήνει ένα ανοιχτό παραθυράκι να έχει και τους δύο.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό. Μακάρι.
1: Εγώ νομίζω ότι, ναι, πάρα πολύ καλό στο Ταϊρή, αλλά νομίζω ότι τον Γκρέι το χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Γιατί στη θέση 4 υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Χουγκάζ μόνο υπό προϋποθέσεις ο Μουρ, γιατί δεν είναι η θέση του, ναι, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Ο Χουγκάζ δείχνει σαν να μην έλειψε μια μέρα ενώ μεταξύ.
0: Σωστά.
1: Έχει βρει πολύ γρήγορα τα πατήματά
0: Σωστά.
1: του. Αλλά νομίζω ότι ο Γκρέι χρειάζεται, γιατί πέρα από το ότι προσθέτει βάθος και ποιότητα, γιατί είναι το βασικό τεσσάρι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος αμυντικός της πεντάδας. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, βοηθάει στα rebound που είδαμε ότι λίγο εκεί ζορίστηκε ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα στην προετοιμασία είδε πράγματα ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα βελτιωθεί, είναι physical ομάδα, δεν είναι ομάδα που θα αποφύγει, ας πούμε, να πάει στην επαφή, ακόμα και κοντοί παίχτες. Θέλω να πω, είδαμε το Χάντζινγκ να πάει πάνω στα θηρία και να βάζει καλάθι και φάουλ. Την πρώτη φάση κιόλας με επιθετικό rebound.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παίχτες που φοβούνται να πάνε στην επαφή.
0: Ναι. Εντάξει, και για τον ΠΑΟΚ ήταν σημαντικές και οι απουσίες, έστω αυτές οι δύο. Δηλαδή θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Ειδικά ο Γκρέι, γιατί, πιστεύω, έτσι.
1: Γιατί, ναι, ακριβώς. Γιατί εγώ προσωπικά από την άμυνα του ΠΑΟΚ εχθές δεν έχω κάποιο παράπονο.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, οι 87 που έφαγε είναι οι περισσότεροι πόντοι στην τελευταία περίοδο, γιατί στο τέλος της τρίτης το σκορ ήταν 61-60.
0: Ναι. Μια χαρά τα πήγε. Απέναντι σε Παναθηναϊκός, συνυπολογίζοντας το δεδομένο.
1: Ακριβώς. Και έβαλε και έφαγε.
0: Ναι.
1: Άνοιξε λίγο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν και καλύτερο και για όλους να βλέπουμε ένα πιο ανοιχτό μάτς. Με,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμένα μπορεί να είδαμε πολύ καλές επιθετικές φάσεις χθες, αλλά αυτή η φάση που βούτυξαν όλοι στο παρκέ για την μπάλα στο τέλος.
0: Εκείνο είναι ανεπανάληπτο, ναι.
1: Ναι, αυτή μ' άρεσε περισσότερο από όλες.
0: Βέβαια, ο διαιτητής εκεί στο τελευταίο δίλεπτο είχε τρεις φάσεις για μένα απαράδεκτες. Η διαιτησία ήταν, να μην πω τι ήταν, αλλά τέλος πάντων φιλικό είναι, αλλά δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να μην
1: γι' αυτό,
0: πω για αυτές τις τρεις φάσεις.
1: Εγώ αποφεύγω να σταθώ σε αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν αποφεύγω να σου πω την αλήθεια, αλλά σκέψω αν σε φιλικό γίνεται έτσι επίσημα τι έχει να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπροστά στα μάτια του άλλου τραβάει τη φανέλα επίμονα.
1: Ναι, καθαρό ήταν εκείνο.
0: Ναι, μα έλεος δηλαδή. Και ήταν στον πόντο το μάτς. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δώσε μια εικόνα για την επόμενη μέρα. Μας είπες ότι μπορεί να επιστρέψει κάποιος από τους δύο εκεί ή δύο. Τα επόμενα είναι Σαββατοκύριακο, είναι.
1: Το μάτσο με τον Παναθηναϊκό είναι στις 26, Σάββατο πέφτει.
0: Σάββατο. Ωραία, ωραία.
1: Άμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παίζει με Ολυμπιακό η ΑΕΚ στις 27 την επόμενη την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ παίζουν το μεσημέρι 4 και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό παίζουν το βράδυ 9 η ώρα. Και μετά το Super Cup, ό,τι και να γίνει, με τη Μανρέσα την Τετάρτη 30 του μηνός.
0: Ναι, με το καλό.
1: Τετάρτη, δεν είναι 30. Ναι.
0: Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα.
1: 10 μέρες. Αλλά νομίζω ότι ξεχάσαμε κάτι σημαντικό, γιατί την Τετάρτη που μας έρχεται, 23, είναι και η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Πόσα χρόνια έχει να γίνει
0: αυτό? Α, ναι, ναι, πες το αυτό, είναι σημαντικό.
1: Ναι, είναι... Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με μπάσκετ αρκετά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει ποτέ κάτι τέτοιο, ναι.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλάθλους να έρθουν σε επαφή με τους παίκτες, να... Εντάξει, όχι να σχηματίσουν εικόνα, γιατί λίγο πολύ εικόνα έχουμε όλα τα φιλικά.
0: Σωστά.
1: Και έρχονται και τα επίσημα τώρα. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ωραίο. Θα έχει κόσμο στο γήπεδο αρκετό, πιστεύω. Δεν έχω κάποια εκτίμηση, αλλά δεδομένης και της εικόνας του ΠΑΟΚ και του ενθουσιασμού, νομίζω ότι γεμίζουν και δύο παλατάκια, όχι ένα.
0: Ναι.
1: Είναι στις, από τις 7 και μετά, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕΠΑΟΚ, την Τετάρτη. Νομίζω ότι η ώρα είναι καλή, γιατί πέφτει λίγο πολύ όταν τελειώνουν οι περισσότεροι με τις δουλειές, οπότε μπορούν να έρθουν. Θεωρώ ότι θα έχει πολλές οικογένειες με παιδιά, γι' αυτό θα είναι ωραίο.
0: Μακάρι, ναι.
1: Να είναι και, και στα παιχνίδια αυτή η εικόνα, που λίγο πολύ ήταν, γιατί θυμόμαστε ότι η ΚΑΕΠΑΟΚ είχε κάποιες πρωτοβουλίες με τα παιδικά εισιτήρια και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Οκ. Okay. Απόστολε, ότι... ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Καλά. Έχει σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής υπέρ της ΑΕΚ του Κάργα. Ο Κάργας διαμαρτύρεται εντόνως. Δεν υπάρχει πέναλτι, φίλε. Ο Κάργας πατάει χορτάρι, πέφτει ο Μάνταλος. Ο Γιώβιτς, δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση. Και πιστεύω το... Ο Γιώβιτς πάει έξυπνα να πάρει το πέναλτι. Και πιστεύω ότι ο Βαρίστας θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να πω ότι σε λίγο θα σας δώσω κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά στο cost control της UEFA. Πώς μετράει δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα μιας ομάδας η UEFA. Ήταν ένα θέμα που ζήτησε να το βάλουμε στη μέση ο Χρήστος Καμπάς, ένας ακροατής. Ένας κύριος που ασχολείται... Δεν το πήρε πίσω. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι αυτό πέναλτι του Γιώβιτς. Ο Κάργας πατάει χορτάρι, ο Γιώβιτς τραβάει το πόδι του πίσω έξυπνα και παίρνει το πέναλτι. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι αυτό πέναλτι του Γιώβιτς. Ο Κάργας πατάει χορτάρι, ο Γιώβιτς τραβάει το πόδι του πίσω έξυπνα.

Δευτέρη μου βάλε και το, τη ματζέντα. Γιώβιτς 1-0 η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν ήταν πέναλτι. Αυτό δεν ήταν πέναλτι. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Μας είχε ζητήσει λοιπόν ο κύριος Χρήστος Καμπάς να κάνουμε μια, έτσι, μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά στα έσοδα και τα έξοδα μιας ομάδας. Και μάλιστα η υπόθεση της πόλης και το θέμα επιλήφθηκε ο Χρήστος Οδοβλέτρολου για μία ακόμη φορά και τον ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ γιατί έχει πολλή δουλειά με τα παιδιά μέσα σήμερα. Οπότε θα σας το παρουσιάσω μόνος μου σιγά σιγά. Ελπίζω να βγάλετε άκρη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πιστεύω θα βγάλετε άκρη και εσείς. Είναι ένα σημαντικό θέμα που οι φίλαθλοι δεν το έχουν στα υπόψη τους. Δηλαδή το 90-95% μην σας πω δεν το έχει στα υπόψη του αυτό. Και αδίκως νομίζει ότι κάποιοι μεγαλομέτωχοι κινούνται χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ομάδες τους, θα έλεγα. Λοιπόν, η υπόθεση του Κωνσταντέλια ανέδειξε ένα ευρύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά στις ελληνικές ομάδες. Και αυτό το ζήτημα είναι αυτό που σας ανέφερα λίγο πριν, με ποιο τρόπο δηλαδή η UEFA υπολογίζει τα έσοδα και τις δαπάνες μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και πότε ένα μεγάλο αγωνιστικό κόστος παραβιάζει το όριο αυτό του cost control, έσοδα έξοδα δηλαδή, τον έλεγχο εσόδων εξόδων. Το μόνιμο όριο είναι το 70% από πέρσι. Ο κανόνας προβλέπει ότι το κόστος που συνδέεται με την πρώτη ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% μιας ειδικά προσδιορισμένης βάσης εσόδων και μεταγραφικών αποτελεσμάτων. Παραλαμβάνω, είναι το όριο είναι το 70%. Οπότε ο κανόνας προβλέπει ότι το κόστος που συνδέεται με την πρώτη ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% μιας ειδικά προσδιορισμένης βάσης εσόδων μεταγραφικών αποτελεσμάτων. Πάρε δώσε δηλαδή. Η UEFA δεν εξετάζει επομένως απλά αν μια ομάδα έβγαλε περισσότερα από όσα ξόδεψε, που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό, το ότι έσοδα-έξοδα περισσότερο από τα έσοδα, χρησιμοποιεί συγκεκριμένους λογιστικούς ορισμούς και διαφορετικούς, προσέξτε, μηχανισμούς ελέγχου για κόστος του ρόστερ της ομάδας, συνολική οικονομική επίδοση και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν είναι απλό το πράγμα. Οι οικονομικοί σύμβουλοι των ομάδων έχουν μεγάλο ζόρι εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από όλα αυτά. Και τώρα τι είναι το 70% και τι ακριβώς υπολογίζεται. Ο βασικός υπολογισμός είναι το κόστος του ρόστερ, προσαρμοσμένα έσοδα και σχετικά μεταγραφικά αποτελέσματα. Στο κόστος ρόστερ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αμοιβές των ποδοσφαιριστών και του προπονητή, οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, τα σχετικά κόστη δανεισμών και βέβαια οι αμοιβές μάνατζερ διαμεσολαβητών δηλαδή κτλ. Η UEFA προβλέπει συγκεκριμένες προσαρμογές ώστε να μην υπολογίζεται μηχανικά κάθε λογιστικό έσοδο ή έξοδο. Για παράδειγμα, δηλαδή αφαιρούνται από τη βάση ορισμένα έκτακτα ή μη ποδοσφαιρικά έσοδα και κόστη που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Λεπτομέρειες είναι αυτές, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, στον αριθμητή του 70% και στον παρονομαστή έχουμε μισθή και λοιπές παροχές παικτών και εισιτήρια, αμοιβές προπονητή και τηλεοπτικά δικαιώματα, έσοδα-έξοδα δηλαδή αντίστοιχα στο θέτω, αποσβέσεις μεταγραφών και απέναντι χορηγίες και διαφήμιση, κόστη των δανεισμών αλλά και εμπορικές δραστηριότητες, αμοιβές μάνατζερ, έσοδα από UEFA από την απέναντι πλευρά, τα μπόνους από τις προκρίσεις, τις νίκες κτλ. Και στην απέναντι πλευρά επίσης έχουμε άλλες σχετικές παροχές και κόστους με λοιπά λειτουργικά έσοδα, λεπτομέρειες δηλαδή μετά, και κέρδη, ζήμιες ανάλογα με τις μεταγραφές και τα μεταγραφικά σχέδια. Αυτό είναι το μενού σε ό,τι αφορά στον αριθμητή αυτό το 70% που είναι το όριο, επαναλαμβάνω, από πλευράς UEFA, που έχει οριστεί από την UEFA. Και εδώ έχουμε και μια από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες στην περίπτωση μια μεγάλης μεταγραφής, όπως είπα λίγο πριν, από την πόλη του Κωνσταντέλια. Δεν ισχύει ότι τα έσοδα από μια μεταγραφή αγνοούνται από όλο αυτό το σκηνικό cost control. Αντίθετα, το UEFA Framework συνυπολογίζει στον παρονομαστή το καθαρό κέρδος ή την ζημία από την πώληση των δικαιωμάτων ενός ποδοσφαιριστή, καθώς και άλλα σχετικά μεταγραφικά έσοδα και έξοδα. Άρα, δεν είναι που λέμε πουλήθηκε ο παίκτης για 100 εκατομμύρια, άρα αυξήθηκαν κα 100 εκατομμύρια τα έσοδα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Το ποσό που έχει σημασία για τον κανονισμό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η μεταγραφή αποτυπώνεται λόγω.

0: λογιστικά, μεταξύ άλλων από την αναπόσβεστη αξία του ποδοσφαιριστή και το καθαρό αποτέλεσμα της συναλλαγής. Μπερδεύεστε λίγο, αλλά η UEFA γενικά μπερδεύει τα πράγματα και καλά κάνει, γιατί και οι λεπτομέρειες παίζουν κάνουν τη διαφορά σε σωματεία, ειδικά σε σωματεία που έχουν κινήσει σε υψηλό επίπεδο μεταγραφών. Ένα απλό παράδειγμα τώρα είναι ότι αν μια ΠΑΕ πουλήσει έναν ποδοσφαιριστή για 10 εκατομμύρια, αλλά η λογιστική αναπόσβεστη αξία του δικαιώματος είναι 2 εκατομμύρια, το μεταγραφικό αποτέλεσμα τότε δεν είναι λογιστικά 10 εκατομμύρια, αλλά 8 εκατομμύρια, πριν αποτυχούν άλλες σχετικές προσαρμογές, εν πάση περιπτώσει. Έχει μεγάλη διαφορά εδώ, γιατί πολλοί πάνε να το παίξουν έξυπνοι, αντί για 10 βάζουν 18, ας πούμε, ή αντί για 10 βάζουν 4, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Γι' αυτό και η πώληση ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη βάση του cost control, αλλά δεν ταυτίζεται με απλή αύξηση των λειτουργικών εσόδων, επαναλαμβάνω. Και με απλά λόγια, εδώ αν μια ομάδα έχει αγοράσει έναν παίκτη για 4 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τη στιγμή που τον πουλάει στα λογιστικά της βιβλία έχουν μείνει 2 εκατομμύρια ευρώ από την αξία του, τότε τον πουλάει 10 εκατομμύρια ευρώ και τα 2 εκατομμύρια ευρώ θεωρούνται αξία που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί. Άρα το λογιστικό κέρδος από την πώληση είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο, εντάξει, ψιλοπολύπλοκο, αλλά οκ. Okay. Απλό παράδειγμα που λέει εδώ ο Χρύσανθος. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αγοράζει έναν παίκτη με 4 εκατομμύρια για ένα συμβόλαιο 4 ετών. Λογιστικά η αξία του λοιπόν σπάει στα 4, καθότι είναι 4 ετών το συμβόλαιο. Έτος λογιστική αξίας που αποσβαίνεται είναι πρώτο έτος 1 εκατομμύριο και πάει λέγοντας, δεύτερο έτος ακόμα 1 εκατομμύριο και πάει λέγοντας έως τα 4. Αν τον πουλήσει ωστόσο μετά από 2 χρόνια, έχουν αποσβεστεί, παιδιά, 2 εκατομμύρια ευρώ, αφού δεν πέρασαν οι άλλοι τα άλλα 2 έτη, και απομένουν άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ ως λογιστική αξία. Αν τότε τον πουλήσει δηλαδή 10 εκατομμυριάκια, θα πάμε για 8 εκατομμύρια ευρώ λογιστικό κέρδος από τη μεταγραφή. Δεν αντιμετωπίζει η UEFA δηλαδή την πώληση ως 10, αλλά ως 8, γιατί τα άλλα 2 χρόνια δεν πέρασαν με το 1 εκατομμύριο λογιστική αξία. Πιστεύω να είμαι αντιληπτός. Γιατί έχει σημασία τώρα αυτό στο cost control. Επειδή η UEFA ενδιαφέρεται για το οικονομικό αποτέλεσμα της μεταγραφής, όχι απλώς για το ποσό που κατατέθηκε από τον αγοραστή, αυτή είναι η κύρια έννοια. Έτσι, μια πολύ κερδοφόρα πώληση μπορεί να βελτιώσει τον υπολογισμό του cost control και να δώσει στην ομάδα μεγαλύτερο περιθώριο για το κόστος του ρόστερ της ομάδας. Δεν μετράει δηλαδή μόνο πόσο πούλησες έναν παίκτη, μετράει και πόσα κέρδισες λογιστικά, επαναλαμβάνω, από την πώλησή του. Τι δεν είναι έσοδο για να αυξηθεί το 70%. Με αυτό κλείνω για να πάω σε ένα διάλειμμα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ εσόδων της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας και κεφαλαιακής ενίσχυσης από τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, μια αύξηση με το δικό κεφαλαίο δεν μετατρέπεται σε λειτουργικό έσοδο, μόνο και μόνο επειδή μπήκαν χρήματα στο ταμείο της ΠΑΕ, από τα χρήματα του μεγαλομετόχου δηλαδή. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί απλώς να καταβάλει 10 εκατομμυριάκια και να θεωρήσει ότι αντίστοιχα απέκτησε 10 εκατομμύρια επιπλέον χώρο, σκηνικό δηλαδή, για μισθούς και μεταγραφές. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, γιατί λέμε οι μεγαλομέτωχοι βάζουν χρήματα, δεν πάνε να πει ότι τα βάζουν και αυτά θα εκμεταλλευτούν για επιπλέον μεταγραφές. Οπότε, εσείς που νομίζετε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι πάω τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
9: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
8: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
9: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες ακόμη για το cost control της UEFA έως ότου πάρει θέση και ο Αχίλλιος ο έξαρχος εδώ. Τι εξετάζεται σε ό,τι αφορά το cost control? Υπάρχει το θέμα το ότι αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς συλλόγους, εργαζομένους, δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς κτλ. Και UEFA, είναι το πρώτο μεγάλο σκηνικό που αφορά την UEFA. Η stability μετά, που δεν είναι αυτό που έλεγε ο Ρασβάν Λουτσέσκο, είναι η συνολική οικονομική επίδοση και το football earning σε περίοδο τριών οικονομικών χρήσεων. Αν το κόστος του roster παραμένει εντός του ορίου το 70%, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης για την UEFA. Και το τρίτο μέλος αφορά το ότι το football earnings rule εξετάζει τα σχετικά έσοδα και έξοδα σε τριετή συγκεντρωτική βάση. Η UEFA επιτρέπει συγκεκριμένη απόκληση, ενώ το πλαίσιο προβλέπει και ειδικούς κανόνες για σχετικές εισφορές και εκτός. Επομένως, άλλο είναι το δεν ξεπερνώ το 70% που είναι το όριο της UEFA που λέγαμε λίγο πριν, και άλλο το δεν δημιουργώ μη αποδεκτές ισορρεσμένες ζημίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα όριο και αυτό το όριο στέκεται, εν πάση περιπτώσει, σε ένα σοβαρό επίπεδο σε όλα όσα έχει υποδείξει η UEFA στις ομάδες. Και επαναλαμβάνω όλα αυτά λεπτομέρειες που δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι. Λίγο αργότερα θα κλείσω το θέμα αυτό, διότι τώρα μπήκε στο στούντιο Αχίλλιος ο έξαρχος και όλα σταματάνε. Τι κάνεις, Αχίλλια?
1: Έτσι, σταματάνε όλα.
0: Όλα, φίλε. Ο κόσμος περιμένει εδώ τα δικά σου τα θεματάκια. Πώς πας?
1: Καλά, καλά, μου, ρε, καλά, εντάξει.
0: Οι φίλοι
1: καλά,
0: μου στην Αθήνα, ακόμα και στην Αθήνα, ειδικά Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, αεξίδες δεν πρόκειται να το παραδεχτούν ποτέ, ήταν μαϊμού το πέναλτι του Γιώβιτς.
1: Δεν είναι τώρα, ρε, πώς να το κάνουμε, δεν είναι πέναλτι.
0: Μα ρε φίλε, πατάει
1: δηλαδή,
0: ο Κάργας.
1: Το πόδι, στηρίζει το πόδι του, ναι, στο χορτάρι. Κοίτα, ναι, το παίρνει έξυπνα.
0: Το παίρνει, αυτό είπα και εγώ στη μεταγραφή.
1: Την επαφή ο Γιώβιτς με τον Κάργα, ναι, με το γόνατο. Ναι, ναι. Και είναι και μια περίπτωση, γίνεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που δεν μπορείς να κατηγορήσεις το διαιτητή για προφανές λάθος ο ΒΑΡ. Δηλαδή για να πάει στο ΒΑΡ και να πει ότι δεν είναι πέναλτι. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η επαφή με το γόνατο. Αλλά το κερδίζει το πέναλτι, δεν είναι.
0: Το κερδίζει, είναι αυτό πέναλτι, είπα και εγώ στην περιγραφή.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Ο Κάργας πατάει, νομίζω, χορτάρι. Δεν
1: νομίζω
0: πατάει.
1: Νομίζω δηλαδή ότι αν ήταν ανάποδα η φάση,
0: ναι,
1: ήταν
0: δεν
1: στην
0: θα
1: δινόταν
0: 100%.
1: Και ήταν για, συμφωνώ, παράδειγμα ο Κόμπα, ξέρω εγώ, με τον Ρέλβας, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί πέναλτι υπέρ του Βόλου. Η ίδια, συμφωνώ, φάση καρμπόνα ήταν. Δεν θα δίνονταν.
0: Συμφωνώ, φίλε.
1: Είναι και τα κλασικά τα σφυρίγματα τα οποία.
0: Είναι και αυτά που με αναγκάζουν να πω για μία ακοφορά ότι δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Δεν είναι για να σφυρίζουν εντός συνόρων. Είναι το καλύτερο απ' όλα για μένα που απορώ πως δεν έχει γίνει έως τώρα. Να πάνε όλοι οι διαιτητές μας την αγωνιστική στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία ή στη Σερβία και να έρθουν από εκεί αντίστοιχοι. Και να γίνεται κάθε εβδομάδα μια τέτοια ανταλλαγή. Έλληνες διαιτητές και βαρίστες παράλληλα απαγορεύεται να παίζουν στην Ελλάδα, ρε φίλε Αχίλη. Έλεος δηλαδή.
1: Τι να σου πω, Μιχάλη, δεν ξέρω αν είναι και θέμα Έλληνων διαιτητών. Δηλαδή, με ξένο διαιτητή πιστεύεις λόγω μεγάλη με μικρή ομάδα θα το παίρνει το πέναλτι η ΑΕΚ?
0: Όχι.
1: Είναι θέμα Έλληνων διαιτητών αυτό?
0: Ναι, πιστεύω Έλληνων διαιτητών καθαρά είναι. Ελλήνων διαιτητών καθαρά. Βοηθούν τις μεγάλες ομάδες. Όποιες και αν είναι αυτές.
1: Εντάξει, είναι. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Εγώ νομίζω ότι και με ξένο διαιτητή είναι αυτή η τάση που υπάρχει να παίρνουν τα σπόρια που λέμε και τα σφυρίγματα οι μεγάλες ομάδες.
0: Ακόμα το κάνει και με ξένο διαιτητή. Θα το κάνει στην πατρίδα του. Δεν διαφωνώ. Αλλά να έρθει ένα ξένο διαιτητή τώρα στην Ελλάδα, αφού βλέπει ότι δεν επέναντι, γιατί να το δώσει? Για
1: εντάξει, είπαμε, δεν είναι πέναλτι, δεν είπα.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι, δεν είναι, τελείως.
1: Και η προσωπική μου άποψη και σου εξήγησα και το σκεπτικό των διαιτητών,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι, ναι, και γίνεται χαμός κάτω ήδη στην Αθήνα.
1: Όχι μόνο στην Αθήνα, και στα social media να μπεις, άμα δεις τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, δεν προλάβα,
1: ήδη γίνεται χαμός. Δηλαδή, τα σχόλια είναι, υπάρχει κατακραυγή μεγάλη.
0: Ετοιμάσου αύριο για Μπούζο να βγάλει 2-3 για να μας πει τη φάση.
1: Ναι. Εντάξει, κάτσε να δούμε τώρα τι άλλο θα έχουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Έτσι,
0: γιατί
1: έχουμε και Παναθηναϊκό μετά, έχουμε και ΠΑΟΚ μετά. Να δούμε, ναι, δούμε τι μας περιμένει.
0: Απλά να πω εγώ, metrosport.gr μας έχει ενημερώσει δίχως Χάτσον και Κουκ, θα μαυροσκούφι Ερακλής, ως 8.30 έχει αγώνα ο Ερακλής. Αχιλλέο μου.
1: Ναι. Εντάξει, στα υπόλοιπα τώρα υπάρχουν κάποια θεματάκια. Θέλω να ξεκινήσουμε, με κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το περιστατικό που παίζει από το πρωί στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία. Θα το είδες και εσύ, φαντάζομαι. Για τον καυγά σε παραλία στην Βουλιαγμένη με θύμα έναν 82χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του.
0: Ο οποίος κατέληξε, ναι.
1: Ο οποίος έχασε τη ζωή του.
0: Για ένα ζευγάρι,
1: για μια ξαπλώστρα.
0: Απίστευτο.
1: Από ένα ζευγάρι ενός 76χρονου με μια 21χρονη, η οποία ήρθανε σε αντιδικία για μια ξαπλώστρα στην Αθήνα, καυγάς. Τώρα, 26χρονη δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς είναι. Κάποιες ιστοσελίδες λένε για σύντροφό του, κάποιες άλλες ιστοσελίδες μιλούν για άτομο με αναπηρία του, οποίο ήταν. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς ποια ήταν η σχέση του. Τέλος πάντων, ήταν δύο ηλικιωμένοι, ένας 76χρονος με τον 82χρονο. Ο 76χρονος συνοδεύονταν από μια 29χρονη. Συνελήφθη, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Συνελήφθη για θανάτη φορά βλάβη ο 76χρονος, ο οποίος υποστηρίζει σε δηλώσεις του, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δηλώσεις του στο Μέγκα, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι ήταν επιθετικός 82χρονος. Δηλαδή αυτός ήταν που προκάλεσε τον καυγά.
0: Και ακόμα και έτσι.
1: Ναι. Ο θάνατος του 82χρονου, να πούμε ότι προήλθε από ανακοπή. Έτσι αναφέρει.
0: Ναι.
1: Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι κατά τη διάρκεια του καυγά υπέστη ανακοπή και εν συνεχεία κατέληξε. Και όλα αυτά για μια ξαπλώστρα σε ένα μαγαζί στο οποίο υπήρχαν λέει και άδειες ξαπλώστρες. Δηλαδή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βολευτεί ο καθένας να πάει κάπου λίγο πιο δίπλα και να μην φτάσουν σε σημείο να πλακωθούν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά απίστευτη ιστορία. Τώρα στα υπόλοιπα, μια άλλη υπόθεση αρκετά περίεργη πριν πάμε στα πολιτικά, η οποία έρχεται από εδώ, είναι δικιά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, η ιστορία με τους άνδρες οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με τουρκική μαφία, οι οποίοι πιάστηκαν από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος συνέλαβε η αστυνομία έναν 36χρονο Τούρκο και έναν Έλληνα, οι οποίοι είχαν
0: και
1: ένας Έλληνας, ναι, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού που σύμφωνα με τις αρχές θα χρησιμοποιούνταν σε σχεδιαζόμενη εκτέλεση. Είχε βρεθεί ο στόχος, υπήρχε άτομο το οποίο ήταν στόχος και μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία η εκτέλεση θα γίνονταν με ελεύθερο σκοπευτή. Θα υπήρχε ελεύθερο σκοπευτή στη Θεσσαλονίκη,
0: κύριε,
1: ο οποίος θα αναλάμβανε να χτυπήσει, να πυροβολήσει τον στόχο. Οι άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν προτού κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αποθήκη έχοντας στην κατοχή τους τα υλικά αυτά για τα οποία κατασχέθηκαν. Φυσικά ένα πολεμικό όπλο προέλευσης λέει από την πρώην Ιουγκοσλαβία, μια σκοπευτική διόπτρα, ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι, ασύρματη και φυσίγγια. Ο 36χρονος υποστήριξε, ο ένας συλληφθής, ότι είχε παραλάβει τον οπλισμό πριν από μερικές ημέρες από άγνωστο άτομο στην Ευκαρπία για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που κρατείται στις φυλακές. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε στην αστυνομία ότι δέχθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση γιατί δέχθηκε απειλές κατά της οικογένειάς του. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί, βαρύτητα της κατηγορίας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι αφέθηκαν ελεύθεροι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν, ναι, προφανώς συνεχίζει η έρευνα, αλλά το παράξενο είναι ότι με όλες αυτές τις κατηγορίες και όλα αυτά
0: τα όπλα ήταν για να σκοτώσουν ελεύθεροι.
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι, Μιχάλη, τι να σου πω. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη πάντως τώρα. Μάλιστα. Γιατί έτσι διέταξε η δικαιοσύνη προκειμένου λέει, να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο το περιστατικό. Τώρα, στα υπόλοιπα, στα πολιτικά, θα το έχεις διαπιστώσει και εσύ συνεχώς νέες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, να ρε φίλε, την τελευταία, εδώ σε θέλω.
1: Τρεις-τέσσερις πρέπει να έγιναν αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσω. Εντάξει, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ναι, το σκηνικό έχει παγιωθεί. Είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει αυτή η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κόμμα του Τσίπρα και το ΠΑΣΟ. Είναι αγγίζει το 30, δεν το ξεπερνά το 30, είναι γύρω στο 25 με 26% στην πρόθεση ψήφου, με την αναγωγή για την εκτίμηση πάει στο 30, αλλά αγκομαχώντας προσπαθεί να το ξεπεράσει. Είναι ποσοστά, Μιχάλη, τα οποία δεν απέχουν παρασάγκας από την αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, είδα κάποιες δηλώσεις εντός της εβδομάδας της κυρίας Βούλτεψης σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, δεν θυμάμαι πού, η οποία είπε ότι το 30 θα γίνει 38%. Δεν ξέρω από πού εδράζεται αυτή η υπεραισιοδοξία της κυρίας Βούλτεψη για αυτοδυναμία. Ίσα-ίσα, μάλλον προς το αντίθετο πρέπει να συγκλίνουν οι ενδείξεις, γιατί υπάρχει και το είπαμε, αυτό που συζητάμε συνέχεια, χωρίς ακόμα να έχει γίνει πράξη, το περιμένουμε για το κόμμα Σαμαρά, έτσι, που
0: σωστά
1: δεν έχει μπει ακόμα στις μετρήσεις.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί για να μπει στις μετρήσεις. Πάντως φαίνεται να υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία, η αλήθεια είναι, αυτό βγαίνει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι μετρήσεις που μέχρι στιγμής οι μετρήσεις είναι του τύπου, δηλαδή μπαίνει στις δημοσκοπήσεις σε ερώτημα του τύπου θα ψηφίζατε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, πόσο πιθανό είναι, είναι πολύ πιθανό, είναι λίγο πιθανό. Οι απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα κυμαίνονται από 9% έως και 15%. Οπότε ναι, στην πιθανότητα το να ψηφίσω ή ισχυρή πιθανότητα ή τέλος πάντων μπορεί να ψηφίσω που απαντούν οι ερωτώμενοι. Κάτι τέτοιο, αν συμβεί, είναι προφανώς ότι ψαλιδίζει τις πιθανότητες. Και όχι απλά ψαλιδίζει τις πιθανότητες για αυτοδυναμία. Σκέψου να αφαιρεθεί ένα τέτοιο ποσοστό, έστω και 10% σου λέω. Ναι. Μιχάλη, από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε πλέον για να μπαίνει, να τίθεται θέμα πρωτιάς πλέον. Φυσικά. Μετά. Για
0: Φυσικά.
1: Το κυβερνών κόμμα.
0: Φυσικά.
1: Εάν πάμε από το 20. Για να δούμε εδώ. Ένα-ένα ο Βόλος, έτσι.
0: Ένα-ένα ο Βόλος, 85ο λεπτό. Βέβαια, ας ηρεμήσουμε λίγο, γιατί το VAR παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε κάτι τέτοια σκηνικά.
1: Οπα. Τι έγινε.
0: Και πανηγυρίζουν πάντως. Οι Τισάκ πάνε σιγά-σιγά στη σέντρα. Ο Διετζ λέει: περιμένετε λίγο, γιατί ο Γκατσίνοβιτς αισθάνεται ζάλι. Κάτι τέτοιο δεν είναι καλά. Ο Παναθηναϊκός άρχισε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού παρεμπιπτόντος. Στη Νίκαια είναι το παιχνίδι, σε ουδέτερο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 13ο λεπτό, 0-0. Το χέρι του είναι offside. Να δω αν είναι αυτός που πήρε την μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι εκεί. Ούτε εκεί. Κοντρόλ, σουτ. Δεύτερο σουτ, βολίδα, η μπάλα μέσα. Δεν βλέπω, ομολογώ, κάτι επιλείψουμε. Τώρα δεν υπάρχει κάτι, Αχίλια.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι επιλείψουμε τώρα εκεί.
0: Ναι, τώρα είχαμε και δεύτερο replay, τώρα είναι και το τρίτο.
1: Ούτε φάουλ να πει κανείς, όχι, δεν νομίζω να υπάρχει
0: κανονικά,
1: κάτι.
0: Κανονικά, σουτ, τίποτα. Δεύτερο σουτ, την μπάλα 1-1 ο Βόλος. Δεν μπορεί να κυρωθεί τέτοιο γκολ.
1: Όχι.
0: Ένα-ένα ο Βόλος και ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή φάση, τώρα η μπάλα βγαίνει corner.
1: Αυτά που έλεγα τώρα για το κόμμα Σαμαρά είναι αυτά που είπαμε, ότι θα τεθεί πλέον θέμα μετά ακόμα και πρωτιάς. Δηλαδή με απλά μαθηματικά, αν βάλεις ένα ποσοστό 8-9% για παράδειγμα, υποθετικά μιλώντας, έτσι, να αφαιρεθεί από το 26-27 της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στο 18 με το κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ εκεί μεταξύ 13-15%, εντάξει, θα μειωθεί κατά πολύ η ψαλίδα.
0: Είναι και ο Κασιδιάρης στη μέση. Έχουμε βγάλει άκρη αν νομικά μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Με κόμμα όχι.
0: Με κόμμα όχι.
1: Όχι. Υπάρχει το, επειδή το ψάξαμε στην εβδομάδα.
0: Ούτε υπάρχει, στη Βουλή μπορεί να μπει όμως.
1: Στη Βουλή δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό. Δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό. Υπάρχει να δημιουργήσει δικό του συνδυασμό, έτσι, δικό του κόμμα,
0: ναι,
1: που θα είναι όχι μόνο επικεφαλής τυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Είναι, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που το απαγορεύει.
0: Πάει αυτό.
1: Από εκεί και μετά, ναι.
0: Βουλευτής μπορεί.
1: Βουλευτής, ξέρεις τι.
0: Δεν πρέπει το ποινικό σου μητρό να είναι καθαρό.
1: Περιμένουμε να δούμε τα σχέδιά του, γιατί υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, νομίζω σήμερα έγιναν, της δικηγόρου του, η οποία προανήγγειλε αύριο ότι θα ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Ηλίας Κασιδιάρης ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να εμπλακεί με την πολιτική.
0: Άρα βρήκαν ένα νόμιμο τρόπο να δούμε, εμπλακεί,
1: ναι,
0: με την πολιτική.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε τι υποστηρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιο είναι αυτό το παραθυράκι.
0: Μάλιστα.
1: Που υποστηρίζουν ήδη ότι βρήκαν.
0: Μετράει τον κόλ του Βόλου βασικά.
1: Ναι,
0: 88 λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-1.
1: Αλλά όπως είπα και τις προάλλες, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη. Δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι, δηλαδή, απειλεί τη Νέα Δημοκρατία από τους ψηφοφόρους.
0: Αλλά είναι σημαντικό για τους ψηφοφόρους του, έτσι,
1: του Κασιδιάρη. Ναι, γιατί είναι άλλο το εκλογικό ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Περισσότερο δηλαδή είναι πιθανό να πληγούν κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βελόπουλου,
1: Λατινοπούλου.
0: 2-1 η ΑΕΚ με Γιώβιτς. Στο 88 λεπτό. Το Βόλο. Για να δούμε εδώ το Γιώβιτς τώρα, μην πεις ποτέ ότι είναι, αν δεν μιλήσει και ο βαρίστας. Δεν είδα τη φάση, είδα τους πανηγυρισμούς, απλά 88 λεπτό, για να δω τώρα τι θα μας δείξει. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ενδιασμός ή ανησυχία, γιατί φαίνεται αν κάποιος ανησυχεί, μένει λίγο έτσι αμήχανος κτλ. Ο Γιώβιτς σκοράρει, κάνει το 1-2 αμέσως μετά τον γκολ του Βόλου. Τώρα έχουμε το replay. Ο Γιώβιτς φεύγει από καθαρή θέση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και είναι ωραία κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά, ωραίος σκόρερ, ωραίος τύπος, πολύ ωραίος επαγγελματίας, και σκοράρει, κάνει το 1-2 για την ΑΕΚ.
1: Μιας και ανέφερε στο Καστιδιάρη, απλά να σχολιάσω σχετικά με κάποιες δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη, οι οποίες προέκυψαν το τελευταίο 48 ώρο και προκάλεσαν αίσθηση. Απλά να βάλω τα πράγματα στη θέση του σχετικά με κάτι που ανέφερε ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είπε σε κάποιο σημείο των δηλώσεών του, στο One, αν δεν κάνω λάθος, και τον Σταμάτη Ζαχαρό, ότι ο Ηλίας Καστιδιάρης ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες που εξέτησαν όλη την ποινή του στη φυλακή. Δεν είναι έτσι.
0: Όλοι το γράφουν.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Ηλίας Καστιδιάρης τιμωρήθηκε με 13,5 χρόνια κάθερξη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Εξέτησε, μπήκε στη φυλακή το 2020, όταν υπήρξε η απόφαση σε πρωτοδικό. Ναι. Βγαίνει το 2026, τώρα 6 χρόνια. Και άλλη μία, έκανε ως προφυλακισμένος άλλο ένα χρόνο.
0: 7
1: χρόνια επομένως. 7 χρόνια βγαίνει προώρα λόγω του καλής διαγωγής, δεν είχε πειθαρχικά παραπτώματα και κάποιες εργασίες, κάποιες κάποια πράγματα που έκανε μέσα στην
0: φυλακή. Άρα κατά το ίμιση.
1: Ναι, τα οποία ουσιαστικά τον βοήθησαν ώστε να εκτίσει την ποινή του γρηγορότερα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έκανε 13 χρόνια στη φυλακή.
0: Μάλιστα,
1: ο Ηλίας Καστιδιάρης.
0: Καλά που το είπες, λοιπόν, γιατί και εγώ αυτή την αίσθηση
1: είχα. Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο τα πολιτικά του δικαιώματα, από ό,τι διάβαζα έτσι αναλύσεις συνταγματολόγων, θα έχει τη δυνατότητα να. Δηλαδή το εκλέγει και εκλέγεστε το 2033.
0: Όταν θα έχει εκτίσει την ποινή του.
1: Ναι, όταν θα περάσει τα 13 χρόνια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες τώρα. Okay.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αχίλια. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλια. Λοιπόν, 1-2 η ΑΕΚ. Είμαστε στο τέλος του αγώνα. 0-0 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Μια καλή φάση έχει η Καλαμάτα τώρα. Στο 20 λεπτό. Πάμε στον Γιώργο τον Καστάνη. Τζόρτζ, καλησπέρα. Τι μου κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι καλά. Εσύ πώς?
0: Τρομερά πράγματα βλέπουμε εδώ. Στο 92 ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη. Στο 89 ο Γιώβιτς βάζει την ΑΕΚ μπροστά. Βόλος ΑΕΚ 0-1. Μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που υπέδειξε ο διαιτητής, φίλε μου Γιώργο.
2: Μάλιστα. Και εντάξει, το βλέπουμε και εμείς να έχουμε εικόνα εδώ με τους συναδέλφους από το Αγρίνιο. Εντάξει, περιμένουμε ουσιαστικά τη δημοσιοποίηση των
0: ενδεκάδων.
2: Των παικτών που θα συμμετέχουν στην ενδεκάδα τόσο του Πάκου όσο και του Πανετολικού. Αυτό συμβαίνει περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, στις 9 η ώρα έναρξης της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά εκτιμώ ότι. Εντάξει, πάντα την τελευταία στιγμή οι φίλοι του Πανετολικού έρχονται εδώ και εμείς με την κεντρική θύρα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω μας, από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Υπάρχει και μια πολύ όμορφη θύρα ακριβώς απέναντι, έτσι όπως έχει τελειοποιηθεί, και βλέπω να υπάρχει εκεί κόσμος, έχει παραδοθεί δηλαδή προς χρήση. Άρα το γήπεδο του Πανετολικού γίνεται ακόμα πιο όμορφο, οφείλω να το ομολογήσω, επαναλαμβάνω, και με την απέναντι θύρα την οποία βλέπουμε ακριβώς από τα επίσημα. Υπάρχουν και κάποιοι χώροι έτσι για επώνυμους, αν δεν κάνω λάθος, 1-2 σουίτες, αλλά και εκεί δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση.
0: Ναι.
2: Προφανώς όλοι περιμένουν την τελευταία στιγμή.
0: Έχουμε μια ώρα και κάτι. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, 100%. 100%.
0: Καιρός είναι εντάξει, έχει ακόμα αέρα που είχε πει ο Πετρωτός λίγο πριν.
2: Ο καιρός είναι μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Δεχνόμαστε.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, είχε λίγο νωρίτερα όταν περνούσαμε κυρίως εκεί από τον κόμβο των Ιωαννίνων, είχε κάποιες έτσι καιρικές συνθήκες λίγο άστατες, υπό την έννοια ξεστήν τη βροχούλα, την ψυχάλα που πάντα έχεις στην Ήπειρο.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα ουσιαστικά προσεγγίσαμε την στερεά Ελλάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
0: Ωραία.
2: Απολύτως. Τσεκάρω λίγο να δω αν τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί αποστολές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στο επίσημο site της Λίγκας. Αν όχι, θα τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Ναι, θα βγει λίγο ο Ζαΐρης μετά τις 8 για να μας δώσει, και το σχόλιο του ο Γιώργος.
2: Θα σου δώσει ο Γιώργος.
0: Οπότε να είμαστε καλυμμένοι.
2: Πάει για τη 14η συνεχόμενη νίκη. Έχει 12 στο πρωτάθλημα, στο Αγρίνιο, συνεχόμενες, μία στο κύπελο. Άρα 13 στο σύνολο, στις δύο εγχώριες διοργανώσεις. Μένει μία ακόμα η σημερινή, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι όμως σε μια ομάδα που οφείλω να ομολογήσω ότι έχει τους ίδιους ακριβώς βαθμούς με τον ΠΑΟΚ.
0: Συγγνώμη λίγο, Γιώργο, γιατί ο διαιτητής καλέστηκε από τον Βαρίστα να δει μια φάση. Πιστεύω ότι θα έχουμε κόκκινη κάρτα για παίκτη του Βόλου.
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να τράβηξε μπουνιά ή σκαμπύλη σε παίκτη της ΑΕΚ. Ένα παράδεκτος ο τύπος, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι μακρινή η λήψη. Ο διαιτητής είδε την φάση, τον κάλεσε ο Βαρίστας και τώρα καλεί μπροστά του τον αρχηγό του Βόλου και του δίνει την κόκκινη κάρτα σωστά. Πολύ σωστά και 10, του λέει βγες έξω.
2: Με 10 παίκτες ο Βόλος από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Είμαστε βέβαια στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Βέβαια θα δοθούν ακόμα 2 λεπτά σίγουρα. Γιατί είναι ο Γιώργος Ομίγας, ο οποίος είναι απαράδεκτος, ρε φίλε. Δηλαδή πάει να χτυπήσει φάουλο συμπαίκτης του, από τα αριστερά να ρίξει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο τύπος τραβάει μια μπουνιά στον παίκτη της ΑΕΚ. Από μακρινή λήψη την είδαμε, αλλά ήταν ξεκάθαρο αυτό. Το είδε και ο διαιτητής. Κόκκινη κάρτα για τον αρχηγό του Βόλου, το Μίγα. Και σε λίγο έχουμε την εκτέλεση του φάουλ, Γιώργο μου.
2: Okay. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο, φίλε Μιχάλη. Μέχρι okay. στιγμή θυμίζω ότι δεν υπάρχει παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Έχει απαγορευτεί η μετακίνηση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αργότερα θα έχουμε Γιώργο Ζαρή με τις εντεκάδες μετά το διάλειμμα. Να σας πω ότι η Fulham. Τι η Fulham. Η Fulham έχει βάλει γκολ στο Manchester United. 70 λεπτό. Fulham Man U 1-0. Αυτή η Man United. Είναι η γνωστή Manchester United μετά Sir Alex Ferguson εποχή. 70 λεπτό στο Λονδίνο λοιπόν. Fulham Manchester United 1-0. Να σας δώσω κάποια στοιχεία ακόμη για το θέμα που μας είχε ετοιμάσει ο Χρήστανος Οδοβλέτογλου. Στον τελευταίο έλεγχο της UEFA λοιπόν, παιδιά, για τη σεζόν 25-26, το Club Financial Control Body διεπίστωσε ότι η ΑΕΚ, όπως και άλλοι 8 σύλλογοι, είχε squad cost ratio άνω του 70% για το ημερολογιακό έτος 2025. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 χιλιάρικα. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα θέμα για την UEFA να κάνεις μια ολόκληρη συζήτηση, οπότε όταν υπερβαίνει το 70% να σου βάζει ένα πρόστιμο 500 χιλιάρικα σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, άντε να πω Βόλος και Λεβαδιακός, πάει στο καλό. Τώρα η ΑΕΚ να πληρώσει 500 χιλιάρικα επειδή υπερεύει το όριο των 70%, μου φαντάζει ο λίγο τι τραβηγμένο ρε η UEFA. Όταν είναι ομάδες σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να τσούζει λίγο η μέση, η τσέπη μάλλον. Η UEFA ανακοίνωσε ότι το ποσό των κυρώσεων για τις παραβάσεις του Squad Cost Rule υπολογίστηκε σε συνάρτηση με την έκταση της υπέρβασης και το μέγεθος του σχετικού κόστους. Ποιος είμαι εγώ για να διαφωνήσω βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ, Χαμσά Μεντίλ, με 9. Ο Βόλος του Αχιλέα Μπέου, περιμένω ανακοίνωση Αχιλέα Μπέου πώς και πώς μετά το τέλος του αγώνα. Για τις 8 ομάδες που σας έλεγα λίγο πριν, η ΑΕΚ πήρε πρόστιμο 500 χιλιάρικα και από εκεί και πέρα η Νις 450, η Nottingham Forest 2,5 εκατομμύρια, η Newcastle 3 εκατομμύρια, η Chelsea 3 εκατομμύρια, η Fiorentina 6 εκατομμύρια, η Fenerbahçe 7 εκατομμύρια, η Aston Villa 22,5 εκατομμύρια και η Strasbourg 25 εκατομμύρια. Πες το Γιώργο Ζαΐρης, έχουμε δεκάδες, γεια σου γιγαντά, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, και οι πληροφορίες που είχαμε από χθες ουσιαστικά επιβεβαιώνονται, καθώς ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν έχει στη διάθεσή του και τον Κώστα και τον Τάισον.
0: Τι λες?
3: Είναι οι δύο παίκτες που μείνανε Θεσσαλονίκη. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Γκένι, αριστερά τον Μπάμπα. Στο κέντρο της άμυνας αναγκαστικά ο Ελουστόντο και δίπλα του προφανώς ο Μιχαηλίδης. Στα χαφ είναι ο Γιάκιτς με τον Ζαφίρι, πιο μπροστά ο Πέλκας, στην κορυφή ο Εντιαγέ, Αλή Τάχα στα αριστερά και ο Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ στο Αγρίνιο και ο Τάισον και ο Κώστα. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι δύο τερματοφύλακες.
0: Δύο Βραζιλιάνοι που υπολογίζονται ως βασικοί σε αυτό το μάτσο.
3: Σωστό, θα ήταν σίγουρα βασικοί.
0: Δύο απώλειες, μάλιστα. Δεν έχουμε το λόγο, έτσι.
3: Ξέρω ότι ο Τάισον είχε κάποιες στομαχικές διαταραχές, ενώ ο Κώστα κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο.
0: Μάλιστα. Κρίμα.
3: Καμαρά, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Μπάντζα, Τέιλορ, Μοναστηρλή, Σορετήρε, Χατσίδης, Μύθου, Κωσίδης, Μπαταούλας και Τσιφτσής στον πάγκο για τον Αλέσιο Λύση. Και λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Τιμιάνης είναι στη βασική ενδεκάδα, ναι, του Πανετολικού.
0: Ναι.
3: Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Νακάμπα, Θημιάνη, Τζενεπό, Μπάντζη, Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου για το Γιάννη Αναστασίου, όπου θυμίζω Πανετολικός και ΠΑΟΚ ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση, έχοντας από 9 βαθμούς και μόνο μία ήττα ο Πανετολικός, την ήττα που είχε γνωρίσει από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
3: Έτσι, επαναλαμβάνω, χωρίς Τάισον, χωρίς Κώστα στην αποστολή. Τα λέμε αργότερα.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Ζαΐρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορα. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Μπράβο,
10: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Για να ακούσουμε λίγο τον Κώστα τον Μπράτσο.
1: Ο κόσμος είδε, μόνο να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου για την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μπράτσο που είπε μπράβο στα παιδιά του Βόλου για την προσπάθεια που έχασαν. Σκεφτείτε να νικούσε ο Βόλος. Ωραία, φίλε, τι θα γινόταν. 1-0, ο Παναθηναϊκός μόλις τώρα με εξαιρετικό τετέ για μία ακόμη φορά αυτό το παιδί. Σίγουρα θα φύγει το καλοκαίρι για άλλες πολιτείες. Πολύ σπουδαίος παίκτης. Ο Τετέι με πολύ ωραία ενέργεια από τον άξονα. Μόλις τώρα κάνει το 0-1 για τον Παναθηναϊκό, 33ο λεπτό. Το πάλεψε καλά η Καλαμάτα. Είχε κάνει μια-δυο καλές φάσεις όπως και ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτη, τον Ανδρέα, τον Τετέι που κάνει το 0-1 στο 33ο λεπτό. Επαναλαμβάνω λίγο για να τελειώσω το θέμα που είχαμε για το cost control της UEFA. Τι σημαίνει αυτό για τις ελληνικές ομάδες τώρα? Το 70% αυτό δεν αποτελεί γενικό κανόνα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, είναι κανόνας της UEFA για τους συλλόγους που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης. Για εμάς, για τις δικές μας ΠΑΕ, εφαρμόζεται παράλληλα το Εθνικό Σύστημα Διοδότησης της ΕΠΟ. Η διαδικασία περιλαμβάνει οικονομικά κριτήρια, μεταξύ άλλων σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας, αλλά και την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και η διάκριση είναι ουσιαστική. UEFA με ελληνική αδειοδότηση δηλαδή. Αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε ό,τι αφορά στην UEFA. Αφορά τις εθνικές διοργανώσεις λοιπόν και όπου απαιτείται την άδεια UEFA. Squad cost rule, όριο 70%. Δεν υπάρχει αντίστοιχος οριζόντιος κανόνας 70% σε ό,τι αφορά στην ελληνική αδειοδότηση. Ελέγχει κόστος roster στην UEFA, ελέγχει συγκεκριμένα οικονομικά και αδειοδοτικά κριτήρια σε εμάς. Εντάξει, οκ. Okay. Η ΕΠΟ πάντως χορηγεί ξεχωριστά άδεια για τις διεθνείς οργανώσεις της UEFA. Για τη σεζόν 26-27 για παράδειγμα, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης ανακοίνωσε την χορήγηση άδειας UEFA σε 11 ΠΑΕ της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Η UEFA, με λίγα λόγια, να σας πω τώρα κάτι που βλέπω εδώ, δεν λέει απλώς στις ομάδες μην ξοδεύετε περισσότερα από όσα βγάζετε. Δεν το λέει αυτό. Θέτει συγκεκριμένο μοντέλο, λογιστικό μοντέλο, στο οποίο οι μισθοί, αποσβέσεις μεταγραφών και αμοιβές διαμεσολαβητών, όπως είπαμε πριν, συγκρίνεται με μια καθορισμένη βάση εσόδων και μεταγραφικών αποτελεσμάτων. Λίγο περίπλοκο το θέμα. Δηλαδή, οι οικονομικοί σύμβουλοι των ομάδων μας, καλά θα κάνουν, τα διαβάσουν λίγο όλα αυτά που τα έχουν διαβάσει, είμαι σίγουρος, και να κινούνται ανάλογα. Πάμε λίγο στις δηλώσεις του Μάρκο, του Νίκολιτς.
2: Πολύ μεγάλη νίκη, ιδιαίτερα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νίκη για την ΑΕΚ. Τι κρατά ο ίδιος και τι αφήνει?
3: Yeah, very important, very happy about this win because the guys bring finally in away games this energy that we speak about. Except first 10-15 minutes where we didn't adapt for the pitch and the Volos came very strong. We give them some passes again, some unbelievable, unacceptable things. After I think we took control of the game and practically after 10-15 minutes and until this goal after free kick, which they score, full control to our side. A lot of chances, a lot of situation, even very difficult pitch, very difficult, really pitch, ball bouncing as you can see all the time. But we adapted in one moment, start to play and I'm very happy for the guys. Very important, valuable 3 points away here for us. Nothing, congratulations, thanks for the fans who come here now 3 weeks, very long break, which will be, I think, new experience for all of us in football, including me. And unfortunately, or to be proud of it, I don't know how to feel about this. We have so many national team players that will stay with a total amount of 10 people in spot. Everybody else is national team. So it's going to be very challenging to train this group. We'll have two friendly games against Kalitea and Panentolikos. Kalitea on 29 and Panentolikos on 4 of October. And I hope, I wish all the best to all national team players and I hope they come back healthy because we will need them all.
4: Λοιπόν, όντως πήραμε μια νίκη και οι παίκτες πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Οι παίκτες κατάφεραν να βγάλουν αυτή την ενέργεια που λέγαμε στα εντός έδρας, τη βγάλανε στα εκτός έδρας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους με την εξαίρεση των πρώτων 10-15 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπήκαμε ίσως αρκετά καλά, δεν προσαρμοστήκαμε και στον αγωνιστικό χώρο και στη δύναμη που έβγαλε ο Βόλος. Αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι την μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια βεβαίως στους παίχτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των τριών εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ιδίους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach, διότι πρόκειται για τρεις εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι. Έχουμε πάρα πολλούς παίχτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίχτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στους παίχτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, thank you coach.
0: Μάλιστα, αυτά και από τον κύριο Νίκολιτς, κατενθουσιασμένος φυσικά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. Είδαμε και τον μεγαλομέτωχο της ΑΕΚ στο χορτάρι να αγκαλιάζει τον Γιώβιτς μετά από τον γκολ του Γιώβιτς το 88 λεπτό. Φίλε μου Γιώργο Ζαΐρ, ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Γιώργο.
5: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει και μια ενημέρωση από την... Σας ακούω κανονικά.
0: Σε ακούω λίγο βαθιά τώρα.
5: Μ' ακούτε?
0: Έλα.
5: Ωραία. Λοιπόν, okay. Να επαναλάβω και να πω ότι σε ό,τι αφορά τον Dyson, υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είχε μια ίωση και αυτό ήταν ο λόγος που δεν ακολούθησε την αποστολή στο Αγρίνιο από χθες και δεν είναι εδώ.
0: Αχα.
5: Ενώ σε ό,τι αφορά τον Κώστα, είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Να πούμε ότι το ευχάριστο είναι ότι έκανε μαγνητική, ήταν καθαρή.
0: Πάλι καλά.
5: Και επομένως για προληπτικούς λόγους μόνο δεν είναι εδώ.
0: Αυτό πάλι καλά, δηλαδή, είναι και το διάστημα τριών εβδομάδων τώρα. Οπότε αμφότεροι. Ναι, ωραία. Πάλι ναι, καλά, πάλι καλά.
5: Ναι, απλά δεν είναι τραυματισμός που μπορεί να τον κρατήσει εκτός.
0: Ναι, ναι,
5: το
0: ναι.
5: Λέμε για προληπτικούς λόγους.
0: Ναι, ναι,
5: τα όποια χειροκροτήματα ακούτε προς το παρόν είναι για τους τερματοφύλακες της ομάδας του Πανετολικού που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ αντίστοιχα έχουν καρχίσει την προθέρμανσή τους και ο Παυλέγκα και ο Τσιρτσής και ο Μοναστηρλής, καθώς σας είπαμε ότι είναι τρεις οι τερματοφύλακες στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το είπε νωρίτερα και ο Κώστας, ο Γιώργος ο Καστάνης, έρχεται εδώ με μια πρίκα εντυπωσιακή. Είναι νομίζω μετά τη Λαμία η πιο εντυπωσιακή στατιστική και που μετράει ο ΠΑΟΚ προϊστορία σε σχέση με άλλες ομάδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έχει 13 συνεχόμενες νίκες επί του Πανετολικού σε κύπελο και πρωτάθλημα εδώ στο Αγρίνιο.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
5: Φυσικά
0: αυτό.
5: Θυμίζω, Μιχάλη, ότι πιο μεγάλη νίκη και ένα από τα καλύτερα γκολ που είχα περιγράψει ήταν το γκολ του Αντρέ. Όταν τη χρονιά του ΑΕΤ του πρωταθλήματος βρίσκεται πίσω στο σκορ, ναι, ναι, βάζει ο Βιερίνια τον γκολ εκείνο που ήταν καταπληκτικό και ο Λέο Μάτος, ο οποίος είναι αντίστοιχα αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής και είναι στον πάγκο, έχει κάνει το 1-2 και μάλιστα στην εστία που είναι εδώ ακριβώς στην ευθεία μπροστά μας. Το λέω αυτό γιατί ήταν εντυπωσιακό. Κοίταξε να δεις, το μάτς είναι δύσκολο, όχι γιατί Πανετολικός έχει 3-3 με την έννοια ότι ξεκίνησε με 3 νίκες και έχασε από τον Παναθηναϊκό που δεν λες ότι ήταν εκτός προγράμματος αυτή η ήττα, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήθη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες νίκες του ΠΑΟΚ, ίσως αυτή επί του Λεβαδιακού ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει κάνει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το πρώτο ημίχρονο με την Μπραν, όπου δεν είχε καταφέρει να σκοράρει και αυτό του στήχησε για μένα και τον αποκλεισμό. Άρα, ακόμα και στο Περιστέρι που ήταν διαφορετική προφανώς η ενδεκάδα, ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε, αλλά πήρε την νίκη και την ουσία. Για μένα, να το πω απλά, Μιχάλη, είναι η τελευταία φορά που θα πω ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ έστω και με αυτόν τον
0: γκολ.
5: Δεν θα με πειράξει καθόλου.
0: Έτσι είναι.
5: Αλλά μετά από τρεις εβδομάδες όπου θα κάνει η ομάδα προετοιμασία με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν να είναι παρόντες, γιατί για παράδειγμα ο Ενδιακέ δεν θα φύγει, ο Κώστα δεν θα φύγει, ο Ελουστότα με το Σανταμαρία θα είναι εδώ, ο παίκτης ο οποίος πρέπει να πούμε είναι στην αποστολή και αναφέρομαι στο Μπάντζα, δεν θα λείψει και τις τρεις εβδομάδες, θα λείψει μόνο την πρώτη εβδομάδα για να παίξει με το Κονγκό απέναντι στην Ουγκάντα, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι ο προπονητής του Κονγκό έχει βάλει άλλη αποστολή και δεν είναι σε εκείνη ο Μπάντζα.
0: Ωραίο αυτό.
5: Λες,
0: μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Επομένως λες, ας κερδίσω και με κακή εμφάνιση και με αυτόν γκολ που λέει ο λόγος.
0: Έτσι.
5: Και να δω μετά πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί και να γίνει ουσιώδες. Έτσι. Ναι.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
5: Αυτά.
0: Τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Λιάπης στον αέρα. Χρήστο μου.
6: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις. Όφι Αστέρας Τρίπολης. Το είχαμε ξεχάσει αυτό, ρε φίλε. 51ο λεπτό. Όφι Αστέρας Τρίπολης. Επαναλαμβάνω. 1-2. Ο Αστρίπ Τρυπόλεως. Φίλε μου, Χρήστο Λιάπη. Σ' ακούω.
6: Λοιπόν, είχαμε αγώνες για την Α1 και παιχνίδια κυπέλου Άννα Μαρία Παταζώνη. Τρίτη αγωνιστική για την Α1. Παύλος Μελάς Άκου Αγίου Αθανασίου 4-0. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0. Αγροτικός Αστέρας Νίκη Μεσημερίου 3-1. Είχε προηγηθεί ο Αστέρας, ισοφάρισε το μεσημέρι 1-1. Αλλά βρήκε αντίδραση ο Αγροτικός Αστέρας και έβαλε 2 γκολ και νίκησε 3-1.
0: Μάλιστα.
6: Λαγκαδάς Νίκη Ευκαρπίας 4-0. Είχαμε πολλά γκολ. Και έτσι ο Αγροτικός Αστέρας έχει 9 βαθμούς. Από 7 Παύλος Μελάσης και Θερμαϊκός Θέρμης. Και από 6 Λαγκαδάς, Φινικαστούμπας και Ρεόκαστρο. Γενικά θα γίνει μεγάλη μάχη στην Α1.
0: Ναι.
6: Για το κύπελο. Θρίαμβος Παρθενίου, Αστραπή Μεσαίου 0-0 και 8-7 στα πέναλτι. Εδώ υπήρξε προσωρινή διακοπή του αγώνα στο 83, όταν μπήκε άτομο στο γήπεδο. Τέλος πάντων, δόθηκε συνέχεια και στο αστυνομικό τμήμα.
0: Α,
6: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Γνωστά ελληνικά.
6: Ναι. Όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο, γενικά θα υπάρξει και συνέχεια.
0: Σωστά.
6: Τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Okay.
6: Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά τώρα. Θα μπλέκει και το άτομο τώρα.
0: Ελλάδα είσαι, φίλε. Okay.
6: Συμπλέκουν τώρα και.
0: Ναι.
6: Ομόνια Σύνδου Ιωνικός 1-2. Είχε αποβολή Ομόνια Σύνδου από νωρίς. Ελευθεριακός ΠΟΚ Ηρωκρίνης 2-2, 4-5 στα πέναλτι πέρασε ο ΠΟΚ. Ποντιακός Πολυδεντρίου Εθνικός Οχού 1-0. Σημαντική νίκη πρόκριση. Εντάξει, είναι δύο ομάδες φιλόδοξες εδώ. Νίκησε ο Ποντιακός. Σκιούρια Επιλίας 3-2. Πόμα Λακοπίσα Έκρινης 4-1. Μαγνησιακός, εδώ με ομάδες Β' και Γ' κατηγορίας για το κύπελο. Μαγνησιακός Καλοχώρη 0-1. Δάφνη Ακροποτάμου Μερναϊκός 2-3. Όλυμπος Δετροποτάμου Πρωτέα Ευόσμου 1-3. ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0. Γενικά σημειώθηκαν πολλά γκολ. Κανονιέρδες Σταυραετός 0-4. Ζάχος Ηλιούπολη 0-5. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφιας 1-3. Εθνικός Λαγινών Απόλλωνας Αγκλιβερίου 0-3. Πολλά γκολ. Νέστο Ρώσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 1-4. Κυσός Χορτιάτη Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 2-1. Άριστα 10 Αριστοτέλης 1-2. Άγγελοι του Φίνικα Μέντικας Καλαμαριάς 2-1. Εδώ ομάδα γάμα κατηγορίας προκρίθηκε. Ατρόμητος Τριαδίου Δόξα Τριλόφου 3-1. Και Αγγελοχώρη Αναγέννηση Επανομής 0-3.
0: Τι λέει, ρε φίλε, πολλά γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
6: Ναι.
0: Τουλάχιστον 3 σε όλα τα παιχνίδια.
6: Φοβερό. Είχαμε πολλά γκολ. Ναι. Τετάρτη έχει εμβόλυμη στην Α1. Το Σαββατοκύριακο έχει κύπελο με ομάδες Β' και Γ' κατηγορίας. Ενώ το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Α' κατηγορία το πρωτάθλημα.
0: Αχα, τώρα.
6: Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Α' κατηγορία.
0: Ωραίο.
6: Η Β' και Γ' έχει κύπελο οι ομάδες που συνεχίζουν. Και τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Μάλλον στις 10 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα για Β' και Γ' κατηγορία.
0: Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όφι Αστέρας, 55ο λεπτό, 1-2. Στο Λονδίνο παραμένει το 1-0 για την Fulham. Σοφαρίσαμε. Άντε ρε, η United. Άντε ρε, ομαδάρα. Ήταν στο 89, 1-0. Ισοφαρίσαμε στο 90ο λεπτό με Κούνια. Ρε, το Κούνια το Βραζιλιάνο, το ξαδερφάκι μου. Οπότε είμαστε στις καθυστερήσεις στο 91ο λεπτό. 1-1 Fulham Manchester United. Τουλάχιστον το ισοφαρίσαμε και είμαστε καλά. Πάμε στο Βασίλη το Μάστορα. Καλησπέρα, Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, Βασίλη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει, και εγώ επίσης, πώς είδες το παιχνίδι χθες Άρης Ηράκλης?
7: Πώς το είδα? Είδα έναν Άρη που δεν σου κρύβω ότι τα πρώτα 15-20-25 λεπτά έδειξε ότι βγάζει ένα αγωνιστικό πάθος, ότι έβγαινε στον Γρηγορίου το ότι έπαιξε με δύο επιθετικούς, ότι έβαλε μαζί τον Κατεβέρε και τον Μωρό.
0: Σε ξάφνιασε αυτό, Βασίλη, ή όχι?
7: Ναι, ναι. Σε ξάφνιασε.
0: Και εμένα όντως.
7: Σε κάθε περίπτωση έπρεπε κάτι να κάνει ο Γρηγορίου για να αλλάξει.
0: Είναι επιθετική δυστοκία.
7: Ναι. Κάτι πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
7: Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν κατάλαβα και ούτε έχω καταλάβει ακόμη γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έκανα τόσες πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
7: Δεν με πείθει το γεγονός ότι που λέει ο Γρηγορίου μετά το τέλος του αγώνα ότι χρησιμοποίησα όποιους φορεί είχα και δεν πήρα αποτέλεσμα. Οκ. Okay. κάτι συμβαίνει. Όταν έχει μια ροή μια ομάδα, ταπεινή μου άποψη, αλλάζει σε ένα-δύο πράγματα. Ο Ματσάρη έκανε μια αλλαγή, για παράδειγμα. Και έκανε μια αλλαγή ενώ ο Ηρακλής στο πρώτο μήχρο δεν ρόλαρε.
0: Ναι.
7: Κατάφερε όμως να ανεβάσει προχθές στο δεύτερο μήχρο και να έχει μια κλειστική και στην καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έκανε τον Γρηγορίου, ενώ ο Άρης είχε ρυθμό στο πρώτο μήχρο και κυρίως στα πρώτα 20 λεπτά, να αλλάξει τόσα πολλά πρόσωπα και κυρίως την επίθεση. Εκεί νομίζω χάθηκε όλη η ιστορία.
0: Ναι.
7: Δεν μετράω τελικές. Οι αριθμοί είναι για τους στατικολόγους και αν θέλουμε να το αναλύσουμε, νομίζω ότι έχει δύο αναγνώσεις. Ότι ο Άρης έκανε τελικές και δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Πρόβλημα. Γρίφος για τον
0: Παρά το ότι έχει πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή, λέγαμε όλοι στην αρχή, έτσι.
7: Το λέμε, Μιχάλη, στην πράξη.
0: Ναι, ναι.
7: Όταν γινόταν το ρόστερ του Άρη, έλεγα μία ρίση. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, το ζήτημα είναι τι ψάρια πιάνει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
7: Τι ποντίκια πιάνει.
0: Σωστό, σωστό.
7: Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα. Καλά τα βιογραφικά, αλλά τα βιογραφικά δεν παίζουν μπάλα. Άρα στον Άρη υπάρχει πρόβλημα ρυθμού, υπάρχει πρόβλημα συνεργασιών, με αποτέλεσμα σε τρεις αγώνες να μην έχει πετύχει ένα γκολ. Θα συμφωνήσω ότι έγιναν ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Μπορούσε να κάνει τρεις ευκαιρίες να πετύχει ένα γκολ και να πάρει στους βαθμούς.
0: Ναι.
7: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Η βαθμή είναι η ουσία.
7: Και είναι 3-3, έτσι, δεν είναι μια κακή βραδιά.
0: Σωστά, χωρίς γκολ. Σωστά.
7: Ναι, δεν είναι μια κακή βραδιά. Και πολύ σωστά το βάζεις. Είχαμε μιλήσει με πολύ καλά λόγια για την ποιότητα των μεσοπαιδικών.
0: Ναι, και πολλές επιλογές κιόλας.
7: Και την πληρότητα που είχε ο Άρης στο ρόστερ του. Ναι. Πληρότητα που δεν την έχει στο άκρο, στο αριστερό άκρο της επίθεσης και δεν το έχει στο κέντρο της άμυνας.
0: Σωστά.
7: Τελικά όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά προκειμένου ο Άρης να βρει ρυθμό. Και δεν ξέρω αν η διακοπή των τριών εβδομάδων είναι αρκετή προκειμένου ο Άρης να φτάσει στο επίπεδο που θα είναι αρεστό στον κόσμο. Γιατί...
0: Πάνω που θα σου έλεγα ότι τώρα έχεις τρεις εβδομάδες ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και αυτό θα είναι ωφέλιμο για την ομάδα, αλλά δεν είσαι σίγουρος ακόμα.
7: Σαφώς, γιατί είναι κάτι το οποίο το επικαλούνταν για τον Άρη, γιατί ο Άρης έχει μια παθογένεια να αργεί να ολοκληρώσει το ρόστερ. Και κάθε χρόνο είτε προπονητής ήταν ο Ζουνίδης, είτε προπονητής ήταν ο Μάτζιος,
0: ναι.
7: Το αφήγημα ήταν να πάει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες στην διακοπή.
0: Ναι.
7: Οι προπονητές δήλωναν ότι θα δουλέψουν στη διακοπή ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα καλύτερη, αλλά εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνονταν. Περνούσε η διακοπή και ο Άρης παρουσιάζονταν πάλι με τα ίδια προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι ένα στίχημα για τον προπονητή Γρηγορίου, είναι ένα στίχημα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη να καταφέρουν να αλλάξουν πράγματα και να παρουσιαστεί ο Άρης το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή με αντίπαλο τον Βόλο στο Κλάδης Βικελίδης εντελώς διαφορετικός. Μέχρι και να παρουσιαστεί ο Άρης το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή με αντίπαλο τον Βόλο στο Κλάδης Βικελίδης εντελώς διαφορετικός.

0: το ότι οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες και γι' αυτό έλεγα λίγο πριν ότι ίσως αυτές οι τρεις εβδομάδες να αποτελέσουν μια αρχή και πάλι για τις ομάδες. Αλλά με αυτή την ανησυχία που βγάζεις, υπάρχει θέμα Γρηγορίου, προπονητή. Γιατί αν έχεις τρεις εβδομάδες με έναν προπονητή που δούλεψε από πέρσι στην ομάδα και δεν μπορείς αυτές τις τρεις εβδομάδες να δώσεις το επιπλέον στοιχείο στην ομάδα για να μπορείς να τα πάει καλά, τότε εγώ ανησυχώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Στον Άρη νομίζω ότι οι στοιχηματικές κάθε χρόνο δίνουν με πολύ χαμηλή απόδοση. Εάν ο προπονητής που ξεκινάει την αγωνιστική περίοδο θα φτάσει να κάνει Χριστούγεννα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Λοιπόν, είναι λυπηρό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τον Βόλο και δεν υπάρξει βελτίωση, νομίζω ότι θα αναζητηθεί λύση ίσως.
0: Βέβαια, είναι η ομάδα που έχει δώσει, η μοναδική ομάδα που έχει δώσει τρία ντέρμπι, έτσι, και τα δύο εξ αυτών εκτός έδρας, έτσι.
1: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά οι ενστάσεις που μπαίνουν και νομίζω ότι οι πληροφόρες που έχω, πιστεύω μάλλον, όχι νομίζω, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Καρυπίδη.
0: Φάνηκε και από τον κόσμο πάλι χθες.
1: Και από τον κόσμο προς το πρόσωπο του κύριου Καρυπίδη.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά και δυσαρέσκεια Καρυπίδη από την εικόνα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν είναι ήττα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Είναι το πώς χάνεις.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αν χάσεις από την ΑΕΚ με 3-1, με 2-1, με 1-0, κι άλλο να παραδώσεις τα όπλα πολύ εύκολα. Άλλο να καταφέρεις να κοντράρεις τον ΠΑΟΚ και να χάσεις με ένα γκολ διαφορά, έτσι. Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος επίσης δεν είναι πανέτοιμος, αλλά βρήκε έναν εύκολο αντίπαλο, και δεν θέλω να σταματήσουμε στο θέμα της διαιτησίας, γιατί η διαιτησία είναι το δέντρο.
0: Παίζει ρόλο όμως.
1: Το δάσος νομίζω είναι η απόδοση.
0: Ναι, okay.
1: Ένας καλός Άρης, ο οποίος είχε κοντά στις γραμμές, που ήταν μαχητικός, νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει άλλη ροή στην εξέλιξη του αγώνα.
0: Πιστεύεις ότι αν νικούσε ο Άρης χθες, που θα ήταν το φυσιολογικό σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, θα λέγαμε άλλα πράγματα ή θα επέμενες εσύ στο ότι υπάρχει όντως προβληματισμός σε ό,τι αφορά στην ομάδα?
1: Εγώ θα επέμενα, όπως επέμενα και όταν κέρδισε ο Άρης την Καλαμάτα.
0: Ναι. Okay.
1: Και όπως όταν κέρδισε τον Όφη.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: okay.
1: Επιχειρώ να προσεγγίσω το παιχνίδι, όχι πετώντας τη σκούφια μου.
0: Ναι, okay.
1: Το αποτέλεσμα είναι το κορυφαίο γεγονός ενός αγώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να σκεπάσει τα πάντα. Αλλά κοντός του ψαλμός αϊλούια, αν πεις αυτό το τρυπάκι και πανηγυρίσεις μόνο για τη νίκη, ενώ υπάρχουν πολλές παθογένειες αγωνιστικές, τότε θα το βρεις μπροστά του. Και δεν ξέρω με ποιο κριτήριο ο κύριος Γρηγορίου επικαλείται τους δύο πρώτους αγώνας και λέει ως παράδειγμα ότι πρέπει να βρούμε τον καλό μας εαυτό. Μα δεν ήταν καλός ο Άρης. Ούτε με την Καλαμάτα, ούτε με τον Όφη.
0: Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου άρεσε αυτό που είπε χθες μια ατάκα, το ότι δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, ομολογώ, γιατί είναι ο προπονητής της ομάδας. Δηλαδή.
1: Και πρέπει να αποφασίσει ο κ. Γρηγορίου. Ή δεν έχει την πεντάδα των επιθετικών και κυρίως των φόρ που χρησιμοποίησε χθες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ή δεν κάνει αυτό που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Είτε να τους εμπνεύσει,
0: σωστό,
1: είτε να τους συνδυάσει, να τους κολλήσει,
0: ναι,
1: με τους χαφ και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να διαλέξει. Σίγουρα δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά,
0: ναι,
1: αρμενίζει ο Άρης, ναι, του κ. Γρηγορίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικό στην Αγγλία, Fulham Manchester United 1-1. Τελικό στην Αυστρία, Red Bull Salzburg Sturm Graz 3-0, μάλιστα. Ημίχρονο στο Βέλγιο, Breeze Genk 1-0. 11ο λεπτό εκεί, Kortrijk Beveren 0-0. Στην Βραζιλία μου, Gremio Palmeiras 0-0. Μπράβο τα παιδιά, okay. Αλλά στη δεύτερη κατηγορία φάγαμε μια σφάλια. Πόντι Πρέτα Σέριμπε 1-0. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη ίσως στην δεύτερη εθνική Βραζιλίας φέτος. Φέτος ορολογιακά, όχι μερολογιακά, στο πρωτάθλημα. Φοβερό, ε. Πόντι Πρέτα Σέριμπε 1-0. Και η Σέριμπε ήταν σε τρομερή φόρμα απέναντι στη διαλυμένη Πόντι Πρέτα. Η βέλια μακάκα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μου. Πάμπολες φορές την έχω δει στα γήπεδα εκεί.

0: τρομερή ομάδα τότε, πάντα στη μεγάλη κατηγορία του Σαν Πάολο, της πολιτείας του Σαν Πάολο, αλλά okay, τώρα έχει διαλυθεί. Λοιπόν, Γαλλία, τελικά δύο αποτελέσματα. Ο Σερ Μπρέστ 2-1, Νις Λίλ 2-1. Α, άλλη σφαλιάρα κι αυτή. Ρε Λίλ, βρε Λιλίκα. Τώρα Λιλίκα, να πας στη νίκια και να χάνεις. Από χτες άρχισαν τα στραβά αποτελέσματα. Έχουμε και συνέχεια σήμερα, τέλος πάντων. Πώς δεν έκατσε και κάνα στραβό με Ολυμπιακό ή με ΑΕΚ. Εκεί θα είχε. Τέλος πάντων. Στην Δανία, τελικό και το Χόρσενς Άρχους 2-2. 67ο λεπτό, Βίρμπορκ Νόρτζελαντ 3-1. Παραμένει το 1-2, 66ο λεπτό, Όφια Στυρ Τρυπόλεως. Δεν έχω και στατιστικά να σας πω την αλήθεια εδώ για να σας δώσω. Πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα δεν έχω στατιστικά. Τώρα, παρεπιπτόντως τώρα που το είπα, για να δω λίγο στο Μπρόντμπι Κοπενχάγη, ας πούμε στη Δανία, έχω στατιστικά. Έχω. Εδώ γιατί δεν έχω στην πρώτη εθνική μου κατηγορία, γιατί δεν έχω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε παιδιά, κάντε κάτι με τα παιχνίδια της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Α, δεν είχα πριν, τώρα μου τα έβγαλε. Αν είναι δυνατόν. 0-36 αναμενόμενα γκολ ο Όφι, 0-74 ο Αστέρας. Είδες όταν γκρινιάζεις, Λευτέρη, πώς παίρνεις ας πούμε την επιβράβευση. Να, έχω τώρα τα στατιστικά. 0-36, 0-74 ο Αστέρας. 56% κατοχή Όφη, 44% ο Αστήρ, 9 τελικές Όφη, 4 στον στόχο, 7 τελικές ο Αστέρας, 3 στον στόχο, καμία μεγάλη ευκαιρία ο Όφη, τι λέω ρε φίλε, 2 μεγάλες ευκαιρίες ο Αστέρας, 3-2 τα κόρνερ, 1-2 αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, στο 67ο λεπτό, σαν αρχίζει να, λέω σαν, θα δείξει το τέλος του αγώνα, ανάλογα και με την εικόνα, να αρχίζει να κάθεται λίγο Όφη, γιατί εντάξει, είναι και 11 παίκτες βαριά, 14-15 λέω εγώ. Συνεχόμενα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη. Okay, κάποια στιγμή δεν έχει και τόσο μεγάλη ποιότητα και σε ό,τι αφορά στις εναλλακτικές επιλογές. Οπότε υπομονή για τα υπόλοιπα. Τώρα, στην ημίχρονο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με τον υπέροχο Τετέι και το υπέροχο τέρμα του. Τελικό στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Με τη Ρεάλ απλά να μειώνει στο 81ο λεπτό με τον Ξανθούλη, τον κοντό τον Ρούντιγκερ. Ημίχρονο στην Ισπανία. Βιαρεάλ Λεβάντε 1-1. Λακορούνια Μπέτις 0-1. Διάλειμμα εντελώς δωρεάν για το Λευτέρη. Και επιστρέφουμε σε πολύ ωραία το τελευταίο μισάωρο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
3: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο στη Νίκαια, στο ουδέτερο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με το υπέροχο γκολ του Ξανθούλη, του Γαλανομάτη, του Τετέι. Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-2 στο 73ο λεπτό. Ο Όφι δεν απειλεί. Ο Αστέρας διαχειρίζεται το υπέρτο αποτέλεσμα. Στέλιος Γρηγοριάδης στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Στυλιανέ, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι μου κάνετε?
1: Βλέπω το Τετέι MVP του πρωταθλήματος.
0: Πολύ σπουδαίος παίκτης ξαφνικά, θα έλεγα εγώ. Γιατί ξαφνικά έσκασε αυτή η βόμβα του Τετέι και το παιδί πηγαίνει ακόμα καλύτερα φέτος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε.
0: Ναι. Η διάρκεια βέβαια κάνει τον παίκτη, έτσι. Αλλά έχει τρομερά χαρακτηριστικά, τα βγάζει στο γήπεδο και είναι εντυπωσιακός και φέτος.
1: Για φέτος είπαμε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, και ο μάγκερ της ΑΕΚ μου αρέσει εμένα.
0: Αυτόν δεν πρόλαβα να τον αξιολογήσω, ρε Συστέλιο.
1: Πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά σήμερα δεν υπήρχε.
0: Και φτηνή μεταγραφή κιόλας, Στυλιανέ.
1: Ναι, πολύ καλός. Αλλά θυμώσαμε το δώρο που έγινε στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια.
1: Εκεί ήταν χάλια, στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να χάνει. Ναι. Ο Βόλος γκολ εκεί, το έχω χάσει τώρα, δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά το πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται είναι δώρο.
0: Αναφέρθηκα και εγώ, Στυλιανέ, και συνεχίζει να έχει ιστορία αυτή η ιστορία με την ΑΕΚ. Δυστυχώς.
1: Δηλαδή και επαφή να υπάρχει του Κάργα με ποιος ήταν, που, ο Γιώβιτς ήταν, έτσι.
0: Ο Γιώβιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Με τον Κάργα.
1: Ναι. Και επαφή να υπάρχει που δεν υπάρχει, νομίζω.
0: Όχι, δεν υπάρχει ούτε για μένα. Το πήρε ο Γιώβιτς το πέναλτι έξυπνα.
1: Ναι.
0: Έριξε το πόδι του πίσω με το που έκανε το βήμα. Και φάνηκε σαν να τον χτυπάει ο Κάργας, ο οποίος Κάργας απλά πάτησε το πόδι στο χορτάρι, δεν έκανε τίποτα.
1: Μα και να τα ανακούμπησε λίγο τώρα, μην τρελαθούμε, δεν υπάρχει ανατροπή καμία. Είναι
0: εντάξει, εντάξει.
1: Και καλά ο Πολυχρόνης. Καλά ο Πολυχρόνης. Ο Τζίλος που είναι στο ΒΑΡ.
0: Έλατε. Καλά ο Τζίλος. Άστε τώρα, μην αρχίσω για τον Τζίλο.
1: Έλος.
0: Και καλά που άρχισες με αυτό, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν. Αν ήσουν υπεύθυνο σε ό,τι αφορά στη διαιτησία, θα έβαζες ποτέ Έλληνες διαιτητές και βαρίστες σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, όποιος αγώνας και αν αυτό, όχι μόνο των μεγάλων ομάδων?
1: Κοίταξε, εγώ πριν από 2,5-3 χρόνια είπα το εξής. Επειδή τελικά οι αγώνες κρίνονται με τις αποφάσεις που υποδεικνύονται από τους βαρίστες,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχουμε στο ΒΑΡ ξένους,
0: ναι,
1: και ας έχουμε Έλληνες μέσα στο γήπεδο, στο χόρτο.
0: Ναι.
1: Ας έχουμε, δεν πειράζει.
0: Πειράζει. Γιατί ξέρεις, ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών, οι βαρίστες δεν μπορούν να επέμβουν.
1: Σωστό.
0: Και είναι έξυπνοι οι διαιτητές. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Δηλαδή μπορούν να σου πάνε το μάτσο εκεί που θέλουν και μια απόφαση δύο μέσα στον αγώνα μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά.
1: Κοίταξε, με δεδομένο η έννοια ήταν η εξής. Με δεδομένο ότι δεν μπορείς να φέρνεις και διαιτητές και βαρίστες ξένους συνέχεια και για όλους τους αγώνες. Παιδί μου, πας ας πούμε στην εκλογή του μικρότερου κακού,
0: ναι,
1: και λες ότι είναι προτιμότερο να έχω τον ξένο,
0: ναι,
1: τον εμπιστεύομαι περισσότερο στο ΒΑΡ,
0: ναι,
1: και να έχω τον ανίκανο τον Έλληνα, γιατί για μένα παραδοσιακά 9 στους 10 Έλληνες που παριστάνουν τους διαιτητές είναι ανίκανοι.
0: Μαζί σου είμαι. Ή έξυπνοι, και μπορεί να μην είναι ανίκανοι όλοι, να είναι ικανοί, αλλά τόσο ικανοί που να διαπρέπουν μέσω των αποφάσεών τους, κατάλαβες.
1: Υπήρχαν και τέτοιοι, ο Κασναφέρης για παράδειγμα, ναι, ήταν μούτρο τώρα, δεν το συζητάμε,
0: ναι,
1: δεν ήταν ανίκανος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Μάγκας ήταν που ήξερε πώς θα το κάνει.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέω.
1: Και δεν είναι ο μόνος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όλοι οι άλλοι που παριστάνουν τους αδέκαστους και τους αμερόληπτους και τους μη εξαρτημένους, μπορεί να είναι, ναι. Άρα λοιπόν προκύπτει αβίαστο συμπέρασμα ότι είναι ανίκανοι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Αν ήμουν επικεφαλής της διαιτησίας, όλοι οι διαιτητές οι Έλληνες κάθε εβδομάδα θα πήγαινα σε μια ομοσπονδία στη Ρουμανία, ας πούμε. Θα έλεγα, παιδιά, σας έχω 20 διαιτητές και 20 βαρίστες. Πάρτε τους, δώστε 20 Ρουμάνους, 20 βαρίστες Ρουμάνους, και την άλλη εβδομάδα θα πήγαινα στη Βουλγαρία, στη Σερβία και ούτω καθεξής. Δεν θα είχα ούτε έναν διαιτητή και βαρίστα, και πιστεύω ότι τα έξοδα μετακίνησης δεν είναι και τόσο μεγάλα για μια Super League One, όπως θέλουν να την ονομάσουν, και όχι πρώτη εθνική κατηγορία που είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Άστο και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Το τέλος θα έπρεπε να φτάσουμε, Μιχάλη, μέχρι τη Μοζαμβίκη.
0: Γιατί όχι. Τρεις φορές με Ρουμάνους, τρεις φορές με Βούλγαρους, τρεις με Σέρβους, τρεις με Ιταλούς και πάει λέγοντας. Γιατί όχι, ρε Στέλιο.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα αντίληψης, θέμα ικανοτήτων και θέμα να είσαι καθαρός. Τώρα αυτά τα τρία μαζί.
0: Στην Ελλάδα.
1: Σε Έλληνα διαιτητή είναι δύσκολο.
0: Να... γι' αυτό λέω στην Ελλάδα.
1: Ναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, με το VAR διορθώνονται πολλά, αλλά όχι όλα.
0: Ναι, διορθώνονται πολλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά όχι όλα.
1: Που υπάρχει ο απόλυτος παράγοντας, τελικά σωστά. Όλα εξαρτώνται από τον αυτό ανθρώπινο παράγοντα.
0: Σωστά.
1: Ακόμη και η χρήση του VAR πώς θα γίνει.
0: Βεβαίως.
1: Από τον άνθρωπο που θα το χειριστεί το VAR.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι πάει. Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, ας μιλήσουμε ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος και ο Γάλλος στο τέλος της χρονιάς. Αλλά έως τότε θα έχουν γίνει κάποια πράγματα περίεργα και οι βαθμοί αυτοί δεν παίρνονται πίσω. Οπότε προχωράμε στη Λιανέ, γιατί το έχουμε αυτό το θέμα χρόνια τώρα και δεν αλλάζει κάτι.
1: Βλέπω πολύ χάδι φέτος σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Παναθηναϊκό δηλαδή, κυρίως.
1: Ναι. Άλλος ήταν ο καταστροφέας του ελληνικού ποδοσφαίρου
0: ναι.
1: Επί πολλά χρόνια, αλλά βλέπουμε φέτος ότι οι βαθμοί που είναι να χάσει ο Ολυμπιακός χάνει.
0: Ναι.
1: Και σήμερα δεν θα έπαιρνε το τρίποντο.
0: Σωστά.
1: Το
0: σωστά.
1: Έχω καθαρή τύχη επειδή βγήκε μια σέντρα στο τέλος.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Ήταν πάλι αξιολείπητος, είχε τα χάλια όπως τα είχε και η ΑΕΚ.
0: Ναι, αδικείται ο Λεβαδιακός από το 0-1. Όπως και η ΑΕΚ την κολακεύει αυτό το τελικό 1-2.
1: Βέβαια την κολακεύει. Βέβαια την κολακή.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο πρώτο μήχρονο δεν βλεπόταν.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο.
0: Όχι βέβαια.
1: Ήταν ωραίο το γκολ το δεύτερο του Γιώβης. Σύμφωνοι.
0: Σωστά.
1: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, στο πολύ πολύ που θα πάρει την ισοπαλία.
0: Σωστά, σωστά, συμφωνούμε. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ τώρα. Τι περιμένει σήμερα στο Αγρίνιο χωρίς τον Βραζιλιανάκη, τον ξάδελφό μου, τον Κώστα, και χωρίς τον μακρινό μου ξάδελφο τον άλλο, τον Τάισον.
1: Το είδα ότι έμειναν εκτός, αλλά γιατί.
0: Γιατί έχει μία ίωση, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ο Τάισον. Ένα προβληματάκι στο γόνατο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Έγινε η μαγνητική, είναι όλα μια χαρά. Απλά για να μην έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα μετά με το μας, τον άφησε έξω.
1: Ναι. Τι θα περιμένω, Μιχάλη. Περιμένω βελτίωση στην απόδοση. Η άμυνα ο αμυντικός μηχανισμός γενικότερα να λειτουργήσει το ίδιο καλά όπως λειτουργεί στα τελευταία μάτς. Που διατηρείται το μηδέν παθητικό.
0: Ναι, αλλά εκεί είχες Κώστα.
1: Ναι, είχες.
0: Οπότε, εντάξει.
1: Να γίνει και χωρίς Κώστα.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Δηλαδή, όταν λείπει ο Κώστα, θα φτιάχνουμε Κομπόστα.
0: Όχι, βέβαια. Και εμένα μου αρέσει ο Ελουστόντο. Δεν είναι κακός παίκτης. Απλά και αυτός θέλει τον χρόνο του. Θυμίσου τι είχε γίνει με Βαρέλα και Κρέσπο όταν είχαν έρθει. Και τι δεν είχαν ακούσει το πρώτο διάστημα.
1: Κανένας από τους δύο δεν ήταν τόσο light, όμως εμένα μου φαίνεται λίγο light και λίγο αλλού μέχρι στιγμή.
0: Είναι πιο έξυπνος παίκτης αυτός. Είναι πολύ έμπειρος και πολύ έξυπνος παίκτης του χώρου. Εντάξει, θα δείξει, οκ, okay, θα δείξει, οκ. Okay.
1: Εγώ είπαμε και την προηγούμενη φορά, πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, δεν αποκλείω, αυτοί που ήρθανε πρώτοι, Λουστόντο, Σαντα Μαρία,
0: ναι.
1: Και οι οποίοι δείχνουν να μην έχουν ικανοποιήσει πιο πολύ από όλους τους άλλους, να έπεσαν θύματα της ανακατοσούρας που υπήρχε στην ομάδα. Με την
0: δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ένας
1: πονητής που ψαχνότανε,
0: ναι.
1: Πιτσιρικά δε σε ένα σωρό,
0: ναι.
1: Ενδεκάδα πειραματική σε όποιο παιχνίδι κι αν έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Και νέος τεχνικός, μην το ξεχνάμε, έτσι, που δεν ήξερε κανέναν από εκεί.
1: Λέω, ψαχνόταν.
0: Σωστά.
1: Και τσακώνουσαν και αυτοί που ήρθαν και τρεχαγύρευε.
0: Και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές τώρα θα μπουν και με πιστεύω σε αυτό το τριβδόμαδο που έχουμε ως δεύτερη προετοιμασία. Έτσι για όλες τις ομάδες θεωρώ.
1: Μα ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό, σωστό.
1: Αν έρχονται συνεχώς παίκτες, είσαι στην προετοιμασία αβέρτα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό που μεσολάβησε μόνο ήταν δυστυχώς ο αποκλεισμός από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και άλλες φορές και άλλες χρονιές γινόταν προετοιμασία ενώ ταυτόχρονα έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη,
0: ναι.
1: Αλλά περνούσε.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Ακόμα προετοιμασία είναι προχθές ήρθε ο Μπάνζα.
0: Σωστά.
1: Παραπροχθές ήρθε.
0: Και θα ξαναφύγει για μια εβδομάδα με την εθνική του και αυτού και από την αρχή. Εντάξει. Το πρόγραμμα είναι.
1: Άρα κι άλλος χρόνος και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Πες μου ένα αποτέλεσμα για να σε αφήσω ελεύθερο να μην σε κουράζω.
1: Τι, αυτό που θέλω.
0: Όχι βέβαια. Αυτό που πιστεύεις μπορεί να έρθει.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδέα από Πανετολικό.
0: Πανετολικός είχε ένα καλό πρόγραμμα βατό. Μόλις αντιμετώπισε μια καλή ομάδα τον Παναθηναϊκό, έφυγε ένα τρίμπαλο και το φάγε εύκολα. Ναι. Αλλά έκανε ένα διπλό στον Αστέρα, πήρε μια νίκη 2-0-3-1 εντός. καλός είναι, βγάζει καλά δείγματα, αλλά επαναλαμβάνω, το σοβαρότερο με τον Παναθηναϊκό δεν μπορείς να κάνει τίποτα.
1: 1-2.
0: 1-2, πιστεύω και εγώ. 0-2, 1-2 και εγώ, αυτό πιστεύω στη Στυλιανή. Να σε καλά, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα να έχεις, καλά να περάσεις. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 56ο λεπτό, 0-1. 83ο πλέον, Όφια Στυρ Τρυπόλεως, 1-2.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ. Στο Λονδίνο είπαμε τελικό η Fulham 1-1 με την Manchester United. Να δω τι αλλαγές άλλες έχω εδώ. Αυτά που έχουμε σε εξέλιξη. Βέλγιο Brugge Genk 2-0 έχει γίνει. Το 60 λεπτό. Στο 30 Kortrijk Beveren 0-0. Μετά στη Βραζιλία μου τα είπαμε τα τελικά, οπότε φεύγουμε. Τα είπαμε τελικά και στη Γαλλία. Στη Γερμανία άρχισε το παιχνίδι Paderborn Hoffenheim 0-0, 17ο λεπτό. Το Schalke Elversberg για το φίλο το Φώτη ήρθε 0-0. Sorry φίλε, είχα ξεχάσει λίγο πριν με την ισογραφία εδώ να τρέχει, αλλά οκ. Okay. Τελικό Schalke Elversberg 0-0. Στην Δανία, 86ο λεπτό πλέον, Viborg Nordsjælland 4-1. 1-2 ο Αστέρας, 85ο λεπτό, 0-1 ο Παναθηναϊκός, 58. Στην Ισπανία, Villarreal Levante 2-1 η Βίζα, προηγήθηκε, 58ο λεπτό πλέον εκεί. Και στο 53ο παραμένει το Deportivo La Coruña Betis 0-1. Δεύτερη Ισπανία, 57ο λεπτό, Αλμερία Θέλτα Βίγκο 2-0. 56ο Las Palmas Burgos 1-0. Ενώ η Juventus έχει καθαρίσει το μάτς, 88ο λεπτό πέτυχε και δεύτερο τέρμα, Juve Atalanta 2-0. Στη Νορβηγία, 32ο λεπτό, Μπραν Μπόντογκλιμτ 1-1, ισοφάρισε η Μπραν. Ευκαιρία ο Όφι, πάνω στη γραμμή ο τερματοφύλακας αποκρούει, ο Παπαδόπουλος πρέπει να είναι αυτός στο αστέρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον άξονα στο σημείο του πέναλτι. Το δυνατό σουτ αποκρούει ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή. Η φάση συνεχίζεται με λε μπλοκάρι τώρα. Ο Παπαδόπουλος παραμένει το 1-2 για τον Αστέρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα έχω το replay, γύρισμα από τα αριστερά. Ο τερματοφύλακας έκανε τρομερή επέμβαση κάτω με το αριστερό πόδι. Απεσόβησε το μοιραίο για την ομάδα του. Nijmegen Go Ahead Eagles 1-1 τελικό στην Ολλανδία. Στην Πορτογαλία, καθυστερήσει πρώτου ημιχρόνου, Εστορίλ Καζαπία 0-0. Ημίχρονο Σάντα Κλάρα Μπράγκα επίσης 0-0. Ωραία. Τώρα, στην Τουρκία, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου και στα δύο παιχνίδια, Αμέτσπορ Μπεσικτάς 2-0. Μόλις τώρα είναι ημίχρονο. Μπράβο, Αμέτσπορ Μπεσικτάς 2-0. Και στις καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, Γκέστεπε Ριζεσπορ 1-0. Στην Τσεχία, στην Πράγα, καθυστερήσεις του αγώνα, 92ο λεπτό, Σλάβια Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν 1-1. Και πιστεύω τα κλειδώσαμε όλα. Να δω κάτω-κάτω αν υπάρχει κάποιο άλλο πρωτάθλημα δευτερευούς σημασίας. Όχι. Είμαστε μια χαρά, ο Όφι πιέζει, αλλά παραμένει το 1-2 και πλησιάζει ο χρόνος του τελικού αποτελέσματος και ο Όφι ακόμη δεν μπορεί να ισοφαρίσει και τώρα μπαίνει ο Αστέρας επικίνδυνα στην περιοχή. Στην περιοχή βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει και βγαίνει ξανά ο Όφι στην επίθεση. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνε, για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα το πάρει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Απλά δεν μου άρεσε αυτή η είδηση για τα δύο βραζιλιανάκια που δεν παίζουν. Ήταν πολύ καλές επιλογές για τον ΠΑΟΚ. Βασικά στελέχη και ο Τάισον και ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος. Ακόμα και έτσι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το μάτς. Δηλαδή, λίγο σοβαρός να είναι 0-2. Άντε να δεχθεί και ένα γκολ, 1-2. Πιστεύω το έχει. Καλό χορτάρι είναι, καλό γήπεδο είναι. Δεν υπάρχει στο Αγρίνιο να πεις ότι είναι καυτή έδρα και πάει λέγοντας, οπότε πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά όπως είδαμε και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ δεν είναι εύκολο πλέον να νικάς, ειδικά εκτός έδρας απέναντι σε μικρομεσαίου επίπεδου ομάδες, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Σε ό,τι αφορά στα τελευταία νέα, να δω αν υπάρχει κάτι με τη βουλγαρική ομάδα Balkan παίζει ο Ηρακλής. Στις 8.30 άρχισε και ο Ηρακλής είναι στο 24-27. Πρώτη περίοδος, θέλει δευτερόλεπτα, 12 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Ηρακλής Balkan 24-27. Θα σας ενημερώνει και ο Πασχάλης ο Καμόρα λίγο αργότερα. Φωνάζουν έξαλλοι οι παίκτες του Αστέρα για μια απόφαση του διαιτή που έστειλε την μπάλα out. Ήθελαν corner πιστεύω, αλλά οκ. Τους τελείωσε η επιθυμία. Ο Όφη βγαίνει μπροστά. Πολύ καλή φάση. Η Καλαμάτα είχε πολύ καλή σε τέτα τέτα απόκρουση ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Παραμένει το 0-1. Μεγάλη φάση. 9-12 οι τελικές. 9 η Καλαμάτα, 12 ο Παναθηναϊκός. 3 στο στόχο για την Καλαμάτα, 5 για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-1 και όσο παραμένει το 0-1, τα πράγματα θα είναι λίγο ανησυχητικά για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που θέλουν νίκη. Περιμένουν ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσουν το παιχνίδι. Ο Αστέρας στην περιοχή, καλή φάση. Πέρασε παράλληλα η μπάλα. Βγαίνει έξω. Μπήκαμε στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα σας δώσω και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ με το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή. Ειδικά ο Λευτέρης, ο Χατζηπαντελίδης, Μωρόν, το Λιόπουλος, Φαμπιάν, Νουά Φαμπιάνο. Και θα ακούσετε και διαφημιστικά μηνύματα, καθότι θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη ο Πασχάλης ο Καμόρα για το παιχνίδι του Αγρινίου. Από εμένα και από το Λευτέρη να έχετε μια υπέροχη συνέχεια με τον Πασχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού υγεία να έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Bye bye.
1: Ξυπνήστε. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ηλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρσης ηλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους. Τι κάνει νιάου νιάου λοιπόν στα κεραμίδια? Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι Λατινοπούλου είναι δεκανίκη, μαζί με κυραλφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν στο ίδιο σιρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν, αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν φάγαν το σανό. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, συνεταιράκια στο Ισουρού, συνεταιράκια στην ΑΔΑΕ, συνεταιράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεταιράκια και στην άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: για τον Όφη, κυρίες και κύριοι. Σοφαρίζει στο 95 με Αθανασίου από ό,τι βλέπω. Χαμός, οδυρμός. Εκεί που το είχε στο πιάτο ο Αστέρας Τρίπολης, ξαφνικά έρχεται από το πουθενά ο Όφη, ο οποίος δεν περιμέναμε να πούμε την αλήθεια θα ισοφάριζε, αλλά το κατάφερε και αυτό. Μένει τώρα να κάνει και την ανατροπή, να μας στείλει ανάσκελα όλους στο πλησιέστερο νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά από το Αγρίνιο τον τεράστιο αγώνα Πανετολικού ΠΑΟΚ, και έτσι πως διαδραματίζεται η όλη κατάσταση, βλέπω να πηγαίνουμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε, δηλαδή θα κερδίσουν όλοι οι μεγάλοι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι, πάμε στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Πασχάλη, και από μένα και από τον Κώστα Πετροτό και τον Γιώργο Καστάκη.
0: Καλησπέρα στην Τριάδα, στην Αγία Τριάδα.
1: Άλλο ένα γήπεδο που αποχαιρετά το Μαζονάκι, αυτή τη φορά με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Έτσι ακούστηκε πριν την έναρξη
0: του. Μόνο αυτό βάλανε.
1: Βάλαν κι άλλα, αλλά αυτό άκουγα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών κατά μήνυ της στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί, προσέξτε, για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξει υπεύθυνα. Αυτά, παιδιά, και πάμε στον αγώνα. Σε λίγο θα έχουμε την έναρξη αναμέτρησης. Με διαιτητή κατοίκο βοηθό, πρώτο Μητροφάνη, δεύτερο Κολιάκο. Ο τέταρτος είναι ο Φίτσας, Ματσούκα στο Βάρα, Βάρο Φωτιά. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να βρει την τέταρτη του νίκη σε 5 αγωνιστικές και να κρατήσει επαφή με την κορυφή, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός διατηρήσει αυτή τη νίκη και πάρει τους 17 στους 15 βαθμούς. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο που γίνει ομορφότερο, Πασχάλη, από τη στιγμή που είναι λειτουργική πλέον και η απέναντι κερκίδα. Είναι αγγλικό γήπεδο, θα μπορούσα να το πω αυτό, αυτό μου θυμίζει. Έχει πολύ κόσμο η θύρα που είναι κάτω από το σκέπαστρο των επισήμων. Περίμενα να σου πω την αλήθεια και περισσότερο κόσμο απέναντι, αλλά όπως και να έχει, αυτός είναι ο κόσμος. Θυμίζω, για πες.
0: Έχει η Λαμαρίνα το σκέπαστρο.
1: Ναι, Λαμαρίνα είναι.
0: Αυτό είναι αγγλικό.
1: Αυτό το σκέπαστρο. Ναι, ναι, Λαμαρίνα, Λαμαρίνα. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ χωρίς τον Τάισο που έχει ίωση και χωρίς τον Κώστα που έχει πρόβλημα στο γόνατο, αλλά η μαγνητική έδειξε ότι είναι καθαρή και επομένως για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός. Παυλένκα, Κένι, Μιχαηλίδη, Σελουστόν, τον Μπάμπα στην άμυνα. Μπροστά είναι ο Γιάκης με τον Ζαφίρι και τον Μπέλκα πίσω από τον Εντιαγέ. Τάχα άλλη αριστερά και δεξιά θα παίξει ο Ζίφκοβιτς. Θυμιάνης απέναντι στην πρώην του ομάδα, βασικός. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μακάμπα. Θυμιάνης, Τζενεπό, Μπάντζη. Κόγιτς, Μαυρία, Σεράκοβιτς, Αποστολόπουλος και ο Πόκου για τον Γιάννη Αναστασίου. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 3 νίκες σε 9 βαθμούς και την ήττα από τον ίδιο αντίπαλο. Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει τον ΠΑΟ, κέρδισε και τον Πανετολικό. Όλα έτοιμα για την έναρξη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Ο ΠΑΟ θέλει τη νίκη και προφανώς, αν αυτή συνδυαστεί με μια καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με εκείνη που έκανε για παράδειγμα στο Περιστέρι, θα είναι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ψάχνει απλά τη νίκη για να πει μετά ότι έχω 3 εβδομάδες να προετοιμαστώ για να παρουσιαστώ καλύτερο. Στη σέντρα η ομάδα του Πανετολικού. Η Πανετολικός που έχει την έτσι fix εμφάνιση, μπλε παντελονάκι, κίτρινη μπλούζα, η ασπρόμαυρη ειδική φανέλα για τον ΠΑΟ και ο Κουτσερέγκο στην πρώτη επαφή με την μπάλα με τον Εντιαγέ από μπροστά του. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Πόκου, ένας πολύ υψηλός όμως φορ, Εδώ τώρα ο Μιχαηλίδης θα έχει πάρα πολύ δουλειά με τον Οπόκο. Πρέπει να τον περνάει και ένα κεφάλι. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Πάουκ που μπαίνει στην περιοχή και μπροστά από τον Ζίφκοβιτς. Ενώ ο Ντιαγέ φωνάζει για πτώση, ο Κουτσερέγκο θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ντιαγέ δεν ξέρω, δεν έχω τη δυνατότητα για replay. Πασχάλη, θα βοηθήσει. Πάντως προφανώς και η φάση πρέπει να ελέγξουν στο back. Στο ναι.
0: Δείχνουν τώρα.
1: Μπαμ. Ναι. Mm. Ο Ζαφίρης. Περιμένω από σένα το σχολείο σου, γιατί δεν
0: έχω. Μόνος του δείχνει να πέφτει και δεν ξέρω αν ξεκινάει και από καθαρή θέση.
1: Οκ, το ματ πάντως συνεχίζεται με την ομάδα του Πανετολικού και με τον Τζενεπό Μούσα που θα καλύψει την αριστερή πλευρά να δίνει πίσω στο στόπερ. Θυμίζω ότι βασικός είναι και ο Θημιάνης, ο οποίος παίζει ως στόπερ, έτσι, και όχι ως μέσος. Ο μάτς θα συνεχιστεί με τον Ραχμάν Μπάμπα να πετάει την μπάλα στα τυφλά στο άλλο μισό, αλλά έχουμε ως μη γενόμενη τη φάση, γιατί νωρίτερα ήταν εκτεθειμένος ο Ιουσούφ Μπάντζη. Επομένως έχουμε το offside για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να στείνει την μπάλα στο σημείο εκεί όπου ήταν εκτεθειμένος και να δίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει τον Γκένι, ο οποίος παίζει το 13ο συνεχόμενο μάτς και προφανώς χωρίς να γίνει αλλαγή. Ο Ντιαγέ παλεύει εκεί, κατοχή μπάλας και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ντιαγέ από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος αφισβητεί την απόφαση του κατοίκου. Το φάουλ αυτό εδώ είναι από τα δεξιά, ακριβώς εκεί μπροστά στον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Για να δούμε αν από αυτή τη στιμένη φάση, χαιρόμαστε στο δεύτερο λεπτό της αλαμέτρης, ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Με Αντρίγια Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα έχει πάει και ο Πέλκας. Το φάουλ σας είπα σε ποιο σημείο είναι. Με Πέλκα και Ζίφκοβιτς και τον Μιχαηλίδη να έχει ανέβει, το Θημιάνη να έχει ανέβει. Το Θημιάνη λέω. Το Θημιάνη να μαρκάρει το Μιχαηλίδη και τον Γκένι σε ρόλο σκούπας πίσω, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είναι εκτός περιοχής σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ με Ζίφκοβιτς και Πέλκα. Μετρόπολης 95-5. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέλκας, ένας παίκτης στο τείχος, ο Νακάμπα είναι. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα και έξω από την περιοχή. Με πάσα για τον Γκένι. Γκένι ξανά στον Πέλκα. Πέλκας τώρα μπορεί να βγάλει τη σέντρα. Όχι. Συγκλίνει προς τον άξονα. Πάει να τη σπάσει την μπάλα εντός περιοχής. Έρχονται και απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Με το Ζίφκοβιτς να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και να γυρίζει πίσω στον Παυλέγκα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τρίκ δεν το έχω ξαναδεί σε φάση για φάουλ από ΠΑΟΚ. Πέρασαν εκμετάλλευτο τελώς. Δεν έγινε σέντρα ούτε από τον Γκένι ούτε από τον Πέλκα. Γκένι βαθιά η παλιά του για τον Ντιαγέ, ο οποίος θα την προλάβει την μπάλα. Με αντίπαλο τον Θημιάνη, τον πηγαίνει προς το κόρνερ, γυρίζει στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κάθε την παλιά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ο πιστοχωρεί, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και έχει πολύ χώρο μπροστά του. Ακόμα και για να πλησιάσει περιοχή θα προσπαθήσει να βρει τον Γκένι. Γκένι έξω από την περιοχή, θα βγάλει για τον Ζίφκοβιτς εντελώς στα δεξιά. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Γκένι στην γωνία της μεγάλης περιοχής, όλα αυτά. Ζίφκοβιτς, η παλιά τωρέα για τον Γκένι. Γκένι, corner είναι η out. Η μπάλα είναι corner. Corner είναι για τον ΠΑΟΚ. Να σας πω την αλήθεια, κοντοστάθηκε ο διαιτητής. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι πλέον από φέτος έχει το δικαίωμα να παρέμβει και το VAR σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως έχουμε το corner για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Έχει πάει κοντά στην μπάλα.
0: Λίγο out, ο Πέλκας. Φαίνεται στο βίντεο λίγο out.
1: Λίγο ή πολύ. Εντάξει. Εδώ θα μπορούσε να παρέμβει ο Βαρίστας.
0: Ναι, θα μπορούσε να πει.
1: Εκτελέστηκε. Ζίφκοβιτς, η μπάλα πάει για τον Πέλκα. Πέλκας για τον Ζαφίρη. Έξω από την περιοχή ο Ζαφίρης αλλάζει παιχνίδια την άλλη πλευρά. Εκεί όπου έχει ανέβει για να ζητήσει την μπάλα ο Γιάκιτς, θα την πάρει από τον Μπάμπα. Έξω από την περιοχή ο Γιάκιτς. Η σέντρα δεν κάνει, κάνει όμως ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα. Τα κουνάκι για να δούμε Μπάμπα. Εδώ πήγα να κρύψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπήρξε παίκτη στην τελική πάσα έξω από τη μικρή περιοχή του Κουτσέ. Τα πρώτα 4,5 λεπτά έχει κατοχή και για να δούμε τον Μπάμπα το σουτ. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος έχει κατοχή μπάλα σε αυτά τα πρώτα 4,5-5 λεπτά της αναμέτρησης. Είχε και τα 2 στημένα με το κόρνερ νωρίτερα και το φάουλ, τα οποία δεν εκτελέστηκαν απευθείας πάντως μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο ο οποίος από πέρυσι με την αντικατάσταση του Τσάβες Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο μισό στο περσινό πρωτάθλημα και γενικότερα είναι από τους καλούς τερματοφύλακας. Γιάκιτς παλεύει για να κερδίσει την μπάλα. Έρχονται οι παίκτες του Πανετολικού να κλέψουν με τον Μπάντζι. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Την μπάλα πηγαίνει στον Γκράναθ. Για να δούμε. Θημιάνης, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάνει σπουδαίες εμφανίσεις ως στόπερ με τον Πανσεραϊκό. Θημιάνης κρατάει την μπάλα. Με τέσσερις προπονήσεις ο Θημιάνης παίζει και στη βασική ενδεκάδα. Καλή προσπάθεια για την ομάδα του Πανετολικού με τον Τζενεπό να ζητάει την μπάλα. Να παίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Έχουν φτάσει κοντά στην περιοχή του ΠΑΟ. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Κόγιτς απρόσεκτα. Και θα πάρει την μπάλα τώρα ο Αποστολόπουλος. Η μπαθιά μπαλιά εκεί όπου προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και τελικά έχουμε πλάγιο. Ήταν ο Κόγιτς αυτός που πήγε να δώσει την μπάλα στον Τζενεπό. Διαμαρτύρεται για φάουλ που του έκανε ο Ελουστόντο. Το πλάγιο πάντως είναι για τον Πανετολικό. Με τον Κόγιτς να δίνει την μπάλα στο Θημιάνη. Θημιάνης με τη σειρά του για τον Γκράναθ, όχι πίσω στον Κουτσερέγκο, τον τερματοφύλακά του, 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουτσερέγκο, ο οποίος δίνει ξανά στο Θημιάνη, ο οποίος ακροβολίζεται στα αριστερά για να δώσει επιλογές και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Μια βαθιά παλιά, λογικά θα την προλάβει έστω και πολύ δύσκολα εκεί ο Γκράναθ και την κρατάει εντός παιδιάς και την γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο. Πανετολικός θέλει να κρατήσει λίγο την μπάλα για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Κουτσερέγκο, ένα βαθύ βολέ. Και από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα πηγαίνει στο Γιούρι Παυλένκα, ο οποίος θα τη δώσει στον Ελουστόντο. Παυλένκα που δεν έχει χάσει λεπτό συμμετοχής σε όλα τα μάτς πλην αυτά των δύο του κυπέλου, με όφη και ατρόμητο. Η διαχείριση του λύση με τους τερματοφύλακες, με την έννοια ότι βάζει εκεί τον Τζιτζί. Περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει και ο Μοναστηρίδης σε κάποιο παιχνίδι. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα πιέζεται και επιστρέφει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πιεζόμενος αυτός από τον Μαυρία γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, μια δυνατή προώθηση της μπάλας από τους παίκτες του Πανετολικού και συγκεκριμένα από τον Γκράγκιτς με το κεφάλι στον Κουτσερέγκο, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Όλα αυτά 7,5 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του κατοίκου. Ο Πανετολικός με τον Γκράγκιτς θα βάλει την κόντρα ο Πέλκας και ζητάει από τους παίκτες να μείνουν ψηλά για να πιέσουν. Πηγαίνει τώρα με τον Μαυρία και τον Νεράκοβιτς η ομάδα του Πανετολικού από τα δεξιά. ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά, το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί. Εκτελέστηκε τώρα μια δυνατή προώθηση απλά για να φύγει η μπάλα εκεί που ο Κένι την κατεβάζει. Θα πάει κοντά του για να διεκδικήσει κάποιο μπαλιά ο Τζενεπό ή κάποιο λάθος. Αλλά ο Μιχαηλίδης σταθερά θα πετάξει την μπάλα προς τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Είναι το πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού στο δικό του μισό. Και μάλιστα γρήγορα η μπάλα πηγαίνει εντελώς προς τα πίσω. Με τον παίχτη όμως τον Γκράναθ να κλείνεται. Να παραλίγο να κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ και τελικά έχουμε φάουλ που κάνει ο Μπάμπα, ενώ είναι πεσμένος από την άλλη και παίκτης του ΠΑΟ. Δεν ξέρω πώς χτύπησε, ήταν σε διαφορετικά σημεία. Για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Πάντως είναι σε διαφορετικό σημείο το χτύπημα. Αν με βοηθήσεις και εσύ Πασχάλη θα μου πεις τι έγινε.
0: Ζαφύρης είναι.
1: Πάντως, αλλά... Ο Ζαφύρης σηκώθηκε πάντως, είναι καλά. Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα αυτά στο
0: πρέπει να τον πατάει, πρέπει να τον πατάει κατά λάθος.
1: Ναι,
0: αυτός που βρίσκεται μπροστά ένας μαύρος παίκτης του Πανετολικού, αλλά όλα εντάξει δείχνει.
1: Ναι, okay, ο Νακάμπα ήταν αυτός που μάλλον τον πάτησε. Πάντως επαναλαμβάνουμε, είμαστε στο 10ο λεπτό. Κώστα Πετρωτέ, ισορρόπησε ο Πανετολικός. Όχι ότι πλαισίωσε στην περιοχή του Παυλένκα, αλλά δεν δέχεται τόσο γρήγορα φάση, Κώστα.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα εδώ από το Αγρίνιο. Στο 10ο λεπτό έχουμε μπει. Έχει σηκωθεί ο Ζαφύρης, όπως είπε και ο Πασχάλης. Καλησπέρα, Πασχάλη, και σε εσένα στο στούντιο.
0: Καλησπέρα.
6: Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μπει έτσι πιο ενεργητικό. Είχε τη φάση με τον Ενδιαγέ στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Αλλά τώρα το τέμπο έχει πέσει κάπως. Εκτελεί ο Κουτσερέγκο με στόχο τον Μπάτζι, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μονοπαίκτης του ΠΑΟΚ. Και δίνει ο Γιάκιτς για τον Κένι, ο Κένι με μία για τον Ενδιαγέ. Για να δούμε τον Σενεγαλέζο, ο οποίος φεύγει πλάγια. Έχει δύο παίκτες του Πανετολικού. Κρατάει, δεν φεύγει πλάγιο η μπάλα. Τελικά κλέβουν με τον Τζενεπό και σφυρίζεται και επιθετικό φάουλ στον φόρ του ΠΑΟΚ. Ίσως έπρεπε να γυρίσει την παραδο πέρα, να μην επιχειρήσει τρίπλες ο Ντιαγέ, που πάντως η αλήθεια είναι ότι δείχνει κινητικός, μπορεί να βάλει προβλήματα στην άμυνα του Πανετολικού. Πολύ ενεργητικός είναι και ο Λύση στον πάγκο. Το βλέπουμε συνεχώς, δίνει οδηγίες, έκανε και κανένα δυο τριξιματάκια έτσι για λίγα μέτρα για να προλάβει κανένα δυο φάσεις να φωνάξει τους παίκτες του. Ο Πανετολικός στα τελευταία λεπτά, μετά το πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, προσπαθεί αυτός να κυκλοφορήσει την μπάλα χωρίς να έχει να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα μια παλιά από τον Γκράναθ σε ένα χώρο που παίρνει ο Πόκου, η μπάλα κατεβαίνει, ο Μπάτζη διεκδικήσιμη στο κέντρο. Ο Νακάμπα πηγαίνει δεξιά για τον Οπόκου. Για να δούμε την προσπάθεια. Έχει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Περνάει ο Αφρικανός. Τελικά όμως περνάει και την πλάγια γραμμή, πλάγιο για τους παίκτες του Δικεφάλου. Σαφέστατα οι δύο απώλειες του ΠΑΟΚ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Των Βραζιλιάνων του Κώστα και του Τάισον. Θυμίζουμε ο Κώστα με ενοχλή στο γόνατο, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ζαΐρης. Η μαγνητική έπτυξη δεν είναι κάτι σοβαρό. Περισσότερο προληπτικά έμεινε εκτός. Και να σου πω την αλήθεια, Πασχάλη, τον είχα δει την Παρασκευή εκεί στη Λαμπράκη και έμοιαζε καλά. Δεν ξέρω στην τελευταία προπόνηση τι ήδη συνέβη και ένιωσε ενοχλήσεις. Και ο Τάισον, βέβαια, που η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα μάτς χρειάζεται ο Τάισον λόγω της εμπειρίας και της ποιότητας που έχει. Μακάρι ο άλλος να μας θυμίσει κανένα παιχνίδι όπως αυτό που είχε κάνει στην πρώτη φορά που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον τσακμάκι του Ατρομήτου που έκανε όργια εκεί από την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν δεν έχει φανεί στο παιχνίδι, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται με τον Τζότζο και είναι έτοιμο να το εκτελέσει, να κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς. Αμήν του δίνει την μπάλα, παίρνουν τελικά οι του Πανετολικού, η μπάλα είναι πλάγια προς το κόρνερ, τελικά δίνει φάουλ με υπόδειξη του πρώτου βοηθού ο κατοίκος από την Αθήνα που είναι διαιτητής αναμέτρηση. Θυμίζω στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς, λέω αυτούς τους δύο γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο από την ώρα που μπήκε το ΒΑΡ νομίζω ότι οι επόπτες έχουν τα πιο εύκολα μεροκάματα, Πασχαλή, έτσι κάποτε ήταν
0: πρωταγωνιστές,
6: αλλά τώρα με το ΒΑΡ τους έχει πάρει τη δουλειά.
0: Και όλων και του διαιτητή, Κώστα, γιατί μόνο τον πρώτο.
6: Και του διαιτητή σε μεγάλο βαθμό, ναι, και του διαιτητή σε μεγάλο βαθμό. Ο Κουτσερέγκο εκτελεί, ο Μπάτζη κάνει μια προσποίηση, παίρνει κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μιχαηλίδης, η μπάλα στον αέρα, αφήνουν οι παίκτες του Αναστασίου να καταλήξει μπάλα πλάγιο με τον Αποστολόπουλο έτοιμο να το εκτελέσει περίπου στο κέντρο. Είναι αυτή η φάση. Ο Εράκοβιτς, ο οποίος χάνει την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς, αρχηγός του ΠΑΟΚ, διεκδικήσιμη μπάλα. Παίρνει πάλι ο Εράκοβιτς με μία για τον Μπάτζη. Έχει πάνω τον Ελουστόντο. Παρέμβαση από τον Γιάκητς. Η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο, καταλήγει σε παίκτες του Πανετολικού. Πίσω η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που ενώ μπήκε με διάθεση να πάρει αυτός μπάλα στο παιχνίδι, στα τελευταία λεπτά βλέπουμε τον Πανετολικό να έχει κυκλοφορία μπάλας, τους παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι συμπαγείς μεν χωρίς πολύ pressing ψηλά όπως μας έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν σε κάποιες φάσεις. Τώρα παλιά με στόχο το Μαυρία, πολύ ωραία ήταν η παλιά, κατεβαίνει ο Πόκου έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ, δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, αφήνει για το Μαυρία. Ο Στάγιτς η μπάλα πηγαίνει αριστερά με στόχο το Τζενεφό. Παρέμβαση του Κένι, κόρνερ, πρώτος στο παιχνίδι για τον Πανετολικό σε αυτή την καλή προσπάθεια των παικτών του Αναστασίου. Και ο Εράκοβιτς που πηγαίνει να το εκτελέσει από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε και είναι η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ανεβαίνουν και οι στόπερ του Πανετολικού και ο Γκράναθ και ο Θημιάνης. Θυμίζουμε πριν λίγες μέρες έφυγε από τον ΠΑΟΚ και παίζει βασικό στόπερ σήμερα, αριστερό στόπερ για τον Πανετολικό. Ο Εράκοβιτς έτοιμος να εκτελέσει με το δεξί με εσωτερικό φάλτσο, καλοχτυπημένο αλλά σε ένα χώρο που διώχνουν Ντιαγέ. Τη διάβασαν καλά τη φάση παίκτη του ΠΑΟΚ. Τώρα τρέχει ο Αποστολόπουλος, παίρνει με το κεφάλι και προλαβαίνει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έτρεξε με ένταση, δεν μπορείς όμως να κλέψει την μπάλα, η οποία καταλήγει πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει και τις μεταβάσεις βέβαια όταν του δώσει τη δυνατότητα ο Πανετολικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι μας να δούμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα κυκλοφορήσει την μπάλα, θα δείξει κάτι καλύτερο και δεν θα είναι μια ομάδα η οποία σου δίνει την εντύπωση ότι περιμένει μόνο το λάθος του αντιπάλου για να βγει στην επίθεση και να σκοράρει, αλλά θα κοιτάξει να χτίσει. Λείπει από τον ΠΑΟΚ το build-up, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε τώρα την βαθιά παλιά του Μιχαηλίδη. Πάρα πολύ ωραία για τον Άλλη. Ο Άλλη δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Παρέμβαση παίκτη του Πανατολικού. Τελικά ο Κουτσερέγκο είναι αυτός που μαζεύει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργος Ζαΐρης για τη συνέχεια.
1: με την ομάδα του Πανετολικού και τον τερματοφύλακά της τον Κουτσερέγκο να στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μπάμπα, κατοχή μπάλας πρώτα με τον Ράκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να ελευθερωθεί. Ο Μπάμπα κάνει ένα σωτήριο τάκλιν, αλλά η μπάλα πηγαίνει ξανά σε παίκτες του Πανετολικού, με τον Μπάμπα να κλέβει την μπάλα τον Τάχα Άλλη και να παίρνει την μπάλα ο Πέλκας και να δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι, και ο Ζαφίρης για τον Ζίβκοβιτς, έξω από την περιοχή ο Ζίβκοβιτς, πάει να παίξει με τον Τιάκε. Ζίβκοβιτς ψάχνει να κάνει το σουτ, το κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Γκράνα, θα επιστρέφουν οι μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης, αλλεπάλλες κόντρες και έρχεται ο Θημιάνης και στέλνει την μπάλα πλάγιο, καθώς δεν ήθελε να παίξει, ας μου επιτραπεί, έκφρασε άλλο με τη φωτιά, καθώς υπήρχαν πολλές ασπρόμαυρες φανέλες. Δεν ξέρω τι ελέγχει. Όχι, είναι όλα καλά. Λογικά ήταν πεσμένος παίκτης του Πανετολικού. Παίζεται το παιχνίδι με τον Μπάμπα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, και ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον, τον Ζαφίρη. Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι ο Ελουστόντο και ο Ελουστόντο θα δώσει με τη σειρά του στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Ζαφίρη. Περνάει το χώρο του κέντρου. Ωραία η παλιά για τον Κένι. Εδώ μπορεί να βγάλει ωραία παλιά ο Κένι. Κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Στο σούτ απομακρύνεται η μπάλα. Επιστρέφει στο Ζαφίρη. Αυτός για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πήγε να πάρει τα μέτρα να κάνει το σουτ. Δίστασε, έδωσε στον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη πιεζόμενος ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά Τάχα Άλλη. Ωραίο, ωραίος ο συνδυασμός των δύο ποδοσφαιριστών. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Μπάμπα για να δούμε την επιλογή του. Τώρα κλείστηκε ο Τάχα Άλλη. Επομένως γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Όλα αυτά φίλες και φίλοι στο 17-0-0. Μια παλιά για τον Κένι, κατεβάζει ωραία την μπάλα ο Κένι. Μια σέντρα ξανά μέσα στην περιοχή Ζίβκοβιτς. Η μπάλα, κάποιος να βρει την μπάλα πέφτοντας, πήγε να το γυρίσει την μπάλα ο Γιάκιτς, δεν τα κατάφερε. Και έχουμε φάουλ για τον Πανετολικό. Ένα φάουλ το οποίο πρέπει να έκανε ο Ελουστόντο, αν είδα καλά. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό. Είναι προφανές ότι μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο ΠΑΟΚ πάτησε καλύτερα, ο Πανετολικός ελέγχει όχι τον αγώνα, απλά δεν επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να βγαίνει τόσο εύκολα και να πλησιάσει την περιοχή του. Όχι ότι χρειάστηκε ο Παυλένκα να κάνει κάποια σπουδαία απόκρουση, αλλά ούτε και ο Κουτσερέγκο από την πλευρά του χρειάστηκε να πέσει. Λέγαμε άμα ήταν λασπωμένο το γήπεδο να λερώσει το παντελονάκι του. Το μάτς συνεχίζεται με τους παίκτες του Πανετολικού και τον Γκράναθ Κόγιτς. Η μπάλα πάει στον Γκράναθ και τώρα στο Θημιάνη. Πίσω έχει μόνο τον Κουτσερέγκο και μπροστά του έχει τον Εντιαγέ. Δίνει την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Αυτός κρατάει την μπάλα και την γυρίζει ξανά στο Θημιάνη. Θημιάνης με αντίπαλο τον Εντιαγέ. Πίσω στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο τρέχει ο Εντιαγέ. Κουτσερέγκο ψύχρεμα ψάχνει να βρει τον συμπαίκτη τον Εράκοβιτς, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς να δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα με τον Μπάτζη απέναντί του. Αυτός θα δώσει στο Γιάκιτς και ο Γιάκιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα θα δώσει την μπάλα ξανά εκεί για τον Μπέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου. Για τον Ζίβκοβιτς, ωραία η παλιά του για τον Κένι που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κένι εδώ κάνει την παλιά για τον Εντιαγέ. Τακουνάκι, δεν υπάρχει ο Μπάμπα. Τάχα Άλλη, νέα προσπάθεια. Βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και πηγαίνουν μάλιστα με τον Νακάμπα. Πάντως εντάξει. Εδώ λες ότι ο ΠΑΟΚ κρύβει την μπάλα με τα τακουνάκια, αλλά δεν υπήρξε παίκτη να τελειώσει τη φάση για να πούμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ολοκληρωμένη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, στο πλάγιο για τον Πανετολικό, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος ο Πόκου, πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τζενεπό. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού, αλλά στο δικό τους μισό. Αποστολόπουλος. Για να δούμε την επιλογή του Αποστολόπουλου. Στον Τζενεπό και πάλι. Είναι οι δύο παίκτες που καλύπτουν την αριστερή πλευρά. Ο Μπάντζη είναι προωθημένος, δεν πάει σε αυτόν η μπάλα. Μαυρίας. Μαυρίας και έχουμε φάουλ που κάνει ο Τάχα Άλλη. Το φάουλ αυτό είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Στο ύψος δηλαδή του κέντρου γηπέδου, στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πανετολικού. Και ενώ θα μπούμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς επαναλαμβάνω τη μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες, με τον Πανετολικό να έχει κατοχή μπάλας και πάλι, με τον Ακάμπα, το Χαφ, προσπαθούν να παίξουν το 1-2 και πάει να φύγουν μπροστά. Ευτυχώς η κόντρα η τελευταία είναι στα πόδια του Εράκοβιτς. Πλάγιο για τον Πανετολικό, για τον Μπάμπα είναι. Για τον Μπάουκ είναι, αφού ο Εράκοβιτς σταμάτησε προτελευταίο στην μπάλα. Σε αυτό χτύπησε. Και ο Ραχμάν Μπάμπα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Θα δώσει το Μιχαηλίδη που δεν αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω από το πλάγιο της Στέλη όπως μακριά. Από τις κόντρες θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πιεζόμενος από τον Νακάμπα. Θα πάει μπάλα στον Γιάκιτς. Γιάκιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς, η παλιά του για τον Μπέλκα, ο οποίος πήγε να πατήσει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Ο Αποστολόπουλος για τον Οπόκου. Ο Οπόκου θα κάνει το λάθος και ο Κένι έχει χώρο. Και πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έχει μπει στην περιοχή ο Εντιαγέ. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει και ο Κένι. Ζίφκοβιτς, το σουτ. Ο Οπόκου θα κάνει το λάθος και ο Κένι έχει χώρο. Και πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έχει μπει στην περιοχή ο Εντιαγέ. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει και ο Κένι. Ζίφκοβιτς,

0: Ρίφης ήταν κανονικός. Η ουσία είναι ότι αυτή η φάση, το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κουτσερέγκο να είναι αυτός ο οποίος ζητάει πλέον από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να μην παίξουν build-up και δημιουργηθεί πρόβλημα, και μάλιστα δίνει και δυνατό βολέ. Μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη που τη στέλνει πάνω στον Εντιαγέ, αυτός με το στήθος στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Μπέλκα, έχει φύγει από την άλλη ο Τάχα Άλλη. Μπέλκας καθυστερεί, τώρα δίνει την μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής πλάγια. Η παλιά για τον Μπάμπα, Μπάμπα μέσα στην περιοχή, φτάνει μικρή περιοχή. Κάποιος να τελειώσει, μπάλα είναι out. Out. Βγήκε έξω ο Μπάμπα μόνος του με την μπάλα. Επομένως, ως μη γενόμενη φάση, το τι ακολούθησε. Όχι ότι μπήκε στα δίχτυα η μπάλα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο 22ο λεπτό χαϊδεύουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Κουτσερέγκο κρατάει την μπάλα. Θα την πετάξει κατά το Θημιάνη, ο οποίος έχει ακροβολιστεί στα αριστερά. Θα ψάξει εκεί όπου γίνεται το λάθος από τον Εράκοβιτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει μπροστά. Ζαφίρης δίνει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη ξανά στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς στον άξονα από τα αριστερά, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι ο πάγκος του Αλέσιο Λύση. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει ωραία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης μένει και αυτός αριστερά. Δεν κάνει κίνηση στον άξονα. Σηκώνει τα χέρια ο Γιάκιτς να πάρει μπάλα και δίνει στον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης ξανά στον Ζαφίρη. Περνάει το μικύκλο στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Γκένι. Με αντίπαλο τον Οπόκου. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης θα ψάξει το Γιάκιτς. Γιάκιτς ξανά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα. Όλα αυτά πλέον από τον άξονα και εντελώς στα δεξιά. Καίνει με τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται από τον Οπόκου. Με φάουλ θα τον κλέψει την μπάλα, γιατί εδώ του τράβηξε και λίγο τη φανέλα. Σταμάτησε και ο Ζίβκοβιτς. Το φάουλ και οι παρατηρήσεις στον Οπόκου. Ένα φάουλ σε καλή θέση για τον ΠΑΟΚ για γέμισμα. Και προφανώς εδώ τώρα πρέπει να δοκιμάσει το γέμισμα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τρεις φορές που παίξαν με κόρνερ και δύο με φάουλ. Μια παλιά στον Γκένι που ήταν μόνος του, αλλά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, δεν βγήκε. Από τη στιγμή που έχουν ανέβει και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, καλό θα ήταν εδώ να πάμε για απευθείας εκτέλεση. Με Ζίβκοβιτς και Πέλκα πάνω από την μπάλα. Στο 24, Μετρόπολης 95 και 5. 0-0. Ζίβκοβιτς με Πέλκας. Ένα παίκτη στο τείχος. Τελικά ο Πέλκας θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε ο Κουτσερέγκο την μπάλα. Όχι, δεν τη βρήκε, out είναι. Δεν βρήκε ο Κουτσερέγκο την μπάλα καθόλου. Έκανε κίνηση, αλλά δεν ακούμπησε την μπάλα. Πηγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟ και διαμαρτύρονται, θεωρώντας ότι ακούμπησε ο Κουτσερέγκο. Αν υπάρχει replay, Πασχάλη, το λες και μας βοηθάς. Όλα αυτά στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πρέπει να την ακούμπα. Κάτσε, τώρα θα το δω καλύτερα.
0: Οκ. Okay.
1: Ακουμπάει βέβαια.
0: Έκλεψα την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Μπαίνει με στην περιοχή ο Ζαφίρης. Ζίβκοβιτς σουτ πάνω σε σώματα. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Εδώ η άμυνα του Πανετολικού πήγε να χαρίσει γκολ στον ΠΑΟΚ και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάει να βγάλει αντεπίθεση η ομάδα του Πανετολικού. Θα μπλοκάρει ο Παυλένκα. Εδώ ήταν κακή άμυνα. Κακή όλη η νοοτροπία και η συμπεριφορά των παιχτών του Πανετολικού. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Τάχα άλλη. Στα τελευταία λεπτά έχουμε ρυθμό. Άλλη αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Πρώτη κεφαλιά του Θημιάνη εκεί που είναι ο Κένι. Κένι θα δώσει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Σέντρα του Ζίβκοβιτς μέσα στην περιοχή. Καθαρίζει ο Θημιάνης με το κεφάλι, μπάλα πλάγια. Κεφαλιά που προσπάθησαν να πάρουν ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή. Ζαφίρης. Ένα γέμισμα θα μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο. Αυτή η φάση στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Με Γεώργιο Καστάνη ένα σχόλιο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αισθητά ανώτερος από τον αντίπαλό του. Είναι καλός μέχρι τα 3 τέταρτα του γηπέδου. Αυτό το οποίο του λείπει είναι η τελική προσπάθεια, δηλαδή η προσπάθεια από την οποία θα έρθει το γκολ, το οποίο προφανώς το επιδιώκει από την αρχή του αγώνα. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτό το δίδυμο Γιάκιτς Ζαφίρη, κατά τη γνώμη μου, είναι αποδοτικό. Μαρκάρει σωστά. Υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη γενικότερα στις γραμμές. Τώρα ένα φάουλ του Ελουστόντο που σφυρίζεται από τον κύριο Κατοίκο. Το φάουλ που έκανε ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του ΠΑΟΚ στον προωθημένο τον Εράκοβιτς. Όχι, κάτσε Γιώργο. Οι συζητήσεις τώρα του Γιάννη του Μιχαηλίδη του εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, αρχηγός βέβαια κυρίως σήμερα ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, μαζί με τον

0: κατοίκο, το διαιτή της αναμέτρησης, και ένα φάουλ το οποίο καλείται να εκτελέσει ο Νόβιτσα Εράκοβιτς από πλάγια αριστερά, συγκλίνοντας προς το κέντρο, και βλέπω μάλλον θα κινηθεί για να το εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό της αναμετρήσεως, εδώ στο Αγρίνιο 0-0. Ο Εράκοβιτς θα εκτελέσει μπάλα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Κεφαλιά! Και η μπάλα καταλήγει κόρτα. Νομίζω κεφαλιά είναι από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ήθελε να αποκρούσει την μπάλα. Έβγαινε και ο Παυλένκα. Δεν υπήρξε καλή συνεννόηση εκεί μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Αλλά είχαμε αυτό το κόρτερ, το οποίο καλείται να το εκτελέσει και πάλι ο Εράκοβιτς, και νομίζω αυτή είναι μία από τις πρώτες στιγμές από την έναρξη του αγώνα, κατά την οποία ο Πανετολικός πλησιάζει προς την εστία του Γύρη Παυλένκα. Εκτελείται τώρα το κόρτερ, με γροθιές θα απομακρύνει όπως ο Παυλένκα, και θα υποδειχτεί φάουλ από τον διαιτή, επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ από τον κύριο Κατοίκο. Νωρίτερα για τη φάση που περιέγραψαν οι συνάδελφοι, επειδή το είδα τη φάση σε replay, υπήρξε κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο δόθηκε η μπάλα, βγήκε, δόθηκε out από τους διαιτές. Αυτά, και δίνω την πάσα στον Κωνσταντίνο Πέτρωτο.
1: Εδώ Πασχάλη, να πούμε, ενώ ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πλάγιο τώρα από παρέμβαση του Τζενεπό, τη στρέβλωση του κανονισμού που κάνανε. Δηλαδή, αν η μπάλα βγει out και είναι κόρνερ, δεν μπορεί να παρέμβει VAR. Αν είναι κόρνερ και είναι λανθασμένο και κανονικά είναι out, μπορεί να παρέμβει VAR και να
2: ανάλογα το δηλαδή τη σφυρή διαιτητή.
1: Ναι, αν είναι corner μπορείς να το διορθώσεις αν το σωστό είναι out. Αν όμως είσαι out και είναι corner, δεν μπορεί να παρέμβει. Κάναν μισή αλλαγή του κανονισμού. Τώρα έδωσε ένα foul, διαμαρτύρονται οι φίλοι του Πανατολικού, θεωρούν ότι δεν ήταν στο χώρο του κέντρου. Και ο Ζίβκοβιτς έχει ένα διάλογο εκεί με τον κατοίκο. Ο Ζίβκοβιτς που είναι ο μισός ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, σε αυτό το πρώτο διάστημα, και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίκτες του ψάχνουν τον Άντρια Ζίβκοβιτς για να δημιουργήσει, γιατί πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται και ένα πρόβλημα που έχει ο Αποστολόπουλος με το Θημιάνη να το μαρκάρουν. Έχει και τον Γκένι που είναι στήριγμα, αλλά προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει και άλλους παίκτες να ανέβουν. Τώρα ο Ζίβκοβιτς είναι πανταχού παρόν, έρχεται στο κέντρο, παίρνει από το Ζαφύρι, δίνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ανεβαίνει λίγα μέτρα φόρα. Ξανά για τον Ζίβκοβιτς, παρεμβαίνει ο Εράκοβιτς. Δεν βλέπουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Πηγαίνει στον Ελουστό, το που προηγουμένως έκανε ένα εντελώς αχρίαστο φάουλ στον Οπόκου. Δεν χρειάζεται αυτά τα φάουλ. Καίνει τώρα. Για να δούμε τον Άγγλο. Ωραία, δίνει για τον Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πατάει την μπάλα με μία για τον Ζαφύρι. Σέντρα του Ζαφύρι, απομάκρυνση με το κεφάλι. Τρέχει ο Πόκου με τον Μιχαηλίδη. Προλαβαίνει ο Μιχαηλίδης. Ο Μπάμπα, ο οποίος παίρνει η μπάλα, πηγαίνει στον άλλη σέντρα που γίνεται απομάκρυνση. Ο Μπάτζη κατεβάζει. Η μπάλα πάει στον Οπόκου, ο οποίος έχει τον Μπάμπα και μαρκάρεται. Ο Γκανέζος γυρίζει πίσω. Παρέμβαση και πλάγιο. Να σου πω και ένα από τα ιδιαίτερα του παιχνιδιού, ότι και οι δύο ομάδες έχουν Σενεγαλέζο center for. Στη Σενεγάλη πρέπει τρομερή τηλεθέαση στο μάτς. Τα δύο center for Πανετολικού και πάω και είναι από τη Σενεγάλη.
2: Όλα τα κανάλια αυτού του
1: τύπου. Έτσι. Ο Ετιαγή και ο Μπάτζη, έτσι, ο center for. Η μπάλα στο κέντρο, διεκδικήσιμη τώρα, κεφαλιά, παίρνει την μπάλα και κερδίζει ένα φάουλ ο Ντιαγέ, καθαρό φάουλ αυτό που του έγινε, δίνει και κίτρινη αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ο Μαυρίας είναι που παίρνει την κίτρινη κάρτα. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε ακριβώς μισή ώρα παιχνιδιού. Σε πολύ καλό σημείο για γέμισμα, νομίζω πρέπει να πάει κάποιος δεξιοπόδαρος με εσωτερικό φάλτσο, θα είναι πιο επικίνδυνο, θα δούμε ποιος θα πάει εκεί στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ντιαγέ προηγουμένως από το Μαυρία και μαζί και την κίτρινη κάρτα του παίκτη του Πανετολικού. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτή η στημένη μπάλα για τον δικέφαλο που είναι πιο επιθετικός. Είχε τις ευκαιρίες, είχε την απόκριση του Κουτσερέγκο και στο σούτ του Πέλκα σε φάση που κατέληξε σε offside στο φινάλε. Όχι, με το αριστερό θα εκτελεστεί. Για να δούμε. Όχι, όχι, με το δεξί. Φεύγει ο ένας παίκτης, είναι μακριά τώρα, δεν μπορώ να διακρίνω. Ο Ζίβκοβιτς πρέπει να είναι που εκτελεί. Ανοίξει εικόνα καλύτερη, Πασχάλη μου λες. Στο 31 είμαστε, η εκτέλεση χαμηλά, κακό. Κακό το χτύπημα από μάκρυνση, μπάλα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στο μισό γήπεδο προς την εστία του Πανετολικού. Γυρίζουν οι παίκτες πίσω. Ο Μιχαηλίδης κυρίως για να δώσει βοήθεια. Ναι.
2: Κωνσταντίνε, να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά. Έληξε ο αγώνας.
1: Τελικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Όλοι περάσαν σήμερα, άλλο δύσκολα.
2: Εντάξει, αφού όλα θα είναι. Δύσκολα, ναι. Οι Big Four θα κερδίσουν όλοι. Τα είπαμε από την Παρασκευή αυτό. Ναι.
1: Το κλείσει μακάρι ο Πάουκ το σερί εδώ πέρα αυτό σήμερα.
2: 100%. Θα 100%.
1: Δεν ένα πόλιο.
2: Αν έχει κανένα σπίτι περίσσεμα, ρίξ το.
1: Να το ρίξω.
2: Χαλαρά. Θέμα χρόνου.
1: Τσερέγκο με το αριστερό.
2: Θέμα χρόνου.
1: Ναι, όχι, πατάει καλά. Γέρνει προς τα δεξιά. Από εκεί πιστεύω θα έρθει το ρήγμα. Πάντα, και θα γίνει ο Εγκέλαδος.
2: Πάντα δεξιά, πάντα.
1: Πάει να κόψει ο Μιχαλίδης. Η μπάλα τελικά σε παίκτες του Πανετολικού. Με τον Ακαμπό που δίνει για τον Μαυρία. Η μπάλα στο κέντρο. Αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που είναι ο Θημιάνης. Έχει τον Αποστολόπουλο δίπλα. Είναι και ο Τζενεπό. Ανεβαίνει ο Θημιάνης. Δίνει για τον Τζενεπό. Ο παίκτης από το Μάλι πάει να περάσει. Μπαίνει στην περιοχή. Κόβει έξυπνα ο Γιάκιτς. Ο Πέλκας, συγγνώμη. Μπάλα πάει στο Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια του Πάγου να βγει στην κόντρα. Με μία και φεύγει ο Άλλη τώρα. Για να δούμε τον Ταχάλη. Ο Άλλη μπαίνει. Για να δούμε τον Άλλη. Σουτάρι. Γκολ! 0-1 Ταχάλη. Να τον γκολ. Από τον καθαρό αιμο Σουηδό. Με λίγες ρίζες από τη Σομαλία. 0-1 για τον Πάουκ. Το έλεγες Πασχάλη. Έλεγες ότι έρχεται το γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Ταχάλη σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Σε αυτό που ο Πάουκ ξέρει να κάνει καλό φέτος, στη γρήγορη μετάβαση. Η μπάλα κατέληξε στον Ταχάλη που κινήθηκε προς την περιοχή. Έκοψε την μπάλα δεξιά. Σούταρε ψύχρεμα. Έσαιρε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Ο Πάουκ ανοίγει το σκορ στο 31. Πανετολικός Πάουκ, μάλλον στο 33. Συγγνώμη, έφαγα και δύο λεπτά. Στο 33, 0-1. Με τον Ταχάλη σκόρερ, ο οποίος δείχνει ότι σε αυτό το στυλ παιχνιδιού στη γρήγορη μετάβαση Γιώργο Ζαέρη είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και μπορεί να σκοράρει.
3: Ο Ταχάλη βρήκε τα μέτρα για να κάνει αυτό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι και στο μάτς το Περιστέρι είχε μια αντίστοιχη φάση, λίγο πιο πλάγια, και η μπάλα σημάδεψε το δοκάρι. Η ουσία πάντως είναι ότι τώρα πετυχαίνει τον γκολ, δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αυτή η φάση στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ, ζητώ συγγνώμη, 0-1 με τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Ταχάλη.
2: Χτυπάει σε ένα παίχτη του Πανετολικού, το center back νομίζω είναι, και αλλάζει πορεία γι' αυτό και δείχνει να μην παρακολουθεί τη φάση ο τερματοφύλακας.
3: Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό το πολύ σημαντικό γκολ και κατοχή μπάλας τώρα έχουμε για τον Πανετολικό στο δικό του μισό. Προσπαθεί να ελευθερώσει ο Εράκοβιτς και αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία από την άλλη πλευρά. Για να δούμε το Μαυρία, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουμε ένα σουτ το οποίο δοκιμάζει ο Τζενεπό. Δεν τελειώνει η φάση. Έχουμε τον Αποστολόπουλο Τζενεπό. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Εράκοβιτς. Έξω από την περιοχή. Ο Γκράναθ. Για το Μαυρία. Μαυρία. Ξανά Γκράναθ. Η μπάλα έξω, εντελώς πίσω, στον Νακάμπα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ και λίγα λεπτά με τον γκολ του Τάχα Άλλη. Νακάμπα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Μαυρίας. Ψάχνει ένα ελεύθερο στήριγμα, θα βρει την μπάλα ξανά στον Νακάμπα. Νακάμπα πιεζόμενος από τον Μπέλκα. Η μπάλα θα πάει ξανά στα δεξιά εντελώς. Ο Γκράναθ είχε ανέβει. Παίζει την μπάλα μαζί με τον συμπαίκτη του εκεί. Και ψάχνουν να βρουν ένα στήριγμα να αλλάξουν παιχνίδι. Τελικά ο Εράκοβιτς θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Εράκοβιτς θα δώσει την μπάλα εκεί που είναι ο Θημιάνης. Θημιάνης πατάει την μπάλα πίσω αναγκαστικά στον Κουτσερέγκο, έξω από τη μεγάλη του περιοχή αυτός. ΠΑΟΚ προηγείται με ένα 0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουτσερέγκο, μια δυνατή παλιά. Κεφαλιά από τον Μπάμπα, απομάκρυση, πλάγιο για τον Πανετολικό. Με το Μαυρία να παίρνει γρήγορα την μπάλα, να δίνει την μπάλα εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Πόκου. Γρυκλεύουν την μπάλα όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Γιάκιτς. Γιάκιτς πάντα με την μπάλα. Γιάκιτς πρέπει να προσέξει γιατί έρχονται δύο παίκτες του Πανετολικού πάνω του. Θα δώσει τον Μπέλκα. Και αυτός ωραία για τον Εντιαγέ. Μπερδεύονται, η μπάλα πηγαίνει προς τα δίκτυα, αλλά είναι πρώτος εκεί ο Αποστολόπουλος, ο οποίος προλαβαίνει τον Εντιαγέ και στέλνει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον δικέφαλο. Μετρόπολης 95-5, Εστορίλ, ο ΠΑΟΚ, για να δούμε, όχι δεν ήταν εκεί ο Τζενεπό. Κατοχή μπάλας, Ελουστόντο, κρατάει την μπάλα. θα δώσει για τον Κένι. Κένι με τον Ζίβκοβιτς. Κένι φεύγει από το σημαίακι του κόρνα από τα δεξιά. Πήγε να περάσει την μπάλα. Έχουμε πλάγιο για τον Πάο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Κένι να είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Κένι κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς, κάνει κίνηση και ο Ζαφίρης. Στέλνει την μπάλα στον Εντιαγέ που κατεβάζει την μπάλα. Ζίβκοβιτς διώχνουν την μπάλα παίκτες του Πανετολικού για λίγο. Ζαφίρης παλεύει. Έχουμε offside ή χέρι. Τι έδωσε. Φάουλ υπέρ του Πάουκ πρέπει να έδωσε. Κάποιος πρέπει να κόμψει την μπάλα με το χέρι. Και λογικά είναι και σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ακούμπησε μάλλον ο διαιτητής την μπάλα και ο Ζαφίρης θα πάρει την μπάλα και θα την, από το διαιτητή κάτω το ελεύθερο Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα, πάνε να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά έρχεται τώρα εδώ να πούμε ότι έχει χτυπήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, νομίζω πονάει πολύ ο Τάχα Άλλη στο χέρι. Δείχνει να είναι καλά, το μάτς πάντως συνεχίζεται. Και έχουμε πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ο Τάχα Άλλη δείχνει να πονάει πολύ στο χέρι. Δεν ξέρω πως χτύπησε. Πάει κοντά του τώρα και ο κατοίκος. Δεν ξέρω, πιάνει τον ώμο του, το χέρι του, μακάρι να μην είναι ώμος του, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ. Και μάλιστα σηκώνεται καλού κακού και σορετήρε για προθέρμανση. Έχουμε out corner, corner για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί ο Εντιαγέ κέρδισε το κόρνερ ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι το βλέμμα πάει πολύ στον Τάχα Άλλη. Είπαμε ότι σηκώθηκε ο Σορετήρη για προθέρμανση. Ο Τάχα Άλλη δείχνει τον νόμο του. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ έδειξε τον νόμο του. Και μάλιστα κάνει και κάποιες κινήσεις για να το δοκιμάσει. Δείχνει να έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Να δούμε αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά εκτελείται. Πρώτη κεφαλιά του Μιχαηλίδη, κάποιος να διώξει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γκολ για τον ΠΑΟΚ 2-0. Με τον Εντιαγέ να σκοράρει. Έπρεπε κάποιος να βγάλει λίγο την μπάλα προς τα έξω, γιατί ήταν μόνο κίτρινες φανέλες, το κάνανε.
2: Σερίφης, σερίφης.
3: Και ο Εντιαγέ σκοράρει και κάνει το 2-0.
2: Πολλές διαμαρτυρίες.
3: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, έχει πρόβλημα ο Τάχα Άλλη. Δείχνει να πονάει το χέρι του. Και πηγαίνει στον νόμο, έτσι. Μιλάει με τον κύριο Ράλη.
2: Γίνει αλλαγή, ρε Γιώργο. Τώρα δεν είναι θέμα αυτό. Τώρα θα γίνει αλλαγή.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Το λέω από ποια άποψη. Ότι ο Τάχα Άλλη είχε μείνει εκτός γιατί είχε βγάλει τον νόμο του. Θυμάσαι στο μάτι με την Δυναμό Κιέβο. Λέω με αυτή την. Ναι, λέω να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν σου λέω για το σημερινό παιχνίδι μόνο. Λοιπόν, 2-0. Μετράει κανονικά τον γκολ. Ο Εντιαγέ σκόραρε και έκανε το 2-0. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Είχαν μαζευτεί πολλές κίτρινες φανέλες μπροστά στην περιοχή του Κουτσερένκο. Έπρεπε κάποιος να βγάλει λίγο την μπάλα προς τα έξω. Έγινε, ήρθε ο Ντιαγέ, έκανε το 2-0.
2: Σερίφης.
3: Ο Σερίφης. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Που παίρνει σαφέστατο προβάδισμα για να κάνει Πασχάλη το 14 στα 14. Mm. Ο ΠΑΟΚ έχει 14 συνεχόμενα διπλά σε πρωτάθλημα και κύπελο επί του Πανετολικού. Ο Ντιαγέ σκοράρει, κάνει το 2-0. Και είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία του αγώνα αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας έχουμε για την ομάδα του Πανετολικού. Πατούν την μπάλα, προσπαθεί ο Μαυρίας για να δώσει την μπάλα στον Κόγιτς. Κόγιτς θα δώσει την μπάλα για τον Τζενεπό. Η σέντρα του Τζενεπό παλεύουν. Έρχεται ο Γιάκητς από πλευράς ΠΑΟΚ να σηκώσει την μπάλα ψηλά. Το μάτς θα συνεχιστεί με τον Πανετολικό στο δικό του μισό, αλλά τον Εντιαγέ να πιέζει. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκράνιτς. Γκράνιτς κρατάει την μπάλα. Γκράνιτς για τον Γκράναθ. Και τώρα για τον Ακάμπα. Μπάλα πηγαίνει στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο πατάει την μπάλα για τον Γκράναθ, ξανά στον Κουτσερένκο. Πάγωσε εντελώς το γήπεδο του Πανετολικού. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με τον γκολ του Τάχα Άλλη και τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Εντιαγέ. Και έχουμε κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ζαφίρη να δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς μέσα στην περιοχή. Πέλκας πήγε να πατήσει την μπάλα. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Πανετολικού. Και τα καταφέρνουν και πετάνε την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ο Τάχα Άλλη την κατεβάζει την μπάλα. Άλλη περνάει στα σταματημένους δύο. Έξω από την περιοχή. Πάτησε καλή λίγο την μπάλα. Θα δώσει τον Πέλκα. Πέλκα στο shoot out. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή η φάση στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Τάχα Άλλη και τον γκολ του Εντιαγέ προηγείται και έχει βάλει πολύ σημαντικά θεμέλια για να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο και να μείνει σε απόσταση 3 βαθμών από την κορυφή, έχοντας μπροστά του και 3 εβδομάδες διακοπής. Θυμίζω ότι τα 2 επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ Πασχάλη μετά τη διακοπή είναι εντός έδρας με Καλαμάτα και Ηρακλή. Κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα σωστά ο Γκράναθ. Πίεσε εκεί ο Πέλκας. Αυτή η φάση στο 42, ενώ να σας πω ότι ο Σορετήρη συνεχίζει να κάνει κανονικά την προθέρμανσή του. Επομένως θα γίνει ο έλεγχος ο σχετικός από τον κύριο Ράλι στο ημίχρονο για να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει ή θα μπει ο Σορετήρε. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ είναι από τα αριστερά. Για να δούμε. Δείχνει ο Πέλκα στο σύστημα. Δημήτρης Πέλκα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά. Πάει και ο Ζίβκοβιτς δίπλα του. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του στο 42ο προς 43ο λεπτό. Για να δούμε. Την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Ζίβκοβιτς πάει για την κεφαλιά. Ο Μπάμπα απομακρύνει την μπάλα από το Θημιάνη στην άλλη πλευρά, όπου κατεβάζει την μπάλα ο Μιχαηλίδης που είχε μείνει ψηλά για να δώσει τον Γκένι. Γκένι αλλάζει πίσω η μπάλα. Υπάρχει και φάουλ ή πλάγιο. Πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Το πλάγιο αυτό για τον Πανετολικό από τα αριστερά μπροστά στο Γιάννη Αναστασίου. Το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Τάχα Άλλη και ο Σερίφης, όπως το λες Πασχάλη, ο Ντιαγέ, έχουν δώσει ένα σαφέστατο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Και έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Οπόκου. Όχι, δεν είναι ο Οπόκου, συγγνώμη, είναι ο Ντενεπό. Για να δούμε, το μάτς θα συνεχιστεί. Έχουμε παίξει τα 43 λεπτά. ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Θημιάνης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Μαυρίας έχει χώρο και πάει να μπει και στην περιοχή. Μαυρίας θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κένι. Κόρνερ είναι. Εδώ να σας πω την αλήθεια ότι περισσότερο ευθύνη του Παυλένκα ήταν. Θα μπορούσε να προλάβει την μπάλα. Με το στήθος ο Κένι την έβγαλε προς τον Παυλένκα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δίνεται μια ευκαιρία εδώ στον Πανετολικό και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει αυτή την άμυνα για να μην επιτρέψει στον Πανετολικό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Νόβιτσα Ιράκοβιτς. Να δούμε την επιλογή του. Νόβικα Ιράκοβιτς εκτελεί, εφεύγει από τον Εντιαγέ, η μπάλα κοντράρει σε παίκτη του Πανετολικού. Μία νέα σέντρα, η μπάλα βρίσκει στο σώμα του Τάχα Άλλη και φεύγει ο Ζίβκοβιτς μπροστά. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι γρήγορος, τρέχει και ο Αποστολόπουλος να βάλει την κόντρα. Βγάζουν την άμυνα επέκταση του Πανετολικού. Σε λίγο θα μάθουμε και από τον τέταρτο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μια μπαλιά εκεί όπου λογικά ο Μιχαηλίδης θα καθαρίσει και δεν θα επιτρέψει τον Μπάντζη να πάρει την μπάλα. Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Δεν χρειάζεται να τρελαθεί τώρα ο ΠΑΟΚ. Θα μάθουμε και πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινεί το Γιάκιτς. Κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Ζαφίρης, η παλιά του είναι ωραία για το Γιάκιτς. Γιάκιτς, να δούμε την κίνησή του. Θα πάρει την μπάλα για τον Πέλκα που μπαίνει στην περιοχή ο Πέλκας. Πέλκας φτάνει εκεί, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και θα εκτελεστεί φυσικά, γιατί στο ένα λεπτό τον καθυστερεί. Προλάβει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ αυτό για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Είναι κοντά και ο Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την επιλογή. Αν θα πάει απευθείας ή από σέντρα μετά από πάσα δηλαδή στο Ζίβκοβιτς. Ο Πέλκας εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι. Κόρνερ και πάλι. Όχι, πρόλαβε ο Θημιάνης να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Μπάλα είναι πλάγιο, επομένως λογικά σε λίγο κατοίκος θα σφυρίξει το τέλος. Για να έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με 2-0. Το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Εκτελεί, ο Εντιαγέ βγαίνει από τα σκρίνα, χρησιμοποιήσω μπασκετικό όρο. Έχει πάει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο να έχει την μπάλα με ένα ακόμα πλάγιο και λογικά θα έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Stoiximan GPL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδο του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Stoiximan Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Stoiximan GPL. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Επιστρέφουμε μετά από κανένα τεταρτάκι για το δεύτερο ημίχρονο.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και φυσικά, αν μη τι άλλο, πολύ ευχάριστο. Δεν υπάρχει πανετολικό στο γήπεδο μέσα, έτσι. Δηλαδή, ούτε στην προπόνηση πιστεύω ότι πάω κερδίζει τόσο εύκολα το εσωτερικό διπλό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ όσο τόσο ανύπαρκτος ο Πανετολικός. Έτσι δεν μας έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο βέβαια ο Πανετολικός. Μας έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο δραστήριος. Αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταιγίδα μέσα στο γήπεδο με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το 0-2. Αν σκεφτεί κάποιος ότι ο Πανετολικός έχει κάποιες 0, σχεδόν 2 τελικές, 11 έχει ο ΠΑΟΚ, 4 στην Ιστία, καμία ο Πανετολικός. Καμία απόκρουση δεν έχει ο ΠΑΟΚ, 2 Πανετολικός, κανένα δοκάρις, στα κόρνερ είμαστε στα ίσια περίπου. Φάουλ σχεδόν τα ίδια, κατοχή 53-47 για τον ΠΑΟΚ. Έχει όμως, όπως είπαμε, είναι καταιγιστικός. Έχουμε μπάσκετ, 58-51 προηγείται ο Ηρακλής της Μπάλκαν, στα Μαυροσκούφια. Έτσι δεν έχουν και βέβαια την ίδια δυναμική όπως έχουν άλλα τουρνουά, όπως είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί γίνανε χθες σημεία και τέρατα. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πούμε βέβαια μετά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 10, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άστα Desire και τα έτσι. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε κανονικά πτώητα κατά συρροία στη Στόλος Ακρεφνός. Πάμε να δούμε τι είχαμε μέχρι στιγμής από αποτελέσματα. Αντιός αμίγος. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που την Παρασκευή σας δώσαμε το διπλό της Κηφισιάς κόντρα σε όλο το σύστημα, κυρίες και κύριοι, του στοιχήματος. Να τα λέτε και αυτά μας, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Επίσης, Άρης Ηρακλής, σας το δώσαμε και αυτό, ισοπαλία 0-0. Σήμερις, λεφτά μοιράσαμε, Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό έστω και με την ψυχή στο στόμα. Βόλος ΑΕΚ επίσης με την ψυχή στο στόμα 1-2. Όφι Αστέρας, δεν θυμάμαι τι είχα βάλει αυτό, δεν θυμάμαι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός επίσης το βάλαμε αυτό διπλό, όπως επίσης διπλό είναι και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι κάνανε μια στα κεραμίδια. Είπαμε 4 διπλά για τους Big 4. Οι Big 5 δεν τα καταφέρουν, δηλαδή ούτε ο Άρης ούτε ο Όφι κατάφεραν να κερδάνε τα παιχνίδια. Άμα δεν αφήσεις να κερδάς τα παιχνίδια, δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία. For the history που λένε και στο χωριό μας. Πάμε να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δηλαδή τώρα να είσαι ρε φίλε, να κάνεις βόλτα, δηλαδή λες παλιά. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία, ρε παιδί μου, πήγαινες. Γιάννη, να πούμε, πήγαμε στις Σέρες, ξέρω εγώ, πήγαμε καμιά Βέρεια. Η μερίσια εκδρομή, ρε παιδί μου, όμορφα, ωραία και αυτά. Και να πας τώρα στο γήπεδο και να δεις αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται Ολυμπιακός. Χωρίς να έχω τίποτα με τον Ολυμπιακό, σας έχω πει και άλλη φορά. Σέβομαι τους πάντες. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις και λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν να κοστίζει τόσο πολλά εκατομμύρια το μηδέν. Δεν κάνουν ούτε, δηλαδή με κλίμακα το 10, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεφύγει από το 1. Και έρχεται ο Σάλιακας για να σου δώσει το τρίποντο. Όχι τίποτα ότι το έχει ο Σάλιακας, τώρα θα μου πείτε κάποιος με τα ονόματα τα βάζετε οι περισσότεροι από εσάς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθε το δεξί μπακ να σε λυτρώσει στο 95. Και δεν αρχίζει, όχι τη γιούχα. Κλωτσοπατινάδα, κάποτε στο Ρέντι φεύγανε κορνέδες. Τώρα πού να μιλήσεις και να πεις, αλλάξαν τα χρόνια. Άλλαξε ο κόσμος. Μουγκαφώνε, έτσι είναι αυτά. Και δύσκολο, Ολυμπιακός θα πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα, έτσι. Όπως βλέπω και την ΑΕΚ, και αυτή λίγο δυσκύλια. Ο πιο, γι' αυτό και σας είπα, παίξτε πρωταθλητή ΠΑΟΚ, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος και καλή ομάδα έχει από την μία και από την άλλη έχει ένα παιχνίδι rotation στο rotation. Χαβαλέ κάνει, βλέπετε και λοιπόν ο Πανετολικός δεν υπάρχει στο γήπεδο. Εγώ αλλιώς τον περίμενα. Εγώ περίμενα δύσκολο παιχνίδι να έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, αλλά από το πρώτο λεπτό έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι δεν θα έχει αντίπαλο. Τώρα, εντάξει, θα μου πει κάποιος, όπως μου στέλνετε και μηνύματα τώρα για το Θημιάνη. Εντάξει, ρε φίλε, τα κάνει και ο Ολυμπιακός, τα κάνουμε και εμείς. Αφού είπαμε, εμείς αντιγράφουμε τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν τρέπομαι να πω πράγματα και συνθήκες και συστήματα τα οποία γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη για να μοιάσει τους άλλους. Εδώ τόσα χρόνια που βρίζανε και κάνανε και ράνανε. Κάνανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Το έχουμε πει αυτό κάποιες φορές, δεν χρειάζεται, νομίζω, επεξήγηση περαιτέρω αυτή εδώ. Στέλνεις έναν παίχτη πριν, καθαρίζεις το μάτς. Κλατς. Δεν έγινε παλαιότερα το ίδιο με τον Πανιόνιο. Θυμάστε ποιος ποδοσφαιριστής του Πανιονίου ήρθε μετά στον ΠΑΟ, κανένα σεντρεμπάκ, αν το θυμάστε καλά. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να σας πω είναι επαγγελματίες. Αν ο Θημιάνης πήγε εκεί πέρα για να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που προβλέπετε, είναι κρίμα στον ποδοσφαιριστή και αυτό και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ σε ψηλό επίπεδο. Πρέπει να είσαι ακέραιος και σαν χαρακτήρας και γενικώς θα πρέπει να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Για να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής πρέπει να είσαι καθαρός. Έτσι. Να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Αλλά αυτά τα πράγματα, τα περί συνδιαλλαγών που γράφεται και αυτά εδώ πέρα, παιδιά, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φυσιολογικό δεν είναι. Δεν υπάρχουν συνδιαλλαγές. Δηλαδή, άμα κάνεις μια μεταγραφή από μια ομάδα, πάρεις ένα παίκτη από κάπου αλλού. Τι, πάμε κάτω. Τώρα θα πάμε. Αν πάρεις ένα παίκτη από κάπου αλλού, σημαίνει ότι η ΕΣΑΗ θα κερδίσει αυτή την ομάδα από εκεί που αγόρασε τον παίκτη. Ας έρθουμε λίγο στα συγκάλα μας. Λοιπόν, πάμε σε Αγρίνιο, πάμε σε Ζόρ Ζαϊρή, Κωνσταντίνο Πετροτό και Γιώργο Καστάνη. Έλα.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ο Τάχα Άλλη συνεχίζει κανονικά την αναμέτρηση.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Είναι μέσα στο αγωνιστικό
0: χώρο. Σκύλι μαύρο.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα. Θυμίζω Πανετολικός ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 0-2 με Τάχα Άλλη και Ντιαγέ και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά το τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Stoiximan GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδο του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Stoiximan Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Stoiximan GBL. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα. Και βλέπω ότι ο Πανετολικός ετοιμάζει δύο αλλαγές, γιατί προφανώς θέλει να αλλάξει πράγματα ο κύριος Αναστασίου. Να δούμε λοιπόν ποιοι παίκτες δεν έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και ποιοι θα μπουν στη θέση τους. Το σίγουρο είναι ότι ένα που βλέπω είναι ο Diego Esteban. Αυτός σίγουρα θα μπει στο γήπεδο. Και έχω την εντύπωση και το Στάγκητς ετοιμάζει, αλλά ας περιμένω λίγο. Πάντως ο Diego Esteban είναι σίγουρα ο ένας. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι, όχι, θα μπει στο παιχνίδι ο Κριστιάν Μανρίκε και φεύγει ο Αποστολόπουλος. Στη θέση του Αποστολόπουλου Κριστιάν Μανρίκε. Και σίγουρα ο Diego Esteban θα μπει στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος έμεινε εκτός. Είναι ο Κόγιτς. Μάλιστα, αυτές οι δύο αλλαγές. Ο Esteban, ο οποίος λογικά θα πάει σε ρόλο επιτελικού. Δεν έχει να χάσει τίποτα ο Πανετολικός. Είτε χάσει με 0-2 είτε με 0-4. Τρεις βαθμούς θα χάσει. Ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί αυτό το σκορ. Είπαμε, για να φτάσει στις 4 νίκες σε 5 αγώνες, να έρθει αυτή η διακοπή. Να δουλέψει πάνω στις πολλές αδυναμίες που έχει, να έχουν χρόνο συμμετοχής στις προπονήσεις, χωρίς με την έννοια του να υπάρχουν συνεχόμενοι αγώνες αρκετοί παίκτες που δεν είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ παρόντες, το λέω μεταφορικά. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έτοιμα όλα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μετρόπολης 95-5. Και πάμε να δούμε την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου με τον κατοίκο να σφυρίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη φορά στη σέντρα. Με το Μιχαηλίδη, και ας ελπίσουμε και τελευταία φορά να μην χρειαστεί να στήσει την μπάλα δηλαδή ποτέ στη σέντρα. Ένα βαθύ γέμισμα κατοχή μπάλας για τον Πανετολικό, αλλά στο δικό του μισό, γι' αυτό όλος ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά. Με το Μαυρίας στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τα δεξιά. Μαυρίας πετάει την μπάλα εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Πόκου. Θα κλέψει την μπάλα ο Τάχα Άλλη. Πλάγιο για τον Πανετολικό ή για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ είναι, καθώς τελευταίος ακούμπησε την μπάλα, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, ο Μαυρίας. Ραχμάν Μπάμπα εκεί ακριβώς μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Μπάμπα, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα πετάξει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδη στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Κένι πετάει για τον Ζαφίρη. Κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Βάζει την κόντρα ο Μούσα Τζενεπό. Και φεύγει ο Μπάμπα πρώτος στην μπάλα. Γιάκιτς με τη μία για τον Τάχα Άλλη, με αντίπαλο το Μαυρία. Τάχα Άλλη άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και κάνει φάουλ ο Γιάκιτς πάνω στον Εράκοβιτς. Ενώ ο Τάχα Άλλη είναι πεσμένος ξανά κάτω. Και έχω την εντύπωση ότι θα μπει ο Σορετήρε, γιατί βγάζει τη φανέλα του. Τάχα Άλλη πάλι τον νόμο πιάνει.
0: Προφανώς έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, θα έπρεπε κανονικά, τώρα με συγχωρείτε. Γιώργο, επειδή δεν ακουγόσουν τόση ώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα με τον Τάχα Άλλη, εφόσον βλέπεις ρε φίλε, σαν προπονητής, ότι έχει πρόβλημα, βγάλ' τον ρε φίλε, και άσε τι σου λέει αυτός. Βγάλ' τον έξω.
1: Πρώτο, δεύτερον, από τη στιγμή που ο Σορετήρη έκανε προθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0.
0: Ήμαρτον.
1: Το μάτς είναι στο 2-0. Δηλαδή, αν τώρα ξανάπεσε ο Τάχα Άλλη που έπεσε και δείχνει να πονάει, γιατί πονάει, κάπου ρε φίλε δηλαδή.
0: Α, το χέρι, εκεί το ίδιο σημείο.
1: Ναι, το προκαλεί στην τύχη σου δηλαδή, ρε φίλε. Και πάει και υποβασταζόμενος. Και δείχνει να πονάει, δηλαδή τώρα. Και χτυπάει και το παντελονάκι του από την τζατήλα του. δεν μπορεί να. Του κρατάει ο Ράλη στο χέρι, για να καταλάβετε. Ο Ράλη του κρατάει. Ανεβάζει βίντεο και ο Κώστας Πετρωτός σε λίγο στα social media και στο metrosport.gr για να δείτε τι σας λέω. Του κρατάει το χέρι ο Ράλη, δεν τον αφήνει να πέσει κάτω. Εντάξει, αυτό τώρα επέτρεψέ μου να σου πω ότι είναι φάουλ του ίδιου του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν είναι θέμα.
0: Προπονητή είναι, δεν είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Είναι το του ναι. Φάουλ του προπονητή. Τελείως. Τι κάνει, δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει, το βλέπει.
1: Θα μπει ο Σορετήρε σε λίγο.
0: Θα μπει τώρα.
1: Όχι, θα μπει, μπήκε ο Σορετήρε στο παιχνίδι. Μπήκε, εντάξει, sorry.
0: Από το ζέστα μακάει και αυτό, δεν από το πρώτο μήχρονο.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή. Εδώ μην προκαλεί την τύχη σου, ρε φίλε. Ραχμάν μπάμπα.
0: Εντάξει, έχει 20 μέρες τώρα, θα ξεκουραστεί.
1: Ναι. Μπάλα πάει. Και λογικά θα ζητήσει να μην πάει και στην Εθνική Σουηδία, αν είναι τέτοιο σοβαρό πάλι τραυματισμό του, γιατί έχει κληθεί στην Εθνική Σουηδία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φάγαμε τα πρώτα 4 λεπτά. Είμαστε στο 49. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Αναγκαστική αλλαγή. Είπαμε ότι ο Σορετήρε μπαίνει στο παιχνίδι. Στη θέση του Τάχα Άλλη, ο οποίο θα καθίσει στον πάγκο, δεν πάει στα αποδυτήρια. Και κατοχή μπάλα για τον Πανετολικό με το Θημιάνι. Να δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γκράναθ. Γκράναθ αλλάζει παιχνίδι εκεί όπου ο Μαυρίας θα κερδίσει από το τάκλιν του Πέλκα το πλάγιο. Εκτέλεσε, θα έδωσε γρήγορα την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Νακάμπα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Ζαφίρης. Είναι εκεί μπροστά στο Γιάννη Αναστασίου. Μπορεί και για σέντρα. Και αυτό λέει στους συμπαίκτες του εκεί να ανέβουν. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ζητάει και από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Επομένως πάμε σε μια εκτέλεση φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού, ώστε να πάει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παυλέγκα και ό,τι γίνει. Εστεμπάν εκτελεί, ο Παυλέγκα λογικά θα καθαρίσει και πέφτει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και είχε και μια διάθεση να δει αν υπάρχει ελεύθερος παίκτης μπροστά για να πετάξει την μπάλα. Είδε ότι αυτό δεν γίνεται και θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ανεβαίνει ο Εστεμπά να πιέσει το Μιχαηλίδη, θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός με τη σειρά του για τον Μπάμπα, ο οποίος πιέζεται εκεί από τον Οπόκου. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος πατάει την μπάλα μπροστά στον Μπάντζη και την γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Παυλέγκα και αυτός θα δώσει τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα έχει τη βοήθεια του Μιχαηλίδη και του Ελουστόντο. Επιλέγει τον Ισπανό με τον Πανετολικό τώρα να πιέζει πολύ ψηλά. Ζίβκοβιτς έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Κόρνερ. Εδώ τώρα ο Ζίβκοβιτς πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα και ουσιαστικά είναι ένα δώρο κόρνερ για τον Πανετολικό από τα αριστερά.
0: Γιώργο,
1: ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αποφύγει. Έλα, φίλε.
0: Ο Ελουστόντε σίγουρα Ισπανός έπεσε στην πρεμιέρα.
1: 312 συμμετοχές.
0: Σίγουρα είναι ο ίδιος.
1: Ο ίδιος είναι. Τι, α σου πω τώρα, αρχικά ξάδερφος. Να σου πω κάτι. Άμα ήταν το. Όπα, για να δούμε αυτή τη φάση. Το shoot goal. 2-1. Από corner. Αστείο. Ο Πανετολικός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος με τον Ντιέγκο Εστεμπάν.
0: Από το πουθενά.
1: Δηλαδή, ναι, από το πουθενά. Ο Ζίβκοβιτς στο γύρισμα, ο Ελουστόντο δεν πρόλαβε, έγινε το κόρνερ και ήρθε μέσα από τη μεγάλη περιοχή ο Ντιέγκο Εστεμπάν να σκοράρει και να κάνει το 2-1. Έτσι, δηλαδή, Πετρωτέ, αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Δεν γίνονται, δηλαδή, τέτοιο κόρνερ δεν γίνονται.
6: Τώρα τι να πεις, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, διώχνει και ο Διαγέ και πηγαίνει προς τον άξονα. Εκεί έπρεπε να υπάρχει ένας παίκτης να καλύπτει, γιατί πάντα υπάρχει παίκτης σε εκείνο το σημείο για να διώξει σε απομάκρυνση πρώτης μπάλας. Ο Πανετολικός μπαίνει από το πουθενά στο παιχνίδι με τον Εστέμπαν που γίνεται χρυσή αλλαγή του Αναστασίου. Δεν ξέρω αν την είχε σκεφτεί τη φάση αυτή ο προπονητής του Πανετολικού. Τώρα έξυπνα οι παίκτες του Αναστασίου φέρνει την μπάλα να καταλήξει out σε μια προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ για να βγει μπροστά. Ένα πολύ φθηνό γκολ, όπως είπες Φασχάλη, από την απομάκρυνση του Ελουστόντο που είναι η μαύρη τρύπα σήμερα στον ΠΑΟΚ. Γιατί θυμίζω και στο πρώτο ημίχρονο και σε δύο φάσεις ένα φάουλ που έδωσε σε
0: επιθετικό του
6: Πανετολικού και μια κακή απομάκρυνση. Ήταν ο μόνος που έβαζε τον Πανετολικό στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
6: Δεν γίνεται στο πέρα του ΠΑΟΚ να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα το ξαναπώ. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να μην δοκιμάζει τον Παταούλας. Δηλαδή, χίλιες φορές να κάνει ο πιτσιρικάς.
0: Είναι μεταγραφή.
6: Δεν υπάρχει ο Κώστα, εννοώ, έτσι.
0: Είναι μεταγραφή.
6: Εντάξει, μα βλέπεις τον πιτσιρικά ότι έχει να σου δώσει Βάλ τον αλλαγή και άμα δεις ότι πατάει καλά, γιατί μπορεί να θέλει και παιχνίδι όλο τότε. Δεν τον ακυρώνω εντελώς. Αλλά δεν είναι καλά από την αρχή τη σεζόν. Αυτό και ο Σάντα Μαρία δεν είναι καλά τώρα.
0: Δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα σε αυτό.
6: Ξεκάθαρο το συμπέρασμα. Τι προσαρμογή, δηλαδή είσαι 32 χρόνων, τι προσαρμογή.
0: Υπολείπονται, καταρχήν μια πρώτη εικόνα είναι ότι υπολείπονται ταχύτητα.
6: Ο Ελουστότο δεν είχε φύγει από τη χώρα του Βάσκων.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνά ότι υπολείπονται.
6: Ότι δεν του μιλάνε βασικά. Πρέπει να κάποιο του μιλάει βασικά.
0: Κώστα, μ' ακού.
6: Ναι.
0: Κώστα.
6: Ακούω.
0: Ναι.
6: Ακούω.
0: Λέω, οι καταρχήν υπολείπονται σε ταχύτητα.
6: Σε ακούω.
0: Εντάξει.
6: Ναι, είναι βαρύς. Είναι βαρύς.
0: Και οι δύο.
6: Έχει μια ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, αλλά στα μαρκαρίσματα είναι πολύ κακό. Σωρετήρη τώρα που πήρε, θυμίζουμε τη θέση του άλλη, δίνει για τον Λουστόντο, πάει να πιέσει και ο Μπάτζη. Η μπάλα πάει στο κέντρο με τον Ζαφύρη, ο οποίος ελέγχει. Ο Ζαφύρης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Στο μισό γήπεδο τώρα το παιχνίδι, την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει στήριγμα αριστερά τον Μπάμπα, του δίνει την μπάλα. Ο Πέλκας δείχνει να γίνει πάση στο Σωρετήρι όπως και γίνεται. Ο Ζαφύρης, ο οποίος ανεβαίνει. Για να δούμε τον Ζαφύρη. Περνάει το τάκλιν που γίνεται, κλέβουν οι παίκτες του Αναστασίου. Μπάτζη τώρα παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει φάουλ που γίνεται από τον Ελουστότο. Πάλι έξυπνα το πήρε ο Μπάτζη, ο οποίος έχει καταλάβει ότι πάει αργό, περιμένει ο Βάσκος και του κερδίζει συνεχώς φάουλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν έκανε τίποτα άλλο ο center forward του Πανετολικού παρά να βάλει το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον αμυντικό του ΠΑΟΚ και να πάρει έξυπνα ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, δίνοντας τη δυνατότητα τώρα στον Γκράναθ να κάνει την πάσα. Η μπάλα πάει αριστερά στον Θημιάνη. Θυμίζω κάτι που δεν το είχαμε επισημάνει, δεν το είχαμε σταθεί σε αυτό. Από το πρώτο μέρος είναι κιτρινισμένοι και οι δύο στόπερ του Πανετολικού, και ο Θημιάνης και ο Γκράναθ, από το στο 30 και στο 39. Ίσως πρέπει να παίξει λίγο πάνω τους ο ΠΑΟΚ να επιδιώξει και μια κόκκινη. Η μπάλα πάει στο κέντρο και οι πάσες που γίνονται με το Μαυρία να βγαίνει και να κερδίζει ένα φάουλ. Όχι, παίζεται λεωδιετής, κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά δεν δίνει κάποιο. Ο διαιτητής πετάει την μπάλα έξω τώρα ο Νακάμπα για να διαμαρτυρηθούν και όλες οι παίκτες του Πανετολικού, ενώ σηκώνεται ο Μαυρίας. Διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, τον κύριο Κατίκο. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λογικά θα δοθεί η μπάλα, γιατί την πέταξε έξω ο Νακάμπα προκειμένου να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήταν πεσμένος ο Μαυρίας. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα μεταξύ Στέμπαν και Λύση. Κάτι λέει και στον Μπάμπα ο σκόρερ του Πανετολικού. Προφανώς τώρα γίνεται η πάσα και παίζουν το fair play. Κατεβάζει την μπάλα ο Πόκου. Ο οποίος ο Πόκου, βασχάληξε στο όνομα, έχει μικρό. Μαχαλά. Είναι από τον κάτω ή από τον πάνω, Μαχαλά δεν ξέρω. Ο Μπάτζη τώρα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης, ο Γιάκητς. Με μία στον Μπάμπα, ο Γιάκητς που η αλήθεια είναι ότι γέμισε το κέντρο, δεν έχασε την μπάλα βέβαια. Στέμπαν προσπάθεια να βγουν μπροστά με τον Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς είναι για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Εράκοβιτς, πάει να κλέψει ο Ζαφύρης. Είναι φάουλ που δίνει ο Κατίκος, παίζεται γρήγορα. Νακάμπα, Εστέμπαν. Η μπάλα πάει δεξιά για το Μαυρία. Οι παίκτες του Πανετολικού θέλει προσοχή το μάτς τώρα. Γιατί έχουν έναν αέρα λόγω της μείωσης του σκορ παίκτες του Αναστασίου, δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ. Πάσα 1-2, παίζει μπάλα προς τα δεξιά, μια πάσα, βγαίνει ο Μπάμπα, πετάει την μπάλα πλάγιο, διαμαρτυρίες για φάουλ στο χώρο του κέντρου. Εδώ τώρα πρέπει ο Κατίκος ή να δικαιώσει τον παίκτη του Πανετολικού να του δώσει κάρτα, γιατί διαμαρτύρεται συνεχώς. Έτσι έχει τώρα 2 λεπτά σε κάθε φάση, πηγαίνει πάνω στον Κατίκο και αυτός τον ανέχεται. Στο μισό γήπεδο η μπάλα πάει αριστερά. Τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω στο Θημιάνη, τρέχει να ανέβει ο Ντιαγέ για να πιέσει, μπάλα δεξιά για τον Γκράναθ. Οι παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν να κερδίσουν από τη στιγμή, από την αναστάτωση που έχει προκαλέσει λίγο στον ΠΑΟΚ και μείωση του σκόρου. Ο Κουτσερέγκο τώρα, ο Ουκρανός, ο οποίος κρατάει, ανεβαίνει ο Ντιαγέ, μια παλιά που γίνεται με στόχο του Μαυρία, κατεβάζει την μπάλα αυτός ο Πόκου. Μαυρίας τώρα δίνει φάουλ, δύο παίκτες του Πανετολικού πεσμένοι, δόθηκε το φάουλ πάνω στον Πόκου. Υπάρχει μια νευρικότητα και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει προσοχή. ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να την κρατήσει, να ηρεμήσει λίγο για να περάσει αυτή τη στιγμή. Να περάσει λίγο το κύμα που προσπαθεί να καβαλήσει ο Πανετολικός έχοντας μειώσει το σκορ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 57ο λεπτό. Ο Πανετολικός σε μια βαθιά παλιά τώρα απομακρύνει ο Λουστόντο. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου, στον αέρα δεν κατεβαίνει. Τώρα η μπάλα στο Θημιάνη. Με μία αυτός για τον Ακάμπα, πίσω στον Κουτσερέγκο Γιώργο Ζάρης για τη συνέχεια στο 58. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα από τον Πανετολικό είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία παίζουν οι παίκτες του, δηλαδή και κοντινές μπαλιές και προσπαθούν να κάνουν τριγωνάκια και γενικώς να βγουν ορθολογικά μπροστά. Εδώ τώρα κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιάκιτς, Πέλκας, βάζει ο Θημιάνης στην κόντρα. Ο Γκράναθ είναι και έχουμε πλάγιο. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων. Ενώ τι ελέγχεται η φάση, δεν ξέρω. Για ποιο πράγμα ελέγχεται η φάση, Πασχάλη, θα βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Παίζεται κανονικά το παιχνίδι. Πάντως σταμάτησε ο κατοίκος για λίγο γιατί μιλούσε με τον Ματσούκα στο ΒΑΡ. Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως να σας πω την αλήθεια ότι μετά τον γκολ του Πανετολικού μου θυμίζει η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Όπου δηλαδή είχε προηγηθεί και απλά μετά έπαιζε άμυνα. Τώρα εδώ ο Σορετήρε πάει να κάνει την τρίπλα, πατάει την μπάλα και την βγάζει την μπάλα out. Μετρόπολης 95 και 5 στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσερέγκο θα δώσει το ελεύθερο και δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ντιαγέ και ο Πέλκας, έτοιμοι να παίξουν άμυνα. Γι' αυτό και ζητάει ο Κουτσερέγκο του στόπερ του να φύγουν ψηλά.
7: Εδώ είμαστε, Πασχάλη, καλησπέρα και από μένα ξανά.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Το λεπτό 1-2 προηγεί τον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ του Εστέμπαν είναι αλήθεια ότι θέτει νέα δεδομένα στο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι ο Πανετολικός, οι παίκτες του Πανετολικού αναθάριναν. Είναι δεδομένο ότι θα πιέσουν περισσότερο, αλλά το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα μπορέσει να μηνθεί ο ΠΑΟΚ αποτελεσματικά και να εφαρμόσει αυτά τα απλά τα οποία εφαρμόσε στο πρώτο μικρόνιο. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια του Πανετολικού μέσα στην περιοχή. Από πλάγια δεξιά ο Μαυρίας αποφεύγει τον Σορετήρη, σέντρα με το αριστερό, η μπάλα καταλήγει out και δείχνει ο διαιτητής δείχνει πέναλτι. Για να δούμε τώρα γιατί ναι, έδειξε ναι, ναι,
0: ναι. Έδειξε το χέρι κάτω τώρα.
7: Έδειξε το χέρι κάτω. Ναι, στο σημείο που το έδειξε το χέρι κάτω.
0: Είναι και το ήταν, out εκεί γι' αυτό.
7: Ναι, ήταν και το out. Ήταν πάνω στην άσπρη βούλα. Βέβαια, από το σημείο που βρισκόμαστε, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα σμπρόξιμο στο κεντρικό επιθετικό του Πανετολικού. Αλλά η φάση προφανώς.
0: Πάλι εμπλέκεται ο Ελουστόντο.
7: Και τώρα μια κάρτα κόκκινη σε παίκτη, σε άνθρωπο του Πανετολικού.
1: Σε παίκτη
7: ή σε εκπρόσωπο του Πανετολικού που ήταν εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως παράβαση δεν υπήρξε από την έννοια ότι ναι, μεν έπεσε μέσα στην περιοχή ο Μπάντζη, αν είδα καλά, αλλά δεν είδα σμπρόξιμο. Εσύ, εάν Πασχάλη έχεις καλύτερη.
0: Εντάξει, επαφή έχει με τον Ελουστόντο από τη στιγμή που δεν είναι όμως.
7: Ναι, ωραία. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει καμία παράβαση, ας είμαστε ειλικρινείς. Για να δούμε τώρα με τον Γιάκιτς, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι από την αρχή. Ο αυτός για το Σορετήρε. Πατάει περιοχή ο Σορετήρε. Συγκλίνει για τον Γιάκιτς, το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Θα βγάλει αυτός έξυπνα για τον Κένι, παραχωρεί το κόρνερ. Είναι ο Γκράναθ. Αυτό το κόρνερ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει, να επιχειρήσει. Ο Τζενεπό είναι αυτός που έδιωξε, ο οποίος παραμένει πέσμενος στον αγωνιστικό χώρο και προφανώς από την υπερπροσπάθεια θα πρέπει να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε, παραμένει με τον κατοίκο, ο κατοίκος του δίνει το δεξί χέρι, σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού, προσπαθεί να πατήσει καλύτερα στα δυο του πόδια, περπατάει τώρα, νομίζω είναι καλά. Άρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Μιλάμε πάντα για τον Μούσα Τζενεπό. Και για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 61ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Λάβει μετάδοση από το Μετρόπολης. Εκτέλεση από τον Μπέλκα. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Εράκοβιτς. Έρχεται ο Σορετήρε. Νέο γέμισμα από αριστερά στην άλλη πλευρά δεξιά, εκεί που βρίσκεται ο Δημήτρης Πέλκας. Αυτός μπαρνάει μια παλιά για το Γιάκιτς μέσα στην περιοχή. Αν εκμετάλλευτε αυτή η επιθετική προσπάθεια των παίκτων του ΠΑΟΚ, έξυπνα βάζει το σώμα του, αν είδα καλά, ο Τζενεπό, και μπάλα καταλήγει out. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτό το 1-2, 62ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά θα πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής που προανέφερα. Το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό, αγαπητέ Πασχαλή. Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα αυτό που φαίνεται στο παιχνίδι, Πασχάλη, είναι αυτό το οποίο σημειώνουμε από την αρχή του μάτς. Το ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, έχει όμως μια μαύρη τρύπα στην άμυνά του, λέγεται Ελουστόντο. Ακόμα και η προηγούμενη φάση που είναι καθαρή, δεν έχει κάνει κάτι. Πάει να βάλει
0: πάλι
7: τα
0: εμπλέκεται,
7: χέρια,
0: δηλαδή,
7: πάει να παίξει λάθος. Φαίνεται ότι έχει αργές
6: αργά τα ανακλαστικά. Είπαμε, πάει δεύτερο σύνολο στην μπάλα. Και είναι πηγή κινδύνων. Εγώ λέω ότι ο Λύση θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον Ολιστότο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν ξέρω αν τον σημαδέψουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μπάλτσε έχει καταλάβει τι γίνεται και βουτάει τώρα συνέχεια. Είπα να βάλει το πόδι του. Άλλες δύο αλλαγές ετοιμάζει τώρα ο Αναστασίου για να περάσει στο παιχνίδι. Μία πριν γίνεται. Και βουτάει τώρα συνέχεια, είπα να βάλει το πόδι του. Άλλες δύο αλλαγές ετοιμάζει τώρα ο Αναστασίου για να περάσει στο παιχνίδι.

0: αυτός ο οποίος βγαίνει από το παιχνίδι και μπαίνει ο Σαλιφού Σουμά. Και έχουμε μία ακόμα αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μαυρίας. Νομίζω έχει και κίτρινη κάρτα. Όχι, όχι, ο Μαυρίας το φωνάζει για να του δώσουν οδηγίες. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Κώστα Άλεξιτς. Έτσι. Και να φύγει από το παιχνίδι.
1: Του Ηρακλή, ε.
0: Ναι, ναι. Ο Μαχάλα Οπόκου. Αυτός είναι που φεύγει από το παιχνίδι. Άρα πας με δύο φορ. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα ο Πανετολικός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το δώρο. Εκεί με την εκτέλεση του κόρνερ, γιατί αυτό το κόρνερ θυμίζω ότι δεν έγινε σε προσπάθεια παιχτών του ΠΑΟΚ να κάνουν άμυνα. Πήγε να γυρίσει ο Ζήφκοβιτς τον Ελουστότο, ο Ελουστότο δεν είδε το γύρισμα και μπάλα πήγε κόρνερ. Ενώ ο Πανετολικός τώρα πάει να δημιουργήσει πρόβλημα, ο Μιχαηλίδης διώχνει την μπάλα, ο Εντιαγέ παλεύει με τον Γκράναθο, μπάλα φεύγει σε παίκτες του Πανετολικού που έχουν την μπάλα στο δικό τους μισό. Ο Μαυρίας πήγε να γυρίσει την μπάλα για το σκόρε τον Εστεμπάν Διέγκο. Η μπάλα ξανά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Μπάντζη να πιέζει, να διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Εντιαγέ πέφτει και κερδίζει και το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Νακάμπα και θα φάει και κίτρινη κάρτα, όχι για το φάουλ, αλλά για την διαμαρτυρία. Το φάουλ αυτό εδώ, εκεί που είναι κοντά ο Λύσιο Πάγκος του ΠΑΟΚ, Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ με ένα φάουλ με τον Ραχμάν Μπάμπα και τον Δημήτρη Πέλκα να είναι κοντά στην μπάλα. Ο Μπάμπα λογικά εκεί μιλάει και με το Λύση και με τους συνεργάτες του. Έχει κερδίσει αυτό το φάουλ ο ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκεί που καθόταν άνετα ο φίλος του ΠΑΟΚ στην τηλεόρασή του, άκουγε το ραδιόφωνο με το 0-2. Προφανώς και πλέον έχει αχωθεί για τα καλά. Ελουστόντο θα δώσει τον Γκένι, ο οποίος δεν προλαβαίνει την μπάλα εντός παιδιάς. Έχουμε πλάγιο που πάνε να το εκτελέσουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού. Είμαστε στο 65ο λεπτό. Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε μετά Χαάλη και τον Εντιαγέ στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσε ο Ντιέγκο Εστεμπάν λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και είμαστε στο 66. ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας. Μπάντζη κρατάει την μπάλα, ο Μπάντζη, ο οποίος ρίχνει κάτω τον Ελουστόντο ή τον Γιάκιτς. Πάντως ένας από τους δύο είναι ο Ελουστόντο, ο οποίος την έφαγε γερά στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Μπάντζη, ο οποίος διαμαρτύρεται, το παίκτη του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος κάτω και τρέχει πολύ γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ από πάνω του. Έχει χαλάσει το παιχνίδι, υπάρχουν πολλά νεύρα. Είμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Λογικά θα σηκωθεί ο Ελουστόντο, προς το παρόν κάθεται για να ελέγξουν λίγο οι παίκτες το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τι έχει.
1: Ζεσταίνεται ο Μπαταούλας.
0: Μπαταούλας έχει καεί. Αν ήταν γεμιστά θα είχαν τσουρουφλιστεί, να ξέρεις.
1: Κατάλαβα, θα είχαν ροδίσει.
0: Ναι, Μπαταούλας, Μύθου, Καμαρά, Σανταμαρία, από ό,τι βλέπω όλοι τους προθερμαίνονται.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να. Μήπως τους ξέχασε για να τον πούνε ότι.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Okay. Καλά. Λοιπόν, και ο Ούγκρεσιτς, έτσι τον ξέχασα. Ο Σορετήρε πήγε να κλέψει την μπάλα, δεν την πρόλαβε εντός παιδιάς. Έχουμε το πλάγιο. Θα πάει να το εκτελέσει γρήγορα ο Μαυρίας μπροστά ακριβώς στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ. Είπαμε, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μπάλα πάει στο Θημιάνη, ο οποίος κατεβαίνει πάρα πολλά μέτρα και θα πετάξει την μπάλα αριστερά. Εκεί όπου παλεύει ο Εράκοβιτς να πάρει την μπάλα και την κουβαλούν την μπάλα. Πάνε να παίξουν το 1-2. Οι κόντρες πλάγιο για τον Πανετολικό, πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Το πλάγιο όμως είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί τελευταίως ακούμπησε ο Εράκοβιτς σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Στο 67ο προς 68ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός 1, ΠΑΟΚ 2, με πολύ άγχος πάντως για τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι μετά το γκολ του που σημείωσε ο Εστεμπάν είχαμε απόκρουση από τον Παυλέκα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προφανώς όταν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κρατήσει μπάλα, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει κάποια ζημιά. Γκράναθ, μπάλα πηγαίνει στον Νακάμπα που παίζει και με κίτρινη για διαμαρτυρία. Θημιάνης θα δώσει την μπάλα στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς στο Θημιάνη και ο Θημιάνης πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο θα δώσει τα δεξιά στον Γκράναθ. Γκράναθ σηκώνει την μπάλα μπροστά από τον Μπέλκα. Πετάει την μπάλα μπροστά. Λογικά ο Μπάμπα θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Κεφαλιά από το Γιάκιτς εκεί που είναι ο Γκράναθ και τη στέλνει στο άλλο μισό. Ο Μπάτζη κρατάει την μπάλα, πέφτει φάουλ, είναι αυτό που του γίνεται από...

0: τον Γιάκιτς. Το φάουλ αυτό εδώ ακριβώς στο χώρο του κέντρου, με τον Μπάτζι να σηκώνεται από τον ίδιο τον κατοίκο και να έχουμε το φάουλ στο χώρο του κέντρου με τον Ακάμπα, ο οποίος θα δώσει κάθετα την μπάλα, θα την υποδεχθεί ο Σουμά, θα δώσει την μπάλα ξανά στον Ακάμπα. Ακάμπα, το γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο Παυλέγκα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα χωρίς, συνεχίζεται η φάση, χάθηκε η μπάλα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Παυλέγκα στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα πρέπει να έριξε κάτω άσχημα το Μιχαηλίδη. Ή ο Μιχαηλίδης είναι
1: Ελουστόντο, ο Ελουστόντο.
0: Ο Ελουστόντο είναι 0-2 και μάλιστα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τρέχει γρήγορα, γιατί είναι και οι δύο κάτω, είναι και ο Παυλέγκα, είναι και ο Ελουστόντο. Αυτή η φάση στο 61 το λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν έτσι και κάποιες αντεκλήσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Πάντως
1: Μεταξύ τους χτύπησαν αυτοί.
0: Ο Παυλέγκα χτύπησε μετά. Ναι, με το, δεν είναι πλάκι εκεί παίκτης του.
1: Όχι. Μετά πήγε ο Μαυρούκος αυτός και πήρε την μπάλα.
0: Ναι. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί, αλλά έχουμε τώρα τον διαιτητή να πηγαίνει να βγάλει και άλλη κόκκινη κίτρινη κάρτα σε άνθρωπο του Πανετολικού.
1: Αλλά ο διαιτητής είναι λίγο tragic, έτσι.
0: Ναι, πολύ εγώ θα έλεγα.
1: Εντάξει, ευγενικοί να είμαστε, ευγενικοί.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί θα μπορούσα να τα γλιτώσει όλα αυτά με γρήγορα φάουλ και γρήγορες αποφάσεις και για τις δύο ομάδες, έτσι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, 1-2 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, αλλαγή, ο Ελουστόντο ή ο Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα σηκώθηκε, ο Ελουστόντο δεν μπορεί και μάνι-μάνι θα ετοιμαστεί ο Τσιφτσής. Εκτός άμα. Εγώ βιάστηκα. Μπαταούλα θα μπει σίγουρα.
1: Έλα ρε φιλεάντε. Αυτή λέμε.
0: Αναγκαστική αλλαγή. Εντάξει. Αλλά εγώ βλέπω και τον Παυλέγκα κάτω. Κατάλαβες γι' αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Το παράσχονται οι πρώτες βοήθειες.
0: Άρα λοιπόν το οπωσδήποτε αλλαγή έχει να κάνει με τον Ελουστόντο, έτσι. Και θα μπει ο Μπαταούλα στο παιχνίδι.
1: Το φάγατε τον άνθρωπο. Οχ, και ο Παυλέγκα στο φορείο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα τον ξαπλώσανε. Ρε. Τι τώρα.
0: Ναι, και ο Παυλέγκα στο φορείο, ναι. Ο Παυλέγκα είναι αυτός που την έφαγε περισσότερο. Παυλέγκα, ο οποίος αποχωρεί και υποτικά υπάρχουν και οι φίλοι του Πανετολικού που χειροκροτούν. Άρα τώρα ετοιμάζεται
1: δύο
0: και ο Τσιφτσής. Και ο Τσιφτσής, ναι. Ο Παυλέγκα φεύγει με το φορείο. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό το παιδί.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Αλλά για να φεύγεις με φορείο είναι θέμα και... Παυλέγκα αποχωρεί και μάλιστα κρατάνε το φορείο. Δεν υπάρχουν, φίλε, τερματοφιοφορείς. Το
1: κρατάει το έχει φορείο. Δύο, ρε. Έχει δύο.
0: Εσύ το κρατάει ο Ζαφίρης και ο Ζίφκοβιτς.
1: Εντάξει, το πλάι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
1: Είναι επειδή δεν είναι τέτοιο, δεν είναι ανάσκελα. Είναι πλάκι.
0: Μπράβο, φοβούνται. Ναι. Πάνω από πάνω του παίκτες του ΠΑΟΚ. Παυλέγκα, ο οποίος αποχωρεί με φορείο. Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό. Χειροκροτεί όλο το γήπεδο, μπράβο στους φίλους του Πανετολικού. Θα μου πεις σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλο το γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνεται και γίνεται. Και από ό,τι βλέπω, καλά το είπες, είναι πλάγια ξαπλωμένος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τσιφτσής θα μπει στο παιχνίδι, θα μπει στο παιχνίδι και ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόντο. Δεν ξέρω να σου πω κάτι, έτσι πως τον βλέπω, πιάνει το νόμο του χάτο χαμηλά. Όμως είναι.
2: Όμως είναι, πλάγια το νόμο. Όμως έχει βγει ο Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Αν είναι όμως.
0: Και μάλιστα θα πάει απευθείας στο νοσοκομείο. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για να.
1: Αν όντως είναι τόσο σοβαρό, θα πάει.
0: Ναι, μα φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορεί. Και μάλιστα εδώ υπάρχουν σκαλοπάτια. Τον αφήνουν κάτω για να κατέβει ο ένας τραυματιοφορέας κάτω και μετά να φύγουν. Και αυτό που σου λέω, Πασχάλη, ισχύει γιατί δεν τον πάνε στα αποδυτήρια. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε ο Παυλέγκα.
1: Δεν είναι τόσο τραγικό. Αφού είχε σηκώθηκε.
0: Σηκώθηκε, αλλά πιάνει τον νόμο του και αποχωρεί και το χειροκροτούν τώρα και οι φίλοι του Πανετολικού που είναι εκεί κάποια πιτσιρίκια. Λοιπόν, είπαμε οι δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ.
1: Και ο
0: Μπαταούλας. Αλλά νομίζω μπαίνει, όχι, τρεις αλλαγές.
1: Και ο Ούγκρεσιτς
0: στη θέση του Πέλκα, ναι. Στη θέση του Πέλκα. Λίγο ΠΑΟΚ να γίνει πιο πιεστικός. Και ο Ελουστόντο φεύγει, πιάνει και αυτός λίγο τη μέση του. Και δείχνει μάλιστα και σε έναν από τους φυσιοθεραπευτές του ΠΑΟΚ και στον κύριο Λάπα, ζητώ συγγνώμη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, που πονάει και αυτός θα αποχωρήσει. για τα αποδυτήρια. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, είμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Το μάτς θα συνεχιστεί με το τζιφτσί πλέον να υπερασπίζεται την αιστεία του ΠΑΟ και είναι τα πρώτα του λεπτά στο πρωτάθλημα. Γιατί θυμίζω ότι έχει παίξει μόνο τα 2,90 λεπτά με τον Όφη στο κύπελο και τον Ατρόμητο προχθές πάλι στο κύπεδο. Τσιφτσής θα δώσει το ελεύθερο. Η μπάλα από τα πόδια του Γκράναθ. Προσπαθεί ο Ούγκρεσιτς στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κατοχή για την ομάδα του Πανετολικού και έχουμε φάουλ κερδισμένο για τον Πανετολικό, το οποίο τσουλούσε η μπάλα και ζήτησε να εκτελεστεί γρήγορα πίσω ο κατοίκος και αυτό βολεύει τον Πανετολικό, γιατί πολύ απλά η μπάλα πήγε κατευθείαν στο τζιφτσί. Άρα ο Εστεμπάν θα το εκτελέσει ξανά το φάουλ. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ εκτελέστηκε. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή μπάλας έχει ο Εράκοβιτς. Πάνε να παίξουν από τα αριστερά εκεί, βάζει και ο Ζίφκοβιτς στην κόντρα, ελευθερώνει ο Εράκοβιτς και πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά, έρχεται ο Κέρι, παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, ο Εράκοβιτς θα δώσει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Σουμά, όχι πίσω η μπάλα, πήγε εντελώς και τώρα από το Θημιάνι στον Γκράναθ, Γκράναθ τώρα στο Σουμά. Σουμά κρατάει την μπάλα, πήγε να δώσει την μπάλα στον Ακάμπα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντιαγέ, Ζίφκοβιτς έρχεται πολύ δυνατά ο Εράκοβιτς να πάρει την μπάλα και θα τη δώσει με τη μία εκεί όπου έχει πολύ χρόνο και έχει πάρει όλη τη γραμμή ο Σέρβος εκεί και ζητάει και φάουλ. Και γίνεται το φάουλ από το Ζίφκοβιτς. Εκτελέστηκε γρήγορα. Θημιάνης. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στον Εστεμπάν. Εστεμπάν για το Μαυρία. Μαυρία για τον Γκράναθ. Έχουν ανέβει όλοι οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού πλην του Κουτσερέγκο. Είναι στο άλλο μισό. Παίρνουν την μπάλα για να κρατήσουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Μέσα στην περιοχή απομακρύνεται. Δεν πηγαίνει μάλλον στην περιοχή η μπάλα. Θημιάνης. Από τον Εράκοβιτς πήρε την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Γκράναθ. Παλεύουν με το Σουμά, ο Γκράνα θα κάνει επιθετικό φάουλ και μάλιστα δεν διαμαρτύρεται, ήταν φάουλ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2, Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε με το Μιχαηλίδη τι θα επιλέξει, πίσω του είναι μόνο ο Τσιφτσής και μάλλον θέλει να κάνει ένα βαθύ γέμισμα και αυτό κάνει ψάχνοντας τον Εντιαγέο. Γκράναθ παίρνει την μπάλα με τον ώμο, φάουλ που κάνει ο Μπάμπα πάνω στο Σουμά ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού, με τον Νακάμπα να είναι αυτός ο οποίος γρήγορα θα δώσει το Θημιάνη. Ο Θημιάνης αλλάζει την μπάλα, κατοχή μπάλας για τον Πανετολικό από τα αριστερά, ο Άλεξιτς ο οποίος παίζει αριστερά μπροστά. Γκράναθ κρατάει την μπάλα. Γκράναθ για τον Μαυρία, ο οποίος γλιστράει πλάγιο εκεί μπροστά που είναι ο Γιάννης Αναστασίου. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός 1, ΠΑΟΚ 2, με Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση του πλαγίου. Μπάμπα, για να δούμε την επιλογή του. Ζητάει την μπάλα ο Σορετήρε, παλεύουν εκεί, κατοχή μπάλας και έχουμε φάουλ που κάνει ο Μιχαηλίδης πάνω στον Μπάντζι. Ο Μπάντζι πήρε τα μέτρα, ο Μιχαηλίδης έπεσε πάνω του και είναι φάουλ για γέμισμα. Γι' αυτό ανεβαίνουν όλοι του Ατρομήτου ψηλά. Πάω και εδώ πρέπει να προσέξει. Ο Ντιέκο Εστεμπάν είναι αυτός ο οποίος στείλει την μπάλα για να δώσει το γέμισμα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, αρκετά μέτρα προς τον άξονα και αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή και μάλιστα ο Εστεμπάν φεύγει. Ο Άλεξιτς πάει να το εκτελέσει. Να δω ποιος πάει να το εκτελέσει. Όχι. Άλλος πήγε να το εκτελέσει. Μα εκτελέστηκε το φάουλ από μάκρυαν η μπάλα με το Ζαφίρι. Θα πάρει την μπάλα ο Εστεμπάν. Θα δώσει στον Ακάμπα που είχε μείνει πίσω σε ρόλο σκούπας για να μην βγάλει ο ΠΑΟΚ αντεπίθεση. Πάει η μπάλα εκεί όπου κινείται ο Εράκοβιτς με αντίπαλο τον Εντιαγέ. Εράκοβιτς θα σπάσει την μπάλα για τον Σουμά. Μπάλα έξω για τον Νακάμπα. Πάνε να βγάλουν τη σέντρα, απομακρύνουν την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν αφήνει να βγει πλάγιο παίκτης Πανετολικού για να μην χαθεί χρόνος. Άλεξιτς η σέντρα, οι κόντρες, Ζαφίρη με το κεφάλι, πρώτη στην μπάλα παίκτες του Πανετολικού. Και μπαίνουν στην περιοχή, Άλεξιτς γυρίζει, παράλληλα με την εστία δεν βρίσκεται ευτυχώς παίκτες του Πανετολικού αλλά και παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ έχει πέσει κάτω ο Τσιφτσής και έχει δώσει και φάουλ, έχει πάνω του πάντως, είναι από πάνω του Μπάντζι, για να δει τι έχει, ο Τσιφτσής θα σηκωθεί στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, 0-1 ο Πανετολικός, 2 ο ΠΑΟΚ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με τον τραυματισμό του Παυλένκα, τις αλλαγές και τον τραυματισμό και του Λουστότο στην ίδια φάση, προφανώς και θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Το 1-2 πάντως ο ΠΑΟΚ το κρατάει στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τσιφτσής με τον κατοίκον να έχει αρχίσει να μετράει. Τσιφτσής έχει στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής και λίγο πιο μπροστά για το φάουλ. Πετάει την μπάλα εκεί που ο Εντιαγέ παλεύει με το Θημιάνη. Ο Θημιάνης κερδισμένος. Σηκώνει και την μπάλα εκεί όπου ο Μιχαηλίδης με τη μία την ξαναστέλνει προς τα μπροστά. Κεφαλιά του Γκράναθ. Τρέχει ο Μαυρίας με αντίπαλο τον Ούγκρεφτης. Περνάει ο Μαυρίας. Περνάει και το χώρο του κέντρου. Πάει ο Σορετήρε να πιέσει. Σουμά. Η μπάλα για τον... εδώ έγινε το λάθος και μέσα στην περιοχή κόρνερ. Ο Εστεμπάν είναι αυτός που γύρισε την μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ ο Ζαφίρης και όλοι όρθιοι φίλοι του Πανετολικού, ενώ αγγίζουμε το 80 λεπτό της αναμέτρησης. Με την ομάδα του Πανετολικού να έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ, με το αριστερό πόδι, ο Ράκοβιτς νομίζω είναι αυτός ο πίσω πάνω να το εκτελέσει. Πολύ έξω από την μικρή περιοχή του Τσιφτσί. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, δυνατή εκτέλεση, πάει να σώσει το out παίκτη του Πανετολικού και τα φερσέντρα διώχνουν την μπάλα και παίρνει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Γιατί πολύ απλά δεν άφησε τον Ζίφκοβιτς να βγει μπροστά και μάλιστα πηγαίνει ο παίκτης να ζητήσει και συγγνώμη. Είναι ο Εστεμπάν αυτός ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα και ζήτησε συγγνώμη και από τον Ζίφκοβιτς. Στο 81ο λεπτό Κώστα, άγχος λίγο πολύ, όπως θες πάρτο.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πρόβλημα να κρατήσει μπάλα, να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Μοιάζει σαν να μην μπορεί να κοντρολάρει το ρυθμό του αγώνα. Είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχει από την αρχή της σεζόν. Ένα μάτς που φαινόταν ότι θα το καθαρίσει εύκολα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δέχτηκε ένα γκολ. Οκ, γίνονται φάσεις. Και από εκείνη την ώρα είναι μέσα στην νευρικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αυτός ο τραυματισμός. Δείχνει ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό όταν πήγε ο Λουστόντο πάνω στον Παυλέγκα. Και υπάρχει μια αναστάτωση η οποία είναι αυτή που τον βάζει σε κίνδυνο, γιατί ο Πανετολικός προσπαθεί, μένει, είναι μια ομάδα που βγάζει ενέργεια, αλλά δεν έχει την ποιότητα για να πεις ότι πρεσάρει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό, δεν έχει αυτή την προσωπικότητα που θέλει και χρειάζεται μια ομάδα του επίπεδου του για να, διαχειριστεί το υπέρ του αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό να δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια ότι μπορεί μέχρι το τέλος να γίνει στραβή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ερεμήσουν οι παίκτες του Λύση, να κρατήσουν την μπάλα, να την κατεβάσουν, να ελέγξουν το ρυθμό και να μπορέσουν να φύγουν νικητές εδώ από το Αγρίνιο. Ντιαγέ τώρα, από τις λίγες φορές που πάω και είναι μπροστά, κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Μαυρία, διαμαρτύρεται ο Ντιαγέ. Πολύ νευρικότητα, δεν χρειάζεται τόση νευρικότητα. Απλά πρέπει να κρατήσουν την μπάλα και πρέπει να δείξουν ποια είναι η διαφορά μιας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό με μια ομάδα η οποία είναι πιο κάτω. Ο Πανετολικός που γυρίζει την μπάλα τώρα, αυτή πηγαίνει στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης για τον Ακάμπα, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Ο χαφ του Πανετολικού είναι αλήθεια. Δίνει για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ και πάλι για τον Ακάμπα. Ο Ακάμπα για τον Εράκοβιτς. Η μπάλα στο Θημιάνη. Πάσες παράλληλες από τους παίκτες του Πανετολικού. Τώρα πάνε να βγουν μπροστά με τον Μανρίκε, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, την κατεβάζει ο Άλεξιτς. Πάλι ο Μανρίκε, Άλεξιτς. Για να δούμε την προσπάθεια. Παρέμβαση, κόρνερ. Ο Πανετολικός από το πουθενά κερδίζει στιμένες μπάλες, οι οποίες πάντα μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα. Ανεβαίνουν οι στόπερ των γηπεδόχων, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Αντώνη του Τσιφτσί. Είναι ξεκάθαρο ότι το μάτς είναι σε μια λεπτή ισορροπία, σε ένα τεντωμένο σκηνή βαδίζει ο ΠΑΟΚ. Με εσωτερικό φάλτσο θα εκτελεστεί το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανατολικός. Κάνει κάτι παρατηρήσει τώρα ο Κατοίκος στους παίκτες για τα μεταξύ τους μαρκαρίσματα. Για να δούμε. Είμαστε στο 84. Η κερκίδα ζητάει και δεύτερο γκολ. Γκολ ισοφάρισης για τον Πανατολικό. Χρειάζεται ψυχραιμία ή καθαρό μυαλό. Απευθείας εκτέλεση. Η μπάλα σηκώνεται. Δεν φεύγει. Είναι ο κόρνερ πρέπει να είναι. Όχι, την κατεβάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ την κατέβασε, πήρε και το πλάγιο. Μπράβο στο Σενεγαλέζο. Λειτουργήσε σωστά σε αυτή την φάση και κέρδισε το πλάγιο για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κερδίζουν κάποια δευτερόλεπτα ηρεμίας, τα οποία είναι απαραίτητα για να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους. Για να δούμε τώρα, δίνει εντολή και βλέπω το Σανταμαρία, αν βλέπω καλά. Αυτόν φωνάζει ο Λύση για να τον περάσει το παιχνίδι ως μια ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Διαμαρτυρία από την κερκίδα για ένα πλάγιο που παίρνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-2 και πάμε για ένα φινάλε θρίλερ για να καταλήξει, θέλω να πιστεύω, σε ένα διπλό του ΠΑΟΚ, γιατί δεν χωράει η γκέλα σήμερα εδώ πέρα και θα είναι αυτοκτονία από 0-2 να πάει στο 2-2. Γιώργος Καστάνης για τη συνέχεια.
3: Εδώ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια παρακινδυνευμένη παλιά τελικά θα μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο, ο δερματοφύλακας του Πανετολικού. Αυτός θα δώσει αμέσως για τον δεξιόπιστο φύλακα τον Γκράναθ υπό την πίεση του ιδιαίτερα δραστήριου Εντιαγέ. Μια βαθιά παλιά εκεί φαίνεται να ελέγχει ο Μιχαλίδης. Τελικά απομακρύνει με το αριστερό σε ένα χώρο που κινείται ο νεοσυλθής Ούγκρεσιτς. Ο Σορετήρη θα πάρει την μπάλα. Μονομαχή με τρεις. Ωραία παλιά για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης έχει χώρο. Θα βγάλει για τον Εντιαγέ. Στρώνει ο Εντιαγέ αυτός για τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα, το σούτι κόντρα στα σώματα των αμυντικών. Και υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή, τον κύριο Κατοίκο, υπέρ του Πανετολικού. Όλα αυτά στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγρινίου. Το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση που αναλαμβάνω τον παικτό του ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία να αναλαμβάνει δράση σε πάρα πολύ λίγο. Προφανώς θέλει να φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Μεχία, ο Ματέο Μεχία είναι αυτός που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για τον Πανετολικό και θα αποχωρήσει ο Νακάμπα. Έξω ο Νακάμπα, μέσα με το νούμερο 9 ο Μεχία. Έξω ο Ζαφίρης, μέσα ο Σάντα Μαρία. Άρα με Σάντα Μαρία και τον Γιάκητς θα είναι ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Μένει να δούμε αν ο Σάντα Μαρία έχει κάποιον άλλο ρόλο σε αυτό το χρονικό διάστημα κατά τον οποίο αγωνιστεί. Βλέπω τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη να έχει δίπλα του τον Ζαφίρη, αποχωρεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα με τον Έντια για το σκόρ του δεύτερου τέρματός του, να προσπαθεί τελικά, παραχωρεί αυτός το πλάγιο out. Όλα αυτά στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραλαμβάνω το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ στο Αγρίνιο. Ένα νέο πλάγιο που κερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού, το οποίο αναλαμβάνει να κερδίσει, να εκτελέσει ο Χάρης Μαυρίας από δεξιά και αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Λάθος συνεννόηση των παίκτων του Πανετολικού και το, ουσιαστικά το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Έλα, Πασχαλή, δεν σ' άκουσα.
1: Τίποτα, δεν είπατε τίποτα, Γιώργο.
3: Α, ωραία, ωραία. Νόμιζα είχε μιλήσει.
1: Βλέπω, okay. Απορώ για την καθίζηση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Η καθίζηση είναι ανεξήγητη και θα ερωτηθεί ο προπονητής, γιατί άλλο ΠΑΟΚ βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο και άλλο ΠΑΟΚ στο δεύτερο. Για να δούμε τον Εντιαγέ, ο οποίος θα περάσει τώρα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Φεύγει από κανονική θέση, λογικά. Η σέντρα, ο Εντιαγέ, το σουτ στα σώματα των. Σε θέση offside τώρα. Υπάρχει υπόδειξη για offside, εντάξει, δικαιολογημένα τα παράπονα των παικτών του Πανετολικού, αλλά πρέπει ο δεύτερος βοηθός, ο Καλιάκος, να πάρει και επιβεβαίωση από τον VAR, εάν δεν είναι σίγουρος για την θέση κατά την οποία ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκε σε θέση offside. 88 λεπτό, το 1-2 πέρα του ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Το 0-2 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο μήκρο. Ο Μιχαηλίδης μια άτσαλη μεταβίβαση για τον Εράκοβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Ο Ζίβκοβιτς φυρίχτηκε offside, Γιώργο.
3: Ναι. Αυτό κατάλαβα.
1: Δεν φαίνεται πολύ καθαρά από την εικόνα.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ναι,
3: από την οπτική που είχαμε, που είδαμε εμείς τη φάση, εμένα μου φάνηκε ο Ζίβκοβιτς. Αν έχει καλύτερη εικόνα, στη συνέχεια ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Τώρα μια βαθιά παλιά διαγώνια του Μαυρία από την άλλη πλευρά, εκεί ελέγχει ο Κένι. αυτό για τον Ανδρίγε Ζήφκοβιτ. Ο Ανδρίγε Ζήφκοβιτ θα περάσει έξυπνα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία με τη μία θα περάσει για τον Ούγκρισιτ. Ο Ούγκρισιτ μια παλιά παρακινδυνευμένη και χάνει, κάνει το λάθο γιατί υποχρεώνει τον Γιάκιτ να βγάλει, να ανακόψει την πορεία του Μαυρία και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Έξυπνο το φάουλ του Γιάκιτς, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ανακόπτει το ρυθμό του Πανετολικού στη συγκεκριμένη φάση. Ανέφευγε μπροστά ο Μαυρία, θα υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Στη σέντρα τώρα, στην καρδιά τη άμυνα του ΠΑΟΚ, απομακρύνεται όπως συνεχίζεται αυτή η πίεση από του παίκτε του Πανετολικού. Τώρα με τον Θημιάνη, έξω από την, αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, μια σέντρα διαγώνια από δεξιά. Ο Σορετήρα παραχωρεί το πλάγιο. Εκεί η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Αναστασίου. 81 το λεπτό. Σας δίνω πάλι Γεώργιο Ζαΐρη.
0: Και σε 1,5 περίπου λεπτό θα δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται με το Μαυρία να δίνει στον Εστεμπάν. Αυτό θα σηκώνει την μπάλα εκεί όπου ο Θημιάνης έχει μείνει ψηλά. Πάει να κερδίσει το κόρνερ και νομίζω δεν έχει βγει η μπάλα. Το μάτ συνεχίζεται, απομακρύνεται η μπάλα όπως ο Εντιαγέ παλεύει με τον Γκράναθ να διώχνει την μπάλα, να την προλαβαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ και πάλι να παίζει τη δική του άμυνα και να πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Τώρα έχει καλές προϋποθέσεις για την επίθεση ο ΠΑΟΚ. Γκένι κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ζήφκοβιτς, ο Ζήφκοβιτς μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή, σέντρα κεφαλιά του Γκένι. Και μπροστά από τον Εντιαγέ έρχεται ο Εράκοβιτς να διώξει την μπάλα. Και προσπαθούν να βγουν ξανά μπροστά οι παίκτες του Πανετολικού. Και γυρίζει ο Ζήφκοβιτς, όσες δυνάμεις έχει να πιέσει. Και έχουν πάρει την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Και θα μπουν και στην περιοχή από πλάγια. Διώχνουν την μπάλα και έχουμε κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για τον Πανετολικό. Αλλά έκανε κούρσα εκεί ο Εράκοβιτς και μπήκε σχεδόν στη μικρή περιοχή. Ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος από ό,τι ήταν στο Περιστέρι, σε αυτό το κομμάτι του αγώνα. Απλά ο Πανετολικός αποδεικνύεται πιο ποιοτική ομάδα από τον Ατρόμητο και έχει κερδίσει και συνεχόμενα κόρνερ. Για να δούμε στο 90 λεπτό. Είναι 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων και είναι και πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά ως χρόνος, όχι αδίκως, έτσι το ξεκαθαρίζω για να παρεξηγηθώ. Εκτελέστηκε κεφαλιά, απομακρύνει ξανά εκεί ο Σορετήρε. Δεν τελειώνει η φάση, το rebound από τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα μες στην περιοχή, το σου, το γύρισμα. Απομακρύνει, τρέχει ο Εντιαγέ να πιέσει, κρατούν την μπάλα με τον Νακάμπα. Και ξανά η σέντρα, έρχεται αυτή τη φορά να διώξει ο Μπαταούλας όπως. Επιστροφή η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο, ο οποίος θα κάνει το γέμισμα. Θα στείλει την μπάλα όμως εκεί όπου ο Ζήφκοβιτς πάει να βγει τετατέτ. Πρώτος στην μπάλα παίκτης του Πανετολικού, υπήρχε και offside. Ήταν και offside ο Ζήφκοβιτς. Γρήγορα στέλνει την μπάλα, στείλουν την μπάλα ο Κουτσερένκο και είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαυρίας, έχουμε περάσει το πρώτο από τα 7 συνολικά λεπτά καθυστερήσεων. Φάουλ το οποίο κάνει ο Ούγκρεσιτς, εκτελέσει και γρήγορα. Θημιάνης και αυτός μπροστά ως χαφ πλέον, έτσι. Άλεξιτς, το γέμισμα. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρέπει να την κρατήσουν. Ο Κένι είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένος χρόνος. Θέλουμε άλλα 5,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουμε διανύσει το 1,5 λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων. Το πλάγιο εκτελείται. Ο Μπαταούλας διώχνει την μπάλα στα τυφλά εκεί όπου είναι μόνο ο Γκράναθ. Είπαμε ότι έχει ανέβει και ο Θημιάνης. Το μάτς στο Θημιάνη, το γέμισμα, Μπαταούλας με το Σανταμαρία διώχνουν την μπάλα. Δεν κρατάει την μπάλα, την πετάνε μακριά, πλάγιο, όχι πλάγιο, πρόλαβαν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Γκράναθ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Μαυρίας. Μαυρίας με αντίπαλο το Σορετήρε. Η μπάλα πηγαίνει στο Θημιάνη. Θημιάνης ανεβαίνει τα μέτρα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Άλεξιτς. Άλεξης από τα αριστερά, πάει πάνω το Κένι, χαμηλά η μπάλα, τη διώχνουν όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ και θα πάρει την μπάλα ο Ζήφκοβιτς και θέλει να βγάλει αντεπίθεση και καλά θα κάνει. Ζήφκοβιτς κρατάει την μπάλα, περνάει, καθυστερεί, έχει γυρίσει πίσω ο Πανετολικός. Η μπάλα θα φτάσει στο Σανταμαρία που πηγαίνει στα πλάγια, πηγαίνει προς το κόρνερ για να κερδίσει χρόνο. Θα βγάλει και τη σέντρα από την άλλη πλευρά η μπάλα. με τον Σουμά να έχει την μπάλα. Ο Σαλιφού Σουμά ξεκινάει την προσπάθεια. Φύγει ο ΠΑΟΚ νικητής εδώ από το Αγρίνιο, έστω και με πολύ πολύ άγχος. Θημιάνης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Σουμά που κατεβάζει την μπάλα μπροστά στο Σορετήρε. Ο Σορετήρε το βγάζει στην αρχή από την τροχιά του. Σουμά θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, out την μπάλα. Ανάστες για τον ΠΑΟΚ. Ανάστες με τον Τζιφτσί να στείνει σιγά σιγά την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Θέλουμε άλλα 3,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πλησιάζουμε και στο 94ο λεπτό, δηλαδή το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο κατοίκος μετράει, ο Τσιφτσής δεν έχει εκτελέσει ακόμα, τώρα εκτελεί ο Τσιφτσής. Και στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάει ο Γκράναθ και θα την πετάξει την μπάλα στα τυφλά. Αλλά έχουμε κατοχή για την ομάδα του Πανετολικού με το Σουμά να παίζουν την μπάλα. Ο Σουμά, αυτό είναι φάουλ και έχουμε και σε καλό σημείο για τον Πανετολικό. Σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Είναι από τα δεξιά προς τον άξονα, στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, απλά μερικά μέτρα πιο κοντά στο πλάγιο. Βάζει τον αφρό ο διαιτητής. Νομίζω ότι είχε ζητήσει την άδεια να ανέβει και ο Κουτσερέγκο, αλλά δεν του την έδωσε ο Αναστασίου, γιατί πολύ απλά θέλουμε άλλα 2,5 λεπτά. Αλλά είναι φάση πολύ σημαντική για τον Πανετολικό. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Κριστιάν Μανρίκε στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Η ευκαιρία για τον Πανετολικό, η άμυνα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης στο τείχος είναι ο Σορετήρε. Μανρίκε στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για την ομάδα του Πανετολικού. Θα εκτελεστεί το φάουλ σε λίγο. Σφυρίζει ο κατοίκος. Μανρίκε παίρνει μερικά φέτα φόρα. Στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν φεύγει η μπάλα. Τώρα με ανάποδο ψαλίδι ο Ούγκρεσιτς. Την επαναφέρουμε το κεφάλι. Τσιφτσής θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή η φάση 2 λεπτά και λιγότερο πριν συμπληρωθούν και τα 7 των καθυστερήσεων. Ενώ νωρίτερα να σας πω ότι είδε την κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα. 2-4 οι κάρτες, 7-5 τα κόρνερ. Ο Τσιφτσής, ο οποίος αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω και δίνει ένα δυνατό βολέ για να στείλει την μπάλα εκεί που ο Κένι δεν θα την προλάβει εντός παιδιάς. Επομένως, ο Πανετολικός έχει ακόμα μία ευκαιρία για γέμισμα. Αν και όλος ο ΠΑΟΚ σωστά δεν περιμένει πλέον έξω από την εστία του. Κουτσερέγκο πήρε την μπάλα. Κουτσερέγκο, ένα βολέ για να στείλει την μπάλα πλάγια από τα αριστερά εκεί όπου ο Άλεξης παλεύει για το κεφάλι. Ο Μπάντζη κατεβάζει. Από τις κόντρες η μπάλα θα πάει στο Τζιφτσί, ο οποίος λέει χαλαρώστε, θα μπλοκάρω την μπάλα και την μπλοκάρει την μπάλα. Μετρόπολης 95 και 5. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι δευτερόλεπτα. Γιατί περάσαμε, κλείσαμε και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Σορετήρε κατεβάζει την μπάλα. Σορετήρε μένει όρθιος και για να δούμε Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος λογικά θα κρατήσει την μπάλα. Και αυτό θα κάνει και την πατάει για τον Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία σέντρα out. Ο Σανταμαρία μπορούσε, ρε παιδιά, εδώ να πάει στο corner. Ο Σανταμαρία μπορούσε να πάει στο corner. Ουσιαστικά χαρίζει αυτή τη στιγμή στον Κουτσερέγκο ένα γέμισμα. Και στέλνει το γέμισμα. Ο Μπάντζη παλεύει για την κεφαλιά. Πολλά Σανταμαρία, Μπαταούλας. Η μπάλα φτάνει στο Θημιάνη. Θα δώσει στο Μαυρία, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, ο Σορετήρε και τώρα ο... Για να δούμε τον Εντιαγέ πάει να κάνει την τρίπλα, έρχεται ο Ουγκρέσιτς, Ζίφκοβιτς, Ουγκρέσιτς, Σορετήρε 1-3. Ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής με το Σορετήρε να σκοράρει, να κάνει το 1-3 και να παίρνει ο ΠΑΟΚ, ναι, μία αγχωτική, αλλά ναι, μία άκρος πολύτιμη νίκη. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει με τον γκολ του Σορετήρε να τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Ο Σορετήρε σκόραρε, έκανε το 1-3. Προφανώς και αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να την ξαναδούμε μετά τη διακοπή. Αλλά εγώ προσωπικά είχα πει πριν το μάτς με τον Άρη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρία μεγάλα. Πρέπει να κερδίσει τον Άρη, να κερδίσει τον Ατρόμητο, να κερδίσει τον Πανετολικό. Τα πετυχαίνει και έχει μπροστά του 3 εβδομάδες, έστω και με απόντες κάποιους διεθνείς, για να διορθώσει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι συζητάνε, αν υπάρχει offside δηλαδή κάποιος παίκτης και αν δεν μετράει το goal. Ο κατοίκος τα λέει
1: ίσως,
0: εκεί
1: ίσως
0: με τον Ματσούκα.
1: Ίσως ο Σωρετήρης στην μπάσα που κάνει ο Ούγκρεσιτς έξω, ίσως εκείνο αυτό να ελέγχουν.
0: Οκ, okay, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε λογικά μπαίνουν οι γραμμές, Πασχάλη.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό το goal μετράει το goal. 1-3 και τέλος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια σπουδαία νίκη, Πασχάλη. Μπάζερ μπίτερ, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν κρίνει αναμέτρηση, απλά διαμορφώνει το σκορ σε 1-3. Να πούμε ότι το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στίχημα GBL. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Αυτά, Πασχάλη, καλό βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε σε Αλέσιο να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ στα flash interview αυτά τα κομψά που έχουμε εκεί. Ναι, τώρα μας έδωσαν, μας το πήρανε, για να δούμε τώρα σιγά σιγά. Έτσι μάλλον θα τον δώσουν τον Αλέσιο, γιατί προφανώς περιμένανε για να συνδεθούν και τα άλλα κανάλια, για να, τα άλλα κανάλια τέλος πάντων, ας πούμε άλλα κανάλια που δεν υπάρχουν, εκτός κι αν μας το στερήσουν κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, και φυσικά όλο το κλειδί του αγώνα ήταν βέβαια η τελευταία φάση του αγώνα, η οποία έκανε και το 1-3, αυτή την αγχωτική νίκη, βάλσαμο θα τη χαρακτηρίζα εγώ, και για το γόητρο. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο δραστήριο στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός, γιατί τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, πάω, πέρασε και από, και από την έδρα του Τρίτορμου. Πάμε σε Αλέσιο Λύση.
1: Συγχαρητήρια για την νίκη. Ένα ΠΑΟΚ από τον οποίο είδαμε δύο ημίχρονα. Ένα ημίχρονο στο οποίο ήλεξε το ρυθμό, πέτυχε δύο γκολ, και ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο όπου στο τέλος αγχώθηκε.
2: Congratulations for the win. We saw a ΠΑΟΚ today with two faces. One in the first half, one in the second half. In the first half you control the game, you managed to score two goals. In the second half you got a little bit anxious in the end. A comment about this.
3: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and could be more.
2: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
3: And we want to handle the second part in the same way.
2: Θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
3: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
2: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
3: Because still the corner, we were managing good also the second half.
2: Again, sorry.
3: Till the corner we were managing good also the second half.
2: Μέχρι να βάλει τον goal ο Πανετολικός, ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
3: Then after the goal, you become a little anxious. You know that they score for your mistake with the ball, so that the player weren't able to defend with the ball and continue to attack.
2: Αγχωθήκαμε μετά τον γκολ του Πανετολικού, καθώς κάναμε ένα λάθος δικό μας και έβαλε γκολ ο Πανετολικός, και δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.
3: So the other way is try to press, but they play long ball, win second ball. But well, we suffer all together. It's important to be able to win matches also like this.
2: Υποφέραμε όλοι μαζί. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίσεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.
1: Στη γενική εικόνα αυτό του μένει δηλαδή.
2: In general, this is the image of the game. This is the icon that you have in for the game.
3: For the first half, yes. The second half, we want to do much more things for sure.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, στο δεύτερο σίγουρα ήθελα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που κάναμε.
3: Thank you.
0: Αυτά από τον κύριο Λύση. Τα συμπεράσματα ανήκουν σε όλους. Τώρα άλλοι είναι ικανοποιημένοι, άλλοι δεν είναι. Το σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε, έτσι οικονομήσαμε, ωραία, καλά. Όλα ό,τι προβλέψεις είχαμε την Παρασκευή γίνανε σήμερα πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν οι Big Four κάναν το καθήκον τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έμεινε αμετάβλητη η βαθμολογία. Θα πάμε ευθύς αμέσως να τη δούμε, να τη θυμηθούμε. Έτσι πράγματα έχουν μαζευτεί οι παίκτες του Πανετολικού στο κέντρο του κηπέδου, όλοι μαζί υπό τις οδηγίες του κυρίου Αναστασίου, προφανώς για την απογοήτευση που έχουν μετά το 1-3, το οποίο τους κρατάει εκεί που είναι ούτως ή άλλως στη βαθμολογία. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Από τα χτες, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Σήμερα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Πρώτος και όχι καταϊδρωμένος είναι ο Παθαναϊκός, έτσι, ο οποίος έχει 15 βαθμούς, έχει το απόλυτο 5 στα 5. Η ΑΕΚ είναι στους 11 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 12 νομίζω, και δεν είναι έτσι όπως το έχουν καταγράψει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ τώρα. Μέσα στη δεύτερη, φίλε. Κάτσε να μην τρελαθούμε. Για κάτσε να κάνουμε μια ανανέωση εδώ. Παρακαλώ, τι είπατε. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορεί να μην είμαι. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάτσε το. Διαπιστώσουμε και πάλι. Γιατί άμα περιμένεις εσύ από τη Super League να τα ανανεώσει βραδιάτικα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Για να πάμε όμως να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε δεύτερη είμαστε αυτές που λέτε. Πρώτος Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, τρίτη θέση, Όφη μαζί με τον Ολυμπιακό με 10. Πανετολικός παρέμεινε στους 9, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας, Βόλος με 2 και Λεβαδιακός τελευταίος και καταϊδρωμένος. Σε 5 αγώνες, 4 ήττες, μια ισοπαλία. Η επόμενη μέρα της Λεβαδιάς μάλλον ανήκει στη Β' Εθνική υπό αυτές τις συνθήκες. Και ο Βόλος όμως, πάμε σε Αναστασίου όμως, πάμε σε Αναστασίου και τα πούμε.
4: Και το τι τους μεταφέρατε λίγο μετά το τέλος παιχνιδιού.
5: Είπα ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Όπως το τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να, είμαστε, να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. Και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως όπως έδειξε τουλάχιστον ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και νομίζω ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξει ποδόσφαιρο όταν τις αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε και να παίξουμε ποδόσφαιρο.
4: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
5: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
0: Αναστασίου, σήμερα έδωσε ρεσιτάλ. Το σκέφτομαι, παρασκέφτομαι τι ακριβώς θα πω για να μην τιμωρηθώ. Για να μην κάνω και εμφανές βέβαια. Οι αιχμές κατά του κυρίου κατοίκου, έτσι τα είπαμε αυτά τα πράγματα, και θεωρώ ότι μπορεί να έχει ένα κομμάτι δίκιο σε κάποια πράγματα που λέει, αλλά εντάξει, η εικόνα βέβαια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός το δεύτερο, 15 τελικές ο ΠΑΟΚ, 3 ο Πανετολικός, 5 στην εστία ο ΠΑΟΚ, 1 ο Πανετολικός, 2 αποκρούσεις ο Πανετολικός, δοκάρια δεν είχαμε, 7 τα κόρνερ για τον Πανετολικό, 5 για τον ΠΑΟΚ, 4 κίτρινες ο Πανετολικός, 1 μόνο ο ΠΑΟΚ. Αυτά και σαν στατιστική προσέγγιση, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και στα παιδιά τα οποία έχουν επικοινωνήσει ήδη από τα νωριτέρως. Ένα μεγάλο ουφ όντως στο 1-3 εκεί που κάνει πάλι μαγικά το που λένε ο Σερίφης, ο οποίος κάνει σχεδόν τάκλινγκ και παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπου δίνει μετά στον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς δίνει δεξιά Ζίβκοβιτς ξανά και πηγαίνει μπάλα στον Σορετήρη και κάνει το 1-3. Πραγματικά είναι αυτό το ουφ που λέμε καμιά φορά, ότι ξέρεις, καθαρίζεις την μπουγάδα σε αυτή την κατάσταση. Τώρα βέβαια θα μπορούσα να χαρακτηρίσω και άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά αυτό που πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπενθυμίσουμε είναι αυτό ακριβώς το οποίο είδαμε την ώρα του αγώνα, με τον τραυματισμό του Τάχα Άλεν και τα πολύ αργά αντανακλαστικά και του προπονητή αλλά και του γιατρού της ομάδας, ενώ ξέρουν ότι ο συγκεκριμένος έχει μια ευπάθεια και στην οποία θα πρέπει να προστατεύεται. Και από ό,τι μας ενημερώνει και ο δικός μας ο γιατρός εδώ της εκπομπής, ο Αλέξης, μας λέει ότι εάν τυχόν πάει για εγχείρηση ο Τάχα Άλεν, θα μείνει τουλάχιστον 3 μήνες έξω. Έτσι, πάρα πολύ βασικό, και νομίζω ότι είναι και, δεν ξέρω αν είναι και έτσι πως πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα πρέπει να προστατεύονται και οι ποδοσφαιριστές και από το τεχνικό team. Άσχετα αν ο ποδοσφαιριστής θα σου πει ποτέ δεν θέλω να βγω και σπονάω κτλ. Εσύ οφείλεις όμως, εφόσον ξέρεις κιόλας ότι γι' αυτό έμεινε και τόσο καιρό έξω και ταλαιπωρήθηκε, θα πρέπει να τον προστατεύεις. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σαν αρχή της όλης ιστορίας. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Προς το παρόν θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και θα επανέλθουμε. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά σγραφάς. Θα γενικέψουμε και την κουβέντα μας. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μετά από αυτό το παιχνίδι. Είπαμε και τη βαθμολογία. Όμορφα, ωραία, όλα καλά. Όλοι ευχαριστημένοι. Κερδίσαν οι πρωτοπόροι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη μου, και επιστρέφουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
8: Λίγο μετά τις 11.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και από εδώ και πέρα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 για όποιον έχει διάθεση και θέλει να μας κάνει παρέα. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. Πάμε και στο φίλο που περιμένει ήδη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γέρετε.
1: Ο κύριος Γκαμόρα.
0: Ορίστε.
1: Σαν αθλητικός δημοσιογράφος. Αθλητικός δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Γενικός δημοσιογράφος είμαι.
1: Γενικός, εντάξει, αλλά ασχολείται με τα αθλητικά.
0: Εντάξει, και με τα αθλητικά.
1: Θα μπορούσατε να μου κάνετε μια ανάλυση για το πέναλτι της ΑΕΚ?
0: Το πέναλτι της ΑΕΚ δεν είναι καθαρό από την άποψη ότι οι περισσότεροι λένε. Και εγώ περιμένω να δω μια άλλη εικόνα, εάν βρίσκει το ομοιρός του Γιώβιτς. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι είναι κάτω το πέναλτι. Κάτω δεν έχει πέναλτι. Δηλαδή κάτω στο παπούτσι του. Εικάζεται από την ΑΕΚ και από το
1: περιβάλλον. Γιατί δεν σηκώνει το πόδι από το
0: σούβο. Ορίστε. Έλα. Το χάσαμε. Χάσαμε το κορμί, Πατριώτη. Αυτό είδα και εγώ, ότι κάτω δεν υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι, αν υπάρχει, αν βρίσκει. Του Κάργα το γόνατο, τον μυρό του Γιώβιτς. Εκεί είναι πέναλτι. Το πέναλτι μπορεί να το υπέδειξε όμως ο διαιτητής, αλλά δεν ξέρουμε εάν. Και όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το ΒΑΡ συμφώνησε με τον διαιτητή. Έτσι λήγει η αμφισβήτηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα την περίσταση. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Είμαι ο Βασίλης από Ασπρό Μαυρικαλαμάτια.
0: Γεια σου ρε Βασιλάρα, γεια σου.
2: Τώρα μόλις γύρισα αλλά από το καφενείο, ναι. Πήγα να δω την Μπαοκάρα, γύρισα από το καφενείο σκασμένος, ναι. Λέω από τα τελευταία λεπτά του, ναι, αγώνα, ναι, γεμάτος, ναι. Νεύρα είμαι.
0: Από το δεύτερο ημίχρονο βασικά.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Καλά, εντάξει, καλό το αποτέλεσμα. Καλά, καλή άρση, εύκολο παιχνίδι. Αλλά εκεί που φάγαμε τον γκολ με τον Εστεμπάν, λέω εύκολο παιχνίδι, ΠΑΟΚ δεν θα πάρεις. Και ευτυχώς και δίνει ο διαιτητής να πούμε 7 λεπτά. Αυτοί μας πιέζανε να μας ισοφαρίσουν και στο τελευταίο λεπτό, λίγο πριν λήξει το παιχνίδι, έρχεται καπάκι το 1-3. Ο Αλή έβαλε τον γκολ, το πρώτο γκολ, ο Ντιέ, το δεύτερο και ο Σορετήρε στο 90-8. Ναι. Πάρα πολύ τυχερό γκολ.
0: Ναι.
2: Όπω και φαντάζει να μας είχαν ισοφαρίσει και εκεί πέρα που ήμασταν έτοιμοι.
0: Θα αυτοκτονούσες, φύγουμε, μετά θα αυτοκτονούσαμε. Εντάξει.
2: Όπω, καρδιακό χοντέψαμε να πάθουμε.
0: Ήταν δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν βλεπότανε.
2: Ναι. Δεν βλεπότανε, όχι, και πάλι καλά να λες. Πάλι καλά. Δηλαδή από εκεί που πιστεύαμε ότι.
0: Περπατώντας.
2: Η ομάδα. Ναι, περπατούσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Και πολύ τυχεροί ήμασταν που πετύχαμε και το 1-3. Που πετύχαμε και το 1-3. Παραλίγο. Λίγο ήθελα και θα μας την κάνανε τη ζημιά. Και κάτι θέλω να πω ακόμα.
0: Για
2: κάτι θέλω να πω ακόμα, γιατί χάσαμε τον Παβλένκα. Και παραλίγο να τραυματιστεί και ο Αλή, αυτός δηλαδή που έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Περιμένουμε να μάθουμε αύριο, μεθαύριο, το τι είναι αυτή.
2: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία για τον Παβλένκα στο νόμο. Πρέπει να έβγαλε το νόμο του. Και ο Αλή παραλίγο να το πάθει. Και σε κάποια φάση έπεσε και ο Τσιφτσής που μπήκε αλλαγή. Εκεί πέρα άδειξε λίγο να πονάει.
0: Καλά, δεν ήταν τόσο τραγικό τώρα. Δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά λέμε τώρα να χάσουμε και δεύτερο παίχτη.
0: Βασίλη μου, τώρα πρέπει να ηρέμησεις, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα ηρέμησα, σιγά σιγά πάω προς το σπίτι. Τι να κάνω.
0: Έτσι, μπράβο. Καλά, έγινε, Βασίλη μου.
2: Χαλάλι, αφού κερδίσαμε, λέω χαλάλι.
0: Αυτό εντάξει. Ήσυχο 20 ημέρα θα περάσει.
2: Έγινε. Ναι, γιατί τώρα έχει διακοπή για την εθνική.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, Βασιλάρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλά τώρα. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει.
3: Τόσα χρόνια ποδόσφαιρο έπαιξα και τόσα χρόνια ποδόσφαιρο βλέπω. Σε μια φάση δύο παίκτες μαζί να τραυματιστούν, δεν το πέτυχα.
0: Πολλές φορές έχει μόνο τώρα αυτό, Βαγγέλη.
3: Το τρεμπά και οι δύο πακέτο.
0: Αφού βγαίνει ο άλλος, κάνει έξοδο, ο άλλος δεν τον έβλεπε.
3: Τώρα ποιος έπεσε, ο τερματοφύλακας έπεσε στο σέντερμπακ και το σέντερμπακ στο τερμπακ.
0: Ο τερματοφύλακας στο σέντερμπακ.
3: Α, τερματοφύλακας. Εγώ εκεί τη φάση τρόμαξα κιόλας γι' αυτό. Μπορεί να με πεις κανένα δυο από γιατί ένα δελτίο το ξέχασα από το μεσημέρι.
0: Για πες.
3: 5.33.
0: Τι ώρα?
3: 5 η ώρα.
0: Τι το πρωί? Πόντε πρέτα κλαμπ ρεγκάτα.
3: Ναι.
0: 1-0.
3: Ασό.
0: Ναι.
3: 2 το παίζουμε, τι λες.
0: Όπου.
3: 5.40, 5.30 αυτό.
0: 5.40, 5.30.
3: 49, συγγνώμη,
0: 40. 5.49. Ντέγκεφορς Χάμαρμπι.
3: Ναι.
0: Τι το έπαιξες?
3: Διάρη.
0: Διάρη. 0-1.
3: Ωραία. Να και να που πιάσα. 5-88. Ισπανία.
0: Ισπανία, Αλμερία, Θέλτα Βίγκο, 2-0.
3: Καλό και αυτό. Μπράβο, Πασκάλ, λίγο να συνάρτουμε, γιατί
0: ναι.
3: Περασμένη εβδομάδα χάρια πήγαμε.
0: 5-66,
3: 6 ώρα αυτό.
0: 5-66, 6 ώρα. Ράουφου Στρομ Γκόνσετ, 0-2.
3: 0-2.
0: Ναι, ναι.
3: Μπούτυρο Μπακαλάρος, ωραίο. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια σου Βαγγέλη. Πάμε σε Αλέσιο Λύση, πάμε σε Αγρίνιο. Πάμε σε Αγρίνιο. Πάμε σε Αγρίνιο.

0: που επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών μου.
1: So, when you have to manage the match, you can defend with the ball, or pressing, or do both things, to try to not go in low block.
0: Έπειτα πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου.
1: We weren't able, maybe for this mistake, to keep the ball. We were a little scared. And without the ball, we tried to press, but they play long ball. They win the second ball. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball to win the press, win the second ball. It's not easy. They do it very good.
0: Έπειτα από το λάθος που κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να μηνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά.
1: So it was being a match tough, but I think that we solved not it know how we want, but good, because we don't concede a lot of opportunity. We control, we were in low block, but controlling it, and in counterata we also could score. So if you don't do, you are not able to do it better. You have to win struggling, and we do it all together.
0: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
2: Έχει μια εξήγηση, γιατί ακόμη δεν δίνει όλα αυτά που περιμένει ένας παίκτης με τόσο μεγάλη εμπειρία στην Αμερική. Είναι θέμα ψυχικής κατάστασης και εκδοσίας.
0: A player that you know very well from Spain, about Aris Elizondo, you wait more things from him, and an explanation why until now he didn't show all these things. Waiting.
1: I think that Arif every day is playing better. He's doing it good. He has to need time to adapt to a new league, a new country. The players of north of Spain are very of north of Spain. It's not easy to explain here in Greece. He always play there. So he need time, but I think that every match is going to play better.
0: Θεωρώ ότι ο Άρης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια περιοχή της Ισπανίας, στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Ωστόσο θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον. Both of Link and his injury condition.
1: The shoulder goes out and the doctor put it again into inside. We have to wait, but it's bad feeling now. I don't know if I explain it.
0: Ουσιαστικά είχε βγει όμως του από την θέση του και στα αποδυτήρια ο γιατρός έκανε τα μάταξια, ναι, σωστά. Είναι ένα άσχημο συνέστημα για τον ίδιο, αυτή τη στιγμή φαίνεται να πονάει. If the second injury of Ali, because he said that in the first half he was also a little bit injured, it was the reason that you substitute him. First part
1: yes.
0: Ναι.

0: ήταν ο λόγο. Ο δεύτερο λέει τραυματισμό ήταν ο λόγο που τον αντικατέστησα. Which is the most important thing that we need to improve in this period of the international break?
1: I think that we have to improve a lot of things, but at the beginning we have big problem in the defensive and we are fixing it because it was too easy for the other team to make opportunities.
0: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας.
1: We are fixing it. This week we always concede one goal in set pieces. Very poor opportunity for the other team. So we are fixing it. Maybe we do something with the ball. Possible, but today we go back in the first half to do a completeness.
0: Θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, αυτό το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα, η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια, δεχτήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Σύν' ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους που αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, προς αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
1: So we have to try now to be the team of first half for one match for all the match and having this personality to also if you do some mistakes as in the action of previous of the corner to continue in our way and be strong mentally and don't be scared and play continue playing to try to manage the situation with the ball.
0: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε εννοείται και άλλα πράγματα που πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι μας.
2: Περιμένουμε. Έκλεισε. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Τώρα βλέπω και ξαναβλέπω τώρα όση ώρα. Εντάξει, δεν μας έκανε σοφότερος τώρα. Δεν έχουν εντύπωση και κακός. Καμιά φορά ακούμε δηλαδή τις συνεντεύξεις τύπου και ακούμε μόνο τις απαντήσεις. Τέλος πάντων. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά, ούτε πιστεύω, φαντάζομαι ότι τελευταία. Βλέπω και ξαναβλέπω το πέναλτι το οποίο δόθηκε στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι βρίσκει το γόνατο το μυρό του Γιώβιτς. Εκεί γι' αυτό το λόγο δίνεται μάλλον το πέναλτι. Κάτω δεν υπάρχει κάτι. Κανένας δεν είπε για κάτω. Ούτως ή άλλως φαίνεται κιόλας. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Αν έχει δοθεί η αιτιολογία είναι αυτή και μόνο. Δηλαδή ότι έχει προτάξει ο Κάργας στο γόνατο, βρίσκει ο Γιώβιτς στο γόνατο. Θεωρεί ο διαιτητής ότι είναι πέναλτι, το βλέπει το ΒΑΡ και κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο θεωρούμε εμείς αντικανονικό. Ο περισσότερος κόσμος βασικά. Πάμε στο κομψό, τι γίνεται. Πάμε στο κομψοδάκι και επί την επιστροφή μας θα ανοίξουμε τα γραμμάς και πάλι.
3: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Απτόητα, έτσι. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει καμία διακοπή, φαντάζομαι. Εκτός αν υπάρχει κάποιο σοβαρό γεγονός. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamora@gmail.com. 23 10 90 90 90, στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε, για όποιον θέλει βέβαια, και όχι μόνο. Καλησπέρα στον Θωματοπομπόναρη. Εντάξει, έχει κουράσει αυτό με το Μαζονάκι, πιστεύω. Τα πάμε αυτά. Τώρα ακούγονται και άλλα πράγματα, ότι σκηνοθέτησε το θάνατό του. Έχουμε και αυτά, ναι. Φίλε, στο τέτοιο, στο διαδίκτυο είσαι. Θέλεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Λοιπόν, στον Θόδωρο τον Κωστικιάδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη, ο Ελισόντο σίγουρα έπαιζε η Ισπανία. Πολύ επικίνδυνος για center back, νομίζω. Φίλε, είναι απαράδεκτος. Εγώ, όσο παιχνίδια έχω δει με Ελισόντο, είναι πηγή κινδύνου. Πρώτον. Δεύτερον, ταχύτητα 0. Τοποθετήσεις 0. Δεν κατάλαβα τώρα αυτό το concept που υπάρχει να παίζει. Μέχρι να προσαρμοστεί, θα πεις πρέπει να γίνονται κάποια παιχνίδια. Να παίζει σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν θα κινδυνεύουμε, όχι σε αυτά που θα κινδυνεύουμε. Κατά κάποιο τρόπο έτσι το βλέπω και εγώ. Έτσι. Αλλά δεν, και στην ώρα του αγώνα κιόλας, το λέγαμε και με τα παιδιά, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό που λέμε, ότι πηγή κινδύνου, κάτι τέτοιο. Κάποιο θέμα προσαρμοτικότητας. Πού θυμήθηκε στους Ροξέτ. Γεια σου, Ρεμπέστη. Καλησπέρα στον Στέλιο του Ραμπαβίλα, στη Λεμεσό, στη μαρτυρική Λεμεσό. Ο Στέλιος Κουσουλάκης λέει: Ρε το Ζαΐρι στο κόρνερ του ΠΑΟΚ, λέει κάποιος να διώξει, θα τρελαθούμε. Ναι, ναι. Το ζει το παιχνίδι, έτσι. Το ζει. Είναι σαν φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά. Λοιπόν, καλά που δεν έβαλα κανένα δύο κοπεδάκια που είχα, όπως είπες και εσύ, Βάλτο, υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Γιατί δεν το έβαλε. Γιατί δεν θα το έπαιρνες.
1: Γιατί ήσουν τόσο σίγουρος.
0: Για να τον έλεγα, πετρωτώ στον αέρα και μετά από λίγο έγινε το 0-1.
1: Το είδα, το άκουσα. Μετά πήγα σε ένα καφενείο εκεί πέρα με κάτι μπαρμπάδες, οι οποίοι ήταν όλοι προπονητές.
0: Αυτά είναι τα ωραία, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, εδώ πάνε και τα οικόπεδα, πάνε και τα σπίτια, πάνε και η θάλασσα.
0: Α, τόσο αισιόδοξη ήταν αυτή.
1: Πώς το είδες δηλαδή εσύ τώρα.
0: Και δεύτερο ημίχρονο, κοιτάξτε, αυτά που λέω με τον πετρωτό στον αέρα γίνεται πρώτο ημίχρονο πριν τον γκολ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, όπου ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν.
1: Βέβαια, στοιχημάτισε το Αιγαίο τώρα, θα το χάναμε.
0: Μα δεν είναι στοιχημάτισε, και εμείς κάναμε την προσευχή μας μόνο και μόνο για να πάρουμε το στοίχημα. Δεν είναι.
1: Τρελαθούμε. Όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, τέλος πάντων, κλωτοσκούφι ήταν. Αυτό που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, σε πάση θυσία, δεν λέω. Είναι πολύ καλό παιδί, και καλός, μάλλον καλό παιδί, δεν το ξέρω, καλό ποδοσφαιριστή ο Ταχάλη. Έτσι. Πιο πολύ τον κάνουν για μαραθώνιο παρά για ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι γρήγορος και έχει την τεχνική κατάρτιση. Εσείς, πώς πάνε οι παίχτες αδύνατοι, άντε το κούμπο στο NBA και γίνονται τούμπανα, πρέπει και το αντίστοιχο να γίνει και στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να. Κάποιοι παίχτες, δηλαδή βλέπεις το μπροστά του, σε ρίφ, το πουλέντσο. Ναι. Και εγώ το γουστάρω αυτό. Δεν μπορεί να το ρίξει κάτω, αυτό είναι εκτείνωση, είναι άλογο. Αυτό ο Ταχάλη. Εσύ, φίλε, με 5 μποφόρ Βαρδάρι, έχουμε θέμα. Μπορεί να το βρούμε Σομαλία πάλι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Λίγο θέλει, λίγο. Μη γελάς. Πρέπει να του βάλουν ένα εδώ να δυναμώσει. Δηλαδή, βλέπεις τον Κωνσταντέλια, έτσι το παιδί. Ήταν λεπτοκαμωμένος, πήγε εκεί. Έχεις να αντιμετωπίσεις, κτίνει τέρατα απέναντί σου. Πρέπει να έχεις μυϊκή μάζα για να μπορεί να αντέξει, ας πούμε, τα ρίσματα.
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά.
1: Το σου λέω.
0: Να ξέρεις ότι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν ήταν. Πώς το λένε, bodybuilders.
1: Όχι, δεν σου είπα εγώ να γίνουν.
0: Ένα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα κορυφαία center for, τα οποία πέρασαν από τη Βρετανία, ας πούμε, ήταν ο Τσίχλας, ο Ιαν Ρας.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για πόσα χρόνια πίσω, ρε Πασκάλη.
0: Δεν επειδή θέλω να σου πω ότι αυτά δεν αλλάζουν τον καιρό.
1: Τον Ιμπραήμοβιτς.
0: Εντάξει.
1: Τον έριχνες κάτω εύκολα, που
0: όχι,
1: είναι και 2 μέτρα.
0: Όχι, άλλο. Εντάξει, αυτές είναι εξαιρέσεις.
1: Τον κλωτούσες και πάθαινες εσύ διάστρεμα.
0: Ναι,
1: ή ράγιζες το γόνατό σου.
0: Είναι από τις εξαιρέσεις αυτές που λέμε.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα εξαίρεση μόνο. Θέλει δημιουργική δύναμη όταν μπαίνει σε τέτοιες κατηγορίες. Δηλαδή, δεν λέω, το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ. Είναι πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ γρήγορος και τεχνική κατάρτιση. Όμως δεν έχει μυϊκή δύναμη. Δηλαδή βλέπεις ένα αντιδράσμα, πάω πάρ' τον κάτω. Α, μαν, το χέρι μου, το πόδι μου, το αυτό μου. Το ίδιο πάθηκε και ο καημένος ο Κωνσταντέλιας. Πήγε εκεί, πού πας. Θέλει δύναμη, δεν είναι.
0: Κοίταξε, οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι τεχνικές οδηγίες που υπάρχουν πλέον. Ξέρεις πότε άλλαξε τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο? Από την ομάδα της Μπάγκερ που είχε διασύρει την Μπαρτσελόνα μέσα έξω. Αν θυμάσαι, από εκείνο το μάτς και μετά η ταχυδυναμική έχει να κάνει με κορμιά τα οποία είναι πάνω από ένα 70-80. Είναι αυτό που λες εσύ τώρα. Είναι η επιτομή, ας πούμε, της αλλαγής του ποδοσφαίρου.
1: Και αυτό και βλέπεις. Πάσα μου έδωσες τώρα.
0: Ναι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι όλο τώρα το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ταχυδυναμική την οποία πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Μπάλα, ξέρεις, δεν την ξεχνάς. Μυϊκή δύναμη θέλεις. Και μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Λεβαντόφσκι, τη μέση πώς πήγε στην Μπάγερν. Και το πώς τον κάνανε. Για να μπορεί να αντέχει.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι άλλο. Δηλαδή, ο Λεβαντόφσκι τα τελευταία 6-7 χρόνια έπαιζε, φίλε, με την εμπειρία του. Δεν είχε ούτε να πάρει την μπάλα απ' έξω να μπει μέσα, δεν τα υπήρχαν αυτά. Ήταν ο καθαρός σκόρερ, ήρθε στην περιοχή, μέσα στην περιοχή η μπάλα σε τελείωσα. Ικανότητα θες, διορατικότητα θες, αθλητική υπόσταση.
1: Πριν πάει στην Bayern.
0: Πριν πάει στην Bayern ήταν 20 χρονών όταν έφυγε από εδώ.
1: Ναι, ήταν. Τον είδες πως ήταν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το βάλανε εκεί πέρα λίγο να πούμε λίγδα.
0: Πήγε όμως σε ηλικία που μπορούσε να γίνει αυτό, Γιάννη. Πήγε σε ηλικία που μπορούσε να γίνει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ο Κωνσταντέλης αυτό ή τα χάλει.
0: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Στα 24 σου δεν μπορεί να γίνει έτσι. Θα χάσει. Αυτό που ακούς, θα χάσεις.
1: Εγώ και εσύ τώρα κατέβαινα ένα χρόνο.
0: Άκου λίγο, ρε. Θα χάσεις αυτό όλο το. Ποιο τα χάλει, ρε φίλε. Θα μα χαζέψει τώρα, ρε. Και ο Κωνσταντέλιας, τι νομίζει, ότι άμα βάλει μυϊκή δύναμη θα μπορεί να έχει αυτή τη σπιρτάδα που έχει. Μπερδεύεσαι.
1: Θέλει.
0: Άσε τα θέλει, γίνατε επιστήμονες. Άντε.
1: Δεν είμαι επιστήμονας.
0: Τι επιστήμονας είσαι, ρε φίλε. Όταν λες ότι θα γίνει στα 25 του άλλο ταχυδυναμικό, δεν γίνεται, σε φίλε. Τα κάνει στα 18 με 20 εκεί του ποντάρουν.
1: Για δηλαδή ο Καρέτσας. Του χιαστού σου που δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας.
0: Ποιο?
1: Γενικά χρειάζεται να έχεις μυϊκή δύναμη. Να μπορούν οι μύσου να
0: κρατάνε. Πώς αποκτιέται η μυϊκή δύναμη? Για πάμε τώρα στο τέτοιο.
1: Πώς?
0: Βάρη. Μάλιστα. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, δεν θα χάσει την ευκαιρία του Κωνσταντέλιας? Και οι παίκτες εδώ Κωνσταντέλια.
1: Δεν είπαμε να κατέβει σε bodybuilding ο άνθρωπος. Απλά κόλλησε τώρα με τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι, εσύ δεν
1: μυϊκή δύναμη.
0: Το σώμα. Εγώ μιλάω για το σώμα και τον ποδοσφαιριστή. Ο Καρέτσας, ας πούμε, που είναι στα 17 χρονών, εκεί θα ποντάρουν τα πάντα οι Γερμανοί. Έτσι, για να σου δώσω καταλάβεις. Στα 25 δεν ποντάρεις, φίλε. Δημιουργείς κάτι και το κρατάς και το διατηρείς. Αυτό. Έκανε και η Μπορούσια με τον Λεβαντόφσκι. Και τον πούλησε κοψοχρονιά μετά στην Μπάγκερ.
1: Μπράβο. Και πάμε τώρα στην περίπτωση τη δική μας, για να μην κρατάω τον χρόνο άλλο. Πάρε παραδείγματος χάρη το παιδάκι το δικό μας, έτσι, που πήραμε από την Πράγα.
0: Ζαφίλη.
1: Το Ζαφίρι. Πού να το ρίξει κάτω αυτόν?
0: Ο Ζαφίρι δεν είναι κάποια εξέλιξη ενός project. Έτσι ήταν όταν ήρθε.
1: Αλλά πάμε στο Σερίφι.
0: Ο Σερίφι είναι, φίλε, λίγα λόγια για το Σερίφι.
1: Αυτό σου λέω. Το λάτρεψα.
0: Πρόσεξε να πεις. Βέβαια το λάτρεψες.
1: Όχι, προσέχω. Αν προσέχω, λέει ότι κινδυνεύω από μήνυση. Λοιπόν, τον είδες εσύ.
0: Λοιπόν, κίνηση, κράτα λίγο, Γιάννη, κράτα λίγο, γιατί μιλάει ο Σερίφι αυτή τη στιγμή. Για κάτσε λίγο.
2: So explain us a little bit how the opportunity starts from your steal and after.
3: Yeah, I think it was a counter attack and I recovered the ball. I was trying to to keep the ball, make it but after I saw I'm alone against the defender, so I go one against one. I try to dribble him, and he touched the ball go to Zile. Zile give to Ogi, Ogi shoot and after.
2: Όλα ξεκίνησαν από μια κοντρεπίθεση της ομάδας μας, όπου είδα ότι ο Σόλ ήταν μόνος του, είχα απέναντί μου έναν αμυντικό, πήγα ένας με έναν για να τον αντιμετωπίσω. Βρήκε κάπως την μπάλα και η μπάλα κατέληξε στον Ζήλε, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε στον Ούγκρισιτς και έπειτα όλη είναι η ιστορία.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο 90 λεπτό. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάθος στο παιχνίδι, κερδίζει μονομαχίες, πάει ένας εναντίον ενός όπως μας είπε, πετυχαίνει το τρίτο του γκολ για φέτος με τον ΠΑΟΚ. Του αρέσει αυτό εδώ που κάνει φέτος?
0: Όχι,
4: το
0: δεν του αρέσει.
4: Ή θέλει κι άλλο να βάλει, ή είναι πίσω? Πώς νιώθει ο ίδιος?
2: This was the second 90th minute game that you played this year, this season. You are a player that wants to go on duels, one-on-one, to score, to help your teammates. You are doing a lot of things inside the pitch. Are you satisfied with this? So you want something more? How you see the things so far in the season?
3: No, I'm enjoying, you know. Right now, I'm enjoying. That's true. In the beginning, it was tough for me because I was not ready, like 100%. But now I am, you know, and the players start to know how I play, my style. And like what I said in the beginning, I know that what this flag represents, you know, and I know it. So that's why I'm going to give my 100% every time.
2: Το απολαμβάνω έως τώρα. Στην αρχή ήταν δύσκολο για μένα καθώς δεν ήμουν στο 100% των δυνατοτήτων μου από πλευράς φυσικής κατάστασης. Πλέον είμαι, οι συμπαίκτες μου αρχίζουν να με γνωρίζουν όλο ένα και παραπάνω και όπως έχω πει και στο παρελθόν, καταλαβαίνω, γνωρίζω τι σημαίνει αυτό το σήμα για πολύ κόσμο και είμαι εδώ για να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου σε κάθε παιχνίδι για την ομάδα.
4: Υπάρχουν διαφορές από το πρωτάθλημα της Τουρκίας με το δικό μας.
2: If you see any differences between our Greek Super League and the Turkish Super League that you played last season?
3: Yeah, I think here it's more tough, you know. Like against the defender, it's more tough. In Turkey, it's more like open game. But to tell the truth, here it's more tough against the defender.
2: Έχει αρκετές διαφορές. Θεωρώ πως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο από το τουρκικό. Κυρίως εμφανίζει διαφορές όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Είναι πιο σκληρή η αμυντική. Στην Τουρκία είναι πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο, πιο ανοιχτό το παιχνίδι γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι εδώ είναι πιο δύσκολο από τη Τουρκία.
4: Και κάτι τελευταίο, του άρεσε το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ?
2: And one last thing, comment about the PAOK performance tonight, if you are satisfied with the performance of the team tonight.
3: Yeah, the moment we took like the 3 points, I think everybody is satisfied. And it was the last game before the break, so we're going to enjoy for now in the 3 days.
2: Από τη στιγμή που πήραμε τους ώμους στη νίκη, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν από την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, οπότε θα το απολαύσουμε.
4: Καλή ξεκούραση.
0: Αυτά. Τζόνι.
1: Λοιπόν.
0: Κλείσε.
1: Ναι. Καλά τα είπε το αγόρι. Είσαι σαν εξαρτητική, έχεις 3 πόδια, βάζε γκολ με ό,τι γουστάρεις. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.
0: Γεια. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
5: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
5: Σας απολαύσαμε.
0: Ναι.
5: Είδαμε τον ΠΑΟΚ. Τον είδαμε.
0: Καλά. Τι περίμενες?
5: Κατοίκο.
0: Έχεις περιθώριο να παίξεις ΠΑΟΚ πρωταθλητή.
5: Τι να παίξω?
0: Πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ.
5: Πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι, βέβαια.
5: Τι στοίχημα βάζεις?
0: Εγάσαι, πρώτα πλήρωσε τα στοιχήματα που έχεις.
5: Βρε,
0: που έχεις
5: και
0: τον Γκάρι και άσε τώρα εγώ τι στοίχημα βάζω.
5: Τι στοίχημα βάζω? Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πιάνει πρωταθλητή με τίποτα. Είναι στον Παναθηναϊκό. Δες τον και καμάρωστον.
0: Ποιο Παναθηναϊκό, βρε, τι με το ζόρι κέρδισε.
5: Παναθηναϊκό που είναι πρώτος.
0: Άσε βρε τώρα.
5: Είναι πρώτος.
0: Πρώτος είναι.
5: Μπράβο. Ο Τετέιτο.
0: Ποιος Τετέι, βρε, δεν τους βλέπω, βρε, αυτούς, βρε.
5: Τι λες, τον Τετέι που βάζει συνέχεια γκολ.
0: Καλά, τι βάζει, την Καλαμάτα έβαλε γκολ.
5: Ναι, μόνο την Καλαμάτα, αλλά και σε άλλες ομάδες.
0: Εσένα το τι το γύρισε στο Παναθηναϊκό τώρα.
5: Και σε άλλες ομάδες γκολ και παραμείνωσατε.
0: Δεν μου λες. Έλα. Εσύ άλλαξες τώρα ομάδα πάλι?
5: Όχι βέβαια, Ολυμπιακάρα είμαι.
0: Α, τώρα Ολυμπιακάρα είσαι, μάλιστα.
5: Ολυμπιακάρα είμαι.
0: Καλά,
5: τώρα.
0: Εντάξει. Okay.
5: Και κέρδισε 1-0 Ολυμπιακός.
0: Στο 95.
5: Στο 95, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
5: Πήρα τους βαθμούς.
0: Πήρες.
5: Α, αυτό με
0: διέφερε. Όλοι αυτό παλεύουνε, ρε Σοφία, για τους 3 βαθμούς παλεύουνε.
5: Αυτό με διέφερε να πάρω 3 βαθμούς.
0: Ναι.
5: Όχι να ακοπώ.
0: Πάρε όσους θέλεις.
5: Να
0: πάρε όσους θέλεις. Πρωτάθλημα δεν βλέπεις πάντως, να ξέρεις φέτος.
5: Τι λες, καλέ μου.
0: Αυτό που ακούς.
5: Ποιος θα είναι πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, το Πορτέζι.
0: Φαβορίνο ΠΑΟΚ.
5: Καλά, τι είναι
0: ΠΑΟΚ. Φαβορίνο ΠΑΟΚ λέμε.
5: Καλά, Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός κάνει τον ΠΑΟΚ στην ησυχία του.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει παίξει με την Κολοπετινίτσα, ρε, τα παιχνίδια σας, σιγά να πούμε.
5: Τι άλλες ομάδες έχει κερδίσει?
0: Ορίστε.
5: Τι άλλες ομάδες έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός?
0: Ποιες ομάδες, για πες μας. Με τη βοήθεια της διατησίας κερδίζετε.
5: Μου είπα το πέναλτι.
0: Με τη βοήθεια της διατησίας κερδάτε.
5: Ξέχασες.
0: Με τη βοήθεια της διατησίας κερδάτε.
5: Όχι, δεν είμαι βοήθεια διατησίας. Κάποιοι άλλοι καρβάνε με τη βοήθεια διατησίας.
0: Ποιοι δηλαδή?
5: Κάποιοι παροξίδε.
0: Σώπα βρε.
5: Βέβαια δεν ήταν να πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός και δεν το δώσατε.
0: Έγινε. Καλό βράδυ, Σοφουλά.
5: Με τα λέμε όλα. Μπάει αγάπη.
0: Μπάει αγάπη. Γεια. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
6: Νίκος από Αμερική.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για το πρωινό. Ναι, είναι απόλαυση πλέον. Δεν είναι μαρτύριο. πάμε τώρα στα δικά μας. Ναι. Γαύρος. Εντάξει. Ναι. Τα καταφέραμε, έστω και στο 92. Θέλει πολύ δουλειά η ομάδα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με το Μαρινάκι. Σε δύο μεταγραφικές περιόδους έχει κάνει πάνω από 100 εκατομμύρια
0: τζίρο.
6: Πωλήσεις. Και δεν μπορεί να στρώσει μια ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο πειράματα, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Το φετινό πρωτάθλημα φαβορί δεν το βλέπω μέχρι στιγμής να υπάρχει, γιατί βλέπω αντίσταση. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν από τις μικρές και ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ, το είχα πει, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή. Δεν ξέρω, μου κάτσε καλά από την αρχή. Και αυτό το άλογο που έχετε μπροστά, τον Ενδιαγέ.
0: Ενδιαγέ, Σερίφης.
6: Ναι. Αυτό να τον είδα στο πρώτο παιχνίδι με το που το περπάτησε μέσα στο γήπεδο, κατάλαβα ότι πρόκειται για άλλη κλάση παίχτη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και θα δείτε ωραία πράγματα από αυτό.
0: Για να δούμε, άμα θα συνεχίσει.
6: Τον πιστεύω γιατί είναι δυνατός παίχτης, καλός παίχτης, κοντρολαρισμένος, σώμα όπως πρέπει να έχει ένας επιθετικός. Και θέλω να αναφερθώ λίγο στο προηγούμενο που έλεγε για ενδυνάμωση παιχτών.
0: Ναι.
6: Ενδυνάμωση παιχτών, ρωτήστε τον πατέρα του Κοστούλα πώς τον έκανε ταυρί. Γιατί τον Κοστούλα τον μικρό ταυρί τον έκανε ο πατέρας του με προσωπική.
0: Για το μικρό λες τώρα, εσύ, όχι το μεγάλο.
6: Για το μικρό, ναι, που στην Brighton που
0: είναι. Ναι.
6: Δηλαδή, το φτιάξιμο του κορμιού του έγινε μεγαλώνοντας.
0: Στην ανάπτυξη.
6: Στην ανάπτυξη, ακριβώς. Στα 24, στα 25 παίχτες σαν τον... να μην πω το όνομα του Γιαννάκη, θα χάσει αυτό που είπες εσύ, την πλαστικότητα που έχει, τις κινήσεις που έχει. Είναι ορισμένοι παίχτες οι οποίοι είναι γεννημένοι για Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι. Δεν μπορείς αυτό τον παίχτη να τον βάλεις να πλακωθεί στη γυμναστική, να τον κάνεις σταύρο. Υπάρχουν άλλοι 10. 9. Ας αφήσουμε τον τερματοφύλακα έξω. Άρα... μια χαρά είναι. Είναι ορισμένοι παίχτες. Κοστούλας το έπαιρνε το κορμί του, το δούλεψε από...
0: κορμί,
6: είναι ταυρί. Μιλάμε, είναι... το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Το πώς τζαρτζάρεται, το πώς μπαίνει στις φάσεις, το πώς... με τι δύναμη μπαίνει. Το πάτημα που έχει στο γήπεδο, στο χορτάρι, όταν πατάει το πόδι του. Το νιώθεις. Και λίγο για τον μπάσκετ. Είχα ακούσει στο Μετρόπολης πάλι, γιατί Μετρόπολης ακούω.
0: Θες.
6: Για το NBA να κάνουμε.
0: Α, για το NBA λες. Νόμιζα για τα φτισινά.
6: Αν θέλετε το ευρωπαϊκό μπάσκετ να γίνει σαν το NBA, θα πλακώνεστε κάθε μέρα στο ξύλο. Το NBA δεν είναι πλέον αυτό που ήταν. Έχει θέαμα, έχει αυτό, είναι ένα show. Οι άμυνες, τα φάουλ που γίνονται, τα βήματα που γίνονται, παρακολούθησε ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις. Δηλαδή άμα καταντήσουμε την Ευρωλίγκα να την κάνουμε NBA Europe και να έχει αυτό το χάλι που έχει και εδώ, ας το καλύτερα καλά είμαστε με την Ευρωλίγκα.
0: Κοιτάξτε,
6: εδώ τους κοροϊδεύουνε τους παίχτες και τους λένε ότι πάνε με τη βαλίτσα για ταξίδι, δηλαδή travelers, ταξιδιώτες. Ναι. 4 βήματα, 5 βήματα, 6 βήματα. Καταντήσει αηδία. Και δεν είναι ότι δεν είναι φανερά, είναι πεντακάθαρα τα βήματα που γίνονται, είναι πεντακάθαρα τα σκληρά τα φάουλ που δεν δίνονται λόγω του θεάματος.
0: Καλά, μην περιμένεις τώρα να, πάει, να γίνει NBA Europe εδώ τώρα, μην πάρεις το μυαλό σου εκεί. Η άλλη διοργάνωση το ένα, άλλο το άλλο, μην το κάνεις. Εδώ εχθές που έγινε το μάτς, Νίκο, δεν, τζάμπα μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει θέμα NBA τώρα, δεν ασχολείται κανένας. Εδώ προσπαθούμε να ασχοληθούμε μετά του ελληνικού πρωταθλήματος και βλέπουμε σε τουρνουά, όπως εχθές του Γιαννακόπουλου, ο ΠΑΟΚ την τέταρτη περίοδο, 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, δεν έχει εκτελέσει ούτε βολή. Το τελείωσε κιόλας χωρίς βολή. Εσύ, τι θέλετε να συζητήσουμε τώρα για το NBA Europe? Τι να συζητήσουμε τώρα? Δεν υπάρχει τώρα ιστορίες με αρκούδες να πω. Δηλαδή, εντάξει, κάνετε ένα τουρνουά, ωραία, προς τιμή και ξέρω εγώ. Δηλαδή, οι διαιτητές συμμετέχουν και αυτοί, ετοιμήστε τους και αυτούς εδιώντας, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, τι θα έχανε ο Παναθηναϊκός αν δεν κέρδιζε το παιχνίδι? Θα έφευγε ο κόσμος, ας πούμε, δεν θα αποθέωνε τον Γιαννακόπουλο? Δεν ξέρω.
6: Αυτά είναι που γίνονται στην Ελλάδα και ο κόσμος τρελαίνεται.
0: Σε μια χώρα που δεν έχει δικαιοσύνη, Νίκο μου.
6: Να σου πω, ένα τουρνουά, όπως το είπες, ένα τουρνουά να καταντήσει έτσι. Πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να έχεις πάρει τη γεύση του τι θα γίνει.
0: Ακριβώς.
6: Βάζω και τη δικιά μου την ομάδα μέσα.
0: Όλες οι ομάδες τώρα, αυτές τώρα, αν όντως ο ΠΑΟΚ φτάσει σε ένα επίπεδο που να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις.
6: Αυτό θα γίνει, θα αρχίσει από φέτος. Η κόντρα θα αρχίσει από φέτος, πίστεψε.
0: Ενδεχομένως, ναι. Ομάδα. Και ο κόσμος θα βγάλει τα ύστερά του σε αναμετρήσεις.
6: Αλλά από του χρόνου θα έχουμε σοου, μεγάλα σοου.
0: Αν ο ΠΑΟΚ μπει Ευρωλίγκα...
6: Ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει πάρα πολύ στον μπάσκετ.
0: Εάν μπει Ευρωλίγκα από το νέο χρόνο, θα εξαρτηθεί στις 5 Οκτωβρίου, νομίζω είναι και η οριστική τέτοια.
6: Εγώ πιστεύω ότι θα μπει, εγώ νομίζω ότι θα μπει. Και αν δεν μπει του χρόνου, θα μπει τον άλλο χρόνο. Αλλά η ομάδα θα είναι έτοιμη.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
6: Η ομάδα πλέον μπορεί να προσελκύσει μεγάλα ονόματα. Μπορεί να προσελκύσει παίχτες από το NBA, μπορεί να προσελκύσει παίχτες Ευρωλίγκας. Υπάρχουν τα λεφτά, υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει γήπεδο. Θα γίνει κι άλλο από ό,τι λέγεται για το Μιστακίδη. Θα έχουμε ωραία πράγματα, είναι ωραίο. Και ο Άρης από πίσω, μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Κοίταξε, όσο πιο καλά δυναμώσει το μπάσκετ, τόσο περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει και θα βλέπουμε κιόλας.
6: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό είναι το ζητήμα.
6: Οπωσδήποτε.
0: Νίκο,
6: θα ανεβεί γενικά το άθλημα.
0: Όλο το επίπεδο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όλοι αυτοί θα ανέβουν.
6: Όλοι. Ο ένας θα παρασύρει τον άλλον, να δεν γίνεται.
0: Για να δούμε. Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
6: Και όποιος έχει το χρήμα, αντέχει.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
6: Να είσαι καλά, Πασχαλή.
0: Μια χαρά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
6: Σε περιμένω το πρωί.
0: Το πρωί, ναι. Τα λέμε σε λίγο.
6: Τα λέμε σε λίγο.
0: Τα λέμε σε λίγο, ναι. Λοιπόν, κομψό θες εσύ τώρα, έτσι. Δεν θες. Α, τι ωραία. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βασίλη. Για να τη λέει Βασίλης. Θα δούμε τι λέει Βασίλης. Καλησπέρα στο Στέργιο. Καλησπέρα, Πασχάλη. Πάλι καλά πήραμε τη νίκη, αλλά Ελουστόντο και Μιχαηλίδης δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε τώρα. Το δίδυμο δεν δουλεύει καλά αυτό, όντως. Αλλά σου είπα, ο Ελουστόντο, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Δεν θα προσαρμοστεί ποτέ. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Καλησπέρα στο Βασίλη from London. Το παιχνίδι το άκουγα από εσάς. Ευτυχώς γλίτωσε ένα εγκεφαλικό με καρδιακό επεισόδιο. Συνεχίζω υγιής να σε ακούω. Όσο για τον Καρέτσα που άφησε μουστάκι, πιστεύεις ότι θα είναι πιο αργός φέτος? Και αν είναι, θα κόψω και εγώ το μουσί μου για να προλαβαίνω τα διόρροφα λεωφορεία? Ακριβώς κάπως έτσι. Καρέτσας, δεν ξέρω αν θα επανέλθει βασικά στον πρώτο έντιμο βίο τον οποίο είχε. Δεν ξέρω αν τον έχει αφήσει κάτι η όλη αυτή η περιπέτειά του και βλέπεις ότι θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς προοδευτικά. Δεν μπορεί να μπει ούτε απότομα, ούτε πρόκειται να μπει απότομα. Έτσι. Είναι, θεωρώ, δεδομένο αυτό το πράγμα. Για να μπορέσει το παιδί να υφίσταται, έτσι, γιατί έχει θέμα. Αν έχει θέμα υγείας πραγματικά, αυτό το ξέρουν και οι Γερμανοί, θα το ξέρουν καλύτερα μάλλον οι Γερμανοί παρά εδώ πέρα. Έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ξαφνικά να σταματήσεις και να παίζεις κάτω και να κάνεις και να κάνεις, είναι ένα θεματάκι αυτό. Τώρα ο Καρέτσας, λόγω και του νεαρού της ηλικίας, ίσως είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος πάνω σε αυτές τις ασθένειες. Ο ψώμεθα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Όσο εσύ που θες να κόψεις το μουσί σου για να προλαβαίνεις τα 2 ώρα λεωφορεία, ξέχασέ το. Και τα μουσικά να κόψεις και να μην τα κόψεις, λεωφορεία δεν πρόκειται να προλάβεις, Βασίλη. Τέτοιος που είσαι. Να αλλάξεις βασικά πράγματα που πρέπει, έτσι να βάλεις καλύτερα παπούτσια, που να πετάς, να μην πω κάτι άλλο και να προχωρήσουμε σε άλλα πράγματα. Θες ένα μαζονάκι? Ρίξ' το. Για ρίξ' το.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ συνεχίζουμε. Έτσι, συνεχίζεται και το μπέρδεμα που γίνεται και με την υπόθεση. Γιατί εδώ βλέπω τις ευαισθησίες του Γιάννη Λελίδη, ο οποίος είναι και λάτρης του Μαζονάκη. Βασικά, εντάξει, αγαπήθηκε ο Μαζονάκης, κακά τα ψέματα. Αλλά συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τον Μαζό, και μάλλον όχι ακριβώς με τον Μαζό, με τις παρενέργειες που υπάρχουν, με αυτά τα κέντρα, παράκεντρα τα ιατρικά τα οποία υπάρχουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα. Και εμπλέκονται πλέον και, έτσι, και εδώ, και, ναι, δηλαδή στα σκάνδαλα όλα, όλο και κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας υπάρχει. Δηλαδή τώρα εμπλέκεται ο Πλεύρης, που είχε την ταραβέρη μαζί τους, ο Πατούλης, ο οποίος, Πατούλης ξεπατούλης, φίλε, ο Πατούλης είναι και μιας κατάστασης, η οποία είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και χρόνια, έτσι, δεν είναι, δεκαετία χρόνια, να μην πω και παραπάνω, θα το ψάξω όμως. Έτσι, δηλαδή όταν εμπιστεύονται τέτοιους ανθρώπους, καταλαβαίνετε δηλαδή τι σύψη υπάρχει στα υψηλά κλιμάκια, έτσι, των αρίστων ή όχι, που εμείς πιστεύουμε άλλα πράγματα, ας πούμε, που πρέπει, και νομίζω έχει δει, δεν ξέρω, είναι στο Μέγκα, το είδα φευγαλέα, μια δημοσιογράφος να ρωτάει τον Πατούλη για την υπόθεση και να απαντάει ο Άδωνης και να πιάνει και το χέρι του Πατούλη και του λέει μην απαντάς, απαντήσω εγώ. Τι φασισμός είναι αυτός, το Μέγκα ήταν τελικά. Ναι, τι φασισμός είναι αυτός. Μπράβο αυτό, η δημοσιογράφος του Μέγκα, ναι, γυναίκα είναι η ερώτηση. Και λέει περιμένω τον κύριο Πατούλη να απαντήσει, όχι λέει απαντήσω εγώ. Λέει, στις συμμορίες γίνεται αυτό, έτσι, δηλαδή ρωτάς ας πούμε κάποιον και σε λέει εδώ εγώ θα απαντήσω. Τι να πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Έχουμε και Νίκο Μελιτσακάκη να καλημερίσουμε και τον Νίκο. Νίκο.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι έγινε, θα τα πούμε μετά. Θα πούμε μετά για να καλημερίσουμε.
1: Για τη σκηνή αυτή που είπες.
0: Θα τα πούμε, Ναι. Να καλημερίσουμε και τον φίλο που πήρε, παρακαλώ.
2: Πασκάλη.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες, σαν τι παίζανε σήμερα, τι παίζανε.
0: Κρίκετ.
2: Να σου πω τι παίζανε.
0: Τι παίζανε.
2: Κάτσε να δεις. Να σε πω τώρα γυμνάσεις. Εδώ στην Ελλάδα παίζουμε μισό μπάσκετ και μισό ποδόσφαιρο. Ένα. 40 φάουλ, 36, 37. Όλος ο κόσμος τεινάζεται. Γιατί τεινάζεται λέω ρε. Αυτό δεν ήταν το σύγχρονο ποδόσφαιρο που το θέλατε εσείς να παίξετε.
0: Ποιοι το θέλανε.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Ποιοι το θέλανε.
2: Λέω αυτοί όλοι που είναι στην κερκίδα είναι μάνατζερ. Ήταν να κάνουν.
0: Α, ναι.
2: Άκου Πασχάλη. Τρέπομαι και για τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Ένας μία αλήθεια δεν είπε. Λένε για το σωματότυπο. Εγώ να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω εγώ μας. Τεχνική ξέρει.
0: Δύσκολο.
2: Να κάνουμε
0: μη
2: το
0: βάζεις,
2: άλλο.
0: Μη βάζεις δύσκολο.
2: Όταν τον πιάνεις, πρόσεξε. Όταν τον πιάνεις από πίσω, προς τον κόκκινη. Εγώ δεν σε πλήρωσα εσένα ρε. Να μην πω καμιά κουβέντα που σε ναι. Δύο μέτρα και κάνεις τον ποδοσφαιριστή. Εσύ κάνεις τον ποδοσφαιριστή. Γιατί πολλοί δεν βγαίνουν, γιατί τους συμφέρει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλοι είναι αναλώσιμοι. Το ταλέντο δεν είναι αναλώσιμο. Και ακούω πράγματα που δεν έχουν περάσει από το πετσί τους. Αν περάσεις μπάλα από το πετσί σου, φέρε όποιον θέλεις εδώ μια μέρα, εδώ, να πάμε έξω να κάνουμε συζήτηση. Όχι μέσω ράδιο που να μην μπορώ να μιλήσω. Φέρ' το να εδώ όποιον θέλεις να κάτσουμε να συζητήσουμε. Για να σου πω εγώ αν καθάρισουν, αν το κάνουν το ποδόσφαιρο όπως το κάνανε θεαματικό το μπάσκετ στην Αμερική, τότε και ο κόσμος θα καταλάβει τι είναι το άθλημα το ποδόσφαιρο. Αλλά πολλοί, επειδή όπως θες ήδη συντέλεσαι εσύ, συμμορίες είναι. Συμμορίες δεν είναι. Γιατί δεν βγήκε ένας να πει, έλα εδώ ρε μάγκα. Εγώ τι πληρώνω. Εγώ τώρα γελούσα. Έβλεπα το αυτό και έλεγα σαν τι παίζουν λέω. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ειδικά σε μένα δεν μπορούν να απαντήσουν έτσι. Ειδικά σε μένα. Και άμα θέλεις, εγώ σε προσκαλώ να με φέρεις 10 διεθνείς. Εδώ. Τραπέζι. Να συζητήσουμε. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Πόσο είσαι, μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Πόσο είσαι, ένα 80.
0: Και.
2: Δεν θέλω εγώ μπασκετμπολίστα. Δεν θέλω εγώ μπασκετμπολίστα. Ποδοσφαιριστή θέλω. Εγκεφαλικό παίχτη θέλω. Έχεις την εντύπωση ότι μπορούν να βγάλουν παίχτες. Δεν θέλουν να βγάλουν. Συνταγή έχει. Αλλά το δούλευμα που πάει Το δούλεμα που πάει δεν λέγεται. Όλοι κρύβονται.
0: Ακριβώς.
2: Θα σου πω εγώ κάτι. Προχθές κάποιος με φώναξε. Δεκάρη της Εθνικής. Λέει μιλά τα παιδιά. Γιατί να πω. Γιατί να πω. Όταν η μάνα του δέρνει από εδώ και από εκεί. Πρέπει να με έλεγαν αλήτη. Αυτό να το φαίνει και πληρώνει 20 ευρώ την ώρα. Γιατί να κάτσω εγώ να σας ανοίξω τα μάτια. Γιατί άμα βοηθήσει κάποιον να έχει την εντύπωση θα το εκτιμήσει. Εγώ προκαλώ όποιον θέλει. Όποιον θέλει. Να καθίσουμε γιατί όταν λέει κάνω εγώ λέει η Ακαδημία. Η Ακαδημία θέλει 10 στρέμματα χωράφι. Θέλει γυμναστήριο μεγάλο όπως είναι το μπάσκετ μέσα. Θέλει γήπεδο, θέλει δύο γηπεδάκια. Έγκλειστο και μετά θα σε πω γάμα δυο ποδοσφαιρίστε. Τα καραγκιουζλίκια. Τα καραγκιουζλίκια ρε. Αλλά πού να μιλήσουμε. Ξέρεις τι είπε κάποιος. 42 ποδοσφαιριστές, 42 προπονητές, 1000 παιδιά, τουρνουά, κονόμα και πάει λέγοντας.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Ήταν εγώ τον ανέφερα τι κάνετε. Ξέρεις τα ποια γκορή μου να κάνεις τουρνουά σε όλη την Ελλάδα με τα καλοκαίρια. Και του λέω δείξε μια
0: χρήμα.
2: Α, μπράβο.
0: Money talks, λένε στο χωριό μου.
2: Λέω, πες μου λέει μια μέθοδο ρε πώς θα βγάζεις δεκάρια. Πώς θα βγάζεις δεκάρια. Τι κοιτάζει. Αγόρι του ποδοσφαιριστή, αν το έχει, η ομάδα δεν το μάθει ποτέ μπάλα. Αν δεν το έχει το παιδί, στο λέω ξεκάθαρα, αν το έχει, κανένα ούτε πάθος μπορεί να το μάθει μπάλα, μόνος θα μάθει. Θα ψαχτεί από παντού. Όταν κάνεις όμως την Ακαδημία έγκλειστη και του δίνεις δύο μέρες, δίνεις δύο μέρες διάλειμμα και δεν τον έχεις δει με την μπάλα, όπως είναι πες του να πάρτε και φύγε. Φύγε τώρα. Δεν θα κάνεις τη συζήτηση του με τον πατέρα του με κανέναν.
0: Ωραία.
2: Σε είπα όμως.
0: Κλείσε.
2: Θα κάνεις εκπλήμα γιατί δεν θέλω, γιατί
0: καλό βράδυ.
2: Γιατί αυτά βλέπω.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βαγγέλη, ο οποίος τι μας λέει εδώ, μας λέει ότι είχε νταραβέρει με το Μητροπολίτη της Βερίας Μαζό. Είχε καλές σχέσεις, εντάξει, εσύ είχε τη σημασία. Μπέζει ρόλο τα με ποιους είχε και τι είχε. Άλλα ακούγονται, άλλα λέγονται, καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Πίσω από αυτό όμως είναι μια όλη ιστορία, είναι ενδεχομένως και η ιστορία της κάθε οικογένειας η οποία υπάρχει και έχει ένα παραβατικό παιδί. Θα μου πεις τώρα, ο Μαζονάκης ήταν παραβατικός. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Με αυτά που μαθαίνουμε εκ των υστέρων μπορεί να είναι και παραβατικός. Έλα λίγο μου.
1: Έλα μας, έλα.
0: Έλα εγώ.
1: Αυτό με το μετά πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αυτό που την εικόνα που είδα με τον Άδωνη και τον... Πώς λένε τον ξέρω στο όνομά του τώρα, τον
0: Πατούλη.
1: Τον Πατούλη. Πραγματικά Βόρεια Κορέα μου θύμισε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, το μόνο που δεν έγινε είναι να πάρουν την δημοσιογράφο, γιατί στη Βόρεια Κορέα θα την παίρνουν επί τόπου εκείνη την ώρα και θα την πηγαίνουν σε σπου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είδε να τον χτυπάει το χέρι του Πατούλη και να τον φωνάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε δημοσιογράφους και σε κάμερες, μην απαντάς, να ουρλιάζει. Τι είναι αυτά, ρε. Βόρεια Κορέα, ρε. Απίστευτα πράγματα, ρε. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Τι τζάμπα το συζητάμε κάθε μέρα. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε μέρα χειρότερα γίνονται. Κάθε μέρα χειρότερα. Και εδώ φτάσω στο σημείο, ενώ για να καλύψουν αυτά, για να καλύψουν του πλεύρη και αυτά, και πρώτη είδηση είναι πόσο είναι για το δίζελ και η βενζίνη στα Αμερική.
0: Αυτό είναι πρώτη είδηση. Ξέρουμε το παραμύθι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη είδηση αυτό. Εντάξει.
0: Και είπαμε, σε οτιδήποτε βγαίνει σαν σκάνδαλο.
1: Επειδή έχει εικόνηση, αυτά είναι πραγματικότητα στην Αμερική που έχουν τα προβλήματα αυτά.
0: Τι, ότι.
1: Τι, 6,5 πήγε το λέει το δίζελ.
0: Αυτό είπα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Από 3,7 πήγε στο 6,8.
1: Και μιλάνε ότι τη ζημιά που έχει πάθει η Αμερική, έτσι, από τότε ξεκίνησε όλη η ιστορία.
0: Έχει διπλασιαστεί το γαλόνι του. Ζει το Τραμπ. Δηλαδή για ένα τερτύπι κάποιον. Γίνεται αυτό που γίνεται.
1: Γιατί είπα, ας πούμε, πόσα λεφτά ρε παιδί μου έχασε κάθε οικογένεια στην Αμερική από αυτήν την ιστορία όλη. Ναι. Αυτά που σκέφτεται κάθε μέρα και αλλάζει γνώμη, μια ξεκινώσει του μπορεί να σταματούσε μια.
0: Δεν γίνεται έτσι, φίλε, τώρα εντάξει. Και βλέπεις ότι είναι όλες οι χώρες αδύναμες, φίλε.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει το πράγμα. Τώρα αυτό με τη Σαουδική Αραβία, κατευθείαν τις πουλήσανε όπλα. Πολλά γίνονται. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, γενικώς, όποιος νομίζει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε όλο τον πλανήτη γίνεται πόλεμος εγώ. Απλώς ο πόλεμος γίνεται με διάφορους τρόπους, έτσι.
0: Εντάξει, ο πόλεμος συμφερόντων είναι ο πρώτος, ο οικονομικός.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει σε όλο τον πλανήτη πόλεμο. Σε όλο τον πλανήτη.
0: Υπάρχει αστάθεια.
1: Δηλαδή αλλού είναι οικονομικός, αλλού υπάρχουν νεκροί. Παντού, αυτή τη στιγμή παντού. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει, πού θα φτάσει δηλαδή. Και κάποια στιγμή το πετρέλαιο, σε λίγο θα ψάχνουν για πετρέλαιο, σε λίγο έτσι πως πάνε.
0: Τι να πω.
1: Θα γίνονται πόλεμοι για άλλα πράγματα μετά. Για άλλα ορυκτά. Όχι για το πετρέλαιο. Δεν ξέρω πού πάμε. Στραβά αρμενίζουμε.
0: Δεδομένο.
1: Για τις μεγάλες έπεσες μέσα, τώρα το πώς χαίρεσαν και οι τέσσερις είναι θαύμα. Γιατί και οι τέσσερις τα μαύρα χάλια, και οι τέσσερις πραγματικά.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά το χρήμα πέφτει ράιτ θρούνα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν, επειδή έχω εικόνα και άλλα τέσσερα μάτς, μ' αρέσει που το κάθισα να δω επίτηδες στον τίτλο του Μέγα, σφυροκοπούσε λέει στο Λεβαδιακό, είναι αστείο αυτός ο τίτλος, γιατί έχω εικόνα το μάτς. Το πώς κέρδισε το είδα μόλις 95. Η ΑΕΚ, το πέναλτι, το γκολ που βάζει ο Βόλος είναι offside ξεκάθαρο. Πριν το πέναλτι, είναι πέναλτι Πασχαλή, όχι, στο Βόλο.
0: Πριν το πέναλτι, τι εννοείς?
1: Πριν γίνει δοση offside το γκολ του Βόλου,
0: ναι.
1: Προηγείται πέναλτι στο Βόλο. Το VAR δεν το βλέπει.
0: Δεν ξέρω, το ελέγχονται, όχι VAR. Το offside λες τον γκολ. Τώρα, βλέπω εγώ τώρα. Πέναλτι που πέφτουν οι δύο παίκτες.
1: Όχι, δεν μιλάμε για το ΣΑΕΚ. Για το Βόλο.
0: Για το Βόλο μιλάω, ρε, για το Βόλο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πέναλτι, τι έχει πέναλτι εκεί δηλαδή?
1: Πριν δεν κάνουν πέναλτι σε παίκτη του Βόλου.
0: Δεν βλέπω εγώ κάποιο πέναλτι σε παίκτη του Βόλου. Και πώς, σε ποιον δηλαδή, που πέφτει όχι, κάτω οι δύο που πέφτουν στην αρχή της φάσης.
1: Θα ακυρωθέν γκολ Πασχάλη, όχι στον γκολ του Βόλου. Στο πρώτο ημίχρονο θα ακυρωθέν γκολ.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το είδες?
0: Δεν το είδα.
1: Καθαρό πέναλτι στον Βόλο και δεν το δίνει.
0: Καθαρό πέναλτι για σένα.
1: Όταν το δεις θα πεις και εσύ ότι είναι.
0: Εντάξει, αν το δω θα σου πω, αλλά δεν το έχω δει αυτό. Για το πέναλτι της ΑΕΚ είπαμε ότι βρίσκει γόνατο με το μυρό του. Αυτό είναι το πέναλτι, όχι κάτω, γιατί περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κάτω το πέναλτι. Κάτω δεν είναι το πέναλτι.
1: Καλά, και γιατί δεν είναι ξεκάθαρο πέναλτι, τέλος πάντων.
0: Σου λέω, άντε καλά.
1: Δίνεται,
0: λέει,
1: δεν δίνεται,
0: ναι, ρε παιδί μου, λέει. Τέτοιο, πώς το λένε. Λέει, ας πούμε, ότι είναι έτσι. Το VAR επιβεβαιώνει τον διαιτητή. Τι ψάχνει να βρει τώρα.
1: Η ουσία δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ. Απέφυγε το τρίτο χ. Μετά πάμε στο Παναθηναϊκό. Στο πρώτο μέρος ήταν καλός. Μπορούσε να το κάνει 2-0-3-0. Δεν το έκανε. Στο δεύτερο ζορίστηκε. Και έκανε επαγγελματική νίκη ξεκάθαρα, έτσι. 1-0.
0: Ναι.
1: Επαγγελματική νίκη για να κάνει 5-5. Ήτανε, δεν ήταν καλός στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός. Αυτός που ήταν τελευταία, έτσι. Ναι. Ούτε ευκαιρίες, τίποτα. 0 ευκαιρίες στο δεύτερο. 0.
0: Ναι.
1: Και η Καλαμάτα έδειξε στοιχεία. Τώρα να μου πεις. Ήταν κακός ο Παναθηναϊκός και έδειξε, αλλά θα δυσκολέψει και άλλες ομάδες Καλαμάτα. Νομίζω. Ήταν 2-3 παίκτες που μου αρέσαν πάρα πολύ. Ειδικά ο Ροντρίγκες, ένας που έχει στην άμυνα, πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Τον πήραν τζάμπα 700 χιλιάρικα. Πού τους βρίσκουν οι Βραζιλιάνος? Έπαιζε στην Μιρασόλ, πώς τη λένε, στην Βραζιλία. Αυτές οι μεταγραφές. Να παίρνεις με λίγα λεφτά και να βρίσκεις καλούς παίκτες. Να σου βγαίνουν δηλαδή.
0: Αυτοί πρέπει να
1: μπορεί να μην έβγαινε σε άλλη ομάδα, έτσι.
0: Ναι,
1: στον
0: πάγκο
1: του Παναθηναϊκού. Αλλά εκεί τον είδα, ο άνθρωπος ξέρει μπάλα. Πολύ καλός παίκτης. Και μετά πάμε στο τελευταίο μάτς. Που φάνηκε ότι πανεύκολα θα λήξει κανένα 0-3-0-4. Και πώς εξελίχθηκε, στα καλά καθομένα. Κάτι το πίστευε, ότι εξελίχθη έτσι. Δηλαδή πήγαινε για 2-2, έτσι. Σέρα. Και αυτά που λέει τώρα ο
0: Αναστασίου έβγαλε.
1: Ο Αναστασίου είναι αστεία αυτά που λέει, γιατί είπε θα πάω να μάθω μαθηματικά. Να πάω να μάθει Αναστασίου, γιατί συμπαθούσα κιόλας. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έφαγε δύο κάρτες ο Πανετολικός και δύο κάρτες ο ΠΑΟΚ. Ίδιες φάγανε. Τι λες, βγαίνεις και λες ότι μας κυνήγησαν με τις κάρτες. Δύο και δύο. Και μία έφαγε αυτός. Πού είναι οι παραπάνω κάρτες?
0: Μου φαίνεται.
1: Γιατί έφαγε και ο Μπάμπας.
0: Μου φαίνεται δεν κατάλαβες τι είπε ο Αναστασίου.
1: Τι είπε?
0: Δεν μίλησε για τις κάρτες. Είπε ότι εγώ πρέπει να ξαναμάθω ποδόσφαιρο. Πρέπει να πάω να γράφω γράμματα για πότε ξεκινάει και πότε δεν ξεκινάει ένα παιχνίδι. Άλλες ήταν οι αιχμές, γι' αυτό και μιλούσε σε τόσο μεγάλη απόσταση. Δηλαδή σκεφτόταν ο άνθρωπος και φαινόταν ο προβληματισμός του,
1: ναι,
0: για το τι θα πει, γιατί να μην τιμωρηθεί. Γιατί ήθελε να πει άλλα και είπε άλλα. Αυτό. Θεωρεί ότι σε δεύτερο ημίχρονο,
1: ναι,
0: ότι ο διαιτητής τους πήγε κόντρα, δεν τους άφηνε να παίξει μπάλα. αυτό.
1: Εγώ ξέρω είμαι αντικειμενικός.
0: Εσύ, εσύ, ναι, ξέρω.
1: Το πανετολικό λέω, έσπροχνε.
0: Μόνο που ξεκινάς και λες ότι είσαι αντικειμενικός, δεν είσαι.
1: Μεταφάλω, εσύ το πανετολικό έσπροχνε.
0: Δεν είναι, ναι, φίλε. Τέλος πάντων. Βγάζουμε άκρη τώρα. Αυτή είναι η άποψη του Αναστασίου.
1: Προπονητής
0: του Αναστασίου. Προπονητής του Πανετολικού Αναστασίου. Έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Εσύ, αφού κατάλαβες, πάω πάσο.
1: Όχι, το αντίθετο κατάλαβα, εγώ σου λέω.
0: Ότι?
1: Εγώ είδα ότι το Πανετολικό έσπρωχνε με τα φάουλ.
0: Εντάξει, αυτό δεν σου λέω. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
1: Και αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Αυτό είναι προπονητής του Πανετολικού. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φίλε. Βλέπει για την ομάδα του μιλάει. Εσύ που δεν έχει.
1: Μα όριστα μιλούσε.
0: Δεν μιλούσε όριστα. Ήξερε τι έλεγε. Απλά δεν μπορούσε να το πει με τον τρόπο που θα έπρεπε, γιατί αν το έλεγε αυτό σου λέει.
1: Ναι, ρε Πασχάλη, εσύ κατάλαβε, ρε αγόρι μου, τι εννοούσε. Ο κόσμος κατάλαβε.
0: Ο κόσμος δεν ξέρω αν τα είπε για να καταλάβει ο κόσμος ή κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω δεν τα είπε για τον κόσμο.
1: Δεν κατάλαβε περίπου τι εννοούσε.
0: Δεν τα είπε για τον κόσμο, Αναστασίου.
1: Για ποιον τα είπε, για τον εαυτό του.
0: Για την ΕΠΟ, για τους διαιτητές. Και για όλο αυτό το οποίο που υπάρχει.
1: Με τον τύπο Αναστασίου.
0: Αυτό πες, το πιάσαμε κουβέντα.
1: Στεναχωρέθηκε πολύ η ΕΠΟ.
0: Εντάξει, όλα είναι σχετικά, δεν είναι.
1: Όλα έτσι ακριβώς.
0: Άμα αδικήσει, η ΑΕΚ δεν έκανε πέρσι τα ίδια πράγματα. Ας πούμε, το έλεγε, το διατυμπάνιζε ότι έχει πρόβλημα. Εξού και θα το κάνει και ο Παναθηναϊκός, θα το κάνουν όλοι. Το κάνει ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις, θέλω τις συνομιλίες. Θέλω τις συνομιλίες. Το κάνει ο Άρης, θέλει και αυτό συνομιλίες μεταξύ ΒΑΡ και τέτοια.
1: Στην πρώτη γκέλα, να πούμε, κατευθείαν
0: ακριβώς, φτάσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε, στην πρώτη γκέλα. Άρα, εγώ αυτό σου λέω ότι τα θεωρώ φυσιολογικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο Πυρέ, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Καλημέρα, καταρχάς.
0: Καλημέρα.
3: Είδαμε ένα ωραία αγωνιστική. Όλα στα 90 κρίθηκαν και ο ΠΑΟΚ είχε τα άνοιχη του και όλες οι ομάδες είχαν τα άνοιχη τους. Μόνο ο Παναθηναϊκός κερδίζει
0: άνετα
3: φέτος νεράκι. Νεράκι. Mm. Εσείς για το πέναλτι της ΑΕΚ δεν ξέρω, το είδατε?
0: Το είδαμε, ναι. Τα είπαμε.
3: Και τι έχετε να πείτε? Την άποψή σας ότι ήταν ή δεν ήταν, γιατί δεν το άκουσα πιο πριν, δεν άκουσα την εκπομπή.
0: Το πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ, γιατί περισσότεροι θεωρούμε ότι είναι κάτω το... Η παράβαση είναι στο γόνατο. Γόνατο με μυρό. Δηλαδή την ώρα που στρίβει ο Γιώβιτς δείχνει να βρίσκει πάνω στο γόνατο του, πάνω στο μυρό του Κάργα. Και έτσι δίνει το πέναλτι. Το δίνει ο πέναλτι, αλλά το δίνει και το ΒΑΡ. Επιβεβαιώνεται και το ΒΑΡ.

0: Κάνουμε οι περισσότεροι εξ ημών, κάνουμε ένα λάθος, μάλλον το κάνετε το λάθος. Το ποδόσφαιρο παίζεται μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής κάτι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είπες προηγουμένως ότι γίνεται ένα πέναλτι,
1: ναι,
0: για σένα.
1: Ναι.
0: Το σφυρίξει ο διαιτητής.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα δεν είναι πέναλτι, σφυρίξει offside.
1: Όχι, γιατί μπήκε γκολ.
0: Ή μπήκε γκολ ή offside, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μπήκε γκολ.
0: Ναι, μπήκε γκολ. Εξετάζεται το γκολ. Δεν πάει πίσω η φάση. Και δεν πάει πίσω η φάση.
1: Δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν πάει πίσω.
0: Δεν πάει πίσω γιατί δεν σφυρίχτηκε.
1: 5 λεπτά έχουν πάει πίσω τα VAR.
0: Λοιπόν, αν υπήρχε στον γκολ του ΠΑΟΚ, πρόσεξε λίγο τώρα, που γίνεται, μπορεί να γίνεται ένα πέναλτι πριν. Θα μπορούσε κάλλιστα να ακυρώσει δηλαδή τον γκολ και να πάει στο πέναλτι. Αυτό λες τώρα. Στον πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει πέναλτι ο ΠΑΟΚ πριν πει τον γκολ. Εάν ακύρωνε τον γκολ το VAR ή ο διαιτητής.
1: Ναι,
0: θα σφύριζε πέναλτι.
1: Δεν πρέπει να δώσει πέναλτι, δεν είναι πέναλτι.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί έχει αφήσει να εξελιχθεί. Δεν σφυρίζει κάτι, ας πούμε, για να πάει μπάλα out. Μπαίνει γκολ. Ακυρώνει τον γκολ σαν offside.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι κανονικό το γκολ για να το ακυρώσει. Εδώ μιλάμε ότι είναι κανονικό το γκολ.
1: Τα αφήνει σαν πλεονέκτημα. Έτσι. Και μετά το VAR λέει.
0: Δεν
1: το
0: αφήνει πλεονέκτημα, φίλε. Άμα δεν το σφυρίζει το πέναλτι. Δεν είναι πλεονέκτημα, φίλε. Δεν είναι φάουλ, δεν είναι έξω από την περιοχή. Αν η μπάλα έβγαινε έξω, θα εξεταζόταν για πέναλτι. Αυτό σου λέω. Δεν είναι πλεονέκτημα το πέναλτι. Γιατί δεν σφυρίζει πέναλτι. Δεν είναι να σφυρίξει πέναλτι και δεν το σφυρίζει για να δει την εξέλιξη του παιχνιδιού, τη φάση. Θα το σταματήσει όταν γίνεται μια ανατροπή ή όταν πέφτουν, ξέρω εγώ, το σταματάει.
1: Είναι παράξενη φάση.
0: Είναι η παράξενη φάση, οι παράξενοι είναι οι κανονισμοί οι οποίοι λειτουργούν κάπως, ας πούμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν οι κανονισμοί, λέει, που είναι και με το στόμα που, με τους διαιτητές, δηλαδή που δεν είναι γραπτά, με το στόμα τους λένε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, να δούμε τελείως. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πρώτα με τη διαιτησία.
0: Αυτά
1: που γίνονται. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν κάνουν και θα κάνουν. Εντάξει. Όποτε θέλουν θα βγάλουν. Και εσύ που λες, ο ΠΑΟΚ που λες θα πάρει το πρωτάθλημα, με ποια λογική λες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, επειδή είναι χάλιο Ολυμπιακός και ΑΕΚ?
0: Είναι πιο ξεκούραστος, ναι.
1: Πιο ξεκούραστος.
0: Ναι. Θα είναι με ένα παιχνίδι μόνο.
1: Εγώ βλέπω ότι τριάδα να πηγαίνει το πρωτάθλημα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Αυτούς τους τρεις.
0: Κοίταξε, εγώ τον Ολυμπιακό το βγάζω απ' έξω.
1: Εγώ το βγάζω απ' έξω.
0: Δεν βγάζω κανένα γιατί είναι όλοι μαζί τώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν οι γκέλες. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Το θεωρώ νομοτελειακό δηλαδή.
1: Την εικόνα που έχουμε από τις ομάδες αυτή τη στιγμή, να πεις αλλάζει η εικόνα σε μια εβδομάδα.
0: Τώρα...
1: Και σε 20 μέρες θα είναι άλλη εικόνα και σε 4 ομάδες.
0: Καταρχήν, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει μετά, πώς θα εμφανιστούν μετά από 20 μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, το ΠΑΟΚ έχει τα ερωτηματικά τραυματισμό αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και το τι θα γίνει, γιατί οι παίκτες θα πάνε με εθνικές, θα παίξουν, άλλοι θα τα τραυματιστούν.
0: Ναι,
1: καλά,
0: εντάξει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν εξαιρετή. Σήμερα ήταν τόσο αγχώδες η αγωνιστική και για τους τέσσερις, γιατί πήρε διακοπή η Πασχάλη. Σου λέει πρέπει να μείνουμε εδώ. Κατάλαβες, δηλαδή μια γκέλα σήμερα για 20 μέρες θα ήταν στεναχώρια. Μια γκέλα σήμερα από οποιονδήποτε. Καταφέραν να μην γκελάρουν. Τώρα το πώς κατάφερε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Είναι, θεωρώ, πάρα πολύ νωρίς γι' αυτά εδώ και από τη στιγμή που υπάρχουν play-off που δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, όπως έγινε και πέρσι με την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν τα περίμενε αυτά.
1: Πώς λένε, Σοφία δεν την λένε,
0: ναι,
1: κυρία Πένε. Έκανες ένα τέτοιο, σου ξέφυγε κάτι και την είπες. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει μόνο με κολοπετινίτσες μέχρι τώρα.
0: Α, ναι.
1: Αυτό σου ξέφυγε.
0: Γιατί μου ξέφυγε, ψέματα λέω.
1: Το
0: μάτσο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια της διαιτησίας κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Τα 4-4 που έκανε, εγώ δεν πιστεύω ότι έπαιρνε να τα πάρει και τα 4. Υπάρχουν παιχνίδια που πήρε σφυριγματάκια. Όλες οι ομάδες όμως, εγώ είμαι ακριβοδίκαιος σε αυτό, όλες οι ομάδες, οι τέσσερις δηλαδή, παίρνουν σφυρίγματα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Τότε γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος? Διαμαρτύρεται να μην παίρνουν οι άλλοι για να παίρνεις μόνο εσύ, κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο παδός, ο κάθε παδός, έτσι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτή είναι η άρρωστη νοοτροπία. Γιατί εσύ και όχι εγώ.
1: Όλοι θέλουν διατησία.

0: Εχθές, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Εχθές που σου είπαμε στο τουρνά Γιανακόπουλος. Ναι. Δηλαδή, τέταρτη δεκάλεπτο γίνεται ματσάρα και δεν εκτελούμε βολή, ρε φίλε. Μας κοροϊδεύετε. Και δεις και κάτι μαϊμού, ξέρω εγώ, στο τελευταίο και να πάρει ο Παναθηναϊκός. Πες μας, ρε φίλε, ότι θα κερδίσετε εσείς. Να τελειώνουμε. Ναι,
1: ασχολήθηκες με αυτό γιατί σε αφορά, έτσι. Πέρσι, μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ξέρεις τη διαφορά στις βολές?
0: Άκου λίγο.
1: Δεν ξέρεις τη διαφορά, όχι.
0: Άκου λίγο. Επειδή από μπάσκετ πρέπει να είσαι μυρωδιάς. Από το πρώτο λεπτό καταλαβαίνεις ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Μπράβο. Λοιπόν, όταν φτάνεις σε ένα σημείο, σου λέω, δηλαδή υπήρξε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που μία από τις δύο ομάδες, έτσι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, κάνανε στα play-off ή και στα μεταξύ τους παιχνίδια και στις Ευρωλίγκες, ας πούμε, και στο ελληνικό πρωταθλήματος, που κάνανε τέταρτο δεκάλεπτο και να είναι πόντο-πόντο και να μην κάνανε η μία από τις δύο ομάδες μία ελεύθερη βολή. Δεν υπάρχει. Αυτό
1: το
0: λέμε, ρε φίλε.
1: Για το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν λέω, αχαίρο πολύ, ρε, το ξέρω.
1: Τι κάνει ο Καλάθης στην πρώτη τελευταία φάση και λέω εντάξει, αυτοί τα κάνουν και φανερά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, σου είπα. Εγώ σου είπα το εξής.
1: Σαν
0: διαιτησία δεν μιλάς, δεν με νοιάζει τι λες τώρα για μια φάση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου λέω γενικά η συμπεριφορά ότι αυτά εδώ είναι μηνύματα. Η αξιολόγηση είναι άλλη, φίλε. Εγώ δεν σου μιλάω το τουρνά, ήταν καλύτερο Παναθηναϊκός και κέρδισε. Είχε και τις ελλείψεις του, είχαμε και εμείς ελλείψεις. Ωραία. Με γεια μας, με χαρά μας. Εγώ σου λέω άλλο το εξής. Η συμπεριφορά της διαιτησίας είναι πάντοτε με το δυνατό. Όποιος και να είναι. Θα πάρει τα περισσότερα σφύριγματα ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα η δυναμική του. Έτσι είναι μεγαλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Παναθηναϊκός θα δυναμώσει, θα πάρει περισσότερα σφυρίγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό σου λέω. Ότι δεν μπορεί όμως σε ένα τέτοιο ντέρμπι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, που δεν είναι με 20 πόντους διαφορά και να πεις ό,τι να είναι, να μην δίνεις μια βολή, φίλε. Τέταρτο δεκάλεπτο, μια βολή. Λοιπόν.
1: Καλά, από πού πληρώθηκε, ποιο είναι το τουρνά?
0: Εντάξει, το χαίρομαι πολύ. Τώρα βλέπω τη φάση που λες για το πέναλτι.
1: Ναι. Α, τη βρήκες?
0: Ναι, τη βρήκα. Δεν νομίζω ότι τον χτυπάει ο Μάγερ. Ο Μάγερ είναι αυτός που κάνει.
1: Δεν τον βρίσκει δηλαδή το παίκτη του.
0: Δεν τον βρίσκει από μπροστά. Δεν είναι καλή η λήψη βέβαια αυτή που βλέπω εγώ τώρα. Είναι σε αυτή. Στην τηλεόραση είναι, στην Κοσμοτέ. Δεν φαίνεται να τον ακουμπάει. Φαίνεται να. Δηλαδή είναι όπως είναι η φάση με τον Γκάργαρ, παιδί μου, κάτω. Αλλά εκεί είναι με το πόδι.
1: Είναι κάτω όμως.
0: Αυτό είναι κάτω, ναι, είναι στη δεύτερη φάση. Όχι στο πρώτο μαρκάρισμα, στο δεύτερο μαρκάρισμα.
1: Μπράβο, στο δεύτερο. Ναι. Όχι στην πρώτη, περνάει.
0: Ναι. Εάν ήταν πέναλτι, αν βλέπανε πέναλτι, θα ακύρωνε όπως ακύρωσε και τον γκολ και το offside και θα έπρεπε να πάει στο πέναλτι. Δεν ξέρω αν προβλέπει ο κανονισμός κάτι τέτοιο και θα σου πω γιατί. Γιατί το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών. Δεν είναι η ακύρωση ενός γκολ η εσχάτη των ποινών. Και δεν ξέρω αν σε αυτό το εδάφιο υπάρχει τέτοιο θέμα. Βασικά εκεί γίνανε και μετά σημεία και τέρατα, έτσι. Με Μπέο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και τέτοια, τα κλασικά.
1: Καλά πάμε, καλά πάει το πρωτάθλημα, μια χαρά. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε τώρα γιατί είπαμε, έχει τόσα προβλήματα η χώρα και είναι πολύ καλό να το άρτος και θεάματα, το ξέρεις έτσι.
1: Ναι.
0: Άμπρο.
1: Τώρα έχω εικόνα από αυτό το μάτς. Αυτά δείχνει, φάση τώρα δείχνει.
0: Ναι.
1: Μπήκε και Κυλιόπουλος με τα μέσα. Αυτό το που μπαίνει πρόεδρε μέσα γήπεδα δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων.
0: Μπανανία, ρε φίλε, Ελλάδα.
1: Ό,τι να είναι, πραγματικά. Ελλάδα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Μόνο στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται αυτά. Δεν τα έχω δει εγώ άλλου. Είδα προχθές το match Brighton, το είδα όλο με την Arsenal. Καλά, η Brighton απέδειξε γιατί έχει την καλύτερη επίθεση. Απίστευτο. Τρία γκολ μέσω όρο έχει. Δεν κρατιέται. Και ο Κουστούλας πραγματικά το παιδί. Μακάρι να πάει καλά, δηλαδή να παραμείνει όπως είναι αυτή τη στιγμή. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ο Καρέτσα τον έβαλε μισή ώρα.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Οπότε για να τον βάλανε αυτοί οι Πασχάλοι. Τυχαία δεν τον βάζουν οι Γερμανοί για να τον βάλανε να παίξει.
0: Αυτά άκου λίγο τα ιατρικά. Μην τα αγγίζεις γιατί κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή λες εσύ ότι οι Γερμανοί και,
1: ναι, ναι,
0: και μπαρούφες.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι τον βάλανε κανονικά και λιποθύμησε. Άρα μύθος και οι Γερμανοί. Οι μηχανοί πάνε by the book. Τι προβλέπει τα ιατρικά δεδομένα, αυτό κάνα στον Καρέτσα. Δεν τον βάλανε 90 λεπτά, τον βάλανε μισή ώρα. Να τον δούνε. Θα περάσει όλα τα εργομετρικά. Θα το κάνουν εξετάσεις.
1: Επειδή παρακολουθείς χρόνια από εδώ, σίγουρα αυτό που έγινε με τον Καρέτσα έχει γίνει γύρω στους 10 παίκτες έχουν πεθάνει μέσα στα γήπεδα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και μιλάμε για χώρες πολύ μπροστά στο ποδόσφαιρο, έτσι, όχι σαν και εμάς. Και όμως το πάθανε ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα. Μέσα στα γήπεδα μείναν. Εδώ σε εθνικές. Ο Σουηδός, η εθνική Δανία δεν ήταν.
0: Ναι, ο τέτοιος, ο Έριξον.
1: Ναι. Και μετά ξανάπαιξε. Και τώρα μετά μου φαίνεται ότι τον είπαν τέλος. Σταμάτα γιατί.
0: Ναι,
1: δεν πάει,
0: το ξανάπαθε δεύτερη φορά γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά γίνεται και σε εθνικές, δηλαδή γίνεται. Δεν ξέρω τι παίρνουν, τι κάνουν, τι ράνουν. Δεν εξηγείται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορούσα να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Είναι πολύ δυνατοί ρυθμοί. Ειδικά στην Ευρώπη κάθομαι βλέπω. Το λάθος μου είναι που βλέπω ξένο μάτς και μετά κάθομαι να δω ελληνικό πρωτάθλημα και λέω τι κάνω, ρε. Τι το είδα το προηγούμενο μάτς. Και αλλάζω μετά και τα αλλάζω και τα αλλάζω και τα αλλάζω. Δηλαδή συγκρίνω το τι ποδόσφαιρο παίζουν έξω και το τι ποδόσφαιρο παίζουμε εμείς. Και βγαίνουν μετά τώρα αυτή τη στιγμή που έχει 5 αθλητικές εκπομπές και μιλάνε για σφυροκοπήματα, για μπαλάρα, για φάσεις, για... Και τι λένε, ρε, τι λένε. Ας βάλω ένα μάτς έξω. Έχεις εικόνα καθόλου από το μάτς Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ.
0: 2-1.
1: Τι ξύλο έπεσε.
0: Έτσι παίζουν αυτοί πάντα, ρε.
1: Πολύ ξύλο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και λέω το γιο μου εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση ή ο Μουρίνιο ή ο άλλος Σιμεώνε θα πάρει κόκκινη. Και δεν προλαβαίνω να το πω και τρώει κίτρινο ο Σιμεώνε. Στο δευτερόλεπτο, μόλις το είπα. Αλλά Μουρίνιο, Μουρίνιο το γουστάρω όμως πολύ εγώ.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Εμένα μου αρέσει εκείνη η ιστορία που έχει με τον Παλοτέλη. Δεν έχεις ακούσει.
0: Για πες, νομίζω.
1: Λέει, παίζουμε ένα μάτσι στην Ίντερ, ήταν ο Μουρίνιο με τον Παλοτέλη. Και μένουμε, λέει, δεν έχω, λέει, καθόλου επιθετικούς. Και χάνουμε, λέει, μπαίνουμε στο ημίχρονο μέσα από διτήρια και ασχολούμαι ένα τέταρτο, λέει, με τον Παλοτέλη και τον παρακαλάω, τον εξηγώ, σε παρακαλώ πολύ, μην κάνεις φάουλ, δεν έχω άλλον επιθετικό κανέναν, ούτε έναν. Σε παρακαλώ να είσαι ήρεμος. Είσαι μόνο εσύ επιθετικός. Πρέπει να γυρίσουμε το μάτς. Μπαίνουμε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, λέει, στο 46, Παλοτέλη κόκκινη.
0: Αυτό. Ναι, το θυμήθηκα τώρα και εγώ.
1: Στο 46. Αυτός που εξαφανίστηκε.
0: Δεν ξέρω, κάπου θα είναι και αυτό.
1: Το τετέι μου θυμίζει.
0: Κλείσε λίγο να πάμε σε ένα φίλο, όχι κλείσε λίγο, πρέπει να πάμε σε ένα φίλο. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλημερίζω τα αδέρφια.
0: Καλώς το παιδί.
2: Καλώς τα αδερφάκια.
1: Μόνο εσένα, μόνο εσένα έκασα ρε. Και παίρνεις τηλέφωνα. Μόνο εσένα έκασα ρε.
2: Κάνετε ψώνια από το ίδιο μολ. Οι πρόεδροι σας πηγαίνουν από το ίδιο μολ και κάνουν ψώνια.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε μέρα.
2: Εσύ βρε Παναθηναϊκέ της κακιάς ώρας. Έβαλες φέτος ανάχωμα τον ΠΑΟΚ για να σταματήσεις τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τι ομάδα, τι σωματείο είσαι εσύ.
1: Καταρχήν θα μιλάς όμορφα.
2: Γιατί τι σε είπαμε.
1: Της κακιάς ώρας.
2: Φύγεσαι.
1: Θα μιλάς όμορφα.
2: Σιγά βρε τώρα βρε που μου γίνατε όλοι πολύ τώρα και φύγεσαι.
1: Όπως και μιλάω όμορφα, εγώ θα μιλάς όμορφα κι εσύ.
2: Οι δημοκράτες τώρα που φύγεστε όλοι.
1: Ακούει κόσμος και θα μιλάμε όμορφα εδώ.
2: Τι σε είπαμε. Της κακιάς ώρας. Γιατί σε είπαμε τίποτα κακό. Σε βρήσαμε.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Εμείς χάσαμε λεφτά εξαιτίας σου και δεν σε είπαμε τίποτα.
0: Και τι φταίει αυτός.
1: Με το 0-0 λεφτά.
0: Λέγε Θόδωρε.
2: Γιατί μας νοιάζει εμάς τι έχασες ρε φίλε. Καλά βάζεις τον ΠΑΟ κανάχωμα για να πάρεις το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.
1: Αυτά τα βλέπεις εσύ τα όνειρά σου.
2: Δεν τα βλέπω εγώ καθόλου τα όνειρα. Το έχεις ξανακάνει ως Παναθηναϊκός αυτό. Και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Στην μπάλα τότε ο άλλος που έπεσε εδώ μες στην Τούμπα και πέρασε ο Παναθηναϊκός και έβαλε τον γκολ και βγήκε σε Ευρώπη. Που έπεσε ο άλλος, έπεσε μόνος του έξω τη μεγάλη περιοχή, το στόπερ του ΠΑΟ. Και την πήρε την μπάλα, ποιος ήταν και ο Λιζατέμπε, ποιος ήταν. Του λεγόταν εκείνος ο μαύρος που ήταν. Και έβαλε τον γκολ και το 1-1 το κάνει 1-2 και βγαίνεται στην Ευρώπη. Τα έχετε κάνει εσείς αυτά, δεν είναι τώρα κάτι που δεν.
0: Μπορεί να τα ξανακάνουμε, ρε.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Μόνο Παναθηναϊκός και ΠΑΟ τα κάνουν, ναι.
2: Εγώ το ΠΑΟΚ και ένα πράγμα το παραδέχομαι. Εγώ το πάω πραγματικά στο ποδόσφαιρο, το παραδέχομαι για ένα πράγμα. Ότι καλά κάνει και σας εκμεταλλεύεται εσάς τους τρεις του ΠΟΤ και σας κοροϊδεύει και σας παίρνει και πρωταθλήματα και κύπελα. Γιατί σας κοροϊδεύει και σας τα παίρνει. Καλά κάνει, μαγιά του, μπράβο. Μακάρι να μπορούσα να είχε και ο Άρης τέτοιους διοικητικούς ηγέτες που να κοροϊδεύαν εσάς και να έπαιρνε κύπελα και πρωταθλήματα.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης, ηχογράφησε ό,τι λέει. Ηχογράφησε ό,τι λέει. Μπράβο στον Πάκο.
2: Ηχογράφησε τα. Καλά σας κάνουν. Δεν έχουν τίποτα να αντιπάρεσουν. Ομάδα δεν έχουν τώρα. Με ποιον, με τον Ζίπκοβιτ που γυρίζει γύρω τον άξονα του. Άμα του κόψει το αριστερό πόδι δεν μπορεί να σουτάρει με το δεξί. Να περπατήσει δεν μπορεί.
1: Αφού είπε και αυτό.
2: Με ποιον, αυτό το μεγάλο στόπερ τον Ελουστότο που κάνει πέναλτι σήμερα και δεν το δίνει κανένα και λέει παίξε. Το παίρνει το πέσει του Πανετολικού αγκαλιά και το πετάει κάτω. Καλά κάνουν. Μπράβο. Μπράβο, το λέω ειλικρινά το μπράβο. Καλά κάνουν. Το πρόβλημα του Άρη, είπαμε, είναι αυτά. Δεν είναι το ποδοσφαιρικό του τμήμα, οι παίχτες. Ή ο Γρηγορίου, άμα παίζει το 3-5-2, ή το 4-2-3-1, ή το 4-4-2. Το πρόβλημα του Άρη είναι αυτά. Και πώς γίνεται, πριν από παιχνίδι με τον Άρη, όλοι κλαίνε για τη διατησία. Πάμε. Πάω. Πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, την επόμενη αγωνιστική έπαιζε με τον Άρη. Παίρνει το αβαβά, το μούχτι, το πέναλτι. Μόνο αυτοί το περνάνε. Πάμε παρακάτω. Επόμενη αγωνιστική. Κάνει ο Ηρακλής το μάτς να μην πάρει τους δύο βαθμούς που παίζει με τον Ατρόμητο. Έρχεται εδώ και χτες δεν δίνει πασιφανέστα το πέναλτι. Το δίνει ο κύριος Βεργέτης επιθετικό φαουλ. Μόνο αυτός είναι επιθετικό φαουλ. Δεν υπάρχει στενά άλλου στον πλανήτη. Ο άλλος παίζει βόλεϊ με την μπάλα μέσα του Ηρακλή. Βόλεϊ. Παίζει βόλεϊ στο 90, παίζει βόλεϊ. Κλαίει ο Μπέος. Ο Μπέος που τον κράτησε ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζος στην κατηγορία του κρατάει για 6 χρόνια. Και σήμερα κλαίει. Θα πάω και στον εισαγγελέα να πω αν τα πήρε ο Τζίλος και ο άλλος, ο δεύτερος, ο Βαρ. Έβαλε και το γιο του τον έναν από τους τέσσερις που έγινε από τα πέντε παιδιά του. Καινούριος ταβατζής κι αυτός. Άλλος κάνει ταβατζιλίκια μέσα. Το πήραξε ο ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ ο Μπρινιόλι που τον όρμηξε. Ποιον? Τον Μπέο. Γνήσιος ηγέτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αμόλυντος. Αυτός πήγε ένα χρόνο φυλακή για σήμερα. Δεν πήγε κανένας άλλος. Αποδεδειγμένα. Έκανε πλάτες σε άλλους.
0: Ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, έτσι.
2: Ο δήμαρχος. Δεν έχει δικαίωμα ο δήμαρχος να μπαίνει στα γήπεδα λόγω που το ξέρεις κύριε Καμόρα, λόγω επειδή είσαι δημόσιος υπάλληλος, λόγω αυτής της ιδιότητας. Με ποιο λόγο μπαίνει μέσα?
0: Σαν πρόεδρος μπαίνει βρε Όργιο. Σαν δήμαρχος δεν μπαίνει. Μπαίνει σαν πρόεδρος. Αφού του δίνει το δικαίωμα, όταν το δίνει το δικαίωμα η ΕΠΟ, τι φταίει αυτός?
2: Όχι, δεν μπαίνει σαν πρόεδρος.
0: Έτσι λες εσύ.
2: Όχι, ψάξτε το!
0: Εσύ να το ψάξεις! Εσύ να το ψάξεις, βρε! Δεν δηλώνεται ο Μπέος!
2: Ξέρεις τι μπαίνει! Δηλώνεται ως μεταφραστής στον πάγκο!
0: Δεν έχει σημασία! Μπαίνει όμως!
2: Μη μου λες εμένα το ότι μπαίνει ως πρώτος, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε φίλε, θέλω να σου πω, μπαίνει σαν παράγοντας! Δεν μπαίνει έτσι για τα βατσιλίκια, αυτό λέμε!
2: Ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται ούτε ως μεταφραστής!
0: Άλλο τώρα αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο!
2: Γαλλικά! Που έχει τους παίχτες στο Βόλο.
0: Ισπανικά μιλάει.
2: Ισπανικά. Ιταλικά.
1: Μαλαισιανά.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τα είπες όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
2: Ναι. Τελάει και το πανηγύρι.
0: Εντάξει, θα πάμε στα πανηγύρια, βρε. Εντάξει. Εσείς βάλτε κανένα γκολ τώρα, μπας και κερδίστε κανένα μάτς, γιατί σας βλέπω σε περιπέτειες.
2: Θα κρατάμε τα γκολ για σας.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Ποια να βάλετε, βρε, τώρα πεθαμένοι τώρα. Το άνε πεθαμένος τώρα.
1: Το τελευταίο γκολ του Άρη ποιο είναι?
0: Ποιος?
1: Το τελευταίο γκολ του Άρη ποιο είναι?
0: Δεν θυμάται ούτε αυτός.
2: Εμείς με το Μαρκό, την Πέμπτη στο κύπελο.
0: Αυτό γκολ ήταν, δεν ήταν δικό σας. Πώς δεν έχει σημασία, εσείς ποιο... Πες μου τον τελευταίο σκόρερ σου.
2: Εμείς εσάς σας περιμένουμε.
0: Πες τον τελευταίο σκόρερ σου. Δεν λες όμως για. Δεν λες κουβέντα.
2: Ποιος σου είπα? Ποιος δεν στο σκόρερ μου?
0: Το τελευταίο.
2: Ο τελευταίος σκόρερ μου, ρε φίλε, Φαπιάνο είναι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Ο σκόρερ μου έχει δύο γκολ, είναι πρώτος σκόρερ.
0: Α, δεν είπα τον πρώτο σκόρ, είπα τον τελευταίο.
2: Τη δική σου επιθετική πόσα γκολ έχουν.
0: Ό,τι θέλουν είναι η δική μου επιθετική. Ο Σερίφης είναι πρώτο σκόρερ.
2: Θα πάρετε 12 κουβάδες στο μπάσκετ, θα τους βάλετε από πίσω.
0: Καλό βράδυ, φτάνει. Φτάνει, καλό βράδυ, φτάνει. Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
3: Τώρα που αξίσουμε, δεν έχει σημασία το τι ομάδα είμαι εγώ. Αλλά κατά την άποψή μου, ο τόνος του προηγούμενου δεν έχει να κάνει σε αθλητική εκπομπή. Και εγώ θα πάρω να πω την άποψή μου, αλλά δεν αφωνάζω. Δεν ατσιρίζω. Επίσης, όταν γυρνάει και λέει ότι είναι πέναλτι η σημερινή φάση με τον Ελουστόντο,
0: mm-hmm.
3: πώς γίνεται να λέει ένας άνθρωπος που βλέπει ποδόσφαιρο ότι σήμερα ήταν πέναλτι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να το λέει. Θέλω να κολλαντρήσει.
3: Ποια άποψη, δηλαδή, τη γιαγιά μου να βάλω να δει τη φάση αυτή με τον Ελουστόντο που κρατάει τον επιθετικό του Πανετολικού, δεν γίνεται να πει ότι είναι πέναλτι αυτό. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το πέναλτι. Πώς γίνεται να βγει και να πει ότι αυτό ήταν πέναλτι. Ένας άνθρωπος ασχολείται με τον αθλητισμό. Και όχι μόνο με τον αθλητισμό, ξέρει και πώς παίρνει ο Μπέος μέσα στο γήπεδο και ξέρει και πώς γίνονται εκείνα και ξέρει και πώς γίνονται άλλα και 12 κουβάδες. Τώρα αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται να ξέρω ότι η δημοκρατία έχουμε και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά και να λέει και την άποψη.
0: Δεν το ξέρεις προφανώς, γι' αυτό μιλάς. Δεν το ξέρεις γι' αυτό.
3: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά δεν
0: είναι στο πλαίσιο, του χιούμορ. Δηλαδή μην τα παίρνεις μετρητής. Έχουμε ακούσει χειρότερα από αυτά που λέει.
3: Δεν κατάλαβα τι είναι στα πλαίσια του.
0: Έχουμε ακούσει χειρότερα από αυτά.
1: Πραγματικά.
0: Που αν τα άκουγε τώρα μπορεί. Θα σπάγε το ραδιόφωνο, γι' αυτό σου λέω. Α, το καλύτερο.
1: Το όνομά σου πώς είναι,
3: Βασίλη.
1: Κοίταξε, είναι από τις λίγες εκπομπές που μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να πάρει δημοκρατικά και να πει την άποψή του, έτσι.
3: Εννοείται, δεν αντιλέγω.
1: Έχει ένα δίκιο Πασκάλι, δεν έχει ακούσει άλλα πράγματα που έχει πει, αλλά.
0: Αφρικάρι, λέει τη γνώμη του. Απειδήξει από τον μπαλκόνι.
1: Λέει τη γνώμη του.
3: Δεν αντιλέγω την γνώμη του. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εσύ, θέλω τη δικιά σου τη γνώμη. Α, το πέναλτι αυτό που είπε αυτό. Για το πέναλτι που δεν έδωσε στο Βόλο, το είδε.
3: Για το πέναλτι που δεν έδωσε στο Βόλο. Όχι, δεν τον είδα.
1: Δεν έχει εικόνα από εκεί το μάτι.
3: Όχι, δεν έχω καθόλου
0: εικόνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι λέει. Ο κανονισμό είναι σαφή. Το ΒΑΡ, παιδιά, δεν ακυρώνει απόφαση γηπέδου. Απόφαση γηπέδου είναι ο διαιτητής. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Ότι σε περίπτωση που λες ότι υπάρχει offside, παίρνει πίσω τη φάση. Εάν το δεχόταν ο διαιτητής, θα πήγαινε και θα έλεγε, ξέρω εγώ, εντάξει, εγώ διαφωνώ και τέτοια, θα δίνει έμεσο στη φάση εκείνη. Έτσι, αυτή είναι και η τέτοια, η διχογνωμία είναι το έμεσο. Αλλά ο διαιτητής δεν βλέπει πέναλτι και το ΒΑΡ του λέει, εφόσον εσύ δεν βλέπεις πέναλτι, άρα. Εξελίσσεται κανονικά το παιχνίδι και δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Και ούτε το ΒΑΡ βλέπει.
0: Ορίστε.
3: Εγώ δεν πήρα για να στάσω.
0: Όχι, Βασίλη, δεν λέμε για εσένα. Τώρα μιλάω για τον Νίκο, γιατί είχαμε το θέμα της ακύρωσης του γκολ και αν πρέπει να πάει πίσω η φάση. Πάει, αλλά δεν τη δέχεται ο διαιτητής.
3: Δεν πήρα να στάσω σε διαιτησίες. Ούτε σε ποδόσφαιρο, ούτε σε μπάσκετ που λέγανε χθες μα. Δεν έφταναν το ένα το άλλο στο μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρουν οι διαιτησίες. Με ενδιαφέρει ότι είναι μια χρονιά που πέσανε 160 εκατομμύρια ευρώ. Σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, χρονιά ορόσημο, πάμε να δούμε, να ανεβάσουμε επίπεδο. Και είμαι παοξής και η ομάδα μου δεν παίζει στο ευρωπαϊκά.
0: Δεν παίζει, ναι.
3: Δηλαδή δεν παίζει ευρωπαϊκά. Αλλά λέω γενικότερα, πέσανε 160 εκατομμύρια ευρώ, μπορούμε να αλλάξουμε το επίπεδο από όλους αυτούς τους μπαίους, τους παλιούς, αυτά που γινόντουσαν το 2010, που μόνο αθλητισμός δεν ήτανε, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Πάμε να αλλάξουμε επίπεδο. Τώρα, αν ο Θόδωρας δεν έβαλε λεφτά στην ομάδα και η ομάδα εκεί πέρα το γήπεδο θυμίζει διγενήλα κόμματος, εμείς δεν μας φταίνε εμάς να παίρνουν αξιρίβιο, καταλαβαίνεις.
1: Βασίλη, ο μόνος που έβαλε λεφτά είναι ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Εγώ είπα συνολικά ότι πέσανε 160 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο.
0: Που πέσανε τα λεφτά, δεν βλέπουμε τίποτα καλύτερο από ό,τι πέρσι που δεν είχαν πέσει τόσο πολλά λεφτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό
3: καμία
0: είναι το
3: επένδυση όταν την κάνεις δεν θα αποδώσει μια ημέρα. Ούτε στην επιχειρηματικότητα, ούτε στον αθλητισμό. Πέσανε 160 εκατομμύρια, άσχετα το που πέσανε και το πώς πέσανε, δεν με ενδιαφέρει. Και από παράνομες.
0: Και από παράνομα
3: πράγματα να βγαίνουν, πέσανε στον αθλητισμό.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Με αυτά τα λεφτά έπρεπε το επίπεδο του ποδοσφαίρου να αλλάξει. Αυτοί οι παράγοντες πολύ να εξαφανιστούν από το πρωτάθλημά μας. Να αλλάξουν τα πράγματα, όμως δεν αλλάζουν, Βασίλη. Θα μείνουν όλοι αυτοί.
3: Δεν θα αλλάξουν.
1: Από εκεί ξεκινάει το κακό.
0: Ωραία.
3: Θα αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Κλείσε να προλάβω και τους άλλους για να κλείσουμε κιόλας. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Μ'ακούς, Πασχάλη.
0: Ναι, ακούω.
4: Γεια σου, Μπέν είμαι.
0: Έλα ρε Μπέν, τι γίνεται.
4: Πασχάλη, σε εκτιμώ τόσο πολύ, ναι, αλλά έκανες την πρωινή εκπομπή, την Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή,
0: ναι,
4: που είχες πει ότι αυτός ο Ατρόμητος, ναι, έδωσε ένα βαθμό στον Ηρακλή. Κράτε, ντρέπεσαι, ρε.
0: Όχι. Ο Ατρόμητος Ηρακλή. Κάτσε, περίμενε.
4: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε. Ατρόμητος Ηρακλή έπαιξε.
4: Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και έφαγε γκολ, πρώτος έβαλε ο Ατρόμητος και μετά εσείς βάλατε τα δύο γκολ. Δηλαδή ο Ατρόμητος σας έδωσε τους βαθμούς.
0: Ποιος προηγούτανε.
4: Ο Ατρόμητος έβαλε το πρώτο.
0: Ποιος ισοφάρισε.
4: Ο Ηρακλής.
0: Μπεν. Το φυσιολογικό λέμε. Από τα συμφραζόμενα πήρε ένα βαθμό από τον Ατρόμητο.
4: Μας έδωσε βαθμό.
0: Σας έδωσε υποτύπωτο ότι εσύ ισοφάρισες. Δεν ισοφάρισε ο Ατρόμητος για να πάρει το βαθμό της οπαλίας. Εσύ πριν βάλεις τον γκολ, Μπεν, έχεις 0 βαθμούς. Βάζεις τον γκολ, παίρνεις ένα βαθμό από τους τρεις.
4: Τι λες, είχαμε εμείς.
0: Πώς είχες εσύ, από πού είχες.
4: Τι λες, δεν παίξαμε με την.
0: Βρε, 0 βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, βρε. Όχι στη βαθμολογία.
4: Αλλά.
0: Λέω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι 1-0. Ισοφαρίζεις, ναι, εσύ.
4: Ναι.
0: Παίρνεις ένα βαθμό. Εκεί, αν δεν ισοφάρισες, θα παίρνεις 0. Ναι. Αν κέρδισες όπως έπρεπε να κερδίσεις, θα παίρνεις 3.
4: Εδώ έπαιζε η Μπαρσελόνα με μία.
0: Βρά στην Μπαρσελόνα, μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ρε Μπέν τώρα.
4: Η Μπαρσελόνα τρώει ένα γκολ, να πούμε, το 10ο λεπτό και μετά έφαγε η άλλη ομάδα 6 γκολ. Και βάλαμε εμείς και 2 γκολ μετά.
0: Ναι, αλλά πόσο έλεξε το μάτς. Μπεν, πόσο έλεξε το μάτς, αγόρι. 1-1 έλεξε το μάτς.
4: Η διαιτητέ, να πούμε, που ήταν στο.
0: Αλλού, είδες που πας αλλού τη συζήτηση τώρα, αυτό λέμε.
4: Τέλος πάντων. Δεν σε περίμενα τόσο αντίληψη.
0: Καλά, εσείς τώρα με τον Ηρακλή, τώρα σας φταίνε όλα. Γυρνάει ο κόσμος εναντίον σας. Έλα τώρα.
4: Τι λες.
0: Τι λέω. Σας το ακύρωσε το γκολ, μισό λεπτό. Σας ακύρωσε το γκολ. Και λέμε, ας πούμε, όλοι δεν ήταν γκολ, δεν ήταν για να ακυρωθεί το γκολ. Το ακύρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα.
4: Δεν είπα, εγώ δεν ανέφερα γιατί ακύρωσε.
0: Αυτό.
4: Κακώς το ακύρωσε.
0: Χαίρομαι πολύ.
4: Αλλά όχι και μας χάρισε ένα βαθμό ο Ατρόμητος. Εμείς του χάρισαμε ένα βαθμό.
0: Εγώ δεν είπα χάρισε, έδωσε ένα βαθμό.
4: Έτσι είπε, έδωσε ένα βαθμό στον Ιωάννη.
0: Έδωσε βαθμό. Αφού δεν κέρδισε και εσύ τον ισοφάρισες, ένα βαθμό.
4: Η έκφραση που δεν είναι σωστή από την.
0: Εντάξει τώρα, αυτά μην τα παίρνεις εσύ έτσι. Άντε, Μπεν. Να σε καλά, καλό βράδυ.
4: Εγώ σε αγαπώ πάντα.
0: Και εγώ σε αγαπώ. Γεια χαρά.
4: Άντε, γεια.
0: Γεια. Παρακαλώ.
5: Πες στον άνθρωπο ότι τέλειωσε μόνο το δημοτικό για να μην παρεξηγεί.
0: Ένα, τι είπα να πω, ότι είμαι το τριτάξιο δημοτικό κιόλας.
5: Ακόμα μαζεύω χαρτομάτελα από τα γράμματα του προηγούμενου. Από τα κλάματα, ναι, ναι.
0: Α.
5: Ναι, τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω τώρα. Ναι.
0: Ψέματα.
5: Επειδή δεν μ' αρέσει το άδικο. Θέλω να πω κάτι.
0: Αυτό τώρα η απονομή δικαιοσύνης με τρομάζει λίγο.
5: Ναι, τον κύριο, είναι και ο κύριος Μελιτσακάκης εκεί και επειδή είναι δίκαιος άνθρωπος, γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Και μια και πέσανε τόσα πολλά λεφτά, πείτε που πέσανε. Γυρνάμε όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν μπορούμε να βρούμε
0: φράγκο. Δεν βρίσκουμε φράγκο, δεν βρίσκουμε.
5: Λοιπόν. Θα ξεκινήσω πρώτα από μια σημείωση από την Εθνική. Έχει υποθεί κατά καιρούς από κάποιους ότι.
0: Για την οδό, λες.
5: Είναι καλύτερη.
0: Για την Εθνική Οδό.
5: Για την Εθνική Ελλάδος.
6: Εθνική Ομάδα.
0: Για την ομάδα.
5: Ναι. Δεν υπάρχει Εθνική Οδός, μόνο Ιερά Οδός υπάρχει.
0: Ιερά είναι μπουζοξίδικο.
5: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σε έλεγα τώρα.
5: Λοιπόν.
0: Σε έλεγα τώρα.
5: Έχει υποθεί ότι παίζανε καλύτεροι, έτσι. Αυτός του οποίου ο Κωνσταντέλιας ήταν αντικαταστάτης έμεινε στα ζήτητα 2 μήνες και δεν μπορούσαν να τον διώξουν από τον Παναθηναϊκό, αν λέει κάτι αυτό.
0: Άσχετο.
5: Το δώσαν δανεικό στο Αποέλ.
0: Και άσχετο και άτοπο. Τι σχέση έχει τώρα.
5: Όχι, με αυτά που συζητάμε. Ούτε άσχετο ούτε άτοπο.
0: Με αυτά που συζητάμε καλύτερη, δεν έχει καμία σχέση. Είσαι εκτός θέματος.
5: Καλύτερη εντεκάδα. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για το θέμα. Είσαι εκτός θέματος,
0: ρε φίλε. Δεν συζητάμε για αυτά πράγματα. Εσύ συζητάς.
5: Ωραία, να πω εγώ τώρα. Η καλύτερη εντεκάδα που είχε ποτέ η Εθνική ήταν το 3-0 που κάναμε στη Σκωτία και η έλλειπα από μέσα μπακασέτα στο κουρμπέλι.
0: Η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ η Εθνική είναι αυτή που πήρε το γιο.
5: Την εντεκάδα να ολοκληρώσει ο Όμιλον. Και αυτή την 11η δεν είδαμε ποτέ.
0: Ο αερολογίες λέει ο Μιλών.
5: Δεν λέει
0: η καλύτερη εντεκάδα, η καλύτερη εντεκάδα είναι αυτή που έχει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα που έχει η ομάδα του 2004 δεν θα την έχει καμία εθνική μέχρι να πάρει το επόμενο. Λοιπόν,
5: πήρε αέρα 0-3 τη Σκωτία και μέσα και αυτή την εντεκάδα.
0: Όλα τα άλλα εσύ τώρα λέγε τώρα και να αυτοκανοποιήσει.
5: Πήρε αέρα τη Σκωτία.
0: Είναι άμα δεν έχεις γκόμενα μέσα και αυτοκανοποιήσει κάτι τέτοιο κάνεις και εσύ τώρα. Σου είπα η καλύτερη εθνική που έχει περάσει ποτέ είναι του 2004. Εσύ επιμένεις τώρα το 3-0 με τους ξελοκόπους.
5: Για σένα, μπορώ να πω την άποψή μου, ρε.
0: Ποια βρέθηκε, προσβάλλεις το ραδιόφωνο και τον κόσμο τώρα. Ρε. Η Σκωτία 3-0 και είναι η καλύτερη ομάδα. Η οποία δεν μπόρεσε να πάει στο Nations. Το Nations. Αυτή είναι να μιλήσει. Τα αποτέλεσμα
5: δεν είναι. Καλύτερη εντεκάδα, είπα. Δεν είπα.
0: Ναι, αποτέλεσμα δεν έχει καλύτερη εντεκάδα, Κώστα, αυτό σου λέει.
5: Εκείνη η εντεκάδα λοιπόν δεν ξαναπαρουσιάστηκε ποτέ.
0: Για κάποιους λόγους δεν παρουσιάστηκε. Μπορεί να ήταν τεφορμή κάποιοι παίκτες, κάποιοι άλλοι κτλ. Πού ξέρω εγώ τώρα.
5: Όχι,
0: ο Ιβάναρος ξέρει.
5: Λες. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες.
0: Εντάξει.
5: Επειδή εντέχνως.
0: Δεν είναι έτσι όπως το λέω εγώ και είναι έτσι όπως το λες εσύ.
5: Υπάρχει το ψέμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
0: Άστα αυτά ρε τα σάλια μάλια τώρα. Πες μου τώρα ποια είναι η διαφορά ποια είναι.
5: Υπάρχει το ψέμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
0: Η διαφορά ποια είναι βρε, άστα αυτά βρε τώρα.
5: Η διαφορά είναι ο Κωνσταντέλιας ρε φίλε.
0: Ποια Κωνσταντέλια, ωραία, και τι έγινε.
5: Το παραδέχεσαι το όχι είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Τι να το παραδέχεσαι βρε, εσύ έχεις κανένα γκαϊλέ τώρα. Παίζει ο Κωνσταντέλιας τώρα μπάλα. Δεν παίζει. Ήρθε τώρα με βραδιάτικα μα πει για τον Κωνσταντέλια ότι ήταν η καλύτερη δεκάδα με του ξυλοκόπου 3-0 και δεν ξανάπαιξε.
5: Έχει 4 χρόνια. Ξεκινήσαμε από το ότι είναι αδύνατο.
0: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε, δεν μα ενδιαφέρει το θέμα. Καλό βράδυ,
5: όχι,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ,
5: αγόρι μου.
0: Καλό βράδυ, άστονα. Άντε, στείλ τον αρέα. Άντε να πούμε τώρα. Μα τρελάνει τώρα. Έχουμε άλλα θέματα τώρα πιο σοβαρά και σε κάποιο και με βλέπει τώρα η καλύτερη δεκάδα. Ξύπνα, ρέφιλε, ξύπνα λίγο. Μπροστά κοιτά. Αυτόν που προσπαθείς να μειώσεις, τον αποθέωνες εσύ ο ίδιος. Ξεχνάς τι έλεγες. Ξεχνάς. Μη σαλιαρίζεις να πούμε ξαφνικά τώρα θυμήθηκες, δεν έχεις τι να πεις. Βγήκες να μας πεις τώρα ό,τι να είναι. Αποθέωνες τον Γιωβάνοβιτς. Και στο 3-0 και στο 2-0 και στα 5-0. Στα τρία παιχνίδια όλοι σας βγάλατε τα σάλια σας και τα λαρίκια σας. Υπέρ του Γιωβάνοβιτς να έρθει και στον ΠΑΟΚ να κάνει.
1: Όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό,
0: τώρα
1: ήταν ο μοναδικός Πασχάλη αποδεκτός σαν προπονητής της Εθνικής Ελλάδος στο 100% σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Και ο Ροπόλ, μην το λες εμένα. Και εγώ ήμουν και μοναδικός εδώ, στο ραδιόφωνο αυτό, που είπε ότι καλά έκανε ο Λαφούζος και τον έφαγε. Γιατί είχε λογική πια. Φίλε, είχες ήμουν 10 βαθμούς μπροστά. Με αποκλείσει από την Ευρώπη. Να σε κρατήσω, να σε κάνω τι. Επένδυση στα παιδιά, λέγανε εδώ, οι παοξίδες της Θεσσαλονίκης. Επένδυση στο νέο αίμα, επένδυση με στα νέα παιδιά και αυτά. Και δεν μπορούσαν να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Γιατί δεν έπαιζε, λέει, ο ένας. Άσε μας, ρε τώρα. Νομίζετε ότι ο ένας μπορεί να κάνει διαφορά. Δεν την κάνει πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Αυτά. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Άσε τώρα, βρε τώρα. Κάτι να ασχολούμαι τώρα. Ό,τι να είναι. Εδώ καίγεται ο κόσμος για το ΒΑΡ, για την εφαρμογή του ΒΑΡ. Την οποία ακόμα δεν την έχει καταλάβει. Και λέει, άλλο τώρα καλύτερη δεκάδα τη Σκωτία. Λοιπόν, Νίκο, κάτι εδώ θα κάνεις τον επίλογο.
1: Εδώ ακόμα δεν βάλανε αυτό για τη γραμμή, ρε Πασχάλη.
0: Yeah.
1: Δεν θέλω να το βάλουν. Πώς λέγεται το technology, το goal, τη γραμμή.
0: Για τη γραμμή στην αιστεία, λες. Στην αιστεία.
1: Δηλαδή, τι ψάχνουμε.
0: Goal technology.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί ξέρουν ότι αυτοί θα βελτιωθούν. Κατάλαβες τι εννοώ, οι τέσσερις κάποια στιγμή. Και δεν το βάζουν. Ξεκάθαρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Σαν την υγεία δεν έχει.
1: Ας ηρεμήσω, βλέπετε, με λες να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί άμα παίρνουν τέτοια άνθρωποι τέτοια ώρα.
0: Εντάξει.
1: Και ανεβαίνει.
0: Σίγκα, τώρα ο Λελίδης λέει ότι η καλύτερη δεκάδα είναι η επόμενη. Πρόσεξε, αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, ξέρεις τι, η επόμενη δεκάδα, εφόσον δεν είναι σταθερή ομάδα, έτσι, δεν είναι σαν το Ρεχάγκελ που είχε μια 20άδα που έπαιζε με αυτούς. Λοιπόν, είναι η επόμενη που θα παρουσιαστεί. Γιατί είναι η καλύτερη δυνατή παίκτες, υποτίθεται. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Η οποία ακόμη δεν έχει. Τι να το κάνω στο National και στο αυτό που θα παίξει τώρα. Εγώ θέλω σε Euro και Mundial. Εκεί κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Οπότε είναι το 2004, όπως το είπες.
0: Αυτό σου.
1: Όταν πάμε Mundial ή Euro και κάνουμε κάτι,
0: έτσι δεν πας πουθενά.
1: Αυτά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Και στο Γιάννη Λελίδη, ο οποίος ήταν απολαυστικός σήμερα. Γεια σας.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

κι ας με μείωναν κι ας με κακολογούσαν, εγώ ποτέ μου κακία δεν κρατούσα. Τα άφησα όλα να τα κρίνει ο Θεός, που κάποιοι λένε είναι ο Δημιουργός. Να αγαπάτε ρε,